ενέφυρε την Εκκλησία, οδηγώντας τα μέλη της Εκκλησίας στη λατρεία ειδώλων. Βλέπετε λοιπόν ότι η κάθε Εκκλησία έχει τα μειονεκτήματά της και ο Κύριος τα ελέγχει από πάνω. Η Εκκλησία αυτή, από απόψεως μπορούμε να, το βρούμε, να την βρούμε σε κάθε εποχή, θα δεις Εκκλησία τύπου θυατήρων που φύρεται σε θυσίες, μπορεί να βρεις πιστούς που είναι μέσα στην ίδια Εκκλησία και φτύρονται με τύπους και ασχολούνται με τους τύπους, αλλά είναι και μια περίοδος, κυρίως στο Μεσαίωνα, που η Εκκλησία είχε μπει μέσα στα σκοτάδια και πραγματικά ανελίσχετο σε τύπους, η περίοδος των θυατήρων. Εδώ λοιπόν θα σταθούμε για απόψε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε προς την άλλη των Σάρδεων, αν και είχα φέρει και υλικό για τις Σάρδεις, διότι είναι αρκετό και η ώρα μας έχει περάσει. Εκκλησία των Θυατήρων. Μιλήσαμε λοιπόν για την Έφεσο που άχαθησε την πρώτη της αγάπη, για τη Σμύρνη που υποφέρει θλίψεις αλλά δίνει το αρωμά της, για την Πέργαμο που έχει το ένα ποδάρι στον κόσμο και είχε δεχτεί και την δασκαλία, την αγάπη προς τον κόσμο, τα Θυάτιρα που ευθύρετο σε θυσίες τις οποίες υπέβαλε αυτή η χρησμολόγος γυναίκα, η προφήτης που έλεγε τον εαυτόν της ότι είναι προφήτης και δεν ήταν, ενεπνέετο από δαίμονες και από πνεύματα πονηρά. Θα προχωρήσουμε στην Αποκάλυψη και θα την τελειώσουμε όλοι, αλλά θα έχουμε μία υπομονή για να τα δούμε τα πράγματα όπως ο Λόγος του Θεού μας τα λέει, στις λεπτομέρειες. Εδώ λοιπόν κλείνουμε. Παρακαλώ να σηκωθούμε και να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε, διότι και απόψε μας έδωσε το μήνυμα το δικό σου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που εποπτεύει επάνω από την Εκκλησία, μας μίλησε και μας θύμισε. Επαινεί για όσα έργα αγαθά έχουμε να επιδείξουμε, αλλά έχει εναντίον μας κάτι. Είναι μακάριο να μην ευρύ μέσα μας κάτι για το οποίο θα μας ελέγξει. Στην Εκκλησία σου εκείνη των Θυατήρων ήταν η γυναίκα η χρησμολόγος που έλεγε τον εαυτόν της προφήτην. Και μέσα στη δική μας Εκκλησία και κάθε Εκκλησία είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλανούν και οδηγούν στην πλάνη και οδηγούν έξω από την αλήθεια. Δώσε μας χάρη να γρυπνούμε και να μην αφήνουμε, όπως λες, να μην ανεχόμεθα καταστάσεις τέτοιες, αλλά να τις ελέγχουμε ώστε όλοι να είμεθα στα μάτια τα δικά σου που είναι σαν φλόγες πύρινες, να είμεθα ανοιχτοί, να είμεθα καθαροί, να είμεθα διαυγής, να μπορείς να μας ελέγχεις και να μας βλέπεις εις το βάθος. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε όλους μας και νουθέτησε όλους μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου, διότι τον Υιόν σου το μονογενή δεν λυπήθηκες, αλλά τον έστειλε στον κόσμο τούτον, τον εθυσίασε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες τις οι δικές μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο της θυσίας του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, η οποία απλώνεται και προσφέρεται σε κάθε ψυχή, τώρα κατά τον καιρό της χάριτος, ενώ οι πόρτες του ουρανού είναι ανοιχτές, ενώ η αγκαλιά σου είναι ανοιχτή, ενώ δέχεσαι αμαρτωλούς μετανοούντας να επιστρέφουν. Παρακαλούμε πολύ το βράδυ τούτο να μας επισκεφτείς, να μας μιλήσεις, να μας ανοίξεις, Κύριε της Αποκαλύψης, της δικιάς σου, να γνωρίσουμε από τα θαυμάσια τα δικά σου, να εφρανθούμε στην παρουσία σου, να χορταστούμε από το πρόσωπό σου. Παρακαλούμε ευλογών, ευλόγησέ μας. Μεγάλη είναι τον Ιησού Χριστόν ανάμεσά μας και δοξάστητη. Και μείνε μαζί μας ο Θεός και οικοδόμησέ μας και χαροποίησέ μας με την παρουσία σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Συνεχίζομαι το μάθημά μας στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αδελφοί.

Το βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο δεύτερο. Τρίτο μάλλον, αρχίζουμε τρίτο. Και προς τον άγγελον της ενσάρδεση εκκλησίας γράψαν. Ταύτα λέγει, ο έχων τα επτά πνεύματα του Θεού και τους επτά αστέρες. Εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Γίνω άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλουσιν αποθάνωση, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και οίκουσας και φύλατε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποιαν ώραν θέλω ελθεί επί σε. Έχεις ολίγα ονόματα και ενσάρδεση, τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών, και θέλουσι περιπατήσει με τεμού με λευκά, διότι είναι άξιοι. Ο νικών ούτως θέλει αντιθεί ημάτια λευκά, και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού, ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Συνεχίζομαι λοιπόν τις επιστολές τις οποίες ο Κύριος υπαγόρευσε στον δούλο του τον Ιωάννη. Το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι το βιβλίο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν είναι αποκάλυψη του Ιωάννου. Είναι αποκάλυψη του Ιησού Χριστού που έδωσε στον δούλο του τον Ιωάννη για να στείλει στις εκκλησίες. Και είδαμε ότι το βιβλίο αυτό, το κύριο νόημά του, είναι ο νικητής και τριαμβευτής Χριστός στην πάλη του καλού και του κακού. Εκείνος τελικά θα νικήσει, είναι εκείνος που τελικά θα τριαμβεύσει και κατά συνέπεια η εκκλησία η οποία βρισκόταν κάτω από διωγμούς δεν θα έπρεπε να φοβάται. Ο Ιωάννης εξόριστος στην Ίσο Πάτμο στα χρόνια του Δομητιανού το 96 μετά Χριστόν αντιμετώπιζε φυσικά μεγάλες και φοβερές δυσκολίες αποκομμένος από την υπόλοιπη αδελφότητα στη Μικρά Ασία. Στο πρόσωπό του έχουμε ολόκληρη την εκκλησία υπό διωγμών την εποχή εκείνη. Η διωγμή αυτού του αυτοκράτορος

ελατρεύεται και η λατρεία, όταν οι γλώσσες ενσυγχύστηκαν στην Βαβέλ, ξεχύθηκε σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς αυτή η Σεμίραμις των Βαβυλωνίων ονομάστηκε Κυβέλη στην Ασία, ονομάστηκε Ίσις στην Αίγυπτο, ονομάστηκε Αφροδίτη στην Κύπρο, Άρτεμις στην Ιωνία, παράλληλα της Μικράς Ασίας, και στη συνέχεια στην Ελλάδα. Είναι η ίδια θεότης, άλλοτε μένους προστάτης των πόλεων με ένα κάστρο στο κεφάλι, και άλλοτε ως θεά γονιμότητος με το γιο της στην αγκαλιά, τόσο που στα αρχαία χρόνια ήταν ως η Παρθένος με το βρέφος. Όταν εστάλησαν οι Ιεραπόστολοι Καθολικοί από τον Πάπα στο Θιβέτ μέσα για να πάνε να τους ευαγγελίσουν, βρήκαν το άγαλμα αυτό της Σεμιράμιδος με το βρέφος, τον Θαμούζ, στα χέρια της, και είπαν στον Πάπα: «Πού μας στέλνεις να τους χριστιανίσουμε? Αυτοί είναι όλοι χριστιανοί εδώ πέρα», επειδή είχαν την Σεμίραμη με το βρέφος. Αυτό λοιπόν κατόπιν στα χριστιανικά χρόνια προσεδόθηκε στη Μαριάμ και στον Ιησού και γίνηκε το είδωλο το οποίο λατρεύουν και σήμερα ακόμα. Η λατρεία της Κυβέλης, και διατηρούνται δύο στήλοι του ναού, η δε λατρεία της ήταν οριαστική όπως και του Διονύσου η λατρεία. Γινόντουσαν όρια. Οι κάτοικοι των Σάρδεων είχαν κακοφημιστεί για μαλθακότητα και χλειδί. Η εκκλησία που υπήρχε εκεί διατηρήθηκε ως τον 14ο αιώνα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, και ένας από τους αρχαίους επισκόπους της ήταν ο Μελίτων, ο οποίος επεχείρησε πρώτος ερμηνεία στην Αποκάλυψη. Οι Σάρδεις λοιπόν, στις οποίες αναφέρεται ο Κύριος, ταύτα λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Τα 7 πνεύματα του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα στην επταπλή του δραστηριότητα, την επταπλή κατοικονομία, οικονομιακή δραστηριότητα του Πνεύματος. 7 εκκλησίες, τα 7 πνεύματα του Θεού μέσα στον κόσμο. Αυτός λοιπόν ο Κύριος είναι Κύριος του Πνεύματος. Αυτός θέλει το Πνεύμα και αυτός κρατεί και τους 7 αστέρες, δηλαδή τους άγγελους, τους φέροντας την αγγελία εις τας εκκλησίες, 7 αστέρες στα χέρια του. Θα της πει εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Εδώ ήταν το θαυμαστό στην εκκλησία αυτή. Είχε το όνομα ότι ζούσε, όμως το παράδοξο του θανάτου κάτω από μια επιφανειακή, φαινομενική, πνευματική ζωή. Μπορεί μέσα στην εκκλησία του Χριστού, κάποια εκκλησία η οποία φαίνεται να είναι όντως αναγεννημένη και να έχει στραφεί στο Χριστό, όμως το βάθος η νεκρό της, η πνευματική, να έχει φωλιάσει μέσα της και να είναι νεκρά. Ο Κύριος θα της πει: «Γίνου άγρυπνος και στήριξε τα λοιπά τα οποία μένουσι να αποθάνωσι, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού». Είχε λοιπόν γλιστρήσει στην κατάσταση του πνευματικού θανάτου. «Γίνου άγρυπνος», στο κείμενο λέει «γρηγορών», και αναφέρεται δύο φορές στην ιστορία αυτής της πόλεως ότι από έλλειψη αγρύπνιας έπεσε στα χέρια του εχθρού. Η μια περίπτωση ήταν το 549, όταν ο Κρήθος πολέμησε με τον Πέρση τον Κύρο, και τα στρατεύματα του Κύρου κατόρθωσαν να ανέβουν από τους βράχους και να μπουν στην πόλη κοιμωμένων των φρουρών. Κοιμήθηκαν οι φρουροί και μπήκαν μέσα. Αυτό γίνηκε το 549 π.Χ. και σε μια άλλη περίπτωση το 214 π.Χ. ο Αντίοχος ο Μέγας κατέλαβε πάλι την πόλη κατά τον ίδιο τρόπο. Κοιμωμένων των φρουρών κατόρθωσαν οι στρατιώτες να μπουν μέσα από τους βράχους να γλιστρήσουν στην πόλη. Στήριξε λοιπόν τα υπόλοιπα, τα λοιπά τα οποία μέλουν να αποφθάνουν. Βλέπετε, ο θάνατος ο πνευματικός είναι μεταδοτικός. Εάν σε μια εκκλησία κάποιοι έχουν νεκρωθεί, είναι δυνατόν οι
Ο

θάνατος αυτός, ο πνευματικός, να μεταδοθεί και στα υπόλοιπα μέλη. Είναι μεταδοτικός, διότι είναι θέμα ζωής πνευματικής. Και αν οι άλλοι δεν αγρυπνήσουν, όπως λέει εδώ, αγρύπνησε και στήριξε τα λοιπά τα οποία μέλουν από θάνατο. Είναι δυνατόν λοιπόν να εξαπλωθεί ο πνευματικός θάνατος. Δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Τι θαυμάσιο, ότι ο Κύριός μας είναι ζωντανός εις την Εκκλησία Του, είναι η κεφαλή η οποία ερευνά νεφρούς και καρδιές. Ότι ξέβρει τα έργα μας εάν αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Θεού. Περπατάμε ενώπιον του Θεού, σκεπτόμεθα ενώπιον του Θεού και όλα είναι καθαρά, είναι διαυγή, είναι φανερά ενώπιον αυτού. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα, και αν τα έργα μας έχουν ελαττήρια, ποικίλα, εγωιστικά και δεν αρέσουν στο Θεό, αυτά είναι φανερά. Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας και φίλετε αυτά και μετανόησα. Η αρχική της στροφή ήταν καλή. Είχε λάβει, είχε ακούσει και είχε λάβει και ακούσει σωστά, ώστε να την καλεί και να τη θυμίζει πώς έλαβε και ήκουσε, να ξαναγυρίσει σε αυτά τα πράγματα που πήρε και έλαβε και ήκουσε και να τα φυλάτει και να μετανοήσει για την προσωπική της, την πραγματική της κατάσταση στην οποία βρισκότανε επειδή είχε ξεπέσει. Πραγματικά μέσα στη ζωή μας την πνευματική πρέπει να αναφερόμεθα πάντοτε και να γυρνάμε σε εκείνα που λάβαμε και ακούσαμε. Στην πορεία είναι δυνατόν κανείς να ξεστρατήσει, αν δεν προσέξει και αν δεν αγρυπνήσει. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάντα φρέσκοι και πάντα άγρυπνοι και να θυμούμεθα το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύχθηκε σε εμάς, τα λόγια του Θεού όπως μας υπόθηκαν και η σωστή διδασκαλία την οποία πήραμε από αρχής, για να μην τη χάσουμε στην πορεία. Εάν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσει ποιαν ώραν θέλω ελθεί επί σε. Αυτή η ξαφνική, η ποιαν ώρα, το ευνίδιο της κρίσεως του Κυρίου, είναι η ώρα της επισκέψεως του Θεού. Ο Θεός δεν προειδοποιεί πότε, καλεί τον πιστό του να βρίσκεται σε διαρκή αγρύπνια και να περιπατεί ως ενώπιον του Θεού. Άλλως, η επίσκεψη του Κυρίου μπορεί να γίνει ξαφνικά, σε ώρα που δεν περιμένεις, δεν προσδοκάς, θα έλθω. Τι λέει εκεί στο Ευαγγέλιο, λέει ο Κύριος, για τον εργάτη ο οποίος δεν θα προσέξει και ο οποίος θα δίνει τους συνδιούλους και θα συμπεριφέρεται άσχημα, θα έρθω επί σε, σε ώρα που δεν περιμένεις, δεν προσδοκάς και θέλω σε χωρίσει, θέλω σε διχοτομήσει. Ο Μεταλλινός ερμήνευε το διχοτομήσει, δίχα τέμνο, στην απόσχηση της ψυχής από το σώματος. Θα σε διχοτομήσω, εννοούσε τον θάνατον που αποσχίζει την ψυχή από το σώμα. Εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι ο Κύριος είναι άγρυπνος και ζωντανός και περιπατεί μέσα στην Εκκλησία Του. Δεν γνωρίζεται πότε ο Κύριος ημών έρχεται, λέει πάλι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, επίσης και στο κατά Λουκάν. Οι επισκέψεις του Κυρίου είναι ξαφνικές και μπορεί οι κρίσεις να έρθουν ξαφνικά ενώ δεν τις περιμένει κανείς. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω έλθει επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσει ποιαν ώρα θέλω έλθει επί σε. Ο κλέπτης τι κάνει? Γυμνώνει, αρπάζει, κάνει τον άνθρωπο να πτωχύνει περισσότερο, διότι τον απογυμνώνει. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Κύριος θα έρθει και θα κάνει κρίση. Το ως κλέπτης ανοιχτή κυρίως σημειώνει και υπογραμμίζει το ξαφνικό της ελεύθερος. Διότι τον κλέπτη δεν ξέρεις πότε θα έρθει, ούτε τον περιμένεις. Σε ώρα που δεν προσδοκάς, να σου και έρχεται και ξαφνιάζεσαι. Είναι λοιπόν το ξαφνικό. Αλλά έχει μέσα του ότι μια τέτοια επίσκεψη του Κυρίου θα σημαίνει ζημία για εκείνον ο οποίος δεν θα βρεθεί να μην είναι εντάξει ενώπιον του Κυρίου. Δεν θα γνωρίσεις ποιαν ώρα το ξαφνικό. Θέλω ελθεί επί σε. Έχεις όμως ολίγα ονόματα στις άρδεις
τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών και τέλους υπερυπατήσει με τεμού με λευκά, διότι είναι άξιοι. Το λευκό, το αγνό, το λαμπρό, το νικηφόρο. Θα είναι δηλαδή καθαροί, είναι σύμβολο της δικαιοσύνης, την οποία έχουν ντυθεί. Θα ντυθούν στα λευκά. Και αυτοί οι ολίγοι, υπήρχαν ολίγα ονόματα. Βέβαια σε μια εκκλησία δεν είναι δυνατόν όλοι να είναι νεκροί. Κάποιοι ζούσαν, αλλά εχάνονται μέσα στους πολλούς. Αυτοί οι ολίγοι, ολίγα ονόματα, δεν εμόλυναν τα ημάτια των. Το ημάτιο το οποίο παίρνουμε το λευκό, το ένδυμα της δικαιοσύνης, μας δίδεται στη μετάνοια και επιστροφή από τον Θεό. Μάλιστα είναι η στολή η πρώτη που λέει εκεί στον άσωτο. Φέρε την στολή την πρώτη και τον δίνει. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην μολύνουμε τη στολή αυτή. Να μην προδώσουμε την δικαιοσύνη την οποία, με την οποία ο Θεός μας δίνει. Μας ονομάζει δικαίους, ονομάστηκες δίκαιος. Γίνουν το λοιπόν και εις την πραγματικότητα. Δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Να μείνει κανείς άσπυλος και αμόλυντος να περιπατήσει μαζί με τον Κύριο και θα περιπατήσει στην αιωνιότητα μαζί του με λευκά, που θα πει με το ένδυμα της δικαιοσύνης και της αγνότητας, διότι είναι άξιοι. Ο Νικόν, βλέπετε πάλι εδώ πέρα, όπως και σε κάθε επιστολή, ο έπαινος στρέφεται προς τον Νικόντα. Όλοι περπατούν, αλλά όλοι δεν είναι νικητές. Καλούμεθα να είμεθα νικητές. Και τι είναι ο Νικόν, οι μοιοπιστεύουν. Με άλλα λόγια, να μείνουμε στην πίστη μέχρι τέλους, να κρατήσουμε τη σημαία της αληθείας ψηλά, να περιπατήσουμε σε αγνότητα και καθαρότητα μαζί με τον Κύριον, να φτάσουμε στο τέρμα νικητές. Στην πορεία ο πιστός είναι πράγματα που τον απασχολούν, είναι πράγματα που τον κρατούν, είναι πράγματα που τον βαραίνουν. Πολλές φορές χάνει την όραση του τέλους, χάνει τον οραματισμό του, αναρωτιέται αν αξίζει που πήρε το δρόμο που πήρε. Καμιά φορά και φτάνει να ελεηνολογεί τον εαυτόν του, επειδή άλλοι τους βλέπει να προχωρούν και κάνουν πράγματα που αυτός δεν του επιτρέπεται να κάνει. Όμως αυτόν τον οραματισμό δεν πρέπει να τον χάσουμε ποτέ. Πρέπει να φτάσουμε να νικόμε στο δρόμο το πνευματικό για πίστεως. Να μείνουμε στην πίστη μέχρι τέλους. Ο Νικόν λοιπόν, ο νικητής, ούτως θα ενδυθεί η μάτια λευκά. Ο έπαινος λοιπόν δίδεται στον νικητή. Μα και ο άλλος θα φτάσει. Αλλά εάν φτάσει και περάσει μέσα από την κρίση του βήματος του Κυρίου σαν καψαλισμένος γάτος, δηλαδή καεί η γούνα του και αυτός μεν σωθεί, όλα τα έργα του όμως θα έχουν καεί, δεν είναι νίκη αυτή. Σώζεται ως διαπυρός, ως διαπυρός. Πόσο ωραίο να φτάσει κανείς νικητής και θριαμβευτής. Δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Αυτό το βιβλίο της ζωής αναφέρεται πολλαπλώς μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι βιβλίο ενθυμίσεως. Είναι βιβλίο στο οποίο γίνεται θεία καταγραφή των πίστων. Θα μπορούσε να πει κανείς, παραστατικά να το δείξει, όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί και πιστεύει, φέρεται από χρυσοφτέρουγα σεραφείμ μπροστά στο Θεό το βιβλίο της ζωής. Στο οποίο βιβλίο της ζωής ο Θεός γράφει με το δικό του το δάκτυλο το όνομα του μετανοήσαντος και πιστεύσαντος. Και γίνεται πάνω στους ουρανούς χαρά μεγάλη, πανηγύρι, διότι αυτές είναι οι γιορτές του ουρανού. Ο Κύριος λέει, θα είναι χαρά μεγάλη γίνεται στους ουρανούς, στη μετάνοια και επιστροφή ενός αμαρτωλού. Εκεί πάνω δεν έχουν πανηγύρια όπως εδώ στη γη, ούτε γιορτές όπως εδώ στη γη. Οι γιορτές τους είναι αυτές. Όταν αναγγελθεί ότι ένας πιστός, ένας αμαρτωλός μετενόησε και πίστεψε, γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό. Και σε μία επίσημη τελετή ο Θεός γράφει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Στην τελική κρίση θα κριθούν οι άνθρωποι κατά τα έργα τους, επειδή επικαλούνται τα έργα τους, και θα κατακριθούν. Μόνο οι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής είναι εκείνοι που θα σωθούν. Φανταστείτε λοιπόν την ημέρα εκείνη στην κρίση
την αγωνία του κόσμου, καθώς θα γυρίζουν οι σελίδες και θα διαβάζονται τα ονόματα από το βιβλίο της ζωής όλων εκείνων που είναι γραμμένα τα ονόματά τους, στο βιβλίο της ζωής. Φανταστείτε την αγωνία που θα έχουν πολλοί για να ακούσουν τελικά από τα χείλη του Θεού ότι το όνομά τους είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Αν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα μέσα στον κόσμο, μάλιστα το μέγιστο είναι τούτο. Τι να τα κάνεις τα άλλα και τις επίγειες δόξες και τα πλούτη και τα κατορθώματα και την επικράτηση και λοιπά, εάν το όνομά σου δεν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, είσαι παντοτινά χαμένος. Αλλά σε αυτό το βιβλίο της ζωής που γράφεται κανείς, μπορεί και να εξαλειφθεί. Δεν είναι η σωτηρία κάτι το οποίο πήρε κανείς και ένα μαλακό προσκέπαλο στο οποίο κοιμάται αδιαφορώντας για την καταστασή του την πνευματική. Ο λόγος του Θεού προειδοποιεί. Η σωτηρία μπορεί να χαθεί εάν δεν την προσέξεις. Γι' αυτό λέει, με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Όχι, πήρα τη σωτηρία και κάνω ό,τι θέλω και έχω την βεβαιότητα ότι θα σωθώ. Με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Και εδώ λέει λοιπόν, δεν θα εξαλείψω το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής. Είναι δυνατόν να εξαλείψει? Τι είναι εκείνο που γράφει το όνομά μας και τι είναι εκείνο που εξαλείψει το όνομά μας? Γράφει το όνομά μας η πίστη, η προσωπική, στον πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η έλλειψη της πίστης αυτής, εάν την χάσεις την πίστη αυτή, στο πρόσωπο και το έργο του Χριστού, εξαλείφει το όνομά σου. Είναι το αντίθετο. Είναι η αμαρτία ή προς θάνατον, την οποία λέγει ο Ιωάννης, εάν κανείς αμαρτήσει αμαρτία προς θάνατον, δεν υπάρχει πλέον. Δι' αυτόν ούτε και προσευχή να κάνει. Αυτός είναι χαμένος. Εδώ λοιπόν, δεν θα εξαλείψω το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής. Και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Μπορεί να τη φανταστείς τη σκηνή εκείνη, όταν όλος ο κόσμος, όλο το σύμπαν και οι άγγελοι του Θεού θα παρίστανται μπροστά στο θρόνο του Θεού, όταν ο Κύριος θα σηκωθεί αυτός προσωπικά και θα σε ομολογήσει και θα πει ναι, αυτός κράτησε το όνομά μου, κράτησε την πίστη μου. Για φαντάσου, οποία δόξα και οποία τιμή εκείνη την ημέρα να σηκωθεί ο ίδιος ο Κύριος και να σε ομολογήσει ενώπιον του Πατρός του και ενώπιον των Αγίων Αγγέλων του ουρανού. Θα είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές οι οποίες θα σου αποδοθούν και η μεγαλύτερη χαρά την οποία θα απολαύσεις την ημέρα εκείνη. Σημαίνει μία επίσημη θεϊκή αναγνώριση της δικής σου θέσεως και της δικής σου πίστεως. Ως τις έχει οτίον. Οτίον το εσωτερικό οτίον, όπως είπαμε. Υπάρχει και το εξωτερικό οτίον. Μάλιστα δυο, διπλά. Τα έχουμε δυο, διπλά. Και ο Θεός μας έδωσε δυο αυτιά για να ακούμε περισσότερο, μία γλώσσα για να μιλάμε λιγότερα, δύο μάτια για να προσέχουμε περισσότερο. Όμως αυτά τα αυτιά τα εξωτερικά δεν είναι εκείνα που μεταφέρουν την φωνή του Κυρίου. Η φωνή του Κυρίου δεν ακούγεται πάντοτε από τα αυτιά τα εξωτερικά. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίες. Και αλλού ο Κύριος λέει στο κατά Ιωάννη, ως της είναι εκ της αληθείας, ακούει μου τη φωνή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, και δεν πρέπει να μας εκπλήττει, πολλοί άνθρωποι έξω μιλάμε στους ανθρώπους. Μιλάμε. Κηρύτεται ο λόγος. Αδιαφορούν. Δεν έρχονται. Και ενώ μιλάς σε πολλούς, βλέπεις ένας να ξεπεταχτεί, αν ξεπεταχτεί και εκείνος. Τι συμβαίνει? Απλούστατα. Δεν είναι εκ της αληθείας. Όσοις είναι εκ της αληθείας, ακούει μου τις φωνές. Κατά συνέπεια, ποιος είναι όμως ο άνθρωπος εκ της αληθείας, πριν γνωρίσει τον Χριστό? Είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι, καθώς μεγαλώνουν και μορφώνεται η προσωπικότητα μέσα τους, έχουν κατέχονται από κάποια ανησυχία για την αλήθεια, ζητούν να μάθουν, διψούν, έχουν αγάπη για τη δικαιοσύνη, αγάπη για το αγαθό, αγάπη για το καλό, ή αντιδρούν στο κακό το οποίο συναντάνε μπροστά τους,
αν δουν κάποιο κακό, συμμαζεύονται, φρύτουν, δεν μπορούν να το αντικρίσουν, γυρίζουν τα μάτια τους ή οργίζονται για το κακό που γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία δεν δίδονται από το Θεό. Ο άνθρωπος στην ειδική του ελευθερία τα διαθέτει αυτός μόνος του. Κατευθύνει αυτός εαυτόν όπως θέλει. Διότι αν άδεινε ο Θεός, θα ήταν άδικο να δώσει σε μερικούς και σε άλλους να μην δώσει. Ο Θεός φέρνει τον άνθρωπο και με στοιχεία αγαθά και με στοιχεία εξήγησης του προσώπου του και μπορεί και να διαφορήσει. Αν επικρατήσει στην κακή χρήση της ελευθερίας του η αδιαφορία, τότε ο άνθρωπος αυτός σκληρύνεται, αποδεικνύεται άνθρωπος που δεν είναι εκ της αληθείας και δεν μπορεί να ακούσει τη φωνή. Όσο να φωνάξεις και να πάρεις τους δρόμους και να κηρύττεις, δεν θα γυρίσει παρά ο άνθρωπος που είναι εκ της αληθείας. Γι' αυτό και στον Ευαγγελισμό μας είναι καλό να προσευχόμαστε στο Θεό να μας δώσει τους ανθρώπους που είναι εκ της αληθείας. Σε αυτούς να μιλήσουμε. Ο άλλος δεν ακούει. Με κανένα τρόπο δεν ακούει. Όσοις λοιπόν έχει ο Θείος αυτό το αυτή, το μυστηριώδες, το εσωτερικό που μπορεί να ακούσει τη φωνή του Πνεύματος, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τις Εκκλησίες. Τούτη η Εκκλησία λοιπόν των Σάρδεων, το χαρακτηριστικό της ήταν ότι ενώ είχε το όνομα ότι ζει ή τον νεκρά. Όπως ο Λίθος, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή εκείνη και ονομάζεται Σάρδιον από την πόλη, φαίνεται λαμπερός και ωραίος, αλλά είναι ένα νεκρό πράγμα, παγωμένο νεκρό πράγμα, Λίθος. Κατά τον ίδιο τρόπο η Εκκλησία αυτή είχε τη λάμψη την εξωτερική της πίστεως, τη λάμψη της πνευματικότητας, αλλά ήταν νεκρά. Πόσο θα πρέπει να προσέξουμε τον εαυτό μας, μήπως έχουμε λούστρο πνευματικότητας, ερχόμεθα στην Εκκλησία, ερχόμαστε τακτικά στις μέρες του εκκλησιασμού, έχουμε και γραφές πολλές στο σπίτι, πιθανόν και τις διαβάζουμε, αλλά έχουμε παγώσει εσωτερικά, διότι δεν έχουμε ζωντανή επικοινωνία με τον Κύριο. Αυτή η περίοδος στην εκκλησιαστική ιστορία, αν υποθέσουμε ότι η Έφεσος ήταν ο πρώτος αποστολικός αιώνας που ξεκίνησε με ζήλο και αγάπη και έσβησε η αγάπη προς το τέλος του αιώνα, θυμίσου από που ξέπεσες, γύρνα πράξε τα πρώτα έργα, την πρώτη σου αγάπη Αθήκας, η Σμύρνη τους δύο κατοπινούς αιώνες των θλίψεων, η Πέργαμος, ο αιώνας που ανοίγει με την εμφάνιση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και την επισημοποίηση της Εκκλησίας, που η Εκκλησία πλέον απλώνει το ποδάρι της στον κόσμο, η συζευμένη Πέργαμος με τον κόσμο Εκκλησία, τα άτυρα η περίοδος του Μεσαίωνα που ευθύρονται σε τύπους και θυσίες, τούτη πρέπει να είναι η περίοδος της μεταρρύθμισης που πολλοί πήραν το λούστρο της αναγέννησης, δεν το είχαν όμως όλοι. Δεν ήταν πραγματική αναγέννηση. Ξέρουμε ότι στα χρόνια εκείνα γίνηκαν για το δόγμα μεγάλες μάχες και αγώνες, όπως γίνεται τώρα στην Ιρλανδία πάνω, αγώνες και μάχες μεταξύ καθολικών. Και αυτοί δεν καμία σχέση δεν έχουν με την αλήθεια, ούτε προτεστάντες ούτε καθολικοί. Αυτοί το έχουν πάρει, μάχονται απλώς με ένα φανατισμό για ένα όνομα και για μια θέση η οποία δεν είναι, ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Δεν έχει ανταπόκριση στην αλήθεια του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος δεν λέει να μάχεσαι με αυτόν τον τρόπο, ούτε πολέμους, ούτε μομπιστικές αυτές εκδηλώσεις, ούτε σκοτωμή, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Συνεπώς, όπως και μεταξύ μουσουλμάνων ή στην Ινδία γίνεται μεταξύ διαφόρων Ινδουιστών και μουσουλμάνων αγώνες εξοντοτικοί, κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Δεν είναι Εκκλησία Χριστού. Και συνεπώς είναι εύκολο να πέσει κανείς. Στην εποχή λοιπόν της μεταρρύθμισης γίνηκαν τέτοιες μάχες. Σβίγγλιος, Καλβίνος και λοιπά και οι άλλοι καθολικοί εμάχονται. Όχι ότι δεν υπήρξαν αναγεννημένοι. Μεταξύ αυτών ο Λούθιος Πανσχάρη ήταν αναγεννημένο. Πολλοί οπαδοί τους και οι μάχες που γίνηκαν δείχνουν ότι είχαν το όνομα ότι ζουν και ήσαν νεκροί. Είχαν μια λάμψη εξωτερική πνευματικότητας,
αλλά δεν ήταν η Εκκλησία η πνευματική των Αποστολικών χρόνων, όπως την βλέπουμε στο Λόγο του Θεού. Πάμε στην πιο κάτω Εκκλησία και προς τον Άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο Άγιος και Αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ώστις ανοίγει και ουδείς κλείει, και κλείει και ουδείς ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενωπιόν σου θύραν ανεγουμένη, και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξας το λόγο μου και δεν ειδηγήσεις το όνομά μου. Ιδού τελοκάμι τους εκ της συναγωγής του Σατανά, ή την εσλέγουσε αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται, ιδού θέλω κάμοι αυτούς να έρθουν.

προλαβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου τον αίων. Ως της έχει ο Τίον, πάλι, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Φιλαδέλφια, η εκκλησία, το γράμμα προς τον άγγελον, τον φέροντα την αγγελία, στην εκκλησία της Φιλαδελφίας. Η Φιλαδέλφια ιδρύθηκε από τον Άταλο το δεύτερο τον Φιλαδελφέα και είχε πάρει το όνομά του, ο οποίος απέθανε το 138 π.Χ. Ήταν μια περιοχή πλήρης σεισμών. Ο Στράβων αναφέρει πόλης Φιλαδελφαίων σεισμών πλήρης. Οι κάτοικοι ήσαν σκόρπιοι και οι πόλεις μικρά εξαιτίας αυτών των σεισμών. Όπως οι Σάρδης είχαν ξανακτιστεί και αυτές στο σεισμό τους από τον Τιβέριο μετά το μεγάλο σεισμό που γίνηκε το 17 μετά Χριστόν εκεί στην περιοχή. Έτσι που κατόπιν στα νομίσματά τους ονομαζόταν η πόλη Νεοκεσάρια εις τιμήν του Κέσαρου, του Τιβερίου. Όμως παρέμεινε το παλιό της όνομα Φιλαδέλφια. Είπαμε δεν ήταν μεγάλη πόλη εξαιτίας των σεισμών που ανάγκασε τους κατοίκους να σκορπιούνται τριγύρω. Η καλλιέργεια αμπελιών, επειδή το έδαφος ήταν έφορο και σαν έφορο στην περιοχή και εξαιτίας των σεισμών δεν ξέρω αν υπήρχαν αυτή η φέστια, όχι, αλλά σεισμοί πολύ, πάντως η καλλιέργεια των αμπελιών έκανε ώστε η λατρεία του Διονύσου να αναπτυχθεί και βεβαίως και όλα τα παρακολουθήματα της λατρείας του Διονύσου, η μέθη και τα όργια. Ο κίνδυνος όμως σε τούτη την εκκλησία ήταν από τους Ιουδαίους. Ο Κύριος λέγει εδώ, ταύτα λέγει ο Άγιος, αυτός που γράφει, ο επιστολογράφος, συνιστά ο ίδιος τον εαυτόν του, όπως σε κάθε επιστολή, είναι ο Άγιος, ο αληθινός, ο Θεός της αληθείας, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει, κλείει και ουδής ανοίγει. Ήταν ένα είδος αξιώματος μέσα στο βασιλικό οίκο κάποιου αξιωματούχου υψηλά ισταμένου να φέρει ένα μεγάλο κλειδί κρεμασμένο από τον ώμο του, σύμβολο της εξουσίας που είχε, ότι η δύνατο να ανοίγει παντού τα πάντα και κανείς δεν μπορούσε να κλείσει, να κλείνει και ουδής να ανοίξει. Ήταν συνεπώς ο, θα λέγαμε, ο κλειδούχος του παλατιού και τέτοιος αναφέρεται στο Ισαΐα, στο ΚΒ κεφάλαιο του Ισαΐα, αναφέρεται ο Ελιακίμ. Αν δούμε στο ΚΒ του Ισαΐα, ο Ελιακίμ, τον οποίο ο Θεός τον διαλέγει εις αντικατάσταση άλλου αξιωματούχου που ήταν και ο οποίος δεν ήταν εντάξει απέναντι του Θεού. Είναι ωραίο να το διαβάσουμε στο ΚΒ εδάφιο 22 του Ισαΐα. Λέει λοιπόν, μάλλον τόσο πάρουμε από το 15, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, είπαγε, ήσελθε προς τον θησαυροφύλακα τούτον. Αυτό ήταν το αξιωμά του, θησαυροφύλακα. Ήταν ένα είδος υπουργού οικονομικό, αλλά με χαρακτηριστικό το κλειδί του Δαβίδ. Ένα μεγάλο κλειδί που ήταν σύμβολο της εξουσίας του, κρεμασμένο από τον νόμο. Στον θησαυροφύλακα τούτον, προς τον Σωμνά, τον επιστάτην του οίκου. Βλέπετε, είχε την επιστασία εφόρου του οίκου του βασιλικού. Και είπε, τι έχεις εδώ, και εδώ τι να έχεις, ώστε να κατασκευάσεις εντάφτα μνημείων εις εαυτόν. Αυτός είχε φτιάξει μνημείων στον νόμο. Κατασκευάζει το μνήμα αυτού ψηλά και κόπτει εν πέτρα κατοικία σε αυτόν. Ιδού ο Κύριος θέλει σε εκβάλει εκβολήν διέαν και θέλει σε περικαλύψει εσχήνην. Θέλει βεβαίως σε στροφογυρίσει και την άξει διέως ως φέραν εις τόπον ευρύχωρον. Εκεί θέλει σε αποθάνει και εκεί θέλει σε είσαι εάμαξε τη δόξη σου ο έσχος του οίκου του Κυρίου σου. Και θέλω σε εξώσει από τη στάσεώ σου και θέλω σε κρυμνήσει από το αξιώματό σου. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω καλέσει τον δούλο μου Ελιακίμ τον ιόν του Χελκίου, σύμβολον του Ιησού Χριστού, τύπος του Χριστού. Και θέλω ενδύσει αυτόν την στολή σου και θέλω περιζώσει αυτόν την ζώνη σου και την εξουσία.

Αν σου θέλω δώσει στην χείρα αυτού και τέλει σε πατήρ στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και εις τον οίκον του Ιούδα και θέλω βάλει επί των ώμων αυτού το κλειδίον του οίκου του Δαβίδ, το σύμβολο της εξουσίας, και θέλει κλείει και ουδής θέλει ανοίγει και θέλω στηρίξει και θέλει ανοίγει και ουδής θέλει κλείει και θέλει κλείει και ουδής θέλει ανοίγει και θέλω στηρίξει αυτόν ως πάσαλον εν τόπο στερεό και θέλει είστε ως θρόνος δόξης του οίκου του πατρός αυτού και από αυτού θέλουσι κρεμάσει πάσαν την δόξαν του οίκου του πατρός αυτού τους εκγόνους και απογόνους πάντα τα σκεύη τα μικρά από των σκευών των ποτηρίων έως πάντων των σκευών των φιαλών. Συμβολικό ότι όλα τα όργανα του Θεού στον οίκο του Θεού και όλη η λειτουργία εξαρτώνται από τον Κύριο. Και εν εκείνη τη μέρα, γιατί μιλάει για εκείνη την ημέρα, και βεβαίως κατέστησε τον Ελιακήμ στη θέση εκείνου του Σομνά, όμως ήταν συμβολικός ο ρόλος του και ο τύπος του του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εν εκείνη τη ημέρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, το εστηριγμένον καρφίον εν το στερεό τόπο θέλει κινηθεί και θέλει εκβληθεί και πέσει και το φορτίον το επ' αυτού θέλει κρυμνιστεί, διότι ο Κύριος ελάλησε. Που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει κανένα σταθερό σημείο και στήριγμα την ημέρα εκείνη, πριν του Ιησού Χριστού, του οποίου τύπος ήταν ο Ελιακήμ. Από αυτόν θα εξαρτηθούν και θα κρεμαστούν όλα τα σκεύη, όλη η δόξα του Κυρίου. Το εστηριγμένο καρφίον στον τοίχο, που συμβολίζει τον οποιονδήποτε ισχυρόν με στη γη, από τον, στον οποίο αποβλέπουν οι άνθρωποι και από τον οποίο θέλουν να εξαρτηθούν και να πιαστούν και να κρεμαστούν. Αυτό το εστηριγμένο καρφίον που φαίνεται να είναι στηριγμένο θα πέσει, δεν θα σταθεί, θα γκρεμιστεί, θα πέσει, θα εκβληθεί και θα πέσει. Και το φορτίον, αν την ζωή σου, την τύχη σου, το μέλλον σου, τα πάντα τα εξήρθησες από αυτόν, τον οποιονδήποτε τον θεωρείς εστηριγμένο καρφίον θα πέσουν. Ο μόνος ο οποίος θα μείνει είναι ο Κύριος και είναι συμβολική εικόνα του Κυρίου δημένος με την εξουσία, με το σύμβολο αυτό, το κλειδίον, το μεγάλο, το κλειδίον του Δαβίδ, κρεμασμένο από το όνομα του, που κλείνει, ανοίγει και ουδής κλείνει, κλείνει και ουδής ανοίγει. Έτσι λοιπόν εδώ λέει, ο έχων, ο Κύριος, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ο οποίος ανοίγει και ουδής κλείει και ουδής ανοίγει, είναι ο Ιησούς Χριστός, λέει λοιπόν στην εκκλησία αυτή, εξεύρω τα έργα σου, γνωρίζει τα πάντα. Τα μάτια του διερευνούν τα πάντα. Ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεγουμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν. Πόρτες ευαγγελισμού τις ανοίγει ο Κύριος. Όταν θέλει, όποτε θέλει. Δεν είναι του τρέχοντος, δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος. Αλλά για του πνεύματος μου λέει ο Κύριος. Είναι του Κυρίου. Είναι ο Κύριος που ανοίγει. Γι' αυτό λέγω και το τονίζω. Δεν ακούνε πολλές φορές. Απά να κάνουμε ευαγγελισμό, να κάνουμε εκστρατείες, οργανώνουν κλπ. Και πάνε. Και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Ξεσηκώνουν σαματά μεγάλου, πάνε, μάχονται στις περιοχές που πάνε, φωνάζουν οι κάτοικοι, αυτοί φωνάζουν από πάνω. Μπορεί και να χτυπηθούν όπως χτυπήθηκαν κάπου. Το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Καρπό δεν φέρνουν, ούτε μία ψυχή δεν επιστρέφει. Α, πήγαμε, λέει, διανύμαν φυλάδια, μιλήσαμε, τράναμε σαματά μεγάλου. Το πρώτο πράγμα που έχουν να κάνουν είναι να ζητήσουν από τον Κύριο με προσευχή, να προετοιμαστούν με πολύ προσευχή, να τους αποστείλει ο Κύριος εκεί που θέλει να στείλει. Αν είναι κάποιος εκ της αληθείας να τον στείλει εκεί, σε αυτόν, με προσευχή, διότι ο Κύριος είναι που ανοίγει είναι και κλείνει. Εδώ πέρα λέει, έδεσα ενώπιον σου θύρα ανεγουμένη και ουδείς δύναται να κλείσει, θύρα ευαγγελισμού. Μα αν ανοίξει ο Χριστός πόρτα ευαγγελισμού, ποιος θα μπορεί να την κλείσει? Και αν κλείσει, ποιος μπορεί να την ανοίξει? Έχει το κλειδίον του Δαβίδ στα χέρια του. Αυτός ανοίγει τις ευκαιρίες και κλείνει τις ευκαιρίες. Διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξες το λόγο μου και δεν ειγνήθεις το όνομά μου. Εδώ έχουμε τρεις προϋποθέσεις της εκκλησίας αυτής. Πρώτον, είχε συνέστηση και έπρεπε να έχει συνέστηση της μικρότητός της, μικρά δύναμη. Εάν καταλαβαίνεις πόσο είσαι μικρός και αδύνατος, θα ταπεινώνεσαι.
δεν είσαι ικανός, δεν είσαι δυνατός, ούτε και να κηρύξεις, ούτε και να ευαγγελιστείς, ούτε, ούτε. Ο Κύριος θα σου δώσει και τις ικανότητες, τα εφόδια, θα σε στείλει και πρέπει να εξαρτάσαι από τον Κύριο. Τον παλιό καιρό στην κατασκήνωση, τα παιδάκια έψαλαν έναν ωραίο ύμνο, τον οποίο τον έχουμε χάσει τώρα. Έλεγαν τα παιδιά, όσο πιο μικρός είναι κοντά του, μπροστά του, τόσο πιο μεγάλος είναι αυτός. Όσο λοιπόν εσύ ταπεινώνεσαι, όσο αναγνωρίζεις την αναξιότητά σου, τόσο μεγαλώνει ο Χριστός. Διότι το αμάρτημα το μεγάλο του ανθρώπου στην Εδέμη ήταν ότι φούσκωσε το εγώ του και έσβησε το εγώ του Θεού. Το εγώ το ανθρώπινο κάλυψε όλη τη γη και έσβησε ο Θεός. Στο Γολγοθά είναι το αντίπους. Πεθαίνει το εγώ το ανθρώπινο, σβήνει ολοσχερός και βασιλεύει το εγώ του Θεού. Συνεπώς, πρέπει ο άνθρωπος να ταπεινώνεται. Μία προϋπόθεση είναι να ξέρεις ότι έχεις μικρή δύναμη. Μία δεύτερη προϋπόθεση να φυλάξεις το λόγο του, όπως η Εκκλησία τούτη είχε φυλάξει. Και μία τρίτη προϋπόθεση να μην αρνηθείς στις δοκιμασίες, το όνομά του. Τότε ο Θεός μπορεί να κάνει μεγάλα, ο Κύριος θα κάνει μεγάλα. Θα κάμω τους εκ της συναγωγής του Σατανά, που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται, θα τους κάμω να έρθουν να προσκυνήσουν μπροστά σου. Ο κίνδυνος σε αυτή την εκκλησία ήταν από τους Ιουδαίους απ' έξω. Οι Ιουδαίοι από το φανατισμό τους έπαιξαν ένα πολύ φοβερό ρόλο ενάντια στην εκκλησία του Χριστού, τα πρώτα εκείνα χρόνια των διωγμών. Συνέπραταν με τους εθνικούς, διέβαλαν τους χριστιανούς και με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να τους μισούσαν εξαιτίας του Χριστού. Συνεπώς αυτοί που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, το όνομα έχουν, στην πραγματικότητα δεν είναι, στη συναγωγή του Σατανά, θα τους κάμω εγώ, λέει ο Κύριος, να έρθουν και να προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Δεν είμαστε εμείς που κατακτάμε και πειθαναγκάζουμε τους άλλους. Ο Κύριος εργάζεται και ο Κύριος τους φέρνει. Φτάνει εμείς να σταθούμε στη θέση μας και να κρατήσουμε τη σημαία της πίστης ψηλά. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Να ήταν η ώρα του πειρασμού οι ημέρες των διωγμών των πρώτων αποστολικών χρόνων, μπορεί και αυτό. Αλλά εδώ μιλάει για μια γενικότερη ώρα πειρασμού που μέλει να έρθει επί της οικουμένης όλης. Τότε δεν είχε έρθει επί της οικουμένης όλης, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Προφανώς λοιπόν, εδώ έχουμε την περίοδο της μεγάλης θλίψης, στις μέρες του Αντιχρίστου, για να είναι όλοι οι οικουμένοι, όλοι οι οικουμένοι, και να δοκιμαστεί όλη η ανθρωπότητα. Είναι στις ημέρες του Αντιχρίστου, λοιπόν, οι ημέρες της μεγάλης θλίψης. Και λέει ότι εγώ θα σε φυλάξω από εκείνη την ώρα του πειρασμού. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δεχτούμε ότι η Εκκλησία, οι πιστοί, οι οποίοι είναι πραγματικά αναγεννημένοι και αγαπούν τον Κύριον και τον προσδοκούν, αυτοί δεν θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Πριν έρθει η μεγάλη θλίψη, ο Κύριος θα πρέπει να μας ελευθερώσει. Θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που μένει να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μιλάβει μηδείς των στέφανών σου. Ως την νικά. Πάλι η προτροπή ή μάλλον ο έπαινος απευθύνεται στον νικητή. Θέλω κάμει αυτόν στήλων, κολόνα, εν το ναό του Θεού μου. Θα έχεις μια ξεχωριστή θέση, επίσημη θέση, στο ναό του Θεού. Θα γίνεις στήλος, στο ναό του Θεού. Στήλος πνευματικός, όπως λέει για τον Ιάκωβο και τον Κυφά, ότι είσαντε οι δοκούντες, στήλοι είναι στην Εκκλησία. Θεωρούντο ότι είσαι τη στήλη, κολόντες, πνευματικές στην Εκκλησία. Θα σε κάνω λοιπόν στήλος των οίκων του Θεού και δεν θέλεις
θέλει εξέλθει πλέον έξω. Θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου, το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της καταβαίνει εκ του ουρανού εκ του Θεού, απ' του Θεού μου, και το όνομά μου το νέο. Στήλος, έννοια σταθερότητος, και επίσης αναγνώριση πλήρης και μετοχή πλήρης, κοινωνία πλήρης με τον Θεό στην πόλη την Αγία και το όνομά του το νέο ο Κύριος. Όσοις έχει ο Τίον λοιπόν, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Τούτη η Εκκλησία, αν μιλήσουμε για περιόδους εκκλησιαστικές, θα πρέπει να καλύπτει μετά τη μεταρρύθμιση τους αιώνες που ακολούθησαν 18ος, 19ος αιώνας των Ιεραποστολών. Εξού και το όνομα Φιλαδέλφια, η αγάπη προς τον αδελφόν, που απέκτησαν εκκλησίες, ξυπνήσανε, αποκτήσανε όραση ιεραποστολική, ξεχύθηκαν στην Αφρική, Ιαπωνία, Νότιος Αμερική κλπ. Για να ιδρύσουν εκκλησίες. Ήταν αυτός ο οραματισμός που κατέλαβε την Εκκλησία. Και απομένει η Εκκλησία της Κρίσεως, την οποία θα δούμε την άλλη φορά, των Λαοδικαίων, που έχει πλούτησε, αλλά είναι φτωχότατη, διότι είχε βγάλει το Χριστό έξω από την πόρτα. Εδώ λοιπόν σταματάμε για απόψε και θα συνεχίσουμε τα μαθήματά μας. Δυστυχώς, αφενός μεν έχω δύο ταξίδια να κάνω μπροστά, μία στην Καβάλα, ένα στην Καβάλα και ένα στην Κρήτη, και ίσως λείψω κάποια Παρασκευή, και εκτός αυτού μπαίνει και το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι μοιραίως θα πρέπει να διακόψουμε και θα ξανασυνεχίσουμε το φθινόπωρο. Άλλωστε το καλοκαίρι πολλοί φεύγουν. Όμως όσο μπορέσουμε θα το κρατήσουμε. Αυτά είναι για απόψε οι δύο εκκλησίες, η μία η οποία είχε το όνομα ότι ζει και το νεκρά, η άλλη και τη μικρά. Όμως που έμεινε στην πίστη με τον ιεραποστολικό οραματισμό και ο Κύριος της ανοίγει πόρτα ευαγγελισμού μέσα στον κόσμο, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Ωραίες επιστολές, γεμάτες νόημα και περιεχόμενο και αφύπνιση και για την Εκκλησία σήμερα. Μακάρι να έχουμε το εσωτερικό οτίον να ακούμε τι λέει το Πνεύμα προς όλους εμάς και να κλείνουμε οτίον προσοχής, ακοής, και να δεχτούμε τα λόγια του Πνεύματος. Εδώ κλείνουμε λοιπόν για απόψε. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη σου, Κύριε. Όντως εσύ μιλάς στην Εκκλησία σου και παρακαλούμε χαρισέ μας αυτή εσωτερικό να μπορούμε να ακούμε τα λόγια τα δικά σου, τι μηνύματα μας φέρνεις κάθε φορά. Ποτέ δεν θα θέλαμε να είμαστε στην κατάσταση της Εκκλησίας των Σάρδεων, που το είχε το όνομα ότι ζει και το νεκρά. Αντίθετα, πολύ αγαπάμε, ζηλεύουμε τη θέση της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας με τον οραματισμό τον αδελφικό, τον ιεραποστολικό για αδελφούς, με την πόρτα την ανοιχτή που της άνοιξες μπροστά και την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Παρακαλούμε πολύ, κάνε μας μια τέτοια Εκκλησία Φιλαδελφίας, μια Εκκλησία με οραματισμό, με δράση για τη δόξα την ειδική σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

και να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, τη χάρη σου και το έλεό σου εν Χριστώ Ιησού. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι ενώ εμείς είχαμε απομακρυνθεί, αποκοπεί από σένα, εσύ έστειλες τον Γιο σου το μονογενή, τον λύτρωτή μας και σωτήρα μας, τον εθυσίασες στο σταυρό στο Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες τις ειδικές μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, η οποία ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος, το οποίο εδόθηκε σε εμάς τους πιστεύοντας. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι τα σχέδιά σου είναι ανεξερεύνητα, τα οποία έχεις για μας, τους δούλους σου, τους πιστούς σου. Συ, Κύριε Θεέ, μας ετοιμάζεις δόξαν στους ουρανούς και όπως μας λες το Λόγο σου τον Άγιο, κι είναι αληθές κατά το Λόγο σου, μια μέρα θα είμεθα όμοιοι με τον Υιόν της αγάπης σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για αυτές τις διαβεβαιώσεις και διακηρύξεις του Λόγου σου του Αγίου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας το βράδυ τούτο. Φρούρισέ μας εσύ ο Θεός με τους Αγίους σου Αγγέλους. Δόξασε το όνομά σου ανάμεσά μας και μεγάλυνε το όνομα του Υιού της αγάπης σου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Αμήν. Το θέμα το οποίο εξετάζουμε τις Παρασκευές τα βράδια είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης, κατέτηση πολλών αδελφών. Το βιβλίο της Αποκάλυψης, όπως είπαμε, δεν είναι του Ιωάννου. Κακώς θεωρείται ότι είναι του Ιωάννου. Το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ο Κύριος που έδωσε την Αποκάλυψη αυτήν. Γι' αυτό και στην αρχή, στην εισαγωγή του βιβλίου, λέει Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, την οποία έδωκε εις αυτόν ο Θεός, ο Πατήρ, για να δείξει στους δούλους του όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Και αυτή την αποκάλυψή του, ο Κύριος που την πήρε από τον Πατέρα, την φανερώνει στον δούλο του τον Ιωάννη, διαγγέλου τον οποίον στέλνει προφανώς ο Γαβρίλ. Έτσι λοιπόν πρέπει να αναθεωρήσει κανείς αυτά τα πράγματα στο πνεύμα του και να αποδώσει τη δόξα στον Υιόν του Θεού, ο τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ο οποίος έδωσε την αποκάλυψη στον Ιωάννη να την γράψει. Και αφού είδαμε, το βιβλίο θα μπορούσε να το χωρίσει κανείς σε τρία μέρη, όσα είδες, όσα είναι, όσα μέλωση να γίνουν μετά ταύτα, όσα είδες ήταν η όραση του Υιού του Θεού εν δόξη να περιπατεί εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών και να βαστάζει στα χέρια του τους επτά αστέρες, που είναι οι άγγελοι, οι φέροντες την αγγελία, το μήνυμα της ζωής εις τις εκκλησίες. Είναι οι κηρύττοντες εις τις εκκλησίες. Τους κρατάει στα χέρια του και περιπατεί εν μέσω επτά λιχνιών χρυσών, οι οποίες είναι οι επτά εκκλησίες. Οι εκκλησίες σαν λιχνίες που δίνουν φως στον κόσμο, χρυσές, διότι εδώ φαίνεται η βασιλική τους, θα λέγαμε, η βασιλική τους κλήσεις, διότι μένουν να συμβασιλεύσουν μαζί με τον Χριστό, και ο Κύριος περιπατεί εν μέσω των επτά αυτών λιχνιών των χρυσών. Αυτές οι επτά λιχνίες, οι επτά εκκλησίες, οι οποίες βρίσκονται στη Μικρά Ασία, η Έφεσος, η Σμύρνη, η Πέργαμος, τα Θυάτυρα, η Σάρδης, η Φιλαδέλφια και η Λαοδίκαια. Και μιλήσαμε για τις επτά αυτές εκκλησίες. Είπαμε ότι είναι επτά εκκλησίες που ήσαν στον χώρο της Μικράς Ασίας. Τις αναφέρει ειδικά, μπορεί να ήσαν κι άλλες, όπως και ήσαν κι άλλες, στην Ιεράπολη κλπ. Αλλά τις αναφέρει ειδικά διότι καθεμία από αυτές έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα, έχει μια ιδιαίτερη χαρακτηριστική γραμμή, και αυτές τις επτά εκκλησίες, τους επτά χαρακτήρες των εκκλησιών, μπορείς να τους βρεις σε κάθε ιστορική. Αν κοιτάξεις εις τον κόσμο, θα βρεις αυτούς τους επτά χαρακτήρες των εκκλησιών. Είναι επτά χαρακτήρες πιστών που βρίσκονται σε μία και την αυτήν εκκλησία, και είναι και συγχρόνως επτά περίοδοι εκκλησιαστικές από το πρώτο ξεκίνημα,
από τότε δηλαδή που δημιουργήθηκε η Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής έως την ημέρα που θα έρθει, την στιγμή που θα έρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είπαμε τα, η Έφεσος καλύπτει τον πρώτο αποστολικό αιώνα, η Σμύρνη καλύπτει τους δύο αιώνες των διωγμών και θα έχετε θελήψη ημερών 10 που λέει εκεί, εννοεί, προφανώς αναφέρεται, όχι εννοεί αλλά αναφέρεται εις τους 10 διωγμούς τους οποίους κάνανε 10 διώκτες αυτοκράτορες ενάντια στην Εκκλησία. Η Πέργαμος είναι η Εκκλησία των ημερών του Κωνσταντίνου του Μεγάλου που αναγνωρίστηκε επίσημα από το κράτος και το ένα ποδάρι το είχε στον κόσμο και το άλλο στον Χριστό, η συζευμένη με τον κόσμο Εκκλησία. Θυάτυρα, από το Θεία Τύρο, θύρο δια των θυσιών, είναι η Εκκλησία του Μεσαίωνος η οποία αναλυσχόταν στους τύπους. Σάρδης, η Εκκλησία από το όνομα ότι ζει αλλά είναι νεκρά, πιθανόν στα χρόνια της μεταρρύθμισης, διότι ναι μεν είχε κηρυχθεί η σωτηρία κατά χάριν για του Ιησού Χριστού, αλλά εν πολλής οι ονομαζόμενοι χριστιανοί ήσαν νεκροί και δεν είχαν πνευματική ζωή να επιδείξουν. Κατόπιν είναι ο αιών της Φιλαδελφίας, της αγάπης προς τους αδελφούς, ο αιών των Ιεραποστολών, 18ος, αρχές του 19ου, και τέλος η Λαοδίκαια, η Εκκλησία της Κρίσεως, η σημερινή Εκκλησία η οποία επλούτησε κατά πάντα αλλά έχει βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα. Σήμερα διαβάζουμε λοιπόν την επιστολή του Κυρίου. Είναι πολλοί που δεν γνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός έχει γράψει επιστολές. Όταν λέγω γράψει είναι τρόπος του λέγει, διότι ο επιστολογράφος της αρχαιότητος όταν έγραφε επιστολή την υπαγόρευε στον γραμματικό του. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και ο Κύριος εδώ υπαγορεύει την επιστολή του, τις επιστολές του στον Ιωάννη. Προς τον άγγελο λοιπόν της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψον, λέγει ο Κύριος. Ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξάγρωτα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός. Και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρέ μου χρυσίων δεδοκιμασμένων εκτυρός για να πλουτίσεις. Και η μάτια λευκά για να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γενού λοιπόν ζήλωτης και μετανόησον. Ιδού ίσταμε εις την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω διπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού. Ως της νίκα θέλω δώσει εις αυτό να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Με συγχωρείτε, δεν ανέφερα, είναι κεφάλαιο γάμα από το εδάφιο 14 και κάτω. Κεφάλαιο γάμα της Αποκάλυψης από το εδάφιο 14 και κάτω. Η Λαοδίκαια ήταν μία από τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, όπως είπαμε. Είχε ιδρυθεί από τον Αντίοχο τον δεύτερο, τον 3ο αιώνα π.Χ., εκεί στην κοιλάδα του Λύκου ποταμού, προς τιμήν τη σύζυγου του, της Λαοδίκης. Λαοδίκη λεγόταν η σύζυγος του Αντιόχου, του δευτέρου, και προς τιμήν της ονόμασε την πόλη Λαοδίκαια. Στη ρωμαϊκή περίοδο, η πόλη αυτή ήταν ένα εμπορικό κέντρο, αρκετά πλούσιο, και είχε βιοτεχνίες, συντεχνίες, βιοτεχνίες, αν θέλετε και χειροτεχνίες, μαλλίνων ταπίτων και ηματισμού. Είχε τόσο πλουτίσει η πόλη, ώστε όταν καταστράφηκε στο μεγάλο σεισμό του 60-61 μετά Χριστόν, καταστράφηκε η πόλη ολοσχερός, μπόρεσε να ανορθωθεί από τα ερείπια χωρίς αυτοκρατορική βοήθεια.
χωρίς να πάρει βοήθεια δηλαδή από τη Ρώμη. Πιθανώς η εκκλησία εις την Λαοδίκαια να είχε ιδρυθεί από τον Επαφρά των Κολοσσών. Ο Επαφράς, ο οποίος ήταν αδερφός της Κολοσσές, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο κεφάλαιο το πρώτο, Κολοσσαείς α7. Μπορούμε να το διαβάσουμε από μέσα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς και μάθατε, λέει προς τους Κολοσσαείς, από Επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσε εις ημάς την εμπνεύματι αγάπη σας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μιλάει για τον Επαφρά, τον οποίον τον δείχνει ως διάκονον του Χριστού και προφανώς διάκονον του Ευαγγελίου. Είναι επίσης στο Δέλτα 12 κεφάλαιο της προς Κολοσσαείς, αναφέρει πάλι τον Επαφρά, σας ασπάζεται ο Επαφράς, ώστις είναι από σας ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας έντες προσευχές, για να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις παν το θέλημα του Θεού. Διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλον πολύ για σας και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη. Δεν αποκλείεται λοιπόν αυτός να είδησε και την εκκλησία της Λαοδίκειας, η οποία ήταν μια εκκλησία την οποία ο Απόστολος Παύλος δεν την είχε επισκεφτεί, όπως τουλάχιστον φαίνεται από την προς Κολοσσαείς επιστολή στο κεφάλαιο το β1. Λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, διότι θέλω να εξεύρετε οποίον μέγα αγώνα έχω για σας και τους εν Λαοδικία και τους όσοι δεν είδον το πρόσωπό μου σωματικός, για να παραγιωρηθώ σε καρδία αυτών ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσω το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Ήσαν όμως κάποιοι αδελφοί από τη Λαοδίκαια που ξέβρανε τον Παύλο και ήσαντε γνωστοί σε αυτόν, και αυτούς τους αναφέρει ονομαστικός ο Παύλος στο Δέλτα 15, λέει ασπαστείτε τους εν Λαοδικία αδελφούς και τον νυμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν, και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωστεί και εν τη εκκλησία των Λαοδικαίων η προς Κολοσσαείς επιστολή, και την εκ Λαοδικίας αναγνώσατε κι εσείς. Να αναγνώσετε κι εσείς. Υπήρξε λοιπόν και κάποια επιστολή προς την Λαοδίκαια, αλλά δεν υπάρχει το Αποστόλου Παύλου, δεν την έχουμε. Και υπάρχει υποψία ότι αυτή η προς Λαοδικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου είναι η προς Εφεσίους επιστολή. Και επειδή η εκκλησία της Λαοδίκαιας πάγωσε σιγά σιγά, κάποιοι έβαλαν το όνομα Εφέσι επάνω στην επιστολή Εφεσίους. Η επιστολή αυτή, η θαυμασία, η βασίλισσα των επιστολών, η προς Εφεσίους, υπάρχει υποψία ότι είναι η χαμένη επιστολή προς Λαοδικής. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα υπάρχουν ερείπια, αλλά υπήρχε και η επισκοπή μέχρι το 1450 μετά Χριστόν. Και γυρίζουμε πάλι στην Αποκάλυψη να δούμε τι λέει στην εκκλησία αυτή της Λαοδικίας. Ταύτα λέγει ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Αυτός που μιλάει δίνει τα στοιχεία τα δικά του και τις ιδιότητές του και φανερώνει το πρόσωπό του. Έτσι έγραφε συνήθως ο επιστολογράφος. Έλεγε ποιος είναι, εγώ ο Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού. Και εδώ πέρα λέγει, ταύτα λέγει ο αμήν. Ο αμήν θα πει ο αληθινός, ο αληθής, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Πάλι χρησιμοποιεί τη λέξη αληθινός δύο φορές, και με τη λέξη αμήν και αληθινός που το λέει, διότι όντως ο Κύριος είναι η αλήθεια, η ζωντανή, η προσωποποίηση της αλήθειας, όπως το ίδιος το είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Ο μάρτης, ο πιστός, αυτός ο οποίος έδωσε πιστήν μαρτυρία περί του Θεού στον κόσμο. Πραγματικά
πουθενά αλλού δεν θα βρεις μια αξιόπιστη μαρτυρία τόσο πραγματικά αληθινή και τόσο αξιόπιστη όπως αυτήν την οποία έδωσε ο Υιός του Θεού εις τον κόσμο. Μέχρι τότε υπήρχε σύγχυση και υπήρχε σκοτάδι στις σκέψεις των ανθρώπων περί Θεού. Σκεφτείτε μονάχα πολιτισμοί οι οποίοι είχαν παρέλθει έως τότε, Αιγυπτιακός πολιτισμός, Βαβυλωνιακός, ο ελληνικός πολιτισμός, ρωμαϊκός πολιτισμός, τι ιδέα είχαν περί Θεού. Αλλά και οι Εβραίοι, οι οποίοι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν πάρει την αποκάλυψη από τον Θεό διαμέσου του Μωυσέως, είχαν τόσο συγκεκριμένη αντίληψη περί του Θεού. Ο Θεός για αυτούς ήταν ένας, όπως λέει κάποιος, ουράνιος χωροφύλακας που πιάνει τον άνθρωπο από τα αυτή και τον τεινάζει για κάθε παράβαση. Ο Ιησούς Χριστός έδειξε το πρόσωπο του Θεού με έναν τρόπο διαφορετικό. Όταν λέγει ο Κύριος «Το όνομά σου εγνώρισα εις τους ανθρώπους». Τι θα πει αυτό? «Το όνομά σου εγνώρισα» σημαίνει «απεκάλυψα τις ιδιότητές σου εις τους ανθρώπους», ώστε οι άνθρωποι να γνωρίσουν τι Θεός είσαι, ποιος Θεός είσαι. Φυσικά ο Ιησούς Χριστός δεν πήγε από πόρτα σε πόρτα όπως πάνε σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά και χτυπάνε την πόρτα και λένε, ξέρετε πως τον λένε τον Θεό, τον λένε Ιεχωβά, και αν το μάθεις αυτό το πράγμα είναι αρκετόν, τα μάθεις όλα. Λοιπόν, δεν έκανε αυτό το πράγμα ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός με την ζωή του και με το λόγο του εφανέρωσε τις ιδιότητες του Θεού. Αυτό θα πει το «εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους». Εδώ λοιπόν θα πει επιπλέον ότι είναι η αρχή της κτίσεως του Θεού. Αυτή η φράση έκανε πολλούς, σαν τους αυτούς που ονομάζομαι, τους χιλιαστάς, τους μάρτυρες του Ιεχωβά, να πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα. Εγώ είμαι η αρχή της κτίσεως του Θεού, ότι είναι το πρώτο κτίσμα του Θεού. Πόσο πλάνη μεγάλη έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Η αρχή ενός πράγματος δεν είναι αυτό το ίδιο το πράγμα. Καταρχήν, εάν λέμε ότι εγώ είμαι η αρχή αυτού του σπιτιού που γίνει και αυτό το σπίτι, δεν είμαι εγώ το σπίτι. Δεν μπορεί η αρχή ενός πράγματος να γίνει το πράγμα αυτό καθεαυτό. Η αρχή λοιπόν της κτίσεως του Θεού δεν είναι κτίσεις. Είναι, θέλει να πει, εκείνος από τον οποίον η κτίσεις έχει την προέλευσή της και ξεκινάει. Δημιουργήθηκε δηλαδή από αυτόν. Είναι ο δημιουργός, δεν είναι το κτίσμα. Συνεπώς η αρχή της κτίσεως του Θεού δεν θέλει να πει αυτό, ότι ο Χριστός ήταν κτίσμα. Ή αν το πάρει κανείς με έναν διαφορετικό τρόπο, επειδή ο Ιησούς Χριστός μιλάει στον Ιωάννη ως αναστηθής από τους νεκρούς, λέει εγώ εγενόμη νεκρός και ειδού είμαι ζών εις τους αιώνες των αιώνων, ίσως το αρχή της κτίσεως να θέλει να πει με αρχή αυτής της καινούργιας δημιουργίας του Θεού των αναστημένων από τους νεκρούς. Και όντως ο Χριστός είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών. Είναι πρώτος αυτός, Υιός του Θεού δια της Αναστάσεως, αναστημένος από τους νεκρούς. Θα υπάρξουν κι άλλοι που θα αναστηθούν από τους νεκρούς, όλοι οι πιστεύοντες εις τον Χριστό, αλλά πρωτότοκος εκ των νεκρών είναι ο Ιησούς Χριστός. Κατά συνέπεια είναι αρχή της κτίσεως, της δημιουργίας της καινούργιας του Θεού των αναστημένων από τους νεκρούς. Είτε έτσι το πάρεις, είτε το μεταφέρεις στην περίοδο πρώτης ενσαρκώσεώς του, όταν ήταν ο λόγος εν αρχή και ήταν αυτός η αιτία όλης της δημιουργίας όλου του σύμπαντος. Πάντως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κτίσμα, είναι δημιουργός, είναι Κύριος. Στο 15 εδάφιο λέει, εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθελα να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Το εξεύρω τα έργα σου μας αφήνει, μας ανοίγει πάλι τον ορίζοντα να δούμε την παντογνωσία του Κυρίου, την οποία ο Κύριος έχει τώρα επάνω στους ουρανούς. Διότι εν αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ο Χριστός έχει όλο το πλήρωμα της θεότητος τώρα, όπως βρίσκεται στους ουρανούς, σωματικό. Δηλαδή, έχει την παντογνωσία, την παντοδυναμία, την απανταχού παρουσία, όλες τις ιδιότητες του Θεού τις έχει ο Χριστός. Όταν λέει «εξεύρω τα έργα σου», είναι φανερόν ότι δεν είναι τίποτε κρυφόν στα μάτια του Κυρίου, που είναι σαν φλόγες
πύρινες και βλέπουν στα βάθη της ανθρωπίνης ψυχής. Ξέρω τα έργα σου. Είναι δυνατόν να κρυβούν τα έργα μας από τον Κύριο? Είναι φανερά σε αυτόν. Βέβαια, τα έργα της παλιάς μας ζωής σκεπάστηκαν όλα με το αίμα του Ιησού Χριστού και τώρα καινούργοι άνθρωποι, εις τους οποίους ο Χριστός, ο Κύριος έχει δώσει το πνεύμα του, σαν καινούργοι άνθρωποι ζούμε μια καινούργια ζωή, αλλά για αυτή η καινούργια μας ζωή τα έργα μας είναι φανερά στον Κύριον, ενώπιον του Κυρίου. Ξέρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Κάλλιο να ήσουν ψυχρός ή ζεστός. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο ο Κύριος είναι απαιτητικός για την πνευματική μας ζωή και έχει δίκιο, διότι μας παρέχει πάντα τα προζωή και ψέδια. Όταν μας δίνει όλα τα μέσα να ζήσουμε μια πνευματική ζωή νικηφόρο, να περπατάμε στο θέλημα το δικό του, στηριγμένοι και ενδυναμούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι σωστό ο πιστός να ζει μια ζωή χλιαρή. Ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Η πνευματική ζωή εκείνης της Εκκλησίας ήταν, αλλά τι ήταν? Δεν ήταν ούτε ενάντια στον Κύριο, μα δεν ήταν και ένθερμη υπέρ του Κυρίου. Είχε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Το χλιαρό νερό κανείς το βάνει στο στόμα του και το εμέσει. Δεν μπορεί να το κρατήσει. Ενώ το ψυχρό το πίνει ευχάριστα, το ζεστό το πίνει ευχάριστα. Κατά τον ίδιο τρόπο η ζωή μας, αν είναι ψυχρή ή ζεστή, γίνεται δεκτή από τον Κύριο ή απορρίπτεται εάν είναι απλώς χλιαρή. Αυτή η χριστιανική, θα λέγαμε, εμφάνιση ή μάλλον το όνομα που σκεπάζει μια χλιαρότητα πνευματική εσωτερική, δεν είναι καλό φαινόμενο και ο Κύριος δεν το θέλει. Θα προτιμούσε κάποιος να γίνει ψυχρός ενάντιος προς αυτόν, θα το ήταν περισσότερο δεκτός παρά να είναι απλώς χλιαρός. Ούτε επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Εκεί στην Λαοδίκεια, κοντά περί τα 6 μίλια από τη Λαοδίκεια, ήταν η Ιεράπολη. Από την Ιεράπολη έβγαιναν θερμά ύδατα, ζεστά ύδατα, τα οποία έφταναν, για να φτάσουν μέχρι τη Λαοδίκεια, όπως χυλούσαν, έφταναν εκεί χλιαρά. Ίσως είναι και μία αναφορά σε αυτό το γεωλογικό φαινόμενο το οποίο γινόταν εκεί, τα νερά που ξεπηδούσαν από την Ιεράπολη, ζεστά, έφταναν χλιαρά στην Λαοδίκεια, αλλά αυτά συνδυάζονται με την πνευματική ζωή αυτής της Εκκλησίας, η οποία δεν ήταν θερμή. Αυτά τα χλιαρά νερά εναποθέτουν ασβέστιο εκεί και είναι ορατά και από πολύ μακριά. Μπορεί να τα δει κανείς. Τι έλεγε η Εκκλησία αυτή? Διότι λέγει, η εσωτερική της πεποίθηση, το φρόνημά της στο εσωτερικό ήταν. Βλέπετε, αυτό το φρόνημα σχηματίζεται σιγά σιγά από μια πίστη η οποία δημιουργείται μέσα μας, πεποίθηση, και την οποία μας την υποβάλλουν οι συνθήκες, το περιβάλλον, η κατάστασή μας. Τι έλεγε? Έλεγε ότι πλούσιος είναι, διότι ομολογουμένως ήταν μια πλουσία πόλη και κατά συνέπεια και η Εκκλησία θα πρέπει να ήταν μια Εκκλησία πλουσία αρκετά. Είμαι πλούσιος και επλούτησα. Είμαι πλούσιος και επλούτησα. Και δεν έχω χρίαν ουδενός. Και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Αυτή ήταν η κατάστασή της η βαθύτερα. Πρόσεχε και σταματούσε στον υλικό πλούτο τον οποίον είχε. Θα είχε κάποια ωραία αίθουσα, πιθανόν. Και όπως σήμερα πολλές εκκλησίες καυχόνται για την ωραία τους αίθουσα, το μεγαλοπρεπές κτίριο, την εμφάνιση την εξωτερική, αλλά στερούνται πνευματική ζωή. Πόσο προτιμωτέρα ήταν η Εκκλησία των κατακομβών, τότε που δεν είχαν κανένα κτίριο και δεν είχαν τίποτε να επιδείξουν εξωτερικό, κι όμως ήταν ένθερμοι στην πίστη τους, καρδιές που έκαιγαν πραγματικά για τον Ιησού Χριστό. Άλλωστε, η διωγμή τους και η προσφορά τους στην υπόθεση του Χριστού σε θυσίες, φυλακίσεις, στα τυρία
Και σε τόσες θανατώσεις ατιμωτικές, όλα αυτά τα πράγματα έδειχναν τον πλούτο εκείνης της πρώτης εκκλησίας. Τούτη λοιπόν είχε ένα πλούτο εξωτερικό. Και δεν ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος. Ταλέπορος θα πει ότι ταλέπορος είναι εκείνος ο οποίος γυρνάει δόθε κείτε να βρει την χαρά ή τον πλούτο και δείχνει σημάδια κόπωσης, ταλαιπωρίας, περιπετειών. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και με την εκκλησία εκείνη. Δεν πήγαινε κατευθείαν στο Χριστό για να πάρει τη ζωή, αλλά σε άλλα πράγματα και είχε τα σημάδια μιας περιπλάνησης και ταλαιπωρίας επάλυτης. Ελεηνός, άξιος ίκτου στην κατάσταση που βρισκότανε και πτωχός, δεν είχε πλούτον πνευματικό να επιδείξει, τύφλος, διότι δεν είχε όραση πνευματική, έπασε από κοντοφθαλμία, και γυμνός, διότι δεν είχε το ένδυμα της δικαιοσύνης, το λευκό, το οποίο πρέπει να φοράει ο πιστός. Ίσως το είχαν αποβάλει. Εδώ λοιπόν το θέμα. Και ο Κύριος έρχεται να συμβουλεύσει. Βλέπετε, δεν την εγκαταλείπει την Εκκλησία. Πάντοτε υπάρχει ελπής όσο ο πιστός ζει επί της γης. Έρχεται να τον συμβουλεύσει. Και τι είναι η συμβουλή του? Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρέ μου χρυσίων δεδοκιμασμένων εκπυρός για να πλουτίσεις. Θέλεις πλούτον, πάρε από τη δική μου ζωή. Πάρε χρυσάφι από μένα. Χρυσάφι καθαρό, γνήσιο, βγαλμένο μέσα από τη φωτιά, χωρίς την πρόσμιξη στοιχείων άλλων. Χρυσάφι καθαρό. Τέτοια είναι η πνευματική ζωή την οποία ο Χριστός παρέχει στον πιστό του. Όταν ο πιστός παίρνει διαπίστεως από τον επουράνιο Χριστό την ζωή, την πνευματική, την καινούρια, ο πιστός αγοράζει από τον Χριστό προπονητινά χρυσάφι. Είναι, μας θυμίζει τα λόγια εκείνα του Ισαΐα, του προφήτη, που λέει: όλοι εσείς οι διψώντες έλθετε προς εμέ, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Αγοράσατε να έχετε ίνων που εφραίνει και γάλα που στηρίζει στην πνευματική ζωή. Ίνων είναι η ζωή του Χριστού, ίνος πνευματικός και γάλα που στηρίζει, έτσι είναι τα στοιχεία της ζωής την οποία παρέχει ο Κύριος. Επίσης λέει να ντυθείς ημάτια λευκά από μένα, να πάρεις από μένα αυτά τα ημάτια τα λευκά, το ένδυμα της αγνότητος αλλά προπαντός της δικαιοσύνης, το λευκό ένδυμα το οποίο πρέπει να έχει ο πιστός και ο οποίος καλείται να μην το μολύνει και να μην φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου, διότι μια μέρα θα αποκαλυφθεί, μια μέρα θα σταθούμε στο βήμα του Κυρίου και δεν θα μπορέσουμε να σκεπάσουμε την γυμνότητά μας την πνευματική. Αν εδώ ξεγελάμε κάποιους ανθρώπους, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε μπροστά στον Κύριον. Και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Αυτό το κολούριον γνωστόν στην αρχαιότητα ήταν η φρυγική τέφρα, τέφρα της Φρυγίας, την οποία έκαναν ταμπλέτες και την χρησιμοποιούσαν εκεί ο Ασκληπιός, τη λατρεία του Ασκληπιού, για να θεραπεύουν τα μάτια, η τέφρα της Φρυγίας. Συνεπώς

βλέπεις πραγματικλέτες και την χρησιμοποιούσαν εκεί ο Ασκληπιός, τη λατρεία του Ασκληπιού, για να θεραπεύουν τα μάτια, η τέφρα της φρυγίας. Συνεπώς, κολούριον για να καθαρίσεις τα μάτια σου και να βλέπεις πραγματικλέτες και την χρησιμοποιούσαν εκεί ο Ασκληπιός, τη λατρεία του Ασκληπιού, για να θεραπεύουν τα μάτια, η τέφρα της φρυγίας. Συνεπώς, κολούριον για να καθαρίσεις τα μάτια σου και να βλέπεις πραγματικών ζήλων της και μετανόησον. Κοιτάξτε λοιπόν ότι υπάρχουν πάντοτε περιθώρια στην πνευματική μας ζωή για μία επιστροφή και για μία περισσότερο ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού. Μετανόησον, δηλαδή καταδίκασε την παλιά σου ζωή γενού ζηλωτής πρώτα απ' όλα και μετανόησον. Αν γίνει ζηλωτής για τα πράγματα του Θεού και έχοντας υπόψη του την κατάστασή του, θα φτάσει να μετανοήσει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μετάνοια, όπως ξέρουμε, είναι μετάνο, αλλά ζωνούν, είναι μια θεώρηση και αξιολόγηση του παλιού εαυτού μου και καταδίκη του παλιού εαυτού μου και πλέον επιλογή του καινούριου το οποίο μου δίνει ο Θεός. Μετανόησον, ιδού ίσταμε εις την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω διπνύσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Τι θαυμάσιος Κύριος είναι αυτός. Ποτέ δεν σπάζει την πόρτα της ηθικής μας ελευθερίας. Ποτέ δεν θα μας πιθαναγκάσει. Ποτέ δεν θα μας πιέσει. Ίσταμε εις την θύραν και κρούω. Είναι δυνατόν να τον αφήσει σε όλη σου τη ζωή στην πόρτα της καρδιάς σου και να χτυπάει την πόρτα, μήπως ανοίξει. Χτυπάει με γεγονότα, χτυπάει με περιστατικά τα οποία μας συμβαίνουν, χτυπάει με διαφόρους τρόπους. Κάποτε χρειάζεται να πάρει και μέσα, να χρησιμοποιήσει μέσα σκληρά, αλλά αυτό για το αγαθό μας και για την αφύπνισή μας. Ίσταμε λοιπόν στη θύρα και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω διπνύσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Είχε η Εκκλησία αυτή βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα? Πιθανόν. Ο Κύριος στέκει στην πόρτα και χτυπά. Εάν της ακούσει της φωνής μου. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα προσδιορισμένο εκ των προτέρων. Αυτός ο απόλυτος προορισμός, ο οποίος υποστηρίχθηκε από μερικούς, είναι καταδικασμένος από μέσα από τη Γραφή. Ο Λόγος του Θεού λέει «εάν της». Ο Κύριος έλεγε «εάν της διψά», «εάν της έλθει ο πίσω μου», «εάν της θέλει», «εάν της», οποιοσδήποτε. Πόσο διάφορο είναι αυτό από εκείνη την αντίληψη, την καλβινιστική, η οποία λέει ότι ο Θεός εκ των προτέρων είχε προσδιορίσει ποιο. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό στη Γραφή. Πουθενά. Ο Λόγος του Θεού μας δείχνει ότι ο Θεός είναι αγάπη και πάντα θέλει σωθήνε και εις επίγνωση της αληθείας ελθεί, να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Ώστις λοιπόν νικά, ώστις ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω διπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Το δείπνο του Κυρίου μέσα μας, στην καρδιά μας, είναι αυτή η κοινωνία μετά του Χριστού. Το δείπνο, συνήθως οι καρδιές ανοίγουν, οι άνθρωποι έχουν μια περισσότερη κοινωνία μεταξύ τους στο δείπνο, γι' αυτό καλούμε σε δείπνο κάποιον άνθρωπο, έλα να φάμε, να συμφάμε, είναι μια εκδήλωση αγάπης, φιλίας. Και εδώ πέρα ο Κύριος μας καλεί λοιπόν να δειπνήσουμε μαζί του, να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να υπάρξει αυτή η κοινωνία μετά του Χριστού, η κοινωνία αγάπης και πνεύματος, και αυτός θα δειπνήσει μετ' εμού. Ως τη νικά, στον νικητή. Στον νικητή πάντα σε όλες τις επιστολές τελειώνει με μία προτροπή ή και υπόσχεση προς τον νικητή. Ως τη νικά θέλω δώσει σε αυτό να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου. Ποιος είναι ο νικό μου? Ημί ο πιστεύων. Ο πιστεύων, εκείνος που θα διατηρήσει την πίστη μέσα από τις αναδιώσεις, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, το ρεύμα του κόσμου που είναι αντίθετο, αν διατηρήσει την πίστη, νικά. Ο νικών, ως τη νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου.

Θα σου φαινόταν εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Να σου πει ο Θεός ότι θα καθίσει στο θρόνο του. Και όμως είναι μια υπόσχεση την οποία ο Κύριος δίνει προς όλους μας. Και δεν είναι μια προτίμηση προς κάποιους και απόρριψη κάποιων άλλων. Ως της νικά αφήνει το πεδίο ελεύθερο και ο καθένας μπορεί να αγωνιστεί μέσα στην πίστη, να αθλήσει μέσα στο στάδιο της πίστης και να βγει νικητής. Όσοις, ο οποιοσδήποτε, θα του δώσω να καθίσει μετεμού εν το θρόνο μου. Τι μεγάλη υπόσχεση. Καμιά φορά λένε, να με λέει στον ουρανό, να πω στον ουρανό, να είμαι σε καμιά γωνίτσα, ίσα να βλέπω. Ποια γωνίτσα? Ο Θεός δεν είναι φτωχός, ούτε ψιλικατζής. Ο Θεός δίνει και δίνει αυτόνος σε εκείνον ο οποίος πραγματικά θέλει να είναι δικός του. Και εδώ πέρα λοιπόν υπόσχεται ότι θα καθίσουμε ούτε λίγο ούτε πολύ στο θρόνο του. Με άλλα λόγια, θα συμβασιλεύσουμε. Η Εκκλησία θα συμβασιλεύσει. Μαζί με τον Χριστό θα βασιλεύσει. Καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του Πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ο Κύριος χρήστη και απεδείχθη ότι είναι αρχηγός και τελειωτής της πίστης, διότι εδώ κάτω στον κόσμο τούτον διατήρησε την πίστη ψηλά μέχρι τέλους και ενίκησε και είναι αρχηγός και τελειωτής της πίστεως και κάθεται μετά του Πατρός στο θρόνο του. Όστις έχει ο Θείον, και είπαμε γι' αυτό το εσωτερικό αυτή, γιατί ο άνθρωπος έχει δυο, αλλά μπορεί να μην ακούει, αλλά αν έχει το εσωτερικό αυτή περί του οποίου ομιλεί ο Λόγος του Θεού, όστις έχει ο Θείον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε αυτά τα λόγια τα οποία το Πνεύμα το Άγιον λέει και δίδει εις τας Εκκλησίας. Οι Εκκλησίες οι σημερινές πρέπει να ακούνε από τον Χριστό, πρέπει να ακούνε από το Άγιο Πνεύμα, διότι δυστυχώς δεν έχουν επικοινωνία με τον Χριστό και δεν ακούνε από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται επειδή το άλλας έχει μορφωθεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ τελειώνουν λοιπόν οι επιστολές τις οποίες ο Κύριος έγραψε προς τις εκκλησίες. Και όπως είπαμε, οι 7 αυτές επιστολές προς τις 7 εκκλησίες μας δίνουν το χαρακτήρα καθεμιάς εκκλησίας ξεχωριστά. Η Έφεσος, η εκκλησία που ξεκίνησε με ζήλο και αγάπη και προς το τέλος έχασε την αγάπη της, την πρώτη σου αγάπη Αθήκας. Η Έφεσος, η Σμύρνη από το Σμύρνα και Μύρα που θα πει το φυτό που συνθλίβεται και δίνει το αρωμά του, η εκκλησία που μέσα στις θλίψεις έδινε το αρωμά της. Η Πέργαμος, η εκκλησία συζευμένη με τον κόσμο. Τα Θυάτυρα, η εκκλησία που ευθύρετο σε τύπους. Η Σάρδης, η εκκλησία που είχε το όνομα ότι ζει και η των νεκρά. Η Φιλαδέλφια με τον ιεραποστολικό οραματισμό. Η Λαοδίκια, η εκκλησία των τελευταίων καιρών της Κρήτης. Αυτές λοιπόν ήσαν 7 εκκλησίες στον καιρό εκείνο, 7 εκκλησίες που τις συναντάς σε κάθε καιρό, 7 τύποι πιστών μέσα σε μία και την αυτήν εκκλησία και 7 περίοδοι εκκλησιαστικές που καταλαμβάνουν όλο το ιστορικό είναι της εκκλησίας. Και μπαίνουμε στο κεφάλαιο το 4. Μετατάφτα είδων. Αυτό το μετατάφτα δεν σημαίνει ότι χρονικώς μετατάφτα, απλώς είδα κάτι άλλο. Μετά από αυτά που έβλεπα είδα κάτι άλλο. Συνεπώς δεν είναι η αποκάλυψη που θα πρέπει να τη δει κανείς σαν μια διαδοχική εξέλιξη και πορεία, διότι ο τρόπος που μας δίνει ο Ιωάννης τα πράγματα ήταν μια έκθεση οράσεων όπως τις είδε. Βλέπετε στην αρχή, παρουσιάζει, αρχίζει, ενώ ξεκινάει στην αρχή, φτάνει αμέσως στο τέλος και μας λέει έρχεται επί νεφελών και θέλει αδύει αυτόν, πας οφθαλμός και ήδηνες αυτόν εξεκέντησαν. Ενώ ξεκινάει στην αρχή, φτάνει αμέσως στο τέλος. Αυτή ήταν η όρασή του. Γυρίζει η σελίδα, μια άλλη όραση, έρχεται να μας μιλήσει για τις εκκλησίες, δηλαδή τις επιστολές που γράφηκαν προς τις εκκλησίες. Κλείνει αυτή η όραση, ανοίγει μια άλλη όραση. Όχι μετά τα αυτά χρονικά, αλλά μετά τα αυτά σε μια άλλη όραση την οποία βλέπει.
Εδώ λοιπόν μετά τα αυτά είδον και Ιησού θύρα ανεγουμένη εν το ουρανό και η φωνή η πρώτη την οποία δίκουσα ο σάλπιγος λαλούσις μετε μου έλεγε ανάβα εδώ και θέλω συνδείξει όσα πρέπει να γίνωσι μετά τα αυτά. Η φωνή ο σάλπιγος γνωστή είχε μιλήσει και από την αρχή. Εστράφηκα να ακούσω, να δω λέει ποιος ήταν αυτός που μιλούσε και η φωνή του ήταν σαν σάλπιγγα και είδε τον Υιόν του Θεού, τον Κύριον. Αυτή η ίδια η φωνή, σαν σάλπιγγα δυνατή, του φόρησε.

πάντως τους ασεβείς, για να ελευθερώσει την γη από τους ασεβείς και από τον Σατάν και από τον Αντίχριστο. Εδώ λοιπόν τον καλεί να ανεβεί για να του δείξει αυτά που θα γίνουν μετά από αυτό το ιστορικό είναι της Εκκλησίας. Και ευθύσει τον εις πνευματική έκσταση, σε τέτοια έκσταση είχε έλθει και από την αρχή. Διότι μας λέει ότι εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα. Όταν βρέθηκα στην Πάτμο, περίλθα σε έκσταση πνευματική και το πνεύμα με μετέφερε εις την ημέρα του Κυρίου. Όλα αυτά τα γεγονότα αποτελούν τα γεγονότα της ημέρας του Κυρίου, του χρονικού διαστήματος που ο Χριστός εγείρεται από το θρόνο, ενώ τώρα κάθεται, ανέβηκε στους ουρανούς και κάθεται, αλλά θα εγερθεί για να κάνει τις κρίσεις του. Τα γεγονότα λοιπόν από τη στιγμή που εγείρεται ο Χριστός είναι τα γεγονότα των κρίσεων. Και λέει εδώ ότι ήλθαν σε έκσταση πνευματική, είναι ανάλογο με εκείνο που είπε εγενόμηνε πνεύματι, και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος. Και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά την θέαν μελίθων ίασπιν και σάρδινον και ήτο ήρης κύκλο του θρόνου ομοία κατά την θέαν μεσμάραγδον. Είδε λοιπόν θρόνον και περιγράφει αυτόν που είναι στο θρόνο, δεν μπορεί να τον πει, δεν μπορεί να τον δείξει, δεν είναι δυνατόν να δείχθει ο Θεός, αλλά εκείνο που τον εντυπωσιάζει είναι κάτι σαν χρώματα που του θύμιζαν τον ίασπη, το λίθο ίασπη, το σάρδιον και το σμάραγδον, και ακόμα είδε κύκλο του θρόνου ένα ουράνιο τόξο όπως ουράνιο τόξο, κύκλο του θρόνου, ήρης, σαν ουράνιο τόξο. Αυτός ο θρόνος που ήταν στον ουρανό. Αλλά σε ποιον ουρανό? Μέσα στην Αγία Γραφή μαθαίνουμε ότι ο θρόνος του Θεού, ο πραγματικός και αληθινός, είναι υπεράνω των ουρανών. Στην προς Εβραίους επιστολή μας αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός όταν αναστήθηκε, ανέβηκε και πήγε στον Θεό, στην παρουσία του Θεού. Ανέβηκε εν υψηλή, Εβραίους Α3, ως της ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και βαστάζον τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλή. Εδώ έχουμε έναν θρόνο ο οποίος είναι εν υψηλή. Στο Εβραίους Δέλτα 14 θα μας πει Δέλτα στο 14, έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα ως τις διήλθε τους ουρανούς, πέρασε μέσα από όλα τα ουράνια όντα και ανέβηκε πάνω των Ιησούν Υιών, των Υιών του Θεού, και εμφανίστηκε ενώπιον του Θεού σαν μέγας αρχιερεύς, εισήλθε ενώπιον του Θεού στα Άγια των Αγίων. Διήλθε λοιπόν τους ουρανούς, και εις το προς Εβραίους Ζήτα 26 θα μας πει ότι ο Ιησούς Χριστός τι ούτως αρχιερεύς έπρεπε εις ημάς, όσιος άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτελόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Δεν υπάρχει άλλο όνομα πάνω το Χριστό, ανέβηκε πάνω από όλα τα ουράνια όντα, υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Και στην προς Εφεσίους Α21 λέει «Εγύρας αυτών εκ νεκρών και καθίσας αυτών εν δεξιά αυτού υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος εν της επουρανής». Συνεπώς, αυτός ο θρόνος περί του οποίου μας μίλησε η προς Εβραίους και εδώ η Εφεσίους είναι ψηλότερα από όλα τα ουράνια όντα και είναι επάνω εκεί όπου κανείς δεν μπορεί να εισέλθει, εισήλθε μόνον ο Υιός και μεσιτεύει εις τον Πατέρα. Πόσοι ουρανοί είναι, κανείς δεν ξέρει. Ο Παύλος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού.

Αλλά ο τρίτος ουρανός είναι τούτος τον οποίον περιγράφει και τον οποίον είδε και ο Ιωάννης όταν άνοιξε πόρτα και τον κάλεσε και του λέει έλα πάνω. Και θα δούμε ότι σε αυτόν τον ουρανό υπάρχουν ουράνια όντα. Ενώ ο Χριστός ανέβηκε υπεράνω τον, πάνω από τα ουράνια όντα, υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Και κατά συνέπεια υπεράνω πάσης αρχής εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Λοιπόν και ονόματος ονομαζομένου είτε εν το αιώνι τούτο είτε εν το μέλλοντι. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα έναν θρόνο ο οποίος είναι πολύ υψηλά. Ο Μεταλλινός έλεγε πολύ σωστά στους ψαλμούς έχουμε την έκφραση «Η ουρανή των ουρανών». Και η έκφραση σε αυτή «Η ουρανή των ουρανών» δείχνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 ουρανοί, αν πει 2 κανείς από εδώ πληθυντικός και 2 από εκεί. Η ουρανή των ουρανών. Συνεπώς είναι παραπάνω από τον τρίτο ουρανό. Η παράδοση στη εβραϊκή είναι ότι υπάρχουν 7 ουρανοί μέχρι σε 7 ουρανού. Εκείνο το οποίο φαίνεται στη γραφή είναι ότι ο Χριστός ανέβηκε στο θρόνο του Θεού, ο οποίος είναι υπεράνω πάντων των ουρανών. Υπεράνω πάντων των ουρανών. Τώρα εδώ που τον κάλεσε θα δούμε ότι γύρω από το θρόνο υπάρχουν και άλλα όντα, ουράνια όντα. Συνεπώς τούτος ο θρόνος είναι, τι είναι? Είναι ο θρόνος της συγκατάβασης του Θεού. Δηλαδή ο Θεός συγκαταβαίνει και κατεβαίνει μέσα στη δημιουργία του μεταξύ των ουρανίων όντων, θέτει τον θρόνο του, έναν θρόνο διοικήσεως του σύμπαντος και έναν θρόνο, ο ίδιος θρόνος, θρόνος κρίσεως, είναι θα λέγαμε η ανώτατη δικαστική αρχή στον κόσμο. Ο Θεός κρίνει σαν κριτής και ο Θεός διοικεί και διευθύνει. Αλλά σε αυτόν τον θρόνο που κάθεται ο Θεός για να κρίνει και να διοικήσει περιστοιχίζεται και από άλλα όντα ήδη παρέδρων που κάθονται τριγύρω ανωτέρων όντων τα οποία κρίνουν μαζί με το Θεό. Εδώ λοιπόν τον καλεί να ανεβεί επάνω. Έχει το εντογρανό θρόνος. Επί του θρόνου ή το της καθήμενος. Δεν μπορεί να τον περιγράψει. Η δόξα του Θεού δεν εκφράζεται και ο καθήμενος ή το όμοιος κατά την θέα με λίθον ίασπιν, ο λίθος ο ίασπις ο κρυσταλίζων είναι λευκός και σάρδινον που είναι κόκκινος αιματώδης. Είναι κόκκινος αιματώδης το σάρδιον. Λοιπόν, μάλιστα, είναι κόκκινος αιματώδης. Τι δείχνει το ένα, τι δείχνει το άλλο? Το ένα δείχνει λοιπόν την δικαιοσύνη του Θεού, το άλλο δείχνει το αιματώδης ο κόκκινος, το έλεος του Θεού, την χάρη του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να διαβάσουμε ότι υπήρχαν, ότι στην Παλαιά Διαθήκη ήσαν, στην Παλαιά Διαθήκη οι φυλές του Ισραήλ διατυπούντο και ξεφράζοντο με πολυτίμους λίθους. Δηλαδή ο ιερέας ο οποίος εμφανιζόταν ενώπιον του Θεού ήταν υποχρεωμένος να φέρει στο στήθος του το περιστήθιον, και το περιστήθιον ήταν 2 θήκες εις τις οποίες μέσα ήσαν βαλμένες σε μικρότερες θήκες από εδώ 6 πολύτιμα πετράδια και από την άλλη μεριά άλλα 6 πολύτιμα πετράδια. Αυτά τα 6 και 6 πολύτιμα πετράδια ήσανε όλες οι φυλές του Ισραήλ και εδείχνοντο με πολύτιμα πετράδια, διότι ήθελε να δείξει ότι ήσανε πολύτιμοι για τα μάτια του Θεού. Και άρχιζαν λοιπόν από τον πρώτο, Ρουβίν, Σιμεών και λοιπά, που ήτανε ίασπις ο πρώτος, και ο τελευταίος ο Βενιαμίν ήτανε σάρδιος, ο σάρδιος. Και ήσανε όλοι αυτοί πολύτιμοι λίθοι στο περιστήθιον το οποίο έβανε ο ιερέας, ώστε όταν εισήρχεται ο ενώπιον του Θεού έφερνε το λαό Ισραήλ κατά φυλές, τον έφερνε
ενώπιον του Θεού για να ευλογηθεί και για να ακούσει ο Θεός τα προβλήματα και τα θέματα τους. Έτσι λοιπόν αυτοί οι λύθοι αντιπροσώπευαν τους Υιούς του Θεού, το λαό Ισραήλ, τους οποίους έφερνε ο ιερέας μπροστά του. Και εδώ πέρα έχουμε τον Ίασπη που είναι ο πρώτος και ο Σάρδιος ο τελευταίος, και κλείνονται όλοι μέσα και βλέπουμε τους πολυτίμους αυτούς λύθους να είναι πάνω εις τους ουρανούς. Δηλαδή τι, ο Θεός έχει μέσα στα σχέδιά του και μέσα στους σκοπούς του είναι η αγάπη του για όλο το λαό του, λίθον Ίασπη και Σάρδιον. Αλλά ο Ίασπης, ο οποίος ήταν κρυσταλίζων λευκός και ήταν κρυσταλίζων λευκός, αντιπροσώπευε το Ρούβιν, και το Σάρδιον ερυθρός, πυροπός, το είδη στη μορφή και αιματοειδή, που αντιπροσώπευε τη χάρη, και ή το Ήρης, κύκλο του θρόνου, Ήρης. Θυμόσαστε, Ήρης ήταν το ουράνιο τόξο, το οποίο φάνηκε στην Εφέλη όταν ο Θεός σταμάτησε τον κατακλυσμό και έδωσε υπόσχεση ότι δεν θα ξανά φέρει κρίση απάνω στη γη. Αντιπροσωπεύει λοιπόν το έλεος του Θεού. Όταν πάει κανείς επάνω στο θρόνο του Θεού, θα δει την δικαιοσύνη από μια μεριά, το έλεος του, αλλά και η χάρη του, η οποία κυκλώνει τον θρόνο. Ήρης, κύκλο του θρόνου, ομοία κατά την θέαν με σμάραγδον, ο οποίος ήταν απαλός πράσινος, το χρώμα της ελπίδος. Αυτά δεν μας δίνει το πρόσωπο του Θεού, μας δίνει μόνο τα χρώματα τα οποία χτύπησαν στα μάτια του, και λέει ότι ήσαν σαν πολύτιμη λύθη και ή το κύκλο του θρόνου. Και γύρω από το θρόνο, κύκλο του θρόνου, ήσαν 24 πρεσβύτεροι που καθόντουσαν παρέδροι στο θρόνο του Θεού, και επί τους θρόνους είδα να κάθονται 24 πρεσβύτεροι ντυμένοι οι μάτια λευκά και είχαν στις κεφαλές τους στεφάνους χρυσούς. Πειράσαν αυτοί, θα τους δούμε στο άλλο μας μάθημα. Ήσαντε άρχοντες του ουρανού πνευματικοί, τους οποίους θα δούμε στο ερχόμενο μάθημά μας, για να δεν μπορούμε απόψε να το στριμώξουμε. Έχουμε πολλά να πούμε για αυτούς τους πρεσβυτέρους. Συνεπώς, η θέα την οποία είδε ήταν η θέα του ουρανού του τρίτου, όπου ο θρόνος της διακυβερνήσεως του σύμπαντος και ο θρόνος που ο Θεός κρίνει και συμμερίζεται και μοιράζεται τη διακυβέρνηση με όντα υπερβατικά στον ουρανό, καθώς και την κρίση τη δικαστική την μοιράζεται με όντα υπερβατικά στον ουρανό. Δεν ανέβηκε στον θρόνο των ενυψηλής, όπου ανέβηκε ο Χριστός, και ο οποίος Χριστός, όταν λέει εισαγάγει τον πρωτότοκο στην οικουμένη, θα κατέβει για να κάνει την κρίση του, θα κατεβεί και θα κάνει την κρίση από το θρόνο τούτον τον οποίον μίλησε εδώ πέρα. Αυτά θα επανέλθουμε στο ερχόμενο μαθημά μας να τα δούμε. Εδώ πέρα λοιπόν εκείνο που μας μένει απόψε είναι η θέα του θρόνου του Θεού και η προσωπικότης, η ασύλληπτη του Θεού, την οποία ο Ιωάννης είδε και δεν μπόρεσε να μας την περιγράψει. Τη λέει σαν λύθη, Ίασπης, Σάρδιος, Ήρης, γύρω από το θρόνο, που δείχνουν ιδιότητες του Θεού, δικαιοσύνη του, η χάρη του, το έλεος του, η χάρη τριγύρω, η ελπής η οποία απευθύνεται προς τα όντα τα οποία πλησιάζουν σε αυτό το θρόνο του Θεού. Εδώ λοιπόν σταματάμε για απόψε και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας στο ερχόμενο. Όρτι να ευχαριστήσουμε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εισερχόμεθα και εμείς στο θρόνο αυτών της χάριτος και του ελέους, και υψώνουμε την ευχαριστία μας, το θερμό μας ευχαριστώ για την αγάπη σου ο Θεέ. Ευχαριστούμε για το έλεος και για τη χάρη. Όντως, κάθε φορά που υψώνουμε τα μάτια μας στον ουρανό, αντιμετωπίζουμε βέβαια τον Θεό τον δίκαιο, τον συναντώμεν, αλλά συναντάμε συγχρόνως το έλεος σου, την χάρη σου, την οποία φανερώνεις και προβάλλεις στα πλάσματά σου. Πολύ ευχαριστούμε
ότι έχουμε σένα στους ουρανούς, στηριζόμεθα σε σένα και η ελπίζη μας είναι σε σένα. Ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας την ειρήνη το βράδυ τούτο στο όνομα του Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα του. Θα εξυμνώ αυτόν για πάντα.

Σώζει κάθε ψυχή και της χαρίζει νέα ζωή. Τον Ιησού νου μου θα εξυμνώ.

να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμε για το σχέδιο της σωτηρίας, για τον Υιόν τον οποίον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Αυτή τη θυσία θα τη διηγούμεθα στην αιωνιότητα ολόκληρη. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα ο Υιός σου κάθεται στο θρόνο, στα δεξιά σου, και μεσητεύει για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας απόψε. Παρακαλούμε πολύ να μας επισκεφτείς, να μας φρουρήσεις με τους Αγίους σου Αγγέλους, να αποκαλύψεις περισσότερο και περισσότερο τις αλήθειές σου στις καρδιές όλων μας, να μας μάθεις τα πράγματα τα δικά σου. Παρακαλούμε και να δούμε μεγαλύνεις τον Χριστό. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Χριστού και δόξασε το όνομά σου. Αμήν. Αποκάλυψη. Διαβάζω το 4ο κεφάλαιο, το οποίο αρχίσαμε και θα επαναλάβουμε, αλλά δεν το τελειώσαμε. Μετά ταύτα είδων και ειδού θύρα ανεωγμένη εν το ουρανό, και η φωνή η πρώτη την οποία νίκουσα, ο σάλπιγγος λαλούσης μετέ μου έλεγεν, ανάβα εδώ και θέλω συνδείξει όσα πρέπει να γίνωσι μετά ταύτα. Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση, και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό, και επί του θρόνου ήτο της καθήμενος. Και ο καθήμενος ήτο όμοιος κατά την θέαν μελίθον ίασπιν και σάρδινον, και ήτο ήρης κύκλο του θρόνου ομοία κατά την θέαν με σμάραγδον. Και κύκλο του θρόνου ήσαν θρόνοι 24. Και επί τους θρόνους ήδον καθημένους τους 24 πρεσβυτέρους, ενδεδειμένους η μάτια λευκά, και ήχον επί τα σκεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς. Και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπέ και βροντέ και φωνέ. Και ήσαν 7 λαμπάδες πυρός, και όμενε έμπροσθεν του θρόνου. Έτινε σύνε τα 7 πνεύματα του Θεού. Και έμπροσθεν του θρόνου ήτο θάλασσα η αλήνη, ομοία με κρύσταλλον. Και εν το μέσο του θρόνου και κύκλο του θρόνου 4 ζώα γέμοντα οφθαλμών, έμπροσθεν και όπισθεν. Και το ζώο το πρώτον ή το όμοιο μελέοντα, και το δεύτερο ζώο όμοιον με μοσχάριον, και το τρίτον ζώο είχε το πρόσωπο ως άνθρωπος, και το τέταρτο ζώο ή το όμοιος με όμοιον με αετών, πετώμενον. Και τα 4 ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά έξ πτέρυγας, κυκλώθεν και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών. Και δεν πάβους ημέρα και νύχτα λέγοντα, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Και όταν προσφέρουσι τα ζώα, δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενο επί του θρόνου, εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, οι 24 πρεσβύτεροι θέλουσι πέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και θέλουσι προσκυνήσει τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων και θέλουσι βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες, άξιος είσαι Κύριε να λάβεις την δόξα και την τιμή και την δύναμη, διότι εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν. Μιλάμε λοιπόν για την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού, την οποία έδωσε στο δούλο του τον Ιωάννη, για να τον στείλει, να την στείλει στις 7 εκκλησίες, στους αγγέλους των 7 εκκλησιών. Οι άγγελοι των 7 εκκλησιών είναι οι κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο εις τας εκκλησίας αυτάς. Και είπε, γράψε όσα είδες, όσα είναι, όσα μέλωση να γίνωση μετά ταύτα. Όσα είδες είναι η όραση του Υιού του Θεού περιπατούντος εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών και βαστάζοντος στα χέρια του τους 7 αστέρες που είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών. Επίσης, όσα είναι, είναι το ιστορικό είναι των εκκλησιών, των 7 εκκλησιών που είναι 7 εκκλησίες της εποχής εκείνης με ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα η καθεμιά, είναι συγχρόνως 7 εκκλησίες που τις βρίσκεις σε κάθε περίοδο εκκλησιαστική, αν κοιτάξεις θα βρεις αυτούς τους 7 χαρακτήρες, είναι 7 χαρακτήρες πιστών σε μία και την αυτήν εκκλησία, είναι 7 περίοδοι εκκλησιαστικές που καλύπτουν
όλο το ιστορικό είναι το εκκλησιαστικό, την εκκλησία στη διαδρομή της. Και όσα μέλουση να γίνωση μετατάφτα. Το μετατάφτα είναι το βιβλίο, όπως θα δούμε, το σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Η τελευταία σφραγίδα περιέχει 7 σάλπιγγες, η τελευταία σάλπιξ 7 φιάλες. Επικεφαλής, αυτές είναι κρίσεις που πέφτουν επάνω στον κόσμο μέχρι του θρόνου του Αντιχρίστου, για να απελευθερωθεί η γη και να δοθεί στους δικαίους και εις τον Θεό. Επικεφαλής αυτών των κρίσεων και εκείνος που κατευθύνει τις κρίσεις είναι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος. Πριν όμως μπούμε σε αυτό το θέμα, έχει ένα προεισαγωγικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο των θρόνων, του θρόνου του Θεού και των θρόνων που είναι γύρω. Λέει λοιπόν εδώ στο τέταρτο κεφάλαιο, μετατάφτα, και το μετατάφτα δεν θα πει ότι τελείωσαν τα πρώτα και έρχεται τούτο, αλλά ότι είχε μια άλλη όραση. Αφού είδε εκείνο, είδε κάτι άλλο μετά. Δεν είναι χρονική διαδοχή μεταξύ των προηγουμένων και τούτων, ώστε να πει κανείς πρέπει να τελειώσει η εκκλησία και να φύγει η εκκλησία και αρχίζει τούτο. Το μετατάφτα σημαίνει είδα, έπειτα από αυτό που είδα εκείνο, είδα κάτι άλλο. Μετατάφτα είδον. Και ειδού θύρα ανεγουμένη εν τον ουρανό, και η φωνή η πρώτη την οποία νίκουσα ο σάλπιγγος λαλούσης μετεμού, έλεγε. Αυτή η φωνή που λαλούσε ο σάλπιγγα την άκουσε στη γη, στην Πάτμο, όταν ήταν ο Ιωάννης. Αυτή είναι η φωνή του Κυρίου, και τον καλεί να ανεβεί επάνω και να δει, να του δείξει. Ανάβα εδώ και θέλω σε δείξει όσα πρέπει να γίνουσι με τα ταύτα. Και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση, και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό, και επί του θρόνου ητο της καθήμενος, και ο καθήμενος ητο όμοιος κατά τη θέα με λιθονίασπιν και σάρδινον, και το ήρης κύκλο του θρόνου ομοία κατά την θέα με σμάραγδον. Ο Ιωάννης δεν μπορεί να περιγράψει τον καθήμενον επί του θρόνου. Και είναι αυτό αληθές, διότι ο Θεός δεν απεκαλύφθη ποτέ, ούτε κανείς είδε ποτέ τον Θεόν, ούτε πήρε κάποια ποτέ συγκεκριμένη μορφή ο Θεός. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται να τον παραστήσει με κανέναν τρόπο. Και ο Ιωάννης εδώ πέρα δεν μπορεί να παραστήσει. Απλώς δίνει την εντύπωση που του δώσε ο καθήμενος επί του θρόνου, τι εκτύπησε στα μάτια του, χωρίς να μπορεί να περιγράψει ή να μας δώσει κάποια μορφή. Ο θρόνος αυτός είναι ο θρόνος αναμφισβήτητα του Θεού. Και ο θρόνος αυτός είναι διάφορος του θρόνου του πραγματικού εις τον οποίο ο Θεός κάθεται. Δηλαδή, αυτός ο θρόνος, τον οποίον είδε ο Ιωάννης και ανέβηκε ο Ιωάννης επάνω, είναι ο θρόνος της διακυβερνήσεως του σύμπαντος, ή ο θρόνος που ο Θεός κρίνει, της κρίσεως που κρίνει και δικάζει ποικίλες υποθέσεις. Τώρα, αυτή τη διακυβέρνηση του σύμπαντος, όπως και την δικαστική του εξουσία, ο Θεός ως ανώτατος κριτής την κάνει, την σημερίζεται με όντα άλλα, τα οποία, όντα τα οποία είναι στους ουρανούς, δημιουργήματα. Δεν είναι δηλαδή ο Θεός μόνος, σημερίζεται κάθετε επί θρόνου, και όπως θα μας πει ο Ιωάννης εδώ, κύκλο του θρόνου, υπάρχουν άλλοι 24 θρόνοι που κάθονται οι ονομαζόμενοι πρεσβύτεροι. Ο θρόνος αυτός λοιπόν που της διοικήσεως του σύμπαντος είναι διάφορος του θρόνου εις τον οποίον ο πατήρ κάθεται πραγματικά, και εις τον οποίον ανέβηκε ο Κύριος μετά την Ανάστασή του από τους νεκρούς και ανελήφθη επάνω. Διότι εάν ανοίξουμε την επιστολή προς Εβραίους, η επιστολή προς Εβραίους είναι πραγματικά αποκαλυπτική του τι γίνηκε. Η επιστολή προς Εβραίους στο Α3 μας λέει για τον Ιησού Χριστόν ότι ως τη σώνα πάυγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού του Θεού, και βαστάζουν τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Αυτός ο θρόνος είναι εν υψηλής, πάνω από κάθε δημιουργία, πάνω από κάθε όν, το σούτον ανώτερος γενόμενος των αγγέλων, όσων εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Συνεπώς, ο Υιός αναστητής από τους νεκρούς
ανέβηκε και εμφανίστηκε ενώπιον του Θεού του Πατέρα, στο θρόνο του Πατέρα, ο οποίος είναι εν υψηλής πάνω από όλες τις αγγελικές προσωπικότητες. Τώρα, εκείνος ο θρόνος κάθεται ο Θεός, αλλά ο Θεός προβάλλει τον εαυτόν του κατ' οικονομίαν μέσα στον κόσμο, μέσα στο σύμπαν, όπου είναι άλλες δημιουργίες, δημιουργήματα, ανώτερα δημιουργήματα. Είναι ο τρίτος ουρανός αυτός, εις τον οποίον ο πατήρ αποκαλύπτει τον εαυτόν του και κυβερνά από εκεί το σύμπαν, ή μαζί με τα όντα αυτά που είναι πλάι από το θρόνο δικάζει υποθέσεις, ποικίλες, οι οποίες έρχονται στην κρίση του Θεού, θα το δούμε. Αυτός ο θρόνος, βέβαια το πρόβλημα είναι πόσοι ουρανοί υπάρχουν. Ο θρόνος της διακυβερνήσεως του σύμπαντος είναι εις τον τρίτον ουρανό. Στον τρίτο ουρανό. Αν, όπως έλεγε και ο Μεταλλινός, ο Αείμνηστος, τα πετεινά του ουρανού, μέχρι εκεί που πάει το πέταγμα του πουλιού, είναι ο πρώτος ουρανός, ο αστερόης είναι ο δεύτερος ουρανός, ο τρίτος ουρανός είναι ο πνευματικός, όπου ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν του και συμμερίζεται την διοίκηση του σύμπαντος μαζί με άλλα όντα ανώτερα που βρίσκονται στην ανώτατη ιεραρχία του σύμπαντος. Και συγχρόνως σε εκείνο τον τρίτο ουρανό, σε ένα είδος δικαστικού συμβουλίου, κρίνονται υποθέσεις οι οποίες έρχονται επάνω εκεί. Αλλά δεν είναι ο θρόνος του Θεού ο εν υψηλής, εκεί όπου ο Υιός ανέβηκε. Επίσης, στην προς Εβραίους επιστολή, στο Δέλτα 14, θα μας πει, έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγα, ως τις διήλθε τους ουρανούς. Το διήλθε τους ουρανούς θα πει ότι διήλθε μέσα από όλα τα ουράνια όντα και ανέβηκε πάνω από αυτά. Διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν των Υιών του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία κλπ. Ώστε ο Υιός του Θεού διήλθε μέσα από όλες τις ιεραρχίες των όντων και πήγε πιο ψηλά εις τον Θεό τον Πατέρα. Στην Εβραίους, προς Εβραίους ζήτα 26, πάλι θα μας πει ο Λόγος του Θεού, ζήτα 26, διότι τι ούτως αρχιερεύς έπρεπε εις εμάς, όσιος άτακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς. Και όταν λέει τη λέξη ουρανή, εννοεί τα ουράνια όντα και όλες οι δημιουργίες οι επάνω οι οποίες υπάρχουν. Αναφορικά με το πόσοι ουρανοί υπάρχουν, ο Μεταλλινός είχε ένα δίκιο όταν έλεγε ο ψαλμός του Δαβίδ που λέει «Οι ουρανοί των ουρανών», πληθυντικός από μια μεριά και πληθυντικός από την άλλη. Εάν βάλεις δύο από εδώ και δύο από εκεί τουλάχιστον, θα πρέπει να πεις ότι έχεις τέσσερους ουρανούς. Οι Εβραίοι, η εβραϊκή παράδοση ομιλεί περί εβδόμου ουρανού. Κανείς δεν ξέρει βέβαια τι ακριβώς είναι, αλλά όμως η ύπαρξη έξω από το σύμπαν θρόνου του Θεού είναι, φαίνεται αληθής και είναι πραγματικός επάνω από το σύμπαν. Στο πρώτο βασιλέον ήταν 27 ο Σολομών, πρώτο βασιλέον ήταν 27, αφιερώνοντας το ναό τον οποίο είχε κτίσει, λέει χαρακτηριστικά τα εξής. Ήταν 27. Πρώτο βασιλέον ήταν 27, λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά θέλει αληθώς, ρωτάει ο Σολομών, αναρωτιέται, αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης, ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών. Τι είναι αυτή η έκφραση? Δεν είναι ικανή να σε χωρέσωση. Δεν είναι απλώς ο τρίτος ουρανός, γιατί ο τρίτος ουρανός εκφράζεται με την πρώτη, ο ουρανός. Αλλά εδώ έχουμε και τον ουρανόν των ουρανών, που σημαίνει ότι υπάρχει πάνω από τον ουρανόν αυτόν που λέγεται τρίτος, υπάρχει ο ουρανός των ουρανών. Δεν είναι ικανή να σε χωρέσωσει. Οι σημερινοί ουρανοί και η σημερινή γη κάποτε θα παρέλθουν. Εκείνος όμως ο ουρανός όπου είναι ο θρόνος του Θεού
εις τον οποίον ανέβηκε ο Υιός, ουδέποτε θα παρέλθει. Στο Αποκάλυψης Δέλτα, αυτό που διαβάζουμε, έχουμε τον ουρανό της διοικήσεως, διακυβερνήσεως του σύμπαντος. Αυτός ο ουρανός δεν είναι αιώνιος, όπως και στο Δανιήλ Ζήτα, που λέει θρόνοι ετέθησαν και είδα των παλαιών των ημερών. Δανιήλ Ζήτα λέει εκεί ότι θρόνοι ετέθησαν Ζήτα. Μάλιστα. Λοιπόν, εθεώρουν το κέρας εκείνο που έκανε πόλεμο έως ήλθε ο παλαιός των ημερών και δόθη η κρίση εις τους Αγίους του υψίστου και ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι έλαβαν την βασιλεία. Ναι, λέει, συγγνώμη, στο 9, εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών κάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκόν οστιών και ετρίχε στις κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών, ο θρόνος αυτού ή το ως φλόξ πυρός και η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων. Αυτός ο θρόνος, εθρόνοι ετέθησαν, αυτός ο ουρανός είναι προφανώς ο τρίτος ουρανός, τον οποίο αναφέρει και εδώ πέρα στην Αποκάλυψη, στο τέταρτο κεφάλαιο, εδώ μεν ως θρόνος κρίσεως, το συμβούλιο της κρίσεως μπαίνει στο έργο, στο κεφάλαιο το τέταρτο είναι ο θρόνος της διοικήσεως του σύμπαντος. Συνεπώς, ο Θεός ως κυβερνήτης του σύμπαντος και ως ανώτατος κριτής συμμερίζεται και την διοίκηση του σύμπαντος και την κρίση με άλλα ουράνια όντα, εμφανίζεται κατ' οικονομίαν μέσα στον τρίτο ουρανό, όπου βέβαια εκεί έχει και τα υπόλοιπα όντα με τα οποία συμμερίζεται την κρίση και τη διακυβέρνηση. Ο άλλος ουρανός στον οποίο ανέβηκε ο Κύριος είναι ο άλλος θρόνος, θα πρέπει να είναι πολύ ψηλότερα, και είναι ο θρόνος του Θεού, ο οποίος μένει ασάλευτος εις τον αιώνα. Ο θρόνος της διοικήσεως, ο Θεός ως κριτής και ως κριτής μάλλον, όχι διακυβερνήσεως, ως κριτής, διαβάζουμε στο πρώτο βασιλέον, ΚΒ 19, πρώτο βασιλέον. ΚΒ 19, εκεί την όραση που είχε ο προφήτης ο Μιχαίας, ΚΒ 19, και ο Μιχαίας είπε, όταν επρόκειτο ο Ιωσαφάτ μαζί με τον βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος ήταν άσεβης, να εκστρατεύσουν, και ρώτησε αν ο βασιλιάς του Ισραήλ ρωτάει αν υπάρχει κανένας προφήτης του Θεού, και έχω λέει έναν αλλά ποτέ δεν μου λέει καλά. Ήταν ο Μιχαίας, και τον ρωτούν, τον φέρανε εκεί και τον ρωτούν, δεν σου είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλό μου περί εμού? Είπε ο Κύριος, ούτε δεν έχουσι Κύριο να σε επιστρέψω σε έκαστο στον οίκον αυτού εν ειρήνη, δηλαδή ότι θα ιτηθεί ο Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ, δεν σου είπα ότι δεν θέλει προφητεύσει καλόν περί εμού, αλλά κακόν? Και ο Μιχαίας είπε, άκουσον λοιπόν το λόγο του Κυρίου, είδον τον Κύριον καθήμενον επί του θρόνου αυτού, και πάσαν την στρατιά του ουρανού παρισταμένη περί αυτών. Αυτός είναι ο τρίτος ουρανός, όπου ο Θεός κάνει την κρίση εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και είπε ο Κύριος, τι θέλει απατήσει τον Αχάβ, τον βασιλιά του Ισραήλ, ώστε να αναβεί και να πέσει εν Ραμόθ Γαλάδ? Και ο μεν είπε ούτως, ο δε είπε ούτως, και εξήλθε το πνεύμα, αυτός είναι ο διάβολος, και εστάθη ενώπιον του Κυρίου και είπεν, εγώ θέλω απατήσει αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς αυτό, τι είναι τρόπο? Και είπε, θέλω εξέλθει και θέλω είστε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων των προφητών αυτού, ώστε να οι προφήτες του, του Αχάβου, να προφητεύσουν ψευδή πράγματα προς αυτόν και να τον παρασύρουν, να τον παραπλανήσουν. Τώρα λοιπόν, ιδού ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους,
Α, και είπε ο Κύριος, θέλεις απατήσει και έτσι θέλεις κατορθώσει. Έξελθε και κάμε ούτω. Επειδή ο Θεός τον είχε παραδώσει πλέον τον Αχάβ σε κρίση. Τώρα λοιπόν, ιδού ο Κύριος έβαλε πνεύμα ψεύδους εν το στόματι πάντων τούτων των προφητών σου. Και ο Κύριος ελάλησε κακόν επί σε. Ώστε εδώ έχουμε τον θρόνο της κρίσεως και αυτός που κρίνει είναι ο Θεός, αλλά συμμερίζεται την κρίση με όντα υπερβατικά πάσα τη στρατιά του ουρανού εκ δεξιών και εξ αριστερών. Επίσης τον Ισαΐα στο κεφάλαιο το έκτο, που ο Ισαΐας βλέπει τον Κύριο καθήμενον επί θρόνου, ναι, δεν είναι στον θρόνο εν υψηλής, είναι στο θρόνο του, στο θρόνο μέσα στο σύμπαν. Και στο Ιεζεκίλ επίσης κεφάλαιον α, και εκεί αναφέρει τον θρόνο του Θεού που τον βλέπει ο Ιεζεκίλ, και χερουβίμ κρατούν τον θρόνο αυτόν. Ώστε λοιπόν έχουμε θρόνον πάνω από τον τρίτο ουρανό, όπου ανέβηκε ο Υιός του Θεού και εμφανίστηκε ενώπιον του Θεού του Πατέρα. Στον Ιώβου επίσης λέει ότι εκεί συνήχθησαν οι Υιοί του Θεού ενώπιον του Θεού. Στον Ιώβου, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 6, Ιώβου α 6, και εκείνος ο θρόνος είναι στον τρίτο ουρανό. Α 6, ημέραν την ήλθον οι Υιοί του Θεού άγγελοι για να παρασταθώσει ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών και ο Σατανάς. Και εδώ είναι άγγελοι. Επίσης στο β1, ημέραν την ήλθον οι Υιοί του Θεού για να παρασταθώσει ενώπιον του Κυρίου και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς για να παρασταθεί ενώπιον του Κυρίου. Εκεί μπαίνει ο Σατανάς στον τρίτο ουρανό, όπου ο Θεός διακυβερνάει το σύμπαν ή κρίνει. Ακόμα η κρίση των Σοδόμων, λέει στο Γένεσις Ιώτα Ήτα στο εδάφιο 20-21, η κραυγή, είπε ο Κύριος, η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων επλήθυνε και η αμαρτία αυτών βαρίας φόδρα. Θέλω λοιπόν καταβεί και θελοειδή ανέπραξαν ολοκλήρως κατά την κραυγή την ερχομένη προς εμέ, και θέλω γνωρίσει αν ουχή. Συνεπώς αυτή η κραυγή έφτασε μέχρι του θρόνου της διακυβερνήσεως του σύμπαντος. Και ούτω καθεξής, σε διάφορα μέρη μπορούμε να το βρούμε αυτό το πράγμα. Ο θρόνος λοιπόν, όπου ο Χριστός κάθεται τώρα, είναι πέραν της οικουμένης, όπως μας είπε στην επιστολή προς Εβραίους. Και το ότι ο Χριστός κάθεται στο θρόνο εκείνο, ποικίλοι ψαλμοί και ποικίλα εδάφια της Γραφής το αναφέρουν. Ο ψαλμός ορό Ιώτα 1, θα θυμόσαστε, που είπε ο Κύριος τον Κυριό μου, κάθε εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υπό τους πόδας σου. Στο Μάρκος 16-19 πάλι λέει εκεί ότι θα είδετε τον Υιόν του ανθρώπου να κάθεται εν δόξη, στο Μάρκος 16, θα δούμε τι λέει ο Μάρκος ακριβώς, 16-19, ο μέ λοιπόν Κύριος, αφού ελάτησε προς αυτούς, ανελήφθη στον ουρανόν και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Ακόμα στο Πράξεις Β 34 μας λέει και εκεί ότι ανελήφθη και πήγε πάνω, 34, διότι λέει, διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη στους ουρανούς, λέγει όμως αυτός, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθε εκ δεξιών μου, αναφέρεται στον ψαλμό. Και το Αποκάλυψης γάμα 21, Αποκάλυψης γάμα 21, μας λέγει ως της νικά θέλω δώσεις αυτό να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού, ως της έχει οτίον κλπ. Ώστε ο Κύριος κάθεται σε κάποιο θρόνο τώρα. Ο θρόνος εκείνος είναι πέραν του σύμπαντος και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Ενώ ο Κύριος κατά την κρίση, όταν θα σηκωθεί να κάνει κρίση και αρχίζει η περίοδος των θλίψεων, σηκώνεται, ίσταται. Στην Αποκάλυψη θα μα δούμε ότι σηκώνεται από το θρόνο και αναλαμβάνει αυτός να κάνει τις κρίσεις και ρίχνει τις σφραγίδες, σάλπιγγες, φιάλες που είναι κρίσεις
επάνω στην ανθρωπότητα. Ο θρόνος αυτός τον οποίον είδε λοιπόν στον τρίτο ουρανό ο Ιωάννης ήταν, τι μπόρεσε να δει? Το πρόσωπο του Θεού φυσικά δεν το είδε. Είδε ότι κάποιος που κατά την θέα έμοιαζε με λίθον ίασπη, ο ίασπης είναι λίθος κρυσταλλίζων, λευκός, κατάλευκος, και σάρδινον, το σάρδιον είναι πυρό, πυρόχρωμο, αιματοειδές, και το μεν πρώτο συμβολίζει τη δικαιοσύνη του Θεού και τη μεγαλοπρέπεια και την μεγαλοσύνη, την δικαιοσύνη του Θεού. Το δεύτερο μιλάει, που είναι κόκκινο, μιλάει για το έλεος και τη χάρη του Θεού, επειδή θυμίζει το αίμα του Ιησού Χριστού. Και κύκλο του θρόνου, και ή το ήρης κύκλο του θρόνου, ομοία με θέα, στη θέα με σμάραγδον. Ο σμάραγδος είναι πρασινοπός. Η ήρης την συναντάμε για πρώτη φορά στο βιβλίο της Γενέσεως, μετά τον κατακλυσμό, όταν βγήκε το ουράνιο τόξο με τα 7 χρώματα, τα οποία είδε τότε ο Νόε. Σύμβολον συνθήκης ότι ο Θεός δεν θα κάνει πλέον κρίση στη γη. Και το ότι καλύπτει το θρόνο, η ήρης θέλει να δείξει ότι η χάρις την οποία ο Θεός κάνει προς τους ανθρώπους δια του Ιησού Χριστού, η χάρις αυτή σκεπάζει τον θρόνο. Ο θρόνος δηλαδή, εκείνο που δείχνει στους ανθρώπους και προβάλλει στους ανθρώπους εντυπωσιακά, είναι η χάρις του Θεού. Η χάρις του Θεού. Τώρα, κύκλο του θρόνου, από μια μεριά για την άλλη, κάθονται 24 πρεσβύτεροι. Ποιοι να είναι αυτοί οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι έχουν λευκά ενδύματα και έχουν στο κεφάλι τους στεφάνους, χρυσούς, η μάτια λευκά και στο κεφάλι τους χρυσούς στεφάνους. Υπάρχουν πολλοί που νόμισαν ότι αυτοί οι 24 είναι αντιπροσωπεία της Εκκλησίας που κάθεται ήδη επάνω στους θρόνους. Αλλά αυτή η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας, αν είναι Εκκλησία αυτή, πώς είναι δυνατόν να βρίσκονται εκεί και να μην τους γνωρίζει ο Ιωάννης και να μην γνωρίζουν αυτοί τον Ιωάννη? Ποιοι είναι αυτοί οι 24? Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας. Κάποιοι είπαν είναι 12 από την Εκκλησία και 12 της Παλαιάς Διαθήκης. Μα οι άνθρωποι της Παλαιάς εκείνης Διαθήκης ήσανται πολλοί και κακοί άνθρωποι, η γη του Ιακώβ. Δεν μπορεί να κατέχουν μια τόσο υψηλή θέση στην ανώτατη ιεραρχία του σύμπαντος. Εκείνο που μπορούμε να παρατηρήσουμε και να πούμε πρώτα απ' όλα είναι ότι τα άτομα αυτά είναι πραγματικά και όχι συμβολικά. Οι 24 αυτοί προσβύτεροι είναι άτομα πραγματικά και όχι συμβολικά, διότι ο Ιωάννης μιλάει μαζί τους. Μιλάει μαζί τους. Και δεν είναι δυνατόν λοιπόν να συμβολίζουν την Εκκλησία, αφού και ο Ιωάννης, ο οποίος είναι ένας εκ των κυριωτέρων Αποστόλων, δεν είναι μέσα. Ποιοι είναι αυτοί που είναι κάθονται σε θρόνους? Είναι ανώτεροι από τον Ιωάννη μέσα από την Εκκλησία? Είναι αδύνατον. Πώς ο Ιωάννης ερωτήθηκε υπό τις, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι αυτή είναι η ένδοξος Εκκλησία, ο Ιωάννης ερωτάται, που ήταν ένας από τους κυριωτέρους εκπροσώπους της Εκκλησίας, ερωτάται από την ένδοξη, ήδη ένδοξη Εκκλησία? Το πράγμα δεν ταιριάζει. Ο Ιωάννης ακόμα ονομάζει τον έναν εξ αυτών που του απευθύνει το λόγο, τον ονομάζει Κύριόν του. Λέει, Κύριέ μου, όταν ρωτάει ποιοι είναι αυτοί, στο Ζήτα 13, παρακάτω κεφάλαιο, Ζήτα 13, λέει ένας εκ των πρεσβυτέρων, απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ, ούτε η ενδεδημένη τα στολάστα δευκάς, τι είναι, και πόθεν ήλθον. Και είπα προς αυτόν, Κύριε, σύ εξέβρις. Είναι δυνατόν ο Ιωάννης να ονομάζει κάποιον από την Εκκλησία Κύριόν του? Κύριε, σύ εξέβρις, να τον ονομάζει Κύριον? Είπανε ότι είναι η νύμφη. Αλλά αν είναι η νύμφη, πώς είναι το δυνατόν να έχει η νύμφη ενθρονιστεί πριν ακόμα γίνουν οι γάμοι? Διότι οι γάμοι γίνονται πολύ αργότερα, προς το τέλος της Αποκαλύψεως. Διακηρύσσεται ότι γίνονται οι γάμοι του αρνίου και της νύμφης. Τώρα η νύμφη έχει καθίσει σε θρόνο πριν ακόμα νυμφευτεί το νυμφείο. Και δεν είναι ο Ιωάννης.
Και πριν από την καταστροφή της πόρνης, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να είναι η νύμφη. Πριν ο νυμφίος λάβει το θρόνο του, δεν μπορεί να ενθρονιστεί η νύμφη. Τι είναι οι 24 αυτοί πρεσβύτεροι? Είναι διάφοροι του Ιωάννου, οπωσδήποτε. Μιλάει μαζί τους ο Ιωάννης. Είναι διάφοροι των τεσσάρων ζώων, τα τέσσερα ζώα που είναι στο θρόνο. Θα δούμε για τα τέσσερα ζώα τι είναι. Είναι διάφοροι των αγγέλων, διότι αυτοί κάθονται σε θρόνους και έχουν λευκές στολές και χρυσούς στεφάνους, ενώ οι άγγελοι είναι εκ δεξιών και εξ αριστερών πολλοί. Είναι διάφοροι των Αγίων, διότι εμφανίζουν τις προσευχές των Αγίων, όπως λέει στο ε κεφάλαιο 8 εδάφιο, λέει και ότι έλαβε το βιβλίο, τα τέσσερα ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς, πλήρης θυμιαμάτων, έτινες είναι προσευχές των Αγίων. Φέρουν τις προσευχές των Αγίων ενώπιον του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή να είναι εκκλησία και δεν είναι δυνατόν να είναι πρόσωποι της εκκλησίας που κάθονται ήδη σε θρόνους πριν ακόμα η εκκλησία νυφευτεί τον νυμφίο και δεν είναι μαζί τους και ανάμεσά τους ο Ιωάννης. Έπειτα διακρίνουν τους εαυτούς τους από τους λυτρωμένους όταν ρωτάνε τον Ιωάννη τι είναι εσύ αυτοί, και λέει είναι αυτοί που έπλυναν, και λέει εσύ γνωρίζεις Κύριε, και το απαντάει αυτός ο πρεσβύτερος, αυτοί είναι εκείνοι που έπλυναν τα στολά αυτών και λέπκαναν στο αίμα του αρνίου και κάθονται τώρα και βρίσκονται κλπ. Δηλαδή διακρίνουν τους εαυτούς των από τους λυτρωμένους. Ακόμα ξεχωρίζουν τους εαυτούς τους από εκείνους που ονομάζονται απαρχή του Θεού, ή στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Βέβαια αυτό προϋποθέτει μια μελέτη με την γραφή κάτω, αλλά όμως σας λέω εκ των προτέρων στο Ιώτα Δέλτα 1 έως 5 λέει είδων ιδού αρνίων ιστάμενων στο όρος Ιών και μετά αυτού 144.000 που έχουν το όνομα του Πατρός διαγραμμένων, και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντής μεγάλης, και ήκουσα φωνή κιθαροδών που εκιθάριζαν με τα σκιθάρας αυτών και έψαλαν ως οδύ νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζών και ενώπιον των πρεσβυτέρων. Άρα δεν είναι ούτε οι 144.000 και ουδής η δύνατον ομάθην οδύν, οι μη 144.000 οι αγορασμένοι από τις γης κλπ. Δεν είναι λοιπόν ούτε μεταξύ αυτών. Διαφέρουν από εκείνους που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Φαίνεται και αυτό στα κεφάλαια 6-9 και ΙΕ 1-4. Επίσης διακρίνουν τον εαυτόν τους στο ΙΑ 17-19, φαίνεται σαφώς, ΙΑ 17-19, λέγοντες ευχαριστούμεν Συ Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, διότι έλαβε στην δύναμή σου τη μεγάλη και τα έθνη οργίστηκαν και ήλθε η οργή σου και ο καιρός των νεκρών για να κρυθώσει και να δώσεις τον μισθόν εις τους δούλους σου, τους προφήτας και εις τους Αγίους και εις τους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαπτύρεις του διαπτύροντας την γη. Αυτοί διακρίνουν, οι 24 πρεσβύτεροι που λένε τα λόγια αυτά, διακρίνουν τον εαυτόν τους από τους προφήτας, τους δούλους του Θεού και τους Αγίους του Θεού. Και επίσης διακρίνονται και από την νύφη, την γυναίκα του αρνίου, διότι όταν έρχεται η ώρα των γάμων, Ιώτα Θήτα 4, λέει έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα τέσσερα ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν τον καθήμενο του θρόνου λέγοντες αμήν, αλληλούια, και εξήλθε εκ του θρόνου φωνή λέγουσα ενείται τον Θεόν κλπ. Διότι κάποιος φώναξε ότι η σωτηρία, η δόξα κλπ. Ανήκει στον Θεόν και εξεδίκησε ήδη εκ της χειρός της πόρνης η οποία έφερε την γη, το αίμα των δούλων αυτού. Και ατούτοι οι πρεσβύτεροι είναι όντα ξεχωριστά και αποτελούν μια άλλη κατηγορία. Και επίσης λένε παρακάτω, ας δώσουμε την δόξα στο Θεό, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε εαυτήν. Αυτή δεν γίνεται μέσα στην ύμφη.
Τι είναι λοιπόν αυτοί οι πρεσβύτεροι που κάθονται σε θρόνο? Αυτοί πρέπει να είναι από την ανώτατη ιεραρχία των όντων στους ουρανούς. Με άλλα λόγια δηλαδή, όπως η Εκκλησία έχει πρεσβυτέρους και η εικόνα αυτή εδόθηκε από τον ουρανό, και στον ουρανό υπάρχουν επάνω πρεσβύτεροι. Πρεσβύτεροι αυτοί είναι η ανώτατη ιεραρχία των όντων, είναι άρχοντες τροποντινά, κάθονται σε θρόνους, φορούν στεφάνους, λευκά η μάτια, είναι ένα είδος ιερέων αρχόντων και μοιράζονται την διακυβέρνηση του σύμπαντος μαζί με το Θεό, και αυτοί αποτελούν ένα είδος δικαστικού συμβουλίου γύρω από το Θεό, μαζί με το Θεό, και κρίνουν κάθε υπόθεση που ανεβαίνει επάνω, ώστε είναι όντα της ανωτάτης ιεραρχίας. Τους βλέπουμε να κάθονται επάνω γύρω από το θρόνο του Θεού, σε θρόνους. Ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος, ήταν ένας εκ των πρώτων αρχόντων. Των πρώτων αρχόντων, μας λέει στο Δανιήλ, Ι 13. Τα ζώα τι είναι? Αυτά τα ζώα είναι τέσσερα και είναι στο θρόνο του Θεού. Το ένα έχει μορφή λέοντος, το άλλο μορφή μόσχου, το άλλο μορφή ανθρώπου και το άλλο μορφή αετού. Αυτά τα όντα πάλι είναι τελείως διαφορετικά από τους 24 που κάθονται στους θρόνους. Είναι, τα ονομάζει ζώα, αλλά δεν είναι ζώα όπως λέμε εμείς τα ζώα, αλλά όντα που δίδουν ζωή, εκπέμπουν ζωή. Και το καθένα από αυτά έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, μία από τις τέσσερες βασικές ιδιότητες του Θεού. Το ένα έχει μορφή λέοντος, που δείχνει τη βασιλική ιδιότητα του Θεού, το άλλο μορφή μόσχου, την υπηρετική ιδιότητα του Θεού, το άλλο μορφή ανθρώπου, την σοφία του Θεού, το άλλο αετός, που δείχνει το άνωθεν, την θειότητα, τον θείο χαρακτήρα του Θεού. Αυτά είναι στο θρόνο και είναι κύκλο του θρόνου. Βαστάνε το θρόνο του Θεού, θα λέγαμε. Έχουν μάτια που ποτέ δεν κλείνουν κλπ. Δείχνει, πούμε, την αγρύπνια, την πνευματική και την ενάργεια, την πνευματική. Οι ιδιότητες αυτές οι τέσσερες, που είναι οι βασικές τέσσερες ιδιότητες του Θεού, διαχέονται και σε ολόκληρο το σύμπαν. Εάν κανείς κοιτάξει το σύμπαν, θα δει την κυριαρχία του Θεού μέσα, τον κυριαρχικό χαρακτήρα του Θεού, ο Θεός Βασιλιάς, θα δει την σοφία του Θεού, η μορφή ανθρώπου, θα δει την υπηρετική ιδιότητα του Θεού στο σύμπαν, ο Θεός υπηρέτης όλων των όντων, και επίσης θα διακρίνει στην δημιουργία την θειότητα, τον θείο χαρακτήρα της δημιουργίας. Δηλαδή αυτές οι τέσσερις ιδιότητες από το θρόνο του Θεού διαχέονται σε όλο το σύμπαν, αλλά όχι μονάχα στο σύμπαν, αλλά και μέσα εδώ στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, ο Κύριος είχε τις τέσσερις αυτές έντονες γραμμές των ιδιοτήτων του Θεού. Ο Ματθαίος εμφανίζει τον Χριστό με την κυριαρχική γραμμή του βασιλέως, ως βασιλιά. Ο Μάρκος εμφανίζει τον Χριστό ως τον δούλο του Θεού, ο μέγας υπηρέτης του θελήματος του Θεού. Ο Λουκάς εμφανίζει τον Κύριον σαν μέλος της ανθρώπινης οικογενείας, ιών ανθρώπου, άνθρωπον, και ο Ιωάννης μας δείχνει το ύψιπετές, δηλαδή την θειότητα του Θεού, του Χριστού, ότι είναι Υιός Θεού που ήρθε από πάνω από τους ουρανούς. Γι' αυτό και οι εικονογράφοι, αυτοί που έφτιαξαν εικόνες των τεσσάρων Ευαγγελίων, στον Ματθαίο βάλανε ένα λιοντάρι κοντά, για να δείξουν ότι η κύρια γραμμή του Ματθαίου και εκείνο που θέλει να δείξει είναι η βασιλική ιδιότητα του Χριστού. Στον Μάρκο βάλανε ένα μόσχο που δείχνει την υπηρετική ιδιότητα. Στον Λουκά βάλανε κεφαλή ανθρώπου για να δείξουν την σοφία. Και στον Ιωάννη αετό για να δείξουν την θειότητα, το άνωθεν, την θείαν προέλευση του Ιησού Χριστού ως Υιού του Θεού. Έτσι λοιπόν στην όραση αυτή του θρόνου έχουμε τον θρόνο, τον Κύριο θρόνο, στον οποίο δεν μπορεί να ξεχωρίσει πρόσωπο, μας δείχνει τις γραμμές των ιδιοτήτων του Θεού, και την πρώτη που είναι, δείχνει τη λαμπρία, την οβολία και το κατάλευκο
χαρακτήρα του Θεού, ο χαρακτήρα της, θα λέγαμε, της δικαιοσύνης του Θεού, ο ίασπης, ως άρδιος το έλεος του Θεού, χάρη, ή μάλλον δικαιοσύνη και έλεος, και γύρω από το θρόνο η χάρη που προβάλλονται στον άνθρωπο, και οι 24 θρόνοι τριγύρω με τους καθημένους επί τους θρόνους, με τους στεφάνους χρυσούς και λευκά ενδύματα, και στο θρόνο τα τέσσερα αυτά όντα που εκπέμπουν ζωή και δίδουν ζωή. Και τα τέσσερα ζώα είχαν έκαστο χωριστά ανά εξ πτέρυγας, είναι χερουβίμ αυτά. Χερουβίμ. Ένα χερούβ το βρίσκουμε στη γένεση που ο Θεός το έβαλε εκεί με την πυρήνη ρομφαία, την περιστρεφωμένη, να εμποδίζει τους να εμποδίσει τους πρωτοπλάστους να πλησιάσουν το δέντρο της ζωής. Ναι. Αυτά λοιπόν τα όντα έχουν έξι πτέρυγας το καθένα. Έξι πτέρυγας έχουν και τα σεραφείμ, όπως τα βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐα, με τα δύο σκεπάζουν τα μάτια τους, με τα δύο τα πόδια και με τα δύο πετούν και κράζουν Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός. Λοιπόν, εδώ έχουν έξι πτέρυγας και ημέραν και νύχτα δεν ησυχάζουν, είναι γέμοντα οφθαλμών που δείχνουν την ενάργειά τους, την πνευματική, και δεν πάβουν ημέρα και νύχτα να λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν, ο Ον και ο Ον και ο Ερχόμενος. Αυτό, η φράση αυτή αναφέρεται και στον Υιόν πολλές φορές, στην Αποκάλυψη, αλλά εδώ ειδικά αναφέρεται στον Πατέρα. Είναι δηλαδή, θέλει να δείξει την αιωνιότητα του Θεού, την περασμένη αιωνιότητα, την ύπαρξή του σήμερα και την μελλοντική αιωνιότητα του Θεού. Πάντα υπάρχει. Και όταν προσφέρωσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενο επί του θρόνου, εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, βλέπετε, τα ζώα προσφέρουν τιμήν, δόξαν, αναγνωρίζουν το μεγαλείο του Θεού, τιμήν, τον σεβασμό, και ευχαριστίαν για όσα ο Θεός κάνει εις τον κόσμο, εις τον καθήμενο επί του θρόνου, εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Οι 24 πρεσβύτεροι θέλουσι πέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου, ενώπιον του Θεού, αυτοί οι πάρευροι εις τον θρόνο του Θεού πέφτουν, και θέλουσι προσκυνήσει τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, και θέλουσι βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου. Αυτή η κίνηση, η πράξη αυτή, ότι βγάλουν τα στεφάνια τους και τα καταθέτουν στο θρόνο του Θεού, δείχνει την αναγνώριση του μεγαλείου του Θεού και της κυριαρχίας του Θεού. Και κάτω στη γη, εάν ένας βασιλιάς μικρότερος είχε γίνει αυτό κάποτε στην Ασία, κάποιος τοπικός βασιλιάς κατέθεσε το στεφανό του, προσκύνησε και κατέθεσε το στεφανό του στα πόδια του Νέρονος, αναγνωρίζοντας την υπεροχή της ρωμαϊκής εξουσίας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια σκηνή του ουρανού και λένε αυτοί, άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα και την τιμή και την δύναμη, διότι

επειδή εσύ το θέλεις. Ώστε το τέταρτο κεφάλαιο μας δείχνει, είναι μια όραση του θρόνου του Θεού, των θρόνων, των παρέδρων, των ανωτάτων αυτών όντων, ουρανίων όντων, που κάθονται στους θρόνους και συγκυβερνούν, μοιράζεται ο Θεός την διακυβέρνηση του σύμπαντος μαζί τους, ή κρίνουν μαζί με το Θεό. Και τα τέσσερα όντα που εκπέμπουν ζωή, που είναι στο θρόνο του Θεού. Αυτή την εικόνα ο Ιωάννης την παρεμβάλλει, διότι στο επόμενο κεφάλαιο, το πέμπτο, θα μας πει πλέον, θα αρχίσει να μας δείξει πώς ο Υιός του Θεού εμφανίζεται και αναλαμβάνει να κάνει την κρίση πλέον στους κατοικούντας επί της γης, την εξουσία του την παίρνει από τον καθήμενο εις το θρόνο. Μας δίνει την όραση του θρόνου και κατόπιν την όραση του σφραγισμένου βιβλίου και του Υιού του Θεού, του αρνίου, του εσφαγμένου, το οποίο θα ανοίξει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, θα το ερμηνεύσουμε τι είναι, και είναι οι κρίσεις που θα πέσουν επάνω στη γη. Εκείνο το οποίο βγαίνει από αυτό το κεφάλαιο είναι ότι ο κόσμος τον οποίο ξεύρωμε δεν είναι αυτός τον οποίο, ο κόσμος που υπάρχει μάλλον, δεν είναι αυτός τον οποίο βλέπουμε. Οι άνθρωποι αρνούνται ό,τι δεν εννοούν και ό,τι δεν βλέπουν. Αυτό είναι λάθος, μεγάλο. Δεν μπορείς να αρνηθείς κάτι επειδή δεν το βλέπεις, το μικρόβιο δεν το βλέπεις, αλλά υπάρχει. Αυτά τα όντα και αυτός ο ουράνιος κόσμος υπάρχει. Δεν τον βλέπει ο άνθρωπος και δεν τον αισθάνεται, αλλά οι Άγιες Γραφές έρχονται και τον αποκαλύπτουν. Μας δίνουν μάτια εδώ να δούμε τι συμβαίνει στο σύμπαν. Στον τρίτο ουρανό λοιπόν βλέπετε τι γίνεται, τι δοξολογίες προς το Θεό, τι ύμνοι απευθύνονται στο Θεό, όχι από την Εκκλησία, η οποία ακόμα δεν εμφανίζεται μέσα βέβαια στην Αποκάλυψη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τα όντα αυτά η Εκκλησία, η οποία δεν έχει καθίσει ακόμα στο θρόνο, δεν έχει νηπευτεί τον νηφίο, και δεν είναι το δυνατόν ο Ιωάννης να είναι απ' έξω, και δεν είναι το δυνατόν ο Ιωάννης να ονομάζει έναν εξ αυτών Κύριον και αναγνωρίζει δηλαδή την υπεροχή του. Αυτά λοιπόν τα όντα επάνω στους ουρανούς. Και η άλλη εικόνα την οποία μας έδωσε στο βιβλίο εκεί στον Βασιλέον, ότι ήσαν δεξιά και αριστερά η στρατιά του ουρανού και στον Δανίλ, μας δείχνει τι υπάρχει πέραν από τις αισθήσεις μας. Οι αισθήσεις μας δεν βλέπουν τίποτα, δεν πιάνουν τίποτα. Βλέπουμε τα πράγματα τα οποία χτυπούν στις αισθήσεις μας και νομίζουμε σφαλμένα ότι όλο το σύμπαν είναι αυτό. Πού να ήξερε ο άνθρωπος τι γίνεται? Μόνο στο θρόνο του Θεού μπροστά, τον τρίτο ουρανό, στον τρίτο ουρανό, είναι μύριες μυριάδες μπροστά στο Θεό και στέκουν σε στάση, μάλλον χίλιες χιλιάδες μπροστά στο Θεό, και μύριες μυριάδες περιμένουν προς τα γη για να τρέξουν σε όλες τις γωνιές του σύμπαντος και να υπηρετήσουν το θέλημα του Θεού. Εμείς περπατάμε μέσα από λεφούσια όντων αοράτων πνευματικών και δεν τα καταλαβαίνουμε. Θυμηθείτε μονάχα ότι ο Ελισέ προσευχήθηκε για το δούλο του, το Γεζί, να ανοιχτούν τα μάτια του, επειδή τους είχαν περικυκλώσει οι Σύριοι και ήταν πολύ πληθείς οι Σύριοι και είχαν περικυκλώσει τον Ελισέ για να τον πιάσουν, και προσευχήθηκε στο Θεό να ανοίξει τα μάτια του δούλου του Γεζί για να δει. Και άνοιξαν τα μάτια του δούλου και είδε ότι γύρω από τα στρατεύματα των Συρίων υπήρχαν αναρρύθμιτες στρατιές αγγελικών όντων που είχαν περικυκλώσει τους Συρίους. Οι Σύριοι είχαν περικυκλώσει τον Ελισέ, αλλά αναρρύθμιτες στρατιές ουρανίων όντων είχαν περικυκλώσει τους Συρίους. Κατά συνέπεια, αυτοί ήταν τελείως αδύνατοι για να κάνουν κάτι. Ο Θεός προστάτευε τον δούλον του και ήσαν αναρρύθμιτες στρατιές. Τι υπάρχει γύρω μας, τι υπάρχει στον πνευματικό κόσμο, δεν είναι εύκολο να το πει κανείς. Εκείνο που μένει σε μας είναι ο άνθρωπος να ταπεινωθεί, να συντριβεί η καρδιά του μπροστά στο ένδοξο μεγαλείο του Θεού, να αναγνωρίσει το μεγαλείο του Θεού και την υπεροχή του πνευματικού κόσμου και να μιλάει με δέος και να συμπεριφέρεται με φόβον Θεού και να αναφέρεται στα πράγματα αυτά με φόβον Θεού, διότι δεν είναι πράγματα που τα ξέρει, ούτε πράγματα τα οποία μπορεί να τα εκφράσει και να τα πει.

Εδώ λοιπόν στεκόμεθα μπροστά στο μεγαλείο αυτό του σύμπαντος. Στην κορυφή στέκει ο Θεός, αλλά συγκαταβαίνει στην διακυβέρνηση και την κρίση του κόσμου, να συμμερίζεται τη διακυβέρνηση και την κρίση με όντα υπερβατικά ανωτά της ιεραρχίας. Πέραν αυτού είναι ο θρόνος του Θεού ο υψηλός εν υψηλής, και ο Κύριος όταν αναλήφθηκε πέρασε μέσα από όλους τους ουρανούς για να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού του Πατέρα στο θρόνο εν υψηλής. Διήλθε για πάντων, για μέσου πάντων των ουρανών. Έτσι λοιπόν πήραμε μια εικόνα του ουρανίου κόσμου πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας στην Αποκάλυψη. Εδώ σταματούμε για απόψε. Ευχαριστήσουμε τον Θεό. Παρακαλώ. Δεν ακούω.

Στο πέμπτο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο. Περίμενε, θα το εξηγήσω με την άλλη φορά. Βιάζεσαι. Το κείμενο δεν λέει αυτό που λες. Ξέρω τι θέλεις να πεις. Ότι η εσφάγηση γόρασε σημάς. Το κείμενο δεν το λέει αυτό. Αυτά τα λέει ο Μπάμπας. Το κείμενο λέει αυτούς. Εσφάγηση γόρασε σε αυτούς. Από κάθε φυλή, λαό και γλώσσα. Θα τα πούμε όταν θα έρθουμε στο πέμπτο κεφάλαιο. Όχι. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό σου, τον μονογενή, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς και τον εθυσίασες στο σταυρό στο Γολγοθά για μας. Ο Χριστός αναστήθηκε, ανελήφθηκε και είναι στη δόξα και κάθεται στα δεξιά του θρόνου της χάριτος, εν υψηλής, δήλθε διαμέσου πάντων των ουρανών και κάθεται στο θρόνο μεσητεύει για μας και εμφανίζει την υπόθεσή μας σε σε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τις αποκαλύψεις που μας δίδεις, για αυτό που μας είπες σήμερα, για τον θρόνο της διακυβερνήσεως του σύμπαντος, για το δικαστικό εκείνο συμβούλιο που είναι πάνω στους ουρανούς, στον τρίτο ουρανό, που συμμερίζεται σε εσύ κατά συγκατάβαση τη διακυβέρνηση και την κρίση με όντα υπερβατικά, και σε ευχαριστούμε για αυτό το φως που μας δίνεις και την όραση που μας δίνεις. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας και οδήγησέ μας απόψε και δίδε μας χάρη να είμαι θα ευγνώμονες εσέ για το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας και για το μέλλον το ένδοξο το οποίο μας αναμένει. Όλα αυτά τα ζητάμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

όρθιοι να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, για το ελαιό σου. Σε ευχαριστούμε για τους σχεδιασμούς της αγάπης σου, την πρόνοιά σου, την οποία φανερώνεις σε μας και εφανέρωσας, στέλνοντας τον Υιόν σου, τον μονογενή, τον οποίον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές μας, όλων μας και τις ανομίες μας. Ο Χριστός σταυρώθηκε για τα σαμαρτίας ημών και ανέστη για την δικαίωση ημών, επειδή μας δικαίωσε και για να μας δικαιώνει κάθε μέρα, να πραγματοποιεί την δικαιοσύνη τη δική σου μέσα στην καρδιά μας, από εκεί από το ύψος του ουρανού, όπου κάθεται στα δεξιά του θρόνου της χάριτος. Παρακαλούμε ευλογών, ευλογησέ μας και το βράδυ τούτο, φρούρισέ μας με το πνεύμα σου το Άγιον, το τείχος, το πύρινο του Αγίου σου Πνεύματος, βάλε τριγύρω μας και δώσε χάρη, σε παρακαλούμε πολύ, να απολαύσουμε το πρόσωπό σου και τις αποκαλύψεις τις οποίες μας δίνεις μέσα στο Λόγο σου. Μείνε μαζί μας και ευλογών, ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Διαβάζω το κεφάλαιο 5 έψιλον της Αποκάλυψης. «Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίο γεγραμμένον έσωθεν και όπισθεν, κάθε σφραγισμένον με σφραγίδας 7. Και είδον άγγελον ισχυρών κηρύττοντα μεταφωνής μεγάλης, τις είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σφραγίδας αυτού. Και ουδείς η δύνατο, εν το ουρανό ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης, να ανοίξει το βιβλίο ουδέ να βλέπει αυτό. Και εγώ έπλεον πολλά ότι ουδείς ευρέθη άξιος να ανοίξει και να αναγνώσει το βιβλίο ούτε να βλέπει αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μιλέγει, μη κλαίε, ιδού υπερίσχυσε ο Λέων ως της σύνεκ της φυλής Ιούδα η ρίζα του Δαβίδ να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα 7 σφραγίδες αυτού. Και είδον και ιδού εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων. Έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7 ή την εσύνε τα 7 πνεύματα του Θεού τα απεσταλμένα εισπάσαν την γη. Και ήλθε και έλαβε το βιβλίο εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου και ότε έλαβε το βιβλίο τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης τιμιαμάτων έτινε σύνε προσευχέ των Αγίων και ψάλους η νέα νοδύν λέγοντες άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδες αυτού διότι εσφάγεις και ηγόρασες αυτούς, λέει το κείμενο. Αυτό είναι το σωστό. Εις τον Θεόν, δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους και έκαμες αυτούς εις τον Θεόν ημών, βασιλείς και ιερείς και θέλουσι βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών, κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων και είδω ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες με τα φωνής μεγάλης, άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει την δύναμη και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Και πακτίσμα το οποίο είναι εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες των αιώνων. Και τα 4 ζώα έλεγον αμήν και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκύνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Στο τελευταίο μας μάθημα, το προηγούμενο αδελφοί, αναλύσαμε το 4ο κεφάλαιο, το οποίο 4ο κεφάλαιο είναι η όραση του θρόνου ή των θρόνων. Και είπαμε ότι ο Ιωάννης εκλήθη να ανεβεί επάνω και όταν ανέβηκε είδε θύρα ανοιγμένη και είδε μπροστά του έναν θρόνο. Προσπαθεί να περιγράψει αυτόν που κάθεται επάνω στο θρόνο, δεν μπορεί να τον περιγράψει. Μοιάζει, διότι πραγματικά ο Θεός δεν έχει πάρει ποτέ σχήμα και ποτέ δεν έχει έλθει στον κόσμο τούτον ώστε να μπορέσεις να σχηματοποιήσεις το Θεό. Ο Θεός είναι πέραν χώρου και χρόνου και κατά συνέπεια δεν μπορεί να κλειστεί σε σχήματα. Τον Θεόν δεν μπορείς να έχεις καμία σκέψη περί αυτού πώς είναι. Ούτε είναι ανάγκη να σκέφτεσαι κάποιον γέρο με γένεια όπως κάνουν συνήθως και σκέπτονται τον Θεό. Κάποιον γέρο με γένεια. Σαν να έχει και ανάγκη από κουρέα να τον κουρεύει και να τον ξυρίζει επάνω εκεί. Τον Θεόν δεν επιτρέπεται να τον σκεπτόμεθα. Τον Θεόν μιλούμε σε αυτόν διαπίστευος. Και πιστεύουμε ότι μας ακούει και ο Θεός είναι παρόν και μας ακούει. Σε αυτόν λοιπόν το θρόνο εκάθιτο κάποιος και ήταν κατά την θέα όμοιος με λίθον ή ασπή κρυσταλίζοντα, άσπρων λευκών που κρυστάλιζε και σάρδινων κοκκινοπών, αιματηρών. Και είπαμε ότι αυτά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ιδιωτήτων του Θεού, ή ασπής που δείχνει την αγιότητα του Θεού, την δικαιοσύνη του Θεού, το λευκό, το σάρδινον, την χάρη, το έλεος του Θεού, θυμίζει το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό, και ή το ήρης κύκλο του θρόνου, η ήρης ήταν το σύμβολο συνθήκης ειρήνης, την οποία έκανε ο Θεός με τον Νόε, και το βλέπει εκεί σαν αυτό προβάλλει ο Θεός στα μάτια
των πλασμάτων τα οποία υψώνουν τη σκέψη και την καρδιά προς το θρόνο του Θεού. Και εκατέρωθεν του θρόνου ήσανε 24 πρεσβύτεροι καθήμενοι επί θρόνων, και είπαμε ότι οι πρεσβύτεροι αυτοί δεν είναι κανένα από τα όντα τα γνωστά εδώ κάτω, ούτε η Εκκλησία του Χριστού, ούτε Άγιοι του Θεού, θα ήταν και ο Ιωάννης μαζί τους, ανάμεσά τους, ούτε είναι εκπρόσωποι της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπως θέλουν να πούνε. Είναι ανώτατη ιεραρχία όντων, οι οποίοι είναι ένα είδος παρέδρων, κάποτε εκατέρωθεν του θρόνου του Θεού, 12 από εδώ, 12 από εκεί, και αποτελούν με τον Θεό, με τον καθήμενο των θρόνων, το ανώτατο κυβερνητικό, θα λέγαμε, συμβούλιο, το ανώτατο συμβούλιο διακυβερνήσεως του σύμπαντος, όπως και το ανώτατο συμβούλιο κρίσεως διαδικαστικό, δικαστικό, που κρίνει υποθέσεις οι οποίες φτάνουν εκεί. Αυτή η όραση στην οποία μας έδωσε ο Ιωάννης ήταν διότι θέλει να μας πει στη συνέχεια αυτό που μας λέει στο πέμπτο κεφάλαιο, για να μιλήσει για τον Υιόν του Θεού, ο οποίος θα πάρει το βιβλίο το κατεσφραγισμένο να το ανοίξει. Όμως η όραση εκείνη του θρόνου, είπαμε, δεν είναι ο θρόνος του Θεού ο καθεαυτό. Θρόνος του Θεού είναι υπεράνω πάντων των ουρανών, υψηλότερος των ουρανών διανόμενος, και ο Ιησούς διήλθε διαμέσου όλων των ουρανών και ανέβηκε επάνω και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αυτός ο θρόνος του Θεού είναι πέραν του σύμπαντος. Τούτος τον οποίο βλέπει ο Ιωάννης εδώ πέρα είναι ο θρόνος μέσα στο σύμπαν, που ο Θεός σημερίζεται την διακυβέρνηση του σύμπαντος και την απονομή της κρίσεως, της δικαστικής αυτής κρίσεως, την σημερίζεται με άλλα όντα, υπερβατικά όντα από την ανώτατη ιεραρχία του σύμπαντος. Συνεπώς είναι τούτο είναι εκείνο που πει, εκεί που πει ο Παύλος, ο τρίτος ουρανός είναι μέσα στο σύμπαν, ενώ ο θρόνος του Θεού ο καταυτός, εις τον οποίον εμφανίστηκε ο Χριστός, είναι πέραν του σύμπαντος και πάνω από το σύμπαν, ο Θεός απόλυτος μονάρχης και Κύριος. Εδώ λοιπόν στο πέμπτο κεφάλαιο έρχεται τώρα να μας πει: είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου, δεν τον περιγράφει πως, τον περιέγραψε προηγουμένως, αξέχασα να πω ότι στο θρόνο είναι και τέσσερα άλλα όντα τα οποία ονομάζονται, τα ονομάζει ζώα, είναι όντα που εκπέμπουν ζωή, εκτινοβολούν ζωή, δεν είναι ζώα όπως λέμε εμείς. Άλλωστε και η φράση, η λέξη αυτή έτσι έχει βγει, κάποιο, κάτι το οποίο ζει, αλλά αυτά δεν είναι υποφέρουν την ζωή, δίδουν την ζωή, διαχέουν την ζωή. Και τέσσερες βασικές ιδιότητες του Θεού είναι γύρω του θρόνου και στο θρόνο, γι' αυτό και σε άλλες περιπτώσεις ο Απόστολος Παύλος τα ονομάζει θρόνους. Είναι ανώτατη ιεραρχία των όντων. Θρόνοι, κυριότητες, εξουσία, αρχαί, δυνάμεις, αυτές είναι διάφορες κατηγορίες υπερβατικών όντων που βρίσκονται επάνω στους ουρανούς. Και έχουν τέσσερες βασικές ιδιότητες του Θεού. Το ένα την σοφία, το άλλο την υπηρετική ιδιότητα του Θεού, το άλλο την βασιλική ιδιότητα του Θεού και το άλλο το υψηπετές ή την θειότητα του Θεού, τον θείο του χαρακτήρα. Αυτές οι τέσσερις γραμμές των χαρακτήρων του Θεού διαχέονται σε όλη τη δημιουργία. Άμα κοιτάξεις τη δημιουργία, διαβλέπεις και διαπιστώνεις την, αφενός την κυριαρχία του Θεού, την βασιλική εξουσία του Θεού, την σοφία του Θεού, την υπηρετική ιδιότητα του Θεού και την θειότητα, τον θείο χαρακτήρα της δημιουργίας. Και είναι και τα τέσσερα Ευαγγέλια, μας δίνουν το καθένα μία από αυτές τις γραμμές και μας εμφανίζουν τον Χριστό ως βασιλέα, ως άνθρωπο, σοφία, Λουκάς, ο Μάρκος ως δούλον του Θεού, υπηρέτη του Θεού, δούλον του Θεού, και ο Ιωάννης ως εκείνον που ήλθε από πάνω από τους ουρανούς. Τώρα εκεί στο θρόνο, εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου, βλέπει βιβλίων γεγραμμένων έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένο με σφραγίδες 7. Αυτό το βιβλίο τι να είναι? Φυσικά δεν είναι βιβλίο όπως είναι τα βιβλία τα σημερινά που έχουμε. Τα βιβλία τότε ήσαν περγαμινές, τυλιγμένες, τις ετύλιγαν πάπυροι, περγαμινές ετυλίγοντο σε ένα ρολό, και εκεί που κατέληγαν
το σφράγιζαν εάν θα θέλανε να εξασφαλίσουν το περιεχόμενό του για να μην αλλοιωθεί, το εσφράγιζαν. Αυτό λοιπόν ήταν σφραγισμένο με 7 σφραγίδες που δείχνει το αναλύωτο, την πλήρη ασφάλεια, το νούμερο 7, αριθμός της Θείας Τελειότητος, την πλήρη ασφάλεια του κειμένου, του γραμμένου μέσα εκεί. Τι να ήταν το βιβλίο αυτό? Αυτό το βιβλίο ήταν το χρεόγραφο της ανθρωπότητας. Έχουμε και άλλοτε μιλήσει σχετικά με το κεφάλαιο αυτό, γιατί είναι ένα πλούσιο κεφάλαιο και δίνει και ευκαιρία ευαγγελισμού, κηρύγματος μέσα στην Εκκλησία. Είχαμε πει ότι είναι το χρεόγραφο της ανθρωπότητας. Δηλαδή, ο Θεός, το παίρνουμε από τι γινόταν στον παλιό Ισραήλ και κατ' επέκταση στον κόσμο. Στον παλιό Ισραήλ ο Θεός είχε διατάξει με κανένα τρόπο να μην χάνει ο Ισραηλίτης την περιουσία του. Ήτανε η περιουσία, η γη ανήκε στον Κύριο, όχι στους ανθρώπους. Είχανε την χρήση, είχανε την ομή οι άνθρωποι. Την κυριότητα την είχε ο Κύριος. Αυτού ήταν η γη. Κατά συνέπεια και την είχε δώσει στο λαό τον Ισραήλ. Κανένας Ισραηλίτης δεν έπρεπε να χάσει τα δικαιώματά του απάνω στη γη, την περιουσία στην οποία του είχε κληρωθεί και του είχε δοθεί από το Θεό όταν γίνηκε η διανομή της γης της Επαγγελίας στις 12 φυλές του Ισραήλ. Εάν ο άνθρωπος επτόχευε ή έφτανε σε ένδια μεγάλη και ήταν υποχρεωμένος να πουλήσει το κτήμα του, το πουλούσε, αλλά εκείνος που το αγόραζε έπρεπε να ξέβρει και να υπολογίσει αν τον συμφέρει να το αγοράσει, διότι το 50ο έτος, κάθε 50 χρόνια το 50ο έτος, το ονομαζόμενο έτος της αφέσεως, η περιουσία αυτομάτως εγύριζε στον Ισραηλίτη που πούλησε την περιουσία του και πτώχευσε. Συνεπώς ο αγοραστής έπρεπε να υπολογίσει τον συμφέρει, θα έχει να βγάλει τα χρήματα που δίνει από το εισόδημα που θα του δίνει το κτήμα αυτό, πανουσχάρι, αν τον συμφέρει να το αγοράσει, διότι το 50ο έτος της αφέσεως υποχρεωτικά η περιουσία ξαναεπέστρεφε στον πολιτή, στον άνθρωπο που το πώλησε ξανά. Ή εάν στο μεταξύ βρισκόταν ένα συγγενής, ο πλησιέστερος συγγενής, και είχε χρήματα και ήθελε, πλησιέστερος του πτωχεύσαντος, ή το δυνατό να παρέμβει και να καλέσει τον αγοραστή και επί παρουσία των πρεσβυτέρων του Ισραήλ να καταβάλει το τίμημα, του πει πάρτα αυτά που έδωσες και ό,τι άλλο έχεις ζημιωθεί, να του καταβάλει το τίμημα και να πάρει το κτήμα πίσω για λογαριασμό του πτωχεύσαντος. Το 50ο έτος της αφέσεως πάντως ήταν ένα είδος, η γη ξανεπέστρεφε πάλι στην αρχική της κατάσταση στους Ισραηλίτες. Έπρεπε να καλλιεργήσουν μέχρι το 49ο και μετά στο 51ο. Στο 50ο δεν καλλιεργούσαν την γη, ετρέφοντο και ζούσαν με ό,τι είχε αποδώσει το 49ο και απέδιδε συνήθως τόσα πολλά από το 49ο ώστε να έχουν να ζήσουν και το 50ο. Η γη είχε δικαιώματα να απολαύσει την ανάπαυσή της, την ησυχία της. Αυτά αναφέρονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτό το 50ο έτος, αν το δει κανείς και στην Καινή Διαθήκη, είναι από την στιγμή της Αναστάσεως του Κυρίου μας, μετράμε 7 εβδομάδες, 7-7-49, η 50η, αυτή που θα γιορτάσουμε σε λίγο καιρό, η 50η ημέρα, ήταν η 50η, ήταν ανάλογη με το 50ο έτος της αφέσεως, έδειχνε την έπχυση του Πνεύματος εις τους μαθητάς, που ο Θεός κατεβαίνει στη γη, πλέον και κυβερνάει αυτός και διοικεί αυτός, και ήταν σύμβολο η 50η της χιλιετούς βασιλείας, που ο Θεός θα έχει την πλήρη κυβέρνηση εις τον κόσμο και οι άνθρωποι θα ανήκουν στο Θεό, στην χιλιετή βασιλεία. Ήταν εικόν της χιλιετούς βασιλείας το 50ο έτος της αφέσεως και σε μας η 50η που το Πνεύμα του Θεού ήρθε στις καρδιές μας. Ήδη από ο Μωυσής στο βιβλίο το Λεβιτικό, στο ΚΕ κεφάλαιο, είχε διατάξει τα εξής. ΚΕ, διαβάζουμε από το 24. Λεβιτικό ΚΕ.
από το 25. Εάν ο αδελφός σου πτωχεύσει και πωλήσει εκ των κτημάτων αυτού και έλθει ο πλησιέστερος αυτού συγγενής για να εξαγοράσει αυτά, τότε θέλει εξαγοράσει ό,τι επώλησε ο αδελφός αυτού. Εάν δε ο άνθρωπος δεν έχει συγγενή για να εξαγοράσει αυτά και επώρησε και έβρικε ικανά για να εξαγοράσει αυτά, ο πολύς σας, ο πτωχεύς σας, εάν επώρησε και έβρικε ικανά για να εξαγοράσει αυτά, τότε ας αριθμίσει τα έτη της πωλήσεως αυτού και ας αποδώσει το περιπλέον εις τον άνθρωπο εις τον οποίον επώλησε αυτά και ας επιστρέψει εις τα κτήματα αυτού. Αλλά αν δεν είναι ικανός ώστε να δώσει την τιμή εις αυτόν, τότε το πολυθέν θελημένη εντυχηρή του αγοράσαντος αυτό μέχρι του έτους της αφέσεως, αυτόν των 50 έτος, και θέλει απελευθερωθεί εν διαφέση και θέλει επιστρέψει εις τα κτήματα αυτού. Και αν της πωλήσει οίκον οικίσιμον κλπ. Το ίδιο θα επαναλάβει και εκεί. Συνεπώς, αυτή ήταν η διάταξη και η διαταγή την οποία ο Θεός είχε δώσει. Και αυτό το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και να γίνεται μέσα στη ζωή του λαού Ισραήλ. Είναι πολύ ωραίο και πολύ ρομαντικό και περιγραφικό, θα έλεγε κανείς, να διαβάσει το βιβλίο της Ρουθ. Το βιβλίο της Ρουθ είναι μετά τους Κριτές. Ευθύς μετά τους Κριτές, το βιβλίο της Ρουθ. Στο κεφάλαιο το τέταρτο, πως ο Βοόζ, σαν πλησιέστερος συγγενής, εξαγοράζει τα κτήματα του αδελφού του, του συγγενούς του μάλλον, και επειδή ήταν ένας άλλος πιο πλησιέστερος από τον Βοόζ, ήταν υποχρεωμένος να προτείνει σε αυτόν πρώτον, αν θέλει αυτός να αγοράσει, ο πλησιέστερος. Και αλλά του έθεσε και έναν όρο: αν θα τα αγοράσεις, θα πάρεις και τη Ρουθ, την γυναίκα του, αποθανόντος για γυναίκα σου, να αναστήσεις σπέρμα στον αδελφόν σου, για να μην χαθεί το όνομα και η κληρονομιά. Είναι ο Βοόζ με την Ρουθ, που πήρε τη Ρουθ. Ο Βοόζ ήταν ο πλησιέστερος συγγενής και οι δυο αυτοί είναι πρόγονοι του Κυρίου, και στο βιβλίο της Ρουθ αναφέρεται αυτό το πράγμα. Και λέει στο κεφάλαιο λοιπόν το τέταρτο: και ανέβη ο Βοόζ εις την πύλην και κάθισε εκεί, και ειδού διέβαινε ο συγγενής περί του οποίου μίλησε ο Βοόζ, και είπε: όσοι στρέψον, κάθισον εντάθα. Και εστράφη και κάθισε. Και έλαβε ο Βοόζ 10 άνδρας εκ των πρεσβυτέρων της πόλεως και είπε: καθίσατε εντάθα, σαν μάρτυρες. Και κάθισαν. Και είπε προς τον συγγενή: η Ναομή, που ήταν πεθερά της Ρουθ, η επιστρέψασα εκ γης Μωάβ, πολύ το μερίδιον του αγρού. Η Ρουθ ήταν Μωαβίτισσα. Ο άνδρας της είχε πάρει τη Ρουθ, είχε μεταβεί στον Μωάβ, είχε μείνει εκεί, πέθανε κατόπιν, και η μάνα, η Ναομή, μαζί με την Ήφη, είπε μάλιστα στην Ήφη: αν θέλεις να φύγεις, φύγε, εγώ πρέπει να επιστρέψω στην πατρίδα μου. Και έπεσε η Ήφη στην αγκαλιά της πεθεράς, Ρουθ και Ναομή, και έκλαιγε και της λέει: δεν θα σε αφήσω με κανέναν τρόπο. Όπου πας θα πάω, όπου είναι πατρίδα σου θα είναι πατρίδα μου κλπ. Εξού και βγήκε Ρουθ και Ναομή πεθερά και νύφη, δεν ξαναμεταστάθηκε να έχουν τόση αγάπη και τόσο σύνδεσμο. Πεθερά και νύφη. Είναι ωραίο το βιβλίο της Ρουθ, να το διαβάσετε. Και είπε προς τον συγγενή, εδάφιο 3: η Ναομή η επιστρέψασα εκ γης Μωάβ, πολύ το μερίδιον του αγρού, το οποίο ήτο του αδελφού ημών Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω, λέγον: αγόρασον αυτό έμπροσθεν των κατοίκων και έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου. Εάν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό ως συγγενής, εξαγόρασον. Αλλά εάν δεν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό, υπέπροσε με για να εξεύρω, διότι δεν είναι άλλος να εξαγοράσει αυτό ως συγγενής παρά εσύ. Και εγώ είμαι μετά σε. Ο δε είπε: εγώ θέλω εξαγοράσει αυτό, είπε ο συγγενής, ο πιο στενός. Και είπε ο Βοόζ: καθήν ημέρα να αγοράσεις τον αγρόν εκ της χειρός της Ναομή, πρέπει να λάβεις και την Ρουθ, την Μωαβίτην, γυναίκα του αποθανόντος, για να αναστήσεις το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού. Η Ρουθ δεν ήταν Ισραηλίτισσα, ήταν Μωαβίτισσα, από την υπέρ Ιορδανία, από την μεριά που ήταν η απόγονη του Λότ, ας πούμε. Αλλά ήταν ψυχή και γίνηκε πρόγονος του Κυρίου μας, για να αναστήσεις το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού.
Και είπε ο συγγενής, δεν δύναμαι να εκπληρώσω το χρέος το συγγενικό. Μη ποτευθύρω την κληρονομία μου. Εκπλήρωσον σύ το χρέος μου το συγγενικό, διότι δεν δύναμαι εγώ να εκπληρώσω αυτό. Στην αρχή είπε να αγοράσει την περιουσία, αλλά πάρει και την αομή του φάνηκε βαρύ. Λέει, πάρ' την εσύ. Ούτως δε είτο ο τρόπος το πάλε εν το Ισραήλ περί του δικαιώματος της συγγενείας και περί της απολατριώσεως, για να βεβαιούται πας λόγος. Ο άνθρωπος λίον το υπόδημα αυτού έδιδε εις τον πλησίον αυτού. Βλέπετε τι τρόποι υπήρχαν τότε συναλλαγής. Έλυε το υπόδημα αυτού, λίον το υπόδημα αυτού έδιδε εις τον πλησίον αυτού. Και τούτο είτο μαρτυρία εν το Ισραήλ. Δια τούτο είπε ο συγγενής προς τον Βοόζ, αγόρασον αυτό εις

γείτονες έδωκαν σε αυτό όνομα, λέγουσε Υιός εγεννήθη εις την Ναομή, και εκάλεσαν το όνομα αυτού Οβίδ. Ούτως είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίδ, προπάπους του Δαβίδ. Βλέπετε, και αυτή είναι η γενεολογία του Φαρές. Ο Φαρές εγέννησε τον Εσρών, Εσρών εγέννησε τον Αράμ, ο Αράμ τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ τον Ασών, ο Ασών τον Σαλμών, Σαλμών τον Βοόζ, Βοόζ τον Οβίδ, Οβίδ τον Ιεσέ, και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ. Γενολογία, γραμμή, για να μας δείξει ότι αυτοί είσαι οι πρόγονοι του Κυρίου. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Μέσα στους προγόνους του Κυρίου είναι μία Μωαβίτισσα, η Ρουθ, και μία Πόρνη, η Ραάβ, η Πόρνη, την οποία πήρε ο Σαλμών. Αυτός που αναφέρει και η Σαλμών, ο προπάπος του Βοόζ, ήταν ένας από τους κατασκόπους που κατασκόπευσαν την Ιεριχώ και τους έκρυψε η Πόρνη, η Ραάβ, και μετά όταν κατέλαβαν την πόλη την παντρεύτηκε, και είναι στους προγόνους του Κυρίου μία Πόρνη και μία Μωαβίτισσα έξω από το Ισραήλ. Να γυρίσουμε λοιπόν τώρα και στον Ιερεμία, να δούμε και κάτι στον Ιερεμία εκεί που φαίνεται ίσως και πιο καθαρά. Στον Ιερεμία, στο κεφάλαιο το λάμδα β του Ιερεμία, στο εδάφιο, από το εδάφιο 6, η Ιερουσαλήμ επολιορκείτο από τους Βαβυλωνίους, η Ιερουσαλήμ επολιορκείτο από τους Βαβυλωνίους, ήσαν γύρω γύρω οι Βαβυλώνοι, έξω δεν ήταν δυνατόν να βγει κανείς. Και λέει εδώ πέρα ο Ιερμίας στο 6 εδάφιο: έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ιδού Αναμεήλ ο υιός του Σαλούμ του θείου σου θέλει ελθεί προς έλεγον, αγόρασον εις αυτόν τον αγρό μου τον Εναναθόπ. Η Αναθόπ κατήχεται από τους Βαβυλωνίους και έρχεται τώρα τούτος να πουλήσει το χωράφι του που είχε στην Αναθόπ και το οποίο κατήχαν οι Βαβυλώνιοι. Δηλαδή δεν είχε καμία αξία για τον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας ήταν μέσα στην Ιερουσαλήμ, η οποία επολιορκείτο από τους Βαβυλωνίους, η πόλη οπωσδήποτε θα έπεφτε, το προφήτευε ο Ιερεμίας, θα πηγαίνανε εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα οι περισσότεροι. Τι να πάρεις κτήμα και τι αξία είχε το κτήμα εκείνο ώστε να το αγοράσεις? Αλλά ο Κύριος ήθελε να δώσει ένα σημείο ότι θα ξαναελευθερωθεί ο τόπος αυτός και όλα τα κτήματα θα πάρουν αξία. Λοιπόν, ήρθε ο Αναμεήλ, γιος του Σαλούμ του θείου του Ιερεμία, και του λέει, αγόρασον εισέ αυτόν τον αγρό μου τον Εναναθό, διότι εισέ ανήκει το δικαίωμα της εξαγοράς για να αγοράσεις αυτόν. Ήταν πλησιέστερος συγγενής. Και ήλθε προς εμέ Αναμεήλ ο γιος του θείου μου εις την αυλήν της φυλακής, φυλακισμένος ο καημένος ο Ιερεμίας, επειδή μιλούσε και τους έλεγε ότι θα πέσει η πόλη, κατά το λόγο του Κυρίου, και είπε προς εμέ, αγόρασον παρακαλώ τον αγρόν μου, τον έναν ανθόπ, τον εν τη γη Βενιαμίν, διότι εισέ ανήκει το δικαίωμα της κληρονομίας και εισέ η εξαγορά. Αγόρασον αυτόν εισέ αυτόν. Τότε εγνώρισα ότι λόγος Κυρίου ήταν του ούτως, λέει ο Ιερεμίας, και ηγόρασα παρά του Αναμεήλ ιού του θείου μου τον αγρόν τον έναν ανθόπ, και εζήγησα προς αυτόν τα χρήματα 17 σύκλους αργυρίου το τίμημα, και έγραψα το συμφωνητικό, το συμβόλαιο, και εσφράγισα και έβαλον μάρτυρες. Βλέπετε το σφραγισμένο που εσφράγισε το συμφωνητικό, και έβαλον μάρτυρας, και εζήγησα τα χρήματα εν διπλάστηκη, και έλαβον το συμφωνητικό της αγοράς, το εσφραγισμένο κατά τον νόμο και την συνήθεια και το ανοιχτό. Υπήρχε και αντίγραφο, η φωτοκόπια θα λέγαμε, το αντίγραφο του συμβολέου. Το ένα, το επίσημο, ήταν το σφραγισμένο. Το άλλο, το ανεπίσημο, ήταν το ανοιχτό. Το σφραγισμένο ετοποθετείτο στο ναό εν είδη υποθηκοφυλακίου, μεταγραφοφυλακίου. Το βάζανε εκεί και έμενε φυλαγμένο. Και σφραγισμένο δεν ήταν δυνατόν να το ανοίξει κανείς. Το ανοιχτό το έπαιρνε ο αγοραστής, ο αγοραστής του κτήματος που είχε αγοράσει.

μπορούσε να δείξει ότι το αγόρασε. Ήταν τίτλο στα χέρια του. Και αν επρόκειτο να ξαναεπιστρέψει στον πολιτή, τον πτώχευσαντα, παίρνανε το σφραγισμένο, το άνοιγαν, έφερνε και αυτό το ανοιχτό, το παρέβαλαν ότι ήταν το ίδιο και ξανά έπαιρνε τα χρήματά του και επέστρεφε στον αρχικό πολιτή, τον αρχικό κύριο του κτήματος. Και ηγόρασα λοιπόν παρά τον ομιλητή του Υιού του Θείου μου, τον αγρόν έναν αθώ και ζήγησα προς αυτόν τα χρήματα 17 κλεισαριού και έγραψα το συμφωνητικό και σφράγισα και έβαλον μάρτυρας και ζήγησα τα χρήματα εν διπλάστηκη και έλαβον το συμφωνητικό της αγοράς, το εσφραγισμένο κατά τον νόμο και τη συνήθεια και το ανοιχτό. Και έδωκα το συμφωνητικό της αγοράς στον Βαρούχ, τον ιόν του Νηρίου, Υιού του Μαασίου, έμπρωσε έναν Εμεήλ Υιού του Θείου μου και έμπρωσε των μαρτύρων των υπογραψάντων το συμφωνητικό της αγοράς, έμπρωσε πάντων των Ιουδαίων και προσέταξα τον Βαρούχ, έμπρωσε αυτόν λέγον, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, λάβε τα συμφωνητικά τάφτα, το συμφωνητικό τούτο της αγοράς και το εσφραγισμένον και το συμφωνητικό τούτο το ανοιχτό και θες αυτά εις αγγείων πύληνων για να διαμένωσει ημέρας πολλάς, διότι πρόκειται να καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, οικίε και αγρή και άμπελη θέλουσε αποκτηθεί πάλι εν ταύτη τη γη. Ώστε αυτή ήταν η συνήθεια. Και ακριβώς λοιπόν εδώ πέρα έχουμε ένα εισφραγισμένο βιβλίο, το οποίο τέτοιο να πούμε ένα χρεόγραφο, σφραγισμένο που το βλέπει ο Ιωάννης δεξιά του καθημένου επί του θρόνου. Τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν το χρεόγραφο ολοκλήρου της ανθρωπότητος, η οποία ανθρωπότησε πτώχευσε εξαιτίας της αμαρτίας και έχασε τα δικαιώματά της απάνω στη γη όπου την έθεσε ο Θεός, και αυτά τα δικαιώματα τα εποφελήθηκε και τα οικειοποιήθηκε ο Σατάν, ο οποίος κατόρθωσε να παγιδεύσει τον άνθρωπο και να τον ρίξει στην αμαρτία, στην πτώση. Και εδώ εμφανίζεται ένα συμφωνητικό σφραγισμένο στο ναό του Θεού, στα δεξιά του θρόνου του Θεού φυλαγμένο, είναι το χρεωστικό έγγραφο ολοκλήρου της ανθρωπότητος, πως έχασε τα δικαιώματά της απάνω στη γη και ήταν σφραγισμένο και κανείς βεβαίως δεν μπορούσε να το ανοίξει. Το άνοιγμα των σφραγίδων, κάθε σφραγίδα που ανοίγονταν, ήταν κρίσης κατά του αγοραστού, κατά εκείνου ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την περίπτωση και απέκτησε δικαιώματα απάνω στη γη εναντίον του Σατάν και των ασεβών. Αλλά ποιος να τα ανοίξει το βιβλίο αυτό, το χρεόγραφο, το χρεωστικό έγγραφο? Και έπρεπε να ανοιχθεί, διότι πλησίαζε το έτος της αφέσεως, το 50ο έτος της αφέσεως. Το 50ο έτος της αφέσεως ήταν η χιλετή βασιλεία. Και έπρεπε στη χιλετή βασιλεία να επιστρέψει η γη στον άνθρωπο. Αλλά κάποιος έπρεπε να ανοίξει το συμφωνητικό. Αυτός λοιπόν που έπρεπε να τα ανοίξει, έπρεπε να είναι πλησιέστερο συγγενή. Να θέλει να το αγοράσει και να έχει να πληρώσει τα λίτρα. Ο μόνος λοιπόν που είχε την δυνατότητα να το κάνει αυτό ήταν ο Κύριος, ο οποίος γίνει και πλησιέστερο συγγενής μας, ήθελε από αγάπη στον άνθρωπο, έδωσε και τα λίτρα αυτός και συνεπώς ήταν ο μόνος που μπορούσε να ανοίξει το χρεωστικό εκείνο έγγραφο τις φραγίδες του, που σήμαινε επιστροφή της γης εις τον αρχικό ιδιοκτήτη, τον άνθρωπο που το έχασε. Ας δούμε λοιπόν τι λέει. Και είδον άγγελων ισχυρών, κηρύττοντα μεταφωνής μεγάλης, τι είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σφραγίδες αυτού. Και ουδείς η δύνατο εν το ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης, να ανοίξει το βιβλίο, ουδέ να βλέπει αυτό. Όχι μονάχα να τα ανοίξει, αλλά ούτε και να το κοιτάξει το χρέος της ανθρωπότητος. Τι θαυμάσιο είναι αυτό. Τι θα γινόταν με τούτο τον κόσμο εάν ο Υιός του Θεού δεν ερχόταν να γίνει άνθρωπος να συγγενέψει μαζί μας και να πληρώσει τα χρέη μας? Τι θα γινόταν? Η ανθρωπότηση χαμένη. Τα δικαιώματά της απάνω στη γη είχαν απαλωτριωθεί. Ο εχθρός είχε εκμεταλλευτεί την περίπτωση. Ο άνθρωπος είχε πτωχεύσει. Και ουδείς η δύνατο, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη. Φοβερό αυτό. Κανένας ο οποίος θα μπορούσε να λύσει τα σφραγίδες της είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σφραγίδες αυτού. Και ουδείς η δύνατο,
Όπως λέει, εν το ουρανό ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης, να ανοίξει το βιβλίο, ουδέ να βλέπει αυτό. Και εγώ έκλαιον πολλά, λέει ο Ιωάννης. Η ζωή θα ήταν θρήνος, μόνο θρήνος και καθόλου χαρά. Διότι δεν θα υπήρχε καμία ελπίδα ο άνθρωπος να αποκτήσει τα δικαιώματά του, τα οποία του δίνει ο Θεός, του δώσε ο Θεός επί της γης. Τον είχε κάνει πρίγκιπα επί της γης ο Θεός τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος είχε πτωχεύσει και είχε απεμπολίσει όλα τα δικαιώματά του και τα πούλησε αντί πινακίου φακή εις τον εχθρόν της ψυχής του. Κι εγώ έκλαιον πολλά ότι ουδή σε βρέθη άξιος να ανοίξει και να αναγνώσει το βιβλίο, ούτε να βλέπει αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μιλέγει. Δεν είναι δυνατόν να είναι εκκλησία αυτή. Είναι ανώτερα τα όντα.

αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων με τα χαρακτηριστικά της θυσίας του. Έχουν κέρα τα επτά και οφθαλμούς επτά, ή την εσύνη τα επτά πνεύματα του Θεού τα πεσταλμένα εισπάσαν την γη. Εγύρισα να δω το λιοντάρι, αυτό λέει ο Ιωάννης. Λιοντάρι, εμπί τρόμων. Να κοιτάξω αυτό το λιοντάρι, το λιοντάρι του Ιούδα, από τη ρίζα του Δαβίδ. Και καθώς έστρεψα και κοίταξα, λέει, κοιτάζω και τι να δω. Μέσα στο θρόνο, ανάμεσα στα τέσσερα όντα που έχουν ζωή και στους 24 πρεσβυτέρους, την ανώτατη αυτή ιεραρχία των όντων, εστεκόταν ένα αρνάκι, αρνίων. Κάθε φορά που γυρίζεις να κοιτάξεις προς τον θρόνο του Θεού, θα δεις τον Κύριον στην πιο γλυκιά του εκδήλωση και πιο γλυκιά του έκφραση να απευθύνεται σε σένα. Είναι ισχυρός λέον, αλλά για τον άνθρωπο ο οποίος καταφεύγει εκεί είναι αρνίων, με τα χαρακτηριστικά στοιχεία και τις γραμμές της θυσίας του ως εσφαγμένων, αλλά όμως έχουν κέρατα επτά. Το κέρατο είναι σύμβολο ισχύος, δυνάμεως. Οι παλαιοί βασιλείς βάλανε στις μάχες περικεφαλαίες με κέρατο. Ο Αλέξανδρος είχε κέρατα τράγου στην περικεφαλαία του. Τράγου κέρατα. Επειδή κατσίκες και τραγιά είχαν πάνω εκεί στην Μακεδονία. Σύμβολο ισχύος. Γι' αυτό και στον Δανείλ τον περιγράφει ως ο τράγος που έρχεται και χτυπάει τον Κριών, το βασιλιά της Περσίας. Λοιπόν, είχε 7 κέρατα που θα πει η ισχύ του, η δύναμή του στην τελειότητά της, και οφθαλμούς 7 που θα πει ότι είχε πνευματική αντίληψη των πραγμάτων, πνευματικότητα, πλήρη πνευματικότητα, στο πλήρες της ισχύως, στο πλήρες της πνευματικότητας. Και ήλθε και έλαβε, και είναι τα 7 πνεύματα του Θεού τα απεσταλμένα σπάσαν την γη, που είναι το πνεύμα το Άγιον στην επταπλή κοσμική του δραστηριότητα, δράση του στον κόσμο. Και ήλθε και έλαβε το βιβλίο εκ της δεξιάς του καθημένου του θρόνου, και όταν έλαβε το βιβλίο, κοιτάξτε τώρα, όλο το σύμπαν προσκυνάει και υμνεί. Τα 4 ζώα, οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου. Αυτή είναι κτίσματα, όσο και υψηλά να είναι, είναι κτίσματα. Ο Κύριος είναι Θεός. Έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας, άσματα, και φιάλας χρυσάς πλήρης θυμιαμάτων. Χρυσές φιάλες πλήρης θυμιαμάτων είναι οι προσευχές των Αγίων. Συγκεντρώνονται και προσφέρονται στο Θεό, και τη λειτουργία αυτή την κάνουν αυτά τα ανώτατα όντα, τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι. Προσφέρουν τις προσευχές μας εις το Θεό, ο οποίος εν καιρό απαντάει στις προσευχές. Ήτινες είναι προσευχές των Αγίων, και τα προσφέρουν τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι. Και ψάλουσι νέαν οδύν, λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσπάγεις και ηγόρασες αυτούς εις τον Θεό. Ιδού γιατί είχε δικαιώματα το αρνίον, γίνει και ο πλησιέστερος συγγενής, και επιπλέον ήθελε και πλήρωσε. Εσπάγει και ηγόρασες αυτούς εις τον Θεό, δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και έκαμε σε αυτούς εις τον Θεό ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλουσι βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των 4 ζώων και των πρεσβυτέρων, και είδω ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Άγγελοι, άλλη κατηγορία. Είναι διαφορετικά τα ζώα και διαφορετικοί οι πρεσβύτεροι. Αυτοί είναι άγγελοι. Μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων άγγελοι. Λέγοντες με τα φωνής μεγάλης, άξιο είναι το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει την δύναμη και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Απευθύνουν στον Υιό τη δοξολογία. Και πακτίσμα το οποίο είναι το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εναρχής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον κατήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον, έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

και τα τέσσερα ζώα έλεγαν αμήν και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκύνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ουράνια, αλλά τι λέω εγώ, παγκόσμια συμφωνία, χοροδία, δοξολογίας προς το Θεό και ύμνου και ένου προς το Θεό και δοξολογίας προς τον Υιόν, ο οποίος έχει την δύναμη να ανοίξει και είναι άξιος να ανοίξει, διότι προσέφερε τον εαυτό του και διότι συγγένεψε με την ανθρωπότητα. Ο λυτρωτής όλης της ανθρωπότητας. Είπα ότι το 50ο έτος της Αφέσεως. Το 50ο έτος της Αφέσεως συμβόλιζε λοιπόν την Χιλετή Βασιλεία. Εάν θα διαβάσετε το κεφάλαιο το θήτα του Δανιήλ, εις το οποίο ο Δανιήλ ζητάει από το Θεό με προσευχή πότε θα ελευθερωθεί η γη του και λοιπά, που είχε καταληφθεί από τους Βαβυλωνίους, και ο Θεός του δίνει μια αποκάλυψη στο θήτα του Δανιήλ. Στο θήτα του Δανιήλ του δώσε μια αποκάλυψη και του είπε ότι έχουμε το περίφημο κεφάλαιο των 70 εβδομάδων. Να μην το διαβάσουμε ολόκληρο, αλλά του λέει λοιπόν στο τέλος, στο 25 εδάφιο, γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε, ή μάλλον πάρτε το από το 24, 70 εβδομάδες διορίστησαν επί το λαό σου και επί την πόλη την Αγία σου, για να συντελεστεί η παράβαση, να τελειώσει η αμαρτία και να γίνει εξηλαίωση της περί της ανομίας, να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος, να σφραγιστεί όραση και προφητεία, να χρηστεί το Άγιον, όχι ο Άγιος, το Άγιον των Αγίων. Δηλαδή, 70 εβδομάδες διορίστησαν. Οι 70 λοιπόν εβδομάδες είναι ακριβώς 490 χρόνια, 7-7-49, 70 εβδομάδες ετών. Είναι 7-7-49. 70 εβδομάδες διορίστησαν στο λαό σου και στην πόλη την Αγία σου να γίνουν όλα αυτά, να συντελεστεί η παράβαση, να τελειώσουν οι αμαρτίες, να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας, να εισακτεί δικαιοσύνη αιώνιος, να σφραγιστεί όραση και προφητεία, να χρηστεί το Άγιον των Αγίων. Μετά τις 70 εβδομάδες θα ήταν άφεση. Είναι το 50ο έτος της αφέσεως. Έτσι, το 500ο. 70 εβδομάδες είναι 490. Η επόμενη εβδομάδα θα ήταν η τελευταία, το έτος της, θα οδηγούσε στο έτος της αφέσεως. Και του λέει, γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως Χριστού του Ηγουμένου θελουσιείστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Εβδομάδες 7 για να δοθεί η διαταγή. Θέλει οικοδομηθεί η πόλη, η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρής στενοχωρίας. Αυτό γίνηκε έπειτα από 49 χρόνια. Εβδομάδες 7. 7-7-49. 49 χρόνια, στα χρόνια του Ζορουμπάβελ και του Νεεμία που ξαναχτίσανε την πόλη και το τείχος. Και εβδομάδες 62, και λέει μετά τις 62 εβδομάδες θα εκοπεί ο Χριστός. 62 εβδομάδες ήταν 434 χρόνια. Και τα 434 χρόνια μετά τα 49 φτάνουν στα χρόνια του Χριστού. Θα κοπεί ο Χριστός, θα σταυρωθεί δηλαδή, πλυνουχίδι αυτόν, και ο λαός του Ηγύτορος, ο οποίος θα έλθει. Αυτός ο λαός του Ηγύτορος που θα έλθει ήταν ο Τίτος, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, που ήρθε. Θα αφανίσει την πόλη, κατέστρεψε την πόλη και το Αγιαστήριο και το ναό, τον κατέστρεψε. Και το τέλος αυτής της πόλης θα έρθει με τα κατακλυσμού. Και ως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Προσέξτε. Και στο 27 θα στερεώσει την διαθήκη. Ποιος? Ο Ηγύτορος. Μα ο Ηγύτορος, ο Τίτος πέθανε. Δεν στερεώσε καμία διαθήκη, συνθήκη με το λαό των Ισραήλ. Συνεπώς η προφητεία πηδάει όλο τον καιρό από την Σταύρωση
του Χριστού και την κατάληψη της Ιερουσαλήμ που γίνεται το 70 μετά Χριστόν, πηδάει όλο τον καιρό και έρχεται στον άλλο ηγήτορα που θα φανεί, του οποίου τύπος ήταν ο Τίτος. Ο ηγήτορ που θα φανεί είναι ο Αντίχριστος και πηδάει όλο αυτό τον καιρό, διότι ο Ισραήλ ήταν, δεν ήταν πλέον έθνος, είχε σκορπιστεί σε όλο τον κόσμο, δεν υπήρχε ως έθνος ο Ισραήλ. Και πηδάει λοιπόν και έρχεται την στιγμή που πλέον ο Ισραήλ είναι κάτω στην Παλαιστίνη, όπως τώρα ξαναγύρισε, και θα εμφανιστεί λοιπόν ο ηγήτορ αυτός, ο οποίος τι θα κάνει στο εδάφιο 27, και θέλει στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς, με πολλούς από το λαό, μια εβδομάδα, για μια επταετία, 7 χρόνια. Είναι τα 7 χρόνια της βασιλείας του Αντιχρίστου. Και θα έχει κάνει συνθήκη με τον Ισραήλ και εν το ημίση της εβδομάδος, στο μισό των 7 χρόνων, θα πάψει η θυσία και η προσφορά στο ναό. Γιατί θα πάψει? Ξαφνικά θα σταματήσει. Ενώ θα έρχει οικοδομηθεί ο ναός και θα λειτουργεί ο ναός και θα γίνονται θυσίες από την αρχή της εβδομάδος, διότι ο Αντίχριστος θα επιτρέψει στο Ισραήλ, αυτή είναι η συνθήκη που θα κάνει. Θα κάνει συνθήκη με τους Ισραηλίτες, θα αναγνωρίσει τα δικαιώματα του Ισραήλ, θα τους επιτρέψει να κτίσουν το ναό. Αυτό φυσικά θα αποτελέσει την αιτία του ιερού πολέμου των Αράβων εναντίον του Ισραήλ, αλλά όμως το ίμιση της εβδομάδος θα πάψει η θυσία και η προσφορά στο ναό απότομα, γιατί επί το πτερύγιον του ιερού, στο ιερό, στο ναό, σε κάποια γωνιά του ιερού, θα είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως, η εικόνα, το άγαλμα του Αντιχρίστου. Αυτός λόγω της συνθήκης θα παρουσιάσει τον εαυτό του ότι είναι ο Μεσσίας, θα ζητήσει να βάλει την εικόνα του μέσα, θα ζητήσει και θα καθίσει αυτό στο ναό του Θεού και θα δεικνύει τον εαυτό του ότι είναι Θεός, θα ζητήσει λατρεία στον εαυτό του. Οι Ισραηλίτες τότε θα ξυπνήσουν, θα καταλάβουν την παγίδα στην οποία έπεσαν, θα αρνηθούν να προσφέρουν θυσία και προσφορά και θα αρχίσει ο διωγμός του Ισραήλ από τον Αντίχριστο, το οποίο περιγράφει η Αποκάλυψη στο 12ο κεφάλαιο. Η γυναίκα που διώκεται, που γεννάει τον άρενα και διώκεται. Θελήσετε το τέλημα της ερημώσεως και έως τη συντέλεια του καιρού, του τέλους της επταετίας δηλαδή, των 7 χρόνων της βασιλείας του Αντιχρίστου, θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Θα ερημώσει τον τόπο ο Αντίχριστος. Αυτό λοιπόν, επειδή μετά από αυτό, μετά την εβδομάδα αυτή, είπαμε 7-49 εβδομάδες και 62 εβδομάδες, λείπει μία εβδομάδα για να είναι εβδομήκαντα. Είναι 7 και 62 εβδομάδες, 69. Λείπει μία εβδομάδα για να είναι 70. Λέει 70 εβδομάδες σε διορίστησαν στο λαό σου. Η εβδομάδα λοιπόν αυτή είναι η τελευταία, είναι η βασιλεία του Αντιχρίστου, επειδή ο Ισραήλ θα έχει πάει στην Παλαιστίνη. Θα βρίσκεται εκεί και γι' αυτό υπολογίζει την εβδομάδα. Δεν την υπολογίζει όσο καιρό ο Ισραήλ είναι σκόρπιος. Τώρα λοιπόν που πήγε ο Ισραήλ, θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, θα κάνει συνθήκη μαζί τους για 7 χρόνια. Στο ίμιση των 7 χρόνων θα σπάσει η συνθήκη, θα αρνηθούν να προσφέρουν θυσία και προσφορά. Αυτός θα διώξει τον Ισραήλ. Στο τέλος όμως της εβδομάδος, διορία στην ερήμωση μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Από εκεί και πέρα αρχίζει το 50ο έτος της αφέσεως, που σημαίνει η χιλετής βασιλεία του Κυρίου. Εδώ λοιπόν σταματάμε και την ερχόμενη Παρασκευή δεν θα είμαι μαζί σας, γιατί θα είμαι στα Χανιά για κάποιες ομιλίες. Άμα γυρίσω με τη χάρη του Θεού την παραπέρα εβδομάδα, θα τα πούμε πάλι. Εδώ λοιπόν κλείνουμε. Να... δεν ακούω. Είπα...

γίνει και αυτό. Προλίγου δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, Πατέρα μας ευλογημένε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, πολύ ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τις αποκαλύψεις τις οποίες μας δίνει και το φως από το λόγο σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας και στήριξέ μας και δώσε την ευλογία σου σε όλους μας. Άνοιξε τη διάνοιά μας να καταλαβαίνουμε και να εννοούμε τα πράγματα τα δικά σου. Φέρνουμε ιδιαιτέρως τον αδελφό μας τον Νίκο τον Κοντοπάνο ενώπιόν σου. Δεν είναι αδύνατον τίποτε σε εσένα βοηθήσεις τους έχοντας ολίγην ή μηδενίαν δύναμη. Άπλωσε το χέρι σου, Κύριε θεραπευτικό επάνω του, επιτίμησε την αρρώστια, δώσ' του ευεξία, δώσ' του δύναμη, δώσ' του χάρη να γυρίσει υγιή στο σπίτι του και να ξανάρθει υγιή στην εκκλησία σου. Τον αφιερούμε στα χέρια σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου. Αμήν. Ευχαριστώ. Ευτυχία.

Ναυτά σου εκεί, εκεί όπου νος δεν μπορεί.

γλυκή όλα τα Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί όντως έχεις ετοιμάσει για μας χώρα λαμπρή, φωτεινή, πέρα μακριά, μάτι ανθρώπου δεν μπορεί να την δει, σκέψεις ανθρώπινη δεν μπορεί να τη συλλάβει, και είναι μέσα στην ομορφιά της, τη θεία ομορφιά και το θείο κάλος το οποίο δίδεις εσύ. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτή είναι η χώρα στην οποία ερχόμεθα, και εκεί θα δούμε ό,τι θαυμάσιο πράγμα υπέροχο, ανεξιχνίαστο και ασύλληπτο στη σκέψη μας θα δούμε το πρόσωπό σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, πολύ σε ευχαριστούμε για το έλεος σου επάνω μας, σε ευχαριστούμε

Με για τη σωτηρία την οποία έκανες για του Ιού της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό τον Κύριον, τη θυσία Του στο Σταυρό, το αίμα το οποίο εχύθηκε για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τον δρόμο που άνοιξε διάπλατα για τον ουρανό για κάθε ψυχή. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας, δώσ' μας τη χαρά του προσώπου Σου, την παρουσία Σου, μίλησέ μας απόψε, σε παρακαλούμε στις καρδιές μας και δοξάστητη, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Πολύ λυπάμαι ότι έρχεται το καλοκαίρι μπροστά και θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τα μαθήματά μας αυτά. Είναι κατασκηνώσεις, θα πρέπει να πάμε πάνω. Λοιπόν, κεφάλαιο ζήτα. Και με τα ταύτα είδων τέσσερας αγγέλους εισταμένους επί τας τέσσερας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσερας ανέμους της γης, για να μην πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί πάν δέντρων. Και είδων άλλων άγγελων, ότι ανέβη από ανατολή Σιλίου, έχουν σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε με τα φωνής μεγάλης προς τους τέσσερας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωση την γην και την θάλασσαν, λέγον: μη βλάψετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δέντρα, εωσού σφραγίζω με τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόδων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμό των εσφραγίων.

σφραγισμένα. 144.000 ήσαν σφραγισμένα καθημένου επί του θρόνου και του αρνί. Και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκύνησαν τον Θεόν λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ ανήκει στον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και απετρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ, ούτε οι ενδεδημένοι τες στολάστας λευκάς, τίνε είναι και πόθεν ήλθον. Και είπα προς αυτόν, Κύριε, σύ εξέβρις. Και είπε προς εμέ, ούτε είναι οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης. Και έπληγαν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν να φτάσουν το αίματι του αρνίου. Για τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουν σε αυτόν ημέρα και νύχτα εν τον ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουν συπεινάσει πλέον, ούτε θέλουν συνδιψίσει πλέον, ούτε θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος ούτε κανέν καύμα. Διότι το αρνίον το αναμέσων του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς. Η ζώσας πηγάς υδάτων και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκριον από τον οφθαλμό αυτό. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αδελφοί, είδαμε ότι το αρνίον που ήταν στο μέσον του θρόνου άνοιξε το βιβλίο εκείνο με τις 7 σφραγίδες. Εκείνο το βιβλίο, εκείνο το ρολό, θα λέγαμε, το τυλιγμένο και σφραγισμένο, ήταν το χρεόγραφο, όπως είπαμε, της ανθρωπότητος, η οποία έχασε τα δικαιώματά της και την κυριαρχία της, την κυριότητα μάλλον πάνω στη γη, και ο εκμεταλλευτής, εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να τα πάρει και εξυπάτησε τον άνθρωπο, είναι ο διάβολος. Και κανένας δεν ήταν στον ουρανό και στη γη και κάτω της γης ικανός, όχι μόνο να ανοίξει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, δηλαδή το χρεόγραφο που εσήμαινε για να μπορέσει να τα ανοίξει, θα έπρεπε να είναι πλησιέστερος συγγενής, πρέπει να θέλει και πρέπει να έχει να πληρώσει. Και κανείς δεν ήταν ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε υπό κάτω της γη. Και ακούστηκε φωνή που είπε νίκησε ο Λέων από τη φυλή Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, και όταν γύρισε ο Ιωάννης να δει, είδε αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων, το οποίο άνοιξε όντως τις σφραγίδες. Οι σφραγίδες που ανοίχτηκαν είναι κρίσεις γενικές, οι οποίες πέφτουν επάνω στην ανθρωπότητα με πρώτη κρίση, πρώτη σφραγίδα που ανοίγει, την εμφάνιση του Αντιχρίστου, στην πρώτη του μορφή, όταν εμφανίζεται πλέον ως ειρηνικός ηγεμόν και κατακτητής συγχρόνως, εξέρχεται νικών την αδικήση και παίρνει και στέφανον, που σημαίνει ότι διεθνώς αναγνωρίζεται και επιβάλλεται. Όμως στη βασιλεία του, παρόλο ότι υπέβει επί ύπου λευκού, που θέλει να δείξει ότι φέρνει ειρήνη στον κόσμο, την βασιλεία του πίσω την ακολουθεί πόλεμος φοβερός, πείνα, αυτοί σφαγές μεταξύ των ανθρώπων και ούτω και θάνατος και ούτω καθεξής και σεισμός μέγας. Όλα αυτά τα σφραγίδες, οι 7 σφραγίδες, κάθε μια είναι μια κρίση, η πρώτη είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου και οι υπόλοιπες, οι 6 είναι κρίσεις τις οποίες αναφέραμε. Όλες αυτές, λέω, οι σφραγίδες είναι, καταλαμβάνουν όλη την περίοδο της βασιλείας του Αντιχρίστου. Αυτός εμφανίζεται σαν κατακτητής βασιλεύς, αλλά οι σφραγίδες, η δεύτερη, είναι σηκώνεται ειρήνη από τις γης, πόλεμος, σφάζουν αλλήλους, η άλλη είναι πείνα, η άλλη είναι θάνατος και άδειες, οι άλλοι είναι σφαγές που γίνονται σε πιστούς ανθρώπους, οι άλλοι είναι πόλεμος, ναι, σεισμός πάνω από, σεισμός μεγάλος και πάσαν ίσως φεύγει κλπ. Όλες αυτές λοιπόν οι 7 σφραγίδες στο τυλιγμένο εκείνο χρεόγραφο της ανθρωπότητας που κανείς δεν μπορούσε να το ανοίξει, να πληρώσει, να

καταβάλει τα λίτρα και να θέλει να το εξαγοράσει για λογαριασμό του ανθρώπου, το πραγματοποιεί ο Υιός του Θεού. Και κάθε άνοιγμα σφραγίδος είναι κρίσης εναντίον εκείνου ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την υπόθεση, ο οποίος εξυπάτησε τον άνθρωπο και πήρε την κυριαρχία επί της γης, δηλαδή του διαβόλου, του Σατάν. Κρίσης εναντίον του Σατάν και εναντίον των ασεβών. Η πρώτη κρίση, όπως είπαμε, είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου και οι άλλες πίσω από τη βασιλεία του, γιατί εμφανίζεται αυτός ο ειρηνικός μας βασιλιάς, ηγεμόν, όμως ακολουθούν πόλεμοι, πείνες, σφαγές, σεισμοί. Και ερχόμεθα στο κεφάλαιο το 7ο. Μετά τα αυτά είδων τέσσερις αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσερας γωνίας στη γη. Πρώτα απ' όλα εκείνο που μας κάνει εντύπωση εδώ είναι το γεγονός ότι όντα πνευματικά είναι διάσπαρτα σε ολόκληρο το σύμπαν. Εμείς δεν τα βλέπουμε, εκείνα όμως είναι, υπάρχουν και πραγματοποιούν έργων εντεταλμένων σε αυτά από το Θεό. Εδώ έχουμε τους αγγέλους, για τους οποίους λέγει στη Γραφή ότι είναι πνεύματα λειτουργικά εις διακονίαν αποστελόμενα, αποστέλλονται σε υπηρεσία. Έχουμε τους αγγέλους τέσσερες που στέκουν στις τέσσερες γωνίες της γης, τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Και τι κάνουν? Εδώ αυτοί κρατούν τους τέσσερους ανέμους της γης για να μην πνεύσει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δέντρων. Αυτό το μετατάφτα που λέμε και μετατάφτα είδων δεν σημαίνει ότι τα πρώτα πέρασαν χρονολογικά και ακολουθούν δεύτερα, αλλά αυτές είναι εικόνες τις οποίες έβλεπε ο Ιωάννης μπροστά του. Αφού είδε την πρώτη μετατάφτα, μετά από αυτό είδε μια δεύτερη εικόνα. Και αυτά τα οποία λέγει συμβαίνουν στην ίδια χρονική περίοδο στην οποία συνέβησαν και οι επτά σφραγίδες. Όπως οι επτά σφραγίδες από την πρώτη εμφάνιση του Αντιχρίστου μέχρι τέλους που γίνεται ο φοβερός σεισμός, και τούτο το γεγονός που περιγράφει εδώ πέρα συμβαίνει μέσα σε αυτή την περίοδο και όπως φαίνεται μάλλον στο δεύτερο ήμιση της βασιλείας, της κυριαρχίας και της κυριαρχίας του Αντιχρίστου. Ώστε το μετατάφτα δεν σημαίνει χρονολογικά αργότερα, αλλά ότι μετά τη μία εικόνα είδε την άλλη. Οι τέσσερις λοιπόν αυτοί άγγελοι στις τέσσερις γωνιές, τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, κρατούν τους τέσσερις ανέμους της γης. Να ο ρόλος τους, των αγγέλων, πνεύματα λειτουργικά εις διακονίαν αποστελόμενα. Ο άνεμος αναγκαιότατος. Εάν δεν πνεύσει θα πεθάνουμε από τη ρύπανση, θα πεθάνουμε, δεν ανανεώνεται, δεν οξυγονούται η ατμόσφαιρα, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Η προστασία των ανέμων γίνεται από αγγέλους, και όχι μόνο των ανέμων, όλων των στοιχείων της δημιουργίας και όλων των όλης της δημιουργίας όπως την έφτιαξε ο Θεός. Θα δούμε στην συνέχεια ότι υπάρχει και άγγελος επί του ηλίου, προστατεύει τον ήλιο. Υπάρχει άγγελος που προστατεύει τα νερά, προστατεύει την ατμόσφαιρα, τους ανέμους. Εάν αυτά τα πράγματα δεν προστατεύονται από τα όργανα του Θεού, ο διάβολος θα τα είχε καταστρέψει. Και θα τα είχε καταστρέψει διότι μισεί τον άνθρωπο. Διότι θέλει τον άνθρωπο να καταστρέψει. Επειδή ο άνθρωπος είναι ο μεγάλος αντίπαλός του. Τον άνθρωπο τον έφερε ο Θεός για να καταργήσει τον εχθρόν και τον εκδικητή, δηλαδή τον Σατανά. Με μόνη τη διαφορά ότι επειδή εκείνος ο Σατάν ήταν χερούβ και χρησμένο και υψηλά ιστάμενο και έπεσε, τον άνθρωπο τον φέρνει από πολύ χαμηλά μέσα στο πελώριο υλικό σύμπαν που δεν ξέρουμε που φτάνει και που τελειώνει, σε μία γωνιά του δικού μας γαλαξία, σε μία γωνίτσα κυκλοφορεί η γη μας, η οποία είναι κόκκος άμμου μπροστά στον ήλιο που είναι στο μέγεθος πορτοκαλιού. Χαμένος όμως το ήλιος μέσα σε εκείνο το σύμπαν, το μεγάλο το οποίο μας τυλίγει. Σας είπα την άλλη φορά που στο Ευγενίδιο Ίδρυμα γίνηκε συνέδριο και εφαρμόσανε καινούργιες τεχνολογίες και βρήκανε και ανακαλύψανε σε γωνιά του σύμπαντος που ήταν θεοσκότεινη,
αχανές σκότος και βλέπανε μονάχα κάποιο αστεράκι δόθε κείτε, ανακαλύψαν εκατομμύρια γαλαξίες. Και ο κάθε γαλαξίας έχει δισεκατομμύρια άστρα, ηλίους. Συνεπώς δεν ξέρουν που σταματάει το σύμπαν. Το σύμπαν διαστέλλεται. Και να φανταστεί λοιπόν κανείς ότι σε μία γωνίτσα του δικού μας του γαλαξία ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος με την υπακοή του να καταρτήσει ο Θεός έναν με χίλιν υπείων, όπως είναι ο άνθρωπος, για να καταργήσει τον εχθρό και τον εκδικητή. Βέβαια, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τον υψηλό προορισμό τον οποίον έχει, αλλά από την άλλη μεριά ο Σατάν με κάθε τρόπο τον μισεί και τον μάχεται και θα ήθελε την καταστροφή του, διότι ξέρει ότι κάποια μέρα αυτός μεν θα καταστραφεί και ο άνθρωπος, ο πιστός, οι Άγιοι θα κυβερνήσουν τους κόσμους του Θεού. Εδώ λοιπόν οι τέσσερις άγγελοι είχαν εντολή να σταματήσουν τους ανέμους, δεν υπνέουν. Αυτό θα ήταν καταστροφή για την γη, για την θάλασσα, τα δέντρα. Κι όμως ένας άλλος άγγελος που στέλνεται βιαστικά και ανεβαίνει από την ανατολή του ηλίου, έχει σφραγίδα του Θεού στα χέρια του, σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε με φωνή μεγάλη προς τους τέσσερις αγγέλους, στους οποίους εδόθη η εξουσία να βλάψουν την γη και την θάλασσα, και τους λέγει: μη βλάψετε την γη, μήτε την θάλασσα, μήτε τα δέντρα, έως σου σφραγίσω με τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών. Εδώ πέρα ο άγγελος αυτός έρχεται και προλαβαίνει την εκτέλεση της κρίσης, να σταματήσουν τους ανέμους και να βλαφτεί η γη, η θάλασσα και τα δέντρα όλα να βλαφτούν. Σταματάει, λέω, τους τέσσερις αγγέλους με σκοπό να σφραγιστούν οι δούλοι του Θεού. Ποιο είναι το σφράγισμα αυτό και ποιοι είναι οι δούλοι αυτοί? Αυτοί οι δούλοι του Θεού, όπως φαίνεται από το πιο κάτω την έκθεση την οποία μας δίνει παρακάτω, είναι όλοι οι Ισραηλίτες. Και είναι Ισραηλίτες επειδή είναι από διάφορες φυλές του Ισραήλ, τις οποίες μάλιστα ονομαστικά τις ονομάζει. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός αυτό. Και εκείνοι οι οποίοι έρχονται και ισχυρίζονται ότι οι 144.000 είναι θα εμείς, κάτι μάρτυρες του Ιεχωβά κλπ, ανοητένουν. Διότι αν του πει κανείς, εσύ που λες ότι είσαι από τις 144.000, σε ποια φυλή είσαι? Δεν είσαι καμία φίλη. Είναι εθνική. Ετούτη εδώ είναι φιλές του Ισραήλ. Συνεπώς πρόκειται περί Ισραηλιτών, οι οποίοι σφραγίζονται. Αυτοί οι Ισραηλίτες, για να σφραγιστούν σαν μάρτυρες του Θεού, σημαίνει ότι η Εκκλησία έχει φύγει. Η Εκκλησία δεν είναι πλέον επί της γης. Η Εκκλησία έχει αρπαγεί, και τούτο το περιστατικό πρέπει να συμβαίνει, να γίνεται στην αρχή των 3,5 χρόνων της βασιλείας του Αντιχρίστου. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια, τα 3,5, 7 χρόνια είπαμε, ο Αντίχριστος θα κάνει συνθήκη με τους Ισραηλίτες για 7 χρόνια. Θα κυριαρχήσει 7 χρόνια. Και τα 7 αυτά χρόνια, σε αυτά τα 7 χρόνια θα θυμούν όλα τα γεγονότα τα οποία αναφέρει εδώ στην Αποκάλυψη. Όλα στα 7 χρόνια. Όταν λέει ο Ιωάννης ήλθον σε έκσταση εν την Κυριακή ημέρα, αυτό θα πει στην Πάτμο όταν ήταν, ότι περίλθα σε έκσταση και το πνεύμα με μετέφερε στην ημέρα του Κυρίου και είδα αυτά που θα γίνουν στην ημέρα του Κυρίου. Αυτά λοιπόν που θα γίνουν στην ημέρα του Κυρίου είναι όλα αυτά που λέει στην Αποκάλυψη, και όλα αυτά είναι στην περίοδο των 7 χρόνων. Από την εμφάνιση του Αντιχρίστου αρχίζει αυτή η μέρα του Κυρίου και συνέχεια όλα τα γεγονότα τα οποία αναφέραμε και αναφέρονται στο έκτο κεφάλαιο. Οι πόλεμοι, οι σφαγές, οι πίνες, τελευταία ο σεισμός. Εδώ πέρα λοιπόν, ετούτοι οι οποίοι εμφανίζονται φαίνεται στην αρχή του ημίσεως της βασιλείας του Αντιχρίστου και τους φραγίζει για να μην βλαφτούν από αυτό το οποίο μέλουν να κάνουν οι τέσσερις άγγελοι.
για να προστατευτούν κατά την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Είναι γεγονός ότι ο Θεός τους ανθρώπους τους δικούς του τους σκεπάζει, τους προστατεύει και μάλιστα τους σφραγίζει. Όλοι εμείς έχουμε μία σφραγίδα όσοι έχουμε πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Είμεθα εσφραγισμένοι, είμεθα και χρησμένοι, έχουμε πάρει το χρήσμα. Όπως την παλιά εποχή όταν ένας εχρίετο βασιλιάς πήγαινε ο προφήτης και του ρίχνε λάδι επάνω στο κεφάλι και ήταν ο κεχρισμένος του Κυρίου, κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς είμεθα κεχρισμένοι με το λάδι του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο ο Θεός έριξε επάνω μας. Αυτό το χρήσμα, αυτή η σφραγίδα δεν είναι ορατή με τα φυσικά μάτια. Είναι ορατή όμως στον πνευματικό κόσμο. Και ο πνευματικός κόσμος τη βλέπει τη σφραγίδα και τη διακρίνει πάρα πολύ καλά. Κατά συνέπεια, οι άγγελοι μας ξέρουν. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Και αν ένα παιδί του Θεού σφραγισμένο έτσι δεν ζει μια άγια ζωή ή συχνάζει σε τόπους που δεν πρέπει, είναι ορατός από τον ουρανό. Δεν μπορεί να κρυφτεί γιατί είναι σφραγισμένος. Γι' αυτό λοιπόν εμείς όσοι έχουμε πάρει τη σφραγίδα, το χρήσμα του ελαίου, δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε στη ζωή μας, διότι είμεθα τα αντικείμενα της προσοχής όλου του ουρανίου κόσμου. Εδώ λοιπόν σφραγίζονται τούτοι, ενώ βασιλεύει ο Αντίχριστος και μάλιστα είναι η προχωρημένη εποχή, η αρχή του δευτέρου ημίσεως της βασιλείας του, τους σφραγίζουν στα μέτωπά τους για να είναι ορατοί μέσα στη θλίψη, άγγελοι να μπορούν να τους προστατεύουν και να μπορούν να τους σκεπάζουν. Και ήκουσα τον αριθμό των εσφραγισμένων, 144.000 ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των ιών Ισραήλ. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να είναι εθνική, αφού είναι από τους ιούς Ισραήλ. Μάλιστα από κάθε φυλή των ιών Ισραήλ. Τώρα θα μου πείτε που θα βρεθούν φυλές. Εδώ οι άνθρωποι είναι, οι Ισραηλίτες έχουν χάσει τον μπούσουλα και δεν ξέρουν σε ποια φυλή ο καθένας ανήκει. Στην εποχή πάντως του Κυρίου Ιησού Χριστού, και είναι γεγονός ότι οι 10 φυλές τις οποίες απήγαγαν οι Ασσύριοι βασιλείς στην Ασσυρία είναι χαμένες. Υποψία υπάρχει ότι είναι ενδεχόμενο να είναι οι Κούρδοι, οι οποίοι οι Κούρδοι δεν ανήκουν ούτε στους Τούρκους, ούτε στους στο Ιράν, Πέρσες, ούτε στους Ιρακινούς, και είναι στα εκεί που συγκλίνουν τα όρια αυτών των εθνών, στα βουνά, σε απότομα βουνά ζουν εκεί ορεσίδοι, πολεμιστές, σκληροί, ακατάβλητοι. Είναι βέβαια, έχουν υποστεί τον επηρεασμό της μουσουλμανικής θρησκείας, είναι Οθωμανοί, αλλά διατηρούν διατάξεις μοσαϊκές, 10 προσφορές και λοιπά τα έχουν. Και συνεπώς υπάρχει η υποψία ότι αυτός ο λαός που σήμερα μάχεται είναι οι 10 χαμένες φυλές του Ισραήλ. Θα ανακαλύψουν κάποτε την ταυτότητά τους, άγνωστο. Πάντως σήμερα οι 10 φυλές μέχρι σήμερα δεν έχουν φανεί. Και στην εποχή όμως του Κυρίου ήσαν φαίνεται υπήρχαν. Δηλαδή πώς υπήρχαν, αφού οι 10 φυλές είχαν απαχθεί τον 7ο αιώνα π.Χ. Υπήρχαν διότι όταν ο Έσδρας και Νεεμίας γύρισαν από τη Βαβυλώνα ήσαν κάποιοι και από τις 10 φυλές μέσα σε εκείνους που επέστρεψαν. Επίσης κάποιοι είχαν κατορθώσει και είχαν κατεβεί και είχαν λάβει μέρος στη γιορτή του Πάσχα, και ποικίλες πληροφορίες υπάρχουν από μέσα από το Λόγο του Θεού που φαίνεται ότι εκ των 10 χαμένων φυλών αντιπροσωπεία υπήρχε μέσα στις φυλές του Ιούδα και του Βενιαμίν, οι οποίοι αποτελούσαν το βασίλειο του Ιούδα που απέμεινε μετά τον εξαφανισμό των 10 φυλών. Στην εποχή του Κυρίου ο Πέτρος και ο Ιούδας, οι μαθητές του Κυρίου, απευθύνουν
τις επιστολές τους προς τους, λέει, εκλεκτούς παρεπιδήμους, τους διεσπαρμένους, σε, δηλαδή απευθύνονται στις φυλές αυτές, προς τους όσοι έλεγον ισότιμον μας πίστην στη δικαιοσύνη του Θεού. Και ο Ιούδας το λέει προς τις 12 φυλές, τους ηλιασμένους, τετηρημένους, προς τους κλητούς Αγίους. Πάντως όλοι αυτοί φαίνονται πως ναι, τους διεσπαρμένους στον Πόντο, στη Γαλατία, Καπαδοκία κλπ. Φαίνεται πως είναι, απευθύνεται στους Εβραίους, τους διεσπαρμένους, τις φυλές τις Εβραϊκές. Εν πάση περιπτώσει, και αν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις φυλές αυτές, ο Θεός τις ξέρει. Και εκείνη την ημέρα θα φανούν. Και εδώ πέρα μας λέει ότι είναι 12.000 από κάθε φυλή. Αυτό είναι πραγματικά μυστηριώδες, το 12.000, κάποιο νούμερο το οποίο ο Θεός το ξέρει και πώς διαλέχτηκα να είναι 12.000 από κάθε φυλή. Αυτές οι 12.000 από κάθε φυλή εμφανίζονται την στιγμή που ο Ισραήλ κάνει συνθήκη με τον Αντίχριστο. Αυτοί εμφανίζονται σαν μάρτυρες οι οποίοι έρχονται και δίδουν μαρτυρίες στον κόσμο και λένε μη υποτάσσεστε σε τούτον που βασιλεύει τώρα, διότι έρχεται ο Μέγων να βασιλεύσει. Τούτοι δηλαδή θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, ότι έρχεται ο Μέγων να βασιλεύσει, και φαίνεται πως τούτοι ηγούνται αντιδράσεως μέσα στον Ισραήλ κατά του Αντιχρίστου, η οποία αντίδραση θα φτάσει στο σημείο ο Ισραήλ να σταματήσει την προσφορά και θυσία την οποία θα έχει αρχίσει, διότι ο Αντίχριστος θα επιτρέψει στο Ισραήλ να κτίσει το ναό, θα αρχίσουν οι θυσίες, αλλά όταν εμφανιστούν τούτοι στο μέσο της βασιλείας του Αντιχρίστου και δώσουν τη μαρτυρία τους, θα παρασύρουν και πολλούς άλλους οι οποίοι θα αρνηθούν να προσφέρουν θυσία και προσφορά στον Αντίχριστο, επειδή θα καταλάβουν ότι πέσανε στην παγίδα και δέχτηκαν αυτόν ο οποίος είναι ψεύδο Μεσσίας, όχι ο πραγματικός Μεσσίας. Το κήρυγμα αυτόν θα είναι πολύ ευρύ. Ισπάσαν την γη εξήλθε ο φθόγκος αυτόν, λέει ο λόγος του Θεού. Εκείνο επίσης το οποίο σημειώνουμε είναι ότι είναι 12.000 από κάθε φυλή. Είναι 12 φυλές επί 12, 144. Λείπει όμως μια φυλή εδώ μέσα. Λείπει η φυλή του Δάνου. Θα μου πεις τότε πως είναι 12 φυλές. Είναι 12 φυλές διότι παίρνει τα παιδιά του Ιωσήφ, ή μάλλον παίρνει τον Ιωσήφ και παίρνει και τον ένα γιο του, τον Μανασί. Ο Ιωσήφ είχε δύο παιδιά, τον Μανασί και τον Εφραήμ. Ο Εφραήμ ήταν η μεγαλύτερη φυλή μέσα στις 10 φυλές του Ισραήλ. Αλλά αντί του ονόματος Εφραήμ βάνει τη λέξη Ιωσήφ του πατέρα. Ο Ιωσήφ και παίρνει και τον άλλο γιο, τον Μανασί. Και έτσι συμπληρώνεται ο αριθμός και έχουμε πάλι 12 φυλές εδώ. Είναι Ιούδας, Ρουβίν, Γάδ, Ασίρ, Νεφταλήμ, Μανασί, Σιμεών, Λεβί, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Ιωσήφ, Βενιαμίν, 12. 12 επί 12.000. Γιατί λείπει η φυλή του Δαν? Βέβαια σε απαριθμίσεις φυλών του Ισραήλ έχουμε σε διάφορα σημεία, στη μια φορά λείπει καμιά φυλή. Όμως εδώ πέρα τούτο είναι πολύ χαρακτηριστικό, διότι τούτο δείχνει την αφύπνιση των Ισραηλιτών όταν θα καταλάβουν ότι ο Αντίχριστος δεν είναι ο Μεσσίας και θα ξεσηκωθούν και θα κηρύξουν την ερχομένη βασιλεία και τον βασιλέα, και είναι αυτοί που θα κυνηγηθούν, είναι αυτοί τους οποίους ονομάζει ο Χριστός οι αδελφοί μου οι ελάχιστοι. Όταν ο Κύριος θα έρθει σαν βασιλιάς
και θα καθίσει στο χρόνο, στο τέλος, και θα μαζέψει πάντα τα έθνη, θα τους χωρίσει όπως χωρίζει ο ποιμήν τα ερήθια από τα πρόβατα. Και θα πει, καθώσον κάνατε εις ένα των αδελφών μου των ελαχίστων, εις ενέ κάνατε, οι αδελφοί του οι ελάχιστοι, εις τους οποίους αναφέρεται, είναι τούτοι οι Ισραηλίτες, οι 144.000, οι οποίοι στις ημέρες του Αντιχρίστου δεν θα δεχτούν να πάρουν το χάραγμα, θα κυνηγηθούν, δεν θα έχουν να αγοράσουν, δεν θα έχουν να πουλήσουν, δεν θα έχουν να φάνε, δεν θα έχουν να πιούν. Πολλοί εξ αυτών θα ρυθούν στις φυλακές. Θα είναι όμως δυναμικοί κήρυκες. Ο φθόγος αυτών θα φτάσει έως των τεράτων της γης, και είναι ένα έργο θαυμαστό το οποίο θα κάνουν, διότι θα παρασύρουν, θα επηρεάσουν τον Ισραήλ να αρνηθεί πλέον να προσφέρει στον Αντίχριστο θυσία και προσφορά, και ο Αντίχριστος θα κυνηγήσει τον Ισραήλ, όπως θα δούμε πιο κάτω, αλλά και από τους εθνικούς θα επηρεάσουν πολλούς, οι οποίοι θα αρνηθούν να πάρουν τη σφραγίδα και οι οποίοι θα πιστέψουν στον Χριστό, ενώ η Εκκλησία θα έχει φύγει και θα έχει αρπαγεί. Η Εκκλησία έχει φύγει. Η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι στη μεγάλη θλίψη. Τούτη είναι στη μεγάλη θλίψη. Η Εκκλησία έχει φύγει, διότι για την Εκκλησία επλήρωσε ο Χριστός τον Σταυρό. Δεν μπορεί να ξαναπληρώσει η Εκκλησία. Τούτη εδώ δεν είχαν δεχτεί τον Χριστό έως ότου ήρθε η μεγάλη θλίψη και τους βρήκε. Η Εκκλησία λοιπόν δεν είναι μέσα στη μεγάλη θλίψη. Η Εκκλησία έχει αρπαγεί, διότι θέλω σε φυλάξει, λέει ο Κύριος, από τις οργής της ερχομένης, από του πειρασμού ο οποίος μένει να έρθει, να πειράξει τους κατοικούντας εφόλης της γης. Κατά συνέπεια, υπάρχουν υποσχέσεις του Θεού, και διότι ο Χριστός έχει πληρώσει στη θέση της Εκκλησίας, η Εκκλησία δεν πρόκειται πλέον να κρυθεί, γιατί είναι κρίση του Ισραήλ, η μεγάλη θλίψη. Αλλά ο Δαν γιατί δεν είναι μέσα? Η φυλή του Δαν ήταν η πρώτη φυλή από τον Ισραήλ που προσχώρησε στην ειδωλολατρία. Η φυλή του Δαν. Βέβαια, όταν γίνεται αποκατάσταση πλέον του Ισραήλ και κτίζεται ο ναός στα χρόνια της Χιλετούς Βασιλείας, είναι και ο Δαν, παίρνει και ο Δαν μερίδιο, αλλά είναι στον έσχατο βορρά, στο βόρειο μέρος, στην άκρη, ο Δαν. Τι ρόλο τάχα να έπαιξε ο Δαν? Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτό που λένε, όμως υπάρχουν υποψίες πολλές, ότι ο Δαν είναι η φυλή από την οποία θα βγει ο Αντίχριστος. Όπως σας είπα, ο Αντίχριστος πρέπει να είναι Ισραηλίτης, διότι αν δεν είναι από μάνα Ισραηλίτησα, και η μάνα λαβαίνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του τον εθνικό, αυτός θα πρέπει να είναι από Εβραία μάνα και αγνώστου πατρός, και κατά αυτόν τον τρόπο θα απομιμηθεί και τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι από μάνα Εβραία και από τον Θεό τον Πατέρα. Εκείνος λοιπόν ο Αντίχριστος, επειδή είναι ακριβώς Αντίχριστος, θα είναι από Εβραία μάνα και άγνωστο πατέρα, προφανώς έκλεψη γαμία. Ότι η φυλή αυτή είναι δυνατόν από αυτή να βγει ο Αντίχριστος, θα μπορεί κανείς να το δει και σε μία όραση την οποία είχε ο Ιακώβ, ο πατέρας των 12 φυλών, των 12 παιδιών εκείνων, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης, το μύθι, τα κεφάλαιο, στο μύθι, τα κεφάλαιο. Λοιπόν, στο εδάφιο 16, ο γέρον Ιακώβου, όντας στην κλίνη του, την επιθανάτια κλίνη, γέρον πια, σε μεγάλη ηλικία, εκάλεσε τα 12 παιδιά του για να τα ευλογήσει και για να τους πει τι θα γίνει σε αυτά, στους απογόνους τους, εις τη συνέχεια των ημερών, στη συνέχεια των καιρών. Εδώ λέει εντεσεσχάτες ημέρες. Τι μένει να συμβεί σε εσάς εντεσεσχάτες ημέρες, λέει στο εδάφιο 1. Συνάχτητε για να σας αναγγείλω. Το εβραϊκό κείμενο έχει
την φράση Ασαρίς Χαγιαμίμ, που θα πει στη συνέχεια των καιρών. Τι θα γίνει σε εσάς. Σε κάθε παιδί λοιπόν του λέει τι θα γίνει. Και μίλησε και για τον Ιούδα, ότι θα έρθει ο Σιλό, ο Ειρηνοποιός, τον Ιούδα, που σημαίνει ο Σωτήρας, ο Χριστός. Και έρχεται στο 16 εδάφιο και μιλάει και για τον Δάνο. Και είδου τι λέει. Ο Δάνο θέλει κρίνει τον λαό αυτού ως μία εκ των φυλών του Ισραήλ. Αλλά ο Δάνο ουδέποτε θα κυβερνούσε, δεν θα έπαιρνε εξουσία να κρίνει και να κυβερνήσει. Η εξουσία είχε δοθεί στον Ιούδα. Όμως φαίνεται πως κάποια στιγμή ο Δάνο παίρνει την εξουσία μέσω κάποιου προσώπου. Ως μία των φυλών του Ισραήλ. Ο Δάν θέλει είστε όφης επί της οδού, ασπής επί της τρίδου, ασπής επί φίδι. Είναι φίδι ο Δάν. Είναι φίδι στον δρόμο. Δάκνων τα στέρνας του ύπου, ώστε ο υπέρς αυτού θέλει πίπτει στα οπίσω. Με αυτό θέλει να χαρακτηρίσει την πονηρία αυτού του παιδιού του Δάν και της φίλης που βγήκε από αυτόν, αλλά συγχρόνως εκείνου που μένει να βγει από τον Δάν στους έσχατους καιρούς και ο οποίος θα είναι φίδι και ασπίσει τον δρόμο και φαίνεται πως θα αρπάξει την εξουσία μέσα στον Ισραήλ. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Σε μια στιγμή ο γέρον Ιακώβ λέγοντας αυτά, έχοντας την όραση αυτή και λέγοντας αυτά, βγάνει μια φωνή κραυγή στο 18 εδάφιο που δεν συνδέεται άμεσα με τα πιο πάνω. Την σωτηρία σου περίμενα, Κύριε. Αυτή η κραυγή, απελπιστική και συγχρόνως σαν μια έκκληση βοήθειας, γίνεται διότι ο γέρον Ιακώβ φαίνεται πως βλέπει κάποιο όραμα μακριά. Βλέπει τον Δάν, δηλαδή αυτόν που θα βγει από τον Δάν, που είναι όφης και αρπάζει την εξουσία και κρίνει. Και φαίνεται πως η διακυβέρνησή του ήταν φοβερή στο Ισραήλ. Επακολουθούν διωγμοί του Ισραήλ, ώστε ο γέρον Ιακώβ να φωνάξει την σωτηρία σου περί Έλληνα, Κύριε. Αυτό το χωρίο, αυτή η όραση του Ιακώβ, σε συνδυασμό λοιπόν με αυτά που λέγονται στην Αποκάλυψη, την παράληψη της φυλής του Δάν από τις 12 φυλές, έδωσε και δικαιολογημένα σε πολλούς την σκέψη ότι ενδεχομένως ο Αντίχριστος που πρέπει να είναι Εβραίος θα βγει από τη φυλή Δάν, η οποία φυλή Δάν ήταν μεταξύ των 10 φυλών που απήχθησαν και δεν αποκλείεται να είναι από αυτούς τους απαχθέντας, διότι εδώ που τα λέμε οι Κούρδοι δεν είναι μονάχα αυτούς τους οποίους βλέπουμε στον δρόμο ή που ακούμε που σκοτώνουν οι Τούρκοι. Κάποτε ο Ζάλ έλεγε ότι οι Κούρδοι κατέχουν μεγάλες διοικητικές και στρατιωτικές θέσεις στο κράτος του. Επίσης, πολλοί εξ αυτών σπουδάζουν στο εξωτερικό, Αγγλία, Γερμανία. Να αποκλείεται κάποιος εξ αυτών, εκ της φυλής Δάν, να είναι εκείνος, τον οποίον είδε και ο Ιακώβ στην όρασή του και ο οποίος παραλείπεται από την απαρίθμηση των 12 φυλών, παραλείπεται επειδή ακριβώς θα παίξει αυτό το ρόλο, ίσως. Πάντως, οι 144.000 φέρνουν ένα μήνυμα στον κόσμο. Λένε στους ανθρώπους να μην υποταχθούν σε αυτόν που βασιλεύει, διότι έρχεται ο μέλλον να βασιλεύσει. Ο καρπός του Ευαγγελισμού τους, κυρίως μέσα στους εθνικούς, είναι αυτό που λέει παρακάτω. Και μετά τα αυτά είδων, και ειδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδής η δύνατον αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών. Γι' αυτό είπα ότι ο φθόντος αυτών εξήλθε έως των περάτων της γης. Δηλαδή θα πιάσουν, θα είναι τόσο δυναμικοί κήρυγες αυτοί, θα ξεχυθούν σε όλο τον κόσμο. Όπως οι 12 Απόστολοι ξεχύθηκαν και πρωτοκήρυξαν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, τούτοι που κλείνουν την περίοδο του Ευαγγελισμού με περισσότερη, θα λέγαμε, τόνο, με περισσότερο τόνο και τονίζοντας περισσότερο τον χαρακτήρα της βασιλείας, ότι έρχεται δηλαδή ο Ιησούς να βασιλεύσει, θα ξεχυθούν σε όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό έχουμε
εκ παντός έθνους, φυλών, λαών, γλωσσών, κόσμων, πλήθος, το οποίο ουδείς είναι δυνατόν αριθμίσει, οι οποίοι στέκουν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, αυτό σημαίνει ότι έχουν σφαγή στις ημέρες του Αντιχρίστου, αλλά όμως είναι ντυμένοι λευκές στολές και έχουν εμβλήματα στα χέρια τους νίκης και τριάγου, φοινίκες, και κράζουν με τα φωνής μεγάλης και λένε «Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου του θρόνου και του αρνίου». Και τώρα όλος ο χορός του ουρανού, άγγελοι που στέκουν κύκλο του θρόνου του Θεού και είναι μύριες μυριάδες και χίλιες χιλιάδες, κύκλο του θρόνου και κύκλο των πρεσβυτέρων, και είπαμε για τους πρεσβύτερους ότι είναι πρεσβύτεροι στον ουρανό, όντα υπερβατικά από τα πρώτα της πρώτης κατηγορίας, της πλέον υψηλής κατηγορίας, κατά ανάλογο τρόπο που η Εκκλησία έχει πρεσβυτέρους επί της γης, είναι πρεσβύτεροι στον ουρανό και κάθονται σε θρόνους, ένα είδος παρέδρων πλάι στο θρόνο του Θεού, και κρίνουν μαζί με το Θεό και κυβερνούν μαζί με το Θεό. Δηλαδή ο Θεός μοιράζεται, συμμερίζεται τη διακυβέρνηση του κόσμου και την κρίση με αυτά τα όντα. Και τα τέσσερα ζώα που είναι στο θρόνο, τα οποία ο Απόστολος Παύλος τα ονομάζει θρόνους, είναι όντα που εκπέμπουν ζωή. Δεν είναι ζώα, όπως λέμε εμείς, αλλά όντα που εκπέμπουν ζωή, και το καθένα έχει κάποια από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του Θεού, κεφαλή ανθρώπου σοφία, αετός το ηθιώτης, μόσχος η υπηρετικό της, λιοντάρι η βασιλική κυριαρχία του Θεού. Λοιπόν, τα τέσσερα ζώα έπεσαν λοιπόν κατά πρόσωπον και οι πρεσβύτεροι ενώπιον του θρόνου και προσεκύνησαν το Θεό λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύ ανήκει στον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Βλέπετε, τα όντα αυτά δεν μιλάνε τίποτα για σωτηρία, διότι αυτά τα όντα δεν είχαν χαθεί ώστε να σωθούν. Μιλούν, αναφέρονται στην ευλογία του Θεού, στη δόξα, στη σοφία, η ευχαριστία, η τιμή, η δύναμη, η ισχύς, ότι ανήκει στο Θεό. Δεν ευχαριστούν για τη σωτηρία τους, διότι ουδέποτε είχαν χαθεί ώστε να σωθούν. Είναι αγγελικές προσωπικότητες. Ενώ οι άλλοι είπανε προηγουμένως η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ. Οι πρεσβύτεροι, είπαμε, δεν είναι εκκλησία. Είναι όντα υπερβατικά του ουρανού. Διότι αν ήσαν εκκλησία έπρεπε ο Ιωάννης να είναι μέσα εκεί. Ο Ιωάννης δεν είναι. Αυτοί λοιπόν το ρωτούν τον Ιωάννη, ούτε οι ενδεδειμένοι τα στολά στα λευκά, τι είναι και ποθεν ήλθον. Και είπα προς αυτόν, Κύριε, ο Ιωάννης ονομάζει τον πρεσβύτερο Κύριον, «Σι εξέβρις». Και είπε προς εμέ, «Ούτι είναι οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης». Να το. Εδώ προσδιορίζεται ακριβώς από πού ήρθαν αυτοί. Είναι καρπός του έργου των 144.000 που στη διάρκεια της μεγάλης λήψεως, δηλαδή στα δεύτερα 3,5 χρόνια της κυριαρχίας του Αντιχρίστου, τούτοι εκήρυξαν οι 144.000 των ερχόμενων βασιλέα. Συνεπώς, είναι από τη θλίψη τη μεγάλη που έρχονται, εσφάγησαν, εκτυπήθησαν, κυνηγήθησαν, επελεκύθησαν και έπληναν τα στολά αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Που σημαίνει, αφού φύγει η Εκκλησία, θα υπάρξουν κι άλλοι οι οποίοι θα σωθούν. Πλήθη που δεν μπορούσε κανείς να τους μετρήσει. Τι θα συντελέσει ώστε όλοι τούτοι να σωθούν? Η διωγμή, οι μέρες της θλίψεως του Αντιχρίστου, το Ευαγγέλιο το οποίο είχε κηρυχθεί και θα το κηρύξουν με δύναμη οι 144.000. Δεν αποκλείεται να είναι πολλοί από εκείνους που ακούσαν και από τα χείλη μας, οι παιδιά Ευαγγελικών που σήμερα σκληρύνονται και θα μείνουν κάτω και θα τους βρει ο Αντίχριστος και θυμηθούν εκείνα που άκουσαν και δουν αυτά τα οποία θα περνούν και συνέλθουν και επιστρέψουν ίσως. Πάντως
Εδώ έχουμε κόσμο πολύ που έρχεται από τη θλίψη τη μεγάλη και έχουν πλύνει τις στολές τους μετά από την δοκιμασία αυτή, πλύναν τις στολές τους και τις ελεύκαναν, διότι υπήρξαν αμαρτωλοί, υπήρξαν και αυτοί ασεβείς, αλλά ελεύκαναν τις στολές τους στο αίμα του αρνίου. Μετανόησαν και πίστεψαν. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουν σε αυτόν ημέρα και νύχτα στον ναό αυτού επάνω στους ουρνούς και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει και τα σκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψίσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ κανέν καύμα, διότι το αρνίον, το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Αυτό το τελευταίο θα εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον, αφήνει να υπονοηθεί ότι όλοι αυτοί πέρασαν μέσα από θλίψη μεγάλη, έκλαψαν, πόνεσαν εδώ κάτω στον κόσμο, ίσως και πείνασαν και δίψησαν, γιατί δεν πήραν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, αρνήθηκαν. Και δεν θα πεινάσουν πλέον, ούτε θα διψήσουν. Ο Κύριος επάνω εκεί σκουπίζει ακόμα και τα δάκρυά τους, διότι πολλοί από αυτούς θα φύγουν με κλαμμένα τα μάτια, με δάκρυα στα μάτια. Θα έχουν περάσει μέσα από τη θλίψη τη μεγάλη. Αυτή δεν είναι εκκλησία. Αυτή είναι ο καρπός του Ευαγγελισμού των 144.000 των Εβραίων πιστών μαρτύρων, οι οποίοι αφού φύγει η Εκκλησία, αυτοί θα εγερθούν και θα δώσουν μαρτυρία στον κόσμο, θα επηρεάσουν τον Ισραήλ ώστε να πάψει και να διαρρήξει τη συνθήκη που θα έχει κάνει με τον Αντίχριστο και θα κηρύξουν στους εθνικούς σε όλο το πρόσωπο της γης, έτσι που από κάθε φυλή λαό, γλώσσα και έθνος αναρρύθμιτοι άνθρωποι θα επιστρέψουν στον Κύριον. Θα πλύνουν τις στολές τους, θα τις λευκάνουν. Βέβαια θα περάσουν μεγάλη δοκιμασία, γι' αυτό φτάνουν στον ουρανό δακρυσμένοι. Και ο Κύριος θα εξαλείψει παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτόν. Αυτή είναι η σελίδα αυτή και η σελίδα του είναι μια εικόνα που την βλέπει ο Ιωάννης στην πορεία των γεγονότων. Διότι τα γεγονότα όλα που θέλει να περιγράψει είναι οι 7 σφραγίδες, η τελευταία σφραγή περιέχει 7 σάλπιγγες, η τελευταία σάλπιγγες 7 φιάλες. Οι σφραγίδες είναι γενικές κρίσεις, οι σάλπιγγες πιο ειδικές και οι φιάλες κρίσεις που επικεντρώνονται στη βασιλεία του Αντιχρίστου και στο τρόνο του Αντιχρίστου. Ενδιαμέσως ο Ιωάννης βάνει μερικές εικόνες, σαν και τούτη, των 144.000 και εκείνων που εσώθηκαν από αυτούς. Παρακάτω θα μας πει για το διωγμό του Ισραήλ, για το κτίσιμο του ναού. Αυτές οι εικόνες παρεμβάλλονται για να φωτίσουν και να δείξουν τα γεγονότα τα γεγονότα στην εξέλιξή του. Πάντως τα γεγονότα είναι από την εμφάνιση του Αντιχρίστου για 7 χρόνια, 7 σφραγίδες. Η τελευταία σφραγίδα περιέχει 7 σάλπιγγες ειδικές κρίσεις και η τελευταία σάλπιγγα 7 φιάλες πιο ειδικές κρίσεις στο θρόνο του Αντιχρίστου και στη βασιλεία του Αντιχρίστου. Για να γίνει η απελευθέρωση της γης, η κρίση του Αντιχρίστου, του Σατάν, ο οποίος τελικά δένεται και ρίπτεται στην Άβυσσο και εγγενιάζεται η βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τώρα στο ερχόμενο θα ξανάρθουμε πάλι, εφόσον είναι Ιούνιος, θα έχουμε ακόμα ένα μάθημα. Τον Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο θα διακόψουμε και θα πιάσουμε το φθινόπωρο πια. Άλλωστε κι εσείς θα πάτε εδώ θεκείτε και εμείς θα είμαστε στο Σούλιο. Όχι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε για τη χάρη και το έλεος, για τις αποκαλύψεις που δίνεις στο λόγο σου, για το φως που μας δίνεις, το οποίο Κύριε Θεέ μας έρχεται να μας δείξει τα πράγματα τα δικά σου, τα δικά σου σχέδια και τις δικές σου ενέργειες, τις θαυμαστές. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας, ετοιμαζέ μας
να περιμένουμε τον λυτρωτή μας, ο οποίος θα έρθει από τους ουρανούς να μας παραλάβει. Και δώσε μας χάρη να ομολογούμε και να διακηρύττουμε τα μεγαλεία σου στον κόσμο τούτον. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου. Αμήν. Λοιπόν, εμείς οι ολίγοι, θα ψάλουμε έναν ύμνο. Ας ψάλουμε τον 169. Δεν επεσχύνομαι, Χριστέ, να σε ομολογώ. Ύμνος 169.

Τον σου ποτέ θα πάψω να γαίνω. Στον σταυρόν προσελθόν απειλάγιν ευθύς εκ του βάρους εμού του φοβερού. Και η εύρον ειρήνην ψυχής και νυν ημεολόσε

Στον σταυρό προσελθόν απειλάγιν ευθύν εκ του βάρους εμού του φοβερού και γη ευρών ειρήνην ψυχής και νυν ημεγόλωσε τύχη.

Στον σταυρόν προσελθόν απειλάγιν ετής εκ του βάρου εμού του φόβερου και εκεί έβραν ειρήνην ψυχής και την ημεολώσε πάνω της ημεολώσε.

Κανόν κλειθώ να ζήσω ευτυχώς. Στον σταυρόν προσελθόν άπειλα γίν ευθύς εκ του βόρου σε μου του φόβερου και εκεί έβραν ειρήνην ψυχή και νυν ημεγολοσεκτήσεις. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου για μας. Μας έφερε στον κόσμο με σκοπό δοξασμένο να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία σου. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι απεκάλυψες τα σχέδιά σου σε μας. Ειλικρινά στραφήκαμε, μετανοήσαμε και πιαστήκαμε από τον Υιό της αγάπης σου. Βρήκαμε τον Σωτήρα και ανήκουμε σε Αυτόν και έχουμε την ελπίδα της αιώνια ζωής. Παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός να μας επισκεφθεί, καθώς μελετάμε το λόγο σου και σκεπτόμεθα τα πράγματα τα δικά σου. Παρακαλούμε πολύ, δίνε μας φως και χάρη και δοξάστητη και μεγαλύτητη. Μείνε μαζί μας, κυκλωσέ μας και δώσε Κύριε κατανόηση του λόγου σου. Διάνοια νουν, άνοιξε το νου μας να κατανοούμε, να καταλαβαίνουμε, να σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, για τη δόξα σου. Αμήν. Αρχίζουμε λοιπόν τα μαθηματά μας στην Αποκάλυψη, όπως είχαμε πριν από το καλοκαίρι, αλλά απόψε αδελφοί να κάνουμε μία ανασκόπηση αυτών που είπαμε, για να συνδεθούμε και να προχωρήσουμε. Θα πω λοιπόν ότι η Αποκάλυψη πρώτα απ' όλα δεν είναι του Ιωάννου όπως νομίζετε. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Η Αποκάλυψη είναι του Κυρίου Ιησού Χριστού και την έδωσε στον Ιωάννη, στο δούλο του τον Ιωάννη, του φανέρωσε για να γνωρίσει αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν ταχαίως. Την Αποκάλυψη λοιπόν είναι η Αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως το λέει στο πρώτο εδάφιο, Αποκάλυψη Ιησού Χριστού, την οποία έδωκε σε αυτόν ο Θεός. Ο Θεός έδωκε στον Κύριον και ο Κύριος τη δίνει στον Ιωάννη το δούλο του και την στέλνει στον Ιωάννη δια του αγγέλου του. Δεν ξέρουμε ποιος άγγελος είναι αυτός, ενδεχομένως ο Γαβριήλ, επειδή ήταν το όργανο το οποίο χρησιμοποιείται από το Θεό και στέλετο στη Μαριάμ, στον τον Κορνήλιο, τον Εκατόνταρχο. Φαίνεται λοιπόν πως είναι το ίδιο πρόσωπο. Ο σκοπός λοιπόν της Αποκαλύψεως είναι για να γνωρίσουν οι δούλοι του Θεού, οι εκκλησίες προς τις οποίες απευθύνεται, αυτά τα οποία μένουν να γίνουν ταχαίως. Αλλά αυτή η λέξη ταχαίως λιγάκι μας ενοχλεί, διότι σκεπτόμεθα ότι από την εποχή που το πήρε ο Ιωάννης μέχρι σήμερα έχουν περάσει 2.000 χρόνια και δεν γίνηκαν ακόμα ταχαίως. Τι τάχα εννοεί ο Λόγος του Θεού εδώ? Ο Λόγος του Θεού εννοεί τούτο. Όταν θα αρχίσουν τα γεγονότα περί των οποίων η Αποκάλυψη ομιλεί, όταν αρχίσουν θα γίνουν ταχαίως. Μέχρι σήμερα και μέχρι ότου αρχίσουν και δεν έχουν αρχίσει ακόμα, ο Θεός μακραίνει το ελαιός του, γιατί δεν θέλει να απολεσθούν μερικοί, τινές, αλλά όλοι.

Ταχαίος. Επανέρωσε, ναι, όσα πρέπει να γίνουν Ταχαίος. Και μαρτύρησε το λόγο του Θεού στον Ιωάννη που εμαρτύρησε το λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Είναι μακάριος εκείνος που τα διαβάζει και εκείνοι που τα ακούνε και εκείνοι που τα φυλάτουν. Έχουμε τρεις περιπτώσεις εδώ. Εκείνοι που τα διαβάζουν, εκείνοι που τα ακούνε και εκείνοι που τα φυλάτουν στην καρδιά τους και τα εκτελούν. Αυτή είναι λοιπόν ευτυχής, μακάρι. Έπειτα ο Ιωάννης έγραψε, άρχισε με μία δοξολογία, θα λέγαμε, προς τον Θεό και απευθύνεται στην Τριάδα. Ο Ιωάννης λέει, χάρις ημίν και ειρήνη, χαιρετάει τις εκκλησίες, από του όνο είναι και ο ερχόμενος, είναι ο πατήρ, από των επτά πνευμάτων, είναι το Άγιο Πνεύμα, στην οικονομιακή του δράση μέσα στον κόσμο, σε σχέση με τις επτά εκκλησίες, γι' αυτό λέει τα επτά πνεύματα, και από του Ιησού Χριστού, που είναι ο μάρτης, ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και άρχον των βασιλέων της γης. Αυτοί οι τρεις τίτλοι του Χριστού ανταποκρίνονται στην τριπλή ιδιότητα του Χριστού και την τριπλή αποστολή. Ο Χριστός είναι μάρτης πιστός, που θα πει προφήτης από Θεού, είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών, που θα πει ιερεύς και μεσητεύει τώρα ενώπιον του Θεού, και είναι και άρχον των βασιλέων της γης, που θα πει βασιλεύς. Περιλαμβάνει λοιπόν τις τρεις ιδιότητες και τις τρεις αποστολές του Χριστού ως προφήτου, ιερέως, βασιλέων. Στη συνέχεια ο Ιωάννης θα μας πει το ιστορικό πως βρέθηκε στην Πάτμο. Ο λόγος που βρέθηκε στην Πάτμο ήταν η μαρτυρία του Ιησού. Επειδή έδινε μαρτυρία του Ιησού, εξορίστηκε στην Πάτμο. Η Πάτμος φυσικά, όπως είπαμε και άλλοτε, μιλούσαμε προηγουμένως, πρώτου καλοκαιριού, δεν ήταν το νησί με τα κότερα όπως είναι σήμερα και τα ξενοδοχεία, ήταν ένα ξηρό ερημονήσι και ήταν τόπος εξορίας από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες για ποικίλους, εγκληματίες κλπ. Όπως και τώρα στην περίπτωση των πιστών που εδιώχθησαν και εξορίστηκαν. Ο Ιωάννης λοιπόν ήταν αδελφός μας και συγκοινωνός στη θλίψη αλλά και στην προσδοκία της Βασιλείας, στην ελπίδα για τη Βασιλεία και την υπομονή του Χριστού. Μας λέει λοιπόν ότι βρέθηκε στο νησί στην Πάτμο, για αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, για την μαρτυρία του Ιησού, και εκεί στην Πάτμο περιήλθε σε μια κατάσταση πνευματική. Και το Πνεύμα του Θεού τον μετέφερε εις την ημέρα του Κυρίου, την Κυριακή ημέρα. Όχι ότι ήταν Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Τότε, στον πρώτο Αποστολικό αιώνα ακόμα, η Κυριακή δεν λεγόταν Κυριακή. Όπως βλέπουμε και μέσα στη γραφή, λεγόταν η μία των Σαββάτων, η επομένη δηλαδή του Σαββάτου κλπ. Συνεπώς και ήταν η πρώτη της εβδομάδας. Γι' αυτό λέμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Λοιπόν, ήταν η πρώτη. Παρασκευή ήταν η προετοιμασία για το Σάββατο. Παρασκευή. Παρασκευάζοντο, προετοιμάζοντο για το Σάββατο. Συνεπώς η Κυριακή δεν λεγόταν έτσι. Όταν λοιπόν λέει εντικυριακή ημέρα, εννοεί ότι περιήλθε σε έκσταση πνευματική και το Πνεύμα τον πήρε και τον μετέφερε, το άνοιξε μπροστά και είδε την ημέρα του Κυρίου. Ποια είναι αυτή η ημέρα του Κυρίου? Και είπαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται από τους προφήτες πολλές φορές η φράση «η ημέρα του Κυρίου». Η ημέρα του Κυρίου είναι μια περίοδος χρονική. Δεν είναι σαν τις ημέρες τις δικές μας 24ωρο. Εμείς έχουμε τις ημέρες μας, κάθε μέρα είναι ένα 24ωρο. Αλλά η ημέρα του Κυρίου περί της οποίας αναφέρεται και εις την οποία αναφέρεται ο Ιωάννης, ότι μεταφέρθη σε αυτή, είναι μια χρονική περίοδος η οποία αρχίζει από κάποτε. Πότε? Από την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Συνεχίζει και παίρνει μέσα και όλη τη χιλιετή βασιλεία. Σε αυτή την ημέρα του Κυρίου λοιπόν θα συμβούν οι μεγάλες κρίσεις, τα γεγονότα των κρίσεων που ο Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα στείλει απάνω στους ασεβείς που θα κατοικούν στη γη, για να ελευθερωθεί η γη από τους ασεβείς και από τον Σατανά, διότι ανήκει στον Θεό και εις τους δικαίους. Ο Θεός λοιπόν, ο Κύριος, θα στείλει κρίσεις. Αυτές λοιπόν όλες οι κρίσεις περιλαμβάνονται, περιέχονται, θα γίνουν στην ημέρα του Κυρίου. Είναι μια χρονική περίοδος και είναι αυτό το οποίο είδε ο Ιωάννης στην Ίσο Πάτμο. Το Άγιο Πνεύμα τον επεσκέφθη, περίλθε σε μια έκσταση πνευματική
το πνεύμα τον μετέφερε και είδε

0: αυτά τα γεγονότα που θα γίνουν στην ημέρα του Κυρίου. Και τα έγραψε. Αυτή είναι η Αποκάλυψη. Ποια είναι τα γεγονότα αυτά, σφραγίδες, η τελευταία περιέχει 7 σάλπιγγες και η τελευταία σάλπιγγες 7 φιάλες. Όλες αυτές είναι κρίσεις γενικές και ειδικές που θα συμβούν στην ημέρα του Κυρίου. Παρεπιπτόντως, ο Ιωάννης παρεμβάλλει και κάποιες εικόνες μέσα σε αυτά τα γεγονότα και αυτό είναι όλο το σώμα της Αποκάλυψης. 7 σφραγίδες, η τελευταία περιέχει 7 σάλπιγγες, η τελευταία σάλπιγγες 7 φιάλες. Αυτά είναι τα γεγονότα. Και μέσα σε αυτά περιλαμβάνει και κάποιες εικόνες, τις οποίες θα τις δούμε. Όλο αυτό είναι το σώμα της Αποκάλυψης. Και αυτό θα γίνει στην ημέρα του Κυρίου, την περίοδο τη χρονική, την οποία ο λόγος ο Ιωάννης ονομάζει Κυριακή ημέρα ή ημέρα του Κυρίου. Στην Παλαιά Διαθήκη ονομαζόταν ημέρα του Γιαχβέ, του Ιεωβά, του Ιεχωβά. Ή η ημέρα εκείνη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ή η ημέρα του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει επί παραδείγματι, μη βιάζεστε να κρίνετε ο ένας τον άλλον και να βγάνετε συμπεράσματα. Αφήστε τα την ημέρα εκείνη, όταν θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης μετεφέρθη και είδε τα γεγονότα αυτά και περιγράφει συγχρόνως το πρόσωπο, την προσωπικότητα η οποία του μίλησε. Άκουσε φωνή πίσω του, στράφηκε να δει και ήταν μια λαμπρά προσωπικότητα την οποία περιγράφει, έπεσε στα πόδια του σαν νεκρός. Και ήταν η κεφαλή του και οι τρίχες λευκές, σαν μαλλίο λευκό, τα μάτια σαν φλόγα πύρινη, τα πόδια όμοια με χαλκολίβανο, σε καμίνι πεπυρωμένα, η φωνή σαν φωνίδα των πολλών και στα δεξιά του, στο δεξί χέρι κρατούσε 7 αστέρια και στο στόμα του, από το στόμα του εξήρχε το ρομφαία δίστομος, οι όψεις του έλαμπε σαν ήλιος, όπως λάμπει ο ήλιος στη δύναμή του. Αυτή η προσωπικότητα είναι αναμφισβήτητα ο Κυριός μας, αναστημένος και δοξασμένος. Πόση διαφορά μεταξύ του Ιησού Χριστού αυτού και εκείνου τον οποίο ξέρουμε από τα Ευαγγέλια που περιπατούσε ανυπόδητος με κάποια σανδάλια στη Σαμάρια, στην Ιουδαία, στην Γαλιλαία κλπ. Εδώ έχουμε μια ένδοξη προσωπικότητα, είναι Κύριος επάνω στους ουρανούς και Κύριος του κόσμου και είναι εκείνος που θα κάνει τις κρίσεις. Αυτός αποκαλύπτει λοιπόν στον Ιωάννη και του λέει γράψε όσα είδες, αυτά που είδε, δηλαδή το πρόσωπό του, την παρουσία του, στο δεξί χέρι τα 7 αστέρια, τις 7 λιχνίες ανάμεσα στις οποίες περπατούσε. Όσα είδες, όσα είναι, όσα μένουν να γίνουν μετά από αυτά. Αυτή η διαίρεση, η τριπλή διαίρεση, θα πρέπει να την έχουμε υπόψη μας, είναι η διαίρεση του βιβλίου της Αποκάλυψης. Όσα είδες, όσα είναι, είναι το ιστορικό είναι των εκκλησιών, των 7 εκκλησιών, θα πούμε για αυτές, και μετά όσα μένουν να γίνουν μετά από αυτά. Τώρα, αυτές οι 7 εκκλησίες που είναι χρυσές, και είναι χρυσές οι 7 λιχνίες, αντιπροσωπεύουν τις 7 εκκλησίες. Είναι χρυσές διότι η εκκλησία μένει να βασιλέψει και δίνουν φως με το λαδάκι, το λαδάκι του πνεύματος, δίνουν το φως το πνευματικό στον κόσμο. Η εκκλησία, η αποστολή της είναι να δώσει φως πνευματικό στον κόσμο. Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα πέραντο ηθικό και πνευματικό σκοτάδι, δεν έχουν φως. Ο ήλιος που τους φώτιζε έχει δύσει, είναι ο Χριστός και δεν φαίνεται. Αλλά ο Χριστός, ο ήλιος που έδεισε, φωτίζει την σελήνη της εκκλησίας. Και εφόσον μάλιστα η εκκλησία στρέφει το πρόσωπό της προς τον ήλιο, ολόκληρη την επιφανειά της, φωτίζεται, το φως διαχέεται στον κόσμο και ο κόσμος βλέπει κάποιο φως μες στο σκοτάδι που βρίσκεται, αυτό το απαλό γλυκύ φως της σελήνης, της εκκλησίας του Χριστού που δίνει φως, δεν είναι δικό της, είναι τερόφωτη, το παίρνει το φως από τον Χριστό. Έτσι τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο. Ακολουθούν 3 κεφάλαια. Τα 3 κεφάλαια, το δεύτερο, το τρίτο κεφάλαιο, το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο, 2 κεφάλαια, περιλαμβάνουν το τι γράφει ο Χριστός προς τις 7 εκκλησίες. Αυτές οι 7 οι επιστολές προς τις 7 εκκλησίες, τις οποίες υπαγορεύει ο Κύριος τον Ιωάννη, περιλαμβάνουν τον τίτλο του επιστολογράφου, είναι ο ίδιος ο Χριστός, εγώ είμαι ο τάδε. Έπειτα, προς ποιον απευθύνονται, ποιος είναι ο αποδέκτης της επιστολής. Έναν έλεγχο, τον οποίο κάνει ο Κύριος, μία προτροπή προς μετάνοια, μία υπόσχεση αν στραφεί και τι θα γίνει σε αυτόν, εάν πραγματικά νικήσει, κατορθώσει και νικήσει. Οι 7 επιστολές απευθύνονται σε 7 εκκλησίες. Την Έφεσο, τη Σμύρνη, την Πέργαμο, τα Θυάτυρα, τη Σάρδης, την Φιλαδέλφια και τη Λαοδίκαια. Και τα ονόματα των εκκλησιών των πόλεων αυτών ίσανται πραγματικά, δεν διαλέχθηκαν τυχαίως. Γιατί υπήρχαν και άλλες εκκλησίες στη Μικρά Ασία, όπως η Ιεράπολης, οι Κολοσσές κλπ. Δεν τις πιάνει καθόλου αυτές. Παίρνει τούτες, των οποίων και τα ονόματα ήσαν χαρακτηριστικά, αλλά και ο χαρακτήρ των εκκλησιών αυτών ήταν ειδικός, ώστε ο Κύριος να τον εμφανίσει και να τον δείξει. Αυτές οι 7 εκκλησίες ήσαν 7 εκκλησίες της εποχής εκείνης στο χώρο της Μικράς Ασίας. Είναι 7 εκκλησίες που τις βρίσκεις οποιαδήποτε εποχή μέσα στην ιστορία του κόσμου. Αν κοιτάξεις σήμερα, θα δεις αυτούς τους 7 χαρακτήρες στις εκκλησίες που υπάρχουν στον κόσμο. Είναι 7 χαρακτήρες πιστών που βρίσκονται σε μία και την αυτή εκκλησία, τη δική μας. Θα βρεις τον άνθρωπο της Εφέσου, τον άνθρωπο της Σμύρνης, τον άνθρωπο της Περγάμου και ούτω καθεξής. Και είναι και 7 εκκλησιαστικές περίοδοι από την αρχή που η εκκλησία ξεκίνησε έως το τέλος που γίνεται η αρπαγή και η εκκλησία φεύγει από τον κόσμο τούτο. Τι είναι οι εκκλησίες αυτές, ο χαρακτήρας τους? Η Έφεσος ήταν, συμβόλιζε και τον πρώτο αποστολικό αιώνα που η εκκλησία ξεκίνησε με αγάπη, αλλά προς το τέλος άρχισε η αγάπη της να πέφτει. Είναι η εκκλησία η οποία χάνει το ζήλο της στην πορεία και της λέει: «Θυμού πόθεν εξέπεσες, γύρισε πράξε τα πρώτα έργα, έχω κάτι κατά σου». Και του δίνει και υπόσχεση η Έφεσος. Και η λέξη έφεσης θα πει τάσης, πόθος, επιθυμία, αγάπη. Η Σμύρνη είναι η εκκλησία, η πόλης, το όνομά της θα πει από τα Σμύρνα, το φυτό που το συνθλίβει κανείς στα χέρια του και βγάνει άρωμα, τα Σμύρνα, και είναι η εκκλησία των θλίψεων. Θα έχει θλίψει ημερών 10. Είναι η εκκλησία μετά τον πρώτο αποστολικό αιώνα, του δεύτερου και τρίτου αιώνα, και ομολογουμένως αναφέρουν ότι υπήρξαν 10 διωγμοί Ρωμαίων αυτοκρατόρων. 10 διωγμοί. Θα έχει θλίψει ημερών 10. Τον καλεί να γίνει πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω τον Στέφανο τη ζωή. Τέτοιος είναι και κάθε πιστός μέσα σε κάθε εκκλησία που διέρχεται μέσα από θλίψεις και όμως κρατεί το άρωμα της πιστεώς του, το αναδίδει και ο Κύριος του δίνει την υπόσχεση αν θα νικήσει ότι θα του δώσει το στεφάνι τη ζωή. Η επόμενη εκκλησία είναι η Πέργαμος, η συζευμένη εκκλησία, τον αποδάρει στον κόσμο, πάνω στον Χριστό και πραγματικά η εκκλησία αυτή είναι η περίοδος που από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και πέραν που η Εκκλησία άπλωσε το ποδάρι της προς τον κόσμο με το κράτος, συνεταιρίστηκε και πήρε την οργάνωση την κρατική, μπήκαν και άνθρωποι μέσα, ποικίλοι και διάφοροι στην περίοδο εκείνη της Περγάμου. Η μετά είναι των Θυατήρων, η Εκκλησία του Μεσαίωνα, Θυατήρο θα πει θύρο με θυσίες, η αναλυσκομένη σε τύπους Εκκλησία και είχε μια γυναίκα η οποία είχε εισαγάγει μια διδασκαλία φοροπιά η οποία άνοιγε το δρόμο προς την ανηθικότητα στους πιστούς. Η εκκλησία των Σάρδεων κατόπιν, Σάρδιον είναι ένας λίθος, πολύτιμος λίθος, αλλά ενώ είναι πολύτιμος λαμπερός εδώ είναι νεκρός λιθάρι. Λοιπόν, η εκκλησία είχε το όνομα ότι ζει αλλά ήταν νεκρά, ήταν έλαμπε αλλά ήταν νεκρά στο βάθος της. Η εκκλησία της Φιλαδελφίας και από το όνομα δείχνει την αγάπη προς την αδελφότητα, η εκκλησία του 18ου και 19ου αιώνος με την ιεραποστολική όραση και τελικά η Λαοδίκαια, η εκκλησία της Κρίσεως που έχει βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα της καρδιάς. Όπως είπα και κάποια Κυριακή που μίλησα, την περασμένη, πότε ήταν, είχα την ευκαιρία το καλοκαίρι με κάποιο συνέδριο θεολογικό να πάω στην Τουρκία και ήμουνα 10 μέρες εκεί. Μάλιστα πήγαμε με πολύ εμείς, εγώ δηλαδή ο Σέλιν, και είχα και την κυρία Μπουσίου, δηλαδή ο Γιώργος ο Μπούσιος είχε οργανώσει, ήταν οργανωτής στην θεολογικό αυτό συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο διεθνές. Ήταν από όλο τον κόσμο εκπρόσωποι, άνθρωποι αξίες, θεολόγοι, επιστήμονες κλπ. Και το θέμα ήταν ακριβώς η Αποκάλυψη. Μάλλον τα πρώτα οι επιστολές προς τις εκκλησίες. Επισκεφθήκαμε τις 7 αυτές εκκλησίες. Βέβαια, εμείς οι Έλληνες πήγαμε και με κάποιο φόβο, αλλά δεν συναντήσαμε καμία δυσκολία. Και το διαβατήριο που δώσαμε αμέσως περάστηκε. Καμία δυσκολία. Και πολύ φιλικά ο λαός φερόταν. Και όπως είπε ο ξεναγός, αυτές οι απειλές και τα τέτοια είναι των μεγάλων, των πολιτικών και των στρατιωτικών, όχι από το λαό. Ο λαός έχει διάφορο πνεύμα και αγαπάει τους Έλληνες και θέλει να έχει σχέση με τους Έλληνες. Πήγαμε λοιπόν στη Μικρά Ασία και τη γυρίσαμε, τις 7 αυτές πόλεις. Και όπως σας είπα, η ψυχή μου έκλαψε βέβαια για τα ωραία εκείνα μέρη τα οποία η Ελλάδα έχει χάσει, οι χαμένες πατρίδες, τα ονόματα, ο τόπος, τα πάντα μιλούν για την Ελλάδα και δυστυχώς τα έχουν άλλοι στα χέρια τους, οι οποίοι και διαστρέφουν και τα ονόματα. Την Έφεσο τη λένε Εφές. Τη Σμύρνη τη λένε Ισμύρ, στην Σμύρνη Ισμύρ, όπως την πόλη Ισταμπούλ, στην πόλη και ούτω καθεξής. Επισκεφθήκαμε λοιπόν τις πόλεις αυτές. Από τις 7 αυτές πόλεις, μόνο οι 3 έχουν ερείπια και αυτές είναι η Έφεσος, η οποία έχει τα περισσότερα και μπορεί κανείς να ξαναζήσει όλες εκείνες τις σκηνές που αναφέρουν οι γραφές. Το ξεσήκωμα που γίνηκε κατά του Αποστόλου Παύλου, το θέατρο που έσφυζε από τον κόσμο και φώναζαν μεγάλη Άρτεμις Εφεσίων κλπ. Η Έφεσος έχει τα περισσότερα ερείπια. Ακόμα η Πέργαμος έχει αρκετά και κυρίως το Ασκληπιού, το ναό και τις όλες εκείνες πονηριές τις οποίες οι ιερείς του Ασκληπιού κάνανε για να δείξουν ότι έρχεται θεραπεία από το Θεό Ασκληπιό. Τους ποτίζανε με κάτι ναρκωτικά κλπ. Είδαμε λοιπόν τον ναό και όλα τα άλλα ερείπια και οι Σάρνες, εκεί όπου ρέει ο πακτολός ποταμός που κατέβαζε χρυσάφι και ο Κρίσος ήταν πλούσιος και είχε χρυσάφι εκεί στις Σάρνες. Και διασώζονται κάτι κολόνες του ναού της Κυβέλης. Αυτές οι τρεις πόλεις, Έφεσος, Πέργαμος και Σάρνες, έχουν ερείπια. Η Σμύρνη είναι μια περιοχή περιορισμένη, ένα τετράγωνο περίπου, κάποιον σαν νεκροταφείο, σαν αγορά κλπ. Το μόνο που μπορεί να δει κανείς είναι το όνομα Πολύκαρπος που ήταν ο επίσκοπος της Μύρνης, το είδαμε σκαλισμένο σε κάτι μάρμαρα. Επίσης, τα θιάτυρα έχουν μερικά, κάποιο τετράγωνο και ούτε τετράγωνο, λιγότερο από τετράγωνο, είναι, και είναι μερικά ερείπια και η Φιλαδέλφια έχει έναν ναό του 3ου-4ου αιώνα, μια βασιλική, χοντρή τύχη, μεγάλο κτίριο, αλλά ερυπωμένο. Η Λαοδίκια αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο. Η Λαοδίκια βέβαια δεν έχει παρά δύο θέατρα, τα οποία παίχνουν το ένα από το άλλο, αλλά βρίσκεται σε ένα τρίγωνο με τις Κολοσσές και την Ιεράπολη. Αυτές οι τρεις πολιτείες βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Η Ιεράπολης απέχει από τη Λαοδίκια 10 χιλιόμετρα. Οι Κολοσσές απέχουν 15. Ανάμεσά τους τρέχει ο Λύκος ποταμός. Ήταν ένα έδαφος και είναι πολύ έφορο. Είχανε πολλούς σεισμούς, τόσο που ο συγγραφής της εποχής εκείνης την ονομάζουν Εύσιστον. Εύσιστον. Εσύ το εύκολο. Στην Ιεράπολη αναβλύζουν θερμά νερά και υπάρχουν λιμνάζοντα ή μάλλον ρέοντα νερά, αλλά εναποθέτουν ασβέστιο τριγύρω και είναι λαμπρά ξενοδοχεία εκεί, διότι είναι ένας τουριστικός χώρος και ο κόσμος πηγαίνει όπως και στην αρχαιότητα είτε να βουτυχτούν στα θερμά νερά είτε να πιούν για λόγους θεραπευτικούς. Πολλοί πεθαίνανε εκεί και έξω από την Ιεράπολη υπάρχει τεράστιο νεκροταφείο με οικοδομές μέσα εκεί, τάφους κλπ. Από τη ρωμαϊκή εποχή όλων εκείνων που πέθαναν στην Ιεράπολη, που πηγαίνανε για τερθούν και πέθαναν, είναι εκεί το νεκροταφείο. Έτσι λοιπόν, αυτές οι τρεις πόλεις είναι σε ένα τρίγωνο, η καθεμιά μπορούσε να βλέπει την άλλη. Η Ιεράπολης, μάλλον η Λαοδίκια ήταν η κεντρική πόλη και μεγαλύτερα, η πρωτεύουσα του νομού και της περιοχής μάλλον, του κράτους μάλλον, γιατί ήταν φρυγικές πόλεις, στη Φρυγία αυτές. Και εκεί λοιπόν ήταν η εκκλησία και εκεί συναντάς τα ονόματα τα οποία συναντάς και μέσα στη γραφή, δηλαδή αν διαβάσεις την προς Κολοσσαείς επιστολή και την Προσφυλήμωνα κλπ. Ο Άρχιπος, ο Επαφράς που ίδρυσε και την Εκκλησία των Κολοσσών, ο Φιλίμων, ο Ονίσιμος, ο Νυμφάς, με την κατοίκον εκκλησία, όλα αυτά τα ξαναζούν μέσα σου καθώς διαβάζεις τις γραφές και βλέπεις τις πόλεις αυτές. Οι Κολοσσές φυσικά δεν υπάρχει ούτε καν ένα ερείπιο, μόνο ο Λόφος. Στις Λαοδίκια είναι δύο θέατρα, όπως είπα, που απέχουν μεταξύ τους αρκετή απόσταση, και μόνο η Ιεράπολης έχει ξενοδοχεία εξαιτίας των θερμών νερών. Τα νερά τα θερμά τρέχανε από την Ιεράπολη στην Λαοδίκια και φτάνανε χλιαρά από την από τις Κολοσσές ερχόντουσαν ψυχρά, από εδώ θερμά φτάνανε χλιαρά στη Λαοδίκια, και γι' αυτό της λέει είσαι χλιαρή και θα σε μέσω από το στόμα μου. Παίρνει δηλαδή αφορμή από την ιδιοσυστασία και του εδάφους και την κατάσταση της πόλεως και των νερών που τρέχανε εκεί. Πάντως αυτές οι 7 εκκλησίες, όπως τις διαβάζουμε εδώ, αν τις επισκεφτείς φυσικά ξαναζούνε μέσα σου όλα αυτά τα γεγονότα και θαυμάζεις και με ένα άλλο τρόπο διαφορετικό τα ζεις και τα βλέπεις. Έτσι λοιπόν έχουμε τις επιστολές προς τις 7 εκκλησίες, και επαναλαμβάνω ότι αυτές οι επιστολές απευθύνονται και σήμερα όχι μόνο σε εκκλησίες και σε άτομα. Αν κάποιος έχασε την πρώτη του αγάπη, αν κάποιος διέρχεται μέσα από θλίψεις και όμως αγωνίζεται και νικά, αν κάποιος το ποδάρι του το έχει απλώσει τον κόσμο, αν κάποιος φτύρεται σε θυσίες, αν κάποιος έχει το όνομα του χριστιανού και όμως είναι νεκρός, αν κάποιος έχει την όραση, την ιεραποστολική και την αγάπη προς τους αδελφούς, ή αν κάποιος έχει ευπορία, ζει σε κάποια ευπορία και είναι ικανοποιημένος από ό,τι έχει, ενώ έχει βγάλει τον Χριστό έξω από την καρδιά, όπως η Λαοδίκαια, η οποία ήταν μια πλουσία πόλη και όταν είχε καταστραφεί από σεισμούς ξανακτήθηκε με δικά της έξοδα χωρίς τη βοήθεια του Αυτοκράτορος. Οι 7 εκκλησίες. Όσα είδες, όσα είναι, το είναι των 7 εκκλησιών, και όσα μέλος είναι να γίνουν μετά τα αυτά. Εδώ λοιπόν του δείχνει τι θα γίνει. Στο κεφάλαιο το 4ο που ακολουθεί έχουμε την όραση του ουρανού. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Η κρίση που θα γίνει στη γη έρχεται από το θρόνο του Θεού. Μας δείχνει λοιπόν στο 4ο κεφάλαιο τον θρόνο του Θεού, τον καθήμενο του θρόνου, τον οποίο δεν μπορεί να περιγράψει. Είναι θαυμαστός. Ο Ιωάννης θα χρησιμοποιήσει κάποια λόγια, αλλά δεν μπορούν να δώσουν την εικόνα του καθημένου επί του θρόνου. Είναι όμοιος κατά τη θέα με λίθον ίασπιν και σάρδινον, και οι λίθοι αυτοί έχουν σημασία. Το κόκκινο χρώμα του ενός λίθου και το καθαρό ο ίασπις, καθαρό λευκό, δείχνει την αγιότητα. Το χρώμα το κόκκινο του σαρδίου δείχνει το αίμα του Χριστού και, ή την κρίση κλπ. Κύκλο του θρόνου Ήρης, που δείχνει την συνθήκη του Θεού τριγύρω από το θρόνο, την οποία κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους. Γύρω από το θρόνο ήσαν 24 πρεσβύτεροι. Στη βάση του θρόνου τα 4 ζώα, δηλαδή όντα που έχουν και εκπέμπουν ζωή και εκπέμπουν τις 4 βασικές ιδιότητες του Θεού προς το σύμπαν. Είναι το ένα, μορφή μόσχου, μορφή λέοντος, δείχνει την κυριαρχική ιδιότητα του Θεού. Το άλλο, μορφή ανθρώπου, δείχνει τη σοφία. Το άλλο, μορφή αετού, δείχνει την θειότητα, το άνωθεν της δημιουργίας, και παντού φαίνεται το χαρακτήρ, το αποτύπωμα του Θεού. Αυτά τα 4 ζώα, τα ονομάζει ζώα όχι ότι είναι ζώα, αλλά επειδή δίδουν ζωή, εκπέμπουν ζωή. Αυτά τα 4 ζώα είναι τα χερουβίμ, και ο Απόστολος Παύλος τα ονομάζει και θρόνους, επειδή είναι στο θρόνο του Θεού. Βαστούν το θρόνο. Θρόνοι, κυριότητες, εξουσία, αρχέ, λέει ο Παύλος. Είναι θρόνοι. Αλλά πλάγια, από μια μεριά για την άλλη, είναι 12 πρεσβύτεροι από εδώ και 12 πρεσβύτεροι από εκεί. Αυτή είναι η ανώτατη ιεραρχία του σύμπαντος. Πάνω από όλα τα πνευματικά αόρατα όντα, είναι όντα υπερβατικά πιο, ας πούμε, αυτά ένδοξα, όπως είναι αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι, είναι όντα πνευματικά από την ανώτερη ιεραρχία των όντων, και ο Θεός κατά έναν τρόπο οικονομιακό, θα λέγαμε, κατά παραχώρηση, σημερίζεται την διοίκηση του σύμπαντος, όπως και την απονομή της δικαιοσύνης, με την δημιουργία του, τα όντα αυτά, τα οποία κάθονται σε θρόνους και κρίνουν ή κυβερνούν μαζί με το Θεό. Ο Θεός δηλαδή συμμερίζεται τη διακυβέρνηση του σύμπαντος, ανταλλάσσει γνώμες με τα όντα αυτά κατά έναν τρόπο απόλυτα δημοκρατικό. Αυτός είναι ο τρίτος ουρανός, όπου ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος, εκεί όπου είναι ο θρόνος του Θεού, αλλά μέσα στη δημιουργία, διότι έχουμε και το θρόνο του Θεού εν υψηλής, όπου ανέβηκε ο Κύριος, εκεί όπου ο Θεός κάθεται παντοκράτορ αυτός. Δεν υπάρχει κανένα άλλο όν, εκεί εισήχθη ο Κύριος μετά την αναστασή του από τους νεκρούς και την ανάληψή του επάνω στους ουρανούς. Εδώ λοιπόν έχουμε το θρόνο. Τώρα, σε αυτό το θρόνο, στα δεξιά του καθημένου του θρόνου, πέμπτο κεφάλαιο, μας λέει ότι είδε ένα βιβλίο γραμμένο έσωθεν και όπισθεν. Τι ήταν αυτό το βιβλίο, δεν το ξέρω. Ο Ιωάννης άκουσε μια φωνή, ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο, να ανοίξει τις σφραγίδες. Κανείς δεν βρισκόταν άξιος. Ο Ιωάννης έκλαιγε πολύ και κάποιο από τα όντα, από τους πρεσβυτέρους μάλλον, του λέει μη φοβάσαι, μη κλαις, διότι ενίκησε ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα να ανοίξει το βιβλίο. Είπαμε τι να είναι αυτό το βιβλίο. Δεν ήταν βιβλίο σαν τα βιβλία της σημερινής εποχής που είναι δεμένα κατά αυτόν τον τρόπο, ήταν τα βιβλία της εποχής εκείνης, ένα ρολό περγαμινή τυλιγμένο και εκεί που τελείωνε εσφραγίζεται με σφραγίδες. Αυτό είχε 7 σφραγίδες. Και για να το καταλάβει κανείς πρέπει να γυρίσει στην Παλαιά Διαθήκη να δει τι γινόταν στη ζωή του λαού Ισραήλ. Όταν στη ζωή του λαού Ισραήλ κάποιος ετύχαινε να πτωχεύσει, έμπαινε σε χρέη, έχανε την περιουσία του, την έπαιρνε ο δανειστής, του έπαιρνε την περιουσία. Συνετάσσε το ένα συμβόλαιο ή αναγκαζόταν να την πουλήσει. Ένα συμβόλαιο, συντασσόταν, το τυλίγανε και εκεί που τελείωνε το σφράγιζαν με 7 σφραγίδες, να μην μπορεί να ανοιχτεί. Έφτιαναν όμως και το αντίγραφο του συμβολέου και το μεν πρωτότυπο κατατίθετο στο ναό εν είδη υποθυκοφυλακίου, μεταγραφοφυλακίου, το άλλο όμως το έπαιρνε ο δανειστής, το είχε στα χέρια του, ήταν ένα στοιχείο αποδεικτικό πώς απέκτησε την περιουσία. Ο άλλος είχε πτωχεύσει, είχε παραχωρήσει την περιουσία του. Επειδή όμως ο Ισραηλίτης δεν έπρεπε να χάσει τα δικαιώματά του μέσα στο λαό, στο Ισραήλ, τα περιουσιακά του στοιχεία δεν έπρεπε να τα χάσει όλος διόλου, έπρεπε να έχει μερίδα και κληρονομιά μέσα στο λαό του. Συνετάσσεται λοιπόν αυτό το χρεόγραφο, ας το πούμε, και στην περίπτωση που κάποιος δικός του ή ο ίδιος, αλλά αν ο ίδιος δεν μπορούσε, έμενε πτωχός, αν κάποιος συγγενής, κινούμενος από ενδιαφέρον και είχε τη δυνατότητα να δώσει τα 3 αυτά, να είναι συγγενής, στενός, να έχει κινείται από ενδιαφέρον και να δύναται να δώσει, ή το δυνατό να καλέσει τον δανειστή στην πύλη της πόλεως και παρόντος του κόσμου να ζητήσει να φέρουν το πρωτότυπο του χρεογράφου και το φέρνουν εκεί και του λέγε πάρε φίλε τα χρήματα, εγώ το εξαγοράζω για λογαριασμό του πτωχεύσαντος, του δίνει τα χρήματα, φέρνανε λοιπόν το πρωτότυπο, είχε αυτός και το αντίγραφο, το παραβάλανε, ανοίγανε τις σφραγίδες, κάθε άνοιγμα σφραγίδος ήταν κρίσης κατά του δανειστού, διότι η περιουσία θα έφευγε από τα χέρια του. Αυτή η εικόνα είναι και εδώ. Η ανθρωπότης έχασε τα δικαιώματά της απάνω στη γη εξαιτίας της πτώσεως. Ο διάβολος και οι ασεβείς κυριάρχησαν. Οι δίκαιοι διώκονται κλπ. Δεν έχουν δικαιώματα πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Κύριος, ο νικητής, ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα, ο οποίος γίνει και ο πλησιέστερος συγγενής στον άνθρωπο. Ένα. Δεύτερο, είχε αγάπη στην καρδιά του. Τρίτον, είχε τη δυνατότητα να πληρώσει, είχε να πληρώσει ο δίκαιος. Ήτανε αυτός που προσέρχεται και νικάει αυτός. Όλη η ανθρωπότης, κανένας μέσα στην ανθρωπότητα, μεγάλη, θαυμαστή, ποικίλη που πέρασαν, δεν ήταν ικανός να ανοίξει το χρεόγραφο της ανθρωπότητος και να εξαγοράσει την γη για λογαριασμό του ανθρώπου, του δικαίου έστω. Κανείς μέσα στην ιστορία. Και όλοι όσοι ήρθαν, όλοι οφειλέτες και καταχρεωμένοι. Ένας ήρθε λοιπόν που γίνει και πλησιέστερος συγγενής προς τον άνθρωπο, ο Ιησούς Χριστός, είχε την αγάπη μέσα του και είχε και τη δυνατότητα να πληρώσει και παίρνει το χρεόγραφο. και ανοίγει τις σφραγίδες. Το άνοιγμα των σφραγίδων είναι κρίσης κατά του Σατάν και των ασεβών, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την πτωχία του ανθρώπου εξαιτίας της αμαρτίας και γίνηκαν κυρίαρχοι απάνω στον κόσμο. Συνεπώς, η σκηνή του πέμπτου κεφαλαίου είναι η σκηνή που γίνεται στον ουρανό, γι' αυτό προηγήθηκε το τέταρτο κεφάλαιο που μας δείχνει τον ουρανό και τι συμβαίνει στον ουρανό. Στο πέμπτο κεφάλαιο είναι η σκηνή πώς ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα ανοίγει το βιβλίο, τις σφραγίδες, και πλέον το κάθε άνοιγμα σφραγίδος είναι κρίσης που πέφτει απάνω στον Σατάν και τους ασεβείς που είναι στη γη για την απελευθέρωση της γης χάρη για τον Θεό και για τους Αγίους. Τώρα το έκτο κεφάλαιο είναι το άνοιγμα των σφραγίδων. Κάθε σφραγίδα πανίγει. Έχουμε λοιπόν 7 σφραγίδες. Οι 4 που ανοίγουν, οι 4 μας δείχνει σε οι σφραγίδες αυτές είναι γενικές κρίσεις σε όλη την ανθρωπότητα που πιάνουν από την αρχή των κρίσεων, αρχίζουν οι κρίσεις, από την αρχή στην ημέρα του Κυρίου και εκτείνονται μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου. Πιάνουν όλη την περίοδο των 7 χρόνων της Βασιλείας του Αντιχρίστου. Είναι, λέγω, γενικές κρίσεις σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη που ανοίγει βλέπει έναν ύπο λευκό και κάποιον που κάθεται απάνω, συρριτόξων κλπ. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Τα γεγονότα αρχίζουν με την εμφάνιση αυτής της διαβολικής προσωπικότητας του οργάνου του Σατανά, ο οποίος προηγείται και υπόσχεται στον κόσμο ειρήνη, βγαίνει με άλογο λευκό, σύμβολο ειρήνης, κρατάει τόξο, είναι ενδεικτικό από πού θα προέλθει. Οι σύροντες τόξων ήταν Συρία, Ασυρία, δεν αποκλείεται να είναι, οπωσδήποτε πρέπει να είναι Εβραίος, διότι αλλιώτικα οι Εβραίοι δεν θα μπορούν να τον δεχτούν σαν Μεσσία τους, αν δεν είναι Εβραίος, και για να έχει να σύρει τόξο φαίνεται πως είναι από την περιοχή εκείνη όπου οι 10 φυλές του Ισραήλ εξεδιώχθησαν και απήχθησαν και μετεφέρθησαν από τους Ασσυρίους βασιλείς. Λοιπόν, είναι μία, αυτός προηγείται και εμφανίζεται και υπόσχεται ειρήνη στον κόσμο, προηγείται του Κυρίου, διότι ο διάβολος απομιμείται τον Θεό. Και όπως έχουμε την Θεία Τριάδα, Πατήρι ως Πνεύμα, έχουμε τη Σατανική Τριάδα, ο Δράκον, η Σατανάς, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης, αντί του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος, και αυτή η Σατανική Τριάδα προηγείται και έρχεται και κάνει, υπόσχεται στην ανθρωπότητα για να πλανήσει την ανθρωπότητα, αλλά τελικά τη νίκη την έχει ο Θεός. Εδώ λοιπόν ο Αντίχριστος εμφανίζεται και υπέδει επί του Λευκού, την χάνει διεθνούς αναγνωρίσεως, του εδόθη Στέφανος, των Στεφανώνων, και ξύλθε νικών και να νικήσει, δηλαδή επιβάλλεται. Αλλά απόκοντα από την εμφάνισή του, πίσω του, από τη βασιλεία του, στη βασιλεία του, ακολουθούν άλλα πολλά κακά. Η δεύτερη σφραγίδα δείχνει άλογο ύπον κόκκινων πυρών, και αυτός είναι, και εκείνος που κάθεται πάνω, του δόθηκε να σηκώσει την ειρήνη της γης, είναι πόλεμος. Πόλεμοι ακολουθούν πίσω από τον Αντίχριστο. Η τρίτη σφραγίδα είναι ύπος μέλας, και αυτή είναι πείνα. Πείνα που ακολουθεί πίσω από τον Αντίχριστο. Η τέταρτη σφραγίδα είναι ύπος χλωρός, και απάνω εκεί κάθεται ο Θάνατος και ο Άδης. Για να καβαλάνε άλογο σημαίνει ότι είναι προσωπικότητες, και ο Θάνατος και ο Άδης. Και αυτό δείχνει ότι πίσω από τη βασιλεία του Αντιχρίστου ακολουθούν μεγάλα κακά, θανατώσεις, θάνατοι και τόσα άλλα. Η πέμπτη σφραγίδα είναι οι θανατοθέντες για τη μαρτυρία του Ιησού, αναφέρει εδώ, οι οποίοι κράζουν με φωνή μεγάλη ενώπιον του θρόνου του Θεού πότε θα εκδικηθεί το αίμα τους, και τους λέει περιμένετε λίγο να έρθουν και οι σύνδουλοι σας που θα ακολουθήσουν. Και η έκτη σφραγίδα είναι μέγα σεισμός, είναι ένας τελευταίος, τελικός, μεγάλος σεισμός που θα πρέπει να γίνει, φαίνεται, στη Μέση Ανατολή, και ο Εζεκίλ αναφέρεται σε μεγάλο σεισμό, και εδώ έχουμε το μεγάλο σεισμό, και ο Ιησούς Χριστός είπε ότι θα γίνει μέγας σεισμός, το αναφέρει στο 24 κεφάλαιο εκεί του Ματθαίου. Συνεπώς στα τέλη των καιρών αναμένεται ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος θα γίνει, θα κλείσει όλη την περίοδο των θλίψεων στα 7 χρόνια, ο σεισμός αυτός, και μας λέει μάλιστα ότι ο ήλιος γίνει και μέλας σαν σάκος τρίχινος, η σελήνη έγινε σαν αίμα, τα αστέρια του ουρανού πέφτουν, όπως η σικιά ρίχνει τα σίκα της, ο ουρανός αποχωρίζεται σαν βιβλίο τυλιγμένο, πάνω όρος και νήσος κινούνται από τη θέση τους, βασιλιάδες της γης, μεγιστάνες κλπ. Τρέμουν, κρύβονται στα ασπήλαια και ζητάνε από τις πέτρες να πέσουν, να τους σκεπάσουν, διότι φοβούνται να αντικρίσουν το αρνίον και την κρίση την οποία θα κάνει το αρνίον, ο Υιός του Θεού. Έτσι λοιπόν το έκτο κεφάλαιο μας δίνει έξι σφραγίδες, τις έξι, η εβδόμη ακολουθεί στη συνέχεια. Η εβδόμη είναι επτά σάλπιγες. Περικλίνει επτά σάλπιγες και θα δούμε. Οι έξι σφραγίδες λοιπόν είναι γεγονότα κρίσεως γενικά που πέφτουν απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Το έβδομο κεφάλαιο είναι μία εικόνα, είπα παρελβάλλει και εικόνες ο Ιωάννης, δείχνει αυτούς οι οποίοι θα διωχθούν στις ημέρες του Αντιχρίστου. Είναι πρώτα απ' όλα 12.000 από κάθε φυλή Ισραήλ, Ισραηλίτες, 144.000 συνολικά. Λείπει η φυλή Δαν από εδώ μέσα και στην απαρίθμιση αυτή, και ακριβώς το ότι λείπει και δεν αναφέρεται ο Δαν και κάποια άλλα επίσης σημάδια εκεί στο Γένεσις, όταν ο Ιακώβ έδωσε τις ευλογίες στα παιδιά του και ήρθε στο Δαν, βλέπει ένα τρομερό όραμα μπροστά του και φωνάζει, βγάνει μια κραυγή, την σωτηρία σου ανέμενο Κύριε. Αυτά όλα συνδυαζόμενα δείχνουν ότι ενδεχομένως ο Αντίχριστος μπορεί να είναι από τη φυλή Δαν, και αυτή δεν αναφέρεται μέσα. Έχουμε λοιπόν από τις άλλες φυλές, μάλιστα του Ιωσήφ, ο Ιωσήφ αναφέρεται και αναφέρεται και ο γιος του, ο ένας εκ των δυο, ο Μανασής, και έτσι γίνονται πάλι 12 οι φυλές, από 12.000 στην κάθε φυλή 144.000. Αυτοί είναι μάρτυρες, Ισραηλίτες, τολμηροί, αποφασιστικοί, δυναμικοί, οι οποίοι θα κηρύξουν στα τέλη των καιρών το κήρυγμα της βασιλείας. Εμείς κηρύττουμε το κήρυγμα της χάρης. Λέμε ο Χριστός πέθανε και το αίμα του σε καθαρίζει, αν πιστέψεις και μετανοήσεις σώζεσαι. Το αίμα του Χριστού σε πλένει από κάθε αμαρτία. Αυτοί θα κηρύξουν τη βασιλεία, δηλαδή ότι έρχεται ο μέλλον να βασιλεύσει. Βέβαια είναι το ίδιο βασικά Ευαγγέλιο, θα μιλήσει για το αίμα του Χριστού, για τη θυσία του Χριστού, αλλά αυτοί θα δώσουν έμφαση στη βασιλεία, ενώ εμείς δίνουμε έμφαση στη χάρη. Αυτό το κήρυγμα της βασιλείας θα το κηρύξουν οι 144.000, είναι δυναμικοί κήρυκες και η μαρτυρία τους θα πλώσει απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Καρπός του κηρύγματός τους είναι πλήθος μέγα που δεν μπορούσε να ρυθμιθεί και αναρωτάει αυτή η ενδεδειμένη τα στολά στα ζευκά, στήνες είναι πόθεν ήλθαν, ένας εκ των πρεσβυτέρων ρωτάει τον Ιωάννη και λέει «Δεν ξέρω», λέει ο Ιωάννης, «Κύριε, εσύ εξεύρεις». Και είπε προς εμέ, αυτή είναι η ερχόμενη εκ της θλίψεως της μεγάλης. Η μεγάλη θλίψη είναι τα δεύτερα 3,5 χρόνια της βασιλείας του Αντιχρίστου, που αυτός θα δείξει το πρόσωπό του, σατανικό πρόσωπο, και τα 3,5 λοιπόν χρόνια της βασιλείας του, τα τελευταία, θα είναι φοβερά, θα διώξει πολλούς πιστούς και πολλοί πιστοί θα θανατωθούν, και αυτοί είναι εκείνοι που έρχονται ακριβώς από τη θλίψη τη μεγάλη και έπληναν τις στολές τους και τις ελεύκαναν στο αίμα του αρνίου, πίστεψαν στο Χριστό. Είναι πολλοί αναρρύθμιτοι και έχουν φήνικες στα χέρια, είναι ντυμένοι στολές λευκές και κράζουν προς το Θεό και είναι από κάθε έθνος, κάθε φυλή, κάθε λαό, κάθε γλώσσα. Που σημαίνει ότι στην περίοδο εκείνη της βασιλείας του Αντιχρίστου, κάτω από το κήρυγμα των 144.000, και θα κηρύξουν αυτοί γιατί η Εκκλησία έχει αρπαγή. Κάπου εδώ αρπάζεται η Εκκλησία και δεν υπάρχει στη γη. Η Εκκλησία έχει αρπαγή και το κήρυγμα το συνεχίζουν οι 144.000, οι οποίοι είναι δυναμικοί κήρυκες όπως είπαμε, και ο καρπός του κήρυγματός τους, από κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα, λαό κλπ, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι τελικά τους βλέπουμε εκεί στην παρουσία του Κυρίου, με στολές λευκές και φήνικες, και δεν θα διψήσουν πλέον, δεν θα πεινάσουν πλέον. Αυτό σημαίνει ότι πέρασαν στην περίοδο της θλίψεως και πείνα και δίψα και έπαθαν, ταλαιπωρήθηκαν, διότι δεν δέχτηκαν το χάραγμα του Αντιχρίστου στο μέτωπό τους ή στο χέρι για να πάνε να ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ και δεν είχαν ούτε να φάνε, δεν είχαν να πιούνε, διώκονται, ρηχτήκαν σε φυλακές, θανατώθηκαν, αλλά τελικά τους βρίσκομαι στον ουρανό ένδοξους και μεγαλύνουν το Θεό και δοξάζουν το Θεό. Και στη συνέχεια, στο 8ο κεφάλαιο, πλέον έχουμε το άνοιγμα της 7ης σφραγίδος, η οποία περιέχει 7 σάλπιγγες. Αυτές οι 7 σάλπιγγες είναι 7 κρίσεις του Θεού, πλέον ειδικές. Οι σφραγίδες ήσαν γενικές κρίσεις που πιάνουν όλη την περίοδο της επέτειας. Οι σάλπιγγες είναι ειδικές και τοπικές κρίσεις και αυτές οι σάλπιγγες είναι η απάντηση του Θεού στις προσευχές των Αγίων, οι οποίες προσευχές των Αγίων έρχονται μνημόσυνων ενώπιον του Θεού, μαζί με θυμιάματα πολλά δείχνουν τα δικαιώματα του Χριστού, δηλαδή οι προσευχές αυτές υψώνονται στο όνομα του Χριστού και γίνονται δεκτές, ναι, και ρίχνονται από το θυσιαστήριο, ρίχνεται πυρ στη γη, φωτιά κρίσεως, αυτή η φωτιά που έκαψε τον Χριστό στο Σταυρό, πέφτει τώρα πάνω στη γη στους ασεβείς και γίνονται φωνές, βροντές, αστραπές και σεισμός, είναι ο σεισμός που αναφέραμε στο τέλος. Οι φωνές, βροντές, αστραπές είναι οι συνέπειες αυτών των κρίσεων απάνω στη γη. Ακούγονται φωνές, γίνονται βροντές και σεισμός στο τέλος. Τώρα, αυτοί οι 7 άγγελοι που σαλπίζουν, οι 7 σάλπιγγες, είναι 4 σάλπιγγες από αυτές χτυπούν τα στοιχεία της φύσεως. Οι άλλες 3 χτυπούν ανθρώπους. Γι' αυτό οι 3 ονομάζονται και ουέ, αλίμονο. Οι 3 ουέ. Οι 4 σάλπιγγες χτυπούν τα στοιχεία της φύσεως. Ο πρώτος άγγελος σαλπίζει και γίνεται χάλαζα και πυρ, ανακατωμένα όμως με αίμα. Που σημαίνει ότι χάλαζα και πυρ πέφτουν στη γη, όπως τις ημέρες εκείνες του Μωυσέως που έριξε στο Φαραώ, είναι ανάλογες κρίσεις. Εκείνες ήσαν τυπικές αυτών. Λοιπόν, πέφτουν λοιπόν, χάλαζα και πυρ, αλλά καθώς χτυπούν τους ανθρώπους και τους θανατώνουν, είναι αναμειγμένα με αίμα, όπως λέει εδώ, ρίπτονται στη γη και το τρίτο των δένδρων κατακαίεται και κάθε χλωρό χορτάρι κατακαίεται. Αυτός είναι ο πρώτος άγγελος που σαλπίζει. Η σάλπιγγά του έχει φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Πέφτει χάλαζα και πυρ και φωτιά απάνω στη γη και τα χλωρά χορτάρια και τα δέντρα, αλλά φαίνεται και αθανατώνει και ανθρώπους, γι' αυτό είναι μπεμπηγμένα με αίμα. Ο δεύτερος άγγελος σαλπίζει και πέφτει στη γη ένα όρος μέγα και όμενο. Και όμενο με πυρ. Πέφτει στη θάλασσα μάλλον, το τρίτο της θαλάσσης γίνεται αίμα και πεθαίνει κάθε το τρίτο των εμψύχων κτισμάτων που είναι στη θάλασσα και το τρίτο των πλοίων καταστρέφεται. Αυτό το όρος το μέγα το και όμενο κατά πάσα πιθανότητα είναι κάποιος μετεωρίτης ή αστεροειδής και είχαμε διαβάσει την άλλη φορά ότι, που δημοσιεύτηκε ακόμα και στις εφημερίδες ότι τριγύρω στη γη και σε μεγάλη εγκύτητα προς τη γη πλήθος αστεροειδών είναι κομμάτια από τους πλανήτες και τα αστέρια που έχουν μπει στην τροχιά του ηλίου και στην τροχιά της γης και γυρίζουν γύρω από τη γη, πλήθος από αυτά, και μάλιστα ανακοίνωσαν ότι πρέπει η Πανευρώπη να λάβει τα μέτρα της και να σκεφτούν τι να κάνουν, διότι ένα από αυτό αν πέσει μπορεί να καταστρέψει μια Ήπειρο ολόκληρο. Είχε πέσει ένας αστεροειδής στην Ρωσία στις αρχές του αιώνα και κατέστρεψε ένα δάσος μεγάλης εκτάσεως κάπου εκεί στη Σιβηρία. Εδώ λοιπόν ένας τέτοιος αστεροειδής αν πέσει, αρκετά μεγάλος, θα επιφέρει μεγάλη καταστροφή και ήδη το φοβούνται και λένε ότι οι επιστήμονες της Πανευρώπης πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους, τι μέτρα να λάβουν. Πώς θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν ενδεχομένη πτώση αστεροειδούς. Εδώ λοιπόν είναι αυτός ένας αστεροειδής, είναι σαν όρος μέγα και όμενον από την τριβή στην ατμόσφαιρα, πέφτει στην θάλασσα, η θάλασσα μολύνεται, γίνεται σαν αίμα και διότι και το τρίτο των εμψύχων κτισμάτων την αντιθαλάσσει θανατώνονται και το τρίτο των πλοίων καταστρέφεται. Ο τρίτος άγγελος σαλπίζει και πέφτει από τον ουρανό αστήρ μέγας και όμενος σαλαμπάδα και πέφτει στο τρίτο των ποταμών και στις πηγές των υδάτων και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος και έγινε το τρίτο των υδάτων άψυνθος και πολλοί άνθρωποι απέθαναν εκ των υδάτων διότι επικράτησαν. Τώρα αυτός ο αστήρο Μέγας, εάν ήταν πραγματικά αστέρι, δεν ήταν δυνατό να χτυπήσει συγχρόνως το τρίτο των ποταμών της γης, κάπως δύσκολο να τα πιάσει όλα αυτά, το τρίτο των ποταμών της γης και τις πηγές των υδάτων που είναι στη γη. Φαίνεται λοιπόν ότι ο αστήρα αυτός περί το οποίο μιλεί είναι αγγελική προσωπικότητα ξεπεσμένη. Άγγελος, οι άγγελοι αναφέρονται στη γραφή ως αστέρες του ουρανού. Και αυτός ο άγγελος, το όνομά του λέγεται άψυνθος, το άψυνθος είναι συνδεδεμένο με ηθικά και πνευματικά αμαρτήματα και ειδωλολατρία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός κατεβαίνει, είναι διάπειρος και καταστρέφει το τρίτο των ποταμών, τις πηγές των υδάτων, της μολύνη, έτσι που οι άνθρωποι, οι ασεβείς, που είναι, ζουν τη ζωή της ανηθικότητος και της ειδωλολατρίας, πίνουν και δηλητηριάζονται. Αυτή η δηλητηρίαση των υδάτων γίνεται από ένα κακοποιό όν, το οποίο πέφτει στη γη, ρίχνεται στη γη και προκαλεί αυτή την καταστροφή. Ώστε ο τρίτος άγγελος που σαλπίζει και ο αστήρο Μέγας, ο καιόμενος ως λαμπάς, η ακτινοβολία του Σατάν, είναι ως άγγελος φωτός. Φαίνεται πως είναι ακτινοβόλος, αλλά όμως κάνει αυτό το καταστροφικό έργο, δηλητηριάζει τα ποτάμια και τις πηγές των υδάτων, ώστε οι άνθρωποι που ζουν την ανηθικότητα και ζουν στην ιδωλολατρία πίνουν άψυνθο. Θα πιούν άψυνθο. Ο τέταρτος άγγελος σαλπίζει και χτυπιέται το τρίτον του ηλίου, το τρίτον της σελήνης, το τρίτον των αστέρων, σκοτίζεται το τρίτον αυτών, η μέρα χάνει το τρίτο από το φωτισμό της και η νύχτα επίσης. Συνεπώς είναι κρίσης στα στοιχεία της φύσης, της δημιουργίας. Οι τέσσερις αυτοί άγγελοι, οι τέσσερες σάρπιγες. Και λέει, και είδον και ήκουσα έναν άγγελο πετώμενον στο μεσουράνημα, που λέει, φωνάζει με φωνή μεγάλη, ουέ, ουέ, ουέ, οι τρεις ουέ. Οι τρεις επόμενοι άγγελοι που θα σαλπίσουν, ουέ στους κατοικούντες επί της γης, δια τας λοιπάς φωνάς της σάλπιγος των τριών αγγέλων, των μελώντων ασαλπίσωση. Αυτοίς οι τρεις σάλπιγες, οι τρεις ουέ, οι τρεις αλίμονο, είναι φοβερές, διότι χτυπούν κυρίως ανθρώπους. Οι τέσσερις χτυπήσανε τα στοιχεία της φύσης, οι τρεις χτυπούν, στρέφονται κατά ανθρώπων. Είναι τρεις ουέ. Εδώ λοιπόν σταματάμε. Στο τέλος του 8ου κεφαλαίου, εδώ είχαμε σταματήσει και μιλήσαμε συνοπτικά για όλη την Αποκάλυψη. Όπως την είδαμε, την εισαγωγή της, ο Ιωάννης πώς είπε, η όραση που είδε, οι επιστολές που έστειλε στις 7 εκκλησίες, ο ουρανός ο ανοιχτός, το βιβλίο που ανοίγει ο Υιός του Θεού που είναι, αρχίζουν οι κρίσεις, οι σφραγίδες που είναι σφραγισμένο, είναι κρίσεις στο 6ο κεφάλαιο. Και το 7ο κεφάλαιο μιλήσαμε για τους μάρτυρες εκείνους, 144.000, και το 8ο είναι οι τέσσερες σάλπιγες που σαλπίζουν και είναι τοπικές κρίσεις και ειδικές κρίσεις που πέφτουν στη γη. Εδώ σταματάμε και από το ερχόμενο ξεκινάμε κανονικά από το θήτα κεφάλαιο για να δούμε τις ουέ και όλα και τις εικόνες οι οποίες παρεμβάλλονται στην πορεία. Αυτά όλα η Αποκάλυψη. Βέβαια, η Αποκάλυψη δεν είναι ένα βιβλίο που το μαθαίνεις. Πρέπει να το διαβάσεις, θα σταθείς με προσοχή και με προσευχή και προϋποτίθεται ότι ξέρεις και την προηγούμενη γραφή, τα βιβλία της γραφής, για να καταλάβεις αυτά τα σχήματα, διότι όλα όσα λέγονται έχουν ήδη προϋποθεί προηγουμένως στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εκείνο που έχει σημασία για μας είναι ότι η Εκκλησία, οι πιστοί, κάποια στιγμή αρπάζονται και η Εκκλησία δεν θα είναι στη μεγάλη θλίψη. Όταν ο Αντίχριστος θα βάλει τη σφραγίδα του στα μέτωπα και στα χέρια, η Εκκλησία δεν θα είναι εδώ. Θα έχει αρπαγή. Βέβαια, θα υπάρξουν άλλοι που θα δώσουν μαρτυρία, οι 144.000, θα είναι πολλοί που θα θανατωθούν από τα έθνη, θα έχουν πιστέψει στο κήρυγμα των 144.000. Άλλη η Εκκλησία θα έχει αρπαγή, όπως το λέει ο Κύριος, θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού τη μεγάλη, που θα έρθει απάνω σε όλη τη γη. Ρίσετε ημάς από τις οργείς της ερχομένης. Πόσο θαυμάσιο να πιστέψει κανείς στον Χριστό και να στηριχθεί στον Χριστό και να έχει τη βεβαιότητα της σωτηρίας και την ελπίδα της αιώνια ζωή. Διότι οι κρίσεις θα έρθουν και τα πράγματα ήδη προετοιμάζονται και είναι θα ενόψει, στην πόρτα είναι, θα ξεσπάσουν κάποτε. Το έλεος του Θεού μακραίνει, αλλά όταν αρχίσουν να ξεσπάσουν, ταχύτατα θα γίνουν. Γι' αυτό λοιπόν ας δώσουμε τις καρδιές μας, να εμπιστευτούμε στον Κύριο, να έχουμε τη σωτηρία στην καρδιά μας, την ελπίδα του ουρανού και να προσμένουμε τον Κύριο που θα έρθει να μας παραλάβει από τους ουρανούς, να λυτρωθούμε από τούτο τον κόσμο εις τον οποίο δεν υπάρχει ελπίδα και προκοπή διορθώσεως ή σωτηρίας. Δεν υπάρχει. Τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και μόνο ο Κύριος θα έρθει να λυτρώσει τους δικούς του και να κάνει την κρίση απάνω στον κόσμο. Εδώ λοιπόν σταματάμε για απόψε. Ευχαριστώ ότι ήρθατε, ο Κύριος να σας ευλογήσει και θα συνεχίσουμε τις Παρασκευές με τη χάρη του Κυρίου. Όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη και το έλεος. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού. Είναι εκείνος που μεσητεύει επάνω στους ουρανούς για όλους εμάς. Ξέρουμε ότι μας ελύτρωσε, ξέρουμε ότι ζει για μας, ξέρουμε ότι μας χαρίζει το πνεύμα του, το οποίο κατοικεί στις καρδιές μας, ξέρουμε ότι θα έρθει να μας παραλάβει. Δώσε μας χάρη να περιμένουμε, να προσμένουμε. Και επίσης, παρακαλούμε, δώσε αφύπνιση στον κόσμο που κοιμάται. Είναι σε μεγάλο λίθαργο και οι κρίσεις από προσώπου σου θα τους βρουν μέσα στον ύπνο αυτόν. Κύριε, δώσε μας εμάς να γρυπνούμε και να δίνουμε μαρτυρία τριγύρω και να αναγγέλουμε τα μεγαλεία σου. Μήπως κάποιες ψυχές ξυπνήσουν και σωθούν. Για όλα αυτά σε ευχαριστούμε. Δέξου το ευχαριστώ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Άρα ο Ιωάννης φυσικά μας δίνει τα πράγματα αυτά σαν οράσεις. Όπως τα βλέπει, σαν σκηνές που εμφανίζονται μπροστά του και τα παραθέτει. Δεν σημαίνει με τούτο όμως ότι πρέπει να τελειώσουν οι σφραγίδες, να αρχίσουν οι σάλπιγγες, τελειώνουν οι σάλπιγγες και αρχίζουν οι φιάλες. Όχι. Αλλά ενώ καθώ χρόνων γίνονται οι σφραγίδες, συμβαίνουν οι σάλπιγγες και συμβαίνουν και οι φιάλες. Με μόνη τη διαφορά βέβαια ότι ενώ οι σφραγίδες είναι γενικότερες θλίψεις απάνω στον κόσμο, οι σάλπιγγες αφορούν εν τμήμα του κόσμου, τον εν τρίτον του κόσμου και κυρίως τα φυσικά στοιχεία, τη δημιουργία, την φύση τριγύρω, την γη, και οι φιάλες αφορούν περισσότερο και ιδιαίτερα την περιοχή της βασιλείας του Αντιχρίστου και των θρόνων του Αντιχρίστου επάνω στον οποίο θα πέσουν εθλίψεις αυτές. Τώρα ερχόμεθα στη συνέχεια του μαθηματός μας. Μεταξύ των σφραγίδων, τα οποία μας έδωσε στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως και μας είπε ότι η πρώτη σφραγίδα άνοιξε και βγαίνει ένας υπέας υπέβοντας σε ύπο λευκό και είπαμε ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος, κρατάει τόξον και το τόξον είναι χαρακτηριστικό των λαών που είναι στην Συρία, Ασυρία, και φαίνεται προφανώς ότι αυτός θα βγει από εκείνα τα μέρη. Θα πρέπει να είναι Ισραηλίτης, αγνώστου πατρός, για να μιμηθεί τον Ιησού Χριστόν. Απομιμείται τον Χριστό, ο οποίος Χριστός εμφανίζεται στο τέλος της Αποκαλύψεως, υπέβων επί ύπου λευκού. Και τούτος εμφανίζεται εδώ πέρα, προηγείται και εμφανίζεται υπέβων επί ύπου λευκού, κρατεί τόξον. Στην βασιλεία του, στην πρώτη φανέρωση της βασιλείας του, εμφανίζεται σαν ένας ηγεμόν ειρηνικός, ότι φέρνει δίθεν ειρήνη. Ο πίσω του όμως, εκείνα τα γεγονότα που ακολουθούν πίσω του είναι αφενός πείνα, αφετέρου είναι πόλεμος, σφαγή δηλαδή, και είναι και αρρώστιες που ακολουθούν και είναι σεισμός μέγας ο οποίος γίνεται απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Παρενέβαλε εντωμεταξύ η Αποκάλυψη μία εικόνα. Ποια είναι η εικόνα αυτή? Είναι οι 144.000 Ισραηλίτες, οι σφραγισμένοι Ισραηλίτες που είναι μάρτυρες από κάθε φυλή λαού Ισραήλ, και ακολουθεί εν συνεχεία ο όχλος ο πολλής, τον οποίο ο Ιωάννης τον βλέπει στην παρουσία του θρόνου του Θεού. Είναι αυτοί που εμαρτύρησαν εδώ κάτω για την ομολογία την οποία είχαν, τη πίστεως στο Χριστό. Αυτοί εσφάγισαν και ως μάρτυρες βρίσκονται επάνω στην παρουσία του Θεού και τους βλέπει ο Ιωάννης εκεί. Ερχόμεθα τώρα στο άνοιγμα των
1: της Αλπίνγκων. Όταν άνοιξε τη σφραγίδα την τελευταία την εβδόμη, έγινε σιωπή στον ουρανό περίπου μισή ώρα. Και είδα τους 7 αγγέλους, οι οποίοι ήσταν το ενώπιον του Θεού και ερώτησαν εις αυτούς 7 σάλπιγγες. 7 σάλπιγγες, 7 άγγελοι ετοιμάζονται να σαλπίσουν. Τώρα, οι σάλπιγγες αναφέρονται σε όλη το βιβλίο της Αγίας Γραφής εις ποικίλα και διαφόρους περιπτώσεις. Γι' αυτό λέγω ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν είναι το μοναδικό αποκαλυπτικό βιβλίο της Γραφής. Όλη η Γραφή είναι αποκαλυπτική. Με μόνη τη διαφορά βεβαίως ότι η Γραφή έχει σκόπια τα γεγονότα, εδώ στην Αποκάλυψη είναι συγκεντρωμένα τα γεγονότα. Και μερικά πράγματα τα οποία είναι ως εικόνες στην Παλαιά Διαθήκη, εδώ μας δίδονται ως προφητικά γεγονότα του μέλλοντος. Ας πούμε τώρα επί παραδείγματι για τις σάλπιγγες. Σάλπιγγες αναφέρονται ποικιλοτρόπως και εις διάφορα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, στην Αγία Γραφή. Επί παραδείγματι αναφέρονται σάλπιγγες στο Σινά, στο όρο Σινά, όταν ο Θεός κατεβαίνει για να δώσει τους νόμους εις το Μωυσή. Ηχούν σάλπιγγες, ακούγονται σάλπιγγες, ήχος σάλπιγγος, όταν ο Θεός κατεβαίνει για να δώσει τους νόμους του στο Μωυσή, και εκεί εμφανίζεται ο Θεός προσωπικά, κατέρχεται σαν απόλυτος Κύριος του κόσμου και της ιστορίας του κόσμου και σαν νομοθέτης που έρχεται και αναμειγνύεται στις υποθέσεις της γης. Κατεβαίνει ο ίδιος προσωπικά. Μια άλλη περίπτωση, αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, στο Ι' κεφάλαιο 13-19 εδάφιο. Μια άλλη περίπτωση που ηχούν σάλπιγγες στην Παλαιά Διαθήκη είναι στον Ιησού του Ναβί, στο 6ο κεφάλαιο, όταν
0: οι ιερείς περιτριγύρισαν την Ιεριχώ και σάλπισαν με τις σάλπιγγες για να πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ.
1: Εκεί είναι συνθήματα μάχης, σύνθημα μάχης, οι σάλπιγγες. Μια άλλη περίπτωση, εσάλπιζαν οι σάλπιγγες όταν συγκεντρωνόταν ο λαός, καλούσαν το λαό να συγκεντρωθεί. Μια άλλη περίπτωση, αναφέρεται στους αριθμούς, ήταν όταν ξεκινούσε ο λαός να φύγει, οι φυλές παρατεταγμένες ηχούσαν σάλπιγγες για να σηκωθεί ο λαός να φύγει. Επίσης, σάλπιγγες εσάλπιζαν στο έτος της αφέσεως, το Ιουβιλαίον, όταν επρόκειτο δηλαδή να γίνει το πεντηκοστόν, να εγγενιαστεί το πεντηκοστόν έτος της αφέσεως, όταν δηλαδή άφηναν την γη ακαλλιέργητη και ζούσαν οι Ισραηλίτες και ζούσαν με τους καρπούς που τους είχε δώσει ο Θεός τα προηγούμενα χρόνια, και ήταν το έτος της αφέσεως, της αναπαύσεως, και συγχρόνως οι περιουσίες των Ισραηλιτών, αν τις είχαν πουλήσει ή καθιονδήποτε τρόπο ενεχειριάσει, δανείσει, μεταβιβάσει, επέστρεφαν στους κυρίους των. Ήταν το έτος της αφέσεως. Μια άλλη περίπτωση, έκτη περίπτωση, είναι τον 7ο μήνα κάθε χρόνου εσάλπιζαν σάλπιγγες για να αναγγείλουν τον μεγάλο εξυλασμό, το Γιόμ Κιπούρ, η μέρα του μεγάλου εξυλασμού, και την εορτή της κοινοπηγίας, τότε που οι Ισραηλίτες κατοικούσαν σε σκηνές. Αναφέρεται στο Λεβιτικό, στο ΚΑΓΑΜΑ κεφάλαιο 21-23-43 εδάφιο. Και τέλος, σάλπιγγες εσάλπιζαν όταν επρόκειτο να συνοδευτεί η δημόσια λατρεία. Αναφέρεται στο Χρονικόν, όταν ο Δαβίδ ή ο Σολομών εγγενίασαν τη λατρεία στο ναό, εσάλπισαν σάλπιγγες για να αναγγείλουν το μεγάλο γεγονός της δημόσιας λατρείας προς το Θεό. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, όλα συμβαίνουν στην Αποκάλυψη και αφορούν το μέλλον της ιστορίας του κόσμου. Ιδού πώς. Είπαμε ότι σάλπιγγες στην Παλαιά Διαθήκη εσάλπισαν όταν ο Θεός κατέβηκε στο Σινά για να δώσει τους νόμους του. Εδώ, στην περίπτωση της Αποκαλύψεως, ο Θεός επεμβαίνει σαν απόλυτος Κύριος και σαν απόλυτος Κρητής για να κλείσει τους καιρούς των εθνών. Σαλπίζουν σάλπιγγες λοιπόν στον ουρανό, επειδή ο Θεός κατέρχεται για να κάνει την κρίση. Είπαμε ακόμα, στον Παλαιά Διαθήκη, σάλπιγγες εσάλπιζαν σαν συνθήματα μάχης. Και εδώ πέρα, σαλπίζουν σάλπιγγες, διότι είναι επέμβαση του Θεού εναντίον των ασεβών επί της γης, συνεπώς δίδεται σύνθημα πολεμικών γεγονότων, κρίσεων του Θεού. Είχαμε πει επίσης στην Παλαιά Διαθήκη ότι σάλπιζαν σάλπιγγες

έρθει η καταφυρώμενη εν τη γη της Ασσυρίας εκ των Ισραηλιτών και η αποδεδιωγμένη εν τη γη της Αιγύπτου και θέλει λατρέψει τον Κύριον επί του όρους του Αγίου εν Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι σκόρπια σε όλα τα μέρη της γης και θα ηχήσει μεγάλη σάλπιξ που σημαίνει σύνθημα συγκεντρώσεως για να τους μαζέψει κάτω στην Παλαιστίνη. Αναφέρεται επίσης στο γιώτα αλφα κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτου στο εδάφιο ένδεκα, όταν λέγει και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει βάλει την χείρα αυτού πάλιν δευτέραν φοράν για να αναλάβει το υπόλοιπον του λαού αυτού το οποίον θέλει μείνει από της Ασσυρίας και από της Αιγύπτου και από του Παθρός και από της Αιθιοπίας και από του Ελάμου και από του Σεναάρ, είναι η Βαβυλώνα, και από του Εμάθ και από τον νήσων της θαλάσσης, το Αιγαίο, εδώ πέρα που μεθά εμείς, και λοιπά. Και θέλει υψώσει σημαίαν στα έθνη και θέλει συνάξει τους απεριμένους του Ισραήλ, τους πεταγμένους, τους απεριμένους του Ισραήλ. Θα τους συνάξει και θα τους συναθρήσει τους διασκορπισμένους του Ιούδα από των τεσσάρων γωνιών της γης, όπου βρίσκονται σκόρπιοι. Τώρα μπορεί να γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι Ισραηλίτες στην Παλαιστίνη, αλλά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν εάν ο Θεός δεν το επιτρέψει και αν ο Θεός δεν το διατάξει. Είναι η στιγμή που ο Κύριος δίδει το σύνθημα της συγκεντρώσεως. Ένα νόημα λοιπόν των σαρτίνγκων αυτών είναι ότι και ο λαός ο Ισραήλ θα μαζευτεί στα τέλη αυτών των κρίσεων, θα μαζευτεί κάτω στην Παλαιστίνη. Επίσης, στην 7η τούτη σάλπιγγα, η γη ελευθερώνεται από τη δουλεία στην οποία βρίσκεται, τη δουλεία του Σατανά και τη δουλεία των ασεβών, και εγγενιάζεται, όπως το 50ο έτος της Απέσεως που η γη αναπαύεται, εγγενιάζεται η χιλιετής βασιλεία. Συνεπώς, οι σάλπιγγες αυτές στην Αποκάλυψη, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μας δίδουν όλα τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία τυπικώς συνέβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη, μας τα δίδουν ως γεγονότα μελλοντικά, τα οποία θα συμβούν στα τέλη της ανθρωπίνης ιστορίας. Και τελειώνουν οι σάλπιγγες με την περίοδο της τελείας λατρείας που εγγενιάζεται για το Θεό, όπως ήταν και σάλπιγγες που καλούσαν τον κόσμο σε δημόσια λατρεία. Έχουμε πλέον την τελεία λατρεία όλου του σύμπαντος προς τον Θεό. Οι σάλπιγγες καλούν τον κόσμο σε ένα συναγερμό λατρείας. Έτσι λοιπόν, και οι σάλπιγγες λοιπόν έρχονται με τα γεγονότα που περιέχουν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να δείξουν ότι ο Θεός κατεβαίνει να κάνει κρίση, να είναι συνθήματα πολεμικών γεγονότων και κρίσεων κατά των ασεφών, είναι το σύναγμα του λαού και των πιστών εκείνων που περνάνε από τη μεγάλη θλίψη που τους παραλαμβάνει επάνω και των Ισραηλιτών που μαζεύονται στην Παλαιστίνη. Επίσης είναι η περίοδος της αναπαύσεως της γης που έρχεται και πλησιάζει και σαλπίζει και είναι επίσης σύγκλησης συναγερμός σε δημόσια λατρεία. Όλα αυτά περιέχονται μέσα λοιπόν στις σάλπιγγες. Τώρα θα πρέπει να προσέξουμε ακόμα στα γεγονότα αυτά. Ο έβδομος άγγελος που άνοιξε τη σφραγίδα, μάλλον ο Υιός του Θεού που άνοιξε την 7η σφραγίδα, είδε λοιπόν 7 αγγέλους ετοίμους να σαλπίσουν. Και είδαν τους 7 αγγέλους οι οποίοι ήσταν το ενώπιον του Θεού και δόθησαν εις αυτούς 7 σάλπιγγες. Και άλλος ήλθε άγγελος και στάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατών θυσιαστήριων χρυσούν, και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά για να προσφέρει με τα προσευχάς πάντων των Αγίων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τα προσευχάς πάντων των Αγίων διαχειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού, και έλαβε ο άγγελος των θυμιατήριων και γέμισε αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έριψε εις τη γη και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμός. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τον ρόλο τον οποίο παίζουν οι άγγελοι. Οι 7 άγγελοι ήσαν έτοιμοι να σαλπίσουν. Αλλά ενώ ήσαν αυτοί έτοιμοι να σαλπίσουν, παρεμβαίνει άλλος άγγελος, στέκει μπροστά στο θυσιαστήριο του Θεού

κρατάει ένα χρυσούν θυμιατήριο. Τι κάνει με το θυμιατήριο αυτό? Του εδόθησαν, λέει, θυμιάματα πολλά για να προσφέρει μαζί με τα προσευχάς των Αγίων. Ενώπιον επί του θυσιαστηρίου του χρυσού, το ενώπιον του θρόνου. Οι προσευχές των Αγίων προσφέρονται ενώπιον του Θεού από ουράνια όντα. Νωρίτερα είχαμε δει ότι και οι πρεσβύτεροι ασχολούνται με ένα έργο τέτοιο. Φέρουν οι πρεσβύτεροι, 24 πρεσβύτεροι, τα προσευχάς των Αγίων ενώπιον του Θεού. Οι 24 πρεσβύτεροι περί των οποίων μιλήσαμε, τα όντα αυτά, τα υπερβατικά επάνω στους ουρανούς, που αποτελούν ένα είδος ανωτάτων όντων, ανωτάτου κριτηρίου επάνω στους ουρανούς, ένα είδος συμβουλίου του θρόνου. Και είδαμε ότι αυτοί οι πρεσβύτεροι φέρουν προσευχές Αγίων ενώπιον του Θεού. Οι άγγελοι όμως εδώ, ο άγγελος τούτος, προσθέτει θυμιάματα πολλά. Το θυμίαμα, και από την Παλαιά Διαθήκη, εσυμβόλιζε τα δικαιώματα του Χριστού, του Κυρίου. Και κατά συνέπεια οι προσευχές των Αγίων περιβάλλονται την αξία, διότι μόνες τους οι προσευχές δεν θα ήταν δυνατό να γίνουν δεκτές, μόνες τους οι προσευχές όταν ανεβαίνουν επάνω δεν γίνονται δεκτές, μόνες τους, αλλά όταν περιβάλλονται από τα δικαιώματα του Χριστού, ο οποίος σαν δίκαιος έχει δικαίωμα επεμβάσεως ενώπιον του Θεού και παραστάσεως ενώπιον του Θεού. Αν λοιπόν οι προσευχές μας στέλλονται στον ουρανό εν το ονόματι του Χριστού, έχουν αποτέλεσμα, διότι έχουν δικαίωμα να εισέλθουν ενώπιον του Θεού και να εμφανιστούν ενώπιον του Θεού. Εδώ πέρα λοιπόν τώρα μας δίνει η Γραφή το ρόλο τον οποίο παίζουν οι άγγελοι μέσα στον κόσμο. Αγγέλους βέβαια γνωρίζουμε ότι είναι πνεύματα λειτουργικά που αποστέλλονται εις διακονία. Παίζουν όμως και ποικίλους άλλους ρόλους, τους οποίους δεν γνωρίζομαι σε όλη την έκταση και σε όλο το βάθος. Επί παραδείγματι, άγγελοι στην περίπτωση των Σοδόμων και των Γομόρων. Ο Θεός κατεβαίνει από τους ουρανούς, διότι λέει «Η κραυγή των ηλθενόπιών». Φυσικά, ποιοι εκράβγαζαν? Όχι εκείνοι οι ασεβείς που αμάρταναν κάτω, αλλά άγγελοι που φύλαγαν στην περιοχή, φαίνεται, ήσαν εκείνοι που εκράβγαζαν για τα αδικία, οι οποίοι εγίνοντο στην περιοχή των Σοδόμων και των Γομόρων, και η κραυγή αυτή έφτασε μέχρι του Θεού και έρχεται ο Θεός να κάνει την διαπίστωση. Σε μια άλλη περίπτωση, στον Δανιήλ επί παραδείγματι, όταν του δίδεται του Δανιήλ η όραση ότι πρόκειται να έλθει κρίση στη ζωή του, όταν είδε τον εαυτόν του σαν ένα δέντρο, ένα κέντρο μεγάλο, και ήρθε άγγελος από τον ουρανό να κόψει το κέντρο εκείνο, και ο Δανιήλ του είπε ότι αυτό συμβολίζει εσένα και θα κοπεί η βασιλεία σου και εσύ θα βρέχεσαι μέσα, θα είσαι στα δάση και θα ζεις σαν άγριο θηρίο στα δάση μέσα έως ότου παρέλθουν 7 καιροί. Και λέει εκεί στον Δανιήλ ότι το πρόσταγμα αυτό ήλθε από Αγίους Φύλακας. Είναι πρόσταγμα των Αγίων Φυλάκων. Εδώ διακρίνουμε τον μυστηριώδη ρόλο τον οποίον παίζουν τα όντα αυτά τα πνευματικά, οι άγγελοι, οι οποίοι είναι φύλακες των ανθρώπων, είναι φύλακες στοιχείων μέσα στον κόσμο, του σύμπαντος, του ηλίου, των υδάτων κλπ. Και εξαιτίας είτε της αμαρτίας, είτε απαγγέλουν κρίση από το Θεό προς τους ανθρώπους, όπως γίνηκε στην περίπτωση του Δανιήλ, επί παραδείγματι. Άγγελοι φύλακες και πρόσταγμα των Αγίων Φυλάκων, λέει εκεί. Έχουμε μια άλλη εικόνα επί παραδείγματι στον Ζαχαρία, στο πρώτο κεφάλαιο του Ζαχαρία του προφήτου. Εκεί στον Ζαχαρία τον προφήτη βλέπει οραματικά ο προφήτης ο Ζαχαρίας κάτι μυστηριώδεις προσωπικότητες τη νύχτα που εξέρχονται. Επί παραδείγματι, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο, λέει τα εξής. Εν 24η ημέρα του 11ου μηνός, ώστις είναι ο μην Σαββάτ,
εν το δευτέρο έτη του Δαρίου έγινε λόγος Κυρίου προς Ζαχαρίαν των ιών του Βαρακίου, ιού του Ιδώ, τον προφήτη λέγον, είδον τη νύχτα και ειδού, άνθρωπος υπέβων εφήπου, κοκκίνου και ούδος ίστατο μεταξύ των μυρσινών. Έτινε σύσαν εν κυλώματι, και όπισθεν αυτού ήπη, κόκκινη, ποικίλη και λευκή. Και είπα, Κύριέ μου, τι είναι ούτη, και είπε προς εμέ, ο άγγελος ο λαλών μετε μου. Εγώ θέλω συνδείξει τι είναι τάφτα. Και ο άνθρωπος ο ιστάμενος μεταξύ των μυρσινών απεκρίθη και είπε, ούτη είναι εκείνοι τους οποίους ο Κύριος εξαπέστειλε να περιοδεύσωσι την γη. Και απεκρίθησαν προς τον άγγελον του Κυρίου των ιστάμενων μεταξύ των μυρσινών και είπων, εμείς περιοδεύσαμε την γη και ειδού πάσα η γη κάθεται και ησυχάζει. Και ο άγγελος του Κυρίου απεκρίθη και είπε, Κύριε των δυνάμεων, έως πότε δεν θέλεις φλαγνιστεί εσύ την Ιερουσαλήμ και τας πόλης του Ιούδα, κατά τον οποίον ηγανάκτησα στα 70 ταύτα έτη? Και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελον, τον λαλούντα μετε μου λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών μετε μου, φώνησον λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος για την Ιερουσαλήμ και για την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη. Και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων, διότι εγώ, ενώ εγώ οργίστην, ο λίγων αυτά επεβοήθησαν το κακό. Εδώ αυτά τα μυστηριώδη πρόσωπα, τα οποία ο Ζαχαρίας ο προφήτης τα βλέπει μες τη νύχτα, να υπέβουν απάνω σε άλογα, με αυτή την παράσταση βεβαίως εμφανίστηκαν μπροστά του. Τι να είναι, φαντασία? Όχι δα. Είναι όντως υπερβατικά όντα και σύρεται το πέπλο από τα μάτια του προφήτου για να μπορέσει να δει άγγελοι φύλακες, άγγελοι οι οποίοι εκτελούν τα θελήματα του Θεού, άγγελοι που περιέρχονται τη γη. Ο κόσμος ησυχάζει, τη νύχτα περιέρχονται άγγελοι. Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα να τα αρνηθείς. Το υπερβατικό διαπερνάει τον κόσμο τούτον, το παρόν μέσα στο οποίο ζούμε. Δηλαδή οφείλουμε να παραδεχτούμε και να ομολογήσουμε ότι η ζωή, το περιβάλλον μας, ο κόσμος είναι ένα μεγάλο ένιγμα για μας. Δεν είναι ένιγμα όμως για την Βίβλο και για τον Θεό, ο οποίος έρχεται και μας αποκαλύπτει τα γεγονότα και μας δείχνει ότι υπάρχουν υπερβατικές προσωπικότητες οι οποίες παίζουν το ρόλο τους ως όργανα του Θεού, είτε για κρίσεις, είτε για να φυλάξουν, είτε για να εκτελέσουν τις διαταγές και τις εντολές του Κυρίου. Αυτοί λοιπόν τώρα οι άγγελοι, βλέπουμε εδώ πέρα, αφενός είναι έτοιμοι να σαλπίσουν, αφετέρου κάποιος άλλος, ο οποίος εμφανίζεται και παίρνει τις προσευχές των Αγίων, προσθέτει θυμίαμα στις προσευχές των Αγίων, για να γίνουν δεκτές ενώπιον του Θεού, τις περιβάλλει με τα δικαιώματα του Χριστού, για να γίνουν δεκτές ενώπιον του Θεού. Και τι είναι το αποτέλεσμα αυτών των προσευχών? Προσεύχονται οι άνθρωποι του Θεού και προσεύχονται εις όλη την ιστορία του κόσμου. Αλλά δεν βλέπουμε αποτελέσματα πολλές φορές. Και λέμε, τι γίνεται οι προσευχές μας? Μπας και χάθηκαν. Μπας και πήγαν μέχρι το ταβάνι και γύρισαν κάτω. Άρα για ακούστηκαν από το Θεό οι προσευχές μας? Και η Βίβλος έρχεται να μας αποκαλύψει εδώ πέρα και να μας πει τα αποτελέσματα των προσευχών. Τι ήσαν αυτά? Και ναι, και βροντέ και αστραπέ και σεισμός. Να τα αποτελέσματα των Αγίων, των προσευχών των Αγίων. Όταν τα ακούει, οι προσευχές φέρονται πάνω στιγμή από το Θεό διαλεγμένη και κατά τα σχέδια του Θεού, και ο Θεός απάντηση εις τας προσευχάς αυτάς με κρίσεις τις οποίες φέρνει απάνω στον κόσμο. Και έγιναν φωνές και βροντές και αστραπές και σεισμός. Άπιον λέγει φωνές, βροντές, αστραπές, σεισμός στο τέλος, είναι τα γεγονότα του τέλους, της επταετίας εκείνης του τέλους. Είναι περίπου αυτά τα οποία θα σκεφτεί οι επτά άγγελοι, αλλά θέλει να μας δείξει εδώ πέρα ότι αυτά που θα σαλπίσουν οι επτά άγγελοι

των Αγίων. Τώρα θα πρέπει να πούμε ακόμα το εξής. Αυτά τα γεγονότα είναι του τέλους. Και όσοι είναι ένας σύντομος. Εάν δει κανείς και στις 7 φιάλες, στην 7η φιάλη, ή μάλλον στην 7η σάλπιγγα, στο τέλος δηλαδή των σαλπίγγων, η 7η σάλπιγγα, στο ΙΑ κεφάλαιο, 9 εδάφιο, λέει περίπου τα ίδια. Στο ΙΑ και η νύχτη ο ναό, στο τέλος των σαλπίγγων, εν το ουρανό, και φάνη κυβωτός της διαθήκης αυτού και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλασα μεγάλη. Εδώ προσθέτει χάλασα μεγάλη. Όλα τα άλλα τα είπε και εδώ πέρα που μίλησε για τις προσευχές των Αγίων. Προσεύχονται οι Άγιοι σε όλο το διάστημα της ιστορίας, τη στιγμή που ο Θεός κάνει αυτά τα γεγονότα. Φωνές, βροντές, αστραπές, σεισμός. Στο τέλος της επταετίας που είναι οι 7 σάλπιγγες, οι 7η σάλπιγγες, βλέπουμε εδώ πέρα ανοίγεται ο ουρανός, φαίνεται η κυβωτός της διαθήκης στον αόν αυτού και γίνονται αστραπές, φωνές, βροντές, σεισμός, χάλαζα μεγάλη. Πάμε παρακάτω. Στο κεφάλαιο επί παραδείγματι το 16 και εδάφιο 17, εκεί που είναι η 7η φιάλη, έχουμε πάλι το ίδιο το ανάλογο πράγμα. Ο 7ος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού, έχουμε την φιάλην εδώ, εις τον αέρα και εξήλθε φωνή μεγάλη εκ του ουρανού, εκ του ναού του ουρανού, από του θρόνου λέγουσα ετελέστη. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης τόσο πολύ μεγάλο σεισμός. Και διαιρέθηκε η πόλη μεγάλη σε 3 μέρη και πόλη των εθνών. Η πόλη μεγάλη εδώ πέρα είναι η Ιερουσαλήμ προφανώς, και πόλη των εθνών έπεσαν. Και η Βαβυλώνη μεγάλη ήλθε εις ενθύμηση ενώπιον του Θεού για να δώσει σε αυτήν το ποτήριον του ήρου του θυμού, της οργής αυτού. Και πάσαν ίσως έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν και χάλασα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινε εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών για την πληγή της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ήταν μεγάλη υπόδρα. Ώστε λοιπόν στα τρία τούτα μέρη που μιλάμε, εδώ που έχουμε τις προσευχές των Αγίων, στο τέλος της Άλπιγγος, της τελευταίας Άλπιγγος και στην τελευταία φιάλη, έχουμε τα ίδια γεγονότα. Είναι συνεπώς τα γεγονότα του τέλους. Δηλαδή της επταετίας και μάλιστα στο τέλος της επταετίας. Γιατί έτσι μας τα εμφανίζει η Αποκάλυψη? Αυτή είναι η όλη δομή της Αποκαλύψεως. Δηλαδή, ο Ιωάννης βλέπει όραση. Είδε παντού χάρη τον Υιόν του Θεού στην ίσο πάτη. Και φτάνει και μιλάει για το τέλος αμέσως. Ιδού έρχεται μετά τον εθελόν και θέλει δι' αυτόν πάσο οφθαλμός. Αυτό είναι το τέλος, όταν έρχεται. Και ενώ φτάνει στο τέλος, βλέποντας τον Χριστό, μας μιλάει για το τέλος που έρχεται, ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Μας μιλάει για τις εκκλησίες, τις 7 εκκλησίες. Μιλάει για τις 7 εκκλησίες και φτάνει πάλι στο τέλος, μέχρι το τέλος της ιστορίας, που είναι η τελευταία εκκλησία. Διότι εγύρισε πίσω για να μας μιλήσει για τις εκκλησίες και κυρίως για τους νικητάς. Φτάνει στο τέλος. Αφού έφτασε στο τέλος, ξαναγυρίζει πάλι πίσω να μας δώσει άλλη εικόνα. Και ποια ήταν η άλλη εικόνα? Στο 4 και 5 κεφάλαιο μας μίλησε για τον ουρανό, μας μίλησε για τους κινούντας στον ουρανό επάνω και μας μίλησε για τη γενική λατρεία που όλο το σύμπαν κάνει προς το Θεό. Αυτό είναι το τέλος. Αλλά ενώ φτάνει στο τέλος, ξαναγυρίζει πίσω να μας μιλήσει για τις 7 σφραγίδες, που είναι τα γεγονότα καθ' όλη τη διάρκεια των 7 ετών. Φτάνει στο τέλος των 7 σφραγίδων, γυρίζει και μας μιλάει για τις 7 σάπιγγες. Γυρίζει και μας μιλάει για τις 7 φιάλες. Όλα τα γεγονότα όμως τελειώνουν, και κυρίως τα γεγονότα της κρίσεως, με αυτά τα οποία μας αναφέρει εδώ πέρα. Φωνές, βροντές, αστραπές, σεισμός. Τούτος ο σεισμός, από ό,τι διαβάσαμε σε αυτή την τελευταία φιάλη, φαίνεται πως είναι κάποιος σεισμός μέγας. Τα βουνά φεύγουν, τα νησιά εξαφανίζονται, ο ήλιος σκοτεινιάζει και γι' αυτόν τον σεισμό μιλάει και ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο 24 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν λέει ότι ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, η σελήνη θα γίνει σαν αίμα κλπ. Μας μίλησε και στην σφραγίδα την έκτη για αυτόν τον σεισμό που οι άνθρωποι

Πάστε, πάστε. Τι να είναι ο σεισμός αυτός? Φαίνεται πως είναι το μεγάλο και τελευταίο συνταρακτικό γεγονός που θα γίνει στην ροή των γεγονότων του τέλους. Τι να είναι, από εκείνο που λέει ότι θα φύγουν βουνά και θα φύγουν νησιά και θα φύγουν όροι, θα διαλυθούν. Η σελήνη θα σκοτεινιάσει και ο ήλιος. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, το λέγω με ενδιασμό βεβαίως. Μπορεί να είναι φυσικός σεισμός εκ της παρουσίας του Κυρίου. Δεν αποκλείεται να είναι σεισμός ο οποίος θα προκλήθει εξ αυτής της χρησιμοποιήσεως της πυρηνικής ενεργίας στα τέλη των καιρών. Δηλαδή, κάποιος μεγάλος σεισμός θα γίνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτόν μιλάει και ο Εζεκείλ ο προφήτης. Όταν μιλάει για την πτώση των εθνών εκεί στην Παλαιστίνη, λέει ότι θα γίνει σεισμός μέγας από προσώπου του Κυρίου. Και κατά συνέπεια φαίνεται ότι κάποιο μεγάλο συνταρακτικό γεγονός ή είναι φυσικό γεγονός ή είναι εξ αυτής της χρησιμοποιήσεως της πυρηνικής ενεργίας. Πάντως εκκρίσεις που διαδέχονται η μία την άλλη την επταετία και λιώνουν με το σεισμό. Η Αποκάλυψη, όπως σας είπα, δεν είναι ένα βιβλίο που γράφει τούτα τα γεγονότα και μετά, εκείνα τα γεγονότα και μετά, εκείνα τα γεγονότα. Όχι, δεν πάνε έτσι τα γεγονότα. Η Αποκάλυψη βλέπει μια όραση ο Ιωάννης του Κυρίου και λέει: Νάτος έρχεται, φτάνει στο τέλος. Έρχεται μετά των εφερών. Γυρίζει πίσω, μιλάει για τις εκκλησίες και μιλάει φτάνει μέχρι του τέλους, τη τελευταία εκκλησία, στην διαδρομή της ιστορίας. Και αφού μίλησε για την τελευταία εκκλησία και την πορεία της εκκλησίας και για τους νικητάς, την τύχη των νικητών, γυρίζει πίσω. Μας δείχνει για τον ουρανό και τους κινούντες των ουρανών. Και φτάνει στο τέλος για να δείξει την παγκόσμια λατρεία που γίνεται όταν η γη, ο ουρανός, η γη και τα υποκάτω της γης λατρεύουν τον κύριο. Έφτασε έτσι στο τέλος. Ξαναγυρίζει πίσω για να μας πει για τις σφραγίδες. Οι σφραγίδες είναι γεγονότα στην επταετία. Φτάνει μέχρι το τέλος της σφραγίδος, γυρίζει πίσω για να μας δώσει τις άλπιγες. Φτάνει στο τέλος, γυρίζει πίσω για να μας δώσει τις φιάλες. Και στα ενδιάμεσα μας δίνει εικόνες που διάφορες σκηνές που βοηθούν στην κατανόηση των γεγονότων αυτών. Ας έρθουμε τώρα, για λίγο ακόμα, ας έρθουμε στις σάλπιγγες αυτές που σαλπίζουν. Όπως είπαμε, οι σάλπιγγες είναι κρίσεις που συμβαίνουν στην επταετία. Δεν ξέρουμε από ποιο σημείο αρχίζουν βέβαια. Αλλά ενώ οι σφραγίδες που μας είχε πει προηγουμένως είναι κρίσεις γενικές και καταλαμβάνουν όλο το πρόσωπο της γης, οι σάλπιγγες είναι κρίσεις ειδικές. Πρώτα απ' όλα πιο περιορισμένες από απόψεως εκτάσεως και από απόψεως θα λέγαμε αντικειμένου το οποίο πλήττουν εναντίον τίνος κατευθύνονται. Και οι σάλπιγγες αυτές οι επτά χωρίζονται σε τέσσερες πρώτες και οι τρεις τελευταίες. Οι τέσσερες πρώτες πλήττουν τα στοιχεία της φύσεως και της δημιουργίας. Οι τρεις τελευταίες σάλπιγγες πλήττουν των άνθρωπων, τους ανθρώπους. Γι' αυτό οι τρεις τελευταίες ονομάζονται ουέ, δηλαδή αλίμονο. Είναι φοβερές κρίσεις που χτυπούν τον άνθρωπο. Οι τέσσερις πρώτες χτυπούν τη δημιουργία τριγύρω. Διαβάζω λοιπόν τα εξής. Και οι επτά άγγελοι, οι έχοντες τα επτά σάλπιγγας, ετοίμασαν εαυτούς για να σαλπίσωση. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε θάλασσα. Και πυρ με μειγμένα με αίμα και ρίπτησαν εις την γην. Και το τρίτον των δέντρων κατεκάει και πάσχλωρος χόρτος κατεκάει. Εδώ λοιπόν έχουμε κρίσεις που γίνονται στην πλάστηση. Τα δέντρα, ο χλωρός χόρτος. Αλλά όχι σε όλη τη γη γενικά, το τρίτον της γης. Το τρίτον της γης. Και θα δείτε παρακάτω το τρίτον της θαλάσσης, το τρίτον των πηγών, το τρίτον των αστέρων. Ώστε λοιπόν σε ένα τμήμα. Ποιο να είναι το τμήμα αυτό? Επειδή τα γεγονότα αυτά της κρίσεως πολύ έντονα μας θυμίζουν γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν ο Θεός έκανε την κρίση στους Αιγυπτίους, στον Φαραώ της Αιγύπτου, όταν επρόκειτο να εξέλθει ο λαός Ισραήλ για να πάει στην γη Χαναάν, θυμόσαστε ότι ο Θεός έφερε τις επτά πληγές εις τον Φαραώ. Είναι αντίστοιχα γεγονότα. Οι επτά πληγές. Μία εκ των πληγών ήταν ότι έβρεξε ο Θεός χάλαζαν με μειγμένη με πύρ τότε. Δηλαδή τι θα ήταν αυτό?
Θα ήταν χαλάζι χοντρό, με αστραπές συγχρόνως, ανάπατες μέσα, και φαινόταν σαν να φλέγεται ο ουρανός και σαν να κατεβαίνουν το χαλάζι να κατεβαίνει ανακατεμένο με φωτιά. Πέφτανε κεραυνή μαζί με το χαλάζι και ήταν σαν να πέφτανε φωτιές από τον ουρανό μαζί με χάλαζα αναμένη. Και κατέστρεψε την βλάστηση. Τότε. Εκ του γεγονότος λοιπόν ότι έχουμε το ανάλογο σημείο το οποίο είχε γίνει στο παρελθόν, φαίνεται ότι το τρίτον περί των οποίων ομιλεί εδώ πέρα είναι γύρω στη Μέση Ανατολή. Γύρω από την Παλαιστίνη, Αίγυπτος, τα μέρη αυτά, κάτω εδώ, Συρία, Ασυρία, τα γεγονότα τούτα, οι επτά σάφιγες, ενώ οι σφραγίδες ήσαν γενικότερες, εμφανίστηκε στην πρώτη σφραγίδα ο Αντίχριστος, πίσω του ήρθε η πείνα, πίσω του ήρθε ο πόλεμος, πίσω του ήρθε ο θάνατος και ο Άδης, πίσω του ήρθε σεισμός, γενικές κρίσεις σε όλο τον κόσμο. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε πιο περιορισμένες από απόψεως ακτίνων και ειδικές από απόψεως αντικειμένου που πλήττουν. Πλήττονται λοιπόν ο χλωρός χόρτος και τα δέντρα, η βλάστηση. Τι χαλάζει να είναι αυτό? Βέβαια, έτσι όπως το λέει εδώ πέρα, χάλαζα με πυρ, με μυγμένο με πυρ και με αίμα. Το αίμα δεν αποκλείεται να είναι και θάνατοι ανθρώπων που πεθαίνουν και να βλέπει ο Ιωάννης σε μια εικόνα όλα αυτά να ανακατεύονται. Δεν αποκλείεται φυσικά, και αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση, να παίρνει κανείς κατά γράμμα, κατά πρώτον λόγον, τα πράγματα, εφόσον δεν έχει κάποια νήξη ερμηνείας άλλης. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε τίποτε άλλο, μπορούμε να πούμε ότι είναι φυσική χάλαζα, θεομηνίες που έρχονται μαζί με κρίσεις, πυρ που πέφτει, να πούμε αστραπές αυτού κεραυνή, και γίνονται κρίσεις και στους ανθρώπους μαζί, ώστε να είναι μεμνιγμένο με αίμα, και η βλάστηση κατακαίεται και καταστρέφεται. Το πόσο μεγάλη σημασία έχει να καταστραφεί η βλάστηση απάνω στη γη, ακόμα και στο τρίτον της γης, καταλαβαίνει κανείς τι θα επακολουθήσει. Πείνα, κακό, φοβερό κακό, εξαιτίας των καταστροφών των θεομηνιών αυτών των γενικών που καταλαμβάνουν το τρίτον της γης. Δεν αποκλείεται όμως να είναι και κάτι άλλο. Επειδή χάλαζα μας την μιλάει, όπως ακούσαμε, αστραπές, φωνές, βροντές, σεισμός και χάλαζα ταλαντιαία, και μάλιστα όταν μίλησε για τη χάλαζα είπε ότι τα όρη μετακινούνται κλπ. Δεν αποκλείεται να είναι εκ πυρηνικών ενεργειών και μέσων που η ανθρωπότης θα διαθέτει και έτσι να έρθει η κρίση αυτή. Αλλά δεν το υπογραμμίζω και δεν το τονίζω απολύτως. Ο δεύτερος άγγελος εσάρτησε και ένα πράγμα σαν όρος μέγα και όμενο με πυρ ερήφθηκε στη θάλασσα και το τρίτον της θαλάσσης έγινε αίμα και απέθανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσση και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Το ότι τα πλοία θα διεφθαρούν με την κρίση την οποία ο Θεός θα κάνει όταν εμφανιστεί ο Θεός ο Κύριος αναφέρεται και στον Ισαΐα τον προφήτη, στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη αναφέρει εκεί για κρίσεις τέτοιες. Σας δώσω το σημείο στο οποίο ομιλεί. Στον Ισαΐα στο Β 16 λέει ότι πλοία θα καταστραφούν και μάλιστα λέει τα πλοία της Θαρσής θα καταστραφούν από του Κυρίου. Η Θαρσής, η Τεταρσός, στα αρχαία χρόνια Τεταρσός ήταν τα παράλια της Ισπανίας και Αγγλίας. Αλλού αναφέρει οι έμποροι της Θαρσής μετά των σκύμνων αυτής. Οι έμποροι της Θαρσής είναι οι Άγγλοι προφανώς. Οι σκύμνοι είναι η κοινοπολιτεία, τα λεονταράκια που είναι συνδεδεμένα με την Αγγλία. Το σύμβολο της Αγγλίας είναι ο Λέων. Οι σκύμνοι είναι τα λεονταράκια, η κοινοπολιτεία, τα έθνη της κοινοπολιτείας που είναι μαζί με την Αγγλία. Τα πλοία της Θαρσής θα καταστραφούν. Δεν αποκλείεται να είναι κάποια καταστροφή πλοίων που ανήκουν ή στην Αγγλία, πιθανόν, εάν θα βρίσκονται στη Μεσόγειο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όταν θα συμβούν κρίσεις. Εδώ πάντως έχουμε όρος το οποίο πέφτει και όμενο, μέγα, σαν όρος. Δεν είναι βουνό, είναι σαν βουνό, σαν όρος μέγα και όμενο με πύρ. Ρίχνεται στη θάλασσα και το τρίτον της θαλάσσης γίνεται σαν αίμα. Αυτή η κρίση πάλι είχε γίνει στην εποχή της Αιγύπτου όταν ο Θεός έκανε
Τας πληγάς του Φαραώ, έριξε τις πληγές του Φαραώ, πάλι τα νερά εκοκίνησαν και γίνηκαν σαν αίμα. Το ανάλογο, το αντίστοιχο, έχουμε εδώ πέρα. Με μόνη τη διαφορά που δεν ξέρουμε ακριβώς τι να είναι αυτό το όρος, σαν όρος και όμενον που πέφτει στη θάλασσα. Υπάρχει αντίληψη ότι μπορεί να είναι μετεωρίτης, κάποιος κομήτης, κάτι τέτοιο. Το ότι μετεωρίτες πέφτουν κατά καιρούς, λύθη από πάνω από τον ουρανό και δημιουργούν καταστροφές μάλιστα. Εκτάσεις, τα οποία ανοίγουν λάκους ολοκλήρους. Δεν αποκλείεται να έχουμε ένα είδος κομήτου, μετεωρίτου, καιωμένου, φλεγωμένου, κρίσης Θεού, που έρχεται και πέφτει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δημιουργείται καταστροφή μέσα εκεί, πλοία καταστρέφονται, αλλά συγχρόνως η θάλασσα βάφεται κόκκινη, γίνεται σαν αίμα, είτε διότι ρυπαίνονται τα ύδατα, είτε διότι μολύνονται και ρυπαίνονται, είτε και διότι από καταστροφές τις αυτές αίμα ζών των οργανισμών που πλήττονται εξαιτίας του μετεωρίτου αυτού, του μεγάλου του πέφτη στην θάλασσα. Μπορεί όμως να είναι και από εκείνα τα διαστημόπλια που στέλνουν από κάτω στη γη και που κάνει τον κύκλο του να πέσει κάτω και όμενον και να δημιουργήσει τις καταστροφές αυτές. Ο τρίτος άγγελος σαλπίζει και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς και έπεσε επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος και έγινε το τρίτον των υδάτων Άψινθος και πολλοί άνθρωποι απέθαναν εκ των υδάτων διότι επικράνθησαν. Άψινθος είναι φυτό, πικρό. Και μάλιστα το βάλουν και στο κρασί, πιάνουν ίνος αψινθίτης, είμαι πικρός. Και είναι πικρό αυτό. Η γραφή το μεταχειρίζεται να αλλάξει για να πει χολήν άψινθος, χολήν πικρίας, κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ πέρα ο άψινθος είναι το όνομα του αστέρος. Τι να είναι αυτός ο αστείο. Μπορεί να είναι φυσικός αστείο. Αλλά ένας φυσικός αστείο αν πέσει, δεν μπορεί να χτυπήσει πηγές υδάτων ταυτόχρονα και ποταμούς ταυτόχρονα, δεδομένου ότι μια πηγή είναι εδώ, μια άλλη πηγή είναι κάπου, που αλλού, κάπου αλλού. Ένα ποτάμι εδώ και κάποιο ποτάμι εκεί. Αν και αφορά τη Μέση Ανατολή, την περιοχή φαίνεται της Μέσης Ανατολής, τα γεγονότα αυτά. Επειδή όμως μέσα στην Αγία Γραφή, κατ' επανάληψη άγγελοι του ουρανού συμβολίζονται με τον συμβολισμό αστέρων. Είδων αστέρα μεγάλων να πέφτει, και εννοεί άγγελων. Πρόκειται φυσικά εδώ πέρα περί υπερβατικού όντος. Όν υπερβατικό. Κάποιος άγγελος κακοποιός, ο οποίος πέφτει από τον ουρανό. Δεν αποκλείεται ο άγγελος αυτός ο κακοποιός να είναι, δεν αποκλείεται να είναι και ο ίδιος ο Σατάν. Για κοιτάξτε στον Ισαΐα επί παραδείγματι. Στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο του Ισαΐα και στο εδάφιον 12 λέει η γραφή τα εξής. Η μεγαλαφία σου κατηνέχθη στον τάφο, το λέει για τον Σατανά, και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων, ο σκόλιξ είναι εστρωμένος υπό κάτω σου και οι σκόλικοι σε σκεπάζουν. Πώς έπεσες εκ του ουρανού, έως φόρε η αιέ της αυγής, συνετρίφτης κατά γης, ο καταπατών τα έθνη. Ο αιωσφόρος, ο φέρον την αυγή τη δημιουργία, πέφτει από τον ουρανό. Επίσης, εις τον Λουκά Ιώτα 18 λέει ο Κύριος είδαν τον Σατανά να στραπεί να πέφτει από τον ουρανό. Και στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα Β 4 της Αποκαλύψεως, λέει πάλι εδώ πέρα, στο Ιώτα Β 4, συγγνώμη, λοιπόν, σημείο μεγάλο, εφάνει και εφάνει άλλο σημείο εν το ουρανό στο τρία εδάφιο και ειδού δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τα κεφαλάς αυτού διαδήματα πολλά και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού την άγγελη και έριψε αυτούς εις την γη. Συνεπώς αστήρ στη γραφή είναι άγγελος, πρόκειται περί αγγέλου σε μια συμβολική παράσταση.
Κατά συνέπεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άγγελος αυτός, Αστήρ, πέφτει από τον ουρανό, είναι κάποιος άγγελος, ο οποίος πέφτει, αλλά το όνομά του είναι άψυνθος. Και αν πάρτε τα αντίστοιχα στην Παλαιά Διαθήκη, όπου αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη άψυνθος, θα δείτε ότι συνδέεται το αψύνθιον με αμαρτήματα σαρκικά τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να κάνει. Για παράδειγμα, σας διαβάσω στον Ιερεμία, στο Ιώτα Θήτα του Ιερεμία, ένα μικρό κομματάκι, σε ένα εδάφιο. Θήτα, Ιερεμίας Θήτα, 15. Λέει, τούτο ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω θρέψει αυτούς των λαών τούτων με αψύνθιον και είδωρ χολής, θέλω ποτίσει αυτούς και θέλω διασκορπίσει αυτούς μέσα στα έθνη, τα οποία αυτοί και οι πατέρες αυτών δεν εγνώρισαν, και θέλω αποστείλει τη μάκερα με πίσω αυτόν, εωσού αναλώσω αυτούς. Γιατί το κάνει αυτό? Επειδή λέει παραπάνω στο 14 εδάφιο, περιεπάτησαν ο πίσω της ορέξεως της καρδίας αυτών και ο πίσω των Βααλίμ, τα οποία οι πατέρες αυτών εδίδαξαν εις αυτούς. Επειδή πήγαν στα είδωλα. Πριν εκείνης της σειράς, δεν έχουμε πάντοτε την ίδια σειρά στις 19 περίπου, στους 19 αυτούς περίπου καταλόγους, οι οποίοι αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλού παραλείπεται η φυλή Σιμεών, όπως στον κατάλογο εκείνο που αναφέρεται η τάξη των φυλών του Ισραήλ, στο δεύτερο κατάλογο. Ο Ασσύρ και ο Γάδα παραλείπονται σε άλλο κατάλογο. Ο Λεβί παραλείπεται συχνά. Εδώ πέρα λοιπόν παραλείπεται ο Δαν. Προστίθεται όμως ο Ιωσήφ και το ένα παιδί του Ιωσήφ, όχι τα δυο. Ο λόγος για τον οποίο ο Δαν παραλείπεται έκανε πολλούς να σκεφτούν ότι ενδεχομένως ο Αντίχριστος που θα έρθει θα έρθει από τη φυλή Δαν, γι' αυτό και η φυλή αυτή παραλείπεται. Έχουμε πει και σε άλλα μαθήματα ότι ο Αντίχριστος θα είναι εβραϊκής καταγωγής, Ισραηλιτικής καταγωγής, και ότι θα στραφεί εναντίον του ζώντος Θεού, αγνώστου πατρός για να μιμηθεί τον Ιησού Χριστό, θα αρχίσει τη σταδιοδρομία του περίπου στην ηλικία του Ιησού Χριστού των 30 χρόνων και θα διακηρύξει ότι είναι Υιός Θεού, θα βασιλεύσει για 7 χρόνια, το δεύτερο ήμιση της βασιλείας του, τα 3,5 χρόνια, είναι πολύ σκοτεινά. Είναι η μεγάλη θλίψη περί της οποίας ομιλεί η Αγία Γραφή. Και οι φυλές αυτές θα δώσουν, είπαμε ακόμα, ότι ο λόγος για τον οποίο σκέπτονται ότι η φυλή του Δαν είναι εκείνη που θα γεννήσει τον Αντίχριστο, είναι ότι αναφέρεται εις τας απαριθμίσεις των φυλών και τας ευλογίας που δίδει ο γέρον Ιακώβου, ότι η φυλή Δαν είναι όφης που δαγκάνει τον ύπον ως το επιβάτης του ύπου να πέσει σε ένα σημείο, και μάλιστα έχει εκεί πέρα τον Ισραήλ να προσεύχεται, να δέεται την σωτηρία σου περιέμενα Κύριε, δηλαδή σαν να ο Ισραήλ να φωνάζει για την σωτηρία που θα έρθει από τον Κύριον, από τους Ουδανούς. Επίσης, διότι η φυλή αυτή Δαν ήταν από τις πρώτες που έπεσαν στην ειδωλολατρία και εξέπεσαν και επίρασαν τον Θεό που ίδρυσαν, έφτιαξαν τον Χρυσούν Μόσχον και λάτρευσαν και ούτω καθεξής. Αυτοί οι μάρτυρες από τους Ισραηλίτας, από το λαό Ισραήλ, 144.000 των αριθμών, ο αριθμός μπορεί να είναι συμβολικός, εντούτοις και πραγματικός, αυτοί θα δώσουν μαρτυρία, είναι μάρτυρες. Είναι μάρτυρες Ισραηλίτες. Τώρα, το πόσο λάθος έχουν οι ονομαζόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστέ, πόσο πλανώνται όταν λένε ότι 144.000 είναι αυτοί, είναι φανερόν για το γεγονός ότι ετούτοι περί των οποίων ομιλεί εδώ πέρα στην Αγία Γραφή είναι Ισραηλίτε και αναφέρει φανερός και τα σφυλάστων, ενώ αυτοί δεν μπορούν να πούν σε ποια φυλή ανήκουν, ούτε καν είναι Ισραηλίτε. Οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν διωγμούς. Εγείρονται μέσα στον Ισραήλ και ξεκίνουν τη δράση τους σε όλο τον κόσμο. Επικεφαλής αυτών των δύο
θα ηγηθούν, αυτών των 144.000 θα ηγηθούν δύο μάρτυρες, τους οποίους αναφέρει πιο κάτω στο βιβλίο της Αποκαλύψης. Υπό την ηγεσία την πνευματική των δύο μαρτύρων εκείνων, οι 144.000 θα κάνουν ένα θαυμαστό έργο. Το έργο τους είναι να μαρτυρήσουν, να δώσουν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού εις όλο τον κόσμο, 100 χρόνων θα βασιλεύει στη γη ο Αντίχριστος. Το κήρυγμά τους, όμοιο με αυτό το κήρυγμα το οποίο κάνουμε κι εμείς, θα δώσει ιδιαίτερο τόνο στη βασιλεία του Χριστού την ερχομένη. Γι' αυτό λέγεται το κήρυγμα της βασιλείας εν αντιθέσει με τούτο το κήρυγμα το οποίο γίνεται τώρα από την Εκκλησία του Χριστού και το οποίο είναι το κήρυγμα της χάριτος. Δηλαδή η Εκκλησία διακηρύττει στον κόσμο ότι ο Θεός έσβησε τις αμαρτίες, τις επλήρωσε ο Ιησούς Χριστός, η πόρτα της αιωνιότητος έχει ανοίξει, η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή και δέχεται τον επιστρέφοντα αμαρτωλών, δωρεάν. Χωρίς το αμαρτωλός να προσφέρει τίποτα, ευρίσκει μια αγκαλιά ανοιχτή, οι αμαρτίες του, το παρελθόν του, η ενοχή του είναι σβησμένη και πληρωμένη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της Χάριτος, το οποίο η Εκκλησία κηρύττει. Οι 144.000 Ευαγγέλιον θα κηρύξουν στον κόσμο. Ιησού Χριστόν θα κηρύξουν στον κόσμο. Αλλά θα δώσουν ιδιαίτερο τόνο στο γεγονός του ερχομένου βασιλέως. Ενώ θα βασιλεύει ο Αντίχριστος, θα πούνε έρχεται ο μέλλον να βασιλεύσει, δεν είναι αυτός ο Μεσσίας, είναι αυτός που μένει να έρθει. Συνεπώς το κήρυγμά του είναι το κήρυγμα της βασιλείας. Τώρα, καρπός του κηρύγματος αυτών είναι όχλος πολλής, τον οποίον να ρυθμίσει ουδής η δύνατον. Γιατί τόσος πολλής λαός? Για τον απλούστατο λόγο ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον κόσμο ήρχισε από Ισραηλίτας. Ο Ιησούς οι προφήτε ήταν Ισραηλίτε. Ο Ιησούς Ισραηλίτης. Και η Παρθένος Μαρία Ισραηλίτης. Οι μαθηταί, ο Πέτρος, ο Παλίτε. Αυτοί που μας εκήρυξαν το Ευαγγέλιο Ισραηλίτε. Και η θρησκεία την οποία έχουμε είναι κατά βάση Ισραηλιτική. Συνεπώς, στηρίζεται δηλαδή στα θεμέλια των αποκαλύψεων που είχαν πάρει οι προφήτε, ο Μωυσής, ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε και οι μαθητές. Από αυτούς ξεκίνησε το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, με τους Ισραηλίτες, και το κήρυγμα των Ισραηλιτών θα κλείσει η ιστορία του κόσμου. Ένας ψαλμός του Δαβίδ είναι πολύ φωτεινός και σαφής, όταν ο Ισραήλ εμφανίζεται εκεί να προσεύχεται στο Θεό και να λέγει «Να επιφάνεις το πρόσωπον σου εφ' ημάς, στρέψε το πρόσωπον σου σε μας και επίφανε το πρόσωπον σου σε μας, για να γνωριστεί εν τη γη η οδός σου και εν πάση της έθνεση η σωτηρία σου». Με άλλα λόγια, ο Ισραήλ υπήρξε, και αυτή ήταν η αποστολή του, η Κυρία, το όργανο του Θεού για να φέρει στον κόσμο το μήνυμα του ζώντος και αληθινού Θεού, να μαρτυρήσει το χαρακτήρα του Θεού και τα σχέδια του Θεού. Άλλο το γεγονός ότι ο λαός αυτός στην πορεία του και στην ιστορία του εστάθηκε σκληρός, αντιστάθηκε στα σχέδια του Θεού, ο Θεός αναγκάστηκε να τον σκορπίσει σε όλο το πρόσωπο της γης, σήμερα τον μαζεύει κάτω στην Παλαιστίνη, αλλά τον μαζεύει και αυτοί μαζεύονται εν απιστία, γι' αυτό και τους βρίσκουν και θα τους βρουν κρίσεις πολλές εκεί πέρα. Γεγονότα, καταστροφές, πόλεμοι. Όχι μονάχα από τον αραβικό σύνδεσμο που τους μάχεται, ολόκληρη η Ρωσία θα επιτεθεί στο Ισραήλ κατά την αποκάλυψη την οποία δίδουν οι Άγιες Γραφές. Και ήδη τα βήματα της Ρωσίας τα βλέπουμε μέσα στη Μεσόγειο και γύρω εκεί στα αραβικά έθνη βλέπουμε τα χνάρια των βημάτων της. Η Λιβύη θα στραφεί με τη Ρωσία, η Αιθιοπία θα πάει με τη Ρωσία, η Περσία θα πάει με τη Ρωσία. Ο Αντίχριστος που θα κάνει συνθήκη με τους Ισραηλίτες, αφού πέσει η Ρωσία απάνω εκεί στα όρη του Ισραήλ, είναι ο τάφος της Ρωσίας το Ισραήλ, ο Αντίχριστος θα έρθει με τις στρατιές του εναντίον του Ισραήλ. Και η Άπο Ανατολή θα πέσει όλη, η οποία τώρα έχει κομμουνιστικοποιηθεί, θα έρθει στη Μέση Ανατολή για να συγκρουστεί με τη Δύση εκεί στο Ισραήλ. Αυτά τα γεγονότα αναφέρονται μέσα στις Άγιες Γραπές και βρίσκονται εν εξελίξη. Ο Ισραήλ θα υποφέρει, θα ταπεινωθεί για να αναγνωρίσει το Μεσσία του. Όταν αναγνωρίσει το Μεσσία του, τουλάχιστον εν τμήμα από αυτούς, αυτές οι 144.000 μάρτυρες θα ξεχυθούν σε όλο τον κόσμο,
για να διακηρύξουν στον κόσμο τον ερχόμενον Μεσσία και Βασιλέα. Ο καρπός του κηρυγματός τους αναφέρεται εδώ. Στο 7ο κεφάλαιο από το εδάφιο 9. Μετά τα αυτά είδων και ειδού όχλος πολλής, τον οποίον ουντής η δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτινες ίστανται ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, εν δε δημένη στολάς λευκάς, έχοντες φήνικας εν δε σχερσίν αυτών, και κράζοντες μεταφωνής μεγάλης έλεγον, η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκύνησαν τον Θεόν λέγοντες: αμήν η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς ανήκει στον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και αντεκρίτης εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ, ούτι οι ενδεδημένοι τα στολάστα λευκάς, τίνες είναι και πόθεν ήλθον. Και είπε προς αυτόν: Κύριε, σι εξέβρις. Και είπε προς εμέ, ούτι είναι οι ερχόμενοι εκ της λήψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου, για τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσι αυτόν ημέρα και νύχτα εν το ναό αυτού, και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς, δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψίσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος, ουδέ παν καύμα, κανέν καύμα, διότι το αρνίον, το αναμέσον του θρόνου, θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις όσας πηγασιδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παντάκριον από τον οφθαλμόν αυτό. Μετά τα αυτά είδων, λέει ο Ιωάννης. Θα θυμόσαστε ότι και σε προηγούμενα μαθήματα εδώσαμε την ερμηνεία σε κάθε μετά τα αυτά, το οποίο λέει ο Ιωάννης, δεν σημαίνει ότι έχουμε μια χρονική πορεία των πραγμάτων και ότι τούτη η νέα εικόνα την οποία μας δίνει έρχεται μετά από εκείνη την εικόνα την προηγούμενη. Πολλές φορές την αποκάλυψη, όπως θα δούμε, κάνει αναδρομές προς τα πίσω. Φτάνει στο τέλος, μας δείχνει τον Υιόν του Θεού ερχόμενο και κάνει πάλι αναδρομή. Φτάνει στο τέλος, ξανακάνει αναδρομή. Φτάνει στο τέλος και ξανακάνει αναδρομή και μας μιλάει και μας εμφανίζει η αποκάλυψη διάφορα σκηνικά. Διάφορα σκηνικά, τα οποία δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρέλθουν τα πρώτα για να γίνουν τα δεύτερα, είναι δυνατόν να συμβούν στο ίδιο χρονικό διάστημα, στην επταετία εκείνη. Όπως επί παραδείγματι, ετούτος ο όχλος ο πολλής, έρχονται στην πίστη, ενώ συγχρόνως υπάρχουν οι 144.000 επί της γης και δίνουν τη μαρτυρία τους. Γιατί είναι καρπός αυτών. Είναι καρπός των μαρτύρων αυτών των Ισραηλιτών. Ενώ όσο λοιπόν αυτοί υπάρχουν κάτω, υπάρχουν και τούτοι. Με μόνη τη διαφορά ότι ο Ιωάννης τα βλέπει όπως βλέπει κανείς ένα θέατρο, κλείνει μια σκηνή, απλώνει μια άλλη, ένα άλλο γεγονός μπροστά, κλείνει αυτό, ένα άλλο γεγονός απλώνει. Κατά τον ίδιο τρόπο, αυτήν την έννοια έχει το μετατάφτα του Ιωάννου. Δεν πρέπει να περιμένουμε χρονική διαδοχή και μην περιμένει κανείς ότι θα περάσουν τούτα για να γίνουν εκείνα και θα περάσουν τα άλλα. Έτσι, επί παραδείγματι, θα δούμε ότι οι θλίψεις, οι σφραγίδες καταλαμβάνουν όλη την επταετία μέχρι της ελεύσεως του Χριστού. Οι σάλπιγγες, άλλη μορφή κρίσεων, πιάνουν από κάποιο σημείο μέσα στην επταετία και φτάνουν μέχρι το τέλος. Οι φιάλες πιάνουν και εκείνες από κάποιο σημείο και φτάνουν μέχρι το τέλος. Συνεπώς συμβαίνουν στο ίδιο χρονικό διάστημα. Εάν έτσι δει κανείς τα πράγματα, θα τα αντιληφθεί καλύτερα. Θα το δούμε όμως το πράγμα. Και βλέπει λοιπόν όχλον πολύ. Αυτός ο όχλος, τον οποίον κανείς δεν μπορούσε να μετρήσει. Ήσαν από κάθε έθνος, από κάθε φυλή, από κάθε λαό, από κάθε γλώσσα. Είναι φανερό λοιπόν ότι τούτοι εδώ δεν είναι Ισραηλίτες. Ώστε η Αγία Γραφή ξέρει να ξεχωρίζει. Άλλο οι 144.000 που είναι Ισραηλίτες, άλλο ο όχλος ο πολλής που είναι από κάθε λαό, φυλή, έθνος, γλώσσα. Ώστε τούτοι εδώ είναι εθνικοί. Και σαν εθνικοί αυτοί εμφανίζονται εδώ, όπως θα δούμε παρακάτω, σαν καρπός του κηρύγματος αυτών των 144.000. Θαυμάζει βέβαια κανείς το πλήθος. Όχλος πολλής, τον οποίο να αριθμίσει κανείς δεν είναι δύνατο. Σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού είμαστε τόσο λίγοι.
Τρεις εδώ, πέντε εκεί, δέκα εκεί και λέει κανείς τι θα γίνει. Αυτός είναι όλος ο κόσμος που θα σωθεί. Μα οι άνθρωποι είναι ασεβείς. Οι άνθρωποι ανθίστανται. Τι γίνεται λοιπόν και τι θα γίνει. Η απάντηση είναι ότι ο Θεός μέσα στην ιστορία εργάζεται. Και υπάρχουν περίοδοι μέσα στην ιστορία που ο κόσμος γίνεται περισσότερο πρόσφορος στο Ευαγγέλιο και υπάρχουν περίοδοι που ο κόσμος σκληρύνει τον εαυτό του και δεν θέλει να μπει. Ως άγιος ο κόσμος σκληρύνει τον εαυτό του, ο Θεός μεταχειρίζεται κρίσεις. Και όταν πέφτουν κρίσεις στον κόσμο, πείνες, πόλεμοι, θεομηνίες, συμφορές, καταστροφές, μέσα σε αυτά τα πλήθη που υφίστανται τις κρίσεις, υπάρχουν εκείνοι που άλλοτε άκουσαν και απέρριψαν, άλλοτε είχαν μια διάθεση αλλά τα πράγματα του κόσμου τους παρέστηραν ώστε να μην δώσουν ιδιαίτερα προσοχή. Ή πήγαν μια φορά στη συνάθρηση και δεν ξαναπάθησαν. Έρχονται τα γεγονότα της θλίψεως μέσα στη ζωή. Κάποιος ονόμασε τις θλίψεις ουρανίους απεσταλμένους. Διότι στέλνονται από το Θεό. Θέλεις είναι ένας θάνατος, θέλεις είναι μια αρρώστια, θέλεις είναι μια καταστροφή, θέλεις είναι ένα απάντεχο γεγονός, θέλεις κάτι και κάνουν τους ανθρώπους να έρθουν εις τον εαυτό τους. Σαν και εκείνο τον άνθρωπο της παραβολής, ο οποίος λέει ελθόν δε εις εαυτόν. Πού ήτανε, ταξίδευε, γύρεσε, εκτός του εαυτού του. Σε ονειρικούς κόσμους, ονειρεμένους κόσμους, φανταστικούς. Εθλίψεις που τον βρήκαν, τον ενάγκασαν να έλθει στον εαυτόν του, να δει την καταστασή του. Έτσι είναι και ο αιώνας ο δικός μας σήμερα και η εποχή μας. Αν δεν ακούει, κρίσεις θα έλθουν και ήδη βλέπετε τα κτυπήματα εδώ και εκεί. Καμπότζη, Βιετνάμ, Μέση Ανατολή, εμείς με την Τουρκία, αύριο κάτι άλλο θα ξεσπάσει. Κάπου απειλείται πείνα, στην Αφρική πείνα, όλη η Σαχάρα έως την Αιθιοπία, κατά χιλιάδες πέθαναν οι άνθρωποι. Μπαγκλαντές, χτυπήματα από εδώ και από εκεί. Και έτσι προετοιμάζεται ο κόσμος και οι Ισραηλίτες τούτοι οι μάρτυρες με το ισχυρό του κήρυγμα, με την δύναμη του Θεού, με τον πιστικό τρόπο τον οποίο θα μετακινηθούν, θα έχουμε την καρποφορία αυτή. Τώρα αυτό τον όπλο τον πολύ ο Ιωάννης τον βλέπει εν οράματι στον ουρανό. Όλοι αυτοί ίστανται ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί θα έχουν θανατωθεί. Για να βρισκόμεθα στην περίοδο της μεγάλης θλίψεως και τούτοι να βρίσκονται στην παρουσία του Θεού, σημαίνει ότι ο Αντίχριστος έχει κάνει το έργο του στη γη. Είδαμε σε μια προηγούμενη σφραγίδα, επί παραδείγματι, που μας μίλησε στην πέμπτη σφραγίδα, μας μιλάει για εκείνους που είναι εσφαγμένοι για τον λόγο του Θεού και για την μαρτυρία που είχαν και κράζουν προς τον Θεό και λένε πότε θα εκδικηθείς το αίμα μας από εκείνους που κατοικούν στη γη. Τούτοι έφεραν την μαρτυρία του Ιησού στα χείλη τους και στη ζωή τους και οι άνθρωποι τους εθανάτωσαν. Αυτοί λοιπόν εδώ πέρα, ο όχλος ο πολλής, ίστανται ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου. Είναι τιμένοι στολές λευκές, που σημαίνει ότι έχει αναγνωριστεί πλέον από τον Θεό η δικαιοσύνη τους, η μαρτυρία τους και παίρνουν το ένδυμα της αγιότητος, το λευκό της δικαιοσύνης, αν θέλετε. Κρατούν φοίνικες στα χέρια, σύμβολα νίκης, και κράζουν με φωνή μεγάλη και λένε. Αν προσέξουμε, μπορούμε να ακούσουμε τους ύμνους τους οποίους ψάλλουν στον ουρανό. Είναι άξιο προσοχής ότι κάθε ομάδα πιστών ή και υπερβατικών όντων, αγγέλων, αρχαγγέλων, οι πρεσβύτεροι εκείνοι, τους οποίους αναφέρει επάνω εκεί, ψάλλουν διαφορετικούς ύμνους. Ο κάθε ύμνος έχει διάφορο περιεχόμενο. Άλλων ύμνων ψάλλουν εκείνοι που ελυτρώθηκαν στο αίμα του Χριστού. Άλλων ύμνων ψάλλουν οι άγγελοι, οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη ποτέ να λυτρωθούν για το αίματος του Χριστού. Και οι οποίοι διαφημίζουν και διακηρύττουν την δικαιοσύνη του Θεού, την παντοδυναμία του Θεού, την πανταχού παρουσία του Θεού, την ισχύ του Θεού και ούτω καθεξής, τη σοφία του Θεού, ιδιότητες του Θεού. Ενώ εντούτοι, όπως θα δούμε, εδώ λένε τα εξής. Στέκουν λοιπόν ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένοι στο λάδι λευκάς, με φήνικες στα χέρια. Και τι λένε, η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Βλέπετε, ομολογούν τη σωτηρία τους.
και αποδίδουν τη δόξα στο Θεό και στο αρνίον το εσφαγμένον. Αυτό το αρνίον το εσφαγμένον δεν δυσκολευόμεθα να καταλάβουμε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, επειδή πολλές φορές μέσα στην Αποκάλυψη τον αναφέρει με τα λόγια αυτά. Και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου. Αυτές τις φυσιογνωμίες, τις οποίες μας δίδει ο Ιωάννης εδώ πέρα, τις είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, όπως το τέταρτο κεφάλαιο, στο πέμπτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου μας περιγράφει τον ουρανό και τους κινούντας εις τον ουρανό. Για τους πρεσβυτέρους είπαμε τι ήσαν. Κατά την άποψή μας, είναι από την ανωτάτη ιεραρχία των όντων επάνω στους ουρανούς, πρεσβύτεροι του ουρανού, και αποτελούν ένα είδος συμβουλίου του θρόνου. Κάθονται σε θρόνους και είναι κύκλο του Θεού, του θρόνου του Θεού, σε θρόνους. Αποτελούν ένα είδος ανωτάτου κριτηρίου. Σε εκείνο τον κόσμο, των πρεσβυτέρων και στο θρόνο του Θεού, κατά την αποκάλυψη την οποία μας δίνουν οι γραφές, ήρθαν υποθέσεις που αφορούν την διακυβέρνηση του κόσμου τούτου και της γης. Υπόθεσης του Ιώβ συζητήθηκε εκεί, υπόθεσης του ασεβούς βασιλέως, του Αχαάβ, αν θα πρέπει να θανατωθεί και κατά ποιον τρόπον, συζητήθηκε εκεί. Και το κριτήριο αυτό, από τα πρόσωπα αυτά τα ανώτερα όντα, δεν είναι εκκλησία, ανώτατα όντα, υπερβατικά όντα που αποτελούν ένα είδος πρεσβυτέρων του ουρανού, κρίνουν και συζητούν με τον Θεό και αποφαίνονται ποια οδός θα πρέπει να ακολουθηθεί στη διακυβέρνηση του κόσμου. Είπαμε βέβαια ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από όντα υπερβατικά, όσο υψηλά κι αν είναι, να συμμερίζεται με ταυτόν την διακυβέρνηση του κόσμου. Αλλά αυτό είναι συγκατάβαση. Και ο θρόνος αυτός είναι ο θρόνος της συγκαταβάσεως του Θεού. Κατ' οικονομία να αποκαλύπτει τον εαυτό του μέσα ανάμεσα στα υπερβατικά αυτά όντα και τα κάνει κοινωνά εις την διακυβέρνηση του κόσμου. Είναι κριτήριον ετέθη, λέει ο Δανίλ, αυτόν τον κριτήριο. Κριτήριον ετέθη. Συζητήθηκε υπόθεση του Αντιχρίστου επάνω εκεί. Ποιος και πώς θα θανατωθεί το θηρίον, ο Αντίχριστος. Κριτήριον ετέθη. Κάθισαν και έκριναν. Συνεπώς, εδώ έχουμε λοιπόν φυσιογνωμίες του υπερβατικού κόσμου. Πρεσβύτερη, ζώα. Τι είναι αυτά τα ζώα? Δεν είναι αυτά που βλέπουμε εμείς και έχουμε εδώ πέρα. Η λέξη ζώων θα πει «ον εκπέμπων ζωήν». Συνεπώς πρόκειται περί υπερβατικών όντων. Στο θρόνο του Θεού, είναι κύκλο του θρόνου αυτά, και εκπέμπουν ιδιότητες του Θεού στον κόσμο, στη φύση, στο σύμπαν και μέσα στην ιστορία. Η σοφία του Θεού, η βασιλική ιδιότητα του Θεού, η υπηρετική ιδιότητα του Θεού και ακόμα η θειότης, το άνωθεν, ο θείος του χαρακτήρ του Θεού. Εδώ λοιπόν έχουμε τους πρεσβυτέρους, έχουμε τα ζώα, πέφτουν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσκυνούν το Θεό και το αρνίον φυσικά και λένε αμήν, έρχονται και επισφραγίζουν τον ύμνον τον οποίον ψάλλουν ο όχλος ο πολίτης. Λένε αμήν. Και τι λένε? Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς ανήκει στον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και αποκρίθηκε ένας εκ των πρεσβυτέρων και λέγει προς εμέ, ένας από το ανώτατο αυτό συμβούλιο, στρέφει προς τον Ιωάννη και τον ερωτά. Και ρωτά τον Ιωάννη. Είπαμε όταν μιλούσαμε για τους πρεσβυτέρους, δεν είναι αντιπροσωπεία της Εκκλησίας όπως πολλοί θέλουν να πούν. Πρώτα απ' όλα, διότι αν ήταν αντιπροσωπεία της Εκκλησίας, θα έπρεπε να είναι οι 12 Απόστολοι μέσα. Και θα έπρεπε να είναι και ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης να βλέπει τον εαυτό του μέσα εκεί. Κάθε άλλο. Μάλιστα, ο Ιωάννης ερωτάται από τους πρεσβυτέρους αυτούς και τον ρωτούν. Απεκρίθη εκ των πρεσβυτέρων λέγον προς εμέ, λέει ο Ιωάννης. Ούτε οι ενδεδειμένοι τα στολάστα λεφτά, τι είναι εσύ είναι. Και πότε είναι. Για πες μας εσύ, Ιωάννη, τους ξέρεις αυτούς, τους αναγνωρίζεις. Τι είναι αυτοί, από πού έχουν έρθει. Και είπε προς αυτόν ο Ιωάννης, Κύριε, σύ εξεύρεις. Βλέπετε την άγνοια του Ιωάννου, ώστε ονομάζει το υπερβατικό αυτόν Κύριο. Δεν είναι το δυνατόν συνεπώς να είναι.

χρονικό διάστημα σύντομο. Μέσα σε εκείνη την τελευταία επταετία. Είναι το δεύτερο ίμιση της επταετίας αυτής. Το οποίο προσδιορίζεται μέσα στις Άγιες Γραφές και κυρίως στην Αποκάλυψη ως καιρός, καιρή και ίμιση καιρού. Καιρός είναι δύο χρόνια, καιρός είναι ένας χρόνος, καιρή είναι δύο χρόνια, τρία χρόνια δηλαδή είναι σύνολο, και ίμιση καιρού, τριάμιση χρόνια. Ώστε λοιπόν η θλίψη είναι καιρός, ένας χρόνος, καιρή, δύο χρόνια και ίμιση καιρού, τριάμιση χρόνια. Ή 1260 ημέρες, ή 42 μήνες. Αυτές είναι ίδιες χρονολογίες. Λοιπόν, αυτή η χρονολογία, η περίοδος η χρονική, ονομάζεται μέσα στη γραφή η μεγάλη θλίψη. Γιατί είναι η μεγάλη θλίψη? Διότι μεγάλες κρίσεις του Θεού θα πέσουν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα φαίνεται θα υπάρξει μεγάλος διωγμός πίστων. Έχουμε έναν όχλο πολύ. Αυτοί έρχονται εκ της μεγάλης θλίψεως. Εθανατώθησαν κατά την περίοδο της μεγάλης θλίψεως για τη μαρτυρία που είχαν. Τόσοι πολλοί. Δεν μπορούσε κανείς να τους αριθμίσει. Φανταστείτε τι θα γίνει την περίοδο εκείνη. Οποία αναζωπήρωση και οποία στροφή στο Ευαγγέλιο θα γίνει εν όψη των γεγονότων τα οποία θα συμβαίνουν απάνω στο πρόσωπο της γης, της βασιλείας του Αντιχρίστου και εν όψη της ελεύσεως του Ιησού Χριστού. Πλήθη θα επιστρέφουν και εκ των λαών αυτών, των φυλών αυτών και του πλήθους αυτού θα είναι πολλοί που θα θανατωθούν και τους βλέπει εδώ πέρα επάνω στους ουρανούς. Μας λέει ακόμα ότι αυτοί έπλυναν και λεύκαναν τα στολάστων εν το αίματι του αρνίου. Πόσο διαφορετική είναι η θέση αυτών από εκείνους οι οποίοι αποτελούν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Η οποία Εκκλησία του Χριστού προφανώς στη μεγάλη θλίψη, τα 3,5 χρόνια της μεγάλης θλίψεως, δεν πρέπει να είναι στη γη. Λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, όταν μας περιγράφει τα 7 Εκκλησίας, στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας λέει ότι θα σε φυλάξω από τις ώρες του πειρασμού που μπαίνει να έρθει επί προσώπου μας της γης. Αλλά ετούτινο και κυρίως τα μέλη της Εκκλησίας και κυρίως οι νικητές. Διότι θα έλεγε κανείς ότι οι 7 Εκκλησίες που δείχνουν 7 Εκκλησίες της εποχής εκείνης ή την κατάσταση 7 Εκκλησιών εις μίαν και την αυτήν χρονική περίοδο σήμερα από τις χάρη. Αν κοιτάξεις απάνω στον κόσμο οι Εκκλησίες έχουν, θα διακρίνεις αυτούς τους 7 χαρακτήρες Εκκλησιών ή 7 χαρακτήρες πιστών εις μίαν και την αυτήν Εκκλησία. Ο πιστός που είχε την αγάπη και την έχασε, την πρώτη του αγάπη την έχασε. Ο πιστός που διέρχεται θλίψης Εκκλησίας Μυρναίων, που διέρχεται θλίψης και δίνει το αρωμά του. Ο πιστός που έχει το ένα ποδάρι απλωμένο στον κόσμο, της Περγάμου. Ο πιστός ο οποίος έχει το όνομα ότι ζει και είναι νεκρός. Ο πιστός που φύρεται σε θυσίες και τύπους. Ο πιστός με την όραση την πνευματική και ιεραποστολική. Ο πιστός της κρίσεως που διέρχεται μέσα από κρίσεις. Αυτοί οι 7 χαρακτήρες. Οι 7 περίοδοι μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία, περί των οποίων μιλήσαμε σε προηγούμενα μαθήματα, εγγράφηκαν για να μας δώσουν κυρίως και να τονίσουν κυρίως και να υπογραμμίσουν τους νικώντας, τους νικητάς. Εδώ θα πρέπει πολύ να το σκεφτούμε και να το προσέξουμε. Όλη είναι εκκλησία, αλλά ιδιαίτερες υποσχέσεις και ευλογίες δίδονται στους νικητάς. Ότι έχεις δοκιμασίες στον κόσμο τούτον και αντιμετωπίζεις πειρασμούς, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ότι έχεις να παλέψεις με τον σατανά, τον διάβολο, με τον κόσμο, με τον εαυτό σου, με τη σάρκα σου, με τόσες αντιθέσεις και αντιξοότητες, αλλά υποσχέσεις, τα βραβεία και όλοι οι οραματισμοί εδώ μέσα είναι για τους νικητάς. Τον νικόντι θα δώσω, τον νικόντι θα δώσω, στον νικητή θα δώσω. Και οι νικητές, όπως αναφέρονται εδώ, δεν έχουν ανάγκη να πλύνουν και να στολάσουν και να τα σλευκάνουν, διότι δεν εμόλυναν τα στολά σε αυτόν και είναι άμμομοι και άψογοι, λέει σε ένα σημείο. Αυτοί, λέει, είναι άξιοι, διότι δεν εμόλυναν τα στολά σε αυτόν και θα περιπατήσουν, θέλουσι περιπατήσει μέτε μου με λευκά, διότι είναι άξιοι. Έχουν κρατήσει την ακαιρεότητά τους, έχουν κρατήσει την αγνότητά τους μέσα στον κόσμο και έχουν τα στολά στον λευκά και εμφανίζονται και μάλιστα περιπατούν με το αρνίον. Δηλαδή συντροφεύουν τον Υιόν του Θεού.

0: Αντιθέτως, ο όχλος ο πολλής δεν περιπατεί. Ίσταται. Ίσταται μπροστά στον τρόπο. Οι άλλοι συντροφεύουν το αρνείο παντού. Οι νικητές. Ετούτοι ίστανται. Και για τούτους μας λέει ότι έπλυναν τα στολάστων και τα σελεύκαναν εις το αίμα του αρνείου. Που σημαίνει ότι κατά την περίοδο της μεγάλης θλίψεως είναι άνθρωποι οι οποίοι πιθανόν είχαν ακούσει για το Ευαγγέλιο, πιθανόν είχαν κλείνει λίγο, αλλά η ζωή τους ήταν αυθυρέπουσα και δεν ήσαν μέσα στην αρπαγή. Έμειναν κάπου. Και όταν ήρθαν οι μεγάλες θλίψεις, επειδή είχαν μολύνει τη στολή τους, επειδή ήσαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν αγνότητα και καθαρότητα, και την δικαιοσύνη του Χριστού δεν την είχαν ενδυθεί, και να περάσουν μέσα από θλίψεις, ώστε να λευκάν τα στολάστων. Μέσα από τις θλίψεις, εν το αίμα την πάντοτε του αρνίου, αλλά όμως χρειάστηκε να έρθουν δοκιμασίες μες στη ζωή για να κλείνουν αυτούς. Πολλοί συγγενείς μας, φίλοι μας και γνωστοί μας, για τους οποίους απορούμε τι θα γίνουν, διότι τους βλέπουμε, τους μιλάμε το Ευαγγέλιο και τους κηρύττουμε, και ενώ θα έπρεπε να έχουν δεχτεί, τους βλέπεις αδιάφορους, αμφιρέποντας, και τους αρέσει και δεν τους αρέσει. Τον αποδάρει στην Εκκλησία, τ' άλλο στον κόσμο. Μία έρχονται σαν διάτοντες αστέρες στην Εκκλησία, την άλλη εξαφανίζονται. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Η Αγία Γραφή μας λέει: θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Διότι ο όχλος αυτός ο πολλής που έρχεται από τη μεγάλη θλίψη, από πού θα βγει? Φυσικά θα είναι και άλλοι που θα ακούσουν για πρώτη φορά. Θα είναι και πολλοί από εκείνους που ακούσαν και δεν δώσανε τον εαυτό τους. Μέσα στη μεγάλη θλίψη, στα γεγονότα που θα τους βρουν, στις σφαγές που θα γίνουν, στην περίοδο του Αντιχρίστου, θα υπάρξει όχλος πολλής οι οποίοι θα λευκάνουν. Τότε θα στραφούν σοβαρός προς τον Χριστό και θα λευκάνουν τα στολάστα εις το αίμα του αρνίου του εσφαγμένου, δηλαδή στην θυσία του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο όχλος αυτός ο πολλής στέκει τώρα επάνω στους ουρανούς. Δεν έχει βεβαίως την θέση την οποία έχουν οι νικητές, εντούτοις όμως βρίσκονται ενώπιον του Θεού και ίστανται. Δεν θέλουν συμπεινάσει πλέον, δεν θέλουν συνδυψίσει πλέον, ούτε θα πέσει επάνω τους ο ήλιος ούτε άλλο κάμπμα, διότι το αρνίον των αμέσων του θρόνου θα τους ποιμάνει σαν πρόβατα. Οι άλλοι συντροφεύουν τον Υιόν του Θεού. Θα τους ποιμάνει και θα τους οδηγήσει η ζώσα σπηγάς υδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκριον από τον οφθαλμόν αυτόν. Βεβαίως αυτή η τελευταία φάση μας βάνει σε πολλές σκέψεις. Θα εξαλείψει ο Θεός πανδάκριον από τον οφθαλμόν του. Που σημαίνει ότι κάτω στον κόσμο αυτοί αντιμετώπισαν πολλή κρίση, πολλή θλίψη, και φύγανε από τον κόσμο τούτον με δάκρυα στα μάτια. Η παρηγοριά τους είναι από το Θεό. Θα φτάσουν στους ουρανούς με δακρυσμένα τα μάτια από την θλίψη που αντιμετώπισαν, τους διωγμούς, τα σφαγάς, το κακό που αντιμετώπισαν εδώ κάτω. Ιδέστε ποια σημασία έχει να δώσει κανείς τον εαυτόν του τώρα στο Χριστό και να τον δώσει τον εαυτόν του πραγματικά και αληθινά. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν δύο εικόνες, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές αυτής της κατανομής των Αγίων και των πιστών του Θεού. Δεν είναι μόνο οι κατηγορίες τούτες. Έχουμε και άλλες κατηγορίες. Είναι ποικίλοι και διάφοροι. Όπως εκείνοι οι εσφαγμένοι που είναι κάτω του θυσιαστηρίου, πιθανόν είναι άλλοι. Έχουμε ποικίλες κατηγορίες που εμφανίζονται μέσα στην Αποκάλυψη. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν έχουμε τον Ενόχ, ο οποίος περιεπάτησε μετά του Θεού και υρπάγει και δεν ευρίσκεται πλέον. Έχουμε τον Νόε, ο οποίος επέρασε μέσα από τον κατακλυσμό και διεσώθη στην Κιβωτό. Είναι εικόνες και τύποι της Παλαιάς Διαθήκης για να μας δείξουν τις αλήθειες αυτές, τις οποίες η Καινή Διαθήκη εμφανίζει μπροστά μας. Ο Ενόχ συμβολίζει τους δικαίους, τους Αγίους εκείνους, τα μέλη της Εκκλησίας, οι οποίοι θα πιστέψουν στον Υιόν του Θεού και οι οποίοι θα είναι νικητές και οι οποίοι θα αρπαγούν πριν ακόμα έρθει η κρίση. Διότι ο Νόε υρπάγει, μετετέθη πρώτου κατακλυσμού. Ο Ενόχ μετετέθη πρώτου κατακλυσμού. περιεπάτησε μετά του Θεού. Δηλαδή η ζωή του, η καθημερινή, ήταν ένα καθημερινό περπάτημα με τον Θεό, όπως πρέπει να είναι η ζωή των πιστών. Τι είναι η ζωή μας? Δεν είναι απλώς να ερχόμεθα στην Εκκλησία. Δεν είναι αυτό το παν. Ερχόμεθα για να τραφούμε. Ερχόμεθα να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Ερχόμεθα να ζεσταθούμε στην ατμόσφαιρα την πνευματική. Αλλά η ζωή μας η έξω τι γίνεται. Πρέπει να είναι ένα καθημερινό περπάτημα με τον Θεό. Εάν λοιπόν περπατάς κάθε μέρα με τον Θεό, στην παρουσία του Θεού, θα φτάσεις, όπως έγινε και με τον Ενόχ, κάποια μέρα και θα σου πει ο Θεός, έλα τώρα, πάμε στο σπίτι μου, δεν υπάρχει λόγος να γυρίσεις κάτω, αρκετά προχωρήσαμε μαζί, έλα τώρα να σε φιλοξενήσω εγώ. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι η άνοδος των πιστών, των νικητών στην παρουσία του Θεού. Ο Ενόχ μετετέθη ζών. Ο Νόε επέρασε μέσα από τον κατακλυσμό. Εσώθηκε τελικά, αλλά μέσα στην κυβωτό. Συμβολίζει τους πιστούς της μεγάλης θλίψεως, που θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη, αλλά όμως θα σωθούν για του Ιησού Χριστού. Και έτσι, τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο, φτάνομαι πλέον στην 7η σφραγίδα, που είναι η τελευταία. Αυτή η 7η σφραγίδα είναι σημαντική, διότι μέσα της περιέχει. Βέβαια περιέχει, αλλά δεν σημαίνει ότι τα γεγονότα τα οποία θα ακολουθήσουν συμβαίνουν αφού τελειώσουν όλες οι σφραγίδες, συμβαίνουν τα γεγονότα. Όχι. Η σφραγίδα η τελευταία περιέχει γεγονότα, δηλαδή ανοίγει μπροστά στον Ιωάννη και βλέπει γεγονότα, τα οποία όμως γεγονότα πιάνουν, γίνεται μια οπισθοδρόμηση πάλι, στην περίοδο της θλίψεως της μεγάλης και ίσως μέσα στην επταετία, πιάνουν γεγονότα μέσα στην επταετία. Με μόνη τη διαφορά ότι είναι άλλου είδους γεγονότα. Κάθε φορά που μια εικόνα φεύγει και έρχεται μια άλλη, δεν σημαίνει χρονική διάρκεια, χρονική διαδοχή. Σημαίνει άλλα γεγονότα. Του δείξε τούτα, του δείχνει κάτι άλλο, του δείχνει και κάτι άλλο που θα συμβούν στην περίοδο εκείνη. Διότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως δείχνει τον Υιόν του Θεού στη δόξα, έτοιμον και όρθιον να στείλει κρίση στη γη, και στέλνει κρίση στη γη για να απελευθερώσει την γη να που σας ευήσει. Αυτό γίνεται στην επταετία μέσα, την τελευταία στη βασιλεία του Αντιχρίστου και ιδιαίτερα στη μεγάλη θλίψη. Και όταν ανοίγεται αυτή η σφραγίδα, γίνεται σιωπή στον ουρανό περίπου μισή ώρα, όπως όταν κλείνεις και είσαι ένα θέατρο και περιμένεις, κάτι άλλο θα γίνει. Θα αλλάξει το σκηνικό, θα αλλάξουν τα πράγματα μέσα, και όταν θα ανοίξει η σκηνή θα δεις νέα πράγματα. Ήσαν τη σιωπή που γίνεται προκειμένου να βγει απόφαση του δικαστηρίου, αποσύρεται το δικαστήριο και πανέρχεται για να κρίνει την υπόθεση. Και μας δείχνει εδώ πέρα αγγέλους στον ουρανό, 7 άγγελοι που ίστανται γύρω από το θρόνο του Θεού, γύρω από το ενώπιον του Θεού, και δόθηκαν σε αυτούς 7 σάλπιγγες, 7 άγγελοι. Για αυτό το ρόλο των αγγέλων μιλήσαμε σε άλλα μαθήματα εν εκτάσει. Και εδώ θα δούμε ότι οι άγγελοι παίζουν φοβερών ρόλων στους ουρανούς. Θα τα πούμε στο ερχόμενο μαθημά μας αυτά, για να τα αναπτύξουμε καλύτερα και να μην είστε κουρασμένοι από όσα είπαμε μέχρι τώρα. Θα δείτε ότι οι άγγελοι παίζουν θαυμαστό ρόλο, τον οποίο δεν έχουμε υπόψη μας. Και θα δείτε ακόμα ότι ετούτος ο κόσμος διαπεράται από το υπερβατικό. Γύρω μας αυτή τη στιγμή μας κυκλώνουν άγγελοι, φύλακες. Στον Δανείλον μιλεί περί των Αγίων φυλάκων, Άγιοι φύλακες. Το μήνυμα που σου ήρθε, η απόφαση που ήρθε στον Αποκαδονόσορα, ήρθε κατά προσταγήν των Αγίων φυλάκων. Είναι υπερβατικά όντα αυτά, τα οποία διαποτίζουν τον κόσμο τριγύρω και την ατμόσφαιρα. Ούτε εμείς θα μπορούσαμε να μαζευτούμε σήμερα εδώ πέρα. Τούτο το κτίριο θα τον κρέμιζε ο Σατανάς, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος, εάν δεν υπήρχαν άγιοι θύλακες. Λοιπόν, θα δούμε το ρόλο που παίζουν οι 7 άγγελοι, καθώς ανοίγει η 7η σφραγίδα, η οποία είναι σημαντική. Και θα δούμε ότι αυτοί οι 7 άγγελοι κρατούν κρίσεις στα χέρια τους, τις οποίες ρίχνουν απάνω στο πρόσωπο της γης. Κρίσεις ειδικές που αφορούν ειδικούς τομείς του σύμπαντος. Το τρίτον της θαλάσσης, το τρίτον της ατμοσφαίρας, τα δέντρα και τα φυτά και ούτε το καθεξής. ώστε η ρύπανση η οποία γίνεται και περί της οποίας ομιλεί ο κόσμος των στοιχείων της φύσεως να προέρχεται όχι μόνο από φυσικές αιτίες αλλά και υπερβατικές. Δηλαδή επιτρέπει ο Θεός και δίδει στους ανθρώπους τις κρίσεις αυτές εξαιτίας της ασεβίας και της κακίας και της επιμονής τους μέσα εις το κακό. Και θα δούμε ακόμα ποιο ρόλο παίζουν οι προσευχές των Αγίων. Διότι οι προσευχές των Αγίων ντυμένες με τα δικαιώματα του Ιησού Χριστού Χριστού, επειδή πιστεύουν τις προσευχές εν το ονόματι του Χριστού, αυτά τα θυμιάματα που θα δούμε, πάνε επάνω και φέρνουν το αποτέλεσμά τους, διότι ακολουθούν φωνές και βροντές και κρίσεις γίνονται επί της γης και σεισμός μέγας. Εδώ θα δούμε ότι ο σεισμός περί του οποίου μιλεί εδώ είναι ο τελευταίος μεγάλος σεισμός περί του οποίου μίλησε και ο Ιησούς Χριστός. Η γη, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, η σελήνη θα χάσει το φέγγος της, τα όρη θα πέσουν, τα νησιά θα ανατραπούν και θα φύγουν από τον τόπο τους. Από τι θα είναι αυτός? Θα είναι από πυρηνική ενέργεια, θα είναι φυσικός σεισμός. Η Αγία Γραφή δεν μας δίνει λεπτομέρειες. Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι την ιστορία του κόσμου τούτου την κλείνει ένας τεράστιος σεισμός, περί του οποίου ομιλεί στον Ιεζεκή, ομιλεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 24 κεφάλαιο, ομιλεί ακόμα ο Ιωήν, ομιλούν εδώ πέρα σε πολλά σημεία, ομιλεί η Αποκάλυψη. Ένας σεισμός και περί του οποίου ομίλησε η σφραγίδα η προηγούμενη. Είναι ο ίδιος. Σε αυτόν τον σεισμό καταλήγουν. Όταν λέει στην έκτη σφραγίδα, ιδού έγινε σεισμός μέγας και ο ήλιος έγινε μέλας, ο σάκος τρίγινος. Η σελήνη έγινε ως αίμα. Οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη, καθώς η σιγή ρίπτει τα άωρα σίκα αυτής, κινουμένη υπό μεγάλο ανέμου. Και ο ουρανός απεχωρίστη σαν βιβλίο ελισσόμενο και πανώρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών. Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος, όλες οι κοινωνικές τάξεις έκρυψαν αυτούς τα σπήλαια στις σπηλιές και στις πέτρες των ωραίων και λέγουσι προς τα όρη και προς τα σπέτρας, πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τις οργείς του αρνίου, διότι ήλθε η μέρα η μεγάλη της οργής αυτού και τις δύναται να σταθεί και θα φανεί εν συνεχεία το σημείο του Υιού του ανθρώπου εις τους ουρανούς του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε ότι τα στοιχεία του σύμπαντος της φύσεως είναι στα χέρια του Θεού. Δεν είναι τόσο θαυμαστό το πράγμα να γίνουν τα γεγονότα αυτά, και θα γίνουν διότι το λέγει ο αληθινός, ο αδιάψευστος λόγος του Θεού. Τα γεγονότα ήδη πορεύονται ταχύτατα προς το τέλος. Τι είναι το συμπέρασμα? Το ερώτημα το μεγάλο είναι: πού είσαι, πού στέκεις? Εδέχτηκες τον Υιόν του Θεού σωτήρα σου στην καρδιά σου? Ανεγνώρισες τη μεγάλη θυσία την οποία έκανε ο Θεός στο Σταυρό, στο Γολγοθά για σένα? Δεν υπάρχει άλλο μέσον εξηλασμού, άλλο μέσον τακτοποιήσεώς σου με το Θεό παρά δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Ούτε άλλο όνομα έχει δοθεί υπό τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου δυνάμεθα να σωθώ. Είμαι μόνον το όνομα Ιησού Χριστός. Αν λοιπόν τακτοποιηθείς με το Θεό δια του Ιησού Χριστού, η ενοχή σου εξαλείφεται, αμαρτίες σου επονέ, παραβάσεις σου, αδικίες σου, η μαύρη ζωή σου, το παρελθόν σου είναι σβησμένο χάρη στο αίμα του Χριστού που χύθηκε. Επλήρωσε ο Χριστός στη θέση σου. Υπέφερε το μαστίγιο ο Χριστός και την κρίση επάνω του στη θέση σου και σε τακτοποίησε στη σχέση σου με τον Θεό. Έτσι αποκτάς ειρήνη, η ζωή σου μεταβάλλεται, πόθους ουράνιους μέσα σου και προσμένεις τη στιγμή που οι ουρανοί θα ανοίξουν και θα φανεί ο Υιός του Θεού για να σε παραλάβει στην όξα. Αν δεν είσαι στη θέση αυτή, πρέπει να τρέμεις για το τι μέλει να γίνει στον κόσμο τούτο. Θα πρέπει και σιγά σιγά θα φτάσουμε να μακαρίζομαι αυτούς που ήδη έχουν πεθάνει και αυτούς που έχουν φύγει. Διότι αυτά τα γεγονότα που θα έρθουν αλλεπαλλήλως Και ενώ ο κόσμος προσδοκά ειρήνη και καλυτέρευση των πραγμάτων, η Γραφή λέγει ότι τα πράγματα θα σκοτεινιάσουν ακόμα περισσότερο και θα γίνει πυκνό σκοτάδι, κρίση στον κόσμο και θλίψη μεγάλη απάνω στον κόσμο. Ήθε ο Θεός να μας δώσει χάρη να στραφούμε από τώρα, ώστε να τον περιμένουμε σωτήρα μας και να βρεθούμε την ημέρα εκείνη στην παρουσία του.
1: Απόψε η φωνή μου είναι λιγάκι χαλασμένη. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ψάλετε εσείς περισσότερο. Είμαι βραχνιασμένος. 139. Ο σώτερη Ιησού, ή το ποτέ καιρός, ότε μακράνος πρόβατον ήμην απολωλός. 139.

Ito, charong, ως πρόβατον, τιμήν Απόλλωνος, μακράνε σου, ο Χριστέ, μακράνε της ποιμνης σου, δεν ήρεσκο μην όθε, εις τα του οίκου σου. Σαγαθός ποιμήν, μα ναι, βρεσό Χριστέ, μεζί της σας με ποιμόνι, όσο τερόγαθε.

Όρθιοι να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή. Πατέρα μας ένδοξε, πολύ σε ευχαριστούμε. Γιώτα θήτα κεφαλαίου, κεφάλαιο 19, γιώτα θήτα, εδάφιο 11. Την περασμένη φορά το ερμηνεύσαμε, αλλά θα επανέλθουμε εν ολίγης. Και είδον των ουρανών ανεωγμένων, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαβήματα πολλά, και είχε όνομα γεγραμμένα, το οποίο ουδής γνωρίζει ημί αυτός. Και ήτο ενδεδειμένος ημάτιο βεβαμένο με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτόν, εφήπων λευκών, ενδεδειμένη δύσινων λευκών καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, για να κτυπά με αυτήν τα έθνη. Και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί των λινών του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού, του Παντοκράτορος. Και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένο το όνομα Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Και είδον έναν άγγελο ιστάμενο εν το ηλίο και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, λέγον προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα, έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού, για να

Θυμόσαστε ότι είπαμε ότι ο Υιός του Θεού άνοιξε, ήταν ο μόνος ικανός να ανοίξει και άνοιξε το χρεόγραφο της ανθρωπότητος. Ήταν βιβλίο εσφραγισμένο. Βιβλίο όχι σαν τα βιβλία τα σημερινά, τα οποία έχουμε εμείς, αλλά μια περγαμηνή τυλιγμένη, έτσι σαν τα βιβλία την εποχή εκείνη, και εκεί που τελείωνε σφραγισμένη με 7 σφραγίδες. Αυτό ήταν το χρεόγραφο ολοκλήρου της ανθρωπότητος,

ενήγει υπό θυκοφυλακίου, το ανοιχτό το κρατούσε ο δανειστής, θα ήταν δυνατόν αυτό να ανοίξει εάν κάποιος ο οποίος θα είχε τούτα τα προσόντα, θα λέγαμε, να είναι συγγενής στενότερος, να δύναται να πληρώσει και να θέλει να πληρώσει, οπότε θα είχε το δικαίωμα να ανοίξει τις σφραγίδες, να διαβαστεί αυτό το χρεόγραφο, να επιστραφεί η περιουσία στον πτωχεύσαντα και αυτός να πληρώσει τα λίτρα, να πληρώσει αυτά τα οποία αυτός όφιλε. Ο πτωχεύσας όφιλε. Αυτό έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γίνηκε ο στενότερος συγγενής μας. Είχε αγάπη στην καρδιά του για μας και ήθελε να πληρώσει. Ήτανε ο δίκαιος του Θεού και είχε να πληρώσει. Και κατά συνέπεια, ο μόνος ο οποίος ειδηνήθη να ανοίξει το χρεόγραφο της ανθρωπότητος, το κατεσφραγισμένο με σφραγίδες 7. Κάθε άνοιγμα σφραγίδος είναι κρίσης κατά του εχθρού, κατά των ασεβών, κατά του αρχηγού των ασεβών, του Αντιχρίστου. Και έτσι λοιπόν ανοίγει ο Κύριος, και μάλιστα ο Ιωάννης έκλαιγε γιατί δεν υπήρχε κανείς ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη που μπορούσε όχι μόνο να ανοίξει το χρεόγραφο, ούτε και να το δει, να το κοιτάξει. Και μια φωνή του είπε: «Μη κλαίε, ενίκησε ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ». Και πραγματικά ο Κύριος άνοιξε τις σφραγίδες και κάθε σφραγίδα ήταν κρίσης κατά του εχθρού για να απελευθερωθεί η γη και να δοθεί στους ευσεβείς, στους Αγίους του Θεού. 7 λοιπόν σφραγίδες. Η τελευταία περιείχε 7 σάλπιγες και η τελευταία σάλπιγες 7 φιάλες κρίσης εναντίον των ασεβών, του Αντιχρίστου και του Σατάν. Τώρα όλο αυτό το είδαμε και το εξετάσαμε και είδαμε τις σφραγίδες, τις σάλπιγες, τις φιάλες και κάποιες εικόνες τις οποίες ο Ιωάννης παρεμβάλλει στην διήγησή του για να ευκολύνει την κατανόηση του βιβλίου της Αποκάλυψης. Και τώρα εδώ η όραση τούτη, την οποία ερμηνεύσαμε την περασμένη φορά, είναι ότι βλέπει τον ουρανό ανοιγμένον και ιδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Πλέον ο Κύριος έρχεται ως κριτής. Βλέπει τον ουρανό ανοιχτό και είπαμε, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ισαΐας ο προφήτης είχε έκραζε στην εποχή τη δική του εξαιτίας των κακών που έβλεπε γύρω του, ήρθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες. Βέβαια ο Ισαΐας στο κεφάλαιό του εκείνο ζητεί μια δυναμική παρουσία του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Αλλά αυτή η επιθυμία του Ισαΐα δεν πραγματοποιήθηκε στην πρώτη έλευση του Κυρίου. Ο Κύριος ήρθε ταπεινός, ήρθε όχι για να κρίνει, ήρθε για να σώσει. Δεν ήρθε για να κρίνει. Η πρώτη του έλευση, και είναι μερικοί που λένε «Και τι έκαμε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός που ήρθε», τι περιμένουν να δουν, να διακυβερνήσει τον κόσμο, να αναλάβει αυτό στη διακυβέρνηση του κόσμου, να κρίνει τον κακόν, αυτό θα γίνει στη δεύτερη έλευση του. Η πρώτη έλευση ήταν έλευση σωτηριακή. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος άρχισε τη διακονία του, εκεί στη συναγωγή του, στην πατρίδα του, στην Ναζαρέτ, όπου μίλησε και του εδόθηκε το βιβλίο του Ισαΐα και άρχισε να διαβάζει από το βιβλίο του Ισαΐα το γνωστό εκείνο κεφάλαιο «Πνεύμα Κυρίου επεμέ και με έχρισε για να ευαγγελίσω τους φτωχούς, να ανοίξω την φυλακή των δεσμίων» κλπ. Δεν συνέχισε στην κρίση, αλλά σταμάτησε μέχρι εκεί που μιλάει για τη σωτηρία και έκλεισε το βιβλίο και το έδωσε στον υπηρέτη. Παρέλειψε και το «και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών». Επειδή το «και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών» είναι και θα πραγματοποιηθεί στη δεύτερη έλευση του Κυρίου. Αυτό το αναφέρεται και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο και στον Ισαΐα το αντίστοιχο κεφάλαιο. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε στην πρώτη του έλευση ως σωτήρας. Τώρα λοιπόν στη δεύτερη έρχεται ως κριτής. Αυτό το οποίο ζητούσε ο Ισαΐας

Αγίας, το βλέπει, έρχεται και πραγματοποιείται τώρα. Τώρα, όπως μας το δίνει ο Ιωάννης, βεβαίως δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, αλλά η ανθρωπότητα θα το δει. Ύπος λευκός. Δεν ξέρουμε τι είδους ύπος είναι αυτός. Ξέρουμε ότι ο Κύριος όταν έφυγε, τον υπέλαβε ενεφέλη. Και πάλι θα έλθει κατά τον ίδιο τρόπο ενεφέλες. Δεν αποκλείεται να εννοεί ο Ιωάννης τις νεφέλες, τις οποίες βλέπει σαν ύπο λευκό, με τις οποίες ύπους λευκούς, και ο Κύριος έρχεται επιδένων επί ύπου λευκού. Πάντως ξέρουμε από το Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος θα έλθει νεφέλες. Ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείται πιστός και αληθινός. Αναφέρεται στην μαρτυρία την οποία έδωσε ο Κύριος, ο οποίος υπήρξε πιστός μάρτης και αληθινός του Θεού. Πραγματικά κανείς δεν έδωσε τέτοια μαρτυρία με τόση πιστότητα και αλήθεια όπως την έδωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πολλοί υπήρξαν μάρτυρες του Θεού και ήρθαν, αλλά κανείς δεν είχε την πιστότητα του Κυρίου και την αλήθεια του Κυρίου, ο οποίος έδωσε μια πιστή εικόνα του Θεού, του ζωντανού και αληθινού, του πραγματικού. Έρχεται τώρα όχι πλέον ταπεινός για να σταυρωθεί, αλλά κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Το ότι κρίνει, θυμήσαμε ότι η κρίση όλη έχει δοθεί στον άνθρωπο. Δεν θα κρίνει ο Θεός την ανθρωπότητα. Θα ήταν δυνατόν ένας άνθρωπος να πει στον Θεό, μα εμένα το κουνούπι με κρίνεις? Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και σύμφωνα με μία παράδοση αρχαία, την οποία διατηρούσαν και ο εθνικός κόσμος ακόμα, ότι όλοι οι νεκροί που κατεβαίνουν στον Άδη κρίνονται από ανθρώπους. Ήσαν τρεις βασιλείς, ο Ραδάμανθης, ο Μήνος και ο Αιακός, που έκριναν τις ψυχές των νεκρών. Ο Λόγος του Θεού μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, ότι πάσα η κρίση εδόθη εις τον Υιόν, επειδή Υιός ανθρώπου είναι. Ώστε ο Κύριος δύναται να κρίνει, επειδή είναι Υιός ανθρώπου, γίνει και Υιός ανθρώπου, και έχει αυτός το δικαίωμα, ως δίκαιος βέβαια, να κρίνει τους υπολείπους. Κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι οφθαλμοί του είναι σαν φλόγες πύρινες. Έτσι τον είδε και ο Ιωάννης όταν τον πρωτοείδε, όταν έγραψε την Αποκάλυψη, όταν τον πρωτοείδε στην Ίσο Πάτμο. Οι οφθαλμοί του σαν φλόγες πυρός που διεισδύουν στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και ερευνούν τα βάθη, τα κρυφά, τα κρύφια της ανθρώπινης ψυχής. Επ' της κεφαλής αυτού έχει διαδήματα πολλά. Τα πολλά διαδήματα ανταποκρίνονται στο γεγονός ότι είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλεύς Βασιλέων. Δηλαδή, αν κάποιος ηγέτης ή το Κύριος επί περισσότερων χωρών και εθνών, είχε δικαίωμα να έχει διαδήματα πολλά. Περισσότερα αναφέρεται σχετικά για τον Πτολεμαίο, ότι είχε δύο διαδήματα φορούσε. Εδώ λοιπόν ο Κύριος έχει διαδήματα πολλά, επειδή είναι Κύριος του σύμπαντος κόσμου. Και είχε όνομα γεγραμμένον, το οποίο ουδής γνωρίζει η μη αυτός. Εδώ πέρα γίνεται λόγος για το όνομά του. Το όνομά του αναφέρεται στο κομμάτι αυτό τρεις φορές. Το όνομά του καταρχήν ουδής το γνωρίζει η μη αυτός. Στη συνέχεια θα μας πει και καλείται το όνομά του ο Λόγος του Θεού. Και πιο κάπου θα μας πει ότι το όνομα αυτού είναι Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Έχουμε λοιπόν τρεις αναφορές στο όνομά του. Η πρώτη αναφορά, το όνομά του το οποίο ουδής γνωρίζει η μη αυτός, αναφέρεται, όνομα τι είναι? Είναι το σύνολο των ιδιοτήτων ενός πράγματος. Και εδώ πέρα οι ιδιότητες τις οποίες έχει ο Κύριος, που ανταποκρίνονται στην Θεία του ουσία, είναι, μας αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί ο οποιοδήποτε να τη γνωρίσει. Δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι ο Υιός, επειδή είναι Θεός. Ο Λόγος είναι Θεός, Θεός είναι ο Λόγος. Είναι Θεία προσωπικότης. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε τον Θεό να τον γνωρίζουμε σε όλο το πάθος. Κανείς δεν ξέρει, λέει, το όνομά του, ποιος είναι αυτός, ή μη αυτός ο ίδιος.
Αυτός γνωρίζει περί του εαυτού του. Ήδη ο Κύριος, και είναι γραμμένο στα Ευαγγέλια, είχε πει «Ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ». Για φανταστείτε. Τον Υιόν ουδείς επιγεινώσκει. Δεν μπορεί να τον ξέρει σε όλο το βάθος, σε όλη την έκταση να τον κατέχει ημί ο Πατήρ. Και τον Πατέρα ουδείς επιγεινώσκει ημί ο Υιός και ισόντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει. Εδώ κάποιος που ερμήνευσε το εδάφιο αυτό είπε θεμελιώνεται ένα είδος θείας επιστήμης, στην οποία στη μια περίπτωση αντικείμενο είναι ο Πατήρ και υποκείμενο ο Υιός, στην άλλη είναι αντικείμενο ο Υιός και υποκείμενο ο Πατήρ. Μόνο ο Πατέρας γνωρίζει τον Υιόν, ουδής άλλος, και τον Πατέρα δεν τον γνωρίζει κανείς άλλος παρά μονάχα ο Υιός, και αν ο Υιός σου αποκαλύψει. Οπότε έχεις κάποια γνώση. Κατά συνέπεια, είναι αυτά ακριβώς τα λόγια, τούτο το οποίο μας λέει εδώ. Τον Υιόν έχει όνομα, οι ιδιότητες του, που ανταποκρίνονται στη Θεία του ουσία, κανείς δεν τις ξέβρει, παρά μονάχα αυτός ο ίδιος. Ουδής γνωρίζει ημί αυτός. Στη δεύτερη περίπτωση, που κάνει πάλι αναφορά στο όνομά του, μας λέει ότι το όνομά του είναι Λόγος του Θεού. Εδώ ιδού που μας δίνει ένα όνομα κατανοητό. Αλλά αυτό το όνομα, Λόγος του Θεού, είναι, αναφέρεται στην σχέση του Υιού, όχι προς τον εαυτόν του. Οπότε είναι το πρώτο που είπαμε, σχέση του Υιού προς τον εαυτόν του τον ίδιο, αλλά σχέση με τη δημιουργία. Στη σχέση του με τη δημιουργία είναι ο αποκαλυπτικός και ποιητικός Λόγος του Θεού. Όπως εμείς μιλάμε, ο Λόγος γεννάται από τα βάθη μας και αποκαλύπτει εμάς, ή με το Λόγο δημιουργούμε, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, το όνομά του, στη σχέση του με τους ανθρώπους, επειδή με τη δημιουργία, επειδή αποκαλύπτει τον Θεό από την μια μεριά και από την άλλη δημιουργεί τα πάντα δι' αυτού εγέννητο. Ώστε λοιπόν, στη σχέση του με τον εαυτόν του, ουδείς γνωρίζει μη αυτός. Είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι ανεξιχνίαστη από τον άνθρωπο. Είναι θεία προσωπικότητα και κατά συνέπεια ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον ξέρει στο βάθος, μόνον ο Πατήρ. Και αυτός ο ίδιος γνωρίζει τον εαυτόν του. Στη σχέση του με τη δημιουργία είναι ο αποκαλυπτικός Λόγος του Θεού και συγχρόνως ο Λόγος που δημιουργεί μέσα στον κόσμο. Την τρίτη αναφορά στο όνομά του, Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων, αναφέρεται στην κυριαρχία του απάνω στον κόσμο. Έρχεται πλέον ως βασιλιάς, σαν Κύριος, και λέει το όνομά του, έχει γεγραμμένο όνομα, Βασιλεύς Βασιλέων, από απόψεως κυριαρχικής εξουσίας επάνω στον κόσμο, Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Μας τον δείχνει ακόμα να είναι ντυμένος με ημάτιον βεβαμένο με αίμα, και είναι αναφορά στην κρίση την οποία κάνει εναντίον των εθνών. Διαβάσαμε σχετικό κομμάτι από τον Ισαΐα σε ένα από τα τελευταία κεφάλαια του Ισαΐα, που έχει μια όραση ο Ισαΐας εκεί και ρωτάει γιατί στο ξηγάμα κεφάλαιο, τι σούτος ο ερχόμενος εξ εδώ, με ημάτια ερυθρά εκ βοσόδας, ούτως ο ένδοξος εις την στολήν αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού. Και απαντάει, εγώ ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζην. Είναι ο Κύριος. Γιατί είναι ερυθρά η στολή σου και τα ηματιά σου όμοια ανθρώπου πατούντος εν λινό. Λινός είναι το πατητήρι που πατάνε τα σταφύλια, και καθώς πάνε τα σταφύλια οι ρόγες πετάγονται και τον αλήφουν. Είναι γεμάτος σαν τα ηματιά του, η στολή του είναι έρυθρα από τα σταφύλια τα κόκκινα, όμοια ανθρώπου πατούντος εν λινό. Και απαντάει, επάτησα μόνος των λινών, των λινών του Θεού, και ουδείς εκ των λαών ή το μετεμού, και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου, και κατελάκτησα αυτούς εν διοργή μου, και το αίμα αυτών
εραντίστη επί τα ημάτια μου και μόλυνα όλη μου την στολή. Διότι η μέρα της εκδικήσεως ήτο εν την καρδία μου και έφτασε ο εν εαυτός, ο χρόνος των λελιτρωμένων μου. Και περιέβρεψα και δεν υπήρχε ο βοηθόν και θαύμασα ότι δεν υπήρχε ο υποστηρίζον. Όταν ο βραχίον μου ενήργησε σωτηρίαν εις εμέ και ο θυμός μου αυτός με υπεστήριξε και κατεπάτησα τους λαούς εν διοργή μου και εμέθησα αυτούς εκ του θυμού μου και κατεβίβασα εις την γη το αίμα αυτών. Αυτή η σκηνή είναι ακριβώς η σκηνή του τέλους, αυτή την οποία μας περιγράφει και ο Ιωάννης εδώ, ότι είχε ημάτιο βεβαμένο με αίμα διότι κατεπάτησε τη λινόν του θυμού του Θεού. Ποια είναι η λινό, ο λινός, το πατητήρι? Είναι η Παλαιστίνη. Εκεί θα συγκεντρωθούν όλοι οι λαοί στα τέλη των καιρών κατά της Ιερουσαλήμ, διεκδικώντας την κυριαρχία της Ιερουσαλήμ και την κυριαρχία του κόσμου. Και είναι εκεί που ο Κύριος θα βρει όλους τους λαούς συγκεντρωμένους. Είναι τα σταφύλια της οργής, τα οποία μαζεύονται κάτω εκεί. Ο Χριστός είναι η άμπελος, η αληθινή. Εμείς είμαι τα κλίματα που φέρνουν τον καρπό. Αλλά τα σταφύλια της οργής που θα πατηθούν είναι μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, είναι η συγκέντρωση όλων των λαών, στρατιές, κάτω στην Παλαιστίνη, στον Αρμαγεδόνα. Και ο Κύριος έρχεται και καταπατεί. Εδώ λοιπόν, όπως πατάει ο άνθρωπος το λινόν, το πατητήρι με τα σταφύλια, ο Κύριος τους κρίνει όλους εκεί στην Παλαιστίνη. Και το ημάτιόν του είναι βεβαμένο με. Καλείται το όνομα αυτού λόγος του Θεού. Τα στρατεύματα τα εν το ουρανό τον ακολουθούν, αγγελικές στρατιές, και η Αγία Γραφή μας λέει ότι είναι αναρρύθμιτες. Χίλιες χιλιάδες στέκουν μπροστά στο Θεό, στο θρόνο του, και μύριες μυριάδες τον υπηρετούν. Φανταστείτε λοιπόν τι στρατιές αγγελικές υπάρχουν που θα τον ακολουθήσουν δυνάμεως και δόξης ασυλλήπτου, που θα έρθουν μαζί με τον Κύριον. Και από την άλλη μεριά είναι και οι Άγιοι, οι δίκαιοι, όχι μόνο η Εκκλησία αλλά και κατηγορίες Αγίων άλλων, όπως είναι παντού χάρη οι δεύτερες 144.000 οι αγορασμένοι από τη γη που τον ακολουθούν παντού, όπως είναι και το χάραγμα του Αντιχρίστου κλπ, οι οποίοι θανατώνονται και είναι στους ουρανούς, όπως είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της Μεγάλης. Αυτή δεν είναι Εκκλησία. Άλλη η θέση της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία είναι η νύμφη του αρνίου. Αυτές είναι άλλες κατηγορίες Αγίων ανθρώπων που εσώθηκαν δια του αίματος του Χριστού, αλλά όχι στην περίοδο της χάριτος. Οι δίκαιοι της παλαιάς οικονομίας, οι δίκαιοι ερχόμενοι από τη θλίψη τη Μεγάλη, ο Ισραήλ που θα επιστρέψει όσοι πιστέψουν κλπ. Συνεπώς τα στρατεύματα αυτά τον ακολουθούν. Ότι είναι και Άγιοι μαζί του φαίνεται από αυτό που λέει: ενδεδειμένοι βύσινων λευκών καθαρών. Το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και δεν είναι βύσινη χρώμα, αλλά είναι λεπτό, λαμπρό, πολύ καθαρό, λευκό, πολύ λευκό ένδυμα, το οποίο το ονομάζει βύσινον και συμβολίζει τα δικαιώματα των Αγίων. Αυτά που θα ντυθούν, που δικαιούνται να ντυθούν από την αφιέρωσή τους, την υπηρεσία τους, τη μαρτυρία τους μέσα στον κόσμο για τον Κύριον. Πότε θα το πάρουν το ένδυμα αυτό? Θα το πάρουν μπροστά στο βήμα του Κυρίου, όπου θα σταθούμε όλοι μας και θα κριθούμε για όσα πράξαμε εδώ στη γη, είτε αγαθών είτε φαύλων, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Από το στόμα του εξέρχεται ρομφαία κοπτερά με την οποία χτυπάει τα έθνη, είναι ο λόγος του. Μπορεί να θανατώσει με το λόγο του, όπως και να ζωοποιήσει με το λόγο του. Και αυτός πατεί των λινών, ναι, θα ποιμάνει αυτούς εράντος ιδηρά με το λόγο του, και αυτός πατεί των λινών του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Η οργή του Θεού θα πέσει, θα εκδηλωθεί εκεί στην Παλαιστίνη, όπου είναι ο λινός, δηλαδή
το πατητήρι της οργής του Θεού. Θα συγκεντρώσει τα έθνη και εκεί θα τους κρίνει. Και έχει γεγραμμένο το όνομα Βασιλέως Βασιλέων Κύριος Κυρίων. Και είδον έναν άγγελο ιστάμενο εν το ηλίο. Δεν με κάηκε. Δεν με κάηκε. Ένας άγγελος ίστατο στον ήλιο μέσα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Πώς μπορεί να καεί το πνεύμα? Δεν καίγεται το πνεύμα. Μπορεί ο ήλιος να έχει θερμοκρασία ασύλληπτη, ασύλληπτων βαθμών. Το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να εξιχνιάσει και δεν μπορεί να μετρήσει. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με το πνεύμα, τα πνεύματα. Ένας άγγελος είναι πνεύμα. Να γιατί, όταν η Γραφή αποκαλύπτει ότι ο Άδης είναι στο κέντρο της γης. Και αυτή ήταν μια αντίληψη, πεποίθηση την οποία είχαν και όλοι οι αρχαίοι. Μιλούσαν για την αχαιρουσία λίμνη και από εκεί ο Χάρον τους κατέβαζε κάτω στον Άδη. Και πολλοί λένε, καλά στον Άδη δεν είναι διάπειρο το κέντρο εκείνο? Είναι διάπειρο, είναι φωτιά. Αλλά δεν έχει να κάνει με τις ψυχές. Μια ψυχή δεν καίγεται από υλική φωτιά. Δεν καίγεται. Συνεπώς, είναι δυνατόν ο Άδης να είναι κάτω, όπως το αποκαλύπτει η Γραφή. Τα κατώτερα μέρη της γης, όπου κατέβηκε ο Χριστός και κήρυξε στα πνεύματα τα φυλακισμένα, αυτοί που είχαν απτυχήσει εις τις ημέρες του Νόε και τηρούνται σε φυλακές κάτω στον Άδη ή και γενικά σε όλους τους νεκρούς. Εις τούτο γάρ και νεκρής ευγγελίστη ο Χριστός. Συνεπώς, ένας άγγελος που ίστατο εν το ηλίο, δεν αποκλείεται να ήταν ο άγγελος προστάτης αυτού του στοιχείου της δημιουργίας. Γιατί μαθαίνουμε ότι είναι άγγελος που προστατεύει τον ήλιο, ο άγγελος επί των υδάτων προστατεύει τα ύδατα, οι άγγελοι επί των ανέμων, διότι αν τα στοιχεία αυτά της δημιουργίας δεν προστατεύονται από αγγελικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Θεός στέλνει και είναι οι άγγελοι πνεύματα, υπηρετικά, λειτουργικά, εις διακονίαν αποστελόμενα, ο Σατάν θα τα είχε καταστρέψει. Διότι είναι ανθρωποκτόνος. Διότι θέλει την καταστροφή του ανθρώπου. Θα σου άφηνε τον ήλιο να σε φωτίζει και να σε θερμαίνει? Θα σου άφηνε τους ανέμους να φυσούν και να ανανεώνεται η ατμόσφαιρα? Θα σου άφηνε την θάλασσα, τα νερά, τις πηγές των υδάτων? Είναι άγγελοι, όπως άγγελος Κυρίου περικυκλώνει, πως λέει, κύκλο, στέκει κύκλο των φοβουμένων των θεών, μας φυλάτει άγγελος, κατά τον ίδιο τρόπο φυλάται και τα στοιχεία της δημιουργίας. Αλίμονο σε εμάς, εάν ο Θεός δεν τα προστάτευε. Οι άνθρωποι τα παίρνουν σαν δεδομένα, σαν δικά τους, σαν να τα φτιάξαν, σαν να τα έχουν στην τσέπη τους. Αύριο θα είναι, ο ήλιος θα μας βρει, θα χτυπήσει την πόρτα μας. Λάθος. Αν ο Θεός δεν τον κρατήσει και αν ο Θεός δεν σου δώσει ζωή, ήλιο δεν θα δεις. Όχι μόνο να σου δώσει ζωή, αλλά και να διαφυλάξει τον ήλιο, να διαφυλάξει την ατμόσφαιρα, να διαφυλάξει τα ύδατα, τους ανέμους. Άγγελος λοιπόν, ιστάμενος εν το ηλίο, και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον προς πάντα τα όρνεα, τα πετώμενα εις το μεσουράνημα. Έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνο του μεγάλου Θεού, για να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και ισχυρών και ύπων των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. Τη λέξη αυτή σάρκα, αυτό όρνεα, δεν είναι ανάγκη να την πάρουμε συμβολικά. Αφού εκεί στην Παλαιστίνη θα γίνει τόσο κακό, τόση καταστροφή, τέτοια ανθρωποθυσία από τον πόλεμο εκείνων που θα γίνει στην Αρμαγεδόνα, είναι πολύ δικαιολογημένο να υπάρξουν όρνεα που θα καταφάνε σάρκες. Την ίδια εικόνα μας την δίνει ο Ιεζεκίλ στο κεφάλαιο λάμδα ήτα και λάμδα θήτα. Είναι σαν συνέπεια του πολέμου της επιδρομής της Μεγάλης, την οποία ο ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Τουβάλ θα κάνει εναντίον της Παλαιστίνης. Λέει στο λάμδα θήτα 17 εδάφιο η Εζεκίλ, και εσύ ιέ ανθρώπου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, υπέ προς τα όρνεα παντός είδους
και προς πάντα τα θηρία του αγρού. Συνάχθητε και έλθετε. Συναθρίστητε πανταχώθεν εις την θυσίαν μου, την οποία εγώ εθυσίασα δια σας, θυσίαν μεγάλη επί των ωραίων του Ισραήλ, για να φάγετε σάρκα και να πείτε αίμα. Θέλετε φάγει την σάρκα των ισχυρών και πει το αίμα των αρχόντων της γης, των κρυών, των αρνίων και των τράγων και των μόσχων, πάντων σιτευτών της Βασάν. Βέβαια τους ονομάζει έτσι όλους αυτούς τους άρχοντες, ηγεμόνες, μεγαλύτερους, μικρότερους κλπ. Και θέλετε φάγει πάχος εις χορτασμών και πει αίμα εις μέθην εκ της θυσίας μου, την οποία εθυσίασα δια σας. Και θέλετε χορταστεί επί της τραπέζης μου από ύπων και αναβατών, από ισχυρών και από παντός ανδρός πολεμιστού, λέγει ο Κύριος ο Θεός. Και θέλω θέσει τη δόξα μου μεταξύ των εθνών και πάντα τα έθνη θέλω συζή την κρίση μου την οποία εξετέλεσα και την χείρα μου την οποία επέβαλα επ' αυτά. Αυτή η εικόνα και αυτό το γεγονός συμβαίνει στην πρώτη φάση του πολέμου, όταν η Ρωσία, ο ηγεμόν της Ρος Μεσέχ, είναι η Μόσχα, το Μπότσκ, είναι το Θουβάλε, επιδράμει κατά του Ισραήλ και θα πέσει απάνω στα όρη του Ισραήλ όλη η στρατιά εκείνη του από βορρά εχθρού. Αυτό θα προηγηθεί στην αρχή των 7 χρόνων της βασιλείας του Αντιχρίστου. Αλλά στο τέλος, που είναι ο Αρμαγεδόν, επαναλαμβάνεται η εικόνα αυτή. Καλεί τα όρνεα να φάνε σάρκες. Το θέμα είναι

πολύ που κάποτε, το είχε γράψει και η εφημερίδα αυτό, κινδύνευσε και αεροπλάνο της Ισραηλινής αεροπορίας, διότι περιπλέχτηκε ένα από αυτούς τους αητούς, από αυτά τα όρνια, μέσα στον Έλικα. Και κόντεψε να πέσει το αεροπλάνο. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και είναι πραγματικά πιθανόν, γιατί εκείνη την ημέρα δεν θα τα, που θα τα βρει να τα μαζέψει. Ήδη αυτά ετοιμάζονται για την ημέρα της μεγάλης εκείνης κρίσης που θα γίνει στην Παλαιστίνη, όταν τόσες στρατιές θα πέσουν εκεί. Εδώ λοιπόν καλεί τα όρνεα ο άγγελος αυτός από τον ήλιο να μαζευτούν και να φάνε σάρκες χιλιάρχων κλπ. Και λέει στο 19, και είδον το θηρίον, ποιον το θηρίον, ο Αντίχριστος, και τους βασιλείς της γης, επικεφαλής των οποίων αυτός είναι, διότι εκεί θα γίνει συνάντηση των βασιλέων από Ανατολών Ηλίου και από τη Δύση. Αυτός δε θα έχει ήδη διακηρύξει ότι είναι Θεός και Κύριος όλου του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, οι βασιλείς της γης, τα στρατεύματα τους, το θηρίον, που θα είναι συνηγμένα για να κάνουν πόλεμον με τον καθήμενο επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού, διότι θα δουν τον Κύριον ερχόμενον εν εφέλες, και αυτοί θα σκεφτούν και θα ερμηνεύσουν το γεγονός ότι είναι εξωγήινοι οι οποίοι επιδράμουν εναντίον των ανθρώπων στη γη για την κυριαρχία της γης. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα και από χρόνια πολλά αρκετά, αυτή πλήση εγκεφάλου, ότι υπάρχουν κόσμοι οι οποίοι κατοικούνται πλανήτες σε άλλους αστερισμούς ενδεχομένως, οι οποίοι κατοικούνται, τα σήματα τα οποία στέλνουν και οι επικοινωνίες τις οποίες προσπαθούν να επιτύχουν, και τώρα με το διαστημικό τηλεσκόπιο που γυρίζει, που πήγαν και το εξόπλισαν ακόμα περισσότερο για να μπορεί να βλέπει πολύ μακρύτερα και να συλλαμβάνει σήματα κλπ, μηνύματα κλπ. Όλα αυτά δείχνουν και κρατούν την ανθρωπότητα σε μία αγωνία και μία πλάνη. Αγωνία να επιτύχουν την επικοινωνία και πλάνη να πιστεύουν ότι πραγματικά υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Οι μόνοι εξωγήινοι που υπάρχουν είναι οι άγγελοι και οι στρατιές των Αγίων που είναι στην παρουσία του Θεού. Διότι ο Κύριος σαφώς το λέει στη Γραφή, οι ουρανοί των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γη έδωσε εις τους Υιούς των ανθρώπων. Το λέει ο Ψαλμοδός. Συνεπώς, δεν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά όταν θα δουν τον Κύριον, θα πιστέψουν πως είναι επιδρομή εξωγήινων. Στο δεύτερο ψαλμό του Δαβίδ, τον δεύτερο ψαλμό, φαίνεται εκεί πέρα καθαρά πως όλοι αυτοί συνάζονται τα έθνη εναντίον του Κυρίου, και μάλιστα ο Ψαλμοδός μας διαφυλάτει και την συζήτηση την οποία κάνουν. Γιατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες. Έχει ακόμα και τη συζήτησή τους. Τι θα λένε? Για να δούμε τι θα λένε. Ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε αφημών τα σαλίσεις αυτών. Δηλαδή, νομίζουν ή πιστεύουν, καθώς βλέπουν να έχουν τις στρατιές και ο Κύριος των Αγγέλων, των Αγίων και ο Κύριος, ότι είναι εξωγήινοι που έρχονται να τους δέσουν και να τους αλυσοδέσουν και να κυριαρχήσουν απάνω στη γη. Και αυτοί λένε πλέον ενώνονται Ανατολή και Δύση, που μαζεύτηκαν εκεί για να αναμετρηθούν μεταξύ τους, ενώνονται εναντίον των ερχομένων από πάνω και λένε ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών, ας απορρίψουμε αφημών τα σαλίσεις αυτών. Αλλά ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει. Ο Κύριος θέλει εκμυκτηρίσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν διοργή αυτού και εν το θυμό αυτού. Θέλει συνταράξει αυτούς και θα τους πει: εγώ έχρισα τον βασιλέα μου. Ήδη τον έχω χρήσει. Τον βασιλέα μου επί το όρος Σιών του Αγιών μου. Και ο Κύριος λέει πλέον: θα αναγγείλω το πρόσταμα. Ο Θεός είπε σε με, εγώ σήμερον, επειδή τον εμφανίζει στην οικουμένη, σήμερον σε γέννησα, τον φέρνει δηλαδή στην οικουμένη και τον ορίζει βασιλέα απάνω στα έθνη. Λοιπόν, το θηρίον, τα στρατεύματα της βασιλής, τα στρατεύματά τους, στρέφονται να κάνουν πόλεμο κατά του καθημένου επί του ύπου, του Κυρίου δηλαδή, και το στράτευμά του. Και πιάστη το

θηρίων. Το γεγονός ότι επιάστη το θηρίον δείχνει ότι αυτός το έσκασε. Σαν είδε το πράγμα, φοβήθηκε, φαίνεται, και προσπάθησε να φύγει και συνελήφθη. Επιάστη το θηρίον και μαζί του ο ψευδοπροφήτης, ο θρησκευτικός άρχον. Είπαμε ότι είναι η σατανική τριάς, η κτρά απομίμησης της Θείας Τριάδος, όπως ο Θεός ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα. Αντιστοίχως ο Σατανάς είναι ο Σατανάς, ο Αντίχριστος αντί του Χριστού, ο ψευδοπροφήτης αντί του Πνεύματος. Η σατανική τριάς, η οποία θα δράσει πάνω στη γη και θα προηγηθεί σε δράση από την Θεία Τριάδα. Τελικώς όμως συλλαμβάνονται ο Αντίχριστος, το Θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. Και λέει, ο οποίος έκαμε τα σημεία, τα θαύματα ενώπιον του Αντιχρίστου, με τα οποία επλάνησε τους λοβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προστινούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις τη λίμνη του Πυρός, την καιωμένη με το θείο. Η λίμνη του Πυρός είναι η αιώνια κόλαση. Και ήδη βλέπουμε ότι αυτοί οι δυο ζώντες ρίπτονται εκεί. Τώρα, στη λίμνη του Πυρός, την καιωμένη με θείο, αν ήταν ηλική φωτιά, θα έπρεπε αυτοί να καούν όταν πέσανε στη λίμνη του Πυρός. Αλλά στο τέλος μας λέει, μετά τα 1000 χρόνια, όταν ο Σατανάς, τον οποίο τον δένει αυτή τη στιγμή, θα τον συλλάβει, θα το δούμε παρακάτω, τον συλλαμβάνει και τον δένει για 1000 χρόνια τον Σατανά, οι δύο όμως, τα δύο οργανά του, ο Αντίχριστος και ο Ψευδοπροφήτης, ρίπτονται στη λίμνη του Πυρός. Και όταν μετά τα 1000 χρόνια ρίπτεται και ο Σατανάς, μας λέει ρίπτεται εκεί όπου είναι, δηλαδή έπειτα από 1000 χρόνια αυτοί εξακολουθούσαν να είναι στη λίμνη του Πυρός, που σημαίνουν δύο κοινά. Ή η φωτιά για την οποία μιλεί δεν είναι υλική φωτιά, αλλά φωτιά πνευματική που καίει, ή, και όπως φαίνεται πως είναι και αυτό, ο Αντίχριστος, επειδή του γίνηκε απόπειρα δολοφονίας στο μέσον της βασιλείας του και με την δύναμη της επιστήμης ανασταίνεται, τον επαναφέρουν μάλλον στη ζωή, και η δεύτερη φάση του, της βασιλείας του, αυτή είναι που εμφανίζεται ως θηρίον πλέον, είναι η περίοδος που της πνευματικότητός του, θα λέγαμε, που γίνεται ενσάρκωση σατανική μέσα του και δεν αποκλείεται να έχει σώμα αντίστοιχο, ανάλογο προς εκείνο το οποίο πήρε ο Κύριος, είχε ο Κύριος μετά την Αναστασή του, επειδή απομιμείται τον Κύριο. Και είναι σε αυτή την περίοδο της ζωής του που διακηρύττει ή ανακηρύττει τον εαυτόν του Κύριον και Βασιλέα όλου του κόσμου, επειδή και ο Χριστός, ο Κύριός μας, έγινε και Κύριος μετά την Αναστασή του. Είναι, πως λέει και ο Απόστολος Παύλος, οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει για τις αναστάσεις αυτού από τον νεκρό. Στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, για τον Ιησού λέει ότι ορίστη Υιός Θεού εν δυνάμει για τις αναστάσεις του από τους νεκρούς. Πραγματικά Υιός Θεού δεν μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος περπατάει και είναι με ένα υλικό σώμα εδώ κάτω. Είναι, γίνεται Υιός Θεού, αλλά η όλη έκταση αυτού του πράγματος που θα φανεί κάποτε είναι μετά την Ανάσταση, όταν θα πάρει το ένδοξο σώμα. Τότε πραγματικά και εμείς ήμεθα έχουμε την πρόγευση μέσα μας και μέλλομε, έχουμε το χρήσμα και μέλλομε με την Ανάστασή μας να γίνουμε όμοι με τον Υιόν του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν λατρεύτηκε ως Θεός, γίνηκε Κύριος μετά την Αναστασή του σε όλο τον κόσμο, και τούτος μετά την επάνωδό του εις την ζωή, μετά την απόπειρα που γίνεται εναντίον του, διακηρύττει ότι είναι Κύριος του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, τόσο αυτός όσο και ο ψευδοπροφήτης ρίχνονται στη λίμνη του Πυρός και μένουν εκεί 1000 χρόνια καθ' όλη τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας και δεν έχουν καεί. Όταν ρίχτηκε ο Σατανάς, μετά τα 1000 χρόνια αφήσανε ακόμα κάτω εκεί. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και οι λοιποί βασιλείς και αρχηγοί στρατιών κλπ. Εφωνεύθησαν. Οι λοιποί φωνεύονται. Αυτοί ζώντες ρίχνονται στη λίμνη του Πυρός.
διότι αυτός έχει ήδη θανατωθεί και επανήλθε. Δεν είναι δυνατόν να θανατωθεί δεύτερη φορά. Ζών λοιπόν ρίχνεται στη λίμνη του πυρός. Οι λοιποί εφωνεύτησαν με τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου. Ποια ήταν η ρομφαία? Η ρομφαία του στόματός του. Δηλαδή φωνεύονται με το λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος μόνο που θα μιλήσει θα τους φωνεύσει με το λόγο. Είναι η ρομφαία του στόματός του. Με τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου. Την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού. Δηλαδή με το λόγο του. Και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Αυτή η σκηνή είναι του Αρμαγεδόνος. Και έχουμε πολλές αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη και στον Ιωήλ και στον Ζαχαρία και σε άλλους προφήτες, και κανένα δυο από αυτές τρεις θα τις δούμε στο ερχόμενο μάθημα. Αλλά όχι στο ερχόμενο, στο μεθεπόμενο, γιατί την ερχόμενη Παρασκευή θα λείπω. Και την Παραπέρα θα λείψω. Είναι δύο Παρασκευές που θα λείψω. Και το προαναγγέλλω. Την ερχόμενη Παρασκευή ταξιδεύω για τη Θεσσαλονίκη. Είναι το συνέδριο των εκκλησιών της Βορείου Ελλάδος και θα λάβω μέρος. Και μετά την επόμενη Παρασκευή θα είμαι στην Καμπάλα. Δηλαδή θα λείψω γύρω στις 8-10 μέρες, πρώτα ο Θεός. Και αν θέλει ο Θεός. Και θα επανέλθω. Γι' αυτό λοιπόν δύο Παρασκευές δεν θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε μετά. Σας το λέω για να το έχετε υπόψη σας. Αλλά θα είναι κάποιος που θα μιλήσει εδώ και βεβαίως η εκκλησία θα είναι ανοιχτή και θα μπορείτε να ακούσετε. Έτσι λοιπόν κλείνω με αυτή την σκηνή της εμφάνισης του Κυρίου, ο οποίος έρχεται για την κρίση. Κλείνουμε απόψε εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν βέβαια ερωτήματα, αλλά και η ώρα είναι περασμένη. Αφήστε τα καλύτερα, θα τα απαντήσουμε στην πορεία του μαθήματος. Παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι και να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε για την αποκάλυψη την οποία μας δίδεις και φανερώνεις τα σχέδιά σου για το μέλλον και μας εισάγεις τα μυστικά τα δικά σου, ώστε να γνωρίζομαι, επειδή λες το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Λόγο στον Άγιο που είναι αποκαλυπτικός στις ψυχές μας. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριο Ιησού Χριστόν. Ευχαριστούμε διότι εμείς τον γνωρίσαμε σωτήρα και λυτρωτή στην πρώτη του έλευση, στην ταπείνωσή του, και θα είμαι θα μαζί του όταν θα έρθει στη δόξα για να κρίνει. Παρακαλούμε πολύ, ευλογώνε, ευλόγησε όλους μας, φύλαξέ μας, σκέπασέ μας και φρούρισέ μας. Και δώσ' μας τη χαρά μέσα μας ότι ανήκουμε σε σένα και έχουμε πιστέψει στον Υιόν σου και τον περιμένουμε για τη δόξα. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Κύκην ειρήνην χορηγή, έτη χαράν πνευματικήν αγί αναλυθεί. Είναι αφέσεις χαρά, ειρήνη τε κι αγιασμός.

των πίστων, με δύναμη αυτού, για να ελκύσει τον Χριστόν ψυχή.

ένας ωραίος ύμνος, αλλά που δεν τον ψάλλουμε συχνά και δεν τον πολύ ξέρουμε. Καλά τον ψάλαμε, αλλά επειδή δεν τον ψάλλουμε πολύ συχνά. Όρθιοι να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, το μονογενή, για τη σωτηρία τη μεγάλη την οποία έκαμε εκείνος για μας. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Σταυρού του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία, για τον δρόμο που άνοιξε για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για τις αποκαλύψεις, τις πολλές και μεγάλες που μας δίνεις από το Λόγο στον Άγιο, των αληθιών σου, και γνωρίζουμε τα σχέδιά σου και μαθαίνουμε τα σχέδιά σου και τα μελετάμε και προσμένουμε τον Κύριον ο οποίος θα έρθει να μας παραλάβει στη δόξα. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, κύκλωσέ μας με την αγάπη σου και δώσ' μας και το βράδυ τούτο τροφήν πνευματικήν, σε παρακαλούμε, και αποκαλύψεις να δοξαστεί το όνομά σου. Μείνε μαζί μας, Θεέ μας, κύκλωσέ μας και δόξασε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού για του Αγίου σου Πνεύματος. Αμήν. Είμαστε στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο Ιωταθήτα, και σταματήσαμε στο εδάφιο 17. Ιωταθήτα στο 17 εδάφιο. Μιλήσαμε για το άνοιγμα του ουρανού και την εμφάνιση του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος θα έρθει να κάνει κρίση απάνω σε όλους τους ασεβείς οι οποίοι θα έχουν συγκεντρωθεί εκεί στην λινόν του θυμού του Θεού, που είναι η Παλαιστίνη. Και είδον έναν άγγελο ιστάμενον εν το ηλίο και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα. Έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνο του μεγάλου Θεού για να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. Και είδων το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα για να κάμωση πόλεμον με τον καθήμενο επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Και πιάστη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, ώστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός, την καιωμένη με το θείον. Και οι λοιποί εφωνεύτησαν με την ρομφαία του καθημένου επί του ύπου, την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού, και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Στο προηγούμενο θέμα μας μιλήσαμε για την όραση την οποία είχε ο Ιωάννης όταν είδε τους ουρανούς να ανοίγουν και ύπος λευκός να εμφανίζεται και ο καθήμενος επ' αυτών που εκαλείται ο πιστός και αληθινός και είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έρχεται από τους ουρανούς εν δόξη. Τον περιγράφει η οφθαλμή του σαν φλόγες πυρός στο κεφάλι του διαδήματα πολλά, επειδή είναι κυρίαρχος πολλών εθνών, όλων των εθνών, όνομα γεγραμμένο το οποίο ουδής γνωρίζει η μη αυτός, και είπαμε ότι αυτό μιλάει για τις ιδιότητες του που ανταποκρίνεται στην θεία του ουσία και τις οποίες κανείς δεν γνωρίζει σε όλο το βάθος, μόνον ο πατήρ γνωρίζει τον Υιόν και αυτός γνωρίζει βέβαια τον εαυτόν του και τον πατέρα. Και ήταν ντυμένος ημάτιον βεβαμένον με αίμα, και είπαμε ότι το αίμα αυτό ήταν το αίμα της κρίσης που έκανε εναντίον των στρατιών που έχουν μαζευτεί εις την Παλαιστίνη εναντίον κατά της Ιερουσαλήμ. Τα στρατεύματα εκείνα είναι όλοι ασεβείς, όπως λέει στο Λόγο του Θεού αναφέρει, είναι τα σταφύλια της οργής τα οποία τα μαζεύει στο πατητήρι της οργής. Το πατητήρι του Θεού είναι η Παλαιστίνη.
Είναι εκεί που θα τους κρίνει όλους τους ζώντας. Οι ζώντες που θα είναι μαζεμένοι εκεί. Τα στρατεύματα τα εν ουρανό τον ακολουθούν και αυτά τα στρατεύματα είναι άγγελοι και είναι άγιοι. Προφανώς θα είναι και η Εκκλησία και τον ακολουθούν απάνω σε ύπους λευκούς, ντυμένοι δύσινο, λευκό καθαρό, και είπαμε είναι λινό, λευκό, ας λέει το δύσινο, δεν θα πει δύσινη χρώμα, είναι δύσινο το όνομά του, λευκό, καθαρότατο, που συμβολίζει την δικαιοσύνη με την οποία έχουν ντυθεί όλοι οι Άγιοι και την οποία δικαιοσύνη την πήραν με αφού στάθηκαν στο βήμα του Κυρίου και κρίθησαν τα έργα τους τα οποία έπραξαν επί της γης. Ντύθηκε ο καθένας, είναι ενδεδειμένοι δύσινων λευκών καθαρών. Αυτό συμβολίζει την δικαιοσύνη την οποία ο καθένας από τους πιστούς δικαιούται να πάρει. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, ο λόγος του, για να χτυπά με αυτήν τα έθνη, και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σίδηρα. Και αυτός πατεί των λινών, του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Αυτός ο λινός, το πατητήρι, είπαμε είναι η Παλαιστίνη, εις την οποία θα συγκεντρώσει τα έθνη της γης, και αυτά τα έθνη της γης θα συγκεντρωθούν εκεί για να διεκδικήσουν ημέν από τους δε την κυριαρχία απάνω στον κόσμο. Είναι οι στρατιές του Αντιχρίστου από τη μία μεριά, η Δύση, η Πανευρώπη, με επικεφαλής τον Αντίχριστο, και από την άλλη μεριά η Άπο Ανατολή, οι βασιλείς, οι γεμόνες από Ανατολών Ηλίου. Η Ρωσία στο μεταξύ με τις δυνάμεις της γύρω θα έχει επιτεθεί στην αρχή της βασιλείας του Αντιχρίστου, στην αρχή των 7 χρόνων, και η Ρωσία με τις δυνάμεις της πέφτει απάνω στα όρη του Ισραήλ. Κάποιος σεισμός γίνεται ξαφνικά, κάποιος σεισμός γίνεται ξαφνικά, δεν ξέρουμε αν είναι φυσικός ή είναι από πυρηνική ενέργεια ο σεισμός αυτός, και γίνεται σύγχυσης μεταξύ των και αλληλό φωνεύονται στα όρη του Ισραήλ. Αυτή την επιδρομή του αποβορά πολεμίου που είναι η Ρωσία, με όλα τα κράτη τα γύρω της τα οποία θα την ακολουθήσουν, το αναφέρει ο Εζεκιήλ στο κεφάλαιο λάμδα ήτα και λάμδα θήτα, 38 και 39 κεφάλαιο. Εάν διαβάσει κανείς το 38 και 39 κεφάλαιο του Εζεκιήλ, θα δει εκεί πως ο ηγεμόν της Ρος που είναι η Ρωσία, Μεσέθ που είναι η Μόσχα, Δουβάλ που είναι το Τομπόρσκ, Ασιατική Ρωσία, Ευρωπαϊκή και Ασιατική Ρωσία, μαζί με έθνη πολλά γύρω τα οποία ονομάζει εκεί στον Εζεκιήλ, κάνουν επιδρομή κατά του Ισραήλ. Σήμερα άκουσα κάτι το οποίο με έβαλε σε σκέψεις. Είπε κάποιος αξιωματούχος Αμερικανός ότι η προσπάθεια του ΝΑΤΟ να επεκταθεί προς Ανατολάς, που κάνει την Ρωσία να αρνείται, είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει τη Ρωσία ώστε να φτάσει να γίνει ένας αντίπαλος ξανά πάλι, όπως ήταν με τον ψυχρό πόλεμο κλπ, αντίπαλος της Αμερικής, και μάλιστα ένας αντίπαλος τούτη τη φορά παράλογος, διότι δεν θα έχει και την δύναμη την αρκετή να αντιμετωπίσει την Αμερική, και ο φόβος, ο κίνδυνος είναι ξαφνικά να κάνει κάτι. Αυτό με έβαλε σε σκέψεις, διότι πώς θα φτάσει να οδηγηθεί η Ρωσία να κάνει αυτή την επιδρομή που θα κάνει στη Μέση Ανατολή και την οποία, όπως είπα, περιγράφει λεπτομερώς ο Εζεκιήλ στο 38 και 39 κεφάλαιό του, και επίσης ο Ιωήλ στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιό του. Είναι ο αποβορά πολέμιος που πέφτει στα όρη του Ισραήλ εξαιτίας κάποιου σεισμού που γίνεται ξαφνικά εκεί στην Παλαιστίνη και που είναι άγνωστο αν είναι σεισμός φυσικός, διότι τα μέρη εκείνα είναι σεισμοπαθή, ή είναι από πυρηνική ενέργεια. Πάντως, το γεγονός είναι ότι η Ρωσία θα έχει ήδη πέσει στην αρχή της βασιλείας του Αντιχρίστου. Τούτη σκηνή, την οποία μας λέγει εδώ, είναι
ο Αρμαγεδόν στο τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου. Δηλαδή, στο τέλος των 7 χρόνων. Στην αρχή των 7 χρόνων είναι η επιδρομή της Ρωσίας, στο τέλος ο Αντίχριστος έχει μπει στο Ισραήλ, έχει διακηρύξει τον εαυτό του Κύριον και βασιλέα όλου του κόσμου και έρχονται οι στρατιές από Ανατολών Ηλίου για να αμφισβητήσουν αυτές τις διακηρύξεις του Αντιχρίστου, την κυριαρχία του απάνω στον κόσμο. Και ενώ είναι μαζωμένοι εκεί, θα δουν τον Κύριο να έρχεται, επειδή ο Ισραήλ καταπατείται και θα κράξει και θα οικετεύσει και θα επικαλεστεί τον Κύριο, θα δουν τον Κύριο να έρχεται από τους ουρανούς. Αυτή την σκηνή την περιγράφει ο Ψαλμός ο δεύτερος. Κι άλλοτε το έχουμε διαβάσει και είπαμε ότι εκείνος ο δεύτερος ψαλμός δείχνει τις στρατιές των όλου του κόσμου φυσικά να έχουν μαζευτεί εκεί στην Παλαιστίνη και μάλιστα καθώς βλέπουν τον Κύριο να έρχεται από πάνω μαζί με τους Αγίους του, λένε έχουν παρασταθεί οι βασιλείς της γη, είναι όλη η γη, διότι η από Ανατολή και η Ευρώπη, η Πανευρώπη με τον Αντίχριστο, εν όψη της επιθέσεως εκείνης από πάνω, επειδή θα δουν τον Κύριον ερχόμενον από πάνω με τους Αγίους, θα τους εκλάβουν ότι είναι επιδρομή εξωγήινων και γι' αυτό γίνεται και αυτή η πλήση εγκεφάλων στην σημερινή εποχή με βιβλία και με εκείνα τα οποία αναφέρουν ότι κατοικούνται πλανήτες και αστερισμοί άλλοι εκτός του δικού μας του δικού μας γαλαξία και του δικού μας ηλιακού συστήματος και ότι είναι ενδεχόμενο κάποτε να έρθουν στη γη. Γράφουν μάλιστα ότι είναι αυτοί που είχαν έρθει κάποτε και έσπηραν τον πολιτισμό τον οποίο έχει η γη σήμερα και τους οποίους αυτούς τους εξωγήινους οι άνθρωποι τους εθεώρησαν, τους ενόμησαν θεούς και τους λατρεύουν ως θεούς. Ότι οι θεοί τους οποίους λατρεύουν είναι εξωγήινοι που κάποτε είχαν έρθει στη γη και έσπηραν τον πολιτισμό εδώ στη γη και έκαναν και καταστροφές. Πάντως χάρη οι άγγελοι που κατέβηκαν στην εποχή των Σοδόμων και των Γομόρων, που κατεστράφηκαν τα Σόδομα και Γόμορα, το ερμηνεύουν ότι ήταν εξωγήινοι που ήρθαν κάτω στη γη την εποχή εκείνη. Πάντως εδώ στον δεύτερο ψαλμό έχουμε τους βασιλείς της γης και τους άρχοντες που παρίστανται όλοι ομού, συνενώνονται από Ανατολή και Πανευρώπη για να αντιμετωπίσουν τους ερχομένους από πάνω, επειδή θεωρούν ότι η επιδρομή του Κυρίου και των Αγίων είναι επιδρομή εξωγήινων. Και αυτοί ενώ πήγαν εκεί για να πολεμήσουν ο ένας προς τον άλλον για την διεκδίκηση της κυριαρχίας της γης, συνενούνται για να πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου. Και αυτοί το τι κουβεντιάζουν, τι θα πούνε την ώρα εκείνη, μας το έχει ο ψαλμός εδώ το διαφυλάτη. Ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε αφημών τας αλήσεις αυτών. Αυτά είναι τα λόγια τους. Επειδή βλέπουν τους ερχομένους έξω από τη γη, από πάνω, και λέει έρχονται να μας δέσουν, έρχονται να μας αλυσοδέσουν, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών, ενώνονται για να πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου και εναντίον των αγγέλων του και των ερχομένων από πάνω. Ότι όλα τα έθνη θα μαζευτούν εκεί, μας το λέγει και ο Ζαχαρίας στο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο το Ιώτα Δέλτα. Λέει, ιδού η μέρα του Κυρίου έρχεται και το λάφυρό σου θέλει μεριστεί εντομέσω σου και θέλω συνάξει πάντα τα έθνη, πάντα τα έθνη, κατά της Ιερουσαλήμης μάχη. Και θέλει αλωθεί η πόλη και η οικία θέλει συλλαλατηθεί και οι γυναίκες θέλει συμπιαστεί και το ίμιση της πόλης θέλει εξέλθει σε εχμαλωσία. Το δε υπόλοιπον του λαού δεν θέλει εξολοθρευτεί εκ της πόλης, ένα υπόλοιπον θα σωθεί. Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησε εν τη μέρα της μάχης. Και οι πόδες αυτού θέλουν συσταθεί κατά την ημέρα εκείνη επί του όρους των ελαιών, από όπου έφυγε. Θα ξανάρθει εκεί στο ίδιο μέρος από όπου έφυγε, στο όρος των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού, προς Ανατολάς και προς Δυσμάς.
και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλης φόδρα. Και το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς βοράν και το ίμιση αυτού προς νότον και θα δημιουργηθεί μια κοιλάδα και ο Ισραήλ θα καταφύγει στην κοιλάδα των ωραίων του Θεού, διότι η κοιλάς των ωραίων θέλει φτάνει έως εις Ασάλ και θέλετε φύγει καθώς εφύγετε απέμπροσθεν του σεισμού εν τες ημέρες του Οζίου του βασιλέως του Ιούδα. Και ο Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι Άγιοι. Όλος ο ουράνιος κόσμος έρχεται μαζί με τον Κύριον. Τα πόδια του θα πατήσουν στο όρος των Ελαιών που είναι ανατολικά από τη Ιερουσαλήμ. Αυτό θα σχιστεί στη μέση και τα δύο κομμάτια θα συρθούν το ένα στο βορρά, το άλλο στο νότο και θα γίνει μια μεγάλη κοιλάδα μέσα στην οποία το υπόλοιπο του Ισραήλ θα καταφύγει και θα διασωθεί από τον Κύριον. Ενώ τα στρατεύματα των εθνών θα έχουν εισβάλει εις την Ιερουσαλήμ. Στο 12 εδάφιο, κοιτάξτε τι λέει. «Και αυτή θέλει είστε η πληγή με την οποία ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντα στους λαούς, τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ. Η σάρξ αυτών θέλει τίκεστε, θα λιώνει, εννοείστανται επί τους πόδας αυτών». Αυτό είναι αποτέλεσμα η πυρηνική ενέργεια, η ακτίνωση. Και όντως από τις παλάμες του Κυρίου θα εξέρχονται ακτίνες με τις οποίες θα φωνεύσει όλους αυτούς οι οποίοι θα έχουν επιδράμει κατά της Ιερουσαλήμ. Λέει λοιπόν ότι ενώ θα στέκουν η σάρκα τους θα λιώνει, ενώ θα στέκουν στα πόδια τους και τα μάτια τους, οι οφθαλμοί αυτών θέλουν διαλυθεί εν τες οπές αυτών. Τα μάτια τους θα διαλυθούν και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθεί εν το στόματι αυτών και εν τη ημέρα εκείνη ταραχή Κυρίου μεγάλη θέλει είστε μεταξύ αυτών και θέλουσι πιάνει έκαστος την χείρα του πλησίον αυτού και η χείρα αυτού θέλει αγύρεστε κατά τη χειρός του πλησίον αυτού, δηλαδή θα υπάρξει σύγχυση και θα άλληλο σκοτωθούν. Αυτό το περιστατικό το οποίο περιγράφουν και οι προφήτες το περιέγραψε ο Ψαλμοδός που μας είπε ότι έχουν παρασταθεί όλοι οι βασιλείς της γης και λένε ας απορρίψουμε τους δεσμούς, θα διασπάσουμε τους δοσμούς, ας απορρίψουμε τα σαλίσεις. Εδώ ο Ζαχαρίας που περιγράφει την σκηνή αυτή και ο Αβακούμ ο προφήτης ο οποίος μας δίνει στο κεφάλαιο το δεύτερο του βιβλίου του ο Αβακούμ στο κεφάλαιο το δεύτερο, ναι, το τρίτο του βιβλίου του μας δίνει μια εικόνα φοβερά της έλευσης του Κυρίου, ο Αβακούμ. «Κύριε, ήκουσα την ακοήν σου, τον ακούειν άρχεται και εφοβήθην. Κύριε, ζωοποίη το έργο σου εν το μέσο των ετών». Δηλαδή αυτό που έκανες άλλοτε ξανακάνω και τώρα. Αυτά που είχες κάνει τότε στην Αίγυπτο που έσκησε τη θάλασσα και λοιπά ξαναζωοποίησέ τα, κάντα και τώρα, πάλι ξανά εν μέσω των ετών γνωστοποιεί αυτό. «Εν διοργή σου μίστη και ελέγχου. Ο Θεός ήλθε από θεμάν και ο Άγιος από του όρους φαράν. Εκάλυψε ουρανούς η δόξα αυτού». Κοιτάξτε, όπως θα φανεί, η δόξα του θα καλύψει τους ουρανούς. «Και της ενέσεως αυτού ήτο πλήρης η γη και η λάμψης αυτού ήτο ως το φως. Ακτίνες με τις οποίες θα θανατώσει τα στρατεύματα αυτά, θα λιώνουν οι σάρκες τους, τα μάτια θα διαλύονται και η γλώσσα θα διαλύεται στις οπές. Ακτίνες εξήρχοντο εκ της χειρός αυτού». Θα πλώσει τα χέρια του και όπως θα πλώσει τα χέρια του, θα υψώσει τα χέρια του, ακτίνες που θα βγαίνουν από τα χέρια του θα θανατώνουν όλα εκείνα τα στρατεύματα. «Ακτίνες εξήρχοντο εκ της χειρός αυτού και εκεί ήτο ο κρυψόν της ισχύος αυτού». Η δύναμή σου, ο κρυψόν της ισχύος αυτού. «Και εκεί και έμπροσθεν αυτού προεπορεύεται ο θάνατος και αστραπέ εξήρχοντο υπό τους πόδες αυτού, εστάθη και διεμέτρησε τη γη, επέβλεψε και διέλυσε τα έθνη», τα μαζωμένα εκεί στην Παλαιστίνη, με μια ματιά που θα τους ρίξει θα τους διαλύσει. «Διέλυσε τα έθνη, τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν, λιώνουν τα βουνά, οι αιώνιοι βουνοί εταπεινώθησαν. Αιωδή αυτού είναι αιώνιοι». Και όλη η περιγραφή στο τρίτο κεφάλαιο του Αβακούμ
είναι φοβερή και καταπληκτική. Δείχνει τον Κύριον που έρχεται, όπως μας είπε και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, σχίζεται ο ουρανός και έρχεται, υπέβων επί ύπου λευκού, και έρχεται με τις δυνάμεις του ουρανού. Στα χέρια του είναι ο κρυψόν της δυναμεώς του και ακτίνες εξέρχονται. Μπροστά του προπορεύεται ο θάνατος και είναι σαν το φως ολόκληρος. Και όλος ο ουρανός σκεπάζεται, καλύπτεται από τη δόξα του. Όντως οι περιγραφές αυτές, τις οποίες μας δίνουν και οι προφήτες, είναι θαυμαστές. Είπα ότι στον Ιωήλ τον προφήτη, το πρώτο κεφάλαιο και το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφουν την επιδρομή της Ρωσίας. Είναι ο από βορρά πολέμιος. Όμως, στο τρίτο κεφάλαιο, έχουμε μια άλλη περιγραφή και έχουμε εδώ πέρα στο τρίτο κεφάλαιο αυτό το οποίο θα γίνει στο τέλος της Βασιλείας του Αντιχρίστου, όταν ο ουρανός θα ανοίξει και θα έρθει ο Κύριος και θα πολεμήσει κατά των εθνών. Διότι ιδού εν τας ημέρες εκείνες, λέει ο Ιωήλ, και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, οι εχμάλωτοι του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θα ξαναεπιστρέψουν στον τόπο τους, από όλα τα μέρη. Θέλω συνάξει έτη πάντα τα έθνη. Εδώ είναι τη σύναξη όλων των εθνών. Όπως είπαμε, πανευρώπη και από Ανατολή. Πάντα τα έθνη. Και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Είναι μπροστά στην Ιερουσαλήμ. Και θέλω κριθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, των οποίων διέσπηραν μεταξύ των εθνών και διαμοιράστηκαν την γη μου. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Λέει γιατί θα το κάνει αυτό, ότι εφέρθησαν έτσι προς τους Ιούς Ισραήλ. Στο 9 εδάφιο, κηρύξατε τούτο εις τα έθνη, αγιάσατε πόλεμον, διεγείρετε τους μαχητάς, ας πλησιάσουν, ας αναμπαίνουν πάντες οι άνδρες του πολέμου. Τους βλέπει να μαζεύονται όλοι εκεί, οι άνδρες του πολέμου. Σφυριλατήσατε τα ηνία σας της Ρομφαίας, τα δρέπανά σας της Λόγχας, ο αδύνατος σας λέγει εγώ με δυνατό. Συναθρίστητε και έλθετε κυκλώπεν πάντα τα έθνη και συνάχτητε ομού. Εκεί θέλει καταστρέψει ο Κύριος τους ισχυρούς σου. Ας εγερθώσει και ας ανεβώσει τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Διότι εκεί θέλω καθίσει για να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλώπεν. Ο Κύριος έρχεται, βρίσκει τα έθνη όλα μπροστά του και τα κρίνει. Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι όριμος. Έλθετε, κατάβητε, ίσως η φωνή του Κυρίου προς τους αγγέλους, τους οποίους καλεί να κατεβούν μαζί του, διότι ο λινός είναι ο λινός του θυμού της οργής του Θεού, δηλαδή η Παλαιστίνη, ο λινός είναι πλήρης από τα έθνη. Τα υπολίνια υπερχυλίζουση, υπερεχυλίζουση, επειδή η κακία αυτών είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης. Όλα τα έθνη της γης, πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης. Διότι εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου εις την κοιλάδα της δίκης. Ο Κύριος θα αποκαλυφθεί και θα κάνει κρίση. Ο ήλιος και η σελήνη θέλουν στη συσκοτάσει. Αυτό είναι σημείο ότι αυτή η σκηνή είναι του τέλους, σκηνή του τέλους. Ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτεινιάσουν, οι αστέρες θέλουν στη σύρη, ο πίσω το φέγγος αυτών. Ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει έξιον και εκπέμψει την φωνήν αυτού έξι Ιερουσαλήμ. Και οι ουρανοί και η γη θέλουν συσυστεί. Αλλά ο Κύριος θέλει είστε το καταφύγιον του λαού αυτού και η ισχύ των ιών Ισραήλ. Δηλαδή το υπόλοιπο του Ισραήλ θα καταφύγει στην κοιλάδα που θα πατήσουν τα πόδια του Κυρίου στο όρος των ελαιών που θα ανοίξει στη μέση και ο Κύριος θα είναι το καταφύγιο του λαού του. Ούτω θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο κατοικών εν Σιών, το όρητο Αγίο μου. Τότε η Ιερουσαλήμ θέλει είστε Αγία, είναι η χιλιετής βασιλεία πλέον που ακολουθεί, οι ακαλογενείς δεν θέλουν συνδιέλθει διευθύνσει πλέον και η μέρα εκείνη τα όρη θέλουν συσταλάξει γλεύκος και οι λόφοι θέλουν σειραίοι γάλα και πάντες οι ρίακες του Ιούδα θέλουν σειραίοι ύδατα και πηγή θέλει εξέλθει εκ του οίκου του Κυρίου και θέλει ποτίζει τη φάραγγα στην τίμη κλπ. Αυτή είναι η χιλιετής πλέον μετά τη μάχη του Αρμαγεδόνος η οποία θα γίνει. Ώστε λοιπόν και ο ψαλμοδός στο δεύτερο ψαλμό και ο Ζαχαρίας στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και ο Ιωήλ στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου και ο Αβακούμ
στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του, αλλά και ο Ισαΐας στο 24 κεφάλαιο μας δίνουν τις ίδιες περιγραφές. Και ο Ισαΐας στο 24 κεφάλαιο, το ΚΔ. Και τούτη η περιγραφή που δίνει ο Ισαΐας είναι ζωφερή και είναι ακριβώς αυτός ο πόλεμος, ο Αρμαγεδόν, ο οποίος θα γίνει εκεί. Λέει λοιπόν ο Ισαΐας στο ΚΔ. Ιδού ο Κύριος κενώνει την γη, την αδειάζει και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής, όλους τους κατοίκους, και θέλει είστε όσο λαός ούτως ο ιερεύς, όσο θεράπων ούτως ο Κύριος αυτού, όσοι θεράπαινα ούτως η Κυρία αυτής, όσο αγοραστής ούτως ο πολιτής, όσο δανειστής ούτως ο δανειζόμενος, όσο λαμβάνουν τόκον ούτως και ο πληρώνων τόκον εις αυτόν. Δηλαδή δεν θα γίνει διάκριση. Η κρίση θα πλήξει όλους. Ολοκλήρως θέλει κενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί, διότι ο Κύριος ελάλησε το λόγο τούτο. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται. Η υψηλή εκ των λαών της γης είναι τονημένη. Οι άρχοντες της γης, οι πολιτικοί, οι κυβερνήτες. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παραέβησαν τους νόμους, άλλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιων. Την διαθήκη που έκανε ο Θεός, την κατεπάτησαν, την περιφρόνησαν. Δια τούτο η αρά, η κατάρα, κατέφαγε την γη και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Ο νέος είναι ο σπενθή, η άμπελος είναι ενατονία, πάντες οι εφρενόμενοι την καρδία στενάζουσι, η εφροσύνη των τυμπάνων πάβει, ο θόρυβος των ευθυμούντων τελειώνει, πάβει της κιθάρας η εφροσύνη. Δεν θέλουν οι πίνοι ίνων μετασμάτων, το σίκερα θέλει είστε πικρόν εις τους πίνοντας αυτό. Σίκερα είναι σαν το ρακί που λέμε. Η πόλη της ερημώσεως υφανίστη, είναι η Ιερουσαλήμ. Πάσα οικία εκκλείστη, ώστε να μην εισέλθει μηδής. Κραυγή είναι η εντεσοδής στα σοδούς δια των ίνων. Πάσα ευθυμία παρήλθε, η χαρά του τόπου έφυγε. Ερημία έμεινε εν τη πόλη και η πύλη εκτυπήθη υπό αφανισμού. Όταν γίνει ούτως εν μέσω της γης, η Παλαιστίνη είναι το μέσον της γης. Άμα κοιτάξει την Ιδρώγειο ολόκληρη, η Παλαιστίνη είναι το μέσον της γης και η Ιερουσαλήμ. Όταν γίνει λοιπόν ούτως εν μέσω της γης, μεταξύ των λαών, ανάμεσα στους λαούς, θέλει είστε ως την αγμός ελέας, ως το σταφυλολόγημα αφού πάψει ο τριγητός. Όταν τελειώσει ο τριγητός, βρίσκεις ένα τσαμπίδι εδώ και ένα τσαμπίδι εκεί και κάνουν σταφυλολόγημα. Πλέον μαζεύεις ρόγες, τα σταφύλια έχουν κοπεί και στις ελιές, αφού γίνει ο τυναγμός, μένει μια ελίτσα εδώ και μια ελίτσα εκεί. Έτσι θα είναι οι άνθρωποι απάνω στη γη μετά την καταστροφή που θα γίνει. Ούτε θέλουσι υψώσει την φωνήν αυτών, θέλουσι ψάλει για τη μεγαλειότητα του Κυρίου. Αλλά ανάμεσα στην καταστροφή αυτή που θα γίνεται, θα υπάρξουν και επιστροφές εις τον Κύριον. Και θα είναι κάποιοι που θα υψώσουν τη φωνή τους και θα ψάλουν για την μεγαλειότητα του Κυρίου στον κόσμο της καταστροφής. Δια τούτο δοξάσατε τον Κύριον εις τας χυλάδας, το όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εις τας νήσους της θαλάσσης. Και νήσι της θαλάσσης σημαίνει όχι μόνο τα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου, και οι ακτές. Και ακτές. Με τη φράση νήσι της θαλάσσης εννοεί και τις ακτές, που σημαίνει εθνική πλέον, όχι μόνο Ισραηλίτες, και εθνικοί που θα επιστρέπουν στον Κύριο. Ούτε θέλουν υψώσει την φωνή αυτή. Απ' άκρου της γης οικούσαμε άσματα. Θα ψάλουν και θα λένε τι, δόξα εις τον δίκαιον. Απευθύνονται στον Ιησού Χριστό. Δόξα εις τον δίκαιον. Αλλά εγώ είπα, λέει ο προφήτης, ταλαιπωρία μου, ουέησε με. Οι άπιστοι απίστος έπραξαν. Ναι, οι άπιστοι πολλά απίστος έπραξαν. Φόβος και λάκος και παγής είναι επισέ κάτοικε της γης. Και ο φεύγων από του ήχου του φόβου θέλει πέσει στο λάκκο.
και ο αναδένων εκ μέσου του λάκου θέλει πιαστεί στην παγίδα. Διότι οι εθυρίδες άνωθεν είναι ανοιχτέ και τα θεμέλια της γης σύονται. Ρίχνει από πάνω και η γη από κάτω σύεται ολόκληρη. Η γη κατεσυντρίφθη. Η γη ολοκλήρως διελύθη. Η γη εκινήθη εις υπερβολή. Κουνήθηκε εις υπερβολή. Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί όσο μεθείον, σαν το μεθυσμένο. Θα κλονιστεί εδώ και εκεί και θέλει μετακινηθεί ως καλύβη η γη. Και η ανομία αυτή θέλει βαρύνει αυτήν και θέλει πέσει και πλέον δεν θέλει σηκωθεί. Κοιτάξτε τι κακό θα γίνει στον κόσμο. Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Σατάν και οι δυνάμεις του. Είναι το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη. Και τους βασιλείς της γης επί της γης. Άλλη κατηγορία. Πρώτα παίρνει τους πνευματικούς, τα πνευματικά όντα. Ο Κύριος θα παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών. Αυτή είναι άγγελοι, ξεπεσμένοι. Εν το ύψη. Και επιπλέον τους βασιλείς της γης επί της γης. Άλλη κατηγορία. Και θέλουν συναχθεί καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι στον λάκων. Και θέλουν κλειστεί εν τη φυλακή. Ο Σατάν θα ρηθεί στην άβυσσο. Και μετά πολλά ημέρας, μετά τη χιλιετή βασιλεία, μετά πολλά ημέρας, μετά τη χιλιετή βασιλεία, θέλει γίνει επίσκεψη εις αυτούς. Θα ρηθεί ο Σατανάς δύο λίγων χρόνων. Τότε η σελήνη, όταν θα γίνουν αυτά, θέλει εντραπεί και ο ήλιος θέλει εσχυνθεί, δηλαδή θα υπάρξουν σημεία στο σελήνη, στον ήλιο, στους αστέρες, όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού. Ώστε λοιπόν όλοι οι προφήτες επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο κατόπιν επιβεβαίωσε και η Αποκάλυψη, ότι ο Κύριος θα κάνει κρίση και έρχεται από τους ουρανούς. Και μας λέει εδώ στην Αποκάλυψη που διαβάσαμε, και είδα έναν άγγελο ιστάμενον εν το ηλίο. Ποιος μπορεί να σταθεί στον ήλιο? Εδώ δεν μπορεί να σταθείς μακριά από τον ήλιο, να πας να κάνεις ηλιοθεραπεία, κινδυνεύεις να πάθεις από τον ήλιο. Σκέψου ότι αυτός ο άγγελος στεκόταν στον ήλιο απάνω και δεν επάθαινε τίποτα. Με και όλη εκείνη την θερμοκρασία, τη φοβερή και υψηλή. Γιατί? Γιατί είναι πνεύμα. Και το πνεύμα δεν καίγεται από ηλική φωτιά. Όσο και να είναι δυνατή η φωτιά του ηλίου, αυτός είναι πνεύμα, ο άγγελος. Και είδα λοιπόν έναν άγγελο ιστάμενο εν το ηλίο και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον προς πάντα τα όρνεα, τα πετώμενα στο μεσουράνημα. Έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνον το μεγάλο, του μεγάλου Θεού, για να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. Αυτοί όλοι ποιοι είναι? Είναι αυτοί που είναι μαζεμένοι στην Παλαιστίνη, οι οποίοι θανατώνονται από τον Κύριο. Και ο άγγελος καλεί όρνεα να καταφάγουν τις σάρκες τους. Αυτή την ίδια σκηνή την αναφέρει και ο Ιεζεκίλ στο λάμδα ήτα κεφάλαιό του, λάμδα θήτα κεφάλαιο ο Ιεζεκίλ, στην πρώτη επίθεση που θα γίνει επιδρομή της Ρωσίας κατά του Ισραήλ και θα πέσουν όλοι στα όρη, στα βουνά, και λέει εκεί πέρα στο λάμδα ήτα, ναι, στο λάμδα θήτα, να πω, του Ιεζεκίλ. Λοιπόν, λέει εκεί ότι θα μαζέψει όλα πάλι τα όρνεα στο 17 εδάφιο, λάμδα θήτα 17. Και εσύ ιέ ανθρώπου, το λέει ο Κύριος ο Θεός, υπέ προς τα όρνεα παντός είδους και προς τα θηρία του αγρού, πάντα τα θηρία του αγρού. Εδώ το φωνάζει ο προφήτης, καλεί τα όρνεα και τα θηρία. Ενώ στην Αποκάλυψη, στη σκηνή εκείνη που είναι στο τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου, στον Αρμαγεδόνα, τα θηρία, τα όρνα καλούνται από έναν άγγελο που στέκει στον ήλιο. Εδώ πέρα είναι ο προφήτης. Λέει εσύ ιέ ανθρώπου, ούτω λέει Κύριος ο Θεός, υπέ προς τα όρνα, παντός είδους
και προς πάντα τα θηρία του αγρού. Συνάγδητε και έλθετε, συναφρίστητε πανταχώθεν εις την θυσίαν μου, την οποίαν εγώ εθυσίασα για εσάς. Θυσίαν μεγάλην επί των ωραίων του Ισραήλ, για να φάγετε σάρκα και να πιέτε αίμα. Θέλετε φάγει τη σάρκα των ισχυρών και πίει το αίμα των αρχόντων της γης, των κρυών και των αρνίων και των τράγων και των μόσχων, πάντων σιτευτών της Βασάν, και θέλετε φάγει πάχος εις χορτασμών και πει αίμα εις μέθην εκ της θυσίας μου, την οποία εθυσίασα δια σας. Και θέλετε χορταστεί επί της τραπέζης μου από ύπων και αναβατών, από ισχυρών και από παντός ανδρός πολεμιστού, λέγει Κύριος ο Θεός. Και θέλω θέσει τη δόξα μου μεταξύ των εθνών κλπ. Αυτή η σκηνή γίνεται στην αρχή της επταετίας, όταν η Ρωσία, ο ηγεμόν της Ρος, όπως λέει, και εσύ η ανθρώπου προφήτευσε κατά του Γόγου και είπε, ούτω λέει Κύριος, ιδού εγώ είμαι εναντίον σου Γόγου, ηγεμόν της Ρος, που είναι η Ρωσία, Μεσέκ, που είναι η Μόσχα, και Θουβάλ, που είναι το Τομπόλσκ, ρωσική, ασιατική Ρωσία. Τα δύο κεφάλαια αυτά, λάμδα ήτα και λάμδα θήτα του Εζεκίλ, περιγράφουν με λεπτομέρειες αυτή την επιδρομή της Ρωσίας. Και όλα τα έθνη αυτά θα πέσουν στα όρια του Ισραήλ. Ενώ στο τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου, όταν θα γίνει ο Αρμαγεδόν, ο πόλεμος γίνεται στην Ιερουσαλήμ, στην κοιλάδα Ιωσαφάτ, που είναι μπροστά στην Ιερουσαλήμ, και στην κοιλάδα Μεγιδό. Ο Αρμαγεδόν είναι η κοιλάδα τριγωνική, η Μεγιδό, η οποία κλείνεται μεταξύ του Όρους, Θαβόρ, Γελβουέ και Ναζαρέτ κλπ. Είναι μια κοιλάδα τριγωνική. Ώστε άλλη επιδρομή που θα γίνει στα όρη απάνω του Ισραήλ και θα πέσουν στα όρη του Ισραήλ, άλλη αυτή η μάχη που θα γίνει όλων των εθνών που θα έχουν μαζευτεί κατά της Ιερουσαλήμ και θα συνενωθούν τελικά για να στραφούν εναντίον του Κυρίου. Αλλά η σκηνή αυτή είναι ανάλογη. Με τη διαφορά ότι την πρώτη φορά ο προφήτης καλεί τα όρνεα και τα θηρία, τη δεύτερη φορά είναι ένας άγγελος που βρίσκεται στον ήλιο επάνω και κράζει με φωνή μεγάλη σε όλα τα όρνεα, τα πετώμενα στο μεσουράνημα. Τώρα, αυτά τα όρνεα που θα βρεθούν, κάποιος έγραψε, ένας άνθρωπος του Θεού Κύριου στο Ευαγγελίο από την Ελβετία, σε ένα φίλο του στην Παλαιστίνη κάτω στην Ιερουσαλήμ, λέει, αυτό το οποίο λέει εδώ μέσα, έχετε τίποτα ενδείξεις αυτού πώς θα γίνει? Και αυτός το απήντησε, είναι ένα είδος σαρκοβόρων ορναίων κάτω εκεί στην Παλαιστίνη, τα οποία άλλοτε γεννούσαν ένα, το πολύ δύο αυγά. Σήμερα γεννούν πέντε και έχουν πληθυνθεί τόσο πολύ που κάποτε και η αεροπορία του Ισραήλ κινδύνευσε, ένα αεροπλάνο κινδύνευσε, διότι μέσα στον έλικα μπερδεύτηκε ένα όρνεο που πετούσε. Αυτό το είχα διαβάσει και σε εφημερίδα. Και όπως το διηγήθηκα κάπου, λέει, α, και εμείς το διαβάσαμε. Είχε γίνει κάποτε αυτό. Συνεπώς, φαίνεται, διότι στο τέλος, όταν θα γίνουν αυτά, πού θα βρεθούν όλα αυτά τα όρνεα για να φάνε σάρκες? Ήδη προετοιμάζεται το πράγμα και ήδη γίνεται. Και όπως σας είπα, αυτή η ανακοίνωση ότι είναι ενδεχόμενο να κάνουμε τη Ρωσία έναν παράλογο αντίπαλο, με έβαλε σε υποψίες. Λέω, κοίταξε, πλησιάζει το πράγμα. Η Ρωσία οπωσδήποτε θα επιτεθεί. Εν όψη του κινδύνου τον οποίο αντιμετωπίζει, να αποκλειστεί και λοιπά, με την επέκταση του ΝΑΤΟ και τόσα άλλα πράγματα, κάπου θα βρεθεί ο δικτάτορας μέσα εκεί, θα συνενώσει και άλλα έθνη γύρω της και θα επιτεθεί κάτω στην Παλαιστίνη και ενδεχομένως εναντίον της Αμερικής και του Καναδά. Αλλά τούτο εδώ είναι η τελευταία σκηνή που γίνεται στο τέλος της επταετίας του Αντιχρίστου, δηλαδή στον Αρμαγεδόνα, πριν ακόμα αρχίσει η χιλετής βασιλεία του Κυρίου. Και όλοι οι προφήτες είναι σύμφωνοι και είναι ωραίο να μπορεί να διακρίνει κανείς στους προφήτες πότε μιλάνε για την πρώτη επιδρομή, όπως παραδείγματος χάρη ο Ιωήλ στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο μιλάει για την πρώτη επιδρομή. Στο τρίτο κεφάλαιο μιλάει για την τελική επιδρομή όλων των εθνών, τον πόλεμο όλων των εθνών, τον Αρμαγεδόνα. Ο Αβακούμ μιλάει στο τρίτο κεφάλαιο για τον Αρμαγεδόνα. Ο Ισαΐας στο 24 για τον Αρμαγεδόνα. Και ούτω καθεξής, να διακρίνει κανείς αυτά. Και εδώ πέρα λοιπόν τρώνε σάρκες κλπ. Και είδων των θηρίων ο Αντίχριστος και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα
διανακάμωση πόλεμων με τον καθήμενο επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού, όπως τους βλέπουν άρχονται από πάνω και τους εκλαμβάνουν ως εξωγήινους. Και επιάστη το θηρίον ο Αντίχριστος. Η λέξη επιάστη σημαίνει ότι αυτός θα προσπαθήσει να φύγει μπροστά στον κίνδυνο που θα αντιμετωπίσει, θα προσπαθήσει, θα επιδιώξει να φύγει, αλλά θα συλληφθεί. Επιάστη το θηρίον. Και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης είναι ο θρησκευτικός αρχηγός. Ο ψευδοπροφήτης, το θηρίον, ο Αντίχριστος είναι ο πολιτικός αρχηγός. Και οι δύο αυτοί, ο Αντίχριστος αντί του Χριστού, ο ψευδοπροφήτης αντί του Αγίου Πνεύματος και ο δράκον, ο Σατάν, αντί του Θεού, αποτελούν την σατανική τριάδα, η οποία θα δράσει πριν ακόμα δράσει η Θεία Τριάδα. Προηγείται, αλλά δεν πετυχαίνει τίποτα. Βιάζεται να δράσει για να προλάβει, αλλά δεν θα προλάβουν. Το θηρίον, που είναι ο Αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης αντί του Αγίου Πνεύματος, ο δράκον, ο Σατάν, αντί του Κυρίου, του Θεού, του Πατέρα. Και ο ψευδοπροφήτης που έκανε τα σημεία ενώπιον αυτού, δηλαδή του Αντιχρίστου, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου. Όλοι εκείνοι που δέχτηκαν να πάρουν το χάραγμα, και για να πάρουν το χάραγμα έπρεπε να προσκυνήσουν το θηρίον, το έκαναν γιατί πλανήθηκαν. Και πώς πλανήθηκαν? Έκανε σημεία ο ψευδοπροφήτης. Σημεία θα πει τεράστια, πράγματα καταπληκτικά και θαυμαστά που συγκέντρωναν την προσοχή τους. Αυτό θα πει σημείο. Αν έχω ένα μαύρο πίνακα εδώ και βάλω μια τελεία, όλοι θα κοιτάτε εκεί τι πάω να κάνω. Θα δείτε την τελεία. Θα συγκεντρωθούν τα βλέμματα στην τελεία. Σημείων σημαίνει πάνω ότι συγκεντρώνει τα βλέμματα των ανθρώπων. Και αυτά που θα κάνει ο ψευδοπροφήτης για να στήσει τη βασιλεία του Αντιχρίστου, του θηρίου, θα είναι σημεία. Δηλαδή θα συγκεντρώσουν τα βλέμματα και τον θαυμασμό και την έκπληξη όλων των ανθρώπων. Αλλά αυτά τα σημεία που κάνει δεν έχουν και νόημα. Δεν έχουν περιεχόμενο όπως ήταν τα σημεία που έκανε ο Κύριος, τα θαύματα του Κυρίου. Τα θαύματα του Κυρίου είχαν ένα άγιο σκοπό. Την θεραπεία των ανθρώπων, την απελευθέρωσή τους από τον Σατανά, από τους καταδυναστευομένους από τον διάβολο. Ενώ τα σημεία που κάνει, θα κάνει ο ψευδοπροφήτης, είναι άνευ περιεχομένου, όπως παραδείγματι. Θα κάνει να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό. Με νόημα τι? Δεν έχει περιεχόμενο. Θα απομιμηθεί ίσως τον Ηλία. Αλλά να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό δεν έχει περιεχόμενο, απλώς εντυπωσιάζει. Και τα σημεία λοιπόν αυτά, τα οποία ο ψευδοπροφήτης θα κάνει, θα πλανήσουν πολλούς, ώστε να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και να πάρουν το χάραγμα στο κεφάλι του, στο μέτωπο και στα χέρια, στο χέρι, στο δεξί χέρι. Αυτοί οι δυο λοιπόν, ζώντες, ερήφθησαν εις τη λίμνη του Πυρός την καιωμένη με το θείον. Η λίμνη του Πυρός δεν είναι ο Άδης. Στον Άδη πάνε ψυχές. Δεν είναι η Άβυσσος. Ο Άδης ήταν στα έγκατα της γης. Εκεί επήγαιναν οι ψυχές πριν έρθει ο Κύριος, πριν ανοίξει ο ουρανός. Και δίκαιοι και άδικοι πήγαιναν κάτω. Οι μεν δίκαιοι πήγαιναν στους κόλπους του Αβραάμ, οι δε άδικοι στον τόπο των βασάνων. Λέει, πως λέει εκεί πέρα, ο Δινόμε, λέει ο πλούσιος που κατέβηκε εκεί στον τόπο της βασάνου, στην βάσανο μέσα. Βασανίζεται, εντυφλογεί ταύτη, σε φλόγα. Λοιπόν, και οι δίκαιοι, όπως ο πτωχός ο Λάζαρος, ήταν στους κόλπους του Αβραάμ. Ο Άδης ήταν στα έγκατα της γης. Ο Κύριος κατέβηκε στον Άδη. Και λέει η Γραφή, κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης. Κατώτερα μέρη της γης δεν μπορεί να είναι ο τάφος, γιατί ο τάφος δεν ήταν καν στη γη μέσα. Ήταν λαξευτός στον βράχο. Συνεπώς, όταν ο Κύριος κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης, εννοεί στον Άδη κάπου. Ή στην καρδία της γης, εννοεί τον Άδη. Άλλο ο Άδης, άλλο η Άβυσσος. Άβυσσος θα πει, είδα τα βαθιά σκοτεινά. Είναι οι πυθμένες των ωκεανών. Είδα τα βαθιά σκοτεινά. Εκεί άλλοτε ζούσαν τα δαιμόνια. Ήταν οι τόποι που ζούσαν οι δαίμονες. Και βούλιαξαν. Και γίνει και έξαρση άλλων σημείων της γης, όπου πατάει ο άνθρωπος και ζει ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν στην Άβυσσο,
που ο Θεός τα έθαψε με το νερό άβυσσας, είναι οι φυλακές των δαιμονίων. Τα δαιμόνια του Γαδαρινού παρακαλούσαν τον Κύριο να μην τα στείλει στην Άβυσσο, διότι είναι οι φυλακές των δαιμονίων. Εκεί στην Άβυσσο θα κλειστεί ο Σατανάς τα 1000 χρόνια. Θα μας το πει παρακάτω. Ένας άγγελος έρχεται, τον πιάνει, τον δένει με αλυσίδα και τον κατεβάζει στην Άβυσσο. Και τον δένει στην Άβυσσο. Και μετά τα 1000 χρόνια λύεται για λίγο και μετά ρίχνεται στη λίμνη του Πυρός. Η λίμνη του Πυρός λοιπόν είναι κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέμε η κόλαση. Ή ο Κύριος το έλεγε η γέαινα του Πυρός. Η γέαινα γέ.

να είναι κάπου έξω από τη γη. Δεν ξέρουμε πού. Αφού ο Άδης είναι στα έγκατα και η Άδησος είναι στα βάθη των ωκεανών, η γέννα, η λίμνη του Πυρός θα είναι κάπου αλλού. Δεν ξέρουμε πού. Αλλά οι λέξεις λίμνη Πυρός, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια λίμνη φωτιάς. Δεν έχει νερό, είναι φωτιά. Και τη λέει λίμνη, επειδή είναι όλο φωτιά. Τώρα τι φωτιά είναι? Δεν μπορεί να είναι φωτιά υλική, διότι ετούτοι δύο που ρίχνονται και ρίχνονται ζώντες. Γιατί ρίχνονται ζώντες? Διότι ο Αντίχριστος του γίνει και δολοφονική απόπειρα και τον επανέφεραν στη ζωή. Δεν μπορεί να πεθάνει δύο φορές. Ρίχνεται ζωντανός στη λίμνη του Πυρός και μένουν εκεί στη λίμνη του Πυρός 1000 ολόκληρα χρόνια. Και όταν μετά τη χιλιετή βασιλεία ο Σατανάς ρίχνεται στη λίμνη του Πυρός, μας λέει η Γραφή, εκεί όπου είναι, εξακολουθούσαν να είναι έπειτα από 1000 χρόνια και ο Αντιχρίστος, το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης. Που σημαίνει ότι παρόλο ότι μείνανε ρηγμένοι 1000 χρόνια στη λίμνη του Πυρός, δεν κάηκαν. Άρα δεν είναι υλική φωτιά. Είναι πνευματική φωτιά. Και ρίχνονται και οι δυο. Αυτή την πνευματική φωτιά, τη λίμνη του Πυρός, δεν θα την βλέπουν οι Άγιοι. Δεν το λέει στη Γραφή. Αυτοί θα βασανιστούν εις αιώνας αιώνων ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Είναι άγγελοι του Θεού, είναι όργανα κρίσεως που διακονούν τον Θεό και τις βουλές του Θεού. Αλλά όχι όμως οι πιστοί, δεν θα τα βλέπουν. Αυτοί θα βασανιστούν ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Εις αιώνας αιώνων. Δεν υπάρχει τέρμα και δεν υπάρχει τέλος. Ούτε θα υπάρχει εκμηδένιση μέσα εκεί. Ούτε θα καούν για να αναλωθούν. Θα καίγονται και θα ζουν. Ενώ θα ζουν, θα νιώθουν το κάψιμο αυτό που μπορεί να είναι πνευματικό. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Την καιωμένη με θείον. Και οι λοιποί εφωνεύτησαν με τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου του Κυρίου. Η ρομφαία του είναι ο λόγος του. Για κτίνες από τα χέρια του και ο λόγος του που θα πει. Με τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου, την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού. Και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Εδώ έχουμε λοιπόν τον Αρμαγεδόνα, το τι θα γίνει εκεί. Το περιγράφουν και οι άλλοι προφήτες. Είναι κάτι το πολύ φοβερό που θα γίνει από προσώπου του Κυρίου και πως τις σάρκες τους μεν θα τις φάνε όρνεα και πως θα ρηθούν στη λίμνη του Πυρός και θα βασανίζονται εις αιώνας αιώνων. Και τελειώνει αυτή ο Αρμαγεδόν και θα δούμε στη συνέχεια την τύχη του Σατάν, του Διαβόλου και τα υπόλοιπα τα οποία έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Πολύ ενδιαφέροντα, εάν κανείς τα μελετήσει, τα ψάξει μέσα στην Αγία Γραφή και πληροφορηθεί από το Λόγο του Θεού, τα σχέδια του Θεού. Και πλησιάζουν τα πράγματα να γίνουν και αργά μεν και ανεπαίσθητα, αλλά πραγματικά προχωρούν προς το τέλος. Για μας οι οποίοι πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για μας μπροστά μας είναι η χαρά, η ελπίδα, η εμφάνιση του Κυρίου που θα έρθει στην παρουσία του να μας παραλάβει πλησίον του. Γι' αυτό είναι ευτυχισμένοι, μακάρι εκείνοι που χαρίσανε τον εαυτό τους στον Χριστό, διότι δεν θα δουν και δεν θα αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη φρίκη η οποία πρόκειται να πέσει απάνω σε τούτο τον κόσμο. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δόξα εις αυτόν. Δόξα εις τον δίκαιον. Πρέπει να το λέμε κι εμείς, όπως θα το πούνε και πολλοί μέσα σε αυτές τις θλίψεις, καθώς θα επιστρέφουν εις τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του ανάμεσά μας. Με λύπη μου αναφέρω ότι πάλι πρέπει να λείψω. Με λύπη μου το αναφέρω. Τι να κάνω? Με πήραν από τη Γερμανία και με πίεσαν πάρα πολύ. Να πάω στη Γερμανία, το έχουν τώρα τέλος του Μάρτη, το Πάσχα στο εξωτερικό, οι Δυτικοί έχουν Πάσχα και οι Έλληνες γιορτάζουν μαζί τους. Να πάω να τους κάνω 8 ομιλίες τις ημέρες του Πάσχα. Είπα, βρείτε κανένα νεότερο, απευθυνθείτε πουθενά αλλού, αφήστε με μένα. Όχι, επιμονή, σε θέλω με σένα. Με έχω έρθει κι άλλες φορά. Όχι, θα έρθεις. Και πρέπει την ερχόμενη εβδομάδα, Παρασκευή μάλλον, πετώ για τη Στουτγάρδη. Και συνεπώς την ερχόμενη Παρασκευή, την Τρίτη θα έχουμε το μάθημα. Αλλά την Παρασκευή, την ερχόμενη, δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας. Και θα λείψω μια εβδομάδα. Παρασκευή είναι Παρασκευή.

δύο παρασκευές κάνουμε. Γι' αυτό ζητώ συγγνώμη, κάντε υπομονή. Εδώ θα μιλήσει ο Αλέξο Καρέλης, ο οποίος είναι πολύ καλός και αφιερωμένος και πιστό παιδί. Αλλά οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε μετά το μάθημά μας να τελειώσουμε την Αποκάλυψη. Ζητώ συγγνώμη, αλλά τι να κάνω. Πάρα πολλοί με πίεσαν. Οι Έλληνες από πάνω από την Γερμανία με πήραν τηλέφωνα, στείλανε φαξ κλπ. Και πρέπει να πάω. Λοιπόν, όχι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας, χάρισέ μας την παρουσία σου, ερμήνευσε και σχολίασε όλα αυτά τα πράγματα στις καρδιές μας, δώσε μας τη χάρη να τα μελετάμε, να εμβαθύνουμε στις αλήθειες τις δικές σου, να είμαστε πληροφορημένοι από τις Άγιες Γραφές, ώστε να, τα πράγματα τα οποία γίνονται στον κόσμο να μην μας εκπλήττουν και να μην μας κρατούν σε έκπληξη και σε άγχος. Εμείς πιστεύουμε σε σένα, προσμένουμε σένα. Η χαρά μας είναι το προσωπόν σου και περιμένουμε τον ερχομό σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας απόψε εν ειρήνη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Άνια εις των οίκων του Πατρός εν θρίαμβο θα υμνώ μεν ευτυχής δια πάντως.

0: Ρωμέτα αυτού, τότε θα συνάντηθω μεν όλοι όντες του Χριστού. Με χώρων πολλών Αγίων Απόστολων προφητών, μετ'αγγέλων δε μυρίων, θα υμνωμέν των Χριστών. Τότε νεθαρπαγόμεν στον αέρα μετ' αυτού, τότε θα συναντηθόμεν όλοι όντες του Χριστού. Ωραία. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή. Παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε θερμά για τα σχέδιά σου, τα οποία απεκάλυψες σε εμάς, σε σχέδια σωτηρίας, σχέδια αγάπης, σχέδια που δοξάζουν το όνομά σου και δίδουν σε εμάς τη χαρά της αιωνιότητος. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι έστειλες τον Υιό σου το μονογενή στο Σταυρό, στο Γολγοθά και τον εθυσίασες για όλους εμάς. Ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού, το αίμα της λύτρωσης, χάρη στο οποίο άνοιξε ο ουρανός, η πόρτα του ουρανού, και ψυχές λυτρωμένες εισέρχονται σε αυτόν και απολαμβάνουν την δόξα που έχεις ετοιμάσει και δίδεις εσύ δωρεάν στον πιστεύοντα εις τον Ιησού Χριστό. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι είχαμε αυτή την τιμή τη μεγάλη να πιστέψουμε κι εμείς και να δεχθούμε, και τώρα είμαι μέσα στη χάρη και απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου και έχουμε την ελπίδα της αιωνίου ζωής μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας και το βράδυ τούτο μίλησέ μας, δώσε μας χάρη να ακούσουμε τη φωνή τη δική σου, να μάθουμε και να σπουδάσουμε στα σχέδιά σου και να εμβαθύνουμε και να δοξαστεί το όνομά σου στη ζωή μας. Κάποια ψυχή που έχει ανάγκη σωτηρίας, παρακαλούμε, κάλεσέ την εσύ και δώσε τη σωτηρία χάρις στο αίμα του Χριστού, να μπορέσει, Κύριε, να δει το πρόσωπό σου. Ευλόγησε όλους μας και οικοδόμησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου. Αμήν. Είμεθα λοιπόν στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο το 5ο θήτα. Κεφάλαιο θήτα. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσε εις τη γη αστήρ εκ του ουρανού και δόθη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Και ήνυξε το φρέαρ της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης και εσκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γη και δόθη εις αυτάς εξουσία ως έχουσι εξουσία η σκορπίοι της γης και ερέθη προς αυτάς να μην βλάψωσι των χόρτων της γης, μη δέκανεν χλωρών, μη δέκανεν δέντρων, ή μη τους ανθρώπους μόνους, ή την εσ δεν έχουσι τη σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και δόθη εις αυτάς να μην θανατώσωσι αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνες. Και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου όταν χτυπήσει άνθρωπον. Και εν τες ημέρες εκείνες θέλουν ζητήσει οι άνθρωποι των θάνατων και δεν θέλουν σε ευρύ αυτών και θέλουν σε επιθυμήσει να αποθάνωση και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν. Και εμορφέ των ακρίδων ήσαν όμοιε με ύπους ετοιμασμένους εις πόλεμον και επί τα σκεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοιοι με χρυσόν και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων και είχαν τρίχας ως τρίχας γυναικών και οι οδόντες αυτών ήσαν ως λεόντων και είχαν θώρακας ως θώρακας σίδηρους και η φωνή των πτερίγων αυτών ήταν ως φωνή αμαξών ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον και είχαν ουράς ομοίες με σκορπίους και ήσαν κέντρα εις τας ουράς αυτών, και η εξουσία αυτών ήταν ευλάψωση τους ανθρώπους 5 μήνες. Και είχον έφε αυτόν βασιλέα τον άγγελον της Αβύσσου, ως της εβραϊστή ονομάζεται Αβαδόν και εις την ελληνική έχει όνομα Απολίον. Η ουέ η μία απήλθε, ιδού έρχονται έτη 2 ουέ με τα ταύτα. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε και ήκουσα μίαν φωνήν εκ των 4 κεράτων του θυσιαστηρίου του Χριστού, του ενώπιον του Θεού, λέγουσα προς τον άγγελον, τον έκτον άγγελον, ως της είχε την σάλπιγγα, λύσον τους 4 αγγέλους, τους δεντεμένους εις τον Μέγα ποταμόν Εφράτη. Και λύθησαν οι 4 άγγελοι, οι ετοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήναν και μήνα και νιαυτών, δια να θανατώσωση το 3ο των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού ήταν 2 μυριάδες μυριάδων, και ήκουσα των αριθμών αυτών. Και ούτως είδον τους ύπους εν διοράσει και τους καθημένους επ' αυτών, ότι είχον θώρακας πυρήνους και ιακυνθίνους και θιώδης, και κεφαλέ των νύπων ήσαν ως κεφαλέ λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εξήρχεται πυρ και καπνός και θείων. Υπό των τριών τούτων εθανατώτησαν το 3ο των ανθρώπων, εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου, του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών, διότι η εξουσία αυτών είναι εν το στόματι αυτών, επειδή η εουραία αυτών είναι όμοια με όφης, έχουσε κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουσι. Και οι λοιποί των ανθρώπων ήτινες δεν εθανατώθησαν με τα σπληγάς ταύτας, ούτε μετενόησαν από τον έργο των χειρών αυτών, ώστε να μην προσκυνήσω στα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπω συνδύνανται, ούτε να ακούωση, ούτε να περιπατώσει, και δεν μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλοπών αυτών. Είπαμε, αδελφοί, ότι η Αποκάλυψη είναι βιβλίο το οποίο υπαγόρευσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αποκάλυψη του Χριστού, την οποία έδωσε ο Χριστός στον δούλο του τον Ιωάννη να στείλει στις 7 εκκλησίες. Και είδαμε ακόμα ότι έπειτα από τον χαιρετισμό τον οποίον στέλνει ο Ιωάννης στις 7 εκκλησίες και την όραση του προσώπου εκείνου το οποίον φανερώθηκε μπροστά του, το οποίον δεν μπορούσε να το περιγράψει, ήταν τόσο λαμπρή η εμφάνιση στο πρόσωπο σαν ήλιο, στα μάτια φλόγες πυρός, από το στόμα εξήρθε το ρομφαία, τα πόδια σαν χαλκολίβανος, είναι ο Κύριός μας αναστημένος και ένδοξος, περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών που συμβολίζουν τις 7 εκκλησίες, και είχε στα χέρια του, όπως είπαμε, τους 7 αστέρες. Και είπαμε ακόμα ότι 7 αυτές εκκλησίες είναι 7 εκκλησίες που ήσαν την εποχή εκείνη, και εκκλησίες δεν εννοούμε κτίρια, εννοούμε το σύνολο των Αγίων ανθρώπων, των αναγεννημένων. Και οι 7 εκκλησίες είναι και 7 τύποι πιστών, χαρακτήρες πιστών ή και εκκλησιών σε κάθε περίοδο, είναι 7 εκκλησιαστικές περίοδοι σε όλο το μήκος της ιστορίας, από τον καιρό που υπήρξε εκκλησία μέχρι την ημέρα που θα την πάρει ο Χριστός. Και αφού είδαμε και τις 7 εκκλησίες με τους ιδιαίτερους χαρακτήρες, η Έφεσος που άφησε την πρώτη αγάπη, η Σμύρνη που περνούσε από θλίψεις και όμως άφηνε το αρωμά της, η Έφεσος, η Σμύρνη, η Πέργαμος που είχε το ένα ποδάρι προς τον κόσμο, τα Θυάτυρα που ευθύρονται σε μια τυπική τυπικότητα, τυπική θρησκεία, οι Σάρδης που είχαν το όνομα της Ζουν και ήσαν νεκρέ, η Φιλαδέλφια με την όραση, την αγάπη προς τους αδελφούς, και η Λαοδίκια, η Εκκλησία της Κρίσεως. Ήρθαμε στο κεφάλαιο το 4ο που είναι ο ουρανός ανοιχτός και μας έδειξε τον καθήμενο εις το θρόνο, τον οποίο δεν μπορούσε να τον περιγράψει, είναι το πρόσωπο του Θεού. Και στο 5ο κεφάλαιο μας έδειξε ότι εκεί στο θρόνο ήταν βιβλίο, είπαμε ρολό, σφραγισμένο, το οποίο δεν μπορούσε κανείς να το ανοίξει. Ο Ιωάννης έκλαιγε πολύ, διότι κανείς δεν είδε να τον ανοίξει, και του είπαν: νίκησε ο Λέων, θα ανοίξει αυτός. Είπαμε ότι το βιβλίο αυτό είναι το χρεόγραφο της ανθρωπότητος, και ο Υιός του Θεού, ο Κύριος, ο οποίος έγινε και άνθρωπος, γέννησε μαζί μας, είχε την αγάπη για να προσφέρει τον εαυτόν του, είχε να δώσει τα λύτρα, ήταν ο μόνος που ήταν δυνατόν να ανοίξει το χρεόγραφο της ανθρωπότητος, να ελευθερώσει την γη από τους ασεβείς, τον Αντίχριστο, τον Σατάν, να την δώσει εις το Θεό και εις τους Αγίους. Και το άνοιγμα των σφραγίδων ήταν κρίσεις εναντίον γενικές κρίσεις που πέσανε απάνω στο πρόσωπο της γης. Τις είδαμε αυτές τις γενικές κρίσεις. Η μία σφραγίδα που άνοιξε και εξήλθε κάποιος ήταν ο Αντίχριστος, εξήλθε νικών και για να νικήσει, εμφανίζεται και προβαίνει και εμφανίζεται νωρίτερα από τον Κύριο και υπόσχεται ειρήνη στον κόσμο, ενώ δεν φέρνει ειρήνη. Πίσω του ακολουθεί πόλεμος, πίσω του ακολουθεί πείνα, πίσω του ακολουθεί ο θάνατος Ιωάδης, πίσω του ακολουθούν διωγμοί. Είναι γενικές κρίσεις που θα πέσουν στην περίοδο της βασιλείας του Αντιχρίστου. Και είδαμε η τελευταία σφραγίδα, έδειξε 7 αγγέλους, οι οποίοι είχαν 7 σάλπιγγες, και είδαμε ότι οι σάλπιγγες είναι κρίσεις ειδικές, τοπικές μάλλον, ενώ οι άλλες σφραγίδες ήταν γενικές, και εξ αυτών των σαλπίγγων οι τέσσερες είναι πλήττουν στοιχεία της δημιουργίας του κόσμου, της φύσης, ενώ οι τρεις στρέφονται εναντίον ανθρώπων, και επειδή λοιπόν στρέφονται εναντίον των ανθρώπων ονομάζονται οι τρεις ουέ, οι τρεις αλίμονα, επειδή στρέφονται εναντίον ανθρώπων. Ερχόμαστε λοιπόν στην σφραγίδα αυτή την πέμπτη, η οποία είναι η πρώτη ουέ, η πρώτη αλίμονα. Και λέει ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδα ότι έπεσε στη γη αστέρι ένας αστήρ εκ του ουρανού και δόθη σε αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Για να του δοθεί κλειδί για να ανοίξει το φρέαρ της Αβύσσου σημαίνει ότι δεν είναι αστέρι από τα αστέρια που βλέπουμε στον ουρανό, πρόκειται περί προσωπικότητος του ουρανίου κόσμου, πνευματική προσωπικότητα, ενδεχομένως ο Σατάν, ο ίδιος ή κάποιος δικός του. Το ότι οι άγγελοι ονομάζονται έτσι, αστέρες, φαίνεται και σε άλλο σημείο μέσα στο Λόγο του Θεού, όταν λέει εκεί ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τη γη και όλοι οι αστέρες έψαλον ομού. Για να ψάλουν σημαίνει ότι είναι προσωπικότητες. Με τη λέξη αστήρ λοιπόν η Αγία Γραφή υπονοεί πνευματικές οντότητες, και εδώ πέρα έχουμε λοιπόν μια πνευματική οντότητα και ενδεχομένως να είναι και ο Σατανάς. Δηλαδή κατά την Αγία Γραφή πρόκειται να γίνει πόλεμος, να γίνει πόλεμος επάνω στους ουρανούς μεταξύ του Αρχαγγέλου του Μιχαήλ και του Σατάν και των δυνάμεων τους εκατέρωθεν, και ο Σατάν ρίπτεται στη γη. Η στιγμή που θα ρίπτει είναι περίπου το μέσον της βασιλείας του Αντιχρίστου, και τότε βεβαίως ακολουθεί η σκοτεινή πλευρά της βασιλείας του, η πολύ σκοτεινή, διότι ο διάβολος βρίσκεται πλέον στη γη, έχει μεγάλο πάθος και μανία να εκδικηθεί, θα κυνηγήσει αυτούς που φέρνουν τη μαρτυρία του Χριστού. Η Εκκλησία δεν είναι αυτή, η Εκκλησία πρέπει να έχει αρπαγή. Και είναι η σκοτεινή πλευρά λοιπόν της βασιλείας του Αντιχρίστου. Αυτός ο αστήρ πέφτει. Και όπως λέει εδώ πέρα, έπεσε εις τη γη ο αστήρ αυτής, η λέξη έπεσε εις τη γη, σημαίνει ότι δεν ήταν η πτώση του κατάβαση θεληματική από αυτόν, ρίχτηκε στη γη. Έπεσε, που σημαίνει ρίχτηκε στη γη. Και γι' αυτό λέω αφήνει να υπονοηθεί ότι ενδεχομένως έγινε και στον ουρανό, στο στερέωμα, πόλεμος μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Σατάν. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει ταχθεί για να προστατεύει το λαό των Ισραήλ. Είναι υπέρ των ιών του λαού σου, λέει εκεί στον Δανίλ. Και Μιχαήλ θα πει Μικαέλ, ποιος είναι σαν το Θεό, είναι το όνομα αυτού του Αγγέλου, πρόκειται περί λαμπρωτά του Αγγέλου που η παρουσία του μόνο φανερώνει παρουσία Θεού. Λοιπόν, και μάχεται ο Μιχαήλ ανέκαθεν μάχεται με τον Σατάν, εναντίον του Σατάν. Όταν επί παραδείγματι ο Σατάν θέλησε το πτώμα του Μωυσή όταν πέθανε ο Μωυσής να το εμφανίσει, να το κάνει φανερό στο λαό των Ισραήλ, επειδή ο Θεός τον είχε χρησιμοποιήσει τον Μωυσή τόσο πολύ, ώστε να φτάσουν ο λαός Ισραήλ να προσκυνήσει το πτώμα. Αυτό το οποίο γίνεται με τους Αγίους, τους διαφόρους στα νησιά που πάνε και προσκυνάνε τα πτώματα, τα νεκρά πτώματα. Αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα, μεγάλο κακό. Ο κόσμος έχει άγνοια και το κάνουν. Ο διάβολος ήθελε να εμφανίσει το πτώμα του Μωυσή για να το προσκυνήσουν. Να πέσει δηλαδή ο λαός στην ιδωλολατρεία και να έρθει η κρίση του Θεού επάνω του. Και τότε λοιπόν αντιστάθηκε ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος είπε στον Σατάν, θα σε επιτιμήσει ο Κύριος. Δεν ετόλμησε να εκφέρει, λέει, βλάσφημο κρίση, αλλά του είπε θα σε επιτιμήσει ο Κύριος. Και πραγματικά το πτώμα του Μωυσέως δεν φανερώθηκε στο λαό των Ισραήλ και φυλάχτηκε ο Ισραήλ να μην πέσει στην ειδωλολατρεία, να λατρέψει και να προσκυνήσει το πτώμα του Μωυσή. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ λοιπόν μάχεται υπέρ του λαού Ισραήλ. Εδώ είναι μια στιγμή που πλέον γίνεται πόλεμο στον ουρανό. Γιατί? Διότι πρέπει ο ουρανός να καθαρίσει από τα πνευματικά αυτά όντα τα πονηρά, επειδή γίνεται ο ουρανός, η ατμόσφαιρα δηλαδή, γίνεται κατοικητήριο της Εκκλησίας και του Χριστού. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν ότι έπεσε στη γη εκ του ουρανού, αλλά του δόθηκε το κλειδί του φρέατος της Αβύσσου. Το κλειδί. Ο Κύριος έχει τα κλειδιά του Άδου και του Θανάτου. Το κλειδί που ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει, κλείνει και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει, δείχνει εξουσίαν στα χέρια. Ότι στον Σατάν ή στον άγγελο αυτόν τον ξεπεσμένο που έπεσε, του δόθηκε εξουσία κλειδίων του φρέατος της Αβύσσου. Τι είναι η Άβυσσος? Η Άβυσσος είναι ύδατα βαθιά σκοτεινά. Άβυσσος είναι ύδατα βαθιά σκοτεινά. Δηλαδή οι ωκεανοί, τα βάθη των ωκεανών. Τι να έχουν τα βάθη των ωκεανών? Έχω από το Geographic Magazine, το περιοδικό αυτό το γεωγραφικό, έχω χαρτογραφία των ωκεανών, του βάθους των ωκεανών. Αλλά αυτά τα οποία λέγει η Γραφή δεν μπορούν να τα δείξουν οι άνθρωποι. Η Γραφή αποκαλύπτει ότι στα βάθη των ωκεανών είναι οι φυλακές των δαιμονίων. Είναι η Άβυσσος. Θα θυμηθούμε ότι εκείνα τα δαιμόνια τα οποία έβγαλε ο Κύριος από τον Γαδαρινό, 6.000 στον αριθμό, και τα οποία ζήτησαν και μπήκαν στους χείρους και πέσαν στη θάλασσα, παρακαλούσαν τον Κύριο να μην τα στείλει στην Άβυσσο. Η Άβυσσος λοιπόν φαίνεται πως είναι η φυλακή των δαιμονίων. Ο Άδης είναι ο τόπος όπου πάνε οι ψυχές. Και ο Άδης, και κατά την ελληνική αντίληψη, την εθνική, και κατά την εβραϊκή αντίληψη, ήταν τα κατώτερα μέρη της γης, τα έγκατα της γης. Βέβαια η επιστήμη λέει ότι τα έγκατα της γης είναι διάπειρα, φωτιά. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία για τις ψυχές που κατεβαίνουν κάτω, αυτές που πάνε στον Άδη. Οι πιστοί δεν θα πάνε στον Άδη, οι πιστοί πάνε στον ουρανό. Έως ότου όμως ο Χριστός έρθει να κάνει το έργο, όλοι οι πιστοί και μη πιστοί πηγαίνουν στον Άδη. Οι πιστοί πηγαίνουν σε ειδικό τόπο, όπου ήσαν οι κόλποι του Αβραάμ και περίμεναν την έλευση του Χριστού, γιατί ο ουρανός δεν είχε ανοίξει έως ότου ο Χριστός απέθανε στο Σταυρό και το αίμα του Χριστού ράντισε και τα Άγια των Αγίων και άνοιξε, εγγενίασε νέαν οδόν, η οποία διέρχεται για του καταπετάσματος του τέστη μέσα από το σώμα του Χριστού και εισέρχεται στα Άγια των Αγίων. Έως ότου λοιπόν ήρθε ο Χριστός. Από την στιγμή που ήρθε ο Χριστός και νίκησε το θάνατο και τον Άδη και τους πήρε τα κλειδιά της εξουσίας, οι πιστοί δεν τους αφήνει ο Χριστός να κατεβούν στον Άδη. Φτύς μόλις ο θάνατος τους χτυπήσει, και τους χτυπάει διότι αυτή είναι μια ετιμιγορία του Θεού απ' αρχής. Αφής ημέρας φας, θα αποστατήσεις, θα αμαρτήσεις, θα αποθάνεις. Όλοι πεθαίνουμε επειδή αμαρτήσαμε, αλλά παρά αυτά μας ελευθερώνει ο Κύριος από τα χέρια του θανάτου. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει τον αποθάνω είναι κέρδος, θα πάω εκεί όπου είναι πολύ μάλλον καλύτερο. Λοιπόν, στον Άδη που είναι στα έγκατα της γης πάνε οι ψυχές. Αλλά η Άβυσσος είναι άλλος χώρος. και η Άβυσσος είναι στα βάθη των θαλασσών. Κάπου φαίνεται πως είναι κάποια οπή, είναι το πηγάδι, το φρέαρ της Αβύσσου. Μέσα σε εκείνο το φρέαρ της Αβύσσου δεν είναι δυνατόν κανείς να μπει και να βγει. Είναι τόπος τρομερός, αφού οι δαίμονες ετρώμαζαν και παρακαλούσαν τον κύριο να μην τα στείλει στην Άβυσσο. Υπάρχουν δαίμονες που είναι στην ατμόσφαιρα και είναι ελεύθεροι. Αυτοί παρακαλούσαν τον κύριο να μην τα στείλει στην Άβυσσο. Όμως ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει την εξουσία και στην Άβυσσο. Στην προς επιστολή, στο κεφάλαιο το Ιώτα και εδάφιο 7, μας λέει εκεί για τον Ιησού Χριστόν ότι ο Χριστός κατέβηκε και στην Άβυσσο. Όχι μόνο στον Άδη, κατέβηκε και στην Άβυσσο όταν πέθανε στο Σταυρό. Στο Ιώτα λοιπόν 7 της προς λέει τα εξής. Μα ας το πάρω από το 5. Διότι ο Μωυσής γράφει την δικαιοσύνη την εκ του νόμου, λέγον ότι ο άνθρωπος ο κάμνον ταύτα θέλει ζήσει δι' αυτόν. Εάν πράττεις τον νόμο, θα ζήσεις από τον νόμο. Αν τον πράττεις, θα ζήσεις. Η εκτίστεως όμως δικαιοσύνη λέγει ούτω. Μη είπεις εν την καρδία σου, τι θέλει να βγει στον ουρανό. Του τέστην για να κατεβάσει τον Χριστό από εκεί πάνω. Ο Χριστός ήταν στον ουρανό και κατέβηκε. Ή ποιος θα κατέβει στην Άβυσσον, του τέστην για να αναβιβάσει τον Χριστόν εκ νεκρών. Συνεπώς, στην Άβυσσον φαίνεται πως κατέβηκε ο Κύριος, ο οποίος μετά τον θάνατό του και στον Άβη και στην Άβυσσο διακήρυξε την νίκη του. Είναι τόπος από τον οποίο δεν είναι δυνατόν κανείς να εξέλθει από εκεί χωρίς την άδεια του Θεού. Είναι η γη από όπου δεν επιστρέφει κανείς πλέον. Όταν πας εκεί δεν επιστρέφει κανείς. Ο Κύριος βέβαια είπε ότι η πύλες Άδου, όλη η εξουσία του Άδου δεν θα κατησχίσουν στην εκκλησία του. Αλλά η Άβυσσος είναι κάτι το τρομερό, τρομερότερο από τον Άδη. Ο άγγελος ο οποίος πήγε στην Άβυσσο δεν ήταν δυνατόν να πάει ούτε να ανοίξει το στόμιο της Αβύσσου έως ότου του δόθηκε το κλειδίον της Αβύσσου, δηλαδή του δόθηκε εξουσία για να ανοίξει το φρέαρ. Φρέαρ θα πει πηγάδι. Μέσα εκεί είναι κλεισμένα δαιμόνια, δαίμονες, αλλά είναι ειδικοί δαίμονες οι οποίοι είναι ειδικά κακοποιοί και είναι κλεισμένοι μέσα στο φρέαρ της Αβύσσου. Υπάρχουν και δαίμονες άλλοι οι οποίοι είναι ελεύθεροι και είναι στην ατμόσφαιρα. Αλλά εκεί είναι στο φρέαρ της Αβύσσου, είναι δαίμονες κλεισμένοι, κακοποιοί. Ήνοιξε λοιπόν το φρέαρ της Αβύσσου ο άγγελος που έπεσε, του δόθηκε εξουσία και ανέβηκε καπνός εκ του φρέατος σαν καπνός καμίνου μεγάλης και εσκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Αυτός ο καπνός όμως δεν ήταν καπνός σαν το καπνό που λέμε, αλλά ήταν ένα σύννεφο δαιμόνων που βγήκαν από μέσα, έτσι που σκοτίνιασε ο ήλιος από την έξοδό τους και την παρουσία τους. Και εκ του καπνού εξήλθανε κρίδες εις τη γη. Τους περιγράφει ο Ιωάννης εδώ πέρα και η περιγραφή σε περνάει τη φαντασία, διότι δεν ήταν δυνατόν να γράψει τις λεπτομέρειες αυτές. Από τον καπνό εξήλθαν ακρίδες εις τη γη. Αλλά κοιτάξτε τι είδους ακρίδες είναι αυτοί, αυτές. Εδώ της αυτάς εξουσία όπως έχουν εξουσία οι σκορπιοί της γης. Όταν σε χτυπά ένα σκορπιός, πόσο πονάεις, πόσο υποφέρεις, μια τέτοια εξουσία τους εδόθη. Βέβαια στην εποχή του Φαραώ, μία από τις πληγές που ο Μωυσής έκανε ήταν σύννεφο ακρίδων που κατέστρεψε κάθε χλωρό χορτάρι. Τόσο που έφρυξε ο Φαραώ και είπε «Αμάν, παρακαλούμε, προσευχηθείτε στο Θεό σας να σηκώσει αυτή την πληγή». Εδώ πέρα είναι ακρίδες, αλλά όχι ακρίδες που χτυπάνε το χορτάρι. Είναι όντα πνευματικά, κακοπιά, δαιμόνες, τους οποίους τον οποίον την περιγραφεί ο Ιωάννης δεν μπορεί να τη δώσει έως τέλους. Και υπόθηκες αυτές να μην βλάψωσει το χόρτο της γης, γιατί δεν είναι τέτοιες ακρίδες που βλάπτουν το χόρτο της γης, μη δε κανένα χλωρό, μη δε κανένα δέντρο, παρά μονάχα τους ανθρώπους μόνους, οι οποίοι δεν έχουν την σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού και την σφραγίδα? Είναι οι άνθρωποι οι απ' έξω, έξω της πίστης, διότι όταν ο άνθρωπος ο πιστός πιστεύσει στον Χριστό, το Άγιο Πνεύμα που έρχεται και κατοικεί μέσα του, του βάνει σφραγίδα. Είμαστε δηλαδή όλοι εμείς οι πιστεύοντες σφραγισμένοι. Την εποχή εκείνη βέβαια η Εκκλησία πρέπει να έχει φύγει, αλλά υπάρχουν άλλοι στη γη, μάρτυρες του Χριστού, που θα κηρύξουν τη Βασιλεία όπως είναι, και είδαμε τέτοιους, που ανέφερε προηγουμένως, οι 144.000, 12.000 από κάθε φυλή λαού Ισραήλ, είναι ο καρπός αυτών εθνικοί που θα πιστέψουν στο κήρυγμά τους, είναι κόσμος. Αυτοί λοιπόν που πιστεύουν έχουν σφραγίδα, είναι σφραγισμένοι, είναι η σφραγίδα του Πνεύματος. Τι θα πει σφραγίδα? Όταν πας να αγοράσεις κάτι και μαζέψεις, αγοράσεις μερικά πράγματα, τα συσκευάζουν και βάζεις τη σφραγίδα σου επάνω ή την υπογραφή σου και λες αυτά πάρε, θα πάρω, θα γυρίσω να τα πάρω, να τα αγοράσω, είναι δικά μου, βάλτα στην άκρη, είναι σφραγισμένα από σένα. Τον παλιό καιρό αγόραζαν κατά αυτόν τον τρόπο και έπρεπε ο καταστηματάρχης να τα φυλάξει, διότι ήσαν σου, θα γύριζες, θα πλήρωνες το υπόλοιπο και θα τα έπαιρνες. Εμείς λοιπόν είμαστε σφραγισμένοι, με άλλα λόγια καπαρωμένοι, έχει δοθεί καπάρο για μας και έχουμε και τη σφραγίδα ότι ανήκουμε σε εκείνον που μας συγχώρασε, και αυτός που μας συγχώρασε είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και έχουμε λοιπόν μια σφραγίδα. Αυτή τη σφραγίδα βεβαίως δεν τη βλέπει κανείς. Εάν κοιτάξει έναν άνθρωπο δεν καταλαβαίνει αν έχει σφραγίδα, παρόλο ότι βλέπει το πρόσωπό του να φωτίζεται κλπ. Όμως στον πνευματικό κόσμο είμαστε απόλυτα ορατοί. Άγγελοι μας βλέπουν και καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σφραγισμένος. Έχουμε τη σφραγίδα φωτεινή επάνω μας και διακρινόμεθα. Να γιατί ο πιστός πρέπει να προσέξει το πώς ζει, πώς συμπεριφέρεται, πώς εκδηλώνεται, διότι είναι ένας σφραγισμένος και ο ουράνιος κόσμος τον βλέπει και θα λυπείται βεβαίως από τις πράξεις του αν βλέπει ότι ζει με έναν τρόπο που δεν πρέπει. Οι σφραγισμένοι του Θεού λοιπόν την σφραγίδα του Θεού, όσοι δεν θα την έχουν, αυτούς θα χτυπήσουν. Είπαμε η Εκκλησία έχει φύγει αυτόν τον καιρό, αλλά υπάρχουν άλλοι. Οι 144.000 μάρτυρες Ισραηλίτες είναι όλοι εκείνοι που θα πιστέψουν από αυτού. Αριθμός τον οποίο κανείς δεν αριθμίσει, δεν είναι δυνατό. Πλήθος κόσμου. Λοιπόν, αυτοί όλοι θα έχουν δεχτεί τη σφραγίδα. Οι μη δεχτένες τη σφραγίδα, εκείνοι θα χτυπηθούν από αυτές τις ακρίδες. Και εδώ τι εις αυτάς, να μην θανατώσει αυτούς. Που σημαίνει ότι είναι δυνατόν να θανατώσουν. Αλλά η εξουσία τους περιορίστηκε από το Θεό. Τους είπε μέχρι εκεί θα φτάσετε, έως εκεί θα κάνετε. Τους έδωσε εξουσία λοιπόν, αλλά να μην θανατώσουν τους ανθρώπους, αλλά τι να κάνουν, να βασανιστούν οι άνθρωποι 5 μήνες. Και ο βασανισμός τους είναι σαν βασανισμός σκορπίου όταν χτυπήσει άνθρωπο. Και σε εκείνες τις ημέρες είναι τόσο τρομερός ο βασανισμός που οι άνθρωποι θα θελήσουν να θα ζητήσουν τον θάνατο, θα προτιμήσουν να πεθάνουν, θα είναι τέτοιοι πόνοι, τέτοιος βασανισμός, θα ζητήσουν οι άνθρωποι τον θάνατο και δεν θέλουν σε ευρύ αυτόν και θέλουν σε επιθυμήσει να αποθάνουσει και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτόν. Θα θέλουν να πεθάνουν και δεν θα μπορούν. Ο θάνατος απομακρύνεται. Γιατί? Γιατί του εδόθηκε εντολή να μην ο θάνατος τους χτυπήσει, να μην τους θανατώσει. Βλέπετε τα όντα αυτά, διότι και ο θάνατος είναι πνευματικό όν του πονηρού κόσμου, του πνευματικού. Έχουν περιορισμένη εξουσία και η εξουσία τους δεν είναι δική τους, δεν είναι απόλυτη, δεν κάνουν ό,τι θέλουν μέχρι εκεί που τους ορίζει ο Θεός. Παρόλο ότι είναι κακοπιά όντα, δεν μπορούν να κάνουν το κακό όπως το θέλουν, αλλά σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού ο Θεός επιτρέπει, σύμφωνα με τα σχέδιά του, με άλλα λόγια, Και αυτά τα όντα, τα κατοικόπια, υπηρετούν τις βουλές του Θεού. Και λέει λοιπόν στο εδάφιο 7, και εμορφέ των ακρίδων, ήσαν όμοιε με ύπους ετοιμασμένους εις πόλεμον. Έχουνε όψιν, έχουνε μια μορφή, είναι σαν πολεμικοί που τρέχουν ετοιμασμένοι για πόλεμο. Είναι δηλαδή, φαίνονται να είναι μανιασμένα όντα, αποφασισμένα να χτυπήσουν κλπ. Σαν ύπη ετοιμασμένοι σε πόλεμο. Εις τα σκεφαλάστων έχουνε στεφάνους ομοίους με χρυσόν, που σημαίνει ότι υπηρετούν στην υπηρεσία κάποιου όντος, το οποίο ασκεί εξουσία. Είναι κάποιο όν που εξουσιάζει Σατάν. Και έχουν λοιπόν στεφάνους ομοίους με χρυσό. Τα πρόσωπά τους είναι σαν πρόσωπα ανθρώπων, που σημαίνει ότι είναι νοήμονα όντα. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι μηχανές. Είναι νοήμονα όντα, έχουν πρόσωπο σαν πρόσωπο ανθρώπου. Και έχουν τρίχες σαν τρίχες γυναικών. Έχουν την δόξα, την ελκυστική της γυναίκας απ' έξω, αλλά είναι κακοποιά όντα. Τα μαλλιά τους, σαν μαλλιά γυναικών, ξέπλεκα, που δείχνει την πολεμική τους μανία. Αναφέρεται ότι οι Σπαρτιάτες εμάχοντο και είχαν πλούσια κόμη, ξέπλεκοι, και αυτό έδειχνε την αδιαφορία τους προς τη ζωή και την πολεμικότητά τους. Και είχανε τρίχες γυναικών και τα δόντια τους ήτανε σαν λιονταριού, που σημαίνει ότι είναι τρομερά όντα, θηριώδη, σαν λιοντάρια. Έχουνε θώρακας ως θώρακας σίδηρους, επειδή πολεμούν και είναι θωρακισμένα επειδή πολεμούν. Αυτά όλα είναι μια περιγραφή την οποία ο Ιωάννης κάνει. Ξεφεύγει φυσικά της λογικής της ανθρώπινης. Δεν έχει δει κανείς δαίμονες πώς μπορεί να είναι. Τούτη εδώ είναι η ειδική κατηγορία δαιμόνων, κακοποιών. Στη Βαβυλώνα που ελατρεύονται οι δαίμονες, παρουσίαζαν όντα περίπου σε αυτή την περιγραφή την οποία δίνει ο Ιωάννης, όπως τα ενεπνέοντο και τα φαντάζοντο, και τα ζωγράφιζαν στους στίχους. Η φωνή τους, η φωνή των πτερήγων, είναι σαν φωνή αμαξών ύπων πολλών. Πτέρυγες. Πετούσαν δηλαδή τόσο τρομερά και σαν υπηκό που έτρεχε και πετούσε, και ήταν σαν φωνή αμαξών ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον. Είναι τρομερή περιγραφή, τρομερά όντα, και ήχον ουράς ομοίας με σκορπίους. Χτυπούσαν όπως ο σκορπιός χτυπάει με την ουρά του πίσω, και αυτά είχαν ουρές, και η εξουσία του ήταν να βλάψουν τους ανθρώπους 5 μήνες. Όταν δηλαδή χτυπούσαν με την ουρά τους τον άνθρωπο, τον έκαναν να υποφέρει και να πονά. Και είχαν εθεαυτόν βασιλέα. Δεν ήσαν μόνα τους, ήταν τάγματα από αυτά, και έχουν επικεφαλής κάποιον. Τον άγγελον της Αβύσσου. Μια σκοτεινή προσωπικότητα, όν υπερβατικό σκοτεινό του κάτω κόσμου, άγγελος της Αβύσσου, ως της εβραϊστή ονομάζεται Αβαδόν. Και η λέξη αυτή στα ελληνικά σημαίνει απολύον, ο καταστρέφων, από το ρήμα απόλυμη, απόλυμη, καταστρέφων. Το απολύον μας θυμίζει το απόλαν της ελληνικής μυθολογίας. Και πραγματικά ο Απόλλων είναι ο καταστροφεύς. Αυτός που στη μάχη με τη σύμβολό του ήταν ο ήλιος, που ρίχνει τις ακτίνες. Αυτός έριχνε τα βέλη του στη μάχη και σκότωνε τους ανθρώπους τους οποίους ήθελε να σκοτώσει. Το όνομά του είναι Απολλίον. Το ότι ο Απόλλων ήταν θεότης της ωραιότητος, ο θεός της ωραιότητος, δεν σημαίνει τίποτα, διότι ο Σατάν ως άγγελος φωτός μετασχηματίζεται. Είναι μεγάλη πλάνη να νομίζει κανείς ότι ο Σατανάς είναι σκοτεινός και ότι έχει κέρατα και ουρά. Τίποτα από αυτά. Είναι χερούβι και χρησμένο, ήταν προορισμένος να επισκιάζει, Ήταν άγγελος λαμπρότατος και εξακολουθεί, φαίνεται, και την λαμπρότητά του την κρατεί και την έχει μέσα κακία. Άλλωστε την ωραιότητα μπορεί να τη δεις και μέσα στο κακό. Κάποιος πάντως χάρη να είναι ωραίος εξωτερικά, αλλά κακός. Είναι γυναίκα. Να έχει εξωτερικό κάλος, αλλά να είναι κακίστη. Ο Απολίων λοιπόν φαίνεται πως είναι αυτός ο Απόλλων της ελληνικής μυθολογίας που στα εβραϊκά ονομάζεται Αμπαδόν. Πρόκειται περί δαιμονικής, σατανικής μάλλον, αγγέλου μάλλον, όχι δαίμονος, αγγέλου της Αβύσσου. Εβραϊστή ονομάζεται Αβαδόν. Αυτοί οι δαίμονες τι είναι και τι ήσαν? Οι δαίμονες, οι λέξεις δαίμον ή δαΐμον θα πει κάποιος που έχει γνώση. Και οι δαίμονες δεν είναι άγγελοι ξεπεσμένοι. Άλλη η κατηγορία των αγγέλων που εξέτασαν και ακολούθησαν τον σατανά. Οι δαίμονες, από ό,τι φαίνεται μέσα στη γραφή, που κατοικούσαν σε έναν μόνον άνθρωπο 6.000 λεγεών. Στη Μαρία τη Μαγδαληνή ήσαν 7 δαίμονες μέσα της. Την ελευθέρωσε ο Κύριος από δαιμόνια. 7 δαίμονες. Και άλλοι που είχαν δαιμόνιο και τους ελευθέρωνε ο Χριστός. Και σήμερα η ανθρωπότης κατέχεται από δαίμονες οι οποίοι θέλουν να κατοικούν σε σώματα ανθρώπων. Να κατοικούν σε ανθρώπους και σε ζώα. Διότι όταν βγήκαν από τον Γαδαρινό μπήκαν στους χείρους. Ζήτησαν να μπουν στους χείρους. Αυτό το γεγονός, βέβαια οι άνθρωποι είναι εξίσου δαιμονισμένοι σήμερα και ίσως περισσότερο από τότε, από την εποχή του Χριστού, διότι είναι μία εισβολή δαιμονίων μέσα στον κόσμο και το βλέπει αυτό κανείς από τη ζωή, την πρακτική που ζουν. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι παραδομένοι σε πάθη, διαστροφές, ποικίλες, σεξουαλικές, ασέλειας, βίας, κακού, εγκλημάτων, εκμετάλλευσης κλπ. Ή που καταστρέφουν τον εαυτό τους, ναρκωτικά και τέτοια τα οποία μπορεί να πίνει κανείς. Δαίμονες οι οποίοι υποβάλλουν τα πάθη τους στην ανθρωπότητα και έχουμε την, όπως την ονομάζουν, δαιμονοποίηση της εποχής μας, διότι είναι εισβολή δαιμονίων. Αλλά αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνει κανείς, διότι βλέπουν τον άνθρωπο, τον έναν αλκοολικό, τον άλλο να κολασταίνει, τον άλλο να κάνει ξέρω εγώ τι κάνει, και τα θεωρούν συνηθισμένα γεγονότα πτώσεις των ανθρώπων. Δεν είναι πτώσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να απαλλαγούν. Τα πάθη τους τους κατέχουν, είναι δεμένοι. Και είναι δαιμόνιο που τους δένει. Άλλος έχει δαιμόνιο βλασφημίας, δαιμόνιο αθείας, δαιμόνιο αλκοολισμού, δαιμόνιο ακολασίας, ποικίλα, φιλαργυρίας, μπορεί να δαιμόνιο. Αυτά τα δαιμόνια όμως και άλλοι συσσωρεύονται και στα ιατρία των ψυχιάτρων κλπ. Για να θεραπευτούν και είναι κατηλημένοι από δαιμόνια. Όμως αυτά δεν φαίνονται, διότι στην εποχή του Κυρίου ο Κύριος τα ξεσκέπασε. Αυτό έκανε ο Κύριος. Ξεσκέπασε την εποχή του και έδειξε ότι η εποχή του ήταν μια εποχή που κατήχε το από δαιμόνια. Όλα τα πάθη τους, όλες οι διαστροφές τους, οι αμαρτίες τους, οφείλονται σε αυτά. Και σήμερα, αν ο Κύριος εμφανιζόταν και ερχόταν και ξεσκέπαζε, θα βλέπαμε πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μας, οι οποίοι κατέχονται από δαιμόνια. Αλλά δεν τους καταλαβαίνουμε. Συνεπώς τα δαιμόνια και από αρχής και μέχρι σήμερα εξακολουθούν και υπάρχουν στον κόσμο. Τι είναι λοιπόν τα δαιμόνια? Φαίνεται πως ήσαν ενσώματα όντα, όχι ασώματα. Οι άγγελοι είναι ασώματα, δεν είχαν ποτέ σώματα. Ήσαν πνεύματα εξ αρχής. Οι δαίμονες που δεν μπορούν να ησυχάσουν αν δεν μπουν σε σώμα ανθρώπου ή ζώου, φαίνεται από αυτό ότι ήσαν ενσώματα όντα. Είχαν άλλοτε ποτέ σώμα, το οποίο το χάσαν. Και τι είναι, ποιοι είναι αυτοί? Φαίνεται από τη γραφή πως αυτοί ήσαν οι πρώτοι κάτοικοι της γης πριν από τον Αδάμ. Η Βίβλος μας λέει ότι όλη η δημιουργία του κόσμου είναι στο πρώτο εδάφιο. Εν αρχή επίησεν οι θεοί, ο πατήριος πνεύμα, τους ουρανούς και την γη. Αυτή είναι όλη η δημιουργία. Πόσο καιρό κράτησε η δημιουργία αυτή, κανείς δεν ξέρει. Πόσους αιώνες, κανείς δεν ξέρει. Όταν έρχονται οι επιστήμονες και λένε ότι η γη είναι εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ετών, εμείς τους λέμε βάλτε κι άλλα. Βέβαια είναι η φαντασία τους, αλλά βάλτε κι άλλα. Διότι κανείς δεν ξέρει. Αυτή η δημιουργία η αρχική, το εν αρχή επίησαν, επίησεν, είναι ενικός, πληθυντικό πρόσωπο ενώ της ενεργίας πολλών προσώπων, ο πατήρ Υιός Πνεύμα. Επίησεν οι θεοί τους ουρανούς, και όχι των ουρανών, τους ουρανούς και την γη. Αυτή είναι η δημιουργία η οποία κράτησε, κανείς δεν ξέρει πόσο χρονικό διάστημα, ατελέφθη τους αιώνες. Ήρθε η στιγμή που γίνηκε το ρήγμα. Ο Σατάν εξέπεσε και μαζί με τον Σατάν, εκτός των αγγέλων, τον ακολούθησαν και οι πρώτοι εκείνοι κάτοικοι της γης. Βλέπετε ότι από την αρχική δημιουργία υπήρχε γη. Επίησαν οι θεοί τους ουρανούς στο μυστικό, όχι μόνο τα ουράνια σώματα, αλλά και τα όντα που ζουν στους ουρανούς, τρόνοι, κυριότητες, εξουσία, αρχαία κλπ. Τους ουρανούς και την γη. Ή το δυνατόν γη, την οποία αναφέρει ειδικά εδώ πέρα να ήταν χωρίς κατοίκους. Είδε γη που είχε τους κατοίκους της, και αυτοί φαίνεται πως ήταν οι δαίμονες. Δεν ξέρουμε ποια ήταν η διάπλασή τους, δεν ξέρουμε πώς ήταν. Το γεγονός ότι είναι τόσο παλιά όντα, φαίνεται πως είναι και έμπειρα, έχουν γνώση, εξού και οι λέξεις δαίμον ή δαΐμον, ή στην ελληνική θα πει ο έχων γνώση. Αυτά τα όντα λοιπόν κατοικούσαν στη γη, ακολουθήσαν τον Σατανά και η κρίση του Θεού έπεσε πάνω τους. Ποια ήταν η κρίση? Η γη όχι ήτο, αλλά εγένετο. Αυτή είναι η απόδοση της σωστή. Άμορφος χωρίς μορφή, έχασε τη μορφή. Διότι ο Θεός δεν πιάνει άμορφα πράγματα από την αρχή. Έφτιαξε τους ουρανούς και τη γη τέλεια. Αλλά η γη εγένετο άμορφος. Έχασε δηλαδή τη μορφή της. Και έρημος. Για να λέει έρημος σημαίνει ότι είχε άλλοτε κατοίκους, τους οποίους τους έχασε. Ερημώθηκε. Έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου. Να η Άβυσσος. Η Άβυσσος θα πει ύδατα βαθιά σκοτεινά που κάλυψαν ολόκληρη τη γη πριν τον κατακλυσμό του Νόε. Σκέπασαν τη γη και τα όντα αυτά εθανατώθησαν. Τα σώματά τους μείνανε επάνω στη γη. Τα πνεύματά τους γυρίζουν στην ατμόσφαιρα πλην αυτών που είναι στο φρέαρ της Αβύσσου, τα κακοπιά όντα, τα ειδικώς κακοπιά που τα έχει κλεισμένα στο φρέαρ της Αβύσσου. Αυτά τα όντα θα πάρουν τα σώματά τους στα τέλη των καιρών και θα εμφανιστούν μπροστά στο θρόνο της κρίσεως, τον οποίο αναφέρει η Αποκάλυψη και θα τον δούμε εκεί στο 19 κεφάλαιο. Θα εμφανιστούν ενώπιον του Κυρίου για να κρυθούν. Να γιατί λέει εκεί, έδωκε η θάλασσα τους νεκρούς της πρώτη και ο θάνατος και ο Άδης τους εαυτών νεκρούς. Στο θάνατο και στον Άδη είναι γνωστό ότι είναι όλοι ανθρωπότητες. Διότι ο θάνατος εμπήκε μετά την αμαρτία με τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, και διήλθε διαμέσου όλης της ανθρωπότητας. Όλη η ανθρωπότητα λοιπόν είναι, κατέχεται από το θάνατο και τον Άδη. Αυτοί που είναι στη θάλασσα και προηγούνται στην κρίση, εδώ και η θάλασσα τους νεκρούς της, και ο θάνατος και ο Άδης τους εαυτών νεκρούς. Πρώτοι βγαίνουν οι νεκροί της θαλάσσης. Εάν επρόκειτο περί ανθρώπων, θα έλεγε εδώ και η θάλασσα, εδώ και η ξηρά, εδώ και ο αέρας. Δεν λέει αυτό. Εδώ και η θάλασσα τους νεκρούς της, και μετά έχουμε τον θάνατο και τον Άδη, στον οποίο είναι όλη η ανθρωπότητα. Άρα, αυτοί που βγαίνουν από τη θάλασσα είναι τούτοι. Είναι οι δαίμονες. Πρώτοι αμάρτησαν, πρώτοι εγείρονται για την κρίση και παίρνουν τα σώματά τους. Τώρα, αυτά τα νερά. Κατόπιν βλέπουμε στη συνέχεια ότι ο Θεός λέει στο εδάφιο 9, είπε ο Θεός, ασυναχθώσει τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα και ασφανεί η ξηρά, και έγινε ούτω. Και εκάλεσε ο Θεός την ξηρά γη και το σύνταγμα των υδάτων εκάλεσε θαλάσσα. Η θάλασσα είχε σκεπάσει όλη την υδρόγεια. Ο Θεός διατάζει να μαζευτούν τα νερά σε ένα τόπο και να φανεί ξηρά. Είναι αυτό το οποίο και οι επιστήμονες το δέχονται, η παν θάλασσα και η παν γαία. Δηλαδή η γη ήταν μια. Ενωμένες ήπειροι, η Αμερική με την Ευρώπη, η Βόρειος Αφρική με την κούρμπα της, έμπαινε μέσα στην κοιλιά η Βόρειος Αμερική, η Νότιος Αμερική, στην κοιλιά της Αφρικής, εκεί μέσα. Η Μαδαγασκάρη ήταν κολλημένη στην Αφρική. Η Αυστραλία ήταν κάτω στην Ανταρκτική και από εκεί κόπηκε και ταξίδεψε. και πήγε στη θέση της. Η Ινδία κόπηκε από την Ανταρκτική και πήγε και χτύπησε την Ασία στο κάτω μέρος και γίνηκαν τα Ιμαλάια όρη. Άλλοτε ποτέ λοιπόν η γη ήταν μία γη, η Παν-Γαία, όλες οι ήπειροι ενωμένοι, και γύρω ήταν η θάλασσα. Κατόπιν ο Θεός, πολύ αργότερα, εχώρισε τις Ηπείρους και το αναφέρει η Γραφή στην εποχή ενός εκ των απογόνων του Σιμ, που διαμερίστηκε η γη, χωρίστηκε η γη και γίνηκαν ήπειροι με εξεργασίες που γίνονται στο βυθό. Και μέχρι σήμερα γίνονται εξεργασίες στο βυθό και βλέπουμε τους σεισμούς που γίνονται, διότι η πλάκα της ευρωασιατική πλάκα, ξέρω εγώ, συγκρούεται με την αφρικανική, αποχωρίζονται, απομακρύνονται, συγκρούονται και γίνονται οι σεισμοί. Έτσι απεχωρίστησαν οι ήπειροι. Και η θάλασσα σκέπασε κάποια μέρη. Τα μέρη που σκέπασε η θάλασσα ήσαν οι τόποι όπου κατοικούσαν οι δαίμονες αυτοί. Ο Θεός τους κράτησε κάτω από τη θάλασσα σαν κρίση και βγήκαν στην επιφάνεια. Η ξηρά που φάνηκε ήταν τόποι που δεν κατοικούσαν αυτά τα όντα. Εκεί που κατοικούσαν σκεπάζονται από τη θάλασσα. Και σε κάποιο μέρος φαίνεται πως είναι και το φρέαρ της Αδύσσου, όπου είναι τα κακοπιά αυτά πνεύματα και φυλάσσονται μέσα εκεί, στο φρέαρ της Αδύσσου. Στα τέλη των καιρών θα βγουν όλα αυτά, θα πάρουν τα σώματά τους, θα εμφανιστούν ενώπιον του Θεού για να κριθούν. Βλέπετε λοιπόν ότι τούτος ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει μια ιστορία πολύ μακριά και μυστηριώδη. Δεν είναι γνωστή στους πολλούς, ούτε και σε εκείνους που διαβάζουν τις γραφές, διότι δεν το έχουν προσέξει, δεν τα προσέχουν. Μια προσεκτική μελέτη των γραφών σε εισάγει μέσα σε αυτό τον μυστηριώδη κόσμο και σου δίδει μια γνώση που πραγματικά οι άλλοι απ' έξω δεν την έχουν. Ο Πέτρος, επί παραδείγματι, στην επιστολή του την πρώτη μιλάει για τους εκ παλαι ουρανούς και γη, τους νυν ουρανούς και γη και τους νέους ουρανούς και γη. Δηλαδή ο πλανήτης μας έχει περάσει μέσα και περνάει μέσα από τρεις φάσεις. Η έκπαλε, ουρανή και γη, είναι αυτή η αρχική. Η νυν, εις τους οποίους και εξήλθε η γη, λέει, εξίδατος και διήδατος κλπ. Η νυν ουρανή, εις τους οποίους είναι αποταμιευμένο πυρ, και η μελλοντική, η καινή, η νέη ουρανή και γη, που θα είναι μετά τη χιλετή βασιλεία. Ώστε λοιπόν ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος με μεγάλη ιστορία και μυστηριώδη. Οι άνθρωποι δεν το ξέρουν γύρω, αλλά το Πνεύμα του Θεού και η Αγία Γραφή το αποκαλύπτει. Ο Κύριος ήρθε και ξεσκέπασε τα δαιμόνια και έδειξε ότι οι σημερινοί άνθρωποι κατέχονται εξαιτίας της αμαρτίας από δαίμονες, οι οποίοι δαίμονες εμβάλλουν στους ανθρώπους τα ειδικά τους πάθη, αυτά που είχαν αυτοί όταν ξέπεσαν. Ο Έλλην Ησίωδος στο βιβλίο του Κοσμογονία του Ησιώδου αναφέρει ο Ησίωδος ότι υπήρχαν άλλοτε ποτέ κάτοικοι της γης, πρώτου ανθρώπου, οι οποίοι ήσαν μακαρές, ζούσαν μακαρίες, ευτυχείς. Και ήρθε στιγμή που όλοι αυτοί προήχθησαν υπό τον Θεόν εις δαίμονας. Η αρχαία μυθολογία, το αρχαίος κόσμος, δεν λέγανε ότι οι δαίμονες είναι κακά όντα, κακοποιά όντα. Υπήρχαν και δαίμονες κακοποιοί, αλλά υπήρχαν και αγαθοί δαίμονες. Ο αγαθός δαίμον της Οικουμένης, αναφέρεται έναν από τους αυτοκράτορες της Ρώμης. Λοιπόν, ο Σωκράτης έλεγε ότι μέσα του κατοικεί δαίμον, ο οποίος τον πληροφορούσε, του μίλαγε το δαιμόνιο από μέσα του. Και είναι πολύ ενδεχόμενο, είχε δώσει τόπο, διότι από μια μεριά τον πληροφορούσε βέβαια και τον συμβούλευε, απ' την άλλη τον έριχνε σε πάθη, παιδεραστίας και λοιπά, ξέρω εγώ, αμαρτήματα, τα οποία δεν τα καταλάβαιναν αυτοί, και αυτοί τα νομίζαν ότι ήταν αυτά νόμιμα και πολύ καλά. Ο Σωκράτης λοιπόν μιλάει για το δαιμόνιο, τον αγαθό δαίμονα από τον οποίο είχε μέσα του. Αλλά δεν ήταν αγαθός, διότι δεν υπάρχουν αγαθοί δαίμονες. Και τα όντα αυτά, λέγω, ο αρχαίος κόσμος είχε συνείδηση ότι κατήχοντο είτε από κακοποιούς δαίμονες, είτε από αγαθούς, όπως τους λέγανε δαίμονες, ήσαν δαίμονες, ποτέ δεν υπήρξαν αγαθοί. Και σήμερα ο κόσμος μας κατέχεται από δαίμονες και θα χρειαζόταν η παρουσία του Κυρίου
1: να τους ξεσκεπάσει και να τους αποκαλύψει. Φανταστείτε ότι σε έναν άνθρωπο ήσαν 6.000 τον Καταρινό. Τρομερό πράγμα. Λοιπόν, αυτή μια μέρα θα κρυθούν. Ετούτο λοιπόν το οποίο μας αναφέρει εδώ στην Αποκάλυψη είναι δαίμονες ειδικής κακότητας, τρίχες γυναικών, μορφές ανθρώπων, δόδια λεόντων κλπ. Θώρακες, σίδηρους, φωνή πτερίγων σαν αμαξών πολλών τρεχόντων εις πόλεμο, ουρές σαν σκορπιούς και ήσαν κεντριά στις ουρές τους και η εξουσία τους ήταν να βλάψουν τους ανθρώπους 5 μήνες και είχαν επικεφαλής βασιλιά τον άγγελον της Αδύσου, ο οποίος εβραϊστή ονομάζεται Αβαδόν και στην ελληνική έχει το όνομα Απολίον, ο Απόλλων. Απολίον. Η ουέ η μία απήρξε. Αυτή είναι η μία ουέ. Οι Ισραηλίτες άλλοτε ποτέ είχαν κάνει συνθήκη, λέει, με το θάνατο και τον Άδη, επειδή πίστευαν ότι έπραταν το κακό φυσικά και ότι δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα κακό, διότι είχαν συμφωνήσει με το θάνατο και τον Άδη, είχαν ανοίξει πόρτες στα όργανα της καταστροφής. Το θηρίον, ο Αντίχριστος, όπως θα δούμε παρακάτω, αναβαίνει από την Άβυσσο, που σημαίνει ότι είναι ένα όργανο ανθρώπινο που άλλοτε ποτέ έζησε και το ανασταίνει ο άγγελος της καταστροφής και το φέρνει από την Άβυσσο για να χρησιμοποιηθεί στους τελευταίους καιρούς. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα και θα σταματήσουμε απόψε εδώ σε αυτή την τρομερή εικόνα που μας λέει η Αποκάλυψη, που ένας πέφτει ένας άγγελος από τον ουρανό και του δίνεται η εξουσία, το κλειδί της Αβύσσου, και ανοίγει και βγαίνουν όλα αυτά τα όντα που φυλάσσονται και δεν μπορούν να βγουν εάν δεν τους ανοιχτεί ο δρόμος και η πόρτα, και θα ξεχυθούν στον κόσμο και θα τον χτυπήσουν. Μπορεί να φανταστεί κανείς δηλαδή τι θα είναι η εποχή εκείνη, η σκοτεινή, όταν το Πνεύμα το Άγιον φύγει από τη γη, πάρει δηλαδή την Εκκλησία, συνοδεύσει την Εκκλησία, και όταν είσαι εδώ στον κόσμο κυριαρχήσει ο Αντίχριστος και η Ασεβής. Η ζωή θα είναι τρομερή. Δεν θα είναι μονάχα οι δυσκολίες. Εγώ πιστεύω και οι οικονομικές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα εμποδίων που φέρνουν.

οποίος κατέβηκε στην Άδησο και έχει εξουσία επί όλων αυτών των πνευμάτων, μη εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Μόνο ο Χριστός μπορεί να ελευθερώσει έναν άνθρωπο ο οποίος κατέχεται από πνεύματα τέτοια. Εάν κάποιος μετανοήσει και επιστραφεί στον Χριστό και επικαλεστεί τον Χριστό, ο Χριστός τον ελευθερώνει. Τον ελευθερώνει. Και όλοι εμείς θα σκεφτούμε και θα θυμηθούμε ότι άλλοτε ποτέ είμαστε κι εμείς πράτα με πράγματα, με πάθος και μανία, τα οποία νομίζαμε ότι ήταν καλά. Δεν μπορούσαμε να ελευθερωθούμε από αυτά. Κατεχόμεθα. Είμαστε κάτω από την εξουσία του σκότου. Η εξουσία του σκότου. Και μας ελευθέρωσε και μας μετέφερε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Συνεπώς, αδελφοί, να δούμε πραγματικά τι γίνεται μέσα στον κόσμο. Και ο Θεός να μας δώσει χάρη να μιλάμε στους ανθρώπους να ελευθερωθούν. Να ελευθερωθούν πολύ, αλλά και εμείς να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό. Για τη μεγάλη απελευθέρωση την οποία μας έχει κάνει. Από δυνάμεις σκοτεινές από τις οποίες κατεχόμεθα και δεν τις καταλαβαίναμε. Και δεν τις ξέβραμε. Δεν ξέρεις τι δυνάμεις σε κρατούσαν. Πόσο αλυσοδεμένος ήσουν και ελευθερώθηκες. Ο Κύριος λοιπόν να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας και να μας δώσει χάρη. Στο επόμενο θα συνεχίσουμε να δούμε την άλλη ουέ, την η οποία ακολουθεί μετά από τούτη. Την επόμενη Παρασκευή. Όχι λοιπόν. Ναι, δεν το ξέρουμε ακριβώς, δεν φαίνεται ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί μέσα στη γραφή παίζουν κάποιο ρόλο. Το ένα που δείχνει την ενότητα του Θεού, το δύο που δείχνει τον άνθρωπο, το ζευγάρι, το τρία στην τριάδα, το επτά, το έξι το νούμερο του ανθρώπου. Το ξέρουμε. Όχι λοιπόν να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το φως που μας δίνει. Για τα μάτια που μας ανοίγεις να βλέπουμε στο Λόγο Σου τον Άγιο τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και θα συμβούν. Παρακαλούμε πολύ, κάνε μας ευγνώμονας ότι μας ελευθέρωσες από την εξουσία του σκότου, από δεσμά αόρατα, από αλυσίδες και πόρτες σιδηρές και χάλκινες και δεσμά σιδηρά. Μας ελευθέρωσες, κατέκοψες εσύ και άνοιξε τον δρόμο και μας ελευθέρωσε. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ, κάνε μας ευγνώμονα σε σένα. Και δώσ' μας χάρη να καταλάβουμε πού ζούμε, αλλά και τι θα γίνει σε αυτή τη δραματική, την τραγική ανθρωπότητα η οποία βρίσκεται στην αποστασία, όταν το πνεύμα σου θα φύγει και όταν ο Σατανάς θα έχει τελεία εξουσία και θα γνωρίζει πλέον ότι είναι ο λίγος καιρός που του μένει και θα καταβασανίσει τους ανθρώπους. Μείνε μαζί μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη. Το όνομα του Χριστού για τη δόξα σου.

τι να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας, ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ, για τη χάρη σου, για το έλεό σου, για την πρόνοιά σου για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας έστειλες τον Υιό της αγάπης σου από τους ουρανούς, τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες μας. Μας εδέχτης εν Χριστώ Ιησού και έχουμε τη χαρά και έχουμε την ελπίδα και έχουμε τον οραματισμό κάποτε να ζήσουμε στην παρουσία τη δική σου επάνω εκεί στη δόξα. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι ενώ περνάμε στον κόσμο τούτον, ένα κόσμο εχθρικό, εσύ μας προστατεύεις, έχεις απλώσει το χέρι σου επάνω μας, μας βοηθείς και μας οδηγείς.

ας είναι δοξασμένο το όνομά σου και ευλογημένο στους αιώνες. Παρακαλούμε και το βράδυ τούτο να κάνεις επίσκεψη στις καρδιές μας, να μας μιλήσεις από τον Άγιο σου Λόγο, να ανοίξεις ο θέμα στους θησαυρούς του Λόγου σου και να μας δώσεις να χαρούμε και να σε μεγαλύνουμε. Μείνε μαζί μας ο Άγιος Θεός στη Ιησού Χριστού. Κύκλωσέ μας, εσύ κύκλο με τους αγγέλους σου, τους Αγίους, και προστάτευσέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν.

Είμεθα λοιπόν στην Αποκάλυψη, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, και διαβάζομαι το κεφάλαιο το 11. Το κεφάλαιο το 11. Και μη εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον, και ο άγγελος ίστατο λέγον, σηκώθητη και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσεις αυτήν, διότι εδόθη εις τα έθνη. Και την πόλην την Αγίαν θέλουσι πατήσει 42 μήνας, και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωση 1260 ημέρας ενδεδημένη σάκους. Ούτε είναι οι δύο εδίο ελέε και εδίο λιχνίε, ιστάμενε ενώπιον του Θεού της γης. Και εάν της θέλει να βλάψει αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών. Και αν της θέλει να βλάψει αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθεί. Ούτε έχουσι εξουσίαν να κλείσωσι των ουρανών, για να μην βρέχει βροχήν εν τες ημέρες της προφητείας αυτών, και έχουσι εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλωσι αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσα πληγήν ο Σάκης, εάν θελήσωσι. Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνουν εκ της Αβύσσου, θέλει κάνει πόλεμον με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. Και τα πτώματα αυτών θέλουν τις οικείστε επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης ή της καλείται πνευματικός Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουν συμβλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση, και δεν θέλουν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσει εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουν συγχαρίδι αυτούς και εφρανθεί, και θέλουν πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτε οι δύο προφήτες βασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμιση εισήλθε εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσε επί τους θεωρούντας αυτούς. Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού λέγουσα προς αυτούς, ανάβητε όδε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την εφέλη, και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών, και κατ' εκείνην την ώρα έγινε σεισμός μέγας, και έπεσε το δέκατο της πόλεως, και θανατώθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007. Και οι λοιποί έγιναν έμφοβοι και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού. Η ουέ η δευτέρα απήλθεν, και η δου η ουέ η τρίτη έρχεται ταχαίως. Ο λόγος του Θεού, τον οποίον διαβάσαμε αδελφοί, είναι μια σκηνή στο βιβλίο της Αποκάλυψης, δια το οποίο είπαμε ότι δεν είναι του Ιωάννου, αλλά είναι του Ιησού Χριστού του Κυρίου, την οποία του έδωσε ο Θεός ο Πατέρας, για να δώσει στο δούλο του τον Ιωάννη και να στείλει στις 7 εκκλησίες. Και αφού είδαμε το ιστορικό των 7 εκκλησιών, είδαμε τον ουρανό ανοιχτό, και εκεί στον ουρανό ένα βιβλίο σφραγισμένο που κανείς δεν μπορούσε να το ανοίξει, και παρά μονάχα ο Υιός του Θεού, το αρνίον το εσφαγμένον, που ενίκησε ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, όπως λέει στην Αποκάλυψη. Αυτός είναι ο Κύριος, και πραγματικά άνοιξε τις 7 σφραγίδες, οι οποίες έχουν γενικές κρίσεις απάνω στην ανθρωπότητα. Η πρώτη σφραγίδα δείχνει κάποιον να εξέρχεται επί ύπου, αυτός είναι απομίμησης του Ιππέως του 19ου κεφαλαίου, είναι ο Αντίχριστος. Μερικοί το νομίζουν ότι είναι ο Χριστός, ο Κύριος, αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν αφήνει τον ουρανό και δεν κατεβαίνει πριν πέσουν οι κρίσεις απάνω στη γη. Και έπειτα ο Ιησούς Χριστός
αναφέρεται στο 19ο κεφάλαιο ότι έρχεται από πάνω από τους ουρανούς. Κατά συνέπεια δεν είναι ο Κύριος, δεν είναι στη γη, δεν θα είναι στη γη. Άλλωστε ο πίσω αυτού του υπαίως και της βασιλείας του ακολουθούν θάνατος, πόλεμος, πείνα, θάνατος κλπ. Και σεισμός. Αυτά δεν μπορούν να ακολουθήσουν εις την βασιλεία του Κυρίου. Είναι λοιπόν ο Αντίχριστος, από μίμησης του υπαίως του 19ου κεφαλαίου. Και είδαμε ακόμα ότι η 7η σφραγίδα περιέχει 7 σάπιγγες. Τις 4 τις αναφέρεμε αφορούν πλήττουν στοιχεία της φύσεως, το χλωρό χορτάρι, τα ύδατα, τα στέρια κλπ. Οι άλλες 3 ονομάζονται ουέ, διότι χτυπούν τους ανθρώπους. Η μία είναι δαιμόνια που εξέρχονται από το φρέαρ της Αβύσσου και ο άλλος είναι πόλεμος, ο οποίος γίνεται απάνω στο πρόσωπο της γης και, όπως μας είπε εκεί πέρα, πλήθος ανθρώπων θανατώνονται. Είδαμε τέλος και στο 10ο κεφάλαιο έναν άγγελο ισχυρό που το ποδάρι του το έναν στη θάλασσα και το άλλο στη γη και καλεί τον Ιωάννη να φάγει ένα βιβλιάριο, μικρό βιβλίο, ρολό, αλλά ανοιχτό, όχι σφραγισμένο, και μέσα στο οποίο είναι αυτά που γράφονται μέσα, προκαλούν γλυκύτητα στο στόμα του καθώς τα τρώει, στην κοιλιά των πικραίνουν, όπως είναι όλες οι αποκαλύψεις του Θεού που περιέχουν και υποσχέσεις και γλυκύτητες, αλλά και κρίσεις οι οποίες πικραίνουν τον άνθρωπο. Και ο Ιωάννης έφαγε αυτό το βιβλίο που του εδόθηκε και άκουσε φωνή που είπε «Τελέσθη το μυστήριο του Θεού όπως εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους και προφήτας». Το μυστήριο είναι όλο αυτό το σχέδιο του Θεού, το κεκριμένο για την Εκκλησία, για το σχηματισμό της Εκκλησίας, την αρπαγή της Εκκλησίας, την αποκατάσταση του Ισραήλ, την επιστροφή του Ισραήλ εις τον Θεό κλπ. Και φτάνει, ήδη προαναγγέλει ότι πλέον τα πράγματα φτάνουν στο τέλος. Και ερχόμαστε στο 11ο κεφάλαιο που διαβάσαμε σήμερα. Αυτό το 11ο κεφάλαιο μας γυρίζει στη γη. Οι άλλες σκηνές ήσανται οράσεις που τις έβλεπε στον ουρανό. Εδώ βλέπουμε, εδώ γυρίζει, επιστρέφει η διήγηση εις την γη, στη Μεσόγειο και μάλιστα στην Ιερουσαλήμ. «Και μη εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον». Ο Ιωάννης, ενώ προηγουμένως ήταν οραματιστής, εδώ πέρα μπαίνει και αυτός πλέον μέσα στη δράση των γεγονότων. Του δίδεται κάλαμος και του δίδεται μία εντολή. «Κάλαμος όμοιος με ράβδον». Συνήθως μετρούσαν τον παλιό καιρό με καλάμι, το οποίο βέβαια για να πάρουν ένα ράβδι, πέραν ένα καλάμι που ήταν σαν ράβδι, και μετρούσαν, γιατί το καλάμι ήταν μεγάλο και μπορούσαν τις αποστάσεις, τις διαστάσεις να τις μετρήσουν ευκολότερα. Του εδόθηκε λοιπόν κάλαμος όμοιος με ράβδον και ο άγγελος ίστα το λέγον σηκώθητη και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνούντας εν αυτό. Το γεγονός ότι εις το ναό υπάρχουν προσκυνούντες και το θυσιαστήριο λειτουργεί, σημαίνει ότι ο ναός στην Ιερουσαλήμ έχει ξανακτιστεί. Σήμερα ο ναός δεν υπάρχει. Ο ναός καταστράφηκε από τον Τίτο κατά την άλωση της Ιερουσαλήμ και έκτοτε δεν ξανακτίστηκε. Οι Ισραηλίτες που είναι σκόρπιοι στον κόσμο, αλλά και εκείνοι που γύρισαν στην Παλαιστίνη, δεν έχουν ναό για να προσφέρουν θυσίες, ούτε κάνουν πλέον θυσίες, διότι δεν έχουν ναό. Και δεν επιτρέπεται να οικοδομήσουν ναό οπουδήποτε αλλού, παρεκτός εκεί όπου είχε υποδείξει ο Θεός. Ο Θεός είχε πει, δεν θα με λατρεύετε οπουδήποτε, αλλά σε τόπο τον οποίο ο Κύριος ο Θεός σου θα εκλέξει και θα δείξει. Εκεί είχε κτιστεί λοιπόν ο ναός του Σολομώντος, ο οποίος όμως ο ναός του Σολομώντος καταστράφη από τον Ναβουχοδονόσορα, κατόπιν κτίστηκε ο μικρός ναός, ένας μικρότερος ναός στον ίδιο τόπο στην εποχή του Ζορομπάβελ,
με όλους εκείνους οι οποίοι επέστρεψαν, Έσδρας, Νεεμίας, επιστρέψανε από την αυτήν τη μετικεσία της Βαβυλώνος. Αυτός ο ναός, ο μικρός, κάπως πιο πτωχός, και μάλιστα οι Ισραηλίτες κλαίγανε που βλέπανε πόσο πτωχός ήταν σε σχέση με τον προηγούμενο, οι πλέον ηλικιωμένοι που είχαν υπόψη τους στο ναό του Σολομώντος. Αυτόν τον μεγάλωσε, τον περιποιήθηκε, τον εκαλόπισε ο Ηρώδης. Ήταν ο ναός στον οποίο, ο οποίος υπήρχε στις ημέρες του Κυρίου. Του δείξανε μάλιστα οι μαθητές ποταπή λίθη και ποταπές οικοδομές, τι μεγάλη λίθη και τι μεγάλες οικοδομές. Ο Κύριος προείπε την καταστροφή του που θα γινόταν, και η οποία γίνηκε από τον Τίτο, όταν κατέλαβε ο Τίτος στην Ιερουσαλήμ, κατέστρεψε και τον ναό. Έκτοτε ο ναός δεν οικοδομήθηκε. Εάν ρωτήσετε έναν Ισραηλίτη πότε θα κτιστεί ο ναός, θα σας πει όταν έλθει ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας θα κτίσει τον ναό. Και εντωμεταξύ αυτοί ετοιμάζονται βεβαίως, έχουν δημιουργηθεί σχολές ραβινικές που διδάσκουν τους τύπους του ναού, τα υλικά τα έχουν μαζέψει μόνο για όλες τις θυσίες και για όλους τους τύπους των θυσιών, παρεκτός κάποιων. Εκεί ένα πράγμα που τους λείπει είναι η ξανθή δάμαλης, περί της οποίας αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη, με την οποία έπρεπε να την κάψουν αυτήν το δέρμα της, τα σπλάχνα, το κρέας, τα κόπρανα, τα πάντα, και με τη στάχτη της ξανθής δαμάλεως θα έπρεπε να ραντίζει ο ιερέας εκεί το θυσιαστήριο και τους προσερχομένους, και γενικά ήταν μέσον καθαρισμού. Αλλά ξανθή δάμαλη δεν μπορούν να βρουν, κάνουν διασταυρώσεις και έχουν εξεχηθεί σε όλο τον κόσμο η αναζήτηση της ξανθής δαμάλεως. Είναι όμως κατά πάντα, κατά τα άλλα, έτοιμοι να αρχίσουν τη λατρεία στο ναό. Πότε όμως ο ναός θα κτιστεί? Είπαμε όταν θα έρθει ο Μεσσίας. Και οι Ισραηλίτες, οι οποίες περιμένουν το Μεσσία, αλλά δεν τον περιμένουν καθαρά, δεν είναι οι καρδιές τους καθαρισμένες, ούτε έχουν ειλικρινά μετανοήσει, τον πραγματικό Μεσσία τον έχουν απορρίψει, τον Ιησού Χριστό, θα πλανηθούν όταν θα έρθει ο ψεύδο Μεσσίας, ο Αντίχριστος, ο οποίος θα παρουσιαστεί μπροστά τους ως Μεσσίας, και αυτός θα κάνει συνθήκη με τον Ισραήλ, θα αναγνωρίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα εκεί στην Παλαιστίνη και επιπλέον θα τους επιτρέψει να κτίσουν το ναό. Και θα έχουμε ένα ναό ο οποίος θα κτιστεί πριν έλθει ο πραγματικός Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Πρόκειται λοιπόν περί του ναού τούτου, τον οποίο μας αναφέρει εδώ. Μέτρησον των ναών του Θεού και των θυσιαστήριων και τους προσκυνούντας εν αυτό. Ότι υπάρχουν προσκυνούντες, αυτό δείχνει ότι ο ναός έχει μπει σε λειτουργία, το θυσιαστήριο δουλεύει, γίνονται θυσίες και οι Ισραηλίτες είναι εκεί και λατρεύουν το Θεό. Όμως σήμερα, για να μπορέσουν να ανεβούν οι Ισραηλίτες στο όρος του ναού, εκεί που ήταν δηλαδή άλλοτε ποτέ ο ναός, είναι μεγάλο πρόβλημα για αυτούς. Οι Άραβες απειλούν τον οποιονδήποτε Ισραηλίτη θα ανέβει με θάνατο, να τον θανατώσουν. Διότι οι Άραβες πιστεύουν ότι από εκεί έφυγε και ο Μωάμεθ. Ανελήφθη στους ουρανούς ο Μωάμεθ. Και έχουν κτίσει εκεί όπου ανελήφθη ο Μωάμεθ δύο τεμένοι αραβικά. Το Ελ Αξά και το τέμενος του Ομάρ. Αυτά τα δύο τεμένη, τα οποία είναι μεγαλοπρεπή, μεγάλα κλπ, είναι αραβικά, ανεβαίνουν οι Άραβες, οι δε Ισραηλίτες περιορίζονται κάτω στα θεμέλια, στην βάση του άλλοτε ποτέ ναού του Σολομώντος, που είναι μεγάλες τεράστιες πέτρες, και κλαίνε εκεί και προσεύχονται εκεί, και τις προσευχές τους που τις γράφουν σε χαρτάκι τις τυλίγουν και τις βάνουν στις χαραμάδες της πέτρας, ανάμεσα στις πέτρες,
μάλλον τις προσευχές τους και προσεύχονται και διαβάζουν εκεί και κουνιούνται εκεί πέρα και μιλτάνε και προσεύχονται και μάλλον και ονομάζεται το τείχος αυτό των θρήνων, επειδή εκεί οι Ισραηλίτες κλαίνε και προσεύχονται και ζητούν το ξανακτήσιμο του ναού και την έναρξη πάλι της λατρείας εκεί. Πώς θα γίνει λοιπόν τώρα να πάνε να κτίσουν? Είναι δύσκολο να ανεβούν εκεί. Οι πιο ζηλωτέα από αυτούς τους Ισραηλίτες σκέφτηκαν ή να ανατινάξουν τα τεμένη τα αραβικά ή με κάποιο τρόπο να μετακινηθούν από εκεί, και επιχείρησαν μερικές φορές να κάνουν κάποιες τέτοιες επιθέσεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Όπως έλεγα και άλλη φορά, ένας Ισραηλίτης αρχαιολόγος από την μελέτη την οποία έκανε βρήκε ότι τα τεμένη τα αραβικά δεν κατέχουν όλο τον τόπο όπου ήταν κτισμένος ο ναός. Κατέχουν ένα τμήμα έξω του ναού και ένα τμήμα του ναού. Κατέχουν την εξωτερική αυλή. Ο ναός είχε την αυλή, το θυσιαστήριο όπου ήταν ο τόπος των θυσιών, τα Άγια των Αγίων, το θυσιαστήριο, η αυλή των Ισραηλιτών, η αυλή των γυναικών και η αυλή των εθνών. Οι εθνικοί δεν μπορούσαν, ήταν το μεσότυχο του φραγμού που δεν επέτρεπε να περάσουν οι εθνικοί στο χώρο όπου ήσαν οι Ισραηλίτες. Τώρα λοιπόν αυτός ανακάλυψε ότι η αυλή αυτή των εθνών είναι έξω και κατέχεται από τους Άραβες. Το υπόλοιπο τμήμα είναι ελεύθερο και θα μπορούσε ίσως, αν κάποιος επενέβαινε ή ισχυρός που θα επέβαλε τη θέλησή του, αν ο Αντίχριστος έρθει και κάνει συνθήκη με τους Ισραηλίτες και επιβάλλει αυτό το πράγμα, είναι δυνατό να κτιστεί ο ναός πλην της αυλής, της εξωτερικής αυλής, και να αρχίσουν οι θυσίες και η λειτουργία του ναού. Και ειδού αυτό το πράγμα μας λέει εδώ πέρα. Λέει, σηκώθητη και μέτρησον το ναό του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Διότι θα έχει αρχίσει η λειτουργία του ναού. Αυτοί θα έχουν εκλάβει τον Αντίχριστο ως Μεσσία. Την αυλή όμως, την έξωθεν του ναού, την εξωτερική αυλή, άφεσε έξω και μη μετρήσεις αυτήν, διότι εδόθη εις τα έθνη και την πόλη την Αγίαν θέλουσι πατήσει 42 μήνες. Δηλαδή, ο Αντίχριστος θα κάνει συνθήκη με τον Ισραήλ. Τα στρατεύματα του Αντιχρίστου θα έχουν μπει μέσα στην πόλη και θα καταπατήσουν την πόλη 42 μήνες. Αυτή η ημερομηνία, αυτή η χρονολογία, 42 μήνες, είναι μέσα στην Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη, εμφανίζεται με διάφορες, θα λέγαμε, διατυπώσεις. Είναι 42 μήνες ή 1260 ημέρες ή καιρός, καιρή και ίμιση καιρού. Καιρός ένας χρόνος, καιρή δύο χρόνια, ίμιση καιρού, μισός χρόνος, κάνουν 3,5 χρόνια. Και είναι ακριβώς τα 3,5 χρόνια, 42 μήνες ή 1260 ημέρες. Μέσα στην Αποκάλυψη, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, γίνεται αναφορά σε αυτό τον αριθμό των ετών, τα 3,5 χρόνια, που αποτελούν το ίμιση της βασιλείας του Αντιχρίστου, της κυριαρχίας του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος θα κάνει συνθήκη με τους Ισραηλίτες εν διαστήματι μιας εβδομάδος, λέει ο Δανίλ, δηλαδή 7 χρόνια, μία εβδομάδα, 7 χρόνια. Θα κάνει συνθήκη με τους Ισραηλίτες για 7 χρόνια. Και εν το ημίση της εβδομάδος, ας δούμε τον Δανιήλ πώς το λέει, εκεί πέρα είναι η προφητεία των εβδομάδων του Δανιήλ, σπουδαία προφητεία, δεν θα ασχοληθούμε με όλην. Λέει πότε θα κοπεί ο Χριστός, θα σταυρωθεί ο Χριστός, και αναφέρει επίσης γι' αυτό, είναι το κεφάλαιο θήτα του Δανιήλ. Και λέει εκεί λοιπόν, στο θήτα κεφάλαιο, προς το τέλος, ας το πάρουμε από το 26, μετά τα 62 εβδομάδας
θέλει εκοπεί ο Χριστός πλην ουχή διεύτα. Και ο λαός του ηγήτωρος, ο οποίος θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλη, αυτός είναι ο Τίτος, ο Ρωμαίος. Ο λαός του ηγήτωρος, ώστε θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο, δηλαδή το ναό. Και το τέλος αυτής της πόλεως θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού και έως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Εδάφιο 27. Κάνει άλμα. Ο προφήτης μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του ναού στις ημέρες του Τίτου, αλλά στο πρόσωπο του Τίτου, του εισβολέως και κατακτητού, βλέπει εκείνον που θα έρθει στο τέλος, τον ψευδομεσσία, τον αντίχριστο, και λέει και θέλει στερεώσει την διαθήκη. Αυτός ο μελλοντικός, ο αντίχριστος, θα κάνει συνθήκη, με άλλα λόγια θα στερεώσει τη διαθήκη εις πολλούς, με πολλούς από το Ισραήλ, για μια εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα, άμα μετρήσεις, γιατί ο Δανιήλ προσευχήθηκε, ζητούσε να μάθει πότε θα ξανακτιστεί ο ναός και πότε θα ξαναρχίσει η λατρεία, και ένας άγγελος ήρθε και του είπε 70 εβδομάδες. Οι 42 εβδομάδες θα ξανακτιστεί η Ιερουσαλήμ, και μετά στις 60 τόσες εβδομάδες, 62 εβδομάδες, θα κοπεί ο Χριστός. Έτσι, θα κοπεί ο Χριστός. Είχε μείνει μία εβδομάδα έξω, η οποία δεν υπελογίστη. 62 εβδομάδες και οι 47, να το δούμε, 70 εβδομάδες, λέει, από το 24, διορίστησαν το λαό σου και την πόλη την Αγία σου να συντελεστεί παράβασης, να τελειώσουν οι αμαρτίες, να γίνει εξηλαίωση περί της ανομίας, να εισαχθεί δικαιοσύνη αιώνιος, να σφραγιστεί όρασης και προφητεία, να χρηστεί το Άγιον των Αγίων. Το Άγιον, όχι ο Άγιος, το Άγιον των Αγίων. Όλα αυτά θα γινόντουσαν μέσα σε 70 εβδομάδες ετών. Και του λέει, γνώρισε και κατάλαβε, λοιπόν, ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, που εξεδόθη από τον βασιλιά της Περσίας, έως τον Κύρο, έως του Χριστού του Ηγήτωρος, θα είναι εβδομάδες 7, όταν θα επιστρέφανε αυτοί από την Βαβυλώνα και θα ξανακτίζανε τον ναό και την πόλη, και εβδομάδες 62, που είναι μέχρι του Χριστού. Θέλει οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, θα γίνει αυτό στις 7 εβδομάδες, μάλιστα εν καιρό στενοχωρίας, και μετά τα 62 εβδομάδες, 62 και 7, 69 δηλαδή, θα κοπεί ο Χριστός, θα σταυρωθεί ο Χριστός. Και πραγματικά αυτό γίνηκε. 7 εβδομάδες περάσανε για να κτιστεί η πόλη, και αφού κτίστηκε η πόλη, 62 εβδομάδες, δηλαδή 7 ετών, για να κοπεί ο Χριστός. Πλην ουχή δι' αυτόν, δεν θα κοπεί για τον εαυτό του. Είναι λυτρωτής για τον κόσμο. Και ο λαός του ηγήτωρος, ώστις θέλει ελθεί, αυτός είναι ο Τίτος, ο Ρωμαίος, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο, και το τέλος αυτής θα έρθει μετά κατακλυσμού, και ως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θέλει ποιος? Όχι ο Τίτος πλέον, αλλά εκείνος που, του οποίου ο Τίτος ήταν εικόν, ο Αντίχριστος, που θα έρθει στο μέλλον. Θέλει στερεώσει τη διαθήκη εις πολλούς εν μια εβδομάδη. Λείπει μία εβδομάδα, μία 7 ετών. Και γιατί δεν την ανέφερε την εβδομάδα εκείνη? 69 εβδομάδες από τότε που του μίλησε, δηλαδή ο άγγελος, μέχρι του Χριστού ήταν 69 εβδομάδες. Και από τον Χριστό μέχρι σήμερα πέρασε τόσος καιρός, και η εβδομάδα ακόμα δεν αναφέρεται. Είναι στο μέλλον η εβδομάδα αυτή. Γιατί ο λαός ήταν σκόρπιος. Η Ιερουσαλήμ δεν ήταν στα χέρια των Εβραίων. Και ο ναός δεν ήταν στα χέρια τους. Και δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί η εβδομάδα. Τώρα λοιπόν, όταν θα φανεί ο Αντίχριστος, θα κάνει συνθήκη με τον Ισραήλ, θα στερεώσει τη διαθήκη εις πολλούς, με πολλούς από το λαό, εν μια εβδομάδα, για 7 χρόνια. Είναι τα 7 χρόνια της κυριαρχίας του Αντιχρίστου. Και εν το ημίση της εβδομάδος, στο ημίση των 7 χρόνων, θέλει πάψει η θυσία και η προσφορά.
ξαφνικά θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά. Δηλαδή ενώ ο ναός θα λειτουργεί, ξαφνικά στο ίμιση των 7 χρόνων θα σταματήσει. Γιατί? Διότι ο Αντίχριστος με τη συνθήκη που θα έχει κάνει με τους Ισραηλίτες θα τους έχει πείσει και θα να κτίσουν το ναό, θα τους δώσει την άδεια να κτίσουν το ναό και θα βάλει την εικόνα του μέσα στο ναό, το αγαλμά του, θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του, όπως το είχε κάνει ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο οποίος ήταν και εκείνος τύπος του Αντιχρίστου και έβαλε το αγαλμά του υπομορφήν Διός μέσα στο ναό. Θα βάλει λοιπόν ο Αντίχριστος το άγαλμά του στο ναό, θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του και μετά θα καθίσει και ο ίδιος σε θρόνο στο ναό και θα δείχνει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Αυτό το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο δεύτερο. Τότε πολλοί από τους Ισραηλίτες, ή μάλλον μερικοί από τους Ισραηλίτες, πίστοι, θα δουν ότι πέσανε σε παγίδα, ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας, είναι ψεύδο Μεσσίας που ζητάει λατρεία στο πρόσωπό του και εμφανίζει τον εαυτόν του σαν Θεό. Οπότε αυτοί θα σταματήσουν την θυσία και την προσφορά, θα κόψουν την θυσία και την προσφορά, θα αναχαιτήσουν τον Ισραήλ να μην προσφέρει πλέον επί το πτερίγιον και επί το πτερίγιον του ιερού, στο ιερό μέσα στο ναό. Θελήστε το βδέλυγμα της ερημόσεως, είναι το άγαλμα του Αντιχρίστου που θα στήσει αυτός μέσα στο ναό, και τότε αυτός θα διώξει τον Ισραήλ, θα κυνηγήσει τον Ισραήλ, θα τον διώξει τον Ισραήλ, και το αναφέρει αυτό η Αποκάλυψη, θα το δούμε στην Αποκάλυψη, θα διώξει τον Ισραήλ. Τα 3,5 λοιπόν χρόνια που μένουν, στα 3,5 από τα 7, στο ίμιση της εβδομάδος θα σταματήσει λοιπόν στην Αποκάλυψη. Βλέπουμε ότι γίνονται θυσίες, γίνονται προσφορές, το θυσιαστήριο λειτουργεί και είναι προσκυνούντες μέσα σε αυτή, αλλά την αυλή του λέει άφησε την έξω, δεν μπορείς να τη μετρήσεις αυτή, διότι εδώ στα έθνη κατέχεται από τα αραβικά τεμένη, και την πόλη την Αγία θα πατήσουν ο στρατός του Αντιχρίστου, του ψεύδοντα, 2 μήνες. Είναι δηλαδή το ίμιση της εβδομάδος, τα 3,5 χρόνια, τα δεύτερα. Καιρός, καιρή και ίμιση καιρού, ή 1260 μέρες ή 42 μήνες θα καταπατούν την πόλη ο στρατός του Αντιχρίστου, εξαιτίας της συνθήκης που θα έχει κάνει με τον Ισραήλ, θα είναι μέσα στην πόλη, αλλά η θυσία και η λατρεία του ναού θα σταματήσει εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Αντίχριστος θα αποκαλυφθεί ποιος είναι, θα βάλει το αγαλμά του αρχικά και μετά θα καθίσει ο ίδιος στο ναό και θα δεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Άμα ανοίξετε την Β' προς Θεσσαλονικής, την δεύτερη προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο δεύτερον, θα το δείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο, ας το πούμε από την αρχή. Σας παρακαλούμε αδελφοί περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της σε αυτόν επισυνάξεως ημών, να μην σαλευτείτε ταχαίως από του φρονήματός, μήτε διαπνεύματος, ότι κάποιος δηλαδή έχει αποκάλυψη του πνεύματος, μήτε διαλόγου, ότι δηλαδή κάποιος έχει λόγον παρακυρίου, μήτε διεπιστολής ως γραφωμένης υφημών, μη σας πλανήσει ότι έχει κάποια επιστολή γραμμένη από μας, ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού, ας μη σας εξαπατήσει της κατουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο Αντίχριστος.

αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών ή σέβασμα, ώστε να καθίσει εις τον ναόν του Θεού ως Θεός. Αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Αυτό είναι. Αυτό θα γίνει στο ίμιση, ενώ ημίση της εβδομάδος που θα σταματήσει η θυσία και προσφορά. Θα σταματήσει επειδή αυτός θα καθίσει στο ναό και θα δεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Και τους λέει, δεν θυμόσαστε που σας το έλεγα όταν ήμουν αυτού. Εδώ λοιπόν, στην Αποκάλυψη. Μη μετρήσεις την αυλή, ας την έξω, εδόθεις τα έθνη, την κατέχουν τα έθνη, και την πόλη την Αγία θα πατήσουν 42 μήνες ο στρατός του Αντιχρίστου, που θα έχει κάνει συνθήκη με τον Ισραήλ και θα τους έχει επιτρέψει να κτίσουν τον ναό, και στη συνέχεια στο ίμιση της εβδομάδος θα έχει μπει μέσα αυτός και θα δεικνύει τον εαυτόν των θεών και θα σταματήσει απότομα η θυσία και η προσφορά. Αυτούς τους, τα 3,5 χρόνια, τους 42 μήνες, ο στρατός του θα καταπατεί την Ιερουσαλήμ. Και θέλω δώσει εις τους δύο μαρτυράς μου να προφητεύσωση 1260 ημέρας ενδεδειμένους σάκους. Στην περίοδο εκείνη την μαρτυρία στον κόσμο και στο Ισραήλ θα τη δώσουν, θα τη δίδουν οι 144.000 Εβραίοι από κάθε φυλή λαού Ισραήλ. Ο αγώνας τους όμως θα είναι πολύ σκληρός, επειδή ο Αντίχριστος θα είναι εκεί και ο οποίος θα έχει αποκαλυφθεί ότι είναι σατανική φυσιογνωμία και θα τους διώξει, θα τους κυνηγήσει, θα θανατώσει πολλούς, θα ρυφθούν σε φυλακές, και για να μην καμφθεί η μαρτυρία τους, ο Θεός στέλνει δύο προσωπικότητες πνευματικές, δύο μάρτυρες με ειδική αποστολή. Σηκώνει από ανάμεσά τους. Θέλω δώσει εις τους δύο μαρτυράς μου να προφητεύσωση. Δηλαδή θα κηρύξουν την βασιλεία του ερχομένου Κυρίου, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, και θα μιλήσουν για τα... Το προφητεύω δεν σημαίνει αναγγελία γεγονότων μελλοντικών. Αναγκαίως σημαίνει μαρτυρία του Λόγου του Θεού, που φέρνει οικοδομή, παρηγορία και προτροπή. Αυτό είναι το περιεχόμενο της προφητείας. Μπορεί στον παλιό καιρό περιείχε και γεγονότα μελλοντικά. Εδώ πλέον είμαστε στο τέλος. Θα προφητεύσουν 1260 ημέρες. Ποιες είναι αυτές οι 1260 μέρες? Είναι η πιο πάνω ημερομηνία που μας είπε, 42 μήνες, το ίμιση της βασιλείας του Αντιχρίστου. Καιρός, καιρή και ίμιση καιρού. Είναι 3,5 χρόνια. Είναι το ίμιση της κυριαρχίας της βασιλείας του Αντιχρίστου. Σε αυτό το ίμιση λοιπόν, το πολύ σκοτεινό, το οποίο ο Κύριος το ονομάζει η μεγάλη θλίψη, θα γίνει θλίψη μεγάλη, η οποία δεν γίνει και απαρχής του κόσμου, ούτε μέλη να γίνει. Σε αυτή την περίοδο αυτοί οι δύο μάρτυρες θα προφητεύσουν, θα δίνουν την μαρτυρία τους. Αυτοί είναι δύο ελαίε και δύο λιχνίε εϊστάμενε ενώπιον του Θεού της γης. Η ελιά έχει λάδι, η λιχνία φωτίζει, δίνει φως, αλλά δίνει φως με λάδι. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι, από αυτό φαίνεται, δείχνει ότι είναι πνευματικοί και στέκουν ενώπιον του Θεού ως μάρτυρες και δίδουν την μαρτυρία τους στον κόσμο. Είναι άνθρωποι γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, το λαδάκι του Πνεύματος, γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, πνευματικοί άνθρωποι, και θα δίνουν τη μαρτυρία τους. Εάν τις θέλει να βλάψει αυτούς, εξέρχεται πύρεκ του στόματος αυτών και κατατρώει τους εχθρούς αυτών. Προφανώς ο λόγος τους, όπως η πύρινη ρομφαία είναι ο λόγος του Κυρίου που εξέρχεται από τα χείλη του, και εδώ πέρα τούτοι θα μιλάνε λόγια Θεού και με το λόγο τους θα πτώσουν ακόμα τους. Και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών. Και αν τις θέλει να βλάψει αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθεί. Ούτε έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, όπως το έκανε και ο Ηλίας κάποτε, ο προφήτης, για να μην βρέχει βροχή εν τες ημέρες της προφητείας αυτών. Και ο Ηλίας κράτησε τον ουρανό για 3 χρόνια και δεν έβρεξε. Και τούτοι εδώ 3,5 χρόνια κρατούν τον ουρανό να μην βρέξει βροχή στις ημέρες που δίνουν τη μαρτυρία τους. Και έχουν εξουσία επί των υδάτων να μεταβάλουν αυτά εις αίμα.
αυτή την πληγή την έκανε ο Μωυσής εναντίον του Φαραώ, όταν χτύπησε το Φαραώ με πληγές, τις 7 πληγές, μία εξ αυτών ήταν να μεταβάλει τα ύδατα σε αίμα, και δεν μπορούσαν να πιούν και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε, και να πατάξουν τη γη με πάσαν πληγήν ο Σάκης εάν θελήσωση. Συνεπώς οι δύο αυτοί μάρτυρες στέλνουν πληγές στον κόσμο, κρίσεις, σαν και εκείνες τις οποίες έκανε ο Μωυσής τότε και ο Ηλίας στην εποχή την δική του. Και όταν τελειώσουν τη μαρτυρία τους, το θηρίον το αναβαίνουν εκ της Αβύσσου. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Είναι πλέον, έχει ξεσκεπαστεί ποιος είναι. Αρχικά εμφανίστηκε στην πρώτη σφραγίδα σαν υπέας ενός λευκού ύπου, ότι έφερνε ειρήνη στον κόσμο. Όμως τώρα, στο ίμιση των 7 χρόνων της εβδομάδος, έχει ξεσκεπαστεί ποιος είναι, και είναι ποιος. Είναι θηρίον με ένστικτα, καθαρός εγκληματικά, και αναβαίνει εκ της Αβύσσου. Δεν αποκλείεται ο διάβολος να φέρνει από μέσα από την Άβυσσο, αναδάζει μια προσωπικότητα που άλλοτε ποτέ έζησε στη γη και έκανε φοβερά πράγματα, και την ανεβάζει πάλι για να δράσει ένα όργανο δικό του από μέσα από την Άβυσσο. Όπως ο Χριστός ανέβηκε από την Άβυσσο, κατέβηκε νεκρός όταν πέθανε ως πνεύμα στην Άβυσσο και κήρυξε και μετά αναστήθηκε, και τούτος δω ο Αντίχριστος, συγγνώμη, ο Σατανάς, θα αναστήσει τον δικό του αν απομιμείται τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τα γεγονότα της ζωής του Κυρίου. Αναβαίνει θηρίον που αναβαίνει εκ της Αβύσσου. Ποιος να είναι αυτός? Η φαντασία των ανθρώπων έτρεξε και σκέφτηκαν πολλούς και διαφόρους μέσα στην ιστορία, τίποτε όμως δεν είναι βέβαιο. Είπαν για τον Έρωνα, ο οποίος χάθηκε σε κάποια εκστρατεία στους Σπάρθους, ότι ο Νέρον θα ξαναεμφανιστεί, επειδή είχε κάνει πολλά κακά εναντίον των χριστιανών, των πιστών, ότι αυτός θα είναι το θηρίον που θα ανεβεί εκ της Αβύσσου. Νέρους ρεντιβίβους, ο Νέρον που ξαναζεί, θα ξαναζήσει. Αυτή όμως η άποψη δεν αποδεικνύεται από πουθενά, απλώς αποτελεί μια υπόθεση. Άλλοι είπανε ο Ιούδας θα είναι αυτός, επειδή ο Κύριος τον ονομάζει ο Υιός της Απολίας, και κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι αυτός, έρχεται από μέσα, από την Άβυσσο, από την Απόλια, ο Υιός της Απολίας. Άλλοι είπανε διαφόρους άλλους. Όμως τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε, ότι είναι μια σκοτεινή φυσιογνωμία που με την ενέργεια του Σατανά επανέρχεται για να δράσει τους τελευταίους τα 3,5 εκείνα χρόνια. Δηλαδή ο Αντίχριστος που εμφανίζεται με μια μορφή ειρηνική εξωτερικά, στο βάθος είναι μια τέτοια προσωπικότης η οποία αποκαλύπτεται στα 3,5 εκείνα χρόνια. Και τα πτώματα αυτών, αυτός πολεμάει λοιπόν με τους δύο μάρτυρες και τους θανατώνει, επιτρέπει ο Θεός να θανατωθούν. Γιατί ήταν αδύνατος ο Θεός και ισχυρότερος το θηρίον, ο Αντίχριστος που είχε τον Σατάν από πίσω του και αυτό που σου λένε δύναμη που εδρούσε μέσω αυτού? Όχι φυσικά, αλλά ο Θεός έχει τα ειδικά του τα σχέδια. Και είδου πια, τα πτώματα αυτών θα κοιούνται στην πλατεία της πόλεως της Μεγάλης, αυτή είναι η Ιερουσαλήμ, ή της καλείται πνευματικός Σόδομα και Αίγυπτος. Δηλαδή ο Ιωάννης εδώ πέρα υπογραμμίζει ότι την εποχή εκείνη που θα γίνουν τα γεγονότα αυτά, η Ιερουσαλήμ δεν θα είναι πόλη Θεού, όπως είχε ονομαστεί και την ονόμασε και ο Κύριος η πόλη του Μεγάλου Βασιλέως, ούτε όπως θα ονομαστεί στην χιλιετή βασιλεία όταν αποκατασταθεί ο Ισραήλ και επιστρέψει στον Κύριον, τότε η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί ο Κύριος εκεί. Αυτό θα είναι το όνομά της, ο Κύριος εκεί. Ετούτη εδώ τώρα ονομάζεται Σόδομα και Αίγυπτος. Θέλει να δείξει την πνευματική κατάσταση του πλήθους
του κόσμου που κατοικεί εκεί, ότι είναι, έχουν τα χαρακτηριστικά των Σοδόμων και της Αιγύπτου. Τα Σόδομα ήταν εκείνη η ανηθικότης, οι γνωστοί Σοδομίτες, και Αίγυπτος με την ειδωλολατρεία η οποία χαρακτήριζε την Αίγυπτο. Συνεπώς τότε η πόλη αυτή, η Ιερουσαλήμ, είναι Σόδομα και Αίγυπτος. Κάποτε όμως θα γίνει ο Κύριος εκεί, θα ονομαστεί. Ο Κύριος εκεί. Λοιπόν, ο Κύριος εκεί. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση. Πού θα τα βλέπουνε? Τόσοι λαοί, φυλές, γλώσσες, έθνη σε όλο τον κόσμο. Πώς θα τα βλέπουνε? Αν τι θα κάνει τηλεόραση, λέτε? Θα κάθεται? Θα χρησιμοποιηθεί για να διδάξει πολλούς. Και όλοι που θα έχουν την τηλεόραση στα σπίτια τους θα μπορούν να βλέπουν λοιπόν τα πτώματα αυτών των μαρτύρων να κίνεται εις την πλατεία της πόλεως της Ιερουσαλήμ τρεις ημέρες και μισό και ήμιση. Σε αυτή την πόλη όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη και οι άνθρωποι, είναι η Ιερουσαλήμ, και όχι μόνο τον Κύριο σταύρωσαν, αλλά τα χαρακτηριστικά τους ήταν Σόδομα και Αίγυπτος. Και οι άνθρωποι λοιπόν εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση. Και θα τα βλέπουν, δεν θα ανάγκη να κατεβούν όλοι στην Ιερουσαλήμ για να τα δουν. Θα έχουν την Ιερουσαλήμ μπροστά τους με την τηλεόραση. Και δεν θέλουσι αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσει εις μνήματα, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εκδικούνται και ότι βεβαίως και προς οφρονισμόν και απειλήν όλων των πιστών. Εννοώ πιστών των 144.000 όσοι θα απομένουν και του πλήθους εκ των εθνών που θα έχουν πιστέψει στο κήρυγμα αυτών των 144.000, όχι η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία έχει αρπαγή. Όταν θα γίνουν τα γεγονότα αυτά, η Εκκλησία δεν είναι πλέον επί της γης. Έχει φύγει, την έχει πάρει ο Χριστός. Είναι εκείνοι που θα πιστέψουν στο κήρυγμα των 144.000 και είναι πλήθος όχλος πολλής, τον οποίο να αριθμίσει κανείς δεν είναι το δυνατόν. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρίδι αυτούς και εφρανθεί και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτε οι δύο προφήτε εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης με την προφητεία τους και με το λόγο τους, ο οποίος λόγος τους ήταν σαν μάχαιρα και τους θανάτωνε. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμιση εισήλθε εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών. Σηκώθηκαν έπειτα από τις 3.5 μέρες και φόβος μέγας έπεσε επί τους θεωρούντας αυτούς. Φανταστείτε τώρα λοιπόν τον κόσμο καθώς θα δει τους δύο αυτούς προφήτες να στέκουν στα πόδια τους και να σηκώνονται. Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού, λέει ο Ιωάννης, λέγουσα προς αυτούς, ανάβητε εδώ, ανεβείτε εδώ πάνω. Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν την νεφέλη, τους πήρε νεφέλη και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών. Ώστε λοιπόν μέγας φόβος απλώνει απάνω σε όλη την οικουμένη, καθώς θα δούνε τους δύο αυτούς προφήτες που τους είχε θανατώσει το θηρίον και νόμισε ότι ενίκησε, αυτοί να ξαναζούν και μάλιστα να ανεβαίνουν προς τα πάνω και να τους παίρνει νεφέλη. Τώρα ποιοι να είναι αυτοί οι δύο προφήτες? Πολλές σκέψεις και ερμηνείες έχουν δοθεί. Κάποιοι είπαν, εάν θα κρίνουμε από τα έργα τους, τις πληγές που κάνουν, επειδή οι πληγές ταιριάζουν στον Ηλία και στον Μωυσή, θα πρέπει να είναι αναβίωσης του Ηλία και του Μωυσή επί της γης. Μία άποψη είναι αυτή. Και όντως οι πληγές τις οποίες κάνουν θυμίζουν ή η Ηλία που έκανε τη φωτιά να πέσει από τον ουρανό ή το Μωυσή που μετέβαλε τα νερά σε αίμα και άλλες πληγές. Όμως μέσα στην Αγία Γραφή
Όταν μιλάει ο Κύριος για τον Ιωάννη, τον Βάπτιστη, λέει πριν έλθει η μέρα του Κυρίου θα έλθει ο Ηλίας ο προφήτης. Και αν θέλετε να μάθετε, λέει ο Κύριος, ο Ηλίας ήλθε και κάνατε σε αυτόν ό,τι θέλατε. Και εννοούσε με αυτό τον Ιωάννη τον προφήτη, τον Βαπτιστή, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος είχε προηγηθεί του Κυρίου, είχε έλθει και τον είχε θανατώσει ο Ηρώδης. Κάνατε σε αυτόν ό,τι θέλατε. Ο Ηλίας ο προφήτης ήλθε, αν θέλετε να μάθετε, ήλθε. Μερικοί πιστεύουν ότι ο Ιωάννης ο Βάπτιστης ήταν μετεμψύχωσης του Ηλία του προφήτη. Ότι η ψυχή του Ηλία ξαναμπήκε και εμφανίστηκε ως Ιωάννης Βαπτιστής. Επειδή λέει ο Κύριος, λέει η Γραφή ότι πριν έλθει ο Μεσσίας, θα έλθει, θα προηγηθεί ο Ιωάννης, θα προηγηθεί ο Ηλίας ο προφήτης. Και αν θέλετε να μάθετε, ήλθε ο Ηλίας ο προφήτης και κάνατε ό,τι θέλατε. Και εννοούσε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Το λέει στο Ευαγγέλιο του κατά Μάρκον. Αλλά αυτό είναι αστείο πράγμα. Η μετεμψύχωση δεν υπάρχει μέσα στη Γραφή. Ούτε διδάσκεται στη Γραφή και είναι αντίθετος προς τη μεγαλοπρέπεια ενός Θεού, ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους και ο οποίος δεν έχει περιορισμόν δυνάμεως και δημιουργικότητος ώστε να υπάρξουν ψυχές για να ξαναεπαναφέρει τις ψυχές που προϋπήρξαν. Αυτές είναι διδασκαλίες ινδουιστικές, βουδιστικές αν θέλετε, ινδουιστικές, οι οποίες δεν έχουν καμία θέση μέσα στην Αγία Γραφή. Εκείνο που γίνηκε είναι ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε πνεύμα Ηλίου προφήτου. Δηλαδή όπως ο Ηλίας προφήτης έζησε στην έρημο, ενεδύετο με σάκον και λοιπά, και ότι έριξε φωτιά από τον ουρανό και κήρυξε μετάνοια στο λαό, κάτι τέτοιο ανάλογο πνεύμα ήταν και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Έζησε στην έρημο, ετρέφετο με ακρίδες, εκήρυξε μετάνοια, απείλησε ηγεμόνες και ηγείτορες και λοιπά. Όχι ότι ήταν ο Ηλίας, ήταν άλλο πρόσωπο. Είχε όμως το πνεύμα που είχε ο Ηλίας, δηλαδή το πνεύμα που οδηγούσε τον Ηλία να έχει ένα τρόπο ζωής και δράσεως, οδηγούσε και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Συνεπώς, εάν αυτοί οι δύο με από τα θαύματά τους, από τις ενέργειες που κάνουν, θυμίζουν τον Ηλία και τον Μόησι, δεν πρόκειται περί του Ηλία και του Μωυσέως αυτών των ιδίων, αλλά δύο άλλοι άνθρωποι που θα έχουν πνεύμα Ηλίου και Μωυσέως. Αυτό μάλιστα. Αυτό είναι ενδεχόμενο, όπως γίνηκε και με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που είχε πνεύμα Ηλίου προφήτου. Δηλαδή θα είναι δύο άλλοι άνθρωποι, όχι ο Ηλίας και ο Μωυσής, αλλά θα έχουν πνεύμα Ηλίου και Μωυσέως και θα κάνουν τις ενέργειες που έκανε ο Ηλίας και ο Μωυσής περίπου. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι είναι ενδεχόμενο να είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας, επειδή μόνο αυτοί οι δύο από τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης δεν απέθαναν ένα φυσικό θάνατο. Ο ένας υρπάγει, χάθηκε, μάλλον ο Θεός τον πήρε και δεν βρίσκεται πλέον, ο Ενόχ. Ο δε Ηλίας ανυρπάγει μπροστά στα μάτια του Ελισέ. Και επειδή δεν έχουν πεθάνει αυτοί, ξαναγυρίζουν στη γη ο Ενόχ και ο Ηλίας για να αποθάνουν. Αυτό και πάλι δεν φαίνεται πως είναι, στηρίζεται και είναι αληθές. Μάλλον αληθές είναι ότι είναι δύο άλλοι άνθρωποι, μάρτυρες του Χριστού, που έχουν πνεύμα μέσα τους, Ηλία και Μωυσέως. Όπως ο Ηλίας έκανε να κατεβεί από τον ουρανό, θα έχουν και αυτοί τις ίδιες ικανότητες και την ίδια δύναμη, και όπως ο Μωυσής μετέβαλε τα νερά σε αίμα, κάτι ανάλογο θα κάνει και αυτός και ο άλλος εξ αυτών. Και κατ' εκείνη την ώρα που αυτοί αρπάζονται στον ουρανό, έγινε σεισμός μεγάς και έπεσε το δέκατο της πόλεως εκεί στην Ιερουσαλήμ, και θανατώθησαν εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007, και οι λοιποί έγιναν έμφοβοι και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού. Φοβήθηκαν, τρόμαξαν.
πέθαναν 7.000, το δέκατον της πόλεως. Τώρα αν στο δέκατο πέθαναν όλοι, τότε η πόλη πρέπει να έχει 107 επί 10, 70.000. Μάλλον δεν είναι αυτό. Πέθαναν 7.000, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι ήσαν στο δέκατον της πόλεως, μέσα στην πόλη εκείνη, στο δέκατον εθανατώθησαν, ώστε να το υπολογίσει κανείς 7 επί 10, 70. Η πόλη μπορεί να έχει πολύ περισσότερους κατοίκους. Όλοι δεν εθανατώθησαν. Εθανατώθη ένα 7.000 μόνον από το, και το δέκατον της πόλεως έπεσε. Το δέκατον της πόλεως δεν θα είναι σε μια γωνιά, θα είναι διάφορα σπίτια, αλλά το εν δέκατον συνολικά. Έτσι η ουέ η Δευτέρα απήλθε, ιδού η ουέ η Τρίτη έρχεται ταχαίως. Και θα μιλήσει για την ουέ την Τρίτη. Τώρα αυτό το οποίο μας έδωσε στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο είναι μια εικόνα την οποία δίνει και μας δείχνει τα πράγματα, ο ναός, το μέτρημα του ναού που σημαίνει ότι ξανακτίστηκε, οι λατρευτές μέσα στο ναό, το σταμάτημα της λατρείας, οι δύο προφήτες που ενθαρρύνουν τους πιστούς Ισραηλίτες μάρτυρες, οι οποίοι δίνουν τη μαρτυρία τους, τα 3,5 εκείνα χρόνια καταβασανίζουν τον κόσμο και αντιστέκονται και δίνουν μια ζωντανή μαρτυρία, ατρόμητη μαρτυρία. Τελικά ο Θεός επιτρέπει να θανατωθούν, αλλά εκεί που αυτοί γιορτάζουν για το θάνατό τους και θριαμβεύουν, στις 3,5 μέρες αυτοί ανασταίνονται και οι άλλοι καταφοβίζονται και γίνεται και ο σεισμός ο μεγάλος, ενώ οι δύο ανεβαίνουν στους ουρανούς. Αυτό το πράγμα θα γίνει, αυτό είναι μπροστά μας. Ακόμα δεν έχει κτιστεί ο ναός, ακόμα δεν έχει εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Με άλλα λόγια, δεν έχει ανοίξει η πρώτη σφραγίδα ακόμα. Ακόμα είμεθα στην ιστορία και πορευόμεθα. Αυτά όλα είναι εν όψη μπροστά μας. Και όλα αυτά τα γεγονότα, όλα όσα αναφέρει η Αποκάλυψη, θα γίνουν μέσα σε μια περίοδο 7 χρόνων. Όσοι είναι η βασιλεία του Αντιχρίστου. Σε αυτήν την περίοδο των 7 χρόνων είναι οι σφραγίδες, γενικές κρίσεις, οι σάλπιγγες που περιέχονται στην τελευταία σφραγίδα, πιο τοπικές και ειδικές κρίσεις, και οι φιάλες, πιο ειδικές αλλά και πιο τρομερές, που πέφτουν στο θρόνο του Αντιχρίστου. Αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Και είπα πάλι ότι η Εκκλησία του Χριστού θα φύγει. Αυτά τα γεγονότα από το ίμιση της εβδομάδας και πέρα, από τότε που ο Αντίχριστος θα δείξει το πρόσωπό του, και έπειτα η Εκκλησία δεν είναι στη γη. Έχει φύγει. Πότε θα φύγει η Εκκλησία δεν το ξέρουμε. Είναι μυστήριο και κρυμμένο, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ιδού μυστήριον λέγω σε εσάς, πάντες με, δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε αρπαγή, θα λαχθόμεν εν ρηπεί οφθαλμού και θα αρπαγόμεν η συνάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Ωραίο λοιπόν να πιστεύει κανείς στον Χριστό, να τον περιμένει και να προσμένει την ημέρα εκείνη που θα τον πάρει ο Κύριος στην παρουσία του στη δόξα. Αν εντωμεταξύ πεθάνεις, αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος έρχεται και σε παίρνει νωρίτερα. Σε παίρνει νωρίτερα και πάλι θα πας επάνω στην παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Όμως θα κάνω μια ανακοίνωση με κάποια μικρή λύπη μέσα μου. Την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα είμαι εδώ. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου και το έλεό σου επάνω μας. Σε ευχαριστούμε για τις αποκαλύψεις τις οποίες μας δίνεις από το Λόγο σου τον Άγιο. Είναι θαυμαστές, είναι υπέροχες, τις έχουμε μπροστά μας, θα τις δούμε και θα μάθουμε ότι θα εκτελεστούν στη γη, εμείς όμως θα φύγουμε σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Παρακαλούμε τι μαζέ μας για τη μεγάλη αυτή συνάντηση και ευλόγησέ μας και κάνε ο Λόγος σου να καρποφορήσει στις καρδιές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου για τη δόξα σου. Αμήν. Ωραία. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή, παρακαλώ. Πατέρα μας εν δόξα και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνον, τον οποίον οι άγγελοι δεν μπορούσαν να κοιτάξουν κατά πρόσωπο, τον Υιό της αγάπης σου, Θεόν αληθινόν,
τον άδειασες από τη δόξα του και τον έστειλες κάτω στον κόσμο τούτον να πάρει τη θέση τη δική μας.

αιώνια. Και εσύ ευδόκησε να κατοικήσεις ανάμεσά μας και να μας πλουτίσεις με την παρουσία σου, που είναι χαρά και ευφροσύνη της ψυχής. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Αμήν. Διαβάζω από το βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, από το εδάφιο 14. Το προηγούμενο το είχαμε κάνει. Είχαμε μιλήσει για το ναό και το μέτρημα του ναού και τη λατρεία και για τους δύο εκείνους μάρτυρες, οι οποίοι στα τέλη των καιρών θα εμφανιστούν. Ιουέ η Δευτέρα απήλθε, 11-14. Ιδού Ιουέ η Τρίτη έρχεται ταχαίως. Και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγιναν φωνέ μεγάλε εν το ουρανό, λέγουσε: Εβασιλείε του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Και οι 24 πρεσβύτεροι, οι καθήμενοι ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών, έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και προσεκίνησαν τον Θεόν, λέγοντες: Ευχαριστούμεν σε, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, διότι έλαβες την δύναμή σου τη μεγάλη και ευασίλευσας. Και τα έθνη οργίστησαν και ήλθε η οργή σου και ο καιρός των νεκρών για να κρυθώσει και να δώσεις τον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και εις τους Αγίους και εις τους φοβουμένους το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαφθείρεις τους διαφθείροντας τη γη. Και η νύχτη ο ναός του Θεού εν το ουρανό, και φάνει η κυβωτός της διαθήκης αυτού εν το ναό αυτού, και έγιναν αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Και συνεχίζομαι στο Ιωταντήτα. Και σημείων μέγα εφάνει εν το ουρανό, γινή ενδεδημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12, και έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και εφάνει άλλο σημείον εν το ουρανό, και ειδού δράκον μέγας κόκκινος έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψεν αυτούς εις την γη. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει, για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε παιδίον άρεν, το οποίον μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εράβδος ιδηρά, και το τέκνον αυτής ειρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Και η γηνή έφυγε εις την έρημον, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού για να τρέφωση αυτήν εκεί ημέρας 1260. Και έγινε πόλεμος εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος, και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ βρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ουρανό. Και ερήφθη ο δράκον ο μέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερήφθη στην γην, και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μετ' αυτού, και ήκουσα φωνήν μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό: Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών, ημέραν και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν για το αίμα του αρνίου και για τον λόγον της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής, ουέ εις τους κατοικούντας εις την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει έτη ο λίγων καιρών έχει. Και ότε είδε ο δράκον ότι ερήφθη εις την γην, εδίωξε την γυναίκα ή της εγέννησε τον άδενα, και εδόθησαν εις την γυναίκα δύο πτέρυγες του αητού του μεγάλου, για να πετά εις την έρημον
εις τον τόπο

τρέφεται εκεί καιρών, καιρούς και καιρούς και ήμιση καιρού από προσώπου του Όφεως. Και έριξε ο Όφης ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού είδωρ ως ποταμόν, για να κάνει να σύρει αυτήν ο ποταμός. Και βοήθησε η γη την γυναίκα και ήνυξε η γη το στόμα αυτής και κατέπιε τον ποταμόν, τον οποίον έριψε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός και πήγε να κάνει πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τα εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Λίγα λόγια συνοπτικά για να συνδεθούμε πάλι. Λέμε λοιπόν ότι η Αποκάλυψη είναι το βιβλίο το οποίο ο Χριστός έδωσε. Είναι Αποκάλυψη όχι του Ιωάννου αλλά του Κυρίου Ιησού Χριστού, που την έδωσε στον Ιωάννη για να την στείλει στους δούλους του, να την γνωρίσει στους δούλους του στις 7 εκκλησίες στη Μικρά Ασία. Και είπαμε ότι αυτό το βιβλίο, η Αποκάλυψη, χωρίζεται σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι όσα είδες, το δεύτερο όσα είναι, το τρίτο όσα μένουν να γίνουν με τα ταύτα, όπως είπε ο Κύριος στον Ιωάννη. Τα όσα είδε ήταν η όραση του δοξασμένου Κυρίου. Ήταν η όραση του δοξασμένου Κυρίου, περιπατούντος εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών και βαστάζοντος στα χέρια του τους 7 αστέρες. Τα όσα είναι, είναι το ιστορικό είναι των 7 εκκλησιών, που είναι ήσαν 7 εκκλησίες στη Μικρά Ασία, οι 7 εκκλησίες που τις βρίσκει σε κάθε εποχή, 7 χαρακτήρες εκκλησιών, ήσαν κι άλλες στη Μικρά Ασία, όπως την Ιεράπολη, όπως τις Κολοσσές, δεν τις αναφέρει, ξεχωρίζει αυτές για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τον οποίο είχαν. Και είναι 7, λέγω, χαρακτήρες εκκλησιών που τις βρίσκει σε κάθε εποχή, είναι 7 χαρακτήρες πιστών που τους βρίσκει σε μία και την αυτήν εκκλησία, ο ένας τύπος Εφέσου, ο άλλος τύπος Μύρνης, τύπος Περγάμου. Δηλαδή ο ένας που άφησε, ξεκίνησε με ζήλο και άφησε την πρώτη του αγάπη, ο άλλος που περνάει θλίψεις και όπως δίνει τη μαρτυρία του, ο άλλος που έχει το ένα του ποδάρι στον κόσμο, ο άλλος που αναλύσκεται σε τύπους, ο άλλος που έχει το όνομα του ζει και είναι νεκρός, ο άλλος ο οποίος έχει όραση ιεραποστολική και ο άλλος ο οποίος έχει βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα. Και είδαμε λοιπόν αυτό το όσα είναι και όσα μέλουν στην αγίνωση με τα ταύτα, μας έδειξε πρώτα απ' όλα κάποιες εικόνες, διότι το βιβλίο της Αποκάλυψης χωρίζεται, όπως είπαμε, όσα είδες, όσα είναι, όσα μέλουν στην αγίνωση με τα ταύτα. Και σε εκείνα τα όσα μέλουν στην αγίνωση με τα ταύτα είναι 7 σφραγίδες, η τελευταία περιέχει 7 σάλπιγγες και η τελευταία σάλπιγγς 7 φιάλες. Αλλά ενδιαμέσως ο Ιωάννης παρεμβάλλει κάποιες εικόνες για να δείξει και να φωτίσει αυτά τα οποία θέλει να πει πιο κάτω. Είδαμε λοιπόν μια πρώτη εικόνα στο 4ο κεφάλαιο, μας έδειξε τον ουρανό, τον θρόνο του Θεού, τον καθήμενο στο θρόνο, τα όντα που είναι και βαστάζουν το θρόνο, τα οποία ονομάζει ζώα, που έχουν ζωή και εκπέμπουν ζωή και ακτινοβολούν τους 4 χαρακτήρες του Θεού, τον χαρακτήρα της βασιλικής κυριαρχίας του Θεού, τον χαρακτήρα της υπηρετικής ιδιότητας του Θεού που υπηρετεί τους πάντας και τα πάντα στο σύμπαν, την σοφία του Θεού και την θειότητα του Θεού. Και 24 πρεσβύτεροι εκατέρωθεν του θρόνου από μια μεριά και από την άλλη, εντέθεν και κήθεν, που είναι από τα ανώτερα όντα του ουρανού, πρεσβύτεροι όπως υπάρχουν στην Εκκλησία, το ανάλογο υπάρχει και στους ουρανούς επάνω. 24 πρεσβύτεροι. Αυτό ήταν στο 4ο κεφάλαιο. Στο 5ο ήταν το ρολό το τυλιγμένο, το χρεόγραφο της ανθρωπότητας, η οποία πτώχευσε εξαιτίας της αμαρτίας και πούλησε τα δικαιώματά της απάνω στη γη, την ιδιοκτησία της στον εχθρό και στους ασεβείς. Και το ρολό εκείνο, το χρεόγραφο, το βιβλίο, το σφραγισμένο, είπαμε ήταν ένα σφραγισμένο και ένα ανοιχτό, το αντίγραφό του. Το αντίγραφο το έπαιρνε ο δανειστής, το σφραγισμένο κατετίθεται στο ναό του Θεού δίκην υποθηκοφυλακίου. Και κανείς δεν μπορούσε να το ανοίξει, κάποιος άγγελος κήρυξε ποιος είναι ικανός, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη, αλλά ευρέθηκε ο ικανός, ήταν ο Κύριος, ο οποίος είχε να πληρώσει, αγαπούσε για να πληρώσει
και είχε συγγενέψει με τον άνθρωπο, είχε γίνει ο στενότερος συγγενής ώστε να πληρώσει. Και το Αρνίον ανοίγει τις σφραγίδες. Το έκτο κεφάλαιο, πρώτη σφραγίδα, είναι η εμφάνιση του Αντιχρίστου, είναι απομίμηση του υπέως του 19ου κεφαλαίου, όπως είπαμε, θα το δούμε το 19ο κεφάλαιο. Αυτός είναι μια ικτρά απομίμηση εκείνου. Είναι, βγαίνει, προηγείται και βγαίνει και εξαγγέλει ειρήνη. Πίσω του όμως ακολουθούν πείνα, πόλεμος, πείνα, θάνατος, ναι, σφαγή και επίσης σεισμός μέγας. Και σεισμός μέγας. Εν συνεχεία έχουμε αγγέλους οι οποίοι ετοιμάζονται να σαλπίσουν στο 7ο κεφάλαιο. Το 7ο κεφάλαιο, μάλλον στο 7ο έχουμε τους μάρτυρες. Μας δείχνει μια εικόνα των μαρτύρων και του καρπού που αυτοί κερδίζουν από τον κόσμο. Είναι όλοι εκείνοι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της Μεγάλης που πίστεψαν στο κήρυγμα των 144.000. Στο 8ο έχουμε λοιπόν η 7η σφραγίδα που ανοίγει και εμφανίζεται άγγελος μπροστά στο θυσιαστήριο και βάνει θυμίαμα από το θυσιαστήριο, παίρνει από το θυσιαστήριο και προσφέρει τις προσευχές των Αγίων με θυμιάματα πολλά. Είναι οι αιτήσεις των Αγίων που επιτέλους εκπληρώνονται, αλλά πώς θα λέμε, περιεντεδημένες με την ζωή του Χριστού που είναι ευώδες θυμίαμα ενώπιον του Θεού, και γίνονται κρίσεις στη γη. Οι 7 άγγελοι σαλπίζουν, οι 4 σαλπίζουν, και οι κρίσεις που γίνονται είναι κρίσεις πρώτα στα χλωρά δέντρα, ο δεύτερος ένα όρος αστεροειδής ή μετεωρίτης πέφτει στην θάλασσα και την μολύνει, την κάνει άψυνθο, ο τρίτος σαλπίζει, μάλλον ο δεύτερος λοιπόν είναι ο μετεωρίτης που πέφτει στη θάλασσα και διεφθάρει το τρίτον των πλοίων και απέθανε το τρίτο των εμψύχων κτισμάτων. Ο τρίτος άγγελος σαλπίζει και πέφτει εκ του ουρανού αστήρ μέγας. Είπαμε, αυτός είναι πνευματικό, είναι κάποιος άγγελος ξεπεσμένος, αν ίσως και ο Σατάν ο οποίος πέφτει, αλλά την πτώση του Σατανά θα μας τη δείξει πιο κάτω, και μολύνει τα ύδατα και τους ποταμούς. Ο τέταρτος άγγελος σαλπίζει και χτυπάται το τρίτον του ηλίου, το τρίτον της σελήνης, το τρίτον των αστέρων. Αυτοί είναι 4 άγγελοι που σαλπίζουν και χτυπούν τα στοιχεία της δημιουργίας. Ο 5ος και 6ος άγγελος είναι ουέ, και ο 7ος, 3 ουέ, επειδή χτυπούν τους ανθρώπους. Οι πρώτοι ουέ είναι αυτά τα δαιμόνια που βγαίνουν από το φρέαρ της Αβύσσου. Ο δεύτερος άγγελος σαλπίζει και γίνεται πόλεμος φοβερός. Λύνονται 4 άγγελοι κακοποίοι δεμένοι στον Εφράτη. Λύνονται και ξεσηκώνουν μεγάλο στρατό, στρατιά 200 εκατομμυρίων, και πολύ το τρίτον των ανθρώπων θανατώνεται. Και μετά έχουμε έναν άγγελο ισχυρό που εμφανίζεται και πατάει το ένα του ποδάρι στη γη και το άλλο στη θάλασσα και διακηρύττει ότι δεν υπάρχει καιρός πλέον, έφτασε ο καιρός, και κρατάει ένα βιβλιαρίδιον με το οποίο ψωμίζει τον Ιωάννη και του λέει να κηρύξει και να πει αυτά τα οποία το βιβλιαρίδιον περιέχει μέσα. Και ήταν γλυκή στο στόμα του, όπως είναι ο λόγος του Θεού, πικρό στη κοιλιά του, διότι περιέχει κρίσεις. Και διαβάσαμε ακόμα στο 10ο κεφάλαιο το μέτρημα του ναού. Μία δόθη κάλαμος, είναι μία άλλη εικόνα εδώ. Μετριέται ο ναός, είπαμε ότι ο ναός αυτός είναι ο ναός της εποχής του Αντιχρίστου. Χτίζεται από τους Ιουδαίους με άδεια του Αντιχρίστου και γι' αυτό τον εκλαμβάνουν ότι είναι ο Μεσσίας. Νομίζουν, πέφτουν στην παγίδα οι Εβραίοι να νομίσουν ότι είναι ο Μεσσίας. Όμως έχουμε και την εμφάνιση 2 προσωπικότητων προφητών, οι οποίοι ονομάζονται οι 2 ελέες του Θεού. Είναι ειδικά σταλμένοι από το Θεό, κάνουν σημεία και κάνουν πληγές απάνω στον Αντίχριστο και τους ακολούθους του, ανάλογες με εκείνες που έκανε ο Μωυσής κατά του Φαραώ, ανάλογες. Και η παρουσία αυτών είναι για να ενισχύσει την μαρτυρία
των 144.000. Τους θανατώνει ο Αντίχριστος, αφού βασάνισαν τους κατοίκους της γης, τους θανατώνει ο Αντίχριστος, την τρίτη μέρα ανασταίνονται και ανέρχονται στους ουρανούς. Ναι, και φτάνουμε τώρα λοιπόν, λέει, η ουέ η Δευτέρα απήλθε, ήταν ο πόλεμος εκείνος που γίνηκε ο φοβερός και όλα αυτά τα σχετικά με τα εικόνες που ακολουθούν. Η ουέ η Δευτέρα απήλθε, η τρίτη έρχεται ταχαίως. Η τρίτη ουέ, η τρίτη, ο έβδομος σάλπιγγα, η εβδόμη σάλπιγγα. Και η εβδόμη σάλπιγγα περιέχει 7 φιάδες, που είναι 7 ειδικότερες πληγές, εντονότερες, που πέφτουν στο κέντρο της βασιλείας του Αντιχρίστου και ειδικά στο θρόνο του. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν, και ο έβδομος άγγελος εσάλπισε και έγιναν φωνές μεγάλες εν το ουρανό λέγουσε. Οι φωνές αυτές έρχονται από πάνω, από τον ουρανό. Δεν γνωρίζουμε από πού ακριβώς, από τα όντα αυτά τα υπερβατικά. Τι λένε οι φωνές? Οι φωνές λένε ότι οι βασιλείες του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού. Έφτασε το τέρμα. Που σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο πολύ πολύ, θα έλεγε κανείς, νευραλγικό. Είναι πλέον στο κέντρο ή μάλλον το ίμιση της βασιλείας του Αντιχρίστου, εκεί που πλέον ο Θεός αναλαμβάνει ο ίδιος και κάθε στέλνει τις πληγές για την τελική απελευθέρωση της γης. Οι κρίσεις θα πέσουν αλλεπάλληλες. Η βασιλεία ήδη γίνηκε, λένε, και θα βασιλεύσει του Κυρίου ημών και του Χριστού του και θα βασιλεύσει στους αιώνας. Και οι 24 πρεσβύτεροι από την άλλη μεριά, αυτοί που εκάθυντο ενώπιον του Θεού επί τους θρόνους αυτών, εντέθεν και κήθεν του θρόνου του Θεού, και αυτοί λένε: ευχαριστούμεν σε Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, ο όν και ο ίν και ο ερχόμενος, διότι έλαβες τη δύναμή σου τη μεγάλη και βασίλευσας. Δηλαδή το θεωρούν τετελεσμένο πλέον. Οι κρίσεις φτάνουν προς το τέλος, υπολείπονται μόνο οι πληγές αυτές που ονομάζονται φιάλες, και η γη θα απελευθερωθεί από τον Σατάν, τον Αντίχριστο και τους ασεβείς και πλέον επιστρέφει στο Θεό. Και συνεπώς το σχέδιο του Θεού το απαρχής, που ήταν να επεκταθεί η βασιλεία του Θεού και στο τμήμα εκείνο της οικουμένης, το αποστατημένο. Θυμόσαστε ότι ο Κύριος εδίδαξε τους μαθητάς του στην προσευχή, την Κυριακή προσευχή που λέμε, δηλαδή στο Πάτερ ημών, τους εδίδαξε να λένε «Ελθέτω η βασιλεία σου». Επειδή η βασιλεία του Θεού ήταν βέβαια η βασιλεία του σε όλο τον κόσμο, πλην τμήματος της αποστατημένης αυτής γης και των όντων εκείνων των υπερβατικών, του Σατάν και των δυναμεών του που είχαν αποστατήσει. Τώρα όμως που φτάνουμε πλέον στο μέσον της βασιλείας του Αντιχρίστου και υπολείπεται μόνο ένα τμήμα, 3,5 χρόνια όπως θα δούμε, αυτοί όλοι ευχαριστούν τον Θεό ότι επήρε τη δύναμή του τη μεγάλη και ήδη εβασίλευσε. Η βασιλεία του δηλαδή ήρθε. Το βλέπουν σαν τετελεσμένο, σαν ολοκληρωμένη την βασιλεία και στο τμήμα εκείνο στο οποίο δεν είχε ακόμα επεκταθεί η βασιλεία του Θεού. Και τα έθνη οργίστηκαν για αυτό το λόγο και ήλθε η οργή σου και ο καιρός των νεκρών διανακριθώσει. Για να πει ότι ήρθε ο καιρός των νεκρών διανακριθώσει και να δώσει τον μισθόν εις τους δούλους σου, έχουμε λοιπόν την τελική κρίση, πλησιάζει δηλαδή η τελική κρίση, ο καιρός των νεκρών, όλοι οι νεκροί απαρχής της ιστορίας του κόσμου θα σταθούν μπροστά στον κριτή για να κριθούν και ο Θεός θα δώσει τον μισθόν. Αλλά βέβαια για να γίνει αυτό το πράγμα θα προηγηθεί η ανάσταση των νεκρών και η αρπαγή εκείνων των ζώντων που δεν έχουν πεθάνει ακόμα, και φαίνεται πως μάλλον η αρπαγή της Εκκλησίας και η Ανάσταση των νεκρών θα πρέπει να γίνει κάπου εν ώψη αυτής της, των 3,5 χρόνων, των δεύτερων 3,5 χρόνων της Βασιλείας του Αντιχρίστου. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος που θα το πούμε πιο κάτω. Ο λόγος ότι καθαρίζεται ο ουρανός, γίνεται πόλεμος στον ουρανό και καθαρίζεται ο ουρανός.
για να γίνει κατοικητήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Πριν καθαρίσει, όταν είναι, εφόσον είναι ο Σατάν επάνω εκεί, με τις δυνάμεις του, δεν είναι κατοικητήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Θα καθαρίσει ο ουρανός. Αφού λοιπόν θα καθαρίσει τότε, καθαρίζει τότε προς το ίμιση της βασιλείας του Αντιχρίστου, φαίνεται πως κάπου εκεί γίνεται και η αρπαγή της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν αυτοί όλοι βλέπουν πλέον την βασιλεία ότι σχεδόν ολοκληρώνεται, βλέπουν ότι οι νεκροί ανασταίνονται, κρίνονται και ο Θεός δίνει το μισθό του στους δούλους του, τους προφήτας, στους Αγίους και τους φοβουμένους στο όνομά του. Εδώ έχουμε τρεις κατηγορίες. Οι προφήτες, ήσαν εκείνοι τα όργανα του Θεού που χρησιμοποιήθηκαν στην παλαιά οικονομία, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, στην Εκκλησία, προφήτες εκείνοι οι οποίοι σηκώνονται και λένε ένα εδάφιο, δύο λόγια στην Εκκλησία προς παρηγορίαν της, οικοδομήν της και ενίσχυσήν της, είναι προφήτες. Προφήτης είναι πάσο λαλών λόγια του Θεού. Αλλά διαφέρουν από τους διδάσκοντας τον άμβονα, διότι ο διδάσκον κάνει συστηματική ανάπτυξη και διδασκαλία. Ο προφήτης είναι εκείνος που σηκώνεται, είτε το έχει ετοιμάσει είτε δεν το έχει ετοιμάσει, έχει μια αποκάλυψη από το Θεό, την λέει, ανοίγει τη γραφή και διαβάζει και όλοι τα ακούνε και λέει «μας οικοδόμησε» ή «μας ήλεγξε» ή «μας παρηγόρησε». Αυτό είναι το περιεχόμενο της προφητείας. Λοιπόν, στους προφήτας, στους Αγίους που είναι όλοι οι πιστοί γενικά και εις τους φοβουμένους το όνομα του. Εδώ έχουμε μια κατηγορία που δεν είναι μεταξύ των Αγίων ούτε των προφητών. Οι φοβούμενοι το όνομα του Θεού. Και οι φοβούμενοι το όνομα του Θεού μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν αναγεννηθεί, αλλά έχουν ευλάβεια μέσα τους, φοβούνται τον Θεό, τον υπολογίζουν και ο Θεός και εις αυτούς συμπεριφέρεται με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Ίσως τους οδηγήσει, τους οδηγεί στην σωτηρία κατά κάποιο τρόπο. Τους μικρούς και τους μεγάλους. Και εκείνους που παίξαν κάποιο ρόλο μεγάλο και εκείνους που είναι ασήμαντοι μέσα στη χωρία των Αγίων και των προφητών και των φοβουμένων το όνομά του και να διαφθείρεις, θα διαφθείρει τους διαφθείροντας την γη, δηλαδή τους ασεβείς. Τώρα αυτά γίνονται καθώς ο έβδομος άγγελος εσάλπισε. Δεν έχουμε άλλη σάλπιγγα. Ο έβδομος άγγελος που σαλπίζει είναι η τελευταία σάλπιγγα. Και το πράγμα ταιριάζει και μοιάζει με εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος για την αρπαγή της Εκκλησίας από στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή επί παραδείγματι στο κεφάλαιο το ΙΕ και εδάφιο 52 γράφει εκεί από το 50 «Τούτο δε λέγω αδελφοί ότι σάξ και αίμα βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσουν ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί να προφτάσουμε να πεθάνουμε πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί θα γίνει μια αλλαγή εν μια στιγμή μέσα σε μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού στο ανοιγό κλίμα του ματιού». Πόσο πιάνει το ανοιγό κλίμα του ματιού? Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα αλλαχθούμε, θα γίνει δηλαδή, θα μεταμορφωθούμε εν διεσχάτη σάλπιγγα. Αυτό θα γίνει στην έσχατη σάλπιγγα. Εδώ λοιπόν έχουμε την έβδομη σάλπιγγα. Η έβδομη σάλπιγγα του Ιωάννου πρέπει να είναι η ίδια με την έσχατη σάλπιγγα του Παύλου. Δεν υπάρχει άλλη έσχατη σάλπιγγα, ούτε είναι δυνατόν να αναφέρονται πολλές έσχατες σάλπιγγες. Αυτή η έσχατη σάλπιγγα του Παύλου είναι η έβδομη σάλπιγγα του Ιωάννου, διότι δεν υπάρχει άλλη. Συνεπώς, η αρπαγή της Εκκλησίας πρέπει κάπου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα της εβδόμης, του εβδόμης σάλπιγγος ή της εσχάτης σάλπιγγος να γίνει. Το ίδιο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και στην επιστολή προς Θεσσαλονικής, στο 1 Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 4, εκεί που λέει για τους νεκρούς, τους πιστούς νεκρούς, στο εδάφιο 13, «Δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί περί των και κοιμημένων, για να μην λυπήσετε καθώς και οι λυποί, οι μη έχοντες ελπίδα, διότι εάν πιστεύουμε
ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θέλει φέρει μετά αυτού μετά του Ιησού, διότι τούτο σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία ουρανού, με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Δεν μπορεί να είναι άλλη η σάλπιγγ. Είναι η έσχατη σάλπιγγ με τις οποίες ομίλησε ο Παύλος. Η έβδομη του Ιωάννου είναι σε αυτή τη σάλπιγγα λοιπόν που θα αναστηθούν οι αποθανόντες σε Χριστό. Θα αναστηθούν πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε λίλους με τους λόγους τούτους. Κατά συνέπεια, αυτά τα γεγονότα φαίνεται πως πάνε να γίνουν, μάλλον θα γίνουν, στην έσχατη σάλπιγγα. Σε αυτή τη σάλπιγγα γίνεται και το σύναγμα του Ισραήλ γενικά από όλο τον κόσμο. Στον Ισαΐα, ο λόγος του Θεού, στον Ισαΐα, ο λόγος του Θεού, στο κεφάλαιο το 26, κάπα στίγμα και εδάφιο 21, λέει από το 20: «Ελθέλαε μου, εισελθέ εις τα ταμεία σου και κλείσον τα στήρα σου ο πίσω σου. Κρύφτητη δια ολίγων καιρών έως σου παρέλθει η οργή». Αυτή η οργή είναι μεγάλη θλίψη. Η οργή του Θεού. Και έλαβε στην οργή σου τη μεγάλη, λέει, και λοιπά, είπαν 24 πρεσβύτεροι. Η οργή λοιπόν του Θεού που ξεσπάει και θα μας φυλάξει από τις οργείς της ερχομένης ο Κύριος. Συνεπώς η Εκκλησία πρέπει να αρπαγεί λίγο πριν τη μεγάλη θλίψη. Ρίσεται ημάς από τις οργείς της ερχομένης. Και εδώ πέρα λέει λοιπόν στο λαό του, ποιο λαό, τον Ισραήλ. Του λέει, λαέ μου, τους πιστούς Ισραηλίτες, εισελθε εις τα ταμεία σου, κλείσον τα στήρα σου, ο πίσω σου, κρύφτητη δι' ολίγων καιρών. Είναι τα 3,5 χρόνια, ο ολίγος καιρός. Τα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου. Και του λέει, κλείσου, κρύψου, έως σου παρέλθει η οργή, που είναι η μεγάλη θλίψη. Διότι ιδού ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού. Είναι πλέον η ώρα που ο Κύριος προσωπικώς κάνει τις κρίσεις. Εξέρχεται εκ του τόπου αυτού για να παιδεύσει τους κατοίκους της γης ένεκεν της ανομίας αυτών. Η δε γη θέλει να καλύψει τα αίματα αυτής και δεν θέλει σκεπάσει πλέον τους πεφωνευμένους αυτής. Δηλαδή σε εκείνη την περίοδο των 3,5 χρόνων θα είναι πολύ πεθωνευμένοι και η γη πλέον δεν θα τους σκεπάσει. Δεν θα σκεπάσει πλέον τους πεθωνευμένους. Θα είναι εκτεθειμένοι, τόσοι πολλοί θα είναι. Αυτό λοιπόν, η σκηνή αυτή γίνεται εκεί στην 7η σάλπιγγα, στην έσχατη σάλπιγγα. Ο Κύριος εγείρεται και έχουμε πλέον την περίοδο της οργής που πάει να ακολουθήσει. Άμα στο κεφάλαιο το καπαζίτα του Ισαΐα, συγγνώμη, είπαμε κάπα στίγμα, ναι, στο καπαζίτα, το επόμενο, στο εδάφιο 13, γράφει τα εξής: «Και εν εκείνη τη ημέρα θέλει σαλπιχθεί μεγάλη σάλπιξ». Δεν είναι άλλη. Είναι αυτή η μεγάλη σάλπιξ, η εβδόμη, η έσχατη, περί της οποίας μίλησε και ο Κύριος και ο Παύλος, ότι θα αναστηθούν και θα αρπαγούν σε αυτή τη μεγάλη σάλπιγγα. Και θέλουσι ελθεί η καταφθυρώμενη εν τη γη, η καταφθυρώμενη εν τη γη της Ασσυρίας και η αποδεδιωγμένη εν τη γη της Αιγύπτου, και θέλουσι λατρέψει τον Κύριον επί του όρους του Αγίου εν Ιερουσαλήμ. Είναι το η σύναξη πλέον των Ισραηλιτών από όλα τα μέρη και μάλιστα έρχονται εκεί, θα τους βρει η μεγάλη θλίψη και θα επιστρέψουν στον Κύριον, διότι όπως λέει εδώ πέρα, επί του όρους του Αγίου εν Ιερουσαλήμ. Ακόμα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο και στο Ματθαίος Κάπα Δέλτα 31, Κάπα Δέλτα 31, λέει εκεί ότι θα στείλει 31 και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης. Είναι η ίδια σάλπιγγς. Και θέλουν στη συνάξη τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Αυτή δεν είναι αρπαγή της Εκκλησίας, διότι αυτούς τους μαζεύουν άγγελοι. Θα στείλει τους αγγέλους και θα μαζέψουν τους εκλεκτούς. Πρόκειται περί του Ισραήλ και, τους και είναι Ισραηλίτες και εθνικοί οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Δεν είναι η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία δεν αρπάζεται από αγγέλους. Έρχεται ο Κύριος προσωπικά, κατεβαίνει και παίρνει την Εκκλησία. Και μία και κατεβαίνει και παίρνει την Εκκλησία, στέλνει και την οργή του κάτω στη γη, δηλαδή την κρίση των 3,5 χρόνων κάτω στη γη. Συνεπώς η αρπαγή, η ανάσταση των πιστών νεκρών έχει γίνει λίγο πριν που ο Κύριος κατέβηκε, και στη συνέχεια ο Κύριος παίρνει την κρίση του, την οργή του απάνω στη γη και λέει στον Ισραήλ τον πιστό, κρύψου για την ώρα αυτή, το λίγο, το διάστημα της οργής του Θεού, διότι ο Κύριος έρχεται για να κρίνει και να καταφθείρει την γη, να καταφθείρει αυτούς που κατέφθηραν την γη, και ακόμα η γη δεν θα σκεπάσει τους νεκρούς της. Τώρα, σε ποια σειρά ακριβώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα δεν είναι απολύτως γνωστό. Εκείνο που είναι γνωστό είναι ότι σε αυτή την 7η σάλπιγγα, την έσχατη σάλπιγγα, θα γίνουν τα γεγονότα αυτά. Τότε θα κατεβεί και ο Κύριος στην ατμόσφαιρα, επειδή και ο ουρανός, η ατμόσφαιρα θα έχει καθαριστεί. Ας γυρίσουμε στην Αποκάλυψη να δούμε αυτά τα οποία λέμε τώρα, ότι θα καθαριστεί η ατμόσφαιρα. Στο 19 εδάφιο, αφήσαμε το 19, και ανοίχθηκε ο ναός του Θεού, ο ναός του Θεού εν το ουρανό. Ο ναός του Θεού εν το ουρανό είναι αυτός τον οποίον είδε ο Μωυσής, πώς τον είδε, του έδειξε τον τύπο ο Θεός επάνω στο όρος, ώστε να κατασκευάσει τον ναό στη γη κατά τον τύπο τον οποίον είδε. Ο Θεός του δώσε τύπον. Δηλαδή ο Δαβίδ που έφτιασε. Ο Δαβίδ έφτιαξε, ο Σολομών που έφτιαξε τον ναό, δεν τον έφτιασε τυχαίως και από τον εαυτό του. Ήταν ο Θεός που έδωσε και τις εμπνεύσεις και το πώς πρέπει να γίνει. Και ο Θεός έδειξε και στο Μωυσή να φτιάξει την κυβωτό της Διαθήκης, τη σκηνή του μαρτυρίου, κατά τον τύπο τον οποίον είδε. Συνεπώς υπάρχει στον ουρανό ναός. Ο πραγματικός και αληθινός ναός του Θεού, τον οποίο αναφέρει και στην Αποκάλυψη. Εκεί. Λοιπόν, ο ναός αυτός του Θεού, στο τέλος όταν μιλάει, ο ναός του Θεού στον ουρανό, και ανοίγει, και για μια στιγμή ο Ιωάννης βλέπει την κυβωτόν της Διαθήκης επάνω εις τον ναό. Αυτή η κυβωτό συμβόλιζε τον Κύριον Ιησού Χριστό. Και ο ναός του Θεού είναι ο χώρος εις τον οποίο κατ' οικονομίαν κατοικεί ο Θεός και αποκαλύπτεται ο Θεός. Και το ότι ο Ιωάννης είδε την κυβωτό φαίνεται πως αποτελεί μια βεβαίωση, επιβεβαίωση αυτών που του είπαν, που υπόθηκαν παραπάνω, ότι έφτασε ο χρόνος, ο Θεός πήρε τη βασιλεία του και βασιλεύει πια. Όλη η επιβεβαίωση όλων αυτών, και μάλιστα ακούστηκαν αστραπές φωνές, βροντές, σεισμός, χάλαζα μεγάλη, δηλαδή κρίσεις ανακατωμένες, αυτές που μένουν να ξεσπάσουν, κρίσεις ανακατωμένες με φωνές ανθρώπων, με σεισμό, είναι ο τελευταίος σεισμός, ο τελικός σεισμός, ο μεγάλος, και χάλαζα μεγάλη, μια μορφή κρίσεως που πέφτει στον κόσμο. Και ο Ιωάννης παρεμβάλλει στη συνέχεια ακόμα μερικές εικόνες, τις οποίες θα διαβάσουμε. Πριν αρχίσουν οι άγγελοι που έχουν τις φιάλες, και είναι το περιεχόμενο της 7ης σάλπιγγος, οι άγγελοι με τις 7 φιάλες, πριν αρχίσουν να ρίχνουν τις φιάλες στη γη, μας βάζει κάποιες εικόνες. Πρώτη εικόνα. Σημείον μέγα εφάνειεν το ουρανό. Τι θα πει σημείον? Σημείον είναι κάτι
το οποίο συγκεντρώνει την προσοχή και τα μάτια του κόσμου. Εάν είχαμε ένα μαύρο πίνακα εδώ και έβανα μία τελεία ασπρή με κυμολία, όλοι θα κοιτάγατε εκείνο το σημείο. Σημείο είναι εκείνο που ελκύει τα μάτια των πολλών, του κόσμου. Σημεία, εδόθησαν παντού χάρη τα αστέρια επάνω, ο ήλιος στη σελήνη, για σημεία εν ιαυτούς κλπ. Λέει στη Γένεση. Σημεία έκανε ο Μωυσής όταν έκανε τις κρίσεις κατά του Φαραώ. Σημεία. Σημεία ζητούσαν από τον Κύριο. Τι σημείο δείχνεις ότι είσαι εσύ ο Υιός του Θεού, και ο Κύριος τους είπε, σημείον άλλο δεν θα σας δοθεί που θα συγκεντρώσει την προσοχή σας, παρά μονάχα η Ανάσταση από τους νεκρούς. Όπως ο Ιωνάς, το σημείο του Ιωνά, του προφήτη, ο οποίος Ιωνάς βγήκε, τον εξέρασε το νερό, το ψάρι από το νερό και γίνηκε σημείο για τους Νινεβίτες. Όλοι κοιτάγανε αυτόν τον άνθρωπο που τον εξέρασε το θηρίον και ο οποίος περιδιάβηκε στους δρόμους της Νινεβή και κήρυξε μετάνοια και γίνηκε σημείον στους Νινεβίτες. Σημείον λοιπόν μέγα εφάνιεν το ουρανό. Γινή ενδεδειμένη των ηλιών. Και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Τώρα, ποια να είναι αυτή η γυναίκα? Οι καθολικοί ενόμισαν πως πρόκειται περί της κατασάρκα μητέρας του Κυρίου. Την παρέστησαν μάλιστα μια γυναίκα με τα 12 αστέρια, η σελήνη κατά τα πόδια της και ντυμένη τον ήλιο, φορεμένη τον ήλιο, το ήλιος πίσω της, σαν ένδυμα. Και ενόμισαν η κατασάρκα μητέρα του Κυρίου. Αλλά την κατασάρκα μητέρα του Κυρίου δεν την κυνήγησε κανένας δράκον, εδώ την κυνηγάει δράκον, ο οποίος θέλει να την καταπίει. Τίποτα από αυτά. Για να φωτιστούμε κάπως, θα πρέπει να ανοίξει κανείς στο Γένεσης λάμδα ζήτα 9, Γένεσης λάμδα ζήτα 9, όπου ο Ιωσήφ αναγγέλει ένα όνειρο που είδε στον πατέρα του. Λάμδα ζήτα 9. Ο Ιωσήφ λοιπόν εωσών ετών 17, λέει στο δεύτερο εδάφιο, επίμενε τα πρόβατα μετά των αδελφών αυτού, των ιών της Βαλάς και των ιών της Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Και ανέφερε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακή αυτόν φήμη. Ο δε Ισραήλ γάπα τον Ιωσήφ υπέρ πάντα στους ιούς αυτού, διότι το Υιός του γύρατος αυτού και έκαμε εις αυτόν χιτώνα πολύχρωμον. Και λοιπά. Ας έρθουμε λοιπόν πιο κάτω, στο πέμπτο εδάφιο. Ενυπνιαστής δε ο Ιωσήφ ενύπνιο είδε όνειρο. Διηγήθη αυτό εις τους αδελφούς αυτού και εμίσησαν αυτόν έτι μάλλον οι αδελφοί του. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε παρακαλώ το ενύπνιο τούτο το οποίο ενυπιάστη. Ιδού ημείς εδένουμε δεμάτια εν μέσω της παιδιάδος και ιδού εσηκώθη το ειδικό μου δεμάτιον και στάθη όρθιο και ιδού τα δικά σας δεμάτια περιστραφέντα προσεκίνησαν το ειδικό μου δεμάτιον. Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, βασιλεύς θέλεις να γίνεις επί μας ή Κύριος? Ή Κύριος λοιπόν θέλεις γίνεις ημάς? Και εμείς σαν αυτόν ετοιμάλλον για τα ενύπνια αυτού και για τους λόγους αυτούς. Στο ένατο, ενυπνιάστη δε κι άλλο ενύπνιον και διηγήθη αυτό προς τους αδελφούς αυτού και είπε, ιδού ενυπνιάστη άλλον ενύπνιον και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσεκίνουν, λέει ο Ιωσήφ. Και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδελφούς αυτού. Και επέπληξε αυτόν ο πατήρ αυτού και είπε προς αυτόν, τι είναι το ενύπνιον τούτο το οποίο ενυπνιάστης? Άραγε θέλω με ελθεί εγώ και η μήτρη σου, ο πατέρας ήταν ο ήλιος, η μητέρα η σελήνη και οι αδελφοί σου, για να σε προσκυνήσουμε έως εδάφους. Και ευθόνησαν αυτόν οι αδελφοί αυτού, ο δε πατήρ αυτού εφύλατε των λόγων. Αυτά τα όνειρα βέβαια που είδε ο Ιωσήφ επαληθεύσανε, διότι όταν τον πουλήσανε στην Αίγυπτο γίνηκε, ανέβηκε και γίνηκε Φαραώ και ήρθε ο πατέρας του και η μάνα του και τα αδέλφια του τα 11 και προσκύνησαν τότε που ήρθε να πάρουν στάρι και δεν τον ανεγνώρισαν αμέσως και ούτω καθεξής. Την ιστορία μπορείτε να τη διαβάσετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν δείχνει
ότι έχει σχέση κάτι με τον Ισραήλ. Μάλλον λοιπόν τούτο το όνειρο, και έτσι φαίνεται και από τα υπόλοιπα που μας εξηγεί πιο κάτω, το σημείο που εφάνηκε, η γηνή, η ενδεδειμένη των ήλιων, είναι ο πιστός Ισραήλ, που αποτελούσε την ελίτ του Ισραήλ, την αρχαία εκκλησία, εκείνη που προσδοκούσε τον Μεσσία. Λοιπόν, αυτή, από ο Ισραήλ εκείνος, όπως φαίνεται σε όλη την Αγία Γραφή, από τη σχέση του με το Θεό, εμφανίζεται σαν να είναι η γυναίκα του Γιαχβέ, του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως η Εκκλησία είναι η Παρθένος, η ραβωνισμένη με έναν άνδρα, τον Ιησού Χριστόν. Πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη μιλάει ο Θεός ότι έβρικε τον Ισραήλ και τον πήρε, όπως παίρνει κάποιος μια γυναίκα κλπ. Και αυτός απεστάτησε και δεν στάθηκε πιστός. Από τη σχέση δε του Ισραήλ με τον Θεό, από αυτή την πνευματική σχέση, γεννήθηκε η ιδέα του Μεσσία. Την ιδέα του Μεσσία την εγκυμονούσε και την καλλιεργούσε και γεννήθηκε μέσα στην καρδιά, στην προσδοκία εκείνων των πιστών Ισραηλιτών που πρόσμεναν, κατά αποκάλυψη του Θεού βέβαια, τον Μεσσία. Από τη σχέση τους λοιπόν με τον Θεό γεννήθηκε η ιδέα του Μεσσία. Και λέει εδώ, η γηνή αυτή είχε ντυθεί τον ήλιον, η σελήνη κάτω από τα πόδια της, και επί της κεφαλής αυτή στέφανος αστέρων 12, πιθανόν αναφερόμενο στις 12 φυλές του Ισραήλ. Στέφανος αστέρων, αστήρ είναι ή άγγελος ή και προσωπικό της πνευματική, αστέρων 12. Και έγκυος Σούσα είχε εγκυμονούσε την ιδέα του Μεσσία μέσα της. Έκραζε, κυλοπονούσε για να γεννήσει. Δηλαδή ο Ιωάννης εδώ βλέπει μια εικόνα, τον Ισραήλ, τον πιστό Ισραήλ, σαν μια γυναίκα στη σχέση της με τον Θεό, που είναι έγκυος, έχει την ιδέα του Μεσσία, την εγκυμονή, κράζει, κυλοπονούσε και βασανισωμένη για να γεννήσει, και εφάνει άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος. Αυτός είναι ο Σατάν, ο Όφης, ο αρχαίος, ο δράκον, κόκκινος, γιατί έχει θυμό και είναι και ανθρωποκτόνος, τον δείχνει εδώ κόκκινον. Έχουν βαμμένο στο αίμα, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Αυτές οι κεφαλές οι 7 που ο δράκον έχει, κεφαλές 7, και σε μία κεφαλή του είναι 10 κέρατα. Θα το δούμε και πιο κάτω. Οι 7 κεφαλές είναι 7 όροι ή 7 βασιλείες. Στο 17ο κεφάλαιο θα μας πει εκεί πέρα ο Ιωάννης. Οι 5 έπεσαν από τους βασιλείς αυτούς, στην εποχή που ήταν ο Ιωάννης, είχαν πέσει 5. Ο ένας είναι, ο άλλος δεν ήρθε ακόμα, και όταν θα έρθει, ο λίγο καιρό θα μείνει, και το θηρίον είναι 8ος. Λοιπόν, 7 κεφαλές και 10 κέρατα. 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς. Στην τελευταία κεφαλή είναι 10 κέρατα. Αντίστοιχα του αγάλματος το οποίο είχε δει ο Ναβουχοδονόσορ με τα 10 δάκτυλα, που τα χτύπησε το λιθαράκι που κόπηκε χωρίς χέρι από τον βράχο, από το βουνό, και το διέλυσε εκείνο το άγαλμα, το χτύπησε στα 10 δάκτυλα. Και γίνηκε το λιθαράκι όρος Μέγα. Το άγαλμα εκείνο ήταν οι βασιλείες μετά τον Ναβουχοδονόσορ. Η Χρυσίου είναι ο Ναβουχοδονόσορ, η Ασημένια η Μηδοπερσική, η Χαλκίνη του Αλεξάνδρου, η Σιδερένια η Ρώμη με 10 δάκτυλα στο τέλος. Θα είναι τα 10 κράτη της Πανευρώπης, στην τελική μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι μια αναβίωση στο τέλος, στο χώρο της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και θα έχει 10 κράτη που θα αποτελέσουν αυτή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αυτό το όραμα, το όνειρο, το όραμα μάλλον, ή όνειρο του Ναβουχοδονόσορος που το έδεσε σαν όραμα ο Δανιήλ, ο Δανιήλ το είδε πάλι, αλλά υπό μορφήν θηρίων. Η χρυσή κεφαλή την είδε σαν λιοντάρι, το οποίο είχε 4 φτερούγες, άπλωνε δηλαδή την κυριαρχία του σε όλο τον κόσμο. Η δεύτερη, το ασημένιο στήθος,
ήταν η Άρκτος, η Μηδοπερσία, η Χαλκίνη μέση ήταν ο Πάνθυρ με τις τέσσερες κεφαλές, που ήταν οι τέσσερις διάδοχοι του Αλεξάνδρου, και τα σιδερένια πόδια ήταν το θηρίο των καταπληκτικών με τα σιδερένια δόντια και με τα δέκα κέρατα, τα δέκα δάκτυλα, δέκα κέρατα, είναι η τελευταία μορφή αυτοκρατορίας, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Συνεπώς, οι επτά βασιλείς είναι επτά αυτοκρατορίες απάνω στη γη, οι οποίες όμως αυτοκρατορίες, βλέπετε, τις έχει ο Δράκον, έχει επτά κεφαλάς και δέκα κέρατα. Δηλαδή οι βασιλείες αυτές είναι έμπνευσης, εμπνέονται, κινούνται, κυριαρχούνται πίσω από τον Σατανά, οι βασιλείες της γης. Και ποιες είναι αυτές οι βασιλείες? Είναι εκείνες που καταβασάνισαν και έκαναν να υποφέρει ο λαός ο Ισραήλ. Υπήρξαν και άλλες βασιλείες στον κόσμο. Δεν αναφέρεται σε εκείνες, αλλά σε εκείνες που είχαν σχέση με το λαό των Ισραήλ. Και αυτές είναι οι πέντε, λέει ο Ιωάννης, έπεσαν. Ήτανε η Αίγυπτος, η Βαβυλώνα, η Μηδοπερσία, η Ελλάδα του Αλεξάνδρου. Έτσι. Και η Ασσυρία, την ξεχάσαμε. Αίγυπτος, Ασσυρία, Βαβυλώνα, η Ελλάδα του Αλεξάνδρου, η Μηδοπερσία και η Ελλάδα του Αλεξάνδρου. Πέντε είχαν πέσει, λέει. Οι πέντε έπεσαν. Ο Ίσες τίν, ήταν η Ρώμη. Ο άλλος δεν ήρθε και όταν θα έρθει λίγο καιρό θα μείνει. Είναι τούτη. Είναι τούτη η κοινωνία, η ευρωπαϊκή κοινότητα αναβίωσης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και σε αυτό το κεφάλι θα υπάρξουν 10 κέρατα. 10 βασιλείς, τα 10 έθνη που θα αποτελέσουν την έκφραση, την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική της Πανευρώπης. Λέμε λοιπόν, Αίγυπτος, Ασσυρία, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα. Πέντε βασιλείς, πέντε αυτοκρατορίες που είχαν σχέση με τον Ισραήλ και κατά κάποιο τρόπο τον κατεπώνησαν ή τον βασάλισαν. Διότι τον κατέκτησαν όλες αυτές οι βασιλείες. Και η Αίγυπτος και η Ασσυρία και η Βαβυλώνα και εκείνη του Αλεξάνδρου με τον Αντίοχο τον Επιφανή και η Μηδοπερσία και εκείνη του Αλεξάνδρου. Μετά οι άλλοι, οι έκτη, είναι οι Ρώμοι. Η εβδόμη είναι η Πανευρώπη, η αναβίωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και έχει 10 κέρατα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Δράκον είχε 7 κεφαλές και 10 κέρατα. Και επί τα κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Δηλαδή δεν είχε, εδώ όπως το βλέπει ο Ιωάννης, στο σημείο αυτό το χρονικό, δεν έχει έρθει ακόμα ο καιρός τα 10 να κυριαρχήσουν. Είναι ακόμα οι 7 βασιλείες. Το διάδημα είναι στις 7 βασιλείες, δεν είναι στα 10 κέρατα. Παρακάτω θα μας δώσει την ίδια εικόνα, αλλά θα μας πει τα διαδήματα είναι στα 10 κέρατα. Πλέον τα 10 κέρατα κυβερνάνε. Βέβαια είναι πολλοί που λένε, πού είναι τα 10 κέρατα, τώρα έχουν γίνει 14-16 στην Πανευρώπη. Όλοι αυτοί είναι Πανευρώποι, αλλά δεν είναι οι 10. Μέσα σε αυτούς είναι οι 10. Οι 10 είναι η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, που είναι όχι μόνο οικονομική αυτή τη συμμαχία, ας το πούμε, και πολιτική, αλλά είναι και στρατιωτική. Ήδη πλέον η Πανευρώπη, με το όργανο της αυτό, των 10, εις τους οποίους θελήσαμε και εμείς να μπούμε. Προσπάθησαν οι δικοί μας πολιτικοί να μπουν μέσα, αλλά όταν μπήκαμε, και γιατί μπήκαμε? Μπήκαμε για να προφυλαχτούμε από την απειλή από την Ανατολή, από τους Τούρκους, διότι σύμφωνα με το καταστατικό τους, εάν ένας από τους εταίρους απειληθεί, όλοι οι άλλοι τον βοηθούν. Αλλά όταν εμείς ζητήσαμε να μπούμε, αυτοί διακήρυξαν, επειδή θέλουν να βοηθήσουν την Τουρκία, διακήρυξαν ότι, ξέρετε, το άρθρο 5 δεν ισχύει, που λέει ότι αν απειληθούν τα σύνορα ενός, όλοι μαζί στρέφονται. Το άρθρο 5 δεν ισχύει. Και έτσι βρεθήκαμε πάλι εκτεθειμένοι. Μπήκαμε και είμαστε εκτεθειμένοι. Εδώ λοιπόν, στα σκεφαλάς του διαδήματα 7. Και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού. Είναι η πτώση των αγγέλων, τους οποίους έσυρε ο Σατάν. Όταν έπεσε το τρίτον των αστέρων του ουρανού. Δηλαδή άγγελοι που τον ακολούθησαν. Και έριξε αυτούς στην γη. Και ο Δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός, της μελούσης να γεννήσει,
του Ισραήλ του πιστού, για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε γυναίκα παιδίον άρεν, αυτός είναι ο Κύριος, ο Χριστός, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη ράβδος σιδηρά. Αυτό αναφέρεται για τον Χριστό και στους ψαλμούς. Δεν μιλάει τίποτε για τη σταύρωσή του, για την αναστασή του, την πρώτη του εμφάνιση, όλα αυτά τα πηδάει. Από τη γέννηση πηγαίνει στη βασιλεία κατευθείαν και στην αρπαγή του. Το τέκνον αυτής ηρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Ο Χριστός που ανελήφθη εις τους ουρανούς, και έτσι ο δράκον, ο Σατάν, δεν μπόρεσε να καταφάγει το τέκνον της όπως περίμενε. Το επιχείρησε πολλές φορές στην ιστορία, ήδη από την αρχαιότητα, όταν έβαλε τον Φαραώ να κυνηγήσει τον Ισραήλ, την γυναίκα που θα γέναγε τον Άρενα, όταν έβαλε ποικίλους σε όλη την ιστορία, όταν ο Ηρώδης κυνήγησε και έσπαξε τα παιδιά και τον Κύριον τον φυγάδευσαν στην Αίγυπτο, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τον δράκοντα μπροστά στη γυναίκα που είναι ο Ισραήλ, που γεννάει τον Άρενα και θέλει απειλή να καταφάγει το παιδί που θα γεννήσει. Λοιπόν, να καταφάει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και τότε το τέκνον αρπάζεται στο Θεό στον ουρανό και η γυνή έφυγε εις την έρημον. Θα κυνηγηθεί ο Ισραήλ από τον Σατάν στα τέλη των καιρών και θα δοθεί στον πιστό Ισραήλ, ο οποίος θα σταματήσει να προσφέρει θυσίες στο ναό, διότι ο Αντίχριστος θα έχει βάλει την εικόνα του, θα τον κυνηγήσει και ο Ισραήλ θα καταφύγει εις την έρημον. Ο Ισραήλ έχει πολλούς κάτω στην Παλαιστίνη, υπάρχουν έρημοι και κυρίως εκεί προς την πέτρα της Αραβίας, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού για να τρέφωσει εκεί ημέρας 1260. Οι 1260 μέρες είναι τα 3,5 χρόνια της Μεγάλης Θλίψης, οι 42 μήνες είναι η ίδια χρονική περίοδος. Εκεί λοιπόν θα καταφύγει ο Ισραήλ για να διασωθεί στις μέρες της Μεγάλης Οργής που του λέει «Κρύψου λαέ μου», έως ότου παρέλθει η οργή, ο πιστός Ισραήλ. Πολλοί από αυτούς θα καταφύγουν στην έρημο και έχουν τόπο ετοιμασμένον από το Θεό. Ενδεχομένως στην υπεριορδανία, στην πέτρα της Αραβίας μάλιστα. Στον Ισαΐα, στο 16 κεφάλαιο και εδάφιο 3, είναι ένα μυστηριώδες εδάφιο, το οποίο μάλλον θέλει να πει αυτό το πράγμα που λέμε τώρα. Στο 16 κεφάλαιο εδάφιο 3. Το διαβάζουμε από το πρώτο εδάφιο. «Αποστήλατε το αρνίον προς τον άρχοντα της γης από Σελά εν τη ερήμο προς το όρος της θυγατρός της Ιών. Διότι ως πτηνών πλανόμενων από της φωλεάς αυτού δε διωγμένων, ούτως εθυγατέρε του Μωάβ θελουσιείστε κατά τας διαβάσεις του αρνών». Και του λέει «Βουλεύου εκτέλεσον το δίκαιον εν το μέσο της ημέρας, κάμε τη σκιά σου ως νύκτα. Κρύψον τους διωκωμένους», αυτούς που θα κυνηγήσει ο Σατάν, «τους διωκωμένους, μη φανερώσεις των περιπλανόμενων. Οι δε διωγμένοι μου», του Θεού δε διωγμένοι, «οι δε διωγμένοι μου ασπαρικίσωση παρασύ Μωάβ». Ο Μωάβ είναι η περιορδανία. Είναι το απέναντι μέρος του Ισραήλ, η πέτρα της Αραβίας, ήταν ο Εδόμ και ο Μωάβ. Μέσα εκεί λοιπόν, σε εκείνες τις πέτρες που είναι πραγματικά σαν κρυψώνες, εκεί θα κυνηγηθεί ο Ισραήλ και θα καταφύγει για να βρει καταφύγιο. Λέει λοιπόν «οι δε διωγμένοι μου ασπαρικίσωση παρασύ Μωάβ, γεννούει σε αυτούς σκέπη από προσώπου του πορθητού». Πορθητής είναι ο Αντίχριστος. «Γεννού σκέπη από προσώπου του πορθητού, σκέπασέ τους. Διότι ο αρπακτήρ ετελείωσε, έφτασε στο τέλος του. Ο πορθητής έπαυσε. Η καταδυνάμωση
αδυνάστε, εξολοθρέφτησαν από τη γη. Και με τα ελέους θέλει συσταθεί ο θρόνος του Κυρίου. Και επ' αυτόν θέλει καθίσει εν αληθεία, εν τη σκηνή του Δαβίδ, ο κρίνων και εκζητών κρίσιν και σπέρδων δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο Κύριος. Ήδη λέει ο προφητής τελείωσε. Σταμάτησε, οι καταδυνάστε εξολοθρέφτησαν. Και με τα ελέους, θα είναι θρόνος ελέους, θέλει συσταθεί ο θρόνος. Και επ' αυτόν θέλει καθίσει εν αληθεία, θα βασιλεύσει εν αληθεία, εν τη σκηνή του Δαβίδ, αυτός ο απόγονος του Δαβίδ, ο κρίνων και εκζητών κρίσιν και σπέβδων δικαιοσύνη. Συνεπώς λέει στον Μωάβ, δέξου τους διωγμένους μου, κρύψε τους, ναι, βουλεύου εκτέλεσον το δίκαιον, εν το μέσο της ημέρας κάμε τη σκιά σου ως νύχτα, κρύψον τους διωκωμένους, μη φανερώσεις των περιπλανόμενων. Αυτό το μυστηριώδες εδάφιο του Ισαΐα έρχεται και φωτίζει το μέρος αυτό της Αποκάλυψης, το οποίο διαβάσαμε πριν από λίγο, ότι ο Σατάν, ο δράκον, θα κυνηγήσει με τον, μέσω του Αντιχρίστου τον Ισραήλ τον πιστό, και η γηνή έφυγε εις την έρημον, όπου έχει τόπο ετοιμασμένον από το Θεού για να τρέφωσει αυτήν εκεί ημέρας 1260, σε όλη την περίοδο της βασιλείας του ημίσεως, της βασιλείας του Αντιχρίστου, από την Ασκέπτα, που είναι η περίοδος της οργής, της μεγάλης θλίψεως και το μεγάλο σκοτάδι. Εδώ λοιπόν σταματάμε και στο επόμενο θα συνεχίσουμε. Θα φροντίσει ο Κύριος για αυτά. Θα λύσουμε εμείς το πρόβλημα. Τα αφήνουμε στα χέρια του Κυρίου. Όρθιοι λοιπόν να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για το φως που μας δίνεις από την Αποκάλυψη, τη δική σου. Δώστε στους δούλους σου να κατανοήσουν τα σχέδιά σου, τα οποία πλησιάζουν να γίνουν. Είμεθα στον δρόμο, στην πορεία, εν όψη όλων αυτών των πραγμάτων. Παρακαλούμε, δώσε μας περισσότερη πίστη, περισσότερη αφιέρωση στον Κύριον, περισσότερη προσδοκία του Κυρίου, ο οποίος θα μας αρπάξει πριν αρχίσει αυτή η οργή, η μεγάλη θλίψη, για να είμεθα μετά του Κυρίου εις τον αέρα. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.

Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Ναι, Πατέρα μας, αιωνίως εις τους ουρανούς θα υμνούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, του λυτρωτού τον οποίον μας έστειλες, του Κυρίου και Σωτήρος της ψυχής μας, τον οποίον ετησίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και ο οποίος πλήρωσε το λύτρο για τον καθένα από μας. Τον δεχτήκαμε στην καρδιά μας, Σωτήρα μας, τον ομολογούμε, είμαι τα δική του, προσμένω με τον ερχομό του, και ποια μεγαλύτερη χαρά μες στην ψυχή

κεφάλαιο το ΙΒ, φτάσαμε μέχρι το 7, θα διαβάσω πιο κάτω και θα κάνουμε μία ανασκόπηση. Εδάφιο 7. Και έγινε πόλεμος εν το ουρανό, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος. Και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ουρανό. Και ερήφθη ο δράκον ο μέγας, ο όφης ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερήφθη εις την γη, και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μετ' αυτού. Και ήκουσα φωνήν μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια το λόγο της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεστε ουρανοί, οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής, ουέις τους κατοικούντας την γη και την θάλασσαν, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει. Και ότε είδε ο δράκον ότι ερήφθη εις την γη, εδίωξε τη γυναίκα ή της εγέννησε τον άρενα. Και δόθησαν εις την γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, για να πετάει στην έρημον εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού από προσώπου του Όφεως. Και έριψε ο Όφης ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού είδωρ ως ποταμόν, για να κάμει να σύρει αυτήν ο ποταμός. Και εβοήθησε η γυνή την γυναίκα και ήνυξε η γη το στόμα αυτής και κατέπιε τον ποταμόν, τον οποίον έριψε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός και υπήγε να κάμει πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τα σεντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Εδώ λοιπόν έχουμε, τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο με τη χάρη του Θεού θα αναπτύξουμε απόψε, θα κάνουμε όμως μια μικρή και σύντομη ανασκόπηση. Είπαμε λοιπόν ότι η Αποκάλυψη είναι του Κυρίου Ιησού Χριστού και όχι του Ιωάννου, όπως λένε. Και ο Κύριος την έδωσε στον Ιωάννη το δούλο του για να τη στείλει στις 7 εκκλησίες. Χωρίσαμε την Αποκάλυψη σε 3 τμήματα. Όσα είδες, είπε στον Ιωάννη, όσα είναι, όσα μέλουν στην αγίνωση με τα ταύτα. Τα όσα είδε ήταν το πρόσωπο, το ένδοξο του Κυρίου περιπατούντος εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών, και είχε στα χέρια του τους 7 αστέρες που είναι οι φέροντες, οι άγγελοι, οι φέροντες την αγγελία στην εκκλησία. Δηλαδή οι κήρυκες, οι κηρύττοντες, οι φέροντες το μήνυμα στην εκκλησία. Αυτά είναι όσα είδες. Όσα είναι, είναι το ιστορικό, είναι των 7 εκκλησιών που ήσαν μεν στη Μικρά Ασία, δεν ήσαν οι μόνες, ήσαν κι άλλες εκκλησίες, επελέγησαν όμως αυτές οι 7 για τον χαρακτήρα των ξεχωριστών τον οποίον είχε η κάθε μία, που δείχνουν 7 χαρακτήρες εκκλησιών που ήσαν στη Μικρά Ασία, 7 χαρακτήρες εκκλησιών που τις βρίσκεις σε κάθε εποχή αν κοιτάξεις επάνω στη γη, 7 χαρακτήρες πιστών μέσα σε μία και την αυτή εκκλησία, 7 χαρακτήρες της εκκλησιαστικής ιστορίας από το ξεκίνημά της μέχρι το τέλος. Ο ένας χαρακτήρι είναι η εκκλησία της Εφέσου που ξεκίνησε με ζήλο και αγάπη και την έχασε προς το τέλος και της λέει θυμού, εν θυμού πόθεν εξέπεσες. Η άλλη είναι η Σμύρνη και συμβολίζει την εκκλησία, δείχνει την εκκλησία των θλίψεων που όμως έδινε το αρωμά της, της λέει θα έχεις θλίψει ημερών 10, μετρούνε 10 διωγμούς 10 διωκτών αυτοκρατόρων, είναι η εκκλησία της Εφέσου μεν του πρώτου αποστολικού αιώνος που στο τέλος, προς το τέλος του αιώνος έχασε τον ζήλον, της Σμύρνης ο δεύτερος και τρίτος αιώνα που η εκκλησία υπέστη τους μεγάλους διωγμούς, η εκκλησία της Περγάμου τον τρίτο, τέταρτο αποστολικό αιώνα 300 τόσο

χρόνια του μεγάλου Κωνσταντίνου, που η Εκκλησία απλώνει το ποδάρι της στον κόσμο, είναι συζευμένη με τον κόσμο η Εκκλησία, των θυατήρων που φθήρεται σε θυσίες, θυατήρο, φθήρο σε θυσίες, Εκκλησία του Μεσαίωνος, των Σάρδεων η Εκκλησία στα χρόνια της μεταρρύθμισης έχει το όνομα ότι ζει και είναι νεκρά, η Εκκλησία της Φιλαδελφίας στο 18ο αιώνα, η Εκκλησία των Ρωματισμών των Ιεραποστολικών και η Εκκλησία του τέλους των καιρών, η Εκκλησία της Φιλαδελφίας που έχει βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα. Ακολούθησε μια όραση, διότι όλη η Αποκάλυψη, είπαμε, αυτά τα οποία μέλουν να γίνουν είναι 7 σφραγίδες. Η τελευταία περιέχει 7 σάλπιγγες, η τελευταία σάλπιγγε 7 φιάλες. Αυτές οι 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες είναι κρίσεις. Οι σφραγίδες είναι γενικές κρίσεις του Θεού επάνω στον κόσμο. Οι σάλπιγγες πιο ειδικές και πιο έντονες. Οι σάλπιγγες και οι φιάλες πιο συγκεντρωμένες στο θρόνο και στη βασιλεία του Αντιχρίστου, στο θρόνο του Αντιχρίστου. Πριν μας δείξει λοιπόν τις 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες, πριν και ανάμεσα παρεμβάλλει μερικές εικόνες με σκοπό να δείξει και να γίνουν κατανοητά αυτά τα οποία θέλει να πει πιο κάτω. Η πρώτη εικόνα που μας έδειξε πριν μπει στις σφραγίδες ήταν στο τέταρτο κεφάλαιο ο ουρανός, ο ανοιχτός ουρανός, μας έδειξε τον ουρανό, τον καθήμενο επί του θρόνου, τους πρεσβυτέρους που είναι πλάι εκατέρωθεν του θρόνου του Θεού, είναι ανώτατη ιεραρχία όντων που κυβερνούν μαζί με τον Θεό τον κόσμο, ο Θεός συμμερίζεται μαζί τους τη διακυβέρνηση του κόσμου ή την δικαστική εξουσία κάνει κρίσεις. Η περίπτωση Ιώβου παντους χάρη εκρίθη εκεί, η περίπτωση Σαχάβου εκρίθη εκεί. Επίσης μας έδειξε και τα όντα αυτά που είναι στο θρόνο του Θεού και ονομάζονται θρόνοι, επειδή είναι στο θρόνο του Θεού, είναι χερουβίμ, έχουν μορφή το ένα ανθρώπου, λέοντος, μόσχου και αετού, που δείχνουν 4 θεμελιώδεις και βασικές ιδιότητες του Θεού, διάχυτες στο σύμπαν, αλλά και μέσα στο Ευαγγέλιο βλέπουμε αυτές τις 4 γραμμές του Θείου χαρακτήρας. Η σοφία του Θεού, μορφή ανθρώπου, η κυριαρχία του Θεού, η βασιλική κυριαρχία του Θεού, μορφή λέοντος, η υπηρετική ιδιότητα του Θεού, μορφή μόσχου, και η θειότης του Θεού, το άνωθεν, η θειότης του Θεού, η μορφή αετού. Το πέμπτο κεφάλαιο μας δείχνει ένα βιβλίο σφραγισμένο στο θρόνο, είναι στο θρόνο το βιβλίο και μία φωνή φωνάζει, ποιος μπορεί να τα ανοίξει. Είπαμε το βιβλίο δεν είναι σαν τα βιβλία τα σημερινά, ήταν ένα ρολό όπως ήταν οι περγαμηνές που τυλίγονταν, και εκεί που τυλιγόταν στο τέλος ήταν σφραγισμένοι με 7 σφραγίδες. Αυτόν τον χρεόγραφο της ανθρωπότητος που όταν η ανθρωπότης έχασε τα δικαιώματά της απάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας και κυρίαρχος γίνηκε ο Σατάν και η ασεβής, το χρεόγραφο αυτό δείχνει όπως και στην παλιά εποχή συνετάσσεται ένα χρεόγραφο τέτοιο όταν ο Ισραηλίτης έκανε αυτήν την περιουσία του και ήταν υποχρεωμένος να την πωλήσει, να την δώσει ή του την έπαιρνε ο δανειστής, συνετάσσεται ένα χαρτί εις διπλούν μάλιστα, το κλειστό και το ανοιχτό. Το κλειστό το βάνανε στο ναό εν είδη υποθυκοφυλακίου, το ανοιχτό το είχε ο δανειστής. Και όταν κάποιος ή ο ίδιος ή κάποιος συγγενής του, αλλά θα έπρεπε να είναι συγγενής του, θα έπρεπε να έχει ενδιαφέρον και θα έπρεπε και να μπορεί να πληρώσει, μπορούσε να τον καλέσει τον δανειστή πρώτου έτους της αφέσεως, διότι στο 50ο έτος της αφέσεως περιουσίες γυρίζανε στον χρεοφυλέτη, γυρίζανε ξανά πίσω για να μην χάσει ο Ισραηλίτης τα δικαιώματά του στη γη. Έτσι γινόταν στο Ισραήλ κάθε 50 χρόνια το έτος της αφέσεως. Πριν από τα 50 χρόνια ήταν δυνατόν κάποιος να το εξαγοράσει για λογαριασμό του χρεοφυλέτου. Αυτός λοιπόν καλούσε τον δανειστή, ανοίγανε το χρεόγραφο εκείνο με τις 7 σφραγίδες και κάθε άνοιγμα σφραγίδος ήταν κρίσης κατά εκείνου του δανειστού, διότι το κτήμα θα επέστρεπε στον χρεοφυλέτη.
Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την ανθρωπότητα. Έχασε τα δικαιώματά της στη γη, τα εκμεταλλεύτηκε ο Σατάν, οι ασεβείς, αλλά και κανείς δεν ήταν δυνατόν να ανοίξει το χρεόγραφο της ανθρωπότητος. Ευρέθηκε μονάχα, μια φωνή φωνάζει, ενίκησε ο Λέων από τη φυλή Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, είναι ο Κύριος, ο οποίος κάθεται στο θρόνο και βλέπει αρνίων που ίστατο ως εσφαγμένων με κέρατα 7 στο τέλειο της δυναμεώς του, με οφθαλμούς 7 στο τέλειο της πνευματικότητός του, και είναι αυτός που είναι, γίνει και συγγενής του ανθρώπου που έχει να πληρώσει και θέλει να πληρώσει εξ αγάπης, και είναι εκείνος ο οποίος λοιπόν ελευθερώνει τη γη από τον Σατάν, ο οποίος την εκμεταλλεύτηκε. Η επελευθέρωση της γης γίνεται με κρίσεις. Το άνοιγμα της σφραγίδος, κάθε σφραγίδος είναι κρίσεις, και τις κρίσεις αυτές τις κάνει ο Υιός του Θεού. Είναι η περίοδος εκείνη που ονομάζεται η ημέρα του Θεού, και ο Κύριος κάνει κρίσεις πάνω στη γη, στους ασεβείς, στον Αντίχριστο, το όργανο του Σατάν, και στον ίδιο τον Σατανά, για να ελευθερωθεί η γη. Το πέμπτο λοιπόν κεφάλαιο είναι η σκηνή αυτή με το βιβλίο και ο Υιός του Θεού, το αρνίον που ανοίγει τις σφραγίδες. Το έκτο είναι το άνοιγμα των σφραγίδων και είναι κρίσεις που πέφτουν απάνω στον κόσμο, γενικές κρίσεις. Η πρώτη σφραγίδα που ανοίγει, εμφανίζεται κάποιος, υπέβει επί ύπου λευκού. Αυτός είναι απομίμησης του υπέως του 19ου κεφαλαίου, είναι ο Αντίχριστος. Πίσω από τη βασιλεία του ακολουθεί πόλεμος, θάνατος, πείνα και ούτω καθεξής, και σεισμός μεγάλος. Ανοίγουν οι σφραγίδες. Το 7ο κεφάλαιο περιέχει τους 144.000 τους μάρτυρες από τον Ισραήλ, οι οποίοι ετοιμάζονται, μάλλον κηρύττουν, και ο καρπός αυτών του κηρύγματός τους είναι λαός όχλος πολλής, τον οποίο κανείς δεν μπορούσε να ρυθμίσει, οι ερχόμενοι από τη θλίψη τη μεγάλη. Το 8ο κεφάλαιο είναι οι 7 άγγελοι που ετοιμάζονται να σαλπίσουν. Στο 8ο κεφάλαιο ο πρώτος σαλπίζει και γίνεται χάλαζα και πυρ, καίγονται ο χλωρός, χόρτος και τα δέντρα. Ο δεύτερος σαλπίζει και πέφτει ένα όρος μέγα αναμένο, είναι μετεωρίτης ή αστεροειδής, από τους πολλούς που γυρίζουν γύρω από τη γη. Ο τρίτος σαλπίζει και πέφτει από τον ουρανό αστέρι, προφανώς είναι άγγελος ξεπεσμένος ο οποίος πέφτει και μολύνει τα ύδατα, πηγές υδάτων και λοιπά και ποτάμια. Ο τέταρτος άγγελος σαλπίζει και χτυπάται το τρίτον του ηλίου, το τρίτον της σελήνης, το τρίτον των αστέρων, και ανασκοτιστεί και η μέρα να χάσει το φως της. Ο πέμπτος άγγελος τώρα θα σαλπίσει. Ο έκτος και ο έβδομος, οι τρεις άλλες σάλπιγες, οι τελευταίες, ονομάζονται και ουέ, διότι χτυπούν τους ανθρώπους. Οι τέσσερις άγγελοι σαλπίζοντες εκτύπησαν τα στοιχεία της δημιουργίας. Ο πέμπτος, ο έκτος και ο έβδομος χτυπούν τους ανθρώπους. Ο πέμπτος άγγελος σαλπίζει και βγαίνουν μέσα από το φρέαρ της Αβύσσου δαίμονες, τους οποίους περιέγραψε σε μια μορφή φοβερή, καταπληκτική κλπ. Χτυπάνε τους ανθρώπους σαν σκορπί, έχουν εξουσία για 5 μήνες να χτυπήσουν, να βασανίσουν τους ανθρώπους. 5 μήνες. Λοιπόν, 5 μήνες δηλαδή βασανίζεται ο κάθε άνθρωπος. Ο έκτος άγγελος και εκείνος σαλπίζει, και βλέπουμε 4 αγγέλους δεμένους στον ποταμό των Εφράτη. Είναι κακοποιοί άγγελοι, και αυτό είναι και δεμένοι. Λύονται και κινούν μια στρατιά 200 εκατομμυρίων στρατιωτών, μια στρατιά τέτοια εναντίον των ανθρώπων, τόσο που το τρίτον των ανθρώπων θανατώνεται. Ακολουθεί το 10ο κεφάλαιο. Είναι ένας άγγελος ισχυρός που το ποδάρι του το έχει το ένα στη γη και το άλλο στην θάλασσα, και ο οποίος λέει, εξαγγέλει ότι ο καιρός δεν υπάρχει πλέον, επλησίασε, και όταν θα σαλπίσει ο 7ος άγγελος έρχεται το τέλος. Και αυτός κρατάει ένα μικρό βιβλιάριο στα χέρια του και λένε στον Ιωάννη, πήγαινε να στο δώσει να το φας. Το βιβλιάριο αυτό είναι προφητεία, λόγια
τα λόγια του Θεού που θα πρέπει να πει ο Ιωάννης από εκεί και πέρα. Είναι γλυκή στο στόμα του, είναι λόγος Θεού, πικρό στην κοιλιά του, διότι περιέχει κρίσεις. Το 11ο κεφάλαιο δείχνει κάποιον να μετράει το ναό του Θεού και τους προσκυνούντας σε αυτόν, που σημαίνει ότι εκείνη την εποχή που θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος, ο Αντίχριστος θα επιτρέψει να κτιστεί ο ναός κάτω στο Ισραήλ και θα υπάρξουν και εκείνοι που θα προσκυνήσουν, Ισραηλίτες, στο ναό. Ότι ο ναός θα κτιστεί, είπαμε ότι κατέχεται ο τόπος από τα αραβικά τεμένη, όμως είναι ένας χώρος πλην της αυλής της έξω που κατέχεται από τα αραβικά τεμένη, που τον ανακάλυψε κάποιος αρχαιολόγος Εβραίος, και σε εκείνο το χώρο μπορεί να κτιστεί ο ναός πλην του εισαυλής, όπως το λέει εδώ, την αυλή όμως την έξωθεν του ναού άφεσε έξω και μετρήσεις, διότι εδώ στα έθνη. Κύριε την περίοδο λοιπόν της βασιλείας του Αντιχρίστου, ο Αντίχριστος επιτρέπει στους Ισραηλίτες, διότι και αυτός είναι Ισραηλίτης στην καταγωγή, ο Αντίχριστος δεν μπορεί να μην είναι Ισραηλίτης, διότι δεν θα τον δεχτούν οι Ισραηλίτες ως Μεσσία τους. Πρέπει να είναι Ισραηλίτης. Κτίζει το ναό, επιτρέπει στους Ισραηλίτες να κτίσει το ναό, αρχίζουν οι θυσίες και οι προσφορές και η λατρεία. Αυτός όμως βάνει το αγαλμά του μέσα και κατόπιν κάθεται και ο ίδιος και ζητεί θυσίες στον εαυτόν του ως Θεός. Κάτι το οποίο έκανε και ο Αντίοχος, ο Επιφανής, όταν είχε καταλάβει το ναό και είχε βάλει το πρόσωπό του, άγαλμα το πρόσωπό του, υπομορφήν Διός. Κάτι τέτοιο θα κάνει και ο Αντίχριστος. Οι πιστοί Ισραηλίτες που θα το δουν αυτό το πράγμα θα καταλάβουν ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας, είναι ο ψευδομεσσίας, θα αρνηθούν να τον προσκυνήσουν. Και εκείνη την περίοδο που ο ναός θα αρχίσει να λειτουργεί, εμφανίζονται και δύο μάρτυρες, δύο πρόσωπα τα οποία στέλνει ο Θεός, έχουν προφητικό πνεύμα, και αυτοί οι δυο δίνουν μαρτυρία, βασανίζουν τους κατοίκους της γης, τους ασεβείς, και εστάλησαν από το Θεό ειδικά για να ενισχύσουν τους μάρτυρες, τους Ισραηλίτες, οι οποίοι θα δίνουν μαρτυρία την εποχή εκείνη. Η Εκκλησία πρέπει μέσα σε αυτά τα γεγονότα κάπου να αναχωρήσει. Φεύγει από τον κόσμο ή γίνεται η αρπαγή από τον Κύριο. Και οι δύο μάρτυρες αυτοί θανατώνονται από τον Αντίχριστο. Μένουν τα πτώματά τους στο ύπεθρο, στην πλατεία της πόλεως, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, για τρεις ημέρες. Την τρίτη μέρα παίρνουν ζωή μέσα τους και τους παίρνει στον ουρανό, και έπεσε φόβος σε όλο τον κόσμο και γίνεται σεισμός μεγάλος, και το δέκατο της πόλεως καταστρέφεται και θανατώνονται 1007 μέσα σε αυτό το σεισμό. Ακολουθεί λοιπόν τώρα ο έβδομος άγγελος, ο οποίος σαλπίζει, και είπαμε για το σάλπισμα του μεγάλου, του εβδόμου αγγέλου, είναι προφανώς αυτή η τελευταία σάλπιξ περί της οποίας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, που λέει ότι θα γίνει η αρπαγή και η ανάσταση των νεκρών στην έβδομη σάλπιγγα. Είναι, ακούγεται φωνή που λέει «Οι βασιλείες του κόσμου γίνηκαν του Κυρίου», πάντοτε βέβαια ήσανε του Κυρίου, αλλά ο Θεός ευασίλευε και ασκούσε τη βασιλική του κυριαρχία διαμέσου οργάνων, αγγέλων κλπ. Τώρα φαίνεται ο ίδιος αναλαμβάνει τα πράγματα και αναλαμβάνει και πεμβαίνει. Οι 24 πρεσβύτεροι με βλάβια και με δέος προσεύχονται στο Θεό, αλλά στην προσευχή τους δεν βλέπουμε τίποτα να λένε ότι υπήρξαμε αμαρτωλοί και μας έσωσε ο Χριστός, που σημαίνει ότι αυτοί δεν είναι ψυχές, οι 24 πρεσβύτεροι δεν είναι πιστοί άνθρωποι. Πρόκειται περί της ανωτάτης ιεραρχίας επάνω στον ουρανό, όντα υπερβατικά, και αποτελούν ένα πρεσβυτέριο, όπως μέσα στην Εκκλησία υπάρχει πρεσβυτέριο. Η Εκκλησία είναι εικόν που ήρθε από τον ουρανό, εδόθηκε από τον ουρανό. Κατά συνέπεια, ό,τι γίνεται εδώ κάτω είναι πάνω στους ουρανούς. Όπως εκεί υπάρχουν πρεσβύτεροι, υπάρχουν και εδώ κάτω στην Εκκλησία, που είναι μία εικόνα του ουρανίου κόσμου. Επίσης, λένε ότι ήρθε ο καιρός, τα έθνη οργίστησαν και ο Θεός στέλνει τη δική του οργή, και η οργή του Θεού είναι αυτή η μεγάλη θλίψη που έρχεται, και λέει ότι ήρθε ο καιρός να δώσεις τον μισθόν στους δούλους σου, τους προφήτες, ο καιρός των νεκρών να κρυθώσει,
Για να κρυθούν οι νεκροί πρέπει να έχουν αναστηθεί, να αναστηθούν. Αναστέλνονται λοιπόν οι νεκροί, κρίνονται και δίνει το μισθό στους δούλους του, τους προφήτες και τους Αγίους και τους φοβμένους το όνομά του, του μικρούς και μεγάλους. Και ήρθαμε στο 12ο κεφάλαιο, στο οποίο λέει ένα σημείο μεγάλο εφάνηκε. Σημείο είναι κάτι το οποίο συγκεντρώνει την προσοχή μας. Σημεία υπήρξαν μέσα στη γραφή ποικίλα και διάφορα. Μπορούμε σημείο, σημεία στη Σελήνη, στους αστέρας, σημεία έκανε ο Μωυσής στην Αίγυπτο. Και τι ήταν το σημείο τούτο περί το οποίο αναφέρει εδώ? Μια γυναίκα η οποία γυναίκα ντυμένη τον ήλιο, η σελήνη κάτω από τα πόδια της και στο κεφάλι της στέφανος αστέρων 12. Αυτά τα σημάδια, πολλοί είπαν ότι μήπως είναι η Παρθένος Μαρία και λοιπά. Τίποτα από αυτά, διότι η Παρθένος Μαρία δεν μας λέει πουθενά στη γραφή ότι τη διώκει ο δράκον, διώχθε τον δράκοντα, ούτε ότι έφυγε σε έρημο τόπο και έμεινε 1260 ημέρες σε έρημο τόπο. Η γυναίκα αυτή είναι η αρχαία εκκλησία του Ισραήλ, δηλαδή η εκλεκτή συνείδηση του Ισραήλ, οι λατρευτές του Θεού. Πολλές φορές μέσα στη γραφή ο Θεός όταν μιλάει για τον Ισραήλ μιλάει ότι είναι η γυνή του. Από τη σχέση του Θεού με εκείνη την εκλεκτή συνείδηση, δηλαδή την συνάφρηση του Ισραήλ που λατρεύει τον Θεό, από τη σχέση αυτή γεννάται η ιδέα του Μεσσία. Η ιδέα του Μεσσία είναι η μυστική μητέρα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Δηλαδή ο Κύριος γεννήθηκε από τη σχέση του Θεού με την συνάφρηση, την πίστη. Η Μαρία ήταν μέλος εκείνης της ελίτ, εκείνης της σύναξης των πιστών ανθρώπων και ευσεβών ανθρώπων που ζητούσαν το Θεό και πρόσμεναν το Μεσσία. Τα σημάδια αυτά τα οποία μας δείχνει εδώ, εντείνεται τον ήλιο η σελήνη κάτω από τα πόδια της και στέφανος αστέρων 12, τα είδε και ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβου, σε ένα όνειρό του. Και μάλιστα ο πατέρας διαμαρτυρήθηκε, του λέει: παιδάκι μου, τα είχα εγώ και η μητέρα σου, εγώ ο ήλιος, η μητέρα σου σελήνη και τα αδέλφια σου τα αστέρια, θα έρθουν να σε προσκυνήσουμε. Τι είναι αυτά? Και πραγματικά αυτά είναι τα σημάδια που μας λέει εδώ πέρα, είναι σημάδια για τον Ισραήλ. Αυτός είναι ο Ισραήλ, η γυναίκα του Ιαχβέ, όπως η εκκλησία είναι η νύμφη του ουρανίου νυμφίου του Χριστού. Η γυνή αυτή λοιπόν είναι έγκυος για να γεννήσει, για να είναι τον Μεσσία, θα γεννήσει τέκνον το οποίο θα κυβερνήσει τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Αυτός είναι ο Κυριός μας. Μας λέει ακόμα ότι στον ουρανό εφάνηκε άλλο σημάδι, ο δράκον, ο μέγας ο κόκκινος. Ο δράκον είναι όθης ο αρχαίος, ο σατάν, είναι κόκκινος, εγκληματικός, γεμάτος πνέει φόνων και αυτήν θανάτωση όλων των δικαίων και των Αγίων, είναι ανθρωποκτόνος, έχει κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Αυτές οι 7 κεφαλές είναι 7 αυτοκρατορίες, αυτές 7 κυριαρχίες επάνω στον κόσμο. Υπήρξαν περισσότερες βέβαια. Παίρνει αυτές τις 7 που είχαν σχέση με τον Ισραήλ και καταδυνάστευσαν το λαό Ισραήλ. Ποιες ήταν αυτές? Ήταν η Αίγυπτος, η Ασσυρία, η Βαβυλώνα, η Μηδοπερσία, η Ελλάδα. 5. Στην εποχή του Ιωάννου, γράφει ο Ιωάννης, θα μας το πει παρακάτω, οι 5 έπεσαν. Στην εποχή που ζούσε ο Ιωάννης είχαν πέσει οι 5. Αίγυπτος, Ασσυρία, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα. Είχαν πέσει. Η Ελλάδα του Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Είχαν πέσει. Ο Ισεστίν, λέει ο Ιωάννης, είναι η Ρώμη. Ο άλλος δεν ήρθε και όταν θα έρθει λίγο καιρό θα μείνει. Είναι η Πανευρώπη των 10 που είναι μια αναβίωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και το θηρίον που θα εμφανιστεί είναι το θηρίον, είναι έκτονε, όγδος είναι, η ογδόη μορφή και είναι εκ των 7. Έχει το πνεύμα των 7 μέσα του, των 7 κυριαρχιών. Εδώ λοιπόν είναι 7 κεφαλές και κέρατα 10. Τα κέρατα είναι σύμβολο ισχύος, δυνάμεως. Πρόκειται περί 10 ηγεμόνων, αυτών κυβερνητών, κρατών.
που θα εμφανιστούν στα τέλη των καιρών. Είναι αυτοί οι 10 της Πανευρώπης, και επειδή πολλοί λένε μα

Στην Πανευρώπη μπήκαν και άλλοι και άλλοι και έχουν φτάσει 16 πόσοι έχουν φτάσει. Όμως ο πυρήνας της Πανευρώπης είναι η ΔΕΕ, η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελείται από 10. Και είναι όχι μόνο το οικονομικό και πολιτικό σκέλος, αλλά και το μαχητικό σκέλος, και ήδη γίνεται συζήτηση και μέσα στις εφημερίδες γράφονται για το ρόλο των 10, μέσα στους οποίους μπήκε και η Ελλάς σαν 10ο κέρατο, νομίζοντας ότι αν απειληθεί από την Τουρκία θα έρθουν οι άλλοι 9 να την προστατεύσουν, και όταν μπήκε της ανήγγυλαν ότι ξέρεις το άρθρο 5 που λέει ότι θα βοηθήσουμε σε περίπτωση απειλής, δεν ισχύει. Και μπήκαμε μεν, αλλά δεν ισχύει το άρθρο 5 για να μας βοηθήσουν και προστατεύσουν. Το ότι τα κέρατα τα 10 έχουν τα διαδήματα και δεν είναι στα... Συγγνώμη, οι 7 κεφαλές έχουν διαδήματα και όχι τα κέρατα, σημαίνει ότι δεν έχει έλθει εδώ, στο σημείο που μας αναφέρει, δεν έχει έλθει η ώρα οι 10 να διακυβερνήσουν. Είναι μια όραση, αλλά δεν είναι στιγμή να κυβερνήσουν οι 10. Τα διαδήματα είναι στις 7 κεφαλές. Η ουρά του δράκοντος σέρνει το τρίτον των αστέρων, πλήθος αγγέλων, το τρίτον των αγγέλων του σέριψε στη γη, είναι η πτώση των αγγέλων, και ο δράκον στέκει μπροστά στη γυναίκα που μέλει να γεννήσει, γι' αυτό είναι μια όραση. Την βλέπει ο Ιωάννης σαν όραση. Ο Κύριος είχε γεννηθεί, αλλά το βλέπει σαν όραση για να μας δώσει την εικόνα αυτή που μέλει να γεννήσει για να καταφάγει το τέκνον της. Αυτό είναι γνωστό πως ο δράκον εμπόδισε την γέννηση του Μεσσία με κάθε τρόπο. Ήδη από την εποχή την παλιά, την Σάρα του Αβραάμ, την εμπόδισε να συλλάβει και να γεννήσει τον Ισαάκ. Και γεννήθηκε ο Ισαάκ με επέμβαση Θεού. Βέβαια η Σάρα βρήκε έναν τρόπο δικό της, έβαλε τη δούλη της να πάει στον άντρα της, αλλά αυτό που έκανε, η ενέργειά της αυτή, την πληρώνουν οι απογονοί της μέχρι τώρα. Η έκτρα του Ισμαήλ και του Ισαάκ, που γεννήθηκε με υπόσχεση του Θεού, συνεχίζει μέχρι σήμερα μεταξύ των Αράβων και του Ισραήλ. Απόγονοι του Ισραήλ, του Ισαάκ, είναι οι Ισραηλίτες, ενώ απόγονοι του Ισμαήλ είναι οι Άραβες, και η έκτρα εκείνη που υπήρχε από τότε και οφείλεται σε αυτή την ενέργεια της Σάρας, την σαρκική. Δεν περίμενε το Θεό να οδηγήσει εκείνο τα πράγματα, αυτή βιάστηκε και έκανε κάτι για το οποίο πληρώνουν μέχρι τώρα. Το γεγονός λοιπόν ότι ήθελε να φάει το παιδί της σημαίνει ότι σε όλη την περίοδο, όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ο Όφης, ο Σατάν, κυνήγησε και μόδισε με κάθε τρόπο να γεννηθεί ο Μεσσίας. Και μόνο με παρέμβαση του Θεού γεννάται ο Ισαάκ. Τα χρόνια της Ρουθ θέλησε να θανατώσει όλο τον Ισραήλ με τον Αμάν, και ο Θεός του σώζει την τελευταία στιγμή. Στα χρόνια που γεννήθηκε ο Κύριος, ο Ηρώδης σφάζει τα νήπια με την σκέψη ότι είναι και ο Χριστός μέσα, και ο Θεός διασώζει το παιδίον αυτό. Και εδώ μας λέει λοιπόν, εγέννησε τελικά το παιδίον, το οποίο μένει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδος ιδυρά, και το τέκνον της ηρπάστη εις τον Θεόν, προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Δεν μας λέει την ενδιάμεση ιστορία από τη γέννηση έως την ανάληψη. Από τη γέννηση πηδάει στην ανάληψη για να μας πει ότι το τέκνον ηρπάγει στον ουρανό. Και η γηνή έφυγε εις την έρημον, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού για να τρέφωσε αυτήν εκεί ημέρας 1260. Που σημαίνει ότι ο Σατάν, όταν μάλιστα θα σταματήσουν οι Ισραηλίτες να προσφέρουν θυσία στο ναό, στον Αντίχριστο, θα διωχθούν από τον Αντίχριστο. Θα τους διώξει ο Αντίχριστος και ο Ισραήλ θα καταφύγει στην έρημον προς την πέτρα της Αραβίας, τα βουνά εκεί της Αραβίας, έχει τόπο από το Θεό ετοιμασμένον, και θα την τρέφουν οι μέρες 1260. Αυτή η προθεσμία είναι ίση με 42 μήνες ή 3,5 χρόνια, καιρός καιρή και ίμιση καιρού, είναι δηλαδή το διάστημα της μεγάλης θλίψης. Επειδή είπε και παραπάνω ότι είναι η οργή του Θεού που έρχεται, είναι η οργή του Θεού, για την οποία μας λέει ο Κύριος θέλει μας φυλάξει από τις οργείς της ερχομένης. Είναι η μεγάλη θλίψη. Σε αυτή τη μεγάλη θλίψη η Εκκλησία πρέπει να έχει φύγει. Θα έχει φύγει. Και μας λέει στο 7ο εδάφιο,
Προχωρούμε τώρα στο 7ο εδάφιο. Λοιπόν, έγινε πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος. Και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ουρανό. Ο Μιχαήλ, το όνομά του Μίκα Ελ, στα εβραϊκά, θα πει ποιος είναι σαν το Θεό. Τόσο λαμπρός άγγελος είναι αυτός, ισχυρός και δυνατός. Στο εδάφιο 7, Ιώτα Βήτα είμαστε. Ιώτα Βήτα 7. Ο Μιχαήλ λοιπόν έχει ταχθεί για την προστασία του λαού του Ισραήλ. Αυτό μας το λέει ο Δανιήλ στο τελευταίο του κεφάλαιο. Λέει τα εξής. Ο Δανιήλ στο τελευταίο του κεφάλαιο, το 12ο, λέει «Και εν το καιρό εκείνο», εννοεί τον καιρό της θλίψης της μεγάλης, «θέλε εγερθεί Μιχαήλ, ο άρχον ο Μέγας», είναι αρχάγγελος, «ο ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου», δηλαδή είναι ο προστάτης του Ισραήλ. Δεν είναι της αεροπορίας, όπως λένε. Το κάθε σωματείο βρήκε το Θεό του και η αεροπορία βρήκε τον Μιχαήλ. Και τα λεωφορεία βρήκανε, λέει, τον Άγιο Χριστόφορο, που πέρναγε κάποια φορά, λέει, στο ποτάμι, πέρναγε τον κόσμο και κάποια φορά πήρε και ένα παιδάκι που πήγε να περάσει. Αλλά ήταν τόσο βαρύ στο κέντρο του ποταμού, κόντεψε να πέσει κάτω ο Χριστόφορος, το κοιτάει, τι είναι αυτός. Τον πέρασε από την Αγγλία και ήταν ο Χριστός. Και τον ονομάσανε Χριστόφορο και είναι ο Άγιος των λεωφορείων, επειδή μεταφέρουν τον κόσμο. Ο Άγιος Χριστόφορος. Και ο Μιχαήλ λοιπόν είναι ο Άγιος της αεροπορίας. Επειδή ο Μιχαήλ τον φαντάζομαι φτερά, η αεροπορία έχει φτερά, άρα η αεροπορία έχει ένα Άγιο και είναι ο Μιχαήλ. Τίποτα από αυτά. Ο Μιχαήλ, ο άρχον ο Μέγας, είναι ο ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου, λέει για τον Ισραήλ. Για τον Ισραήλ. Ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου και θέλει είστε καιρός θλίψεως, ο οποία ποτέ δεν έγινε αφού υπήρξε έθνος. Σκεφτείτε, είμαστε στη μεγάλη θλίψη. Τότε δηλαδή που διώκεται ο Ισραήλ και ο άρχον Μιχαήλ είναι υπέρ των ιών του λαού του, του Δανιήλ, και τότε θα είναι καιρός θλίψεως, ο οποία ποτέ δεν έγινε αφού υπήρξε έθνος μέχρι εκείνου του καιρού, και εν το καιρό εκείνο θέλει διασωθεί ο λαός σου, πασός της ευρεθεί γεγραμμένος εν το βιβλίο, στο βιβλίο της ζωής. Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουν εξεγερθεί, είναι η Ανάσταση των νεκρών, η μένης αιώνιων ζωή, η δε εις ονειδισμών και εις κατασχήνιν αιώνιων, και οι συνετοί θέλουν σε εκλάμψη, όσοι λαμπρώτης του στερεώματος, και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, όσοι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Ώστε λοιπόν ο Δανιήλ μας δίνει την ερμηνεία για τον Μιχαήλ, ότι ο Μιχαήλ είναι λοιπόν ο προστάτης του Ισραήλ. Κάτι τέτοιο μας λέει και ο Ιούδας στο 9 εδάφιο. Ο Ιούδας στην επιστολή του λέει: «Ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με τον διάβολον εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορία βλάσφημων, αλλά είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Τι ζήτουσε ο διάβολος? Όταν πέθανε ο Μωυσής, ήθελε να πάρει το σώμα του Μωυσή και να το εμφανίσει στους Ισραηλίτες. Με σκοπό ποιον? Να ρίξει τους Ισραηλίτες στην λατρεία του σώματος του Μωυσή, όπως λατρεύουν σήμερα σκηνώματα διαφόρων νομιζομένων Αγίων. Λατρεύουν τα σκηνώματα. Επειδή ο Θεός χρησιμοποίησε το Μωυσή και έκανε θαύματα και έκανε τέτοια, ήθελε το σώμα του να το εμφανίσει. Και ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος τον εμπόδιζε και αντιστεκότανε, διότι ήθελε να το θάψει, να μην το εμφανίσει. Και πέσουνε σε αυτή τη λατρεία οι Ισραηλίτες. Και σε αυτή τη φιλονικία ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, αγωνιζόμενος με τον διάβολο και φιλονίκη περί του σώματος ο Μωυσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον του διαβόλου κατηγορία βλάσφημων, αλλά του είπε ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Θέλει να δείξει ότι ο Σατάν ήταν ένας από τους μεγάλους αγγέλους, τους ανωτέρους, τα ανώτερα αυτά πνευματικά όντα που εξέπεσε. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πολεμούσε μαζί του. Αυτό τα λέει και ο Πέτρος
στη δεύτερη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, το αναφέρει κάπου το ίδιο πράγμα το οποίο μας λέει και ο Ιούδας από εκεί, ότι ο Αρχάγγελος ο Μιχαήλ έκανε κάτι ανάλογο εκεί. Λοιπόν, το αναφέρει λοιπόν και ο Πέτρος, το έχουμε και σημειώσει μάλιστα, ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος. Μάλιστα. Συγγνώμη. Λοιπόν, ας είναι, προχωρούμε, δεν είναι θέμα. Ένα εδάφιο είναι, το οποίο αναφέρει και ο Πέτρος, και είναι το ανάλογο το οποίο ανέφερε και ο Ιούδας. Αν το διαβάσουμε και το προσέξουμε, κάποιο θα το βρούμε. Είναι μέσα εδώ. Λοιπόν, ερχόμεθα πάλι στην Αποκάλυψη. Ο Αρχάγγελος λοιπόν Μιχαήλ, μας λέει εκεί στο Ιώτα Β, έγινε πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι αγγελοί του επολέμησαν κατά του δράκοντος. Πολεμούν με ποιο σκοπό? Και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, οι ξεπεσμένοι, και δεν υπερίσχυσαν. Ουδέ βρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ουρανό. Ρίχνονται στη γη. Γιατί? Για να καθαρίσει ο ουρανός, η ατμόσφαιρα απάνω, είναι ο πρώτος ουρανός, επειδή εκεί θα κατεβεί ο Κύριος για να πάρει την εκκλησία του και θα γίνει κατοικητήριο της εκκλησίας. Δεν μπορεί να είναι και οι άγγελοι πονηροί με τον Σατάν. Γίνεται λοιπόν πόλεμος μεταξύ του Μιχαήλ και των αγγέλων του, κατά του δράκοντος και των αγγέλων του. Υπερισχύει ο Μιχαήλ, τους ρίχνει κάτω. Και πέφτει ο Σατάν, ο δράκον, ο όφης, ο αρχαίος. Λοιπόν, και τον ρίχνει κάτω. Ο Κύριος ήδη το είχε πει, ο Κύριος ήδη το είχε πει νωρίτερα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο το πρώτο, 18 εδάφιο, είχε πει: «Εθεώρουν τον Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Ο Κύριος προείπε την πτώση του και μάλιστα είχε την όραση να πει: «Εθεώρουν τον Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Β κεφάλαιο, στο εδάφιο 31, λέει: «Νιν κρίσις εστίν του κόσμου τούτου, νιν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω». Ώστε γίνεται πόλεμος στον ουρανό, πέφτει ο Σατάν στη γη, ερήφθη ο δράκον, ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και Σατανάς. Το όνομα Σατάν θα πει ο αντιτιθέμενος, ο αντίπαλος, αυτός που αντιτίθεται. Σατάν ή Σατανάς, ή η ελληνική απόδοση ήταν Τιτάν, οι Τιτάνες. Τιτάν θα πει Σατάν. Ο πλανών την οικουμένη όλη. Είχε μέχρι τότε το δικαίωμα να εμφανίζεται ενώπιον και του Θεού. Στην περίπτωση του Ιώβ, τον ρωτάει ο Θεός από πού έρχεσαι και του λέει: «Περιελθόν την γη και εμπεριπατήσας εν αυτή παρήμη». Παρευρίσκομαι. Ιώβ Α7. Ο Σατάν λοιπόν, και μάλιστα στην Ιουδαϊκή παράδοση λένε ότι ο Σατάν ονομάζεται Σαμαήλ και πολεμάει με τον Μιχαήλ. Σαμαήλ με τον Μιχαήλ. Αλλά αυτή είναι η Ιουδαϊκή παράδοση. Εν πάση περιπτώσει τον ρίχνει κάτω, ο πλανών την οικουμένη όλην, ερήφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν στη γη επειδή πρέπει να γίνει κατοικητήριο της εκκλησίας. Άρα η αρπαγή της εκκλησίας πρέπει να γίνει κάπου σε εκείνο τον καιρό που καθαρίζεται ο ουρανός και παίρνεται η εκκλησία επάνω. Γι' αυτό και γίνηκε και πόλεμος στον ουρανό. Και λένε τώρα, και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό: «Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατηγορός των αδελφών ημών». Ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Για να λένε ο κατήγορος των αδελφών ημών, άρα οι φωνές αυτές που έρχονται από τον ουρανό είναι ανθρώπων λυτρωμένων. Και λένε
ο κατήγορος των αδελφών μας. Είναι άνθρωποι δηλαδή αυτοί. Και πώς είναι κατήγορος ο Σατάν? Κάθε μέρα πηγαίνει και διαβάλει τον Θεό, τον κάθε πιστό τον διαβάλει ενώπιον του Θεού. Προσπαθεί να διαγείρει την οργή του Θεού εναντίον της Εκκλησίας του, εναντίον των Αγίων του, των πιστών, με κάθε τρόπο. Είναι κατήγορος κατά των αδελφών, διότι αντιτίθεται στην υπεράσπιση την οποία κάνει ο Κύριος. Ο Χριστός, καθήμενος στο θρόνο, μεσητεύει προς τον Θεό. Υπερασπίζεται τους πιστούς. Δείχνει τα τρυπημένα χέρια του, την πλευρά, εισηγείται τις προσευχές τους, μιλάει στο Θεό. Αντιτίθεται λοιπόν στο Χριστό ως προς ιερέα. Ο Χριστός κάνει ιερατικών έργων, αυτός αντιτίθεται. Αντιτίθεται στο Χριστό ως βασιλέα, φέρνοντας τον Αντίχριστο στον κόσμο. Και αντιτίθεται στο Χριστό ως προφήτην, φέρνοντας τον ψεύδο προφήτη στον κόσμο. Είναι λοιπόν κατήγορος. Και αν βλέπετε το εδάφιο που ζητούσε, είναι Β' Πέτρου Β' 11. Κύριο που ζητούσα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν μας πειράζει. Β' Πέτρου Β' 11 ήταν το εδάφιο που ζητούσαμε, για να δούμε τι λέει εκεί. Α, ότι οι άγγελοι δεν φέρουν βλάσιμο κρίση. Το συνδέει εκεί με εκείνο του Ιούδα που διαβάσαμε. Ας είναι, προχωρούμε. Στο Ιώτα Β' λοιπόν είμαστε, και στο εδάφιο 10. Ήχουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη στη βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού, διότι κατερρύφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν για το αίμα του αρνίου, επιπικαλούνται το αίμα του αρνίου, και για το λόγο της μαρτυρίας αυτών, δεν σταμάτησαν να δίνουν τη μαρτυρία τους και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Όλοι αυτοί οι μάρτυρες της περίοδου εκείνης της μεγάλης θλίψεως, και πραγματοποιούν εκείνο το οποίο τους είχε πει ο Κύριος, ότι όποιος αγαπήσει την ψυχή του και λοιπά θα τη χάσει, και όποιος θέλει χάσει την ψυχή του θα την κερδίσει, τη ζωή του εννοεί. Αυτοί λοιπόν εμίσησαν την ψυχή τους, θέλει να πει τη ζωή τους, μέχρι θανάτου, δηλαδή δεν λογάριασαν τη ζωή τους, δώσαν τη μαρτυρία τους και στηρίχτηκαν στο αίμα του αμνού, του αρνίου, και έτσι αυτοί απεδείχθησαν νικητέ. 12 εδάφιο. Δια τούτο εφραίνεστε ουρανοί και κατοικούντες εν αυτής, ουέ εις τους κατοικούντας τη γη και τη θάλασσα, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς έχων θυμών μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγων καιρών έχει. Ποιος ήταν ο λίγος καιρός? 3,5 χρόνια η βασιλεία του Αντιχρίστου. Λίγο καιρό έχει. Και συνεπώς ο διάβολος είχε εκείνη την περίοδο των 3,5 χρόνων της μεγάλης θλίψης, έχει θυμών μέγαν. Και ότε είδε ο δράκον ότι ερήφθη στη γη, εδίωξε τη γυναίκα, δηλαδή τον Ισραήλ. Ο Ισραήλ τα 3,5 χρόνια θα διωχθεί. Όχι όλος ο Ισραήλ. Οι πιστοί, οι ευσεβείς, εκείνοι που αποτελούν την συναγωγή του Κυρίου, και από τη σχέση του Θεού με αυτούς γεννάται η ιδέα του Μεσσία. Κυνηγάει λοιπόν την γυναίκα, διώκει τη γυναίκα, και εις την γυναίκα εδόθησαν δύο πτέρυγες, οι δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου. Αυτός ο αετός ο μεγάλος είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Θέλει να δείξει δηλαδή ότι ο Μιχαήλ αναλαμβάνει την προστασία του Ισραήλ μέσα σε εκείνη την περίοδο των 3,5 χρόνων. Οι δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου για να πετά εις την έρημον, εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρών, καιρούς και ήμιση καιρού. Καιρός ένας χρόνος, καιρή δύο χρόνια, ήμιση καιρού μισός χρόνος, κάνουν 3,5 χρόνια. Είναι τα 3,5 χρόνια, τα δεύτερα της βασιλείας του Αντιχρίστου, 7 χρόνια θα βασιλεύσει, τα 3,5 τα δεύτερα, τα σκοτεινά, η μεγάλη θλίψη δηλαδή, τα ονομάζει καιρών καιρούς και ήμιση καιρού, ή 42 μήνες ή 1260 ημέρες. Είναι ίδιες χρονικές περίοδοι. Ο Ισραήλ λοιπόν τρέφεται στην έρημο, διώκεται και φεύγει στην έρημο. Και είπαμε είναι η έρημος προς το Σινά ή προς την πέτρα της Αραβίας, και εκεί στην πέτρα της Αραβίας τον διασώζει. Θα θυμόσαστε ότι προχτές διαβάσαμε και ένα εδάφιο
από εκεί, από τον Ισαΐα, μυστηριώδες εδάφιο, που λέει εκεί στον Ισαΐα, λέει στον Μωάβ να κάνει αυτήν την σκιάμ του τέτοια ώστε να μπορέσει να κρύψει τους διωκωμένους. Το διαβάσαμε προχτές. Και μιλάει για το διωγμό του Ισραήλ, ο οποίος θα διασωθεί εκεί προς την πέτρα της Αραβίας. Θα διασωθεί ο Ισραήλ. Ισαΐας 16:3, μου φαίνεται πως είναι αυτό, για να το δούμε. Ισαΐας 16, κεφάλαιο, 3 εδάφιο, 16:3. Μάλιστα. Λέει σε ένα μυστηριώδες εδάφιο στον Ισαΐα, «Βουλεύου εκτέλεσον των δίκαιων, εν το μέσο της ημέρας κάμε τη σκιάν σου ως νύκτα, κρύψον τους διωκωμένους, μη φανερώσεις τον περιπλανόμενο». Ο Ισραήλ διώκεται. «Οι διωγμένοι μου ας παρικήσως υπερασί Μωάβ». Μωάβ και εδώ μείνει υπέρ Ιορδανία απέναντι. Λοιπόν, «γενούεις αυτούς σκέπη από προσώπου του Πορθητού». Πορθητής είναι ο Αντίχριστος. «Διότι ο Αρπακτήρ», αυτός ο Αντίχριστος, «ετελείωσε, ο Πορθητής έπαυσε. Οι καταδυνάστε εξολοθρέφτησαν από τη γη. Και με τα ελαίους θέλει συσταθεί ο θρόνος». Ποιος είναι αυτός ο θρόνος? Του Κυρίου ο θρόνος. «Με τα ελαίους θέλει συσταθεί ο θρόνος και επ' αυτόν θέλει καθίσει εν αληθεία εν τη σκηνή του Δαβίδ ο κρίνων και εξητών κρίσιν και σπέβδων δικαιοσύνην». Αυτός είναι ο Κύριος. Του λέει, έφτασε ο καιρός, ήδη θα στηθεί ο θρόνος και θα καθίσει αυτός που θα βασιλεύσει, ο Αρπακτήρ, ο Πορθητής, αυτός ετελείωσε, κρύψε τους διωκωμένους μου μέχρι καιρού. Ώστε λοιπόν, εδώ διώκει την γυναίκα που εγέννησε τον Άρενα, δηλαδή τον πιστό Ισραήλ, εδόθησαν στη γυναίκα δύο πτέρυγες αετού του μεγάλου για να πετάσει την έρημο στον τόπο αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρών καιρούς και ήμιση καιρού, τα 3,5 χρόνια, και έριψε ο Όφης, ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού, είδωρ ως ποταμόν. Αυτή είναι στρατιά, στρατός. Βγάλει στρατό και κυνηγάει ο Όφης, είναι ο Σατάν, ο οποίος τους κυνεί αυτούς. Ο Σατάν βγάλει στρατό πολύ, τον στρατό του Αντιχρίστου, και κυνηγάει τον Ισραήλ, το είδωρ, ύδατα, σημαίνουν λαός, όχλος, πολλής, κόσμος. Εδώ είναι στρατός, είδωρος ποταμών, για να κάνει να σύρει αυτήν ο ποταμός. Και βοήθησε η γη την γυναίκα, και ίνιξε η γη το στόμα αυτής, και κατέπιε τον ποταμό. Τι θα γίνει, κανείς δεν το ξέρει. Η γη θα ανοίξει, κανένα φαινόμενο φυσικό. Εκείνος ο στρατός πάντως θα χαθεί, που θα κυνηγήσει τον Ισραήλ, τον οποίον έριψε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Και οργίστη ο δράκον κατά της γυναικός, επειδή ο στρατός αυτός χάθηκε, και πήγε να κάνει πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τα εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Γυρίζει για να κάνει πόλεμο και να κυνηγήσει τους υπολείπους πιστούς του Ισραήλ. Και βεβαίως και εκείνους οι οποίοι θα πιστέψουν από τη μαρτυρία των Ισραηλιτών. Το κεφάλαιο το ΙΓ που ακολουθεί, και εκείνο είναι μία εικόνα. Θα μας δείξει τώρα τι κάνει ο Σατανάς. Εγείρει το θηρίον, τον Αντίχριστο, εγείρει τον ψευδοπροφήτη, κυνηγάει τον Ισραήλ, και το ΙΔ κεφάλαιο, επίσης εικόνα, και στο ΙΕ πλέον θα συνεχίσει τις σάλπιγγες για τις οποίες μας μίλησε. Η 7η σάλπιγγ θα ηχήσει και η 7η σάλπιγγ περιέχει 7 φιάλες που είναι η οργή του Θεού τα 3,5 αυτά χρόνια. Τα χρόνια της μεγάλης θλίψης, τα χρόνια του Αντιχρίστου. Αυτά τα πράγματα βέβαια δεν μπορεί να τα πάρεις, να τα διαβάσεις όπως διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Είναι οράσεις, είναι οραματισμοί, είναι εικόνες τις οποίες μας δίνει ο Ιωάννης, αλλά μας δίνει ο Κύριος για του Ιωάννου. Αλλά το θέμα είναι ότι μας μιλάει για τα μελλοντικά γεγονότα, τα οποία θα γίνουν, και αυτά τα πράγματα πλησιάζουν. Ακόμα δεν έχουμε μπει βέβαια στην επταετία του Αντιχρίστου, διότι δεν έχει φανεί ο Αντίχριστος. Κανείς δεν ξέρει όμως πότε θα γίνουν αυτά.
Το ότι πλησιάζουν δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ήδη διάβαζα και εγώ στις εφημερίδες, που διάβαζα σε μια εφημερίδα, τώρα λέει στο 2000 αναμένουν μεγάλη αναταραχή απάνω στη γη εξαιτίας της ακτινοβολίας του ηλίου. Μεγάλη αναταραχή. Όλα τα πράγματα δείχνουν ότι προχωρούν. Τα έθνη της γης δεν μπορούν να ισορροπήσουν, φοβούνται για τα μέλλοντα, φοβούνται για το τι θα γίνει. Και τους λείπει ο ηγέτης, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να χαλιναγωγήσουν τον κόσμο, ο κόσμος τους διαφεύγει, θα αναζητήσουν τον ηγέτη. Οι 10 οι οποίοι θα τεθούν επικεφαλής της Πανευρώπης, επειδή θα είναι και το μαχητικό σκέλος, αυτοί λοιπόν, απάνω από αυτούς θα ανεβεί, θα εμφανιστεί μάλλον ο Αντίχριστος, τον οποίο αυτοί οι 10 αμέσως θα τον διαλέξουν και θα του δώσουν όλη την εξουσία, διότι θα είναι διαβολάνθρωπος, διαβολική προσωπικότης, και θα βρούνε σε αυτόν τη λύση των πραγμάτων. Θα πούνε αυτός και τα οικονομικά θα λύσει και τα κοινωνικά προβλήματα θα τα τακτοποιήσει αυτός, και θα τον θέσουν επικεφαλής των 10. Είναι η αρχαία ρωμαϊκή αυτοκρατορία η οποία αναβιώνει. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ουδέποτε ουσιαστικά διελύθη τελείως. Το δίκαιο είναι ρωμαϊκόν, στηρίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο. Τα κράτη, ο θεσμός του κράτους στηρίζεται στην ρωμαϊκή αντίληψη περί κράτους, και γενικά η ρωμαϊκή αυτοκρατορία και στο χώρο όπου κατήχε η παλιά ρωμαϊκή αυτοκρατορία, εκεί θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος με τους 10 και θα κυριαρχήσει απάνω σε όλο τον κόσμο. Μπροστά σε αυτά τα γεγονότα τι έχουμε να κάνουμε? Ο άνθρωπος καλείται να πιστέψει, να μετανοήσει και να πιστέψει. Το ταχύτερο. Μα δεν ξέρεις απόψε, μπορεί και απόψε να σε πάρει. Μπορεί να πεθάνεις. Ο χρόνος δεν είναι δικό σου. Συμβόλαιο με τον χρόνο δεν έχεις κάνει. Δεν ξέρεις αν θα ξημερωθείς αύριο. Δεν ξέρεις την επόμενη στιγμή αν θα ζεις. Το ταχύτερο σπεύσε να συμφιλωθείς με το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Και εκείνοι που το έχουν κάνει, εκείνοι πρέπει να, περισσότερο και περισσότερο να στηρίζονται, να ριζώνουν στο βράχο, στην πέτρα, τον Χριστό, προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου. Λύσεις άλλη δεν υπάρχει. Απ' τη γη δεν μπορείς να περιμένεις αγαθόν. Μεταβολή του κόσμου και αλλαγή του κόσμου δεν μπορεί να την περιμένεις. Ούτε πρόκειται να αλλάξει. Ο κόσμος θα γίνει χειρότερος και τα πράγματα θα σφίξουν περισσότερο. Δόξα εις τον Κύριον ο οποίος έρχεται. Εμείς όλοι περιμένουμε με χαρά την έλευση του Κυρίου, διότι αυτή είναι η λύτρωσή μας. Ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από τα δεινά είναι να έρθει ο Χριστός και να μας πάρει. Μακάρι εκείνοι οι οποίοι τον περιμένουν, τον πιστεύουν και τον προσμένουν. Ο Θεός λοιπόν να μας ευλογήσει και απόψε, και θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Προσευχή. Όρθιο. Πατέρα μας ευλογημένο, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό σου το μονογενή. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτός έκανε λύτρωση για μας. Και ξέρουμε ότι έρχεται για να μας παραλάβει. Ξέρουμε ότι στον κόσμο θα γίνουν όλα αυτά τα σκοτεινά πράγματα που αναφέρει στο λόγο σου. Δώσε μας να στηριζόμεθα στον Χριστό, να προσμένουμε με πίστη τη δική του παρουσία και να χαιρόμεθα καθώς οι καιροί προχωρούν και μας σωθούν και μας πρόκνουν προς τα εμπρός. Έχου Κύριε Ιησού, παρακαλούμε πάρα πολύ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, σε ευχαριστούμε και για την βραδιά μας απόψε. Αμήν. Να πορεύω την κοιλάδα του κλάδου.

Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια για μας. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του μονογενού σου Υιού, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, τον οποίον εθυσίασες, τον έδωσες λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο ουρανός έμεινε έκπληκτος, ενεός, καθώς είδε την χειρονομία σου αυτήν, τον Υιό της αγάπης σου, τον οποίον αυτοί ελάτρευαν, όλος ο ουρανός τον είδε να κρέμεται στο σταυρό στο Γολγοθά. Έδωσες ό,τι πολυτιμότερο είχες και μας απέκτησες. Ανήκουμε σε σένα, μας έχεις φραγίσει με το Πνεύμα στο Άγιο. Περιμένουμε την ώρα εκείνη τη μεγάλη, τη θαυμαστή, όταν θα μας καλέσει επάνω ο Κύριος, θα μας καλέσει για τη μεγάλη συνάντηση μαζί Του. Παρακαλούμε πολύ, εδώ στον κόσμο που ζούμε, δώσ' μας χάρη να περπατάμε στο θέλημά Σου, αφιερωμένοι σε σένα, αποβλέποντες σε σένα και βλέποντες και τα σημεία των καιρών, ότι όλα δείχνουν ότι η ώρα πλησιάζει του έρχομου Σου. Αξίωσέ μας να βρεθούμε καθώς θέλεις Εσύ την ώρα εκείνη. Παρακαλούμε πολύ, ευλογήσέ μας το βράδυ τούτο, δώσε μας την παρουσία Σου και τη χάρη Σου και φώτισέ μας και αποκάλυψέ μας το Λόγο Σου τον Άγιο και τους θησαυρούς του Λόγου Σου του Αγίου, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα Σου. Αμήν. Το θέμα μας είναι η Αποκάλυψη. Αλλά απόψε δεν θα το πιάσουμε από την αρχή πάλι, για να μην επανερχόμεθα πάλι στα ίδια και στα ίδια. Θα θυμίσω μονάχα ότι το κύριο σώμα της Αποκάλυψης είναι 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες που κλείνονται στην τελευταία σφραγίδα και 7 φιάλες στην τελευταία σάλπιγγα. Όλο το σώμα της Αποκάλυψης χωρίζεται ως αίδες, ήτανε η ένδοξος παρουσία του Κυρίου, όσα είναι, το ιστορικό είναι των εκκλησιών, όσα μέλη να γίνουν στη μετατάφτα. Και αυτά που θα γίνουν μετατάφτα είναι θλίψεις, κρίσεις από του επουρανίου Χριστού απάνω στην ασεβή ανθρωπότητα για να την ελευθερώσει και να υπαχθεί στο Θεό και στους Αγίους. Ενδιαμέσως η Αγία Γραφή, η Αποκάλυψη, παρενθέτει κάποιες εικόνες, όπως η εικόνα του θρόνου του Θεού, που μας έδειξε το θρόνο του Θεού, η άλλη εικόνα στο 5ο κεφάλαιο, το βιβλίο το σφραγισμένο στο θρόνο του Θεού, επίσης το κήρυγμα, η μαρτυρία των 144.000 και ο καρπός αυτών, όπως και εδώ πέρα έχουμε μερικές εικόνες. Τώρα βρισκόμεθα στο μήνυμα, το σάλπισμα το οποίο κάνει ο 7ος άγγελος. Αυτό αναφέρεται στο Ι.Α.15 και είπαμε ότι εκεί ήδη ακούγονται φωνές στον ουρανό που λένε ότι οι βασιλείες εγίνηκαν πλέον του Κυρίου και θέλει βασιλεύσει τους αιώνας, διότι πλέον φτάνουμε, είμαστε στη μέση προς το τέλος της βασιλείας του Αντιχρίστου. Εκκρίσεις έχουν πέσει και θα πέσουν οι τελευταίες. Οι 24 πρεσβύτεροι δοξάζουν το Θεό και προσκυνούν, λένε ότι ο χρόνος της κρίσεως των νεκρών και της αμοιβής των νεκρών έχει ήδη φτάσει και πλέον φτάνουμε προς το τέλος. Εδώ λοιπόν παρεμβάλλει μερικές πάλι εικόνες πριν αρχίσουν οι 7 σάλπιγγες να σαλπίζουν το περιεχόμενό τους, ή μάλλον όχι 7 σάλπιγγες, ο 7ος σάλπιγγς που περιέχει 7 φιάλες. Τις 7 σάλπιγγες τις είδαμε, 7 σφραγίδες, η τελευταία 7 σάλπιγγες, είπαμε είναι γενικές κρίσεις, ειδικές κρίσεις, αλλά ο τελευταίος άγγελος, ο 7ος, μένει να σαλπίσει και ο 7ος άγγελος περιέχει τις 7 φιάλες που είναι οι τελευταίες κρίσεις του Θεού. Πριν όμως οι άγγελοι εμφανιστούν να ρίξουν τις φιάλες τους, τις κρίσεις τους απάνω στη γη, παρεμβάλλει μερικές εικόνες. Αυτή η δουλειά γίνεται μέχρι το κεφάλαιο το 16 που αρχίζουν οι 7 άγγελοι να ρίχνουν τις φιάλες.
Ενώ λοιπόν είδαμε μία εικόνα την οποία είδαμε, ήταν σημείο μέγα που εφάνθηκε στον ουρανό, μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο, η σελήνη υπό κάτω των ποδών της και της κεφαλής της στέφανος αστέρων, που ήταν έγκυος και έκραζε κυλοπονούσα, βασανιζομένη για να γεννήσει, και ο δράκονας

τοποθετούμε κάπου μέσα εδώ, όχι ακριβώς, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, αλλά είναι αυτονόητο, εφόσον ο πόλεμος γίνεται στον ουρανό για να καθαρίσει ο ουρανός και να γίνει κατοικητήριο του Χριστού που κατεβαίνει και της Εκκλησίας που αρπάζεται, άρα η αρπαγή πρέπει να γίνει κάπου σε αυτά τα σημεία περί των μέσων της μεγάλης της θλίψης, δηλαδή των 7 ετών, περί των μέσων των 7 ετών της βασιλείας του Αντιχρίστου. Και ερχόμεθα τώρα και διαβάζουμε στο 13ο κεφάλαιο. «Και στάθην επί την άμμον της θαλάσσης», λέει ο Ιωάννης. «Και είδων θηρίων αναβαίνων εκ της θαλάσσης, το οποίον είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού όνομα Βλασφημίας. Και το θηρίον το οποίον είδω ή το όμοιο με παράλληλη, και οι πόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και έδωκε εις αυτό ο δράκον την δύναμη αυτού και τον θρόνο αυτού και εξουσίαν μεγάλη. Και είδον μία των κεφαλών αυτού ως πετριγωμένη θανατηφόρος, και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύτη και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Και προσεκίνησαν τον δράκοντα, ως της έδωκε εξουσία εις το θηρίον, και προσεκίνησαν το θηρίον λέγοντες, της όμοιος με το θηρίον, της δύναται να πολεμήσει με αυτό. Και δόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας, και δόθη εις αυτό εξουσία να κάνει πόλεμο 42 μήνας. Και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και δόθη εις αυτό να κάνει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς, και δόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. Και τέλος η προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του Αρνίου, του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει, ως της φέρει εις εχμαλωσίαν υπάγει. Ως της φωνεύσει με μάχεραν, πρέπει αυτός να φωνευτεί με μάχεραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Και είδων άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα 2 όμοια με αρνίου και ελάλιος δράκων. Και ενήργη όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού, και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσω στο θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύτη θανατηφόρος πλήγη. Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να κατεβαίνει εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης για τα σημεία τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμει ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμωσε εικόνα εις το θηρίον το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. Και δόθη εις αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσωση την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς να λάβωσει χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών. Και να μην δίνεται, να δίνεται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μειοέχον το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, ως της έχει τον νουν, ας λογαριάσει τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χι, ξι, στίγμα. Σύγματα. Εδώ λοιπόν τώρα είμαι θα παρεμβάλλεται η εικόνα αυτή πριν αρχίσουν να πέφτουν οι φιάλες, οι τελευταίες πληγές. Ή μας έδωσε την εικόνα λοιπόν προηγουμένως της γυναίκας που γεννάει το αγόρι, το αρσενικό, και ο δράκον θέλει να την καταπίνει ο Ισραήλ και να καταφάγει το τέκνον της, ο Χριστός που αρπάζεται στους ουρανούς, και ο πόλεμος που γίνηκε στον ουρανό μεταξύ του Μιχαήλ και των αγγέλων του, και από την άλλη μεριά του δράκοντος και των δικών του των αγγέλων, και δεν υπερίσχυσε πουθενά ο δράκον, ούτε βρέθη πλέον τόπος και ρίχθη εις τη γη. Και λέει και το θηρίον, συγγνώμη, και ο δράκον εκυνήγησε τη γυναίκα, θέλησε, έριξε ποτάμι πίσω της, είπαμε είναι στρατιά, στρατός, η γη όμως βοήθησε τη γυναίκα, κατέπιε τον ποτάμι.

0: ποταμό, η γυναίκα έφυγε σε έρημο τόπο που της έχει δοθεί τόπος για να κρυφτεί και να διαφυλαχθεί 1260 ημέρες. Είναι ακριβώς οι 42 μήνες, όπως θα το δούμε παρακάτω, ή καιρός, καιρούς και ίμιση καιρού, δηλαδή ένας χρόνος, καιρός ένας χρόνος, καιρή δύο χρόνια, κάνουν τρία, και ίμιση καιρού 3,5 χρόνια. Είναι ίδια, είναι το ίμιση της βασιλείας του Αντιχρίστου. Και λέγει λοιπόν ο Ιωάννης, εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης. Ενώ θάλασσα θα πρέπει να είναι, και θα το δούμε και παρακάτω, πλήθη λαών, κόσμος. Η θάλασσα, η χή, βροντά, είναι η ασεβής, σαν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, η οποία εκρύπτει κατά πάτημα και πυλάν. Και είδων θηρίων αναβαίνουν εκ της θαλάσσης, το οποίο είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί της κεφαλάς αυτού όνομα βλασφημίας. Θηρία. Στον Δανιήλ, σε μια όραση του Δανιήλ, που είδε ο Δανιήλ, και ήταν η όραση σε αυτή αντίστοιχος του ενυπνίου που είχε δει ο Ναβουχοδονόσορ. Ο Ναβουχοδονόσορ είχε δει ένα άγαλμα μεγάλο, χρυσή κεφαλία, σημαίνει το στήθος, η μέση χαλκίνη και τα πόδια σιδηρά και κατέληγαν σε 10 δάκτυλα. Και ερμήνευσε ο Δανιήλ ότι αυτό είναι 4 βασιλείες που θα ακολουθήσουν μετά από αυτή του Ναβουχοδονόσορος, διότι ο Ναβουχοδονόσορος σκεφτότανε, ενώ έκοβε βόλτες στο παλάτι του, στην ταράτσα του παλατιού του, σκεφτόταν τι θα γίνει μετά από αυτόν, τι θα ακολουθήσει. Και ο Θεός του δώσε μια αποκάλυψη και του δείξε ότι είναι η δική του βασιλεία η χρυσή κεφαλή, θα ακολουθήσει το ασημένιο στήθος που είναι η Μηδοπερσική, η πρώτη ήταν η Βαβυλωνιακή, η Μηδοπερσική, η δεύτερη, η τρίτη, η Χαλκίνη, η μέση Χαλκίνη είναι η ελληνική του Αλεξάνδρου, και η σιδερένια που ακολουθεί, τα δύο πόδια, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ανατολική και Ρωμαϊκή και Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και τα 10 δάκτυλα κάτω είναι τα 10 έθνη, στο τέλος καθώς θα γίνει αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Του δείξε δηλαδή μέχρι τα τέλη των καιρών, οπότε ένα πετραδάκι κόπτεται άνευ χειρός από το βράχο, χτυπάει το πελώριο άγαλμα στα 10 δάκτυλα, το διαλυγεί, γίνει και σαν άχυρο το πήρε ο άνεμος και χάθηκε, και το πετραδάκι γίνει και όρος μέγα και κάλυψε τη γη. Το πετραδάκι είναι η βασιλεία του Χριστού, του Κυρίου, η βασιλεία του Λίθου. Αυτό το όνειρο, το οποίο είδε ο Ναβουχοδονόσορ και το ζήτησε μάλιστα από τους σοφούς του να του πούνε τι είδε, και κανείς σοφός δεν μπορούσε να το βρει, και ο Δανιήλ με τους συντρόφους του κάνανε προσευχή, γιατί ο βασιλιάς είχε αρχίσει να σκοτώνει όλους εκείνους τους σοφούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν το όνειρο. Του λένε, πες μας το όνειρο, θα το ερμηνεύσουμε. Ο βασιλιάς λέει, όχι, θα μου βρείτε το όνειρο και θα μου το ερμηνεύσετε, για να δω αν είσαστε σοφοί πραγματικά. Γιατί πάτε, λέει, να με ξαπατήσετε και να με κοροϊδέψετε. Λοιπόν, ο Δανιήλ προσευχήθηκε. Τη νύχτα ο Θεός του έδειξε το όνειρο το οποίο έδωσε στον Δανιήλ, στον Ναβουχοδονόσορα, και πήγε και του έδωσε και την ερμηνεία. Του είπε το όνειρο, του έδωσε και την ερμηνεία. Η χρυσή κεφαλή είσαι εσύ. Μετά από σένα ακολουθεί μια κατωτέρα βασιλεία, όπως το ασίμι, κατώτερο από το χρυσό, ασημένιο στήθος. Μετά ακολουθεί Χαλκίνη, η μέση δείχνει την ευληγησία, την κίνηση, την εύκολη του μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι δύο πόδες, οι σιδηροί, που καταλήγουν σε 10 δάκτυλα, ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ανατολική και Δυτική. Με την τελευταία της μορφή, τα 10 δάκτυλα, τα 10 κράτη της Πανευρώπης. Έπειτα από αυτή την όραση, ο Δανιήλ είχε μία άλλη. Είδε το ίδιο αυτό πράγμα, αλλά το είδε όπως ο Θεός βλέπει τα έθνη. Στο όνειρο του Ναβουχοδονόσορος είδε τα έθνη, αυτές τις κυριαρχίες απάνω στον κόσμο, τις είδε στην εξωτερική τους όψη, τη λαμπρά, την εντυπωσιακή, την ηχηρά, με τις παρελάσεις τους, με τα τέτοια τους, με τα χρυσάφια τους, με τις στολές τους, η εξωτερική όψη, η λαμπρά. Το άγαλμα εκείνο που έδειξε τις κυριαρχίες επάνω στη γη, φυσικά είπαμε δεν είναι όλες οι κυριαρχίες που βρέθηκαν και γίνηκαν απάνω στη γη, ήσαν μονάχα οι τέσσερες εκείνες μάλλον, οι οποίες είχαν σχέση με το λαό Ισραήλ και κατεπώνησαν το λαό Ισραήλ. Η Βαβυλωνιακή, η Μηδοπερσική, η Ελληνική του Αλεξάνδρου, η Ρωμαϊκή και η τελευταία μορφή της Ρωμαϊκής, τα δέκα δάχτυλα. Και το είδε το ίδιο πράγμα, αλλά το είδε στο χαρακτήρα των εσωτερικών, στο βάθος. Και ο χαρακτήρα αυτών των κυριαρχιών είναι θηρία. Είδε ένα θηρίο που ήταν με μορφή λέοντος, που βγήκε από τη θάλασσα, θηρίο, και είχε τέσσερις φτερούγες και άπλωνε σε όλη την οικουμένη τριγύρω. Λοιπόν, λέον, κατόπιν είδε Άρκτον, ο όγκος της Μηδοπερσίας, μάλιστα με τρία οστά στα δόντια της, τρία έθνη τα οποία είχε καταπιεί και είχε καταφάγει, Βαβυλώνα, Λιδία και Αίγυπτος, η Μηδοπερσία. Κατόπιν είδε ένα πάνθυρα να τρέχει με τέσσερες κεφαλές, ήταν του Αλεξάνδρου η Βασιλεία και οι τέσσερες διάδοχοι του Αλεξάνδρου, και κατόπιν είδε ένα θηρίο καταπληκτικό με σιδερένια δόντια και κέρατα, και είχε 10 κέρατα, 10 κέρατα, αντίστοιχα των 10 δακτύλων του πελωρίου αγάλματος του Ναβουχοδονόσορος. Ώστε οι βασιλείες στο βάθος τους, ο χαρακτήρας τους, είναι θηρία, αρπακτικά. Και αυτό φαίνεται στους κατακτητικούς πολέμους τους οποίους κάνουν, με πόση σκληρότητα και με πόση, θα έλεγε κανείς, απανθρωπία, εργάζονται, κάνουν τους πολέμους αυτούς, και είναι στην πραγματικότητα θηρία ανήμερα οι βασιλείες, οι κυριαρχίες, ενστικτόδη θα έλεγε κανείς. Το ότι λοιπόν βλέπει ένα θηρίο αναβαίνουν εκ της θαλάσσης, σημαίνει λοιπόν ότι μια κυριαρχία καινούρια εμφανίζεται, που βγαίνει από μέσα από τους λαούς, τη θάλασσα, τους λαούς της γης. Αλλά το θηρίον στην περίπτωση τούτη δεν είναι μόνο η βασιλεία, η κυριαρχία, είναι και το πρόσωπο που ενσωματώνει μέσα του την κυριαρχία αυτή. Συνεπώς, εδώ το θηρίο το οποίο βλέπει είναι ο Αντίχριστος, που αναβαίνει εκ της θαλάσσης από μέσα από τα έθνη, από τους λαούς της γης, το οποίο είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι ο Δράκον είχε κεφαλές 7 και κέρατα 10. Και είπαμε ότι οι κεφαλές, οι 7, ήσαν 7 κυριαρχίες που άπλωσαν απάνω στον κόσμο και κατεπώνησαν τον λαό Ισραήλ. Πρώτα απ' όλα η Βαβυλώνα, η Αίγυπτος, η Ασσυρία, η Βαβυλώνα, η Αίγυπτος, η Μηδοπερσία, η Ελλάδα. 5 είχαν πέσει, θα πει παρακάτω, θα μας το πει ο Ιωάννης. 5 έπεσαν. Ο ένας υπάρχει ακόμα, είναι η Ρώμη. Και ο άλλος δεν ήρθε. Και όταν θα έρθει, λίγο καιρό θα μείνει. Είναι οι 10 της αναβιωμένης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και το θηρίον, αυτό το οποίο ονομάζει θηρίον εδώ, ο Αντίχριστος δηλαδή, είναι 8η μορφή κυριαρχίας, αλλά είναι 6 των 7. Έχει μέσα του και τους 7. Συνεπώς εδώ το θηρίον που αναβαίνει από τη θάλασσα, από τα έθνη, έχει κεφαλάς 7. Δηλαδή όλες οι προηγούμενες κυριαρχίες είχαν το ίδιο πνεύμα, το οποίο έχει το θηρίον αυτό, ο Αντίχριστος. Έχει το πνεύμα αυτών των κυριαρχιών των προηγουμένων, των 7. Και κέρατα 10, που σημαίνει ότι είναι στη μορφή, στην στιγμή που εμφανίζεται, είναι και 10 βασιλείς ηγεμόνες, είναι η πανευρώπη των 10, που εμφανίζεται, στη στιγμή που εμφανίζεται, είναι οι 10, έχουν ήδη σχηματιστεί, ήδη φανεί. Και επί των κεράτων αυτών 10 διαδήματα. Στην προηγούμενη όραση, όταν ο Δράκον είχε 7 κεφαλές και 10 κέρατα, τα διαδήματα ήσανται στις κεφαλές, που σημαίνει ότι δεν είχε έρθει η στιγμή οι 10 να κυβερνήσουν. Τώρα, με τον Αντίχριστο, τα διαδήματα είναι όχι στις κεφαλές, όπως μας είπε προηγουμένως, αλλά στα κέρατα, που σημαίνει ότι κέρατος θα πει, είναι σύμβολο ισχύος, δυνάμεως. Είναι 10 ηγεμόνες αυτοί, οι οποίοι θα σταθούν επικεφαλής της Πανευρώπης των 10. Μα θα πει κανείς, η Πανευρώπη τώρα είναι 16. Δεν είναι αυτή. είναι μέσα στους 16 ή 10 ιδέες δια την οποία γίνεται ήδη πολλή συζήτηση και ήδη έχει εμφανιστεί, είναι το μαχητικό σκέλος οικονομικό και πολιτικό της Πανευρώπης. Αυτοί λοιπόν οι 10 εφέρουν διαδήματα, που σημαίνει ότι έφτασε η στιγμή που αυτοί κυβερνούν πλέον. Δεν είναι τα διαδήματα στις κεφαλές, στις 7 κεφαλές, στις 7 κυριαρχίες, Ασσυρία, Βαβυλώνα, Αίγυπτο, Μηδό, Περσία, Ελλάδα, Ρώμη. Όχι. Αλλά είναι στην παρούσα μορφή, στη στιγμή που εμφανίζεται το θηρίον, είναι στα 10 κέρατα, που είναι οι 10 ηγέτες που θα φανούν στην Πανευρώπη και αποτελούν το μαχητικό σκέλος της Πανευρώπης. Και στα σκεφαλάς έχουμε και ονόματα βλασφημίας, επειδή αυτές οι κυριαρχίες, η όλη τους ζωή και η όλη τους δράσεις ήταν βλάσφημος προς τον Θεό. Το θηρίον και το θηρίον στο δεύτερο εδάφιο, το οποίο είδον ή το όμοιο με πάρδαλιν και οι πόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Κοιτάξτε ότι έχει τα χαρακτηριστικά των προηγουμένων κυριαρχιών μέσα του. Το θηρίον, ο Αντίχριστος, είναι όμοιος με πάρδαλιν. Πάρδαλις ήταν στον Δανίλ, είναι η Ελλάς. Οι πόδες του ως άρκτου, είναι η Μηδοπερσία. Το στόμα του ως στόμα λέοντος, η Βαβυλώνα, ο Λέων. Συνεπώς έχει μέσα του το χαρακτήρα των προηγουμένων κυριαρχιών, το θηρίον που εμφανίζεται, και η βασιλεία του κι αυτός. Και έδωκε εις αυτό ο δράκον στο θηρίο, δίνει ο δράκον, δηλαδή ο Σατάν, διότι είναι όργανό του, του δίνει τη δύναμη και τον θρόνο αυτού και εξουσίαν μεγάλη. Συνεπώς το θηρίον, ο Αντίχριστος, έχει δύναμη, αλλά δύναμη σατανική. Την δύναμη την παίρνει από τον Σατανά, όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός έπαιρνε τη δύναμη από τον Θεό τον Πατέρα. Και τον θρόνον αυτού του δίνει ο Σατάν και εξουσίαν μεγάλην απάνω στους λαούς της γης. Ώστε η δύναμη και η εξουσία και η κυριαρχία του, ο θρόνος του, είναι από τον Σατάν, και με την δύναμη αυτή του Σατανά αυτός βασιλεύει και επιβάλλεται επάνω στον κόσμο και εις τους λαούς. Και είδον μία των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένη θανατηφόρος, και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη και θαύμασε όλη γη ο πίσω του θηρίου. Τώρα, μία των κεφαλών αυτού, είπαμε ότι οι 7 κεφαλές είναι βασιλείες, κυριαρχίες. Είναι οι 7 κεφαλές. Είναι η Ασσυρία, η Βαβυλώνα, η Αίγυπτος, η Μηδοπερσία, η Ελλάδα, η Ρώμη. Έτσι. Και η τελευταία μορφή, η Ρώμη, 6η και 7η, η Πανευρώπη. Μία των κεφαλών αυτού, προφανώς η Πανευρώπη, εσφαγμένη εις θάνατον και ξαναδημιουργείται. Αφού λοιπόν η κεφαλή είναι κυριαρχία, φαίνεται πως αυτό θέλει να πει ότι αναβιώνει, πέθανε. Όντως η Ρώμη είχε πεθάνει, ουσιαστικά δεν υπήρχε, αν και υπήρχε στο θεσμό του κράτους, στο δίκαιο το οποίο αποτελεί το ρωμαϊκό δίκαιο βάση του δικαίου των λαών, των ευρωπαϊκών λαών και σήμερα, και αναβιώνει, δηλαδή η ρωμαϊκή αυτοκρατορία πάλι εμφανίζεται όπως ήταν άλλοτε ποτέ. Αλλά είναι μόνον η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η κυριαρχία που αναβιώνει, ή και το πρόσωπο. Φαίνεται ότι εδώ πέρα είναι και το πρόσωπο. Δεν αποκλείεται δηλαδή στον Αντίχριστο να του γίνει μια δολοφονική επίθεση, να φώνευτεί και να αναβιώσει, να ξαναζήσει, απομιμούμενος την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού που εσταυρώθη και αναστήθη. Αυτό θα γίνει φυσικά με τη δύναμη και τα μέσα της επιστήμης, της μαγείας, αποκρυφισμού, της δυνατότητας που θα έχουν οι άνθρωποι να επικοινωνούν με τον υπερβατικό κόσμο, και το οποίο σήμερα έχει απλώσει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δεν αποκλείεται λοιπόν και η αυτοκρατορία να αναβιώσει, η Ρώμη, αλλά και να γίνει μια δολοφονική επίθεση στον Αντίχριστο, ο οποίος απομιμούμενος τον Χριστό πεθαίνει και αναβιώνει, ξαναζεί, όπως ο Χριστός αναστήθηκε με τη δύναμη του Θεού του Πατέρα, αυτός αναστένεται με τη δύναμη τη σατανική. Άνθρωποι, η επιστήμη σήμερα, και υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που επιδίδονται και στην επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο, και είναι γεγονός αυτό, ώστε, όπως έχει ακουστεί, που κάνουν ανέμακτες εγχειρήσεις, σε παραδείγματι σου βγάνει την χολή χωρίς να σε ανοίξει. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν και σχέση με τον υπερβατικό κόσμο με τον οποίο επικοινωνούν επιστήμονες, οι οποίοι είναι medium και μεμοιημένοι σε αυτά τα πράγματα, και δεν αποκλείεται τότε όργανα τέτοια να κάνουν αυτό το πράγμα, να αναστήσουν τον Αντίχριστο. Και η θανατηφόρος πληγή, που η μία των κεφαλών εδέχθηκε, εθεραπεύει. Αν λοιπόν είναι ο Αντίχριστος, φαίνεται πως με τη δύναμη της επιστήμης θα θεραπευτεί, και θαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου. Όλος ο κόσμος μένει έκπληκτος, και με την αναβίωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αλλά και με την αναβίωση, την ανάσταση του Αντιχρίστου, ο οποίος πλέον ως όργανο του εχθρού, σε αυτή τη δεύτερη φάση του, όταν δηλαδή αναστήθει, αν γίνει αυτό το πράγμα, γίνει επίθεση δολοφονική εναντίον του και πεθάνει και αναστήθει, σε αυτή τη δεύτερη φάση είναι κατηλημένος πλέον από τον σατανά, ενσάρκωση σατανική, και είναι η πνευματική του πλέον σταδιοδρομία, όπως ο Κύριος μετά την Αναστασή του μπήκε στη δόξα και είναι μία απόλυτα πνευματική προσωπικότητα. Ετούτοι λοιπόν θαυμάζουν όλοι ο πίσω του θηρίου και προσεκίνησαν τον δράκοντα. Να το αποτέλεσμα του θαύματος το οποίο γίνηκε. Το θαύμα της Αναστάσεως του Αντιχρίστου, που του γίνηκε δολοφονική απόπειρα, τον σκότωσαν και ξαναζεί, επανέρχεται στη ζωή, οδηγεί τις ψυχές τριγύρω και τον κόσμο στο να προσκυνήσει τον δράκοντα, δηλαδή τον σατάν. Να γιατί λέμε πολύ προσοχή πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος και να μην παρασύρεται από θαύματα τα οποία γίνονται τριγύρω, διότι τα θαύματα τα οποία γίνηκαν δια του Ιησού Χριστού αναφέρονται στη Γραφή, και λέει μάλιστα ο Λόγος του Θεού, αυτά εγγράφησαν ώστε εσείς να πιστέψετε ότι είναι αυτός ο Υιός. Θαύματα σήμερα ακούμε ότι γίνονται απ' έξω, όχι από τον Χριστό. Άλλες δυνάμεις, Άγιοι και λοιπά, κάνουν θαύματα. Και θα γίνουν θαύματα ακόμα από τον Αντίχριστο, ο οποίος θα εμφανιστεί. Γιατί μας λέει στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού, στο δεύτερο κεφάλαιο της Β' Θεσσαλονικής, λέει «Όστις, Αντίχριστος, θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά, εν πάση δυνάμη και σημείς και τέραση ψεύδους». Δηλαδή θα κάνει θαυμαστά πράγματα, ψεύδους όμως, «και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, των χαμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθώσει, και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός μέσω του Αντιχρίστου ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωση εις το ψεύδος». Θεσσαλονικής Β' και εδάφιον 9 και συνέχεια. Ώστε λοιπόν για να πιστέψουν στο ψεύδος. Να λοιπόν το αποτέλεσμα του να προσέξεις αυτά τα θαύματα και να τραβηχτείς από τα θαύματα. Τι θα είναι το αποτέλεσμα? Μας το λέει λοιπόν στην Αποκάλυψη εδώ. Εθαύμασε όλη η γη ο πίσω του θηρίου και προσεκίνησαν ποιον? Τον Θεόν? Όχι. Τον δράκοντα. Ό,τι σε έδωκε εξουσία εις το θηρίον και προσεκίνησαν και το θηρίον. Βλέπετε που οδηγεί το θαύμα, το ψευδές θαύμα, στην προσκύνηση του σατάν και του Αντιχρίστου, λέγοντας «Τις όμοιος με το θηρίον, τι γίνεται να πολεμήσει με αυτό». Η φράση αυτή είναι παρμένη ίσως από τους ψαλμούς και άλλα σημεία των γραφών,
1: που οι πιστοί και οι άγιοι λένε είσαι όμοιος με τον Θεό, Θεός έχει ολική δύναμη, ποιος μπορεί να ομοιωθεί με τον Θεό, τι είναι και το όνομα του Μιχαήλ, ποιος είναι σαν τον Θεό. Εδώ πέρα λοιπόν παίρνει τη φράση αυτή, την απομηνείται ο Αντίχριστος, ποιος όμοιος με το Θηρίον, λέει ο κόσμος ο οποίος τον ακολουθεί, και τι δύναται να πολεμήσει με αυτό το Θηρίον. Και εδώ της αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημία. Θα αναπτύξει ένα είδος ρητορίας ψευδολόγου και καταπιστική ώστε να πείσει τον κόσμο. Το κάτω θα λέει μεγάλα πράγματα, φοβερά πράγματα, μεγαλοστομία, η οποία θα πείσει τον κόσμο. Είναι ψευδολόγος ρητορία και βλάσφημο κατά του Θεού. Και εδώ τη αυτό εξουσία δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα, αλλά ο Θεός θα επιτρέπει, θα μου πει γιατί. Και οι άγιοι του Θεού δοκιμάζονται και υπομένουν και μένουν στην πίστη, αλλά και αυτοί τις δυνάμεις του κακού να δώσουν το απάνω το οποίο μπορούν να δώσουν, και ο Θεός έρχεται στο τέλος και κάνει την κρίση. Εδώ λοιπόν του δίδεται εξουσία να κάνει πόλεμον 42 μήνας. Οι 42 μήνες, είπαμε, είναι το ίμιση μέχρι τέλους της βασιλείας του Αντιχρίστου. Στην πρώτη φάση εμφανίζεται σαν ειρηνικός βασιλιάς, υπέδει επί ύπου λευκού, διακηρύσει ότι φέρνει ειρήνη. Πίσω από τη βασιλεία του ακολουθούν πόλεμοι, πείνες, σφαγές κλπ. Αλλά στη μέση γίνεται η θανατική απόπειρα εναντίον του και ξαναζεί, και σε αυτή τη στιγμή πλέον ο Σατανάς κατοικεί πλέον μέσα του και εμφανίζεται πλέον ως Θηρίον, στη μορφή του δηλαδή, την πλέον σκληρά και την πλέον αρπακτική και φοβερά. Είναι Θηρίον και κάνει πόλεμο τους 42 μήνες, το υπόλοιπο δηλαδή της βασιλείας του είναι 7 χρόνια, οι 42 μήνες είναι 3,5 χρόνια, δηλαδή το δεύτερο ίμιση. Κάνει πόλεμο 42 μήνες και ήλυξε το στόμα αυτού εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού. Θα φτάσει ώστε και με τον Θεό τον ίδιο να τα βάλει και να λέει βλάσφημα λόγια εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα του Θεού και την σκηνήν αυτού επάνω στους ουρανούς και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Δηλαδή εμφανίζεται πλέον σαν μια προσωπικότητα επαναστατική, έχει μέσα του συσσωρευμένο το κακό, την επανάσταση, την ανταρσία κατά του Θεού, η οποία ξεκίνησε με την πτώση των πρωτοπλάστων του Αδάμου και της Εύας και προχώρησε μέσα στην ανθρωπότητα σαν ένα κύμα που έρχεται από μέσα από τα βάθη των ωκεανών, προχωρεί και ογκούται, κατά καιρούς έδωσε και κάποιες εμφανίσεις, ξέσπασε το κύμα, προσωπικότητες που φάνηκαν και είχαν το πνεύμα του Αντιχρίστου μέσα, κατά καιρούς, Κέσαρες, Ναπολέοντες και κάτι τέτοιοι, είχαν πνεύμα Αντιχρίστου. Αλλά τώρα πλέον το κύμα αυτό που έχει φτάσει και έχει ογκωθεί, χτυπάει στις όχθες της ιστορίας στο τέλος και φαίνεται η δύναμη του η μεγάλη, δηλαδή ο Αντίχριστος που είναι η συνισταμένη όλων αυτών, όλου του κακού, της ανταρσίας που υπήρξε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Ήνοιξε λοιπόν το στόμα αυτού εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού, βλασφημεί το όνομά του και τη σκηνή αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και δόθη σε αυτό, το εδόθη σημαίνει ότι η εξουσία δεν ήταν δική του. Ο Θεός το επέτρεπε, ο Σατάν του δίνει, αλλά βλέπετε, ο Θεός το επιτρέπει. Εδώ της αυτό να κάνει πόλεμο με τους Αγίους. Κυνηγάει τους ανθρώπους του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι του Θεού εκείνη την εποχή? Προφανώς δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει αρπαγεί. Σε κάποιο σημείο έχει αρπαγεί η Εκκλησία. Διότι λέει ο Λόγος του Θεού, θα σε φυλάξω από τις οργείς της ερχομένης. Και που μέλει να ξεσπάσει επί του προσώπου όλης της γης. Ρίσεται ημάς από τις οργείς της ερχομένης. Και αλλού πάλι λέει ότι δεν θα μας φυλάξει, ναι, από τη μεγάλη αυτή κρίση που έρχεται. Είναι σε δύο σημεία που αναφέρεται. στη Θεσσαλονική και αλλού. Εδώ λοιπόν, εδώ έφυγε αυτό να κάνει πόλεμο με τους Αγίους. Οι Άγιοι αυτοί, αφού η Εκκλησία έχει αρπαγεί, είναι προφανώς Ισραηλίτες μάρτυρες, οι 144.000, και εκείνοι που θα έχουν πιστέψει από τη μαρτυρία αυτών και θα τους έχουν ακολουθήσει, οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της Μεγάλης. Η Μεγάλη θλίψη είναι αυτά τα 42 μήνες, οι 3,5 χρόνια, οι 1260 μέρες, το δεύτερο ήμιση της Βασιλείας του Αντιχρίστου. Και λέγω, αυτοί οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της Μεγάλης και οι μάρτυρες Ισραηλίτες είναι οι Άγιοι οι οποίοι θα διωχθούν από αυτόν. Κάνει πόλεμο με τους Αγίους και τους νικά και δόθηκε εις αυτό εξουσία επί πάσαν φιλήν και γλώσσα και έθνος. Δεν μπορεί κανείς να κυριαρχήσει απάνω στον κόσμο εάν προηγουμένως δεν κάνει μυστική συνθήκη με τον Σατανά. Ο Κύριος στους πειρασμούς του, θυμόσαστε, τον ανέβασε ο Σατανάς σε όρος υψηλών μέγα και του δείξε τα βασίλεια όλης της οικουμένης σε μια όραση μπροστά του και του είπε όλα αυτά θα είναι δικά σου αν με προσκυνήσεις. Δηλαδή εκλήθη ο Κύριος προκειμένου να γίνει κυρίαρχος απάνω σ' όλα, να κάνει συνθήκη με τον Σατανά και να τον προσκυνήσει. Ο Κύριος το αρνήθηκε και εφόσον το αρνήθηκε, ο διάβολος δεν ήταν δυνατόν να του δώσει την εξουσία. Τον περίμενε σταυρός. Όσον δεν δέχτηκε να προσκυνήσει τον Σατάνα, τον περίμενε σταυρός. Ο Αντίχριστος θα κάνει εκείνο που δεν έκανε ο Χριστός. Θα προσκυνήσει τον Σατανά. Και εφόσον λοιπόν προσκυνάει τον Σατανά, αυτός δίδει εις το θηρίον, στον Αντίχριστο, την εξουσία απάνω σε κάθε φίλη, κάθε γλώσσα και κάθε έθνος. Που σημαίνει ότι ούτε να ανέβει κανείς και να αναρριχηθεί είναι εύκολο αν δεν του το επιτρέψει ο Σατανάς που έχει εξουσία σε αυτόν τον κόσμο, και επιπλέον ότι τα έθνη της γης που υπακούουν κινούνται από το πνεύμα το σατανικό. Είναι εκείνος πίσω από τους λαούς και τα έθνη που τους κινεί να διαλέξουν τον Α ή τον Β ή τον Γ πολιτικό, να τον θέσουν επικεφαλής το εκείνον που είναι όργανο του εχθρού. Συνεπώς μέσα στον κόσμο οι δυνάμεις οι οποίες δουλεύουν μέσα στον κόσμο είναι οι δυνάμεις του πονηρού. Όντως τούτος ο κόσμος ολόκληρος είναι βυθισμένος μέσα στο κακό. Πάσο ο κόσμος κείται, είναι βουτυγμένος στο πονηρό. Στο 8ο εδάφιο, και θέλουσι προσκυνήσει αυτό το θηρίον πάντες οι κατοικούντες στην γη, επί της γης. Όλοι οι κάτοικοι της γης θα φτάσουν να αναγνωρίσουν την υπεροχή του, την αξία του και θα τον προσκυνήσουν σαν Θεό τελικά, διότι αυτός θα ζητήσει λατρεία Θεού, όπως ο Κύριος λατρεύτηκε από τους πιστούς. Και θα τον προσκυνήσουν οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Το αρνίον είναι εσφαγμένο από καταβολής κόσμου, δηλαδή στα σχέδια του Θεού ήταν προορισμένος ο Χριστός να σφαγεί. Και αυτό το βιβλίο της ζωής του αρνίου, σε αυτό το βιβλίο γράφεται «Πας ο μετανοών και πιστεύω». Όχι ότι τα ονόματα ήταν γραμμένα από καταβολής κόσμου, το βιβλίο ήταν από καταβολής κόσμου ή το αρνίον εσφάγηκε από καταβολής κόσμου. Αλλά στο βιβλίο αυτό «Πάσχο μετανοών και πιστεύων στο Χριστό», το όνομά του γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Ο πολλής κόσμος όμως που δεν θα έχει δεχτεί το Χριστό, τα ονόματά τους δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Ως της έχει οτίον ας ακούσει. Ως της φέρει εις εχμαλωσία υπάγει. Ως της φωνεύσει με μάχερα, πρέπει αυτός να φωνευτεί με μάχερα. Που σημαίνει ότι εδώ ο Θεός προειδοποιεί ότι ο Θεός είναι ανταποδότης και ανταποδίδει στον πράτοντα το κακό. Και μέσα σε αυτή την περίοδο της μεγάλης θλίψης και της κυριαρχίας του Σατανά δεν πάβει ο Θεός να κυβερνάει και ο Θεός θα αποδώσει στον καθένα ανάλογα με τη συμπεριφορά του και τη στάση του. Ώστε φωνεύσει με μάχαιρα, πρέπει αυτός να φωνευτεί με μάχαιρα. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστης των Αγίων. Σε αυτή την περίοδο της μεγάλης θλίψης, πώς μπορούν να αντιδράσουν οι άνθρωποι του Θεού? Και επαναλαμβάνομαι, όχι η Εκκλησία που έχει φύγει, αλλά οι μάρτυρες εκείνοι από το Ισραήλ και από τα έθνη, όλοι εκείνοι που έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη, που θα πιστέψουν στη μαρτυρία των 144.000. Με ποιο τρόπο θα αντιδράσουν? Μήπως πρέπει να πάρουν μάχαιρα να επιτεθούν? Μήπως πρέπει να πάρουν όπλα? Όχι. Ο τρόπος που θα πρέπει να αντιδράσουν είναι υπομονή και πίστη. Και γι' αυτό συντομεύεται ο χρόνος και είναι μόνον 3,5 χρόνια, διότι δεν θα είναι το δυνατόν να βαστάξει κανείς. Και στο Ευαγγέλιο ο Λόγος του Θεού λέει, στο 24 του Ματθαίου, εκείνος που θα υπομείνει μέχρι τέλους θα σωθεί, που σημαίνει θα διασωθεί από όλες αυτές τις καταστάσεις με την υπομονή του και με την πίστη του εις τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ο πιστός μέσα σε αυτές τις θλίψεις να αντιδράσει. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Και βλέπει και άλλο θηρίο που αναβαίνει εκ της γης. Το πρώτο θηρίο να ανέβηκε εκ της θαλάσσης, που σημαίνει από τα έθνη. Είναι πολιτικός αρχηγός, είναι ο Αντίχριστος. Τούτος ανεβαίνει από τη γη και προφανώς η γη εννοεί το Ισραήλ, από τη γη του Ισραήλ. Είναι ο θρησκευτικός αρχηγός, έτσι ώστε να συμπληρωθεί η σατανική τριάδα. Ο δράκον, το θηρίον που ανεβαίνει εκ της θαλάσσης και το δά άλλο θηρίο που ανεβαίνει εκ της γης. Δηλαδή, ο Σατάν ως πνευματικός παράγων, ο Αντίχριστος αντί του Χριστού, ο Σατάν αντί του Θεού, ο Αντίχριστος αντί του Θεού και ο ψευδοπροφήτης τούτος, ο θρησκευτικός αρχηγός, ο οποίος θα τεθεί επικεφαλής όλων των θρησκειών, θα ενωθούν οι θρησκείες και θα έχουν επικεφαλής αυτόν. Για να δούμε τι είναι αυτός. Το θηρίο αυτό που ανεβαίνει από τη γη έχει κέρατα δύο όμοια με αρνία. Δηλαδή οι όψεις του είναι αγιαστικοί, είναι ειρηνικοί, η εξωτερική του όψεις. Είναι σαν αρνάκι εξωτερικά, όμοια με αρνίον, δύο κέρατα. Αλλά όμως, εάν κανείς τον προσέξει και αν κανείς παρακολουθήσει την δράση του, την φωνή του, τη θέλησή του από μέσα, λαλεί ως δράκον. Δηλαδή εξαπατά τον κόσμο με την εξωτερική όψη της κάποιας ευσέβειας, αλλά στο βάθος είναι Σατανάς. Και αυτή τη μορφή, αυτή την εικόνα δίνουν όλοι οι θρησκευόμενοι, εκείνοι που δεν έχουν πραγματικά Χριστό. Τον βλέπεις και παίρνει μία όψη εξωτερική ευλαβίας, ευσεβίας και παίρνει ένα ύφος, δίθεν ευσεβίας, αλλά όμως ενεργεί, μιλάει και δρά ως Σατάν. Είναι δράκον μέσα. Και ενήργει το θηρίο αυτό όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Δηλαδή έκανε πράγματα φοβερά για να στηρίξει την βασιλεία του Αντιχρίστου. Όπως το Άγιο Πνεύμα έκανε θαύματα, σημεία και ενέργειες για να στηρίξει την βασιλεία του Χριστού και την δράση του Χριστού, του Κυρίου. Και έκαμε την γη και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωση το θηρίον των πρώτων, τον Αντίχριστο. Όλη τη γη την κάνει με τις ενέργειές του και με τα θαύματά του και με τους λόγους του, ο ψευδοπροφήτης αυτός, κάνει όλη τη γη να προσκυνήσει τον Αντίχριστο, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Εδώ βλέπουμε πλέον ότι δεν είναι μόνο η βασιλεία, είναι και εκείνος που ενσωματώνει τη βασιλεία, δηλαδή ο Αντίχριστος. Και θα γίνει απόπειρα εναντίον του, θα θανατωθεί και θα αναζήσει με την δύναμη του δράκοντος. Εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. Θα είναι μια πληγή θανατηφόρος από την οποία θα επανέλθει στη ζωή, απομιμούμενος την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και έκαμε σημεία μεγάλα, αυτός το δεύτερο θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, ώστε και πήρε έκαμε να κατεβαίνει εκ του ουρανού εις την γη ενώπιον των ανθρώπων. Τέτοιο σημείο έκανε ο Μωυσής και ο Ηλίας ο προφήτης, που κατέβασε φωτιά από τον ουρανό μπροστά στους Ισραηλίτες, ώστε οι Ισραηλίτες να μετανοήσουν και να πιστέψουν, να επανέλθουν στη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού. Αυτό το κάνει ο ψευδοπροφήτης τώρα με δύναμη σατανική. Απομιμείται τον άνθρωπο του Θεού, τον Ηλία ας πούμε, απομιμείται και κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους και πλανάει τους κατοικούντας επί της γης με τα σημεία που κάνει, τα θαύματα, τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάνει ενώπιον του θηρίου. Δεν τα κάνει από δύναμή του, ο Θεός το επιτρέπει, ώστε η ανθρωπότης που δεν θέλησε την αλήθεια και δεν αγάπησε την αλήθεια, δεν αγάπησε τον Χριστό, να πλανηθεί και να έχει τις συνέπειες αυτής της εκλογής την οποία κάνει. Αυτό λοιπόν το θηρίο ο ψευδοπροφήτης λέγει στους κατοικούντας επί της γης να κάνουν εικόνα εις το θηρίο, άγαλμα του Αντιχρίστου, το οποίο έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. Αυτός δηλαδή που του γίνηκε η δολοφονική απόπειρα και επανήλθε στη ζωή με τη δύναμη του σατανά, να του κάνουν εικόνα. Εικόνα, εικόνες και αγάλματα είναι σατανικά και δεν πρέπει να τα λατρεύει ο άνθρωπος, διότι ο Θεός είναι πνεύμα και δεν μπορεί να τον παραστήσεις, και ο Θεός δεν το θέλει αυτό με κανένα τρόπο. Θα κάνουν εικόνα στο θηρίο. Αυτή η εικόνα είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως, όπως το λέει. Βδέλυγμα θα πει ένα τέτοιο πράγμα, άγαλμα, κάτι τέτοιο, το οποίο θα στηθεί στο ναό που θα έχει επιτρέψει στους Ισραηλίτες να χτίσουν. Θα στήσει στο ναό μέσα το άγαλμά του, την εικόνα του, και θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Και τώρα κοιτάξτε ακόμα. Και δόθη σε αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να θανατοθωθώσει. Η εικόνα θα πάρει πνεύμα, ψευδές πνεύμα, σατανικό, και θα λαλήσει η εικόνα. Τώρα διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι κάτω εκεί λέει στην Παλαιστίνη μια ζωγραφιά του Ιησού ανοιγοκλίνει τα μάτια, αλλού ότι βγαίνει άρωμα, αλλού ότι διακρίζει. Όλα αυτά είναι προεισαγωγές και προετοιμάζουν την ανθρωπότητα για τούτο. Όταν θα δει την εικόνα, ήδη φωνάζουν ότι αυτό το πράγμα, το θαύμα είναι αληθινό. Όταν λοιπόν θα δουν την εικόνα του Αντιχρίστου να λαλεί, να ομιλεί η εικόνα, τι άλλο θέλετε? Θα έχουν ήδη προετοιμαστεί από αυτά και πιστεύουν ότι οι εικόνες λαλούν και οι ζωγραφιές λαλούν και μιλούν και μοσχοβολάνε και κλαίνε και λοιπά. Και κάνει λοιπόν πάντας μικρούς και μεγάλους, και τους πλουσίους και τους φτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι το χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών. Τους σφραγίζει την ανθρωπότητα, τον κάθε ένα. Γιατί τους σφραγίζει? Απομιμείται αυτό που κάνει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μας έχει σφραγίσει εμάς. Έχουμε πάρει τη σφραγίδα του Πνεύματος, που σημαίνει ότι ανήκουμε στον Θεό. Ο Θεός μας αγόρασε, του ανήκουμε, και επήραμε το χρίσμα, την σφραγίδα, που είναι η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας. Κατά ανάλογο τρόπο λοιπόν, το θηρίον ο ψευδοπροφήτης που απομιμείται το Άγιο Πνεύμα θα σφραγίσει την ανθρωπότητα. Δίνει σφραγίδα. Και η σφραγίδα είναι το χάραγμα. Το χάραγμα είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Δηλαδή ότι όλη η ανθρωπότητα ανήκει σε αυτόν, τον Αντίχριστο. Θα βάλει χάραγμα. Και το χάραγμα θα το βάλει επί της χειρός της δεξιάς, πάνω στην παλάμη σου, και στο μέτωπο. Γιατί το βάλει στο μέτωπο και στο χέρι? Δεν θα μπορείς να αγοράσεις, δεν θα μπορείς να ψωνίσεις αν δεν έχεις το χάραγμα. Δηλαδή, σαν να σου λέει, κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα στη δική του βασιλεία να ζήσει παρά η δική του μόνο, και η δική του είναι σφραγισμένη, που έχουν το χάραγμα. Αν λοιπόν πας στην αγορά να ψωνίσεις, χρήματα δεν θα υπάρχουν. Το χρήμα θα έχει καταργηθεί και η πιστωτική κάρτα θα έχει καταργηθεί, και ανταυτής θα είναι το χάραγμα. Αντί να έχεις χρήματα στην τσέπη και αντί να έχεις πιστωτική κάρτα στην τσέπη σου, θα έχεις το χάραγμα στο χέρι. Θα βάλεις το χέρι σου λοιπόν, αφού ψωνίσεις, θα βάλεις το χέρι σου στο κομπιούτερ και εκείνο θα κάνει αυτόματο διακανονισμό με την τράπεζα στους λογαριασμούς σου. Θα έχεις μια κατάθεση 100, ψώνισες στα 25, σου μείναν 75. Συνεπώς το χάραγμα αυτό θα τακτοποιεί το λογαριασμό σου χωρίς να χρειαστεί να πληρώνεις χρήματα και χωρίς να χρειαστεί ακόμα να έχεις πιστωτική κάρτα που μπορούν να την κλέψουν και το ένα και το άλλο, και το χρήμα και την κάρτα. Αυτό πλέον δεν κλέβεται και δεν θα φαίνεται, θα είναι γραμμένο έτσι με τρόπο που δεν θα φαίνεται εξωτερικά, θα υπάρχει όμως και θα μπορεί στο κομπιούτερ να βάλει στο χέρι σου και αυτό το πράγμα θα φέρει τα αποτελεσμά του. Τώρα, γιατί στο χέρι και στο μέτωπο? Στο χέρι γιατί θα κάνεις τις συναλλαγές σου. Αν το χέρι σου κοπεί, θα έχεις το μέτωπο. Δεν πρέπει να πεθάνεις, θα έχεις το μέτωπο το χάραγμα, θα μπορείς να κάνεις τις συναλλαγές σου, θα βάλεις το κεφάλι στο κομπιούτερ, θα παίρνει από το κεφάλι σου, στο μέτωπο. Αν σου κοπεί και το κεφάλι, τότε δεν σου χρειάζεται πλέον τίποτε χάραγμα. Αν σου κοπεί και το κεφάλι, τελείωσες. Συνεπώς, το χέρι και στο κεφάλι, στο μέτωπο, το χάραγμα. Και να μην δίνεται, μη δεις, να αγοράσει. Εδώ είναι. Οι αγορές πλέον θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και όλη η οικονομία θα γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και ήδη τώρα, αυτά τα οποία γίνονται, οι διαμαρτυρίες, οι πείνες στον κόσμο, το γεγονός, η ανεργία η μεγάλη, οδηγεί τους κυβερνήτες και θα οδηγήσει αυτόν κυρίως, τον επικεφαλής, τον αντίχριστο, για να λύσει το πρόβλημα, να γίνει κατανομή των αγαθών τέτοια, ώστε ο καθένας θα δύναται να παίρνει, αλλά εφόσον έχει το χάραγμα και θα παρακολουθείτε και θα ελέγχετε αυτό με το χάραγμα. Συνεπώς, η αγορά που θα αγοράζουν και θα πωλούν, αν δεν έχεις το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού, δεν μπορείς να ψωνίσεις. Δεν μπορείς να αγοράσεις. Γι' αυτό οι 144.000 και όλοι εκείνοι που δεν θα δεχθούν το χάραγμα θα πεινάσουν. Να γιατί ο Κύριος έδωσε την προσευχή, την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, στο οποίο λέει «Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, δώσ εις ημάς σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων». Αυτή η προσευχή δεν είναι για μας. Είναι για τους ιούς της βασιλείας. Εμείς δεν κάνουμε αυτή την προσευχή. Ποιος κάνει στο τραπέζι του αυτή την προσευχή? Και λέμε δώσ' μας το ψωμάκι μας σήμερα, διότι το ψυγείο σου είναι γεμάτο από αγαθά. Αλλά είναι εκείνη, ελθέτω η βασιλεία σου, η ιή της βασιλείας, που ζητάμε από τον Θεό να φέρει τη βασιλεία του. Εμείς προσευχόμεθα και λέμε η χάρη σου, οι άνθρωποι να μετανοήσουν, να γνωρίσουν. Αλλά η βασιλεία, η κυριαρχία του Θεού θα την ζητάνε οι ιοί της βασιλείας. Οι οποίοι ιοί της βασιλείας τότε μεν αρχίσανε από την εποχή του Κυρίου, αλλά σταμάτησε το κήρυγμα της βασιλείας, διότι απερίφθη ο βασιλεύς, ο Κύριος, και θα ξαναρχίσει το κήρυγμα της βασιλείας σε αυτή την περίοδο των 3,5 χρόνων, εν όψη του να έρθει ο Κύριος, και θα λένε αυτοί, μη υποτάσσεστε σε αυτόν που βασιλεύει τώρα, διότι έρχεται ο μέλλον να βασιλεύσει, ο Κύριος, και αυτοί που θα κηρύξουν αυτό, εκείνη την περίοδο, δεν θα έχουν το χάραγμα, θα κυνηγηθούν, θα ρυφθούν σε φυλακές, θα υποφέρουν, θα πεινάσουν, θα διψήσουν. Και είναι αυτοί στους οποίους αναφέρεται ο Κύριος όταν λέει «Ήμουν εν φυλακές και με πεσκέφτηκε», αυτούς. «Ήμουν πεινασμένος και μεταΐσατε», «Ήμουν διψασμένος». Και τότε σε αυτούς τους ανθρώπους ταιριάζει πάρα πολύ η προσευχή, το Πάτερ ημών, «Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς, να έρθει η βασιλεία σου, να γιαστεί το όνομά σου, να έρθει η βασιλεία σου το ταχύτερο». Και θα ζητάνε από τον Θεό, δώσ' μας τον άρτον.

διότι δεν πρόκειται περί Θεού. Είναι άνθρωπος και είναι μια υπόμνηση για εκείνους που θα ζήσουν την εποχή εκείνη, για να είναι πληροφορημένοι ότι πρόκειται περί ανθρώπου και όχι περί

Ευλόγησέ μας. Και ακόμα παρακαλούμε, δώσ' μας αποκάλυψη από το λόγο της αληθείας σου, αυτό το θησαυρό της αληθείας. Παρακαλούμε πολύ να μας τον δώσεις, να τον γνωρίσουμε σε βάθος και να διερευνήσουμε σε βάθος. Μείνε μαζί μας, καθώς βλέπουμε τα πράγματα και προχωρούν και η ώρα, η ημέρα πλησιάζει. Δώσ' μας αφύπνιση, αγρύπνια και ενδιαφέρον πνευματικό για τη δόξα σου. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Στην Αποκάλυψη που διαβάζουμε, αδελφοί, διαβάσαμε και αναπτύξαμε μερικές εικόνες τις οποίες παρεμβάλλει ο Λόγος του Θεού εδώ, η Αποκάλυψη, από το ΙΑ, ΙΒ κεφάλαιο και ΙΓ. Είναι μερικές εικόνες οι οποίες μας προετοιμάζουν για εκείνα τα οποία έχει να μας πει πιο κάτω. Στην πρώτη εικόνα είναι το κτίσιμο του ναού, ο ναός, μάλλον

τον Ισραήλ, της δίδεται τόπος καταφυγής σε έρημον, προφανώς εκεί στην πέτρα της Αραβίας. Η γη βοηθάει, καταπίνει τον στρατό, τον οποίον ο Δράκον από το στόμα του ξεχύνει, δηλαδή στρατιά ποταμός. Είδατε, είναι στρατιά.

του δίδεται εξουσία ώστε να κατασκευάσει εικόνα στο θηρίο και να κάνει εικόνα να λαλεί. Η εικόνα θα λαλήσει του Αντιχρίστου, όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να θανατωθούν. Αυτό θυμίζει αυτό που είχε κάνει και ο Ναβουχοδονόσορο βασιλιάς όταν έφτιαξε ένα φελώριο άγαλμα, την εικόνα του. Κεφαλή ήταν χρυσή, ο στήθος ασημένιο, η μέση χαλκίνη και τα δύο ποδάρια τα σιδηρά που κατέληγαν σε 10 δάκτυλα. Και ζήτησε όλοι να προσκυνήσουν αυτή την εικόνα, άλλως να θανατωθούν. Είναι το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα και στον Αντίχριστο. Γι' αυτό και η βασιλεία του Αντιχρίστου είναι αυτή η τελευταία μορφή των 10 δακτύλων κάτω, τα 10 κράτη δηλαδή της Πανευρώπης, που θα εμφανιστεί, που είναι ο πυρήν της Πανευρώπης, είναι η ΔΕΕ, η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το μαχητικό σκέλος της Πανευρώπης, εκτός του πολιτικού και του οικονομικού, είναι και μαχητικό σκέλος. Και αυτή η μορφή, η τελευταία των 10 δακτύλων, είναι εκεί που το πετραδάκι που κόπτεται ανευχηρός από το βράχο, κόβεται το πετραδάκι, χτυπάει το πελώριο άγαλμα στο κάτω μέρος, στα 10 δάκτυλα και το διαλύει, που σημαίνει όλες αυτές οι κυριαρχίες απάνω στη γη. Η Βαβυλωνιακή, η Μηδοπερσική, η Ελληνική του Αλεξάνδρου, η Ρωμαϊκή με τα δύο σκέλη, Ανατολική και Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τα 10 δάκτυλα, η τελευταία μορφή που αποτελεί τον πυρήνα της Πανευρώπης, είναι όλες του ιδίου πνεύματος. Και στο τέλος το πετραδάκι εκείνο τους διαλύει όλες τις κυριαρχίες αυτές και γίνεται όρος μέγα, επικρατεί τελικά δηλαδή η βασιλεία του Λίθου, που είναι η βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το θηρίον κάνει μικρούς και μεγάλους να λάβουν χάραγμα επί της χειρός της δεξιάς ή στο μέτωπο. Και είπαμε, εφόσον και το νόμισμα θα έχει καταργηθεί και η κάρτα θα έχει η πιστωτική καταργηθεί, θα υπάρχει γραμμένο, θα είναι γραμμένο το χάραγμα στο μέτωπο και στο χέρι του ανθρώπου το δεξί, ώστε δεν θα μπορεί να αγοράσει αν δεν έχει αυτό. Είναι αντικάρτα. Δεν θα μπορεί να αγοράσει ούτε να πωλήσει ο μη έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Και επίσης αυτό μας θυμίζει αυτό που γίνηκε στα πρώτα χρόνια τα χριστιανικά, όταν ο αυτοκράτορ άρχισε πλέον η λατρεία του αυτοκράτορος να εξαπλώνεται σε όλη την αυτοκρατορία και λατρεύανε τον αυτοκράτορα, και εκείνος ο οποίος δεν προσκυνούσε τον αυτοκράτορα και δεν επεκαλεί τον αυτοκράτορα κύριον, δεν είχε δικαίωμα στην αγορά ούτε να ψωνίσει ούτε να πωλήσει, τον περίμενε φυλακή. Έπρεπε λοιπόν να αρνηθεί τον Χριστόν και να επικαλεστεί τον αυτοκράτορα, τον οποίον ονόμαζαν κύριον. Και τι σπουδαίο λέγανε είναι να πεις κύριον τον αυτοκράτορα και να επιθύσεις, να κάνεις θυσίες και να είσαι και ελεύθερος, να μπορείς να απολαύσεις τη ζωή. Είναι λοιπόν το ίδιο πνεύμα το οποίο θα γίνει στα τέλη των καιρών. Ο Αντίχριστος θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπο του. Αυτά τα εικόνες είναι λοιπόν, είπαμε, στο ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κεφάλαιο. Στο ΙΑ είναι ο ναός, η λατρεία του ναού, η λατρεία στο ναό, οι δύο εκείνοι ψευδοπροφήτες. Στο ΙΒ η γυναίκα που γεννάει τον Άρενα είναι ο Ισραήλ, ο δράκον την κυνηγά, φεύγει σε έρημο τόπο. Και στο ΙΓ έχουμε πλέον τα δύο θηρία, τον Αντίχριστο, τον ψευδοπροφήτη, και ο δράκον που είναι πίσω από αυτούς τους δυο, είναι η σατανική τριάς η οποία δρά εν όψη της μεγάλης θλίψης που θα ακολουθήσει. Και ερχόμεθα τώρα στο ΙΔ κεφάλαιο. Και είδον και ειδού αρνίων ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού 144.000 έχουσε το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί το μετόπων αυτών. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης, και ήκουσα φωνήν κιθαροδών, ήτινες εκιθάριζον με τα σκιθάρας αυτών. Και έψαλον ως οδύν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων, και ουδείς ειδίδατο να μάθει την οδύν, ημί οι 144.000

ή αγορασμένοι από τις γης. Ούτε είναι οι μη μολυθέντες με γυναίκας, διότι παρθένοι είναι, ούτε είναι οι ακολουθούντες το αρνίον όπου ανυπάγει, ούτε οι γοράστησαν από τον ανθρώπον απαρχή εις τον Θεόν και εις το αρνίον. Και εν το στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Και είδων άλλων άγγελων πετώμενων στο μεσουράνημα, ως της είχε Ευαγγέλιο αιώνιον, για να κηρύξει εις τους κατοικούντας επί της γης και εις παν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών, και έλεγε με τα φωνής μεγάλης: φοβήθηκε τον Θεόν και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθε η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και τα σπηγάς των υδάτων. Και άλλος άγγελος οικολούθησε λέγον: έπεσε η Βαβυλών, η πόλης μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη. Και τρίτος άγγελος οικολούθησε αυτούς λέγον με τα φωνής μεγάλης, ως της προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, και αυτός θελυπεί εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θέλει βασανιστεί με πύρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών ανεβαίνει εις αιώνας αιώνων. Και δεν έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού και όσοι της λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων, εδώ οι φυλάτοντες τα εντολάς του Θεού και την πίστη του Ιησού. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσα προς εμέ: γράψον, μακάρι οι νεκροί, ή την εισαποθνίσκουσι εν Κυρίω από του νυν. Ναι, λέγει το πνεύμα, για να αναπαυθώσει από τον έργον, από τον κόπο αυτών και τα έργα αυτών ακολουθούσει με αυτού. Και είδον και ειδούν νεφέλη λευκή, και επί της νεφέλης σε κάθε τότης όμοιος με ιών ανθρώπου, έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσού και αντιχειρή αυτού δρέπανον κοπτερών. Και άλλος άγγελος εξήλθε εκ του ναού κράζον με τα μεγάλης φωνής προς τον καθήμενο επί της νεφέλης: τέμψον το δρεπανόν σου και θέρισον, διότι ήλθε η σε η ώρα του να θερίσεις, επειδή εξηράνθη ο θερισμός της γης. Και ο καθήμενος

4.000. Περιέχει λοιπόν μίαν όραση. Η μία όραση περιέχει μίαν σκηνή, η σκηνή των 144.000. Η δεύτερη όραση περιέχει τρεις σκηνές. Είδων άγγελων πετώμενων που κηρύττει Ευαγγέλιο αιώνιων και καλεί τον κόσμο να μετανοήσουν. Δεύτερη σκηνή, άλλος άγγελος ακολουθεί, έπεσε η Βαβυλών, προαναγγέλλεται η πτώση του ψεύδο θρησκευτικού συστήματος Βαβυλών, και η τρίτη σκηνή στη δεύτερη όραση είναι η απειλή Κρίσεως εναντίον όλων εκείνων που προσκυνούν τον Αντίχριστο, το θηρίο τον Αντίχριστο. Η επόμενη όραση, η όραση στο 14 εδάφιο, η τρίτη όραση περιέχει δύο σκηνές. Μία σκηνή είναι ο θερισμός, κάποιος όμοιος με ιών ανθρώπου που κάθεται επί νεφέλης και βάνει το δρεπανό του στη γη και θερίζει, και η δεύτερη σκηνή σε αυτή την τρίτη όραση, άγγελος που εξέρχεται από τον ναό του Θεού και έχει δρεπάνει και τριγάει, είναι ο τριγητός. Η προηγούμενη σκηνή είναι ο θερισμός, η επόμενη σκηνή είναι ο τριγητός σε αυτή την τρίτη όραση. Έχουμε λοιπόν τρεις οράσεις, η μία έχει μία σκηνή, η δεύτερη έχει τρεις σκηνές και η τρίτη έχει δύο σκηνές. Θα δούμε λοιπόν αυτά τα πράγματα στη λεπτομέρεια. Και είδον, όλη η Αποκάλυψη είναι όρασης. Δεν ήταν κάτι το οποίο έφτιαξε ο Ιωάννης με τη δική του φαντασία και το σκέφτηκε, το απεκαλύπτοντο, του εδίδοντο, και είχε οράσεις. Και ιδού αρνίων ιστάμενων επί το όρωσιον. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το αρνίον αυτό είναι ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και η σκηνή αυτή συμβαίνει στο όρος Σιών που είναι επάνω στους ουρανούς. Το όρος Σιών. Στο κεφάλαιο, στην προς Εβραίους επιστολή, στο κεφάλαιο το ΙΒ και εδάφιο 22, Εβραίους ΙΒ 22, έχουμε εκεί μνήαν του όρου Σιών, λέει εκεί πέρα, αλλά προσήλθεται εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων. Ώστε λοιπόν υπάρχει επί της γης όρος Σιών, όπου είναι η Ιερουσαλήμ κτισμένη, και αυτό που είναι στη γη είναι τύπος του ουρανού, διότι υπάρχει και στον ουρανό όρος Σιών. Τώρα πως είναι, δεν είναι βουνό όπως το ξέρουμε, πάντως υπάρχει στον ουρανό το όρος Σιών, όπου είναι ο ναός του Θεού και ο θρόνος του Θεού. Εκεί λοιπόν το αρνίον ιστάμενο επί το όρος Σιών και μετ' αυτού 144.000. Μας είχε μιλήσει και προηγουμένως στο κεφάλαιο το ζήτα της Αποκάλυψης για 144.000. Ήτανε στο κεφάλαιο το ζήτα. Αλλά οι 144.000 του κεφαλαίου του ζήτα του εβδόμου είναι όλοι Ισραηλίτες. Και φαίνεται ότι είναι Ισραηλίτες, διότι το λέει καθαρά. Από τη φυλή Ιούδα 12.000, από τη φυλή Ρουβίν 12, από τη φυλή Γάδ 12, Ασύρ, Νεφταλήμ, Μανασί, Σιμεών, Λεβί, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Ιωσήφ, Βενιαμίν. Λείπει μία φυλή, η φυλή Δαν. Παίρνει τα δύο παιδιά του Ιωσήφ, παίρνει δηλαδή τον Μανασί και τον Ιωσήφ, αντί τους τον Μανασί και τον Ιωσήφ τον πατέρα, ναι, και βάνει τις δύο φυλές αυτές και παραλείπει τη φυλή Δαν. Αυτό το πράγμα έκανε πολλοί να νομίσουν και να πιστέψουν, και ενδεχομένως ότι από τη φυλή Δαν θα βγει ο Αντίχριστος. Είπαμε και άλλοτε για αυτό το πράγμα ότι όταν ο Ιακώβ
είναι

εκείνη την, μάλλον ευλόγησε τα παιδιά του, ο Ιακώβ, ο γέρον Ιακώβ ευλόγησε τα παιδιά του προς το τέλος της ζωής του. Όταν έφτασε στη φυλή του Δάνε, είπε στη φυλή του Δάνε, ήταν σαν να βλέπει ένα όραμα μπροστά του και εφώναξε την, σαν να έβλεπε ένα όραμα μπροστά του. Ναι. Είναι στη γέννηση. Προς το τέλος του βιβλίου της Γενέσεως, όπου δίνει τις ευλογίες του εις τα παιδιά του. Λοιπόν, όταν έφτασε στη φυλή του Δάν, είπε ο Δάν, θέλει κρίνει το λαόν του ως μία εκ των φυλών του Ισραήλ. Εδάφιο 16, μη θήτα 16. Είναι Γένεσης, μη θήτα 16. Ο Δάν θέλει κρίνει το λαόν αυτού σαν μία εκ των φυλών του Ισραήλ. Ο Δάν θέλει είστε όφης. Βέβαια ο Δάν κανονικά δεν έπρεπε να κρίνει, διότι η βασιλεία είχε δοθεί στον Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν ο κυβερνών στο λαό Ισραήλ. Εδώ ο Δάν φαίνεται πως παίρνει κάποια στιγμή την εξουσία μέσω του Αντιχρίστου. Θα κρίνει σαν μία των φυλών του Ισραήλ. Ο Δάν όμως θέλει είστε όφης επί της οδού. Δίνει το χαρακτήρα αυτής της φυλής, ασπής επί της τρίβου, θα πει φίδι στο μονοπάτι, δάκνων τα στέρνας του ύπου, δαγκώνει την πτέρνα του ύπου, ώστε ο υπεύς αυτού θέλει πίπτη εις τα οπίσω. Και μιλώντας και γράφοντας αυτά ο Ιακώβ, φαίνεται πως βλέπει κάποιο όραμα μπροστά του τρομερό και ανακράζει, φωνάζει, την σωτηρία σου περίμενα Κύριε, την σωτηρία σου περίμενα Κύριε. Τι να είναι η όραση που είδε ώστε να το φωνάξει την σωτηρία σου περίμενα Κύριε, που δεν συνδέεται με τα παραπάνω. Φαίνεται πως θα είδε τι ο Δάν, αυτός που θα βγει από το Δάν, ο Αντίχριστος, διότι πρέπει να είναι Εβραίος, θα βγει από τη φυλή Δάν, τι θα κάνει στο λαό του. Και εδώ πέρα, όπως είπαμε στο ζήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, η φυλή Δάν παραλείπεται. Και αυτό κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι πραγματικά ο Αντίχριστος θα βγει από τη φυλή Δάν. Όμως, οι 144.000 του 7ου κεφαλαίου είναι όλοι Εβραίοι. 12.000 από κάθε φυλή. 12 επί 12, 144.000. Αυτό το 12 επί 12, 12.000 επί 12.000, 144.000. Αυτό το πράγμα μπορεί να δείχνει και να θέλει να πει ότι ο αριθμός αυτός είναι συμβολικός. Μπορεί και να είναι και πραγματικός, 12.000 πραγματικά από κάθε φυλή, επί 12 κάνουν 144.000. Στο Ιώτα Δέλτα όμως που διαβάζουμε ότι το αρνίον ίσταται στο όρο Σιών και μετά αυτού 144.000, αν ήσαν οι ίδιοι οι Εβραίοι μάρτυρες, οι οποίοι μάλιστα και σφραγίζονται εν ώψη της μεγάλης θλίψης, διότι θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη, και μας λέει ακόμα ότι πλήθος πολύ ερχόμενο εκ της θλίψεως της μεγάλης είναι ο καρπός της μαρτυρίας και του κηρύγματος αυτών των Εβραίων μαρτύρων, οι οποίοι σφραγίζονται διότι θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Εάν τούτες οι 144.000 που αναφέρονται στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο ήσανται οι ίδιες με εκείνες τις 144 Εβραίους του Ζήτα κεφαλαίου, θα έπρεπε να πει και μετά αυτού οι 144.000. Παραλείπεται το άρθρο οι 144.000, που σημαίνει ότι τούτοι είναι άλλοι. Δεν είναι οι ίδιοι. Εκείνοι είναι στη γη. Ετούτους εδώ τους βλέπουμε στον ουρανό. Και εκείνοι θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Τούτο το γεγονός που αναφέρεται εδώ πέρα φαίνεται πως είναι ένα γεγονός, μια όραση την οποία έχει ο Ιωάννης πριν από τη μεγάλη θλίψη. Αυτοί έχουν το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένο επί των μετόπων αυτών.
αυτό το χαρακτηριστικό ότι έχουν το όνομα του πατρός, το βρίσκομαι και εις τους νικητάς. Δηλαδή οι νικόντες που λέει στον νικόντα θα δώσω. Στο τρίτο κεφάλαιο πάνω χάρη της Αποκάλυψης, αυτοί που όταν γράφει στην εκκλησία της Φιλαδελφίας λέει ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλον τον ναό του Θεού μου και τον έξω και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το νέο. Ώστε λοιπόν ετούτοι οι 144.000 του 14ου κεφαλαίου έχουν το όνομα του Θεού γραμμένο επί των μετόπων αυτών. Δεν αποκλείεται να είναι εκείνοι τους οποίους αναφέρει εκεί ως νικητάς, οι νικητές. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης και ήκουσα φωνήν κιθαροδών και κιθάριζων με τα σκιθάρας αυτών και έψαλαν ως οδύν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων και ουδής η δύνατο να μάθει την οδύν η μη οι 144.000 οι αγορασμένοι από τις γης. Εδώ λοιπόν ακούγεται να ψάλουν και να ψάλουν ένα νέον ύμνον, ύμνον νέων όπως λέει. Και το περίεργο είναι ότι κανείς δεν μπορούσε να μάθει αυτόν τον ύμνον παρά μόνον τούτοι οι 144.000. Αυτοί οι 144.000 που ενδεχομένως είναι οι νικόντες που λέει στον νικόντα θα δώσω, στον νικητή θα δώσω, είναι αγορασμένοι από τη γη, λυτρωμένοι, αλλά δεν λέει ότι είναι από το λαό των Ισραήλ ώστε να τους ταυτίσει κανείς με τις 144.000 του 7ου κεφαλαίου που είναι Ισραηλίτες, μάρτυρες και σφραγίζονται για να θα περάσουν από τη μεγάλη θλίψη και θα πρέπει να δώσουν τη μαρτυρία τους και ο καρπός της μαρτυρίας τους είναι όχλος πολλής τον οποίο κανείς δεν μπορούσε να ρυθμίσει. Τούτοι είναι από τη γη, αγοράζονται από τη γη. Είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας. Όταν λέει αυτό δεν εννοεί ότι δεν παντρεύτηκαν, γιατί τον γάμο τον ευλόγησε ο Θεός, δεν θέλει να πει αυτό. Ούτε ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και οι Απόστολοι, όλοι οι Απόστολοι ήταν παντρεμένοι πριν του Παύλου, ο οποίος δεν παντρεύτηκε. Συνεπώς θα πρέπει να πει κανείς ότι οι Απόστολοι δεν θα είναι πάνω εκεί. Δεν θέλει να πει αυτό. Θέλει να πει, εννοεί γυναίκα όπως η Ιεζάβελ, η γυναίκα που βάνει το προζύμι στα 3 μέτρα λεύρου, υπονοεί εκεί συμβολικά διδασκαλίαν. Διδασκαλίαν φθοροπιά, η οποία φθήρει. Αυτοί λοιπόν δεν εμολύνθησαν με διδασκαλίες, θωροποιές, αυτό συμβολικά εννοεί, διότι παρθένοι είναι που θα πει ότι είναι καθαροί, αγνοί και διατήρησαν τον εαυτόν τους άφθορον μέσα στον κόσμο. Οι λέξεις παρθένος από μέσα από το Λόγο του Θεού εφαρμόζεται και αποδίδεται σε και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι λοιπόν από τη γη, σφραγίζονται όπως θα δούμε, θα δείτε, είναι περιορισμένος αριθμός βεβαίως, 144.000, ναι. Δεν εμολύθησαν με τα γυναικών, εννοεί ότι δεν εμολύθησαν από διδασκαλίες, όλοι οι Απόστολοι ήσαν παντρεμένοι, είναι παρθένοι, δεν ενέδωσαν σε πειρασμούς ώστε να αποκοπούν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στη Β' Κορινθίους Β' 2 και 3, σας ηραβώνησα ως αγνήν παρθένων με έναν άνδρα, λέει για την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι παρθένος αγνή, δηλαδή όχι ότι δεν έχουν παντρευτεί, αλλά αυτοί δεν εμολύνθησαν με διδασκαλίες και δεν ενέδωσαν στους πειρασμούς, τους κατακόσμων πειρασμούς, κοσμικούς πειρασμούς, ώστε να αποστατήσουν από τον Κύριον ή να μολυνθούν. Θα θυμηθούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει «Υποπιάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ
μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος. Ο Παύλος αγρυπνούσε απάνω στον εαυτό του. Υποπιάζω το σώμα μου. Το υποπιάζω, είπαμε, είναι εικόνα από τους μποξέρ που κάνουν την πυγμαχία και κοιτάζει ο καθένας να χτυπήσει τον άλλον κάτω από το μάτι. Υπό το όμα, είναι ένα κέριο χτύπημα. Υποπιάζω, θα πει, χτυπάω τον αντίπαλό μου κάτω από το όμα, τον μνοφθαλμό, του δίνω κέριο χτύπημα. Συνεπώς, όταν λέει ο Παύλος υποπιάζω το σώμα μου και το δούλαγω εγώ, το οδηγώ σαν δούλο, το κρατάω από πάνω και το κατευθύνω εγώ, δεν αφήνω να με κατευθύνει αυτό, κυβερνάω το σώμα μου, το εξουσιάζω και το κατευθύνω εγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος. Ενώ κηρύττω σε άλλους, δεν είμαι εντάξει εγώ. Λοιπόν, γι' αυτό το πράγμα αγρυπνούσε ο Παύλος απάνω στον εαυτό του. Εδώ λοιπόν το παρθένος δεν έχει σχέση με την αγαμία, διότι τον γάμο τον ευλόγησε ο Θεός. Οι Απόστολοι όλοι ήσαν παντρεμένοι. Ο Πέτρος ήταν παντρεμένος και άλλοι. Ο Παύλος δεν παντρεύτηκε. Δεν εννοεί λοιπόν αυτό, αλλά ότι δεν εμολύνθη με διδασκαλίες και είναι αγνή και καθαρή εις τον κόσμο. Λοιπόν, είναι οι μη μολυθέντες με γυναίκας, διότι είναι παρθένοι, ούτε είναι οι ακολουθούντες το αρνίον όπου αν υπάγει συνοδοί του αρνίου, ούτε υγοράστησαν από τον ανθρώπον. Οι άλλοι είναι από τις φυλές του 7ου κεφαλαίου, οι 144.000 φυλές από το λαό Ισραήλ συγκεκριμένα, ενώ τούτοι εδώ είναι από τον ανθρώπον αγορασμένοι, από όλη την ανθρωπότητα, είναι 144.000 πιθανόν οι νικητές και αποτελούν απαρχήν εις τον Θεόν και εις το αρνία. Η λέξη απαρχή, μα θέλει να πει, έχει σχέση με τον θερισμό της γης, τον οποίο κάνανε στην παλιά εποχή οι Ισραηλίτες. Είχαν διαταχθεί από το Θεό ένα δεμάτι, το πρώτο δεμάτι που κόβανε από το στάρι, που μαζεύανε, να το φέρουν ενώπιον του Θεού και να το κινήσουν. Ήταν η απαρχή των γεννημάτων, ανήκε στον Κύριον και το κινούσαν ενώπιον του Κυρίου. Μετά ήταν η γενική εισοδιά. Συνεπώς, ας το δούμε στο Έξοδος, ΚΓ 19, που τους παραγγέλει εκεί για τις απαρχές των γεννημάτων. Έξοδος ΚΓ 19, ΚΓ 19. Λέει λοιπόν εδώ, «Τας απαρχάς των πρωτογεννημάτων της γης σου, θέλεις φέρει εις τον οίκον του Κυρίου του Θεού σου. Δεν θέλεις ψήσει ερήφιον εν το γάλακτη της μητρός αυτού». Λοιπόν, τας απαρχάς των πρωτογεννημάτων, τα πρώτα που γεννώνται ανήκουν στο Θεό, θα φέρνεις εις τον οίκον του Κυρίου, τας απαρχάς. Επίσης, το ίδιο θα μας πει εις το λάμδα δέλτα, Έξοδος, λάμδα δέλτα, εδάφιο 26, λέει τα εξής και εκεί. Τα πρωτογεννήματα της γης σου, πρωτογεννήματα της γης σου, θέλεις φέρει εις τον οίκον του Κυρίου, του Θεού σου. Συνεπώς, τα πρωτογεννήματα, οι απαρχές, ανήκαν στο Θεό. Και τούτοι οι άνθρωποι, οι 144.000, που δεν εμολύνθησαν από διδασκαλίες, που είναι ακέραιοι μέσα στον κόσμο, δεν ενέδωσαν σε πειρασμούς και δεν εμολύνθησαν από τον κόσμο, αποτελούν μπροστά στο Θεό, έχουν ανεβεί επάνω και αποτελούν μια απαρχή του θερισμού. Ο θερισμός είναι το μάζεμα όλης της Εκκλησίας και όλων εκείνων των πιστών. Αυτή είναι λοιπόν απαρχή. Υγοράστησαν από τον ανθρώπον, απαρχή εις τον Θεόν και εις το αρνίον, και εν το στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αποτελούν δηλαδή μία ιδιαίτερα συντροφιά του αρνίου. Όλοι αυτοί οι νικητές αποτελούν την ιδιαίτερα συντροφιά του αρνίου, που περιπατούν μαζί με το αρνίον όπου αν υπάρχει, το ακολουθούν, είναι η ιδιαίτερα του συντροφιά. Παρακάτω θα δούμε ότι γίνεται ο θερισμός ο πολύς. Θερίζεται.
και θα δούμε ότι ο Κύριος πραγματικά είχε μιλήσει ότι τα χωράφια είναι ξερά, έτοιμα προσθερισμών. Αυτός υπήρξε ο μεγάλος φορέας που έσπηρε και τα χωράφια ήσαν έτοιμα προσθερισμών. Αυτή λοιπόν η σκηνή και η πρώτη όραση με μία μόνο σκηνή, την σκηνή είναι αυτή των 144.000, την είδε ο Ιωάννης και αυτή παρεμβάλλεται μέσα στα γεγονότα. Τα γεγονότα της Αποκάλυψης είναι οι 7 σφραγίδες κρίσης. Η τελευταία σφραγίδα περιέχει 7 σάλπιγγες, άλλες ειδικότερες κρίσεις. Η τελευταία σάλπιγγς περιέχει 7 φιάλες, άλλες πιο ειδικές και πιο δυνατές κρίσεις που πέφτουν και στο θρόνο του Αντιχρίστου. Αυτές οι κρίσεις που αποτελούν το κύριο σώμα της Αποκάλυψης και οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αντιχρίστου, τα 7 χρόνια της βασιλείας του, αυτές οι κρίσεις, είναι το κύριο σώμα, είπαμε, της Αποκάλυψης και είναι οι κρίσεις που θα γίνουν ώστε η γη να απελευθερωθεί από τους ασεβείς και από τον Σατάν και να υπαχθεί στο Θεό και εις τους Αγίους του Θεού. Στο ενδιαμέσως όμως παρεμβάλλει κάποιες εικόνες. Είπαμε το μέτρημα του ναού, οι δύο μάρτυρες, η γυναίκα που γεννάει τον Άρενα, ο δράκον που θέλει να φάει το παιδί της, αυτή κυνηγέται, την κυνηγούει, βγάνει στρατό και την κυνηγάει, τα δύο θηρία, το ένα ο Αντίχριστος, το άλλο ο ψευδοπροφήτης, είναι εικόνες. Και τούτο αποτελεί λοιπόν μια όραση με μια σκηνή, αυτή τη σκηνή των 144.000, η οποία πρέπει να είναι διαφορετική από τους πρώτους 144.000, πιθανόν ο αριθμός να είναι συμβολικός. Πάντως οι πρώτες 144.000 είναι σαφέστατα Ισραηλίτες, 12.000 από κάθε φυλή του λαού Ισραήλ, και αυτοί ετοιμάζονται μαζί με τους δύο μάρτυρες, τους οποίους αναέφερε στο 11ο κεφάλαιο, ετοιμάζονται διότι αυτοί θα δώσουν την μαρτυρία, αφού η Εκκλησία φύγει, θα δώσουν την μαρτυρία στην περίοδο της Μεγάλης Θλίψης, οι Ισραηλίτες μάρτυρες. Τούτοι όμως είναι μια άλλη, άλλος αριθμός, 144.000 που βρίσκονται στον ουρανό, δεν έχουν σχέση με τον Ισραήλ, είναι αγορασμένοι από το χαρακτηριστικό τους, είναι ότι δεν έχουν μολυνθεί, υπήρξαν ακέραιοι, έχουν στο μέτωπό τους επάνω γραμμένο το όνομα του Θεού και αυτό το είχαν οι νικητές, και ενδεχομένως είναι ένα ενδεικτικό ότι είναι οι νικητές από όλη την Εκκλησία, εκείνοι οι νικόντες, οι οποίοι βρίσκονται επάνω στους ουρανούς και ακολουθούν το αρνίον όπου υπάγει και ψάλλουν οδύν, την οποία κανείς δεν μπορεί να μάθει παρά μονάχα αυτή. Τώρα μπαίνουμε στην δεύτερη όραση και είδων στο εξεδάφιο άλλων άγγελων πετώμενων στο μεσουράνημα. Αυτή η όραση, η δεύτερη, έχει τρεις σκηνές. Η πρώτη όραση είχε μία σκηνή, τους 144.000. Τούτη έχει τρεις σκηνές. Η μία σκηνή είναι βλέπει άγγελον που πετάει στο μεσουράνημα και είχε Ευαγγέλιο αιώνιον. Γιατί το λέει αιώνιον? Διότι το Ευαγγέλιο είναι ίδιο, απαρχής. Αυτό που κηρύσσεται συνεχώς σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητος. Και κηρύττει και στα τέλη των καιρών, που απομένει μονάχα η μεγάλη θλίψη μπροστά, κηρύττει στους κατοικούντας επί της γης και εις παν έθνος και φιλήν και γλώσσαν και λαών. Που σημαίνει ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα τέλη των καιρών θα γίνει παγκόσμιο, θα απευθύνεται σε κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα, λαών. Πρέπει όλοι να πληροφορηθούν τι ζητεί ο Θεός, τι λέγει ο Θεός. Και έλεγε, τι έλεγε, φοβήθητε τον Θεόν με τα φωνής μεγάλης. Φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξα εις αυτόν, διότι ήλθε η ώρα της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη και την θάλασσαν και τα σπηγάς των υδάτων. Φοβήθητε τον Θεό. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο φαίνεται να κυριαρχεί στους τελευταίους καιρούς είναι η έλλειψη φόβου προς τον Θεό. Οι άνθρωποι πλέον γίνονται ασίδωτοι.
εκτίθενται και κάνουν το κακό με τέτοια αναλγησία και έλλειψη σεβασμού προς τον Θεό, ούτε υπολογίζουν αν υπάρχει Θεός ή όχι. Συνεπώς, το Ευαγγέλιο σε αυτά τους τελευταίους καιρούς παίρνει ένα ειδικό χρώμα, θα λέγαμε, ένα ειδικό χαρακτήρα, δίδει έμφαση στην ανάγκη ο κόσμος να υπολογίσει το Θεό, να σεβαστεί το Θεό, φοβήθηκε τον Θεό. Και δότε δόξα εις αυτόν, αναγνωρίστε δηλαδή ότι ο Θεός υπάρχει και όχι μόνο υπάρχει, αλλά υπάρχει στις ιδιότητες του, τις οποίες αποκαλύπτει στην παντοδυναμία του, στην παντογνωσία του, στην πανταχού παρουσία του, στην απόλυτη δικαιοσύνη του κλπ. Διότι η ψυχή που αναγνωρίζει αυτές τις ιδιότητες του Θεού και τις αποδίδει στο Θεό, αυτή η ψυχή όντως δοξάζει το Θεό. Αυτό θα πει δοξάζω, δόξα. Δοξάζω από το ρήμα δοκαίω δοκώ, τι νομίζεις. Τι νομίζεις για το Θεό, τι είναι ο Θεός. Εάν ο Θεός είναι πανταχού παρών, παντοδύναμος, παντογνώστης κλπ, δίκαιος, δεν μπορεί να κάνεις το κακό. Δεν μπορείς να λες ότι δεν σε βλέπει. Δεν μπορείς να περπατήσεις να μην υπάρχει ο Θεός και να μην βλέπει ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να υπολογίσεις τον Θεό, να τον φοβηθείς και να περπατήσεις ως ενώπιον του Θεού που έχει αυτές τις ιδιότητες. Και καλεί τον κόσμο επειδή ήρθε η ώρα της κρίσεως. Φτάνει πλέον η μεγάλη θλίψη. Η ώρα της μεγάλης κρίσης. Έχουν ήδη πέσει επί της γης πληγές, αλλά τώρα μπαίνουμε στη σκοτεινή περίοδο, πολύ σκοτεινή, της βασιλείας του Αντιχρίστου, στο δεύτερο τμήμα της, τότε που οι μεγάλες κρίσεις θα πέσουν στη γη. Και καλεί την ανθρωπότητα να προσκυνήσει, επειδή δεν προσκυνάει το Θεό αλλά τα είδωλα και βεβαίως τον Αντίχριστο, και τους καλεί να μην προσκυνήσουν εκείνον αλλά τον Θεό που έκανε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων. Είναι δηλαδή ο δημιουργός του σύμπαντος. Ενώ ο Αντίχριστος και ο Δράκον, ο Σατάν, δεν είναι δημιουργοί. Αυτή είναι λοιπόν η μία σκηνή, η πρόσκληση σε μετάνοια και φόβο Θεού, διότι έρχεται η κρίση, εν όψη είναι η κρίση του Θεού. Η άλλη σκηνή σε αυτή την ώρα, στη δεύτερη ώρα, είναι άγγελος άλλος που ακολουθεί και λέγει έπεσε Βαβυλών η πόλη η μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής επόπτησε πάντα τα έθνη. Προαναγγέλει την πτώση της Βαβυλώνος. Τι ήταν η Βαβυλών? Η Βαβυλών ήταν πόλης εκεί στην Μεσοποταμία. Η Μεσοποταμία μεταξύ Τίγρητος και Εφράτου έχει μια μεγάλη ιστορία, διότι εκεί από την, σύμφωνα με την Γραφή, ο Θεός φαίνεται είχε τοποθετήσει τους πρωτόπλαστους. Εκεί υπήρξε ο Παράδεισος, η Εδέμ, ο οποίος όμως κατεστράφει κατόπιν μετά τον κατακλυσμό του Νόε. Επειδή λοιπόν εκεί υπήρξε ο Παράδεισος και οι πρωτόπλαστοι επηράστησαν από τον Σατανά εκεί, εκεί πάλι έδρασε ο Σατανάς και εκεί ένας απόγονος από τα τρία παιδιά του Νόε, τον Σιμ, τον Χαμ, τον Ιάφετ, απόγονος του Χαμ, γιος του Χαμ ήταν ο Χούς και γιος του Χούς ήταν ο Νευρόδ. Αυτός ο Νευρόδ λοιπόν, εγγονός του Χαμ από τα παιδιά του Νόε, ίδρυσε την Βαβυλώνα, και η Βαβυλώνη ήταν μία οργανωμένη πλέον πόλης, είναι το πρώτο κράτος το οποίο εμφανίζεται μετά τον κατακλυσμό, κράτος, αλλά συγχρόνως και θρησκεία, διότι έκτισαν πύργον και ο πύργος εκείνος ήταν ναός. Λέει να χτίσουμε πόλην και πύργον. Ήταν πολιτική εξουσία και θρησκευτική εξουσία οργανωμένη από αυτόν τον Νευρόδ, ο οποίος φαίνεται πως εκείνη και ο πρώτος κατακτητής όλης της γύρω περιοχής, ίδρυσε πολλές πόλεις, τις οποίες αναφέρει εκεί στο βιβλίο της Γένεσης,
ανάμεσα στις οποίες και την Νίνεβη από το όνομά του. Νευρόδ ή Νίνους ήταν το όνομά του, Νίνος, ή Θαμούς. Ήτανε μητέρα του η Σεμίραμις, η οποία ήταν ερωμένη του και συγχρόνως μητέρα του, η Σεμίραμις. Αυτός οργάνωσε την λατρεία, την πρόγονο λατρεία. Λατρεύτηκαν οι πρόγονοι του, ο Χαμ, ο Χούς, ο Στεή, ο ίδιος ο εαυτός του και η μάνα του, ερωμένη του. Επί παραδείγματι, ο πατέρας του, ο Χούς, ο γιος του Χαμ, είναι ο Χαμ Μες, η λέξη Μες θα πει γιος, ο Χαμ Μες, Ερμής. Αυτός λοιπόν ο Ερμής των αρχαίων Ελλήνων, ο Ερμής των αρχαίων Ελλήνων, είναι ο γιος του Χαμ, ο Χαμ Μες, ο Ερμής των αρχαίων Ελλήνων. Ώστε λοιπόν καθιέρωσε την πρόγονο λατρεία. Η μητέρα του, η Σεμίραμις, ονομάστηκε όταν γίνηκε ο σκορπισμός των λαών στον πύργο της Βαβέλ, διότι ο πύργος αυτός ήταν, είπαμε, ναός, είχε 7 επαλλήλους ορόφους. Ο πρώτος ήταν αφιερωμένος στον Βαάλ, ο δεύτερος ήταν αφιερωμένος στην Ιστάρ, η Αστάρτη ή την Αστάρωθ, και 5 άλλοι όροφοι αφιερωμένοι σε 5 πλανήτες της εποχής εκείνης γνωστούς, οι αστέρες γνωστούς, επειδή είχε αναπτυχθεί πολύ εκεί στην Βαβυλώνα η αστρολατρία. Αυτός λοιπόν ο ναός με τους 7 επαλλήλους ορόφους και ένα θυσιαστήριο στην κορφή επάνω στην ταράτσα για να προσφέρουν θυσίες στον Βαάλ, ήταν η οργανωμένη θρησκεία την οποία οργάνωσε ο Νευρόν. Όταν ο Θεός εσύγχυσε τις γλώσσες τους, αυτοί ξεχύθηκαν, σκόρπισαν σε όλο το πρόσωπο της γης, και η Σεμίραμις, η μητέρα του και ερωμένη του, ήταν η δική μας η Αφροδίτη, η δική μας η Άρτεμις σε διάφορες ιδιότητες, η θεά γονιμότητος Αφροδίτη, η θεά προστάτης των πόλεων με ένα κάστρο στο κεφάλι, η Άρτεμις, ή ακόμα Κυβέλη, ονομάστηκε στην Μικρά Ασία, η Ίσις στην Αίγυπτο, Ίσις στην Αίγυπτο. Σε όλες αυτές οι ονομασίες στα διάφορα έθνη αφορούσαν το ίδιο πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο που ξεκίνησε από εκεί, από την Βαβυλώνα, και η θρησκεία αυτή η Βαβυλωνιακή, η οποία ήταν σύγχυσης. Βαβυλών είναι σύγχυσης, θα πει σύγχυσης, ως προς τη λατρεία του Θεού, άγνοια και σύγχυσης. Αυτός λοιπόν λατρεύτηκε. Εκεί μεν ως Θαμούς ή ως Νίνους που όκτησε την Νινεβή, ή Νευρόδ, ή ακόμα Όσυρις στην Αίγυπτο. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Σε όλη αυτή λοιπόν, όλη αυτή η ιδωλολατρεία που σκόρπισε και ξεπήγασε από τη Βαβυλώνα, ξεχύθηκε σε όλο τον κόσμο και μας λέει εδώ, έπεσε Βαβυλών, η πόλη μεγάλη, διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής, της πνευματικής της πορνείας, επότισε πάντα τα έθνη. Δηλαδή από αυτήν ξεχύθηκε μια ειδωλολατρεία η οποία επηρέασε όλα τα έθνη, και όλα τα έθνη έπεσαν σε αυτή την παγίδα της ειδωλολατρείας. Σήμερα φυσικά που υπάρχει μετά Χριστόν ο ονομαζόμενος χριστιανικός κόσμος, ο χριστιανικός αυτός κόσμος δεν είναι παρά ένα επένδυμα χριστιανικό επάνω στην παλιά ειδωλολατρεία. Σήμερα δηλαδή η Βαβυλών συνεχίζει. Είναι η ιδία Βαβυλών η παλιά, μόνο που έχει ένα επένδυμα χριστιανικό, και οι θεότητες εκείνες ονομάστηκαν με άλλα ονόματα χριστιανικά. Όταν ρωτήθηκε ο Πάπας γιατί έχουν τόσους πολλούς Αγίους, είπε διότι οι ιδιότητες του Θεού είναι τόσες πολλές που δεν είναι δυνατόν κανείς, ο απλός κόσμος, να συλλάβει τον Θεό στη συνθετική του έννοια με όλες τις ιδιότητες και τον διασπούμε στις διάφορες ιδιότητες. Ο τάδε Άγιος αντιπροσωπεύει την άλφα ιδιότητα του Θεού, ο άλλος την άλλη ιδιότητα του Θεού, ο άλλος την άλλη ιδιότητα του Θεού. Σήμερα λοιπόν η παλιά ειδωλολατρεία είναι η ιδία. Ο Άρης επί παραδείγματι είναι ο Αγιώργης της σημερινής εποχής, θεός του πολέμου.
τον Ποσειδώνα τον αντικατέστησε ο Νικόλαος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Θεός της θαλάσσης. Και ούτω καθεξής. Υπάρχει δηλαδή μια αντιστοιχία στην παλιά ειδωλολατρεία και τη σημερινή ειδωλολατρεία. Ο ιστός, ο εσωτερικός, είναι ίδιος. Είναι δηλαδή η Βαβυλών, η οποία στα τέλη των καιρών θα πέσει. Είναι η πόλης και μαζί με την πόλη η ψευδοθρησκεία, η οποία άπλωσε σε όλο το πρόσωπο της γης. Εδώ λοιπόν, η όραση σε αυτή η Δευτέρα του κεφαλαίου του Ιωτα Δέλτα περιέχει τρεις σκηνές. Η μία σκηνή, το κήρυγμα του αιωνίου Ευαγγελίου που αναγγέλει την κρίση του Θεού και καλεί τον κόσμο να φοβηθεί τον Θεό, επειδή όπως είπαμε στα τέλη των καιρών το πράγμα έχει παραγίνει πια και ο κόσμος είναι επαναστατημένος και δεν έχει τον φόβο του Θεού μέσα του. Η δεύτερη σκηνή, η πτώση της Βαβυλώνος, και η τρίτη σκηνή που ακολουθεί από το εδάφιο 9, ο τρίτος άγγελος ακολούθησε αυτούς, λέγον με τα φωνής μεγάλης, ως της προσκηνή το θηρίον και την εικόνα αυτού. Είναι η εποχή πλέον που ο Αντιχριστός, το δεύτερο τμήμα της βασιλείας του, ο Αντιχριστός πλέον εμφανίζεται σαν θηρίον, είναι ενσάρκωση σατανική και προσκυνεί και την εικόνα αυτού. Είδαμε ότι την εικόνα του θα την λατρεύουν, θα καλέσει ο ψευδοπροφήτης το άλλο θηρίον τον κόσμο να λατρέψει την εικόνα του, διότι και η εικόνα του θα λαλήσει. Κάτι τέτοιο είχε κάνει ο Ναβουχοδονόσορ με την εικόνα τη δική του και απειλούσε τον κόσμο που δεν θα λάτρευε την εικόνα να θανατωθεί. Και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού. Είπαμε δεν θα υπάρχει χρήμα, δεν θα υπάρχουν πιστωτικές κάρτες, αλλά αυτός θα δίνει το χάραγμα στο μέτωπο και στο χέρι, με το οποίο θα μπορείς να κάνεις όλες τις συναλλαγές σου. Θα αγοράζεις, θα πουλάς και δεν θα έχεις ανάγκη από χρήματα ή πιστωτική κάρτα, θα βάλεις το χέρι σου στο κομπιούτερ και θα γίνει ένας αυτόματος διακανονισμός με την τράπεζα. Αν βέβαια σου κοπεί το χέρι, θα έχεις τη σφραγίδα στο μέτωπο. Αν σου κοπεί και το κεφάλι, δεν χρειάζεσαι πλέον τίποτε άλλο, δεν καμία σφραγίδα να αγοράζεις και να πουλάς, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχεις πλέον. Και εκείνος που δέχεται και παίρνει το χάραγμα, αν δεν πάρεις το χάραγμα, δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν μπορείς να αγοράσεις και να πωλήσεις. Και είπαμε μάλιστα ότι στα πρώτα χριστιανικά χρόνια το ανάλογο, αντίστοιχο εγίνηκε όταν εκαλούντο οι άνθρωποι όλοι να προσφέρουν θυσία στον Αυτοκράτορα και να επικαλεστούν τον Αυτοκράτορα και να τον πουν Κύριον και να επιθύσουν, να θυσιάσουν. Θα ήταν δυνατόν να ψωνίσεις και να αγοράσεις. Αν δεν θυσίαζες στον Αυτοκράτορα και δεν επεκαλείσαι τον Αυτοκράτορα, οι αγορές ήσαν κλειστές για σένα. Συνεπώς και εδώ πέρα δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει και να πωλήσει αν δεν έχει το χάραγμα. Αλλά για να πάρεις το χάραγμα που θα είναι εν είδη σαν, θα λέγαμε, πιστωτική κάρτα, πρέπει να προσκυνήσεις τον Αντίχριστο. Διότι αν δεν προσκυνήσεις τον Αντίχριστο, δεν θα πάρεις χάραγμα. Να γιατί εκείνοι τους οποίους ο Κύριος όταν θα έρθει ως βασιλεύ και θα καθίσει επί θρόνου αυτού και θα χωρίσει τα έθνη σε πρόβατα και ρήφια και θα τους πει ήμουν πεινασμένος, διωγμένος, διψασμένος, εν φυλακές και με δεχθεί, και θα του πούνε πότε Κύριε, πού, καθώς τον έκανατε εις ένα τον αδελφό μου τον ελαχίστον, το κάνατε σε με, αδελφοί του ελάχιστη. Δεν είναι αυτοί οι φυλακισμένοι που σήμερα είναι στις φυλακές για ποικίλες αιτίες, για παραβάσεις του κοινού ποινικού δικαίου και τόσα άλλα. Εκείνοι είναι οι μάρτυρες, οι Ισραηλίτες μάρτυρες, που κατά τη διάρκεια της μεγάλης θλίψης δεν θα δεχτούν να πάρουν το χάραγμα και φυσικά θα είναι διωκόμενοι, θα είναι πεινασμένοι γιατί δεν θα μπορούν να αγοράσουν, θα είναι διψασμένοι, θα ρυφθούν σε φυλακές και ο Κύριος λέει καθώς τον έκανατε εις ένα τον αδελφό μου τον ελαχίστον, το κάνατε εις εμέ. Και τους αποδίδει, τους επαινεί και τους βραβεύει με το να περάσουν στη βασιλεία του ως λαοί σωζόμενοι, τους βραβεύει για την συμπεριφορά τους που ήταν συμπεριφορά πίστεως στο πρόσωπο του Κυρίου. Ώστε λοιπόν, εδώ είναι εκείνοι που θα δεχτούν το χάραγμα, πρέπει να λατρεύσουν τον Αντίχριστο. Πρέπει να λατρεύσουν τον Αντίχριστο. Και λέει εδώ, αυτός που θα πάρει το χάραγμα θελυπεί εκ του ίνου του θυμού του Θεού,
του και κερασμένου ακράτου. Βλέπετε, εδώ έχει κεράνιμη και κρασί, ανακατεύω άκρατον, θα πει, που δεν έχει αναμειχθεί εν το ποτήριο, δε την οργή του Θεού θα την πιει πλήρη την οργή του αυτού, και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών ανεβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων και δεν έχουσι ανάπαυση ημέρα και νύχτα. Όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων, εδώ οι φυλάτοντες τα εντολάς του Θεού και την πίστη του Ιησού. Δεν έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα στο πυρ και το θείον που ρύπτονται όλοι αυτοί που προσκυνούν το θηρίο και λαμβάνουν το χάραγμα του ονόματος αυτού. Ενώπιον θέλουσι βασανιστεί με πυρ και θείον, ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και του Αρνίου. Οι πιστοί δεν θα βλέπουν σκηνές τέτοιες. Δεν φαίνεται στην γραφή που οι πιστοί θα βλέπουν την κόλαση εις την οποία θα βασανίζονται με πυρ και θείον όλοι αυτοί που θα ρυφθούν στη λίμνη του Πυρός. Η λίμνη του Πυρός είναι μπροστά στους Αγίους Αγγέλους, ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου, όχι όμως των πιστών. Και ο καπνός του βασανισμού τους ανεβαίνει εις αιώνας αιώνα. Μερικοί ρωτάνε, μα υπάρχουν αιώνια βάσανα? Αναμφισβήτητα ναι, διότι το λέει η Γραφή. Δεν μπορεί η ύπαρξη που δημιουργήθηκε από το Θεό να εκμηδενιστεί. Δεν υπάρχει εκμηδένιση. Είτε πιστός είναι είτε μη πιστός θα υπάρχει. Με τη διαφορά ότι ο ένας υπάρχει στη ζωή και στη χαρά, ο άλλος υπάρχει μέσα στο θάνατο, στην εγκατάλειψη, στο σκοτάδι. Θα υπάρχει όμως. Και εδώ είναι

ημίνεν εκ μαρούστον πίστον. Όρθιοι να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και τη χάρη σου και το ελαιό σου εν Χριστώ Ιησού. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι σταθήκαμε πολύτιμοι στα μάτια σου, έτσι ώστε να μας αναζητήσεις εμάς

προς τον κατήμενον επί της νεφέλης, πέμψον το δρέπανό σου και θέρισον, διότι ήλθε η σε η ώρα του να θερίσεις. Επειδή εξειράνθη ο θερισμός της γης και ο κατήμενος επί της νεφέλης έβαλε το δρέπανον αυτού επί την γην και θερίστη η γη. Και άλλος άγγελος εξήλθε εκ του ναού του εν το ουρανό, έχων και αυτός δρέπανον κοπτερών. Και άλλος άγγελος εξήλθε εκ του θυσιαστηρίου, έχων εξουσίαν επί του πυρός, και φώναξε μετά κραυγής μεγάλης προς τον έχοντα το δρέπανο των κοπτερών, λέγον: «Πέμψον το δρέπανόν σου το κοπτερών και τρίγισον τους βότριας της αμπέλου της γης, διότι ορίμασαν τα σταφύλια αυτής». Και έβαλε ο άγγελος το δρέπανο αυτού εις την γη και τρίγισε την άμπελον της γης και έριψε τα τριγηθέντα εις των μεγάλων λίνων του θυμού του Θεού. Και επατήθη ο λινός έξω της πόλεως και εξήλθε αίμα εκ του λινού έως των χαλινών των ύπων εις διάστημα 1600 σταδίων. Στην πορεία μας, στην ερευνά μας μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Αποκάλυψη, για την εξακρίβωση του σχεδίου του Θεού, ήρθαμε στο 14ο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί ένα παρενθετικό κεφάλαιο. Είπαμε ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης, το κύριο σώμα του, ξέχωρα από την όραση την οποία ο Ιωάννης είδε του Υιού του Θεού να είναι σαν τον ήλιο το πρόσωπό του και να είναι θαυμαστός και να περιπατεί εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών, και ξέχωρα από τις επιστολές που απευθύνονται στις 7 εκκλησίες της εποχής εκείνης στη Μικρά Ασία, οι οποίες όμως επιστολές αυτές, ή μάλλον οι εκκλησίες, αποτελούν, όπως είπαμε, 7 χαρακτήρες εκκλησιών που τις βρίσκεις κάθε φορά, 7 χαρακτήρες πιστών σε μία και την αυτήν εκκλησία, 7 εκκλησιαστικά περιόδους. Το κύριο σώμα είναι 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες. Και αυτές οι 7 σφραγίδες, σάλπιγγες, φιάλες αποτελούν κρίσεις τις οποίες ο δοξασμένος Χριστός, ο Κύριος, κάνει

σε τον άρενα που θα ποιμάνει τα έθνη. Εράδος σιδηρά είναι η ελίτ, η εκλεκτή συνείδηση του Ισραήλ. Στη σχέση της με το Θεό γεννάει την ιδέα του Μεσσία, το τέκνον της αρπάζεται στον ουρανό, ο δράκον θέλει να καταφάει το τέκνον και όντως πολλές φορές επεχείρησε στην ιστορία, στην ανθρώπινη ιστορία, να καταφάγει το τέκνον της γυναικός, δηλαδή τον Μεσσία, όπως και τελικά ο Ηρώδης κατεδίωξε και έσφαξε νύπια, μήπως φάξει και τον Υιόν του Θεού. Το τέκνον της αρπάζεται στον ουρανό, μας τον δείχνει στην ανάληψή του που παίρνεται επάνω στους ουρανούς. Η γυναίκα διώκεται από τον δράκοντα και είναι ο Ισραήλ που φεύγει και της δίδεται τόπος καταφυγή σε έρημον τόπον. Είναι προφανώς εκεί στην υπέρ Ιορδανίας, προς την πέτρα της Αραβίας, όπως φαίνεται και από άλλα χωρία της γραφής, και θα έχει έναν τόπον καταφυγής για 1260 μέρες. Ο ποταμός τον οποίο ο δράκον εκθέει από το στόμα του είναι στρατιά, την οποία όμως η γη καταπίνει. Φαίνεται πως αυτοί κατά κάποιο τρόπο χάνονται ή ανοίγει η γη και χάνονται. Πάντως δεν μπορεί η στρατιά αυτή την οποία εκθέει ο δράκον να βλάψει την γυναίκα. Ο δράκον γυρίζει πλήρης θυμού, μας δείχνει ότι επίσης γίνεται πόλεμος στον ουρανό, ο αρχάγγελος Μιχαήλ και οι αγγελοί του πολεμούν εναντίον του Σατάν και των αγγέλων του και τους ρίχνουν στη γη. Ο Σατάν έχει μεγάλη λύσα και μανία, διότι ερήφθη από τον ουρανό, και τότε εμφανίζεται το Θηρίον. Το Θηρίον είναι ο Αντίχριστος. Τώρα, τούτο το κεφάλαιο, το παρενθετικό, είναι εν όψη της μεγάλης θλίψεως. Είμαστε δηλαδή περίπου στη μέση της βασιλείας του Αντιχρίστου και μας δίνει το παρενθετικό αυτό κεφάλαιο, το οποίο δίνει κάποιες εικόνες επιβοηθητικές για να μας δείξει τι μέλει να γίνει σε αυτή την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Είδου λοιπόν τι έχουμε, τι γεγονότα έχουμε. Στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο έχουμε τρεις οράσεις. Η πρώτη όραση περιλαμβάνει μία σκηνή. Είναι η σκηνή των 144.000, όχι εκείνων που είδαμε στο κεφάλαιο το 7ο, διότι εκείνοι είναι Ισραηλίτες, 12.000 από κάθε φυλή. Εδώ είναι κάποιοι άλλοι, θα πούμε, θα επανέλθουμε εν ολίγης και θα πούμε. Η σκηνή των 144.000, αυτή είναι η όραση. Η όραση φαίνεται, διότι λέει και είδων, αρχίζει και είδων, είναι όραση. Η σκηνή των 144.000, μια σκηνή. Στο έκτο εδάφιο, δεύτερη όραση και είδων. Αλλά αυτή η όραση περιλαμβάνει τρεις σκηνές. Πρώτα, έναν άγγελο που πετάει στο μεσουράνημα και ο οποίος κηρύττει σε κάθε φυλή, έθνος και λοιπά, φοβηθείτε το Θεό, έφτασε η ώρα της κρίσεως. Στο οκτώ εδάφιο, άλλος άγγελος, δεύτερη σκηνή, βγαίνει και φωνάζει, έπεσε η Βαβυλών. Το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, το οποίο ξεκίνησε από τη Βαβυλώνα και το οποίο στα τέλη των καιρών θα πέσει, έπεσε η Βαβυλών η μεγάλη, που εκ του ίνου του θυμού της πορνείας της επότισε πάντα τα έθνη. Τρίτη σκηνή, στη δεύτερη αυτή όραση, τρίτος άγγελος ακολουθεί λέγον με φωνή μεγάλη: μην προσκυνάτε το θηρίον, όποιος προσκυνήσει το θηρίον και παίρνει το χάραγμα, αυτός θα πει από τον ίνον του θυμού του Θεού και ο καπνός του βασανισμού αυτών κλπ. Στο 13 εδάφιο, ναι, μακαρίζει αυτούς που θα πεθάνουν σε αυτή την περίοδο της μεγάλης θλίψεως, διότι θανατώνονται για την πίστη τους και την μαρτυρία τους. Στο 14 εδάφιο έχουμε την τρίτη όραση με δύο σκηνές. Η μία σκηνή είναι ένας ιό όμοιος με ιόν ανθρώπου που φοράει χρυσό στέφανο και έρχεται επινεφέλης και αναγγέλει κάποιος άγγελος, κράζει, βάλε το δρεπανό σου και θέρισον, και πέμπει το δρεπανό του και θερίζει. Και η άλλη σκηνή στο 17 εδάφιο, άλλος άγγελος εξέρχεται από τον ναό στον ουρανό και αυτός κρατάει δρέπανο κοπτερό και έρχεται και τριγάει τα σταφύλια.

μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Καρπός της μαρτυρίας αυτών είναι αυτός ο όχλος, ο πολλής, τον οποίον να ρυθμίσει κανείς δεν είναι δύνατο. Οι 144.000 όμως του 14ου κεφαλαίου δεν φαίνεται να είναι οι ίδιοι, διότι εκείνοι, είπαμε, είναι Ισραηλίτες και αναφέρει τις φυλές, ετούτοι είναι, είναι, λέει εδώ, είναι οι, λοιπόν, είναι οι μη μολυθέντες με γυναίκας, είναι οι ακολουθούντες των αρνίων, και ότι ηγοράστησαν από τον ανθρώπον απαρχής των Θεών και των αρνίων. Δεν λέει ότι είναι Ισραηλίτες, είναι ηγοράστησαν από τον ανθρώπον, γενικά από την ανθρωπότητα, και είναι απαρχή, είναι δηλαδή όπως όταν γινόταν ο θερισμός, διότι εδώ στο 14 κεφάλαιο έχουμε τον θερισμό των τριγητών, όπως θα δούμε. Τι θα είναι θερισμός, τι τριγητός, θα το δούμε. Τα φυσικά αυτά φαινόμενα του θερισμού, του τριγητού, έχουν πνευματική σημασία, δεν είναι τυχαία. Όταν ο Κύριος είπε, παντού χάρη για τον Ισραήλ, ότι όταν θα δείτε τη σική να βγάνει φυλαράκια, γνωρίζετε ότι εγγύς το θέρος. Πλησιάζει το θέρος, ο θερισμός. Στην φύση και στη ζωή αυτό γίνεται. Όταν η σικιά βγάνει, πετάει τα πρώτα της φύλλα, κάνα δύο μήνες, τρεις, πόσο είναι, μπαίνει ο θερισμός. Ακολουθεί το μεγάλο καλοκαίρι, η μεγάλη ζέστη, και είναι ο τριγητός. Αυτά δεν είναι τυχαία. Αυτά τα οποία ο Θεός έχει βάλει μέσα στη φύση και η ανθρωπότητα ζει, αποτελούν την αγροτική ζωή, θα λέγαμε, έχουν μια πνευματική σημασία. Η σικιά που βγάνει φυλαράκια είναι ο Ισραήλ. Τότε που ο Ισραήλ θα αρχίσει να γίνεται κράτος, όχι το 1948 τότε που αναγνωρίστηκε, ίσως τότε που κατέλαβε το 1967, κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κράτος του Ισραήλ χωρίς πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, ίσως από τότε πρέπει να υπολογίσει, εγγύς είναι το θέρος. Το θέρος θα πρέπει να είναι η αρπαγή και συγχρόνως όλη αυτή η μετακίνηση των Αγίων και πιστών ανθρώπων στο Σιτομπολώνα του ουρανού. Ακολουθεί το μεγάλο καλοκαίρι και έρχεται ο τρίγητος που θα πει το τρίγημα, το τρίγητος της αμπέλου της γης. Είναι τα σταφύλια της οργής. Τα κόβει και τα τοποθετεί εκεί στην Λινό, δηλαδή στο πατητήρι, το οποίο πατητήρι είναι η Παλαιστίνη, και εκεί τα πατάει τα σταφύλια της οργής. Αυτό θα το δούμε. Έτσι λοιπόν, στο 14 κεφάλαιο έχουμε κάποιες άλλες 144.000. Δεν λέει ότι μετά αυτού ήσαν ή 144.000, οπότε αν είχε και το άρθρο ή, θα λέγαμε είναι εκείνες οι πρώτες, είναι οι 144.000 που μας είπε, αλλά μας λέει και μετά αυτού 144.000. Το νούμερο αυτό, για να το επαναλαμβάνει εδώ πέρα, σε άλλα πρόσωπα, τα οποία πρόσωπα λαμβάνονται, αγοράζονται από τη γη, είναι οι μη μολυθέντες με γυναίκας, και είπαμε οι μη μολυθέντες με γυναίκας, και είπαμε ότι δεν εννοεί δεν είναι παντρεμένοι, διότι πρώτα απ' όλα οι Απόστολοι ήταν παντρεμένοι, ο Πέτρος. Και πώς το όνομα του Πέτρου, ο Πέτρος αποτελεί το λιθάρι, όπως οι άλλοι Απόστολοι, της Άνω Ιερουσαλήμ, το θεμέλιο λίγο.

κλπ. Εννοεί στου ουρανού. Είναι αυτοί 144.000. Και το ότι επαναλαμβάνει τον αριθμό 144.000 σημαίνει ακριβώς 144.000, αλλά συμβολικός με κάποια πνευματική εσωτερική σημασία. 144.000 είναι πολλαπλάσιο του 12, το 12 εις αντί Απόστολοι, πολλαπλάσιο του 12, πάντως έχει μία συμβολική σημασία. Και αυτοί είναι απαρχή και βρίσκονται στον ουρανό. Η δεύτερη όραση στο εδάφιο το 6, που είδε άλλων άγγελων πετώμενων στο μεσουράνημα, αυτός κηρύττει στους ανθρώπους και τους προειδοποιεί να φοβηθούν το Θεό, να δώσουν τη δόξα στο Θεό, γιατί ήρθε η ώρα της κρίσης, και τους καλεί να προσκυνήσουν αυτόν που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων. Γιατί γίνεται αυτή η υπόμνηση και αυτή η παραγγελία? Επειδή μέλει να εμφανιστεί ο Αντίχριστος ως θηρίον. Είμαστε στο μέσον της βασιλείας του Αντιχρίστου και αυτός θα εμφανιστεί ως θηρίον, και εις αυτή την εμφάνισή του τη Δευτέρα θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Συνεπώς ο άγγελος προειδοποιεί και τους λέει φοβηθείτε το Θεό και προσκυνήστε το Θεό, για να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και πέσουν στο αμάρτημα και στην κρίση η οποία θα τους βρει αν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Η δεύτερη σκηνή σε αυτή την όραση, τη Δευτέρα όραση, είναι ένας άγγελος που λέει έπεσε η Βαβυλώνα. Και είπαμε για τη Βαβυλώνα του ότι υπήρξε η πηγή, η κοιτίδα της ειδωλολατρίας. Από εκεί ξεκίνησε η οργανωμένη ειδωλολατρία που ξεχύθηκε σε όλο το πρόσωπο της γης και με διάφορα ονόματα οι ίδιες θεότητες εκεί της Βαβυλώνος λατρεύτηκαν σε όλο τον κόσμο. Όπως σας έχω πει και άλλοτε, η Σεμίραμις λατρεύτηκε ως Κυβέλη στην Μικρά Ασία, ως Άρτεμις στην Έφεσο, ως Αφροδίτη στην Κρήτη, στην Κύπρο, ως Ίσις στην Αίγυπτο κλπ. Είναι το ίδιο πρόσωπο με διαφορετικά ονόματα, ίδιες ιδιότητες, και επίσης ο γιος της, ο Νευρόδ, η Νίνους που όκτισε την Νινεβή, η Θαμούζ. Ναι, επίσης ονομάστηκε η Σεμίραμις Αστάρτη, Ασταρόθ, η βασίλισσα του ουρανού, σύμβολό της ήταν η Σελήνη. Συνεπώς, από τη Βαβυλώνα ξεκίνησε η ειδωλολατρία. Αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα στο χριστιανικό κόσμο είναι η αρχαία ειδωλολατρία σκεπασμένη με ένα χριστιανικό ένδυμα. Τα ονόματα έχουν αλλάξει. Στο βάθος ο κόσμος παραμένει ειδωλολατρικός και λατρεύει κάποιους αγίους οι οποίοι έχουν αντίστοιχες ιδιότητες εκείνων των θεοτήτων που ήσαν στην Βαβυλώνα και ξεχύθηκαν τα ονόματά τους και η λατρεία τους σε όλο τον κόσμο. Λέγει λοιπόν ότι έπεσε η Βαβυλώνα, η πόλη μεγάλη, φαίνεται πως και η πόλη θα ξαναφτιαχτεί. Ήδη ο Σαντάμ Χουσέιν ήθελε την πόλη, την Βαβυλώνα, να την κάνει διεθνές τουριστικό κέντρο, διεθνή πόλη, και είχε υποθεί ότι κάθε έθνος θα κτίσει ένα τετράγωνο αυτής της πόλεως. Και συνεπώς η πόλη θα κτιστεί πάρα πολύ γλύωρα και θα γίνει το πολιτικό κέντρο του Αντιχρίστου, ενώ η Ιερουσαλήμ θα είναι το θρησκευτικό του κέντρο, πολιτικό η Βαβυλώνα. Και είχαμε πει ακόμα, είπαμε ότι η Βαβυλώνα είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην αρχαιότητα και πολλοί απέβλεψαν στη Βαβυλώνα, ακόμα και ο Ναπολέον, και από την έρευνα που γίνηκε στο αρχείο πολέμου στο Παρίσι ευρέθηκαν σχέδια του Ναπολέοντος για να ξανακτιστεί η Βαβυλώνα, επειδή την θεωρούσε ότι ήταν η οδός προς την Άπο Ανατολή. Και σήμερα με εκείνα τα οποία γίνονται για τα πετρέλαια και τα τέτοια και η αγωγή πετρελαίου, πάντως θα πάρει μεγάλη σημασία και διεθνή σημασία η Βαβυλώνα. Η Βαβυλώνα σαν πόλη και η Βαβυλώνα σαν σύστημα πρέπει να πέσουν, διότι αν δεν πέσουν δεν μπορεί ο Αντίχριστος να ανεβεί επικεφαλής και να ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Για να καθιερώσει η λατρεία στο πρόσωπό του πρέπει να πέσει το ψεύδο θρησκευτικό αυτό σύστημα, το οποίο αποτελείται από χριστιανούς τυπικούς, από μουσουλμάνους, από, θυμόσαστε ότι

Στην Ασίζη ο Πάπας είχε καλέσει εκπροσώπους όλων των θρησκειών, ακόμα και ανιμιστές, ακόμα και Ινδουιστές κλπ. Και κάνανε όλοι μαζί προσευχή, ο καθένας στο Θεό του. Μπορεί να καταλάβει κανείς λοιπόν τι γινότανε. Ήτανε μία Βαβυλών. Η λέξη Βαβυλών θα πει σύγχυση. Συνεπώς, αυτό το θρησκευτικό σύστημα που είναι απλωμένο στον κόσμο και το οποίο αποτελεί μία σύγχυση και δεν είναι δυνατόν να ξέρει κανείς τι λατρεύει, συγχύζει τα πράγματα, μπερδεύει τα πράγματα, είναι δαιμόνια πίσω από αυτές τις θεότητες και τους Αγίους που λατρεύονται, διότι δεν είναι ο αληθινός και πραγματικός Θεός που λατρεύεται. Αλλά αυτό το σύστημα θα πρέπει να πέσει, και θα το δούμε πιο κάτω στο 17 κεφάλαιο, ότι εκείνοι που είναι η συντροφιά του Αντιχρίστου, οι 10, οι εκπρόσωποι των 10 κρατών στην Πανευρώπη, έχουν μία γνώμη όλοι μαζί, δίνουν την εξουσία στον Αντίχριστο και ξεσχίζουν την Βαβυλώνα. Ήδη έχουν εμφανιστεί σημάδια που το κράτος προσπαθεί να οικειοποιηθεί τις εκκλησιαστικές περιουσίες κλπ. Θα έρθει η στιγμή που θα τα αρπάξει όλο το κράτος. Θα τα αρπάξει ο Αντίχριστος, ο οποίος κατόπιν θα επιβάλλει τη λατρεία του δικού του προσώπου. Συνεπώς, στο 8 εδάφιο έχουμε: ο άγγελος φωνάζει, έπεσε η Βαβυλών, και ο τρίτος άγγελος στο 9 εδάφιο που ακολουθεί μιλάει για το θηρίον, ώστε αφού πέσει η Βαβυλώνα εμφανίζεται το θηρίον, ο Αντίχριστος ο θηρίον, και η εικόνα του που ζητεί λατρεία στην εικόνα του, και λαμβάνει ο καθένας χάραγμα στο μέτωπό του ή στο χέρι και ζητεί προσκύνηση. Όποιος προσκυνήσει το θηρίο και την εικόνα του και πάρει χάραγμα στο μετωπό του ή επί της χειρός, αυτός θα πιει από τον ίνο του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου, εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θα βασανιστεί με πυρ και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου, όχι της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν θα βλέπει τέτοια πράγματα. Άγγελοι του Θεού και το Αρνίον, και ο βασανισμός τους είναι εις αιώνας αιώνων, σε πυρ και θείον. Είναι η κόλαση. Ο καπνός του βασανισμού αυτόν ανεβαίνει σε αιώνας αιώνων, δεν έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα, ημέραν και νύχτα, όσοι προσκυνούσει το θηρίον και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων, εδώ οι φυλάτοντες στα σεντολάς του Θεού και την πίστη του Ιησού. Και ακολουθεί μια φωνή που ακούγεται από τον ουρανό και λέει: γράψε, μακάρι οι νεκροί, οι οποίοι αποθνίσκουν εν Κυρίω από τώρα. Φαίνεται πως η στιγμή εκείνη της λατρείας και του προσκυνήματος του θηρίου του Αντιχρίστου συνεπάγεται και ακολουθείται από σφαγή ανθρώπων πιστών. Πολλοί που θα αρνηθούν να προσκυνήσουν το θηρίο θα σφαγούν, και γι' αυτό λέει, γράψε, μακάρι οι νεκροί οι οποίοι αποθνίσκουν εν Κυρίω από τώρα. Φαίνεται πως είναι μια, θα λέγαμε, μια πιο επιτεταμένη, αυτή επιτεταμένος διωγμός κατά των πιστών, ναι, λέγει το Πνεύμα, για να αναπαυθούν από τους σκόπους τους και τα έργα τους ακολουθούν με αυτούς. Ένα ερώτημα είναι η Εκκλησία εδώ μέσα? Έχω τη γνώμη ότι δεν είναι η Εκκλησία, επειδή λέει ότι θα μας φυλάξει από τις οργείς της ερχομένης, και ότι ρίσεται εμάς από τις οργείς της ερχομένης και από την ώρα του πειρασμού που θα έλθει και θα πέσει επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Πρόκειται περί των Αγίων της Μεγάλης Λήψης, των πιστών. Βέβαια, είδαμε στο 7ο κεφάλαιο όχλος πολλής, τον οποίο να ρυθμίσει κανείς δεν είναι δύνατο. Να είναι από εκείνους, να είναι και άλλοι, δεν το ξέρουμε. Πάντως και εκείνοι έρχονται από τη Μεγάλη Θλίψη. Και εδώ πέρα μιλάει για Αγίους από τη Μεγάλη Θλίψη που δεν προσκυνούν το θηρίο. Και φτάνουμε στο εδάφιο το 14. Και θα αναπτύξουμε το εδάφιο το 14 έως το τέλος. Ώστε λοιπόν στο κεφάλαιο τούτο το 14 μας έδειξε τις 144.000 που βρίσκονται στο όρος Ιών μπροστά στο Θεό, μας έδειξε ακούσαμε την αγγελία της κρίσεως που έρχεται, μας έδειξε ότι το θρησκευτικό σύστημα και η πόλης
από την οποία προήλθε, πέφτουν για να ανεβεί το θηρίον, το οποίο ζητεί λατρεία στο πρόσωπό του. Πολλοί θα αρνηθούν και θα υπάρξει διωγμός των πιστών ανθρώπων. Στο 14 εδάφιο λέει και είδων, και ειδούν εφέλη λευκή και επί της νεφάλης εκάθητότης όμοιος με ιών ανθρώπου. Έχουν επί της κεφαλής αυτού στέφανον χρυσούν και τη χειρή αυτού δρέπανο κοπτερό. Ετούτος εδώ. Ποιος πρέπει να είναι όμοιος με ιών ανθρώπου? Είναι καθαρότατο και το δείχνει μόνο του, και η φράση ιός ανθρώπου θυμίζει τον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος άφησε τη δόξα του, εκένωσε τον εαυτό του, γίνηκε άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με εμάς, παρεκτός αμαρτίας, αλλά και όταν αναστήθηκε μετά το θάνατό του, επήρε την ανθρώπινη φύση του επάνω και την έχει επάνω μαζί με τη θεότητά του τώρα, διότι λέει σε αυτόν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το σώμα του το πήρε και το σώμα του γίνηκε ένδοξο. Συνεπώς επάνω στους ουρανούς ο Κύριος συνεχίζει να είναι Υιός. Πριν κατεβεί και γίνει Υιός ανθρώπου ήταν μόνον Υιός Θεού, αλλά πήρε ανθρώπινη φύση, γίνηκε Υιός ανθρώπου, και αυτή την ιδιότητα την διατηρεί επάνω στους ουρανούς. Είδα εκάθητότης όμοιος με Υιόν ανθρώπου. Στην κεφαλή του έχει στέφανον χρυσούν. Ενώ στο 19 κεφάλαιο που μας τον δείχνει να έρχεται επί ύπου λευκού και να κατεβαίνει με τα στρατεύματα του ουρανού, έχει διαδήματα πολλά. Το διάδημα είναι ενδεικτικό βασιλέως. Έρχεται να βασιλεύσει. Εδώ ο Στέφανος, ο χρυσός Στέφανος, φαίνεται πως είναι στεφάνι νικητού. Εδώ εμφανίζεται λοιπόν ως νικητής, φορώντας χρυσόν Στέφανον. Πιο κάτω θα τον δούμε τον Κύριον με διαδήματα πολλά. Και στα χέρια του κρατάει δρέπανο. Έρχεται δε με νεφέλη και κάθεται επάνω σε νεφέλη. Ο Κύριος δεν κατεβαίνει σε όλη την περίοδο της μεγάλης, της αυτής της βασιλείας του Αντιχρίστου, είναι στο θρόνο. Αλλά εδώ πέρα, μετά την εμφάνιση του Αντιχρίστου του θηρίου και τους διωγμούς τους οποίους κάνει, εμφανίζεται καθήμενος επί νεφέλης, έχει δρέπανο κοπτερό στα χέρια του, και ένας άγγελος που εξέρχεται από το ναό του Θεού κράζει με μεγάλη φωνή στον καθήμενον επί της νεφέλης, στον Κύριο που κάθεται στην νεφέλη, και του λέει πέμψον το δρεπανόν σου και θέρισον, διότι ήλθε εισέ η ώρα να θερίσεις. Είναι η ώρα του θερισμού, επειδή εξηράνθη ο θερισμός της γης, και ο καθήμενος επί της νεφέλης ο Κύριος έβαλε το δρεπανόν του στην γη και θερίστηκε η γη. Σχετικά με αυτό το θερισμό, είπαμε οι 144.000 αποτελούν τα πρωτόλια. Είναι το πρώτο δρέπανο, θα λέγαμε ο πρώτος θερισμός, το πρώτο, η απαρχή που ανήκει στο Θεό και τους βλέπουμε στον ουρανό. Και είναι πρώτης μεγάλης θλίψεως αυτή. Ετούτο εδώ, εδώ πέρα, είναι ο θερισμός, ο γενικός θερισμός. Τι έχει να μας πει η Γραφή για αυτόν τον θερισμό? Θα κοιτάξουμε μερικά εδάφια τα οποία θα μας διαφωτίσουν κάπου, κάπως. Μερικά εδάφια. Πρώτα απ' όλα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο Δέλτα 35, Ιωάννης Δέλτα 35, ο Κύριος μετά την, εκεί στη Σαμαρίτιδα, μετά στο τέλος, είπε στους μαθητάς του, όταν είδε τους Σαμαρίτες να έρχονται, λέει, δεν λέγετε εσείς, στο 34 λέγει, του είπανε να φάμας, σου φέραμε να φας, θα είσαι κουρασμένος, λέει, το ημών φαγητών είναι να κάνω το θέλημα του πέψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Και λέει στο 35, δεν λέγετε εσείς ότι 4 μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Φτάνει ο θερισμός, δεν αργεί. Ιδού σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και είδετε τα χωράφια, ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμό. Και ο θερίζων λαμβάνει μισθών και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιων. Διαναχέρει ο μου και ο σπύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο σπύρον και άλλος ο θερίζων.
Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε. Όλοι εκοπίασαν, έσπηραν. Και εσείς εισήλθετε εις τον κόπο αυτόν. Εδώ λοιπόν μιλάει για έναν θερισμό. Και λέει ότι τα χωράφια είναι ήδη λευκά. Έχουν ξηδαθεί και είναι έτοιμα για θερισμό. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο θήτα κεφάλαιο, εδάφιο 37, Ματθαίος θήτα 37, μας λέει εκεί, όταν εκλέγει τους 12, τότε λέγει προς τους ματάς αυτούς, όταν είδε τα πλήθη που τον ακολουθούσαν και είδε πολύ κόσμο: ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού για να αποστείλει εργάτες στο θερισμόν αυτού. Και προσκαλέσα στους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλωσε αυτά και να θεραπεύωσε πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Και τα ονόματα των 12 μας τα αναφέρει στη συνέχεια των 12 μαθητών. Έχουμε λοιπόν στο θήτα 37. Και αν θα γυρίσουμε στο Λουκά, στο Ιώτα κεφάλαιο, Λουκάς Ιώτα και εδάφιο 2, εκεί μας δίνει ότι βγάνει κι άλλους να πάνε για το θερισμό. Ιώτα 2. Το πάρουμε από το ένα εδάφιο, από την αρχή. Ιώτα κεφάλαιο. Μετά δε τα αυτά διόρισε ο Κύριος κι άλλους 70 και απέστειλε αυτούς ανά 2. Έμπροσθεν αυτού εισπάσαν πόλην και τόπον όπου έμελε αυτός να υπάγει. Έλεγε λοιπόν προς αυτούς: ο μεν θερισμός είναι πολλής, η δε ο εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού να αποστείλει εργάτα στο θερισμόν αυτού. Υπάγεται, ιδού εγώ αποστέλω, ως αρνία μεσολίκων, μη βαστάζετε βαλάντιον, σακίων, υποδήματα κλπ. Ήταν ειδική αποστολή αυτών των 70 μετά τους 12. Και εις το τέλος υπέστρεψαν στο 17 εδάφιο, υπέστρεψαν οι 70 με τα χαράς λέγοντας: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς εν το όνοματί σου. Είπε δε προς αυτούς: σε θεώρουν τον σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδω εις εσάς την εξουσίαν να πατείτε πάνω όφλων και σκορπίων και πιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Πλην με τούτο μη χαίρετε, αλλά ότι τα πνεύματά σας, ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφτηκαν επάνω στους ουρανούς. Στο Μάρκος Δέλτα 29, κατά Μάρκον Δέλτα 29, μας λέει πώς γίνεται η αύξηση και στα σχέδια του Θεού. Τα πνευματικά σχέδια που έχουν είναι αντίστοιχα των φυσικών. Η φύση είναι εικόνα των ουρανίων πραγμάτων. Και έλεγε από το 26 εδάφιο: ούτως είναι η βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος ρίψει των σπόρων επί της γης και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει καθώς αυτός δεν εξεύρει. Διότι αφεαυτής η γη καρποφορεί πρώτων χόρτων, έπειτα αστάχιον, έπειτα πλήρη σύτων εν το ασταχείο. Όταν δε οριμάσει ο καρπός, ευθύς αποστέλει το δρέπανον, διότι ήλθε ο θερισμός. Είδατε που διαβάσαμε στην Αποκάλυψη εκεί στο 14-14, λέει στείλε το δρέπανον σου και θέρισον. Εδώ λέει στέλνει λοιπόν το δρέπανον. Το δρέπανον. Επίσης ο Ματθαίος στο γάμα κεφάλαιο, δηλαδή ο βαπτιστής μάλλον, είχε πει για τον Κύριον στο γάμα 12, είχε πει για τον Κύριο, πάρτε το από το 11: εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι χειρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Αυτός θέλει σας βαπτίσει σε πνεύματι Αγίο και πυρή, ώστις κρατεί το πτιάριον εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σύτον αυτού μετά των θερισμών, εις την αποθήκη. Το δε άχυρον θέλει κατακάψει εν πυρή ασβέστο. Η σύναξη του σύτου στην αποθήκη είναι αρπαγή πιστών. Το άχυρον θα κατακαεί σε πυρ που δεν θα σβήνει. Μας δίνει λοιπόν όλες αυτές τις εικόνες και στο κατά Ματθαίον Ιώτα Γάμα, στο Ματθαίος Ιώτα Γάμα,
που δίνει τις παραβολές της βασιλείας, εκεί στο Ιώτα Γάμα, εδάφιο 38, Ιώτα Γάμα 38, λέει, από το 37 είπε, του ζητήσε να εξηγήσει την παραβολή των ζυζανίων. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, ο Σπύρον τον καλοσπόρο είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο αγρός είναι ο κόσμος. Ο καλός σπόρος είναι ούτε η ιή της βασιλείας. Τα ζυζάνια είναι η ιή του πονηρού. Ο δε εχθρός ως της έσπηρε, αυτά είναι ο διάβολος. Ο δε θερισμός είναι η συντέλεια του αιώνος. Ως ο θερισμός θα γίνει στο τέλος. Είναι αυτό που διαβάσαμε στο 14 κεφάλαιο. Ο θερισμός, η συντέλεια του αιώνος. Οι δε θεριστέ είναι οι άγγελοι. Ποιος κρατάει το δρέπανο? Κάποιοι άγγελοι. Στείλε το δρέπανό σου, σημαίνει στείλε τους αγγέλους σου να θερίσουν. Ο θερισμός λοιπόν, το δρέπανο είναι οι άγγελοι. Και μπορούμε να δούμε και εδώ σχετικά με το δρεπάνι, που αποστέλει το δρεπάνι, Ιώτα Γάμα 37, το δρέπανο, ότι είναι άγγελος. Λοιπόν, κοιτάξτε και στο 30, Ιώτα Γάμα 30, εκεί που είπα να πάμε να τα ξεριζώσουμε, λέει όχι, μήπως τραβώντας τα ζυζάνια βγάλετε και το καλό στάρι. Αφήστε να συναυξάνωση αμφότερα μέχρι του θερισμού. Εν το καιρό του θερισμού θέλω υπή προς τους θεριστάς. Ποιοι είναι οι θεριστές? Είναι οι άγγελοι. Συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια, δέσατε αυτά εις δέσμας, για να κατακαύσετε αυτά των δεσίτων τους πιστούς, συνάξατε εις την αποθήκη μου. Και στο 41 του Ιδίου κεφαλαίου, Ματθαίος Ιώτα Γάμα 41, θέλει αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και θέλουν συλλέξει εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας την ανομία, και θέλουν συρρύψει αυτούς εις την κάμινο του πυρός. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και ακόμα ένα εδάφιο, το 49, ούτω θέλει είστε εν τη συντελεία του αιώνος. Θέλουσι εξέλθει οι άγγελοι και θέλουσι αποχωρήσει τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων, και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινο του πυρός. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Που σημαίνει λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έρχεται πινεφέλης, κρατάει δρέπανον. Κάποια φωνή του λέει βάλε το δρεπανό σου και θέρισε, γιατί ορίμασε ο θερισμός. Βάλει το δρεπανό του, το δρέπανο είναι οι άγγελοι που αποστέλλονται. Μαζεύουν πρώτα τους πονηρούς και μετά τους δικαίους. Αυτό τώρα αναρωτιέται κανείς πότε συμβαίνει. Συμβαίνει μετά στο τέλος της μεγάλης θλίψης, προς το τέλος. Γιατί έχει προηγηθεί η εμφάνιση του θηρίου και η πτώση της Βαβυλώνας. Είναι η Εκκλησία? Δεν το νομίζω. Η Εκκλησία είναι μυστήριο. Ήταν και κρυμμένο. Ο Θεός το απεκάλυψε ιδιαίτερα στον Παύλο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Χριστός θα έρθει και θα πάρει την Εκκλησία του. Αλλού πάλι λέει ότι θα μας φυλάξει από την ώρα του πειρασμού και από την οργή την ερχομένη. Η Εκκλησία λοιπόν δεν αναφέρεται μέσα στα γεγονότα αυτά της Αποκάλυψης. Τούτο το δρέπανο και ο θερισμός προφανώς εννοεί δικαίους της μεγάλης θλίψης, τους οποίους μαζεύει ο Κύριος πλέον στην αποθήκη, στο σιτοβολώνα του ουρανού. Μετά από αυτόν τον θερισμό πρέπει να υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα, διότι και εδώ πέρα στην περιοχή τη δική μας, όπως και στο Ισραήλ κάτω, μεταξύ θερισμού και τριγητού μεσολαβεί το μεγάλο καλοκαίρι, η μεγάλη ζέστη που συμβολίζει τη μεγάλη θλίψη. Θα πρέπει λοιπόν κάποιο διάστημα να μεσολαβήσει. 17 κεφάλαιο, την τελευταία σκηνή της τρίτης οράσεως, τη δεύτερη σκηνή της τρίτης οράσεως, που ένας άγγελος εξέρχεται από τον ναό στον ουρανό και αυτός έχει δρέπανο κοπτερό και αυτός. Και ένας άλλος άγγελος εξέρχεται από το θυσιαστήριον, εκεί όπου και οι προσευχές των Αγίων ανεβαίνουν στο Θεό, έχει εξουσία επί του πυρός του θυσιαστηρίου, από το οποίο ρίχνουν και γίνεται η κρίση, και φωνάζει με κραυγή μεγάλη στον έχοντα το δρέπανο το κοπτερό: «Πέμψον το δρέπανό σου το κοπτερόν και τρίγισον τους βότριας της αμπέλου της γης».
αυτή τα σταφύλια της αμπέλου της γης. Θυμόσαστε ότι ο Κύριος είπε για τον εαυτό του ότι είναι η άμπελος η αληθινή. Εμείς τα κλίματα, για να φέρουμε καρπό πολύ. Εδώ λοιπόν είναι τα σταφύλια της αμπέλου της γης. Είναι τα σταφύλια της οργής. Μάζεψε τρίγη θέτα, λέει. Τα τριγάει ορίμασαν τα σταφύλια αυτής. Δηλαδή η μεγάλη θλίψη συντελεί ώστε οι μεν δίκαιοι να γίνουν περισσότερο δίκαιοι, οι δε άδικοι περισσότερο άδικοι. Έχουν ήδη οριμάσει, ετρίγησε την άμπελον της γης, έριψε τα τριγυθέντα εις τον μεγάλο λινό του θυμού του Θεού, αυτήν η Παλαιστίνη, τους μαζεύει, τους ασέβεις εκ των εθνών. Συνάζονται όλοι εναντίον της Ιερουσαλήμ εκεί και είναι το πατητήρι της οργής του Θεού και επατήθη ο λινός έξω της πόλεως, δηλαδή έξω της Ιερουσαλήμ. Όλοι η παιδιάδα του Αρμαγεδόνος εκεί, η κοιλάς ο Αρμαγεδόνος και η κοιλάς Ιωσαφάτ, και εξήλθε αίμα εκ του λινού έως των χαλινών των ύπων. Τέτοια μεγάλη κρίση σφαγή θα γίνει εκεί. Είναι ο Αρμαγεδόν, η κρίση όλων αυτών των ασεβών, τα σταφύλια της οργής που θα μαζευτούν στο τέλος της χιλιετούς και μάλιστα εις διάστημα 1600 σταδίων. Ο τριγητός λοιπόν, σχετικά με τον τριγητό θα μπορούσαμε να δούμε ακόμα κάποια εδάφια στον Ισαΐα, επί παραδείγματι στον Ισαΐα λάμδα δέλτα, Ισαΐας λάμδα δέλτα, και στο εδάφιο 1-3 λέει: πλησιάσατε έθνη για να ακούσετε και προσέξατε λαοί, ας ακούσει η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντα όσα γεννώνται εν αυτή, διότι ο θυμός του Κυρίου είναι επί πάντα τα έθνη και η φλογερά οργή αυτού επί πάντα τα στρατεύματα αυτών. Κατέστρεψε αυτά ολοκλήρως, παρέδωκε αυτά η σφαγή. Οι δε πεθανευμένοι αυτών θέλουν συρριφθεί έξω και η δυσοδεία αυτών θέλει να δοθεί από των πτωμάτων αυτών, τα δε όρη θέλουν συνδιαλυθεί από του αίματος αυτών. Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λιώσει και λοιπά. Στον Ισαΐα λάμδα δέλτα, στον Ισαΐα ξηγάμα κεφάλαιο 1-6 μας δείχνει εκεί πάλι αυτόν που πατάει τα σταφύλια, τα μαζεμένα στο πατητήρι. Ξι γάμα, εδάφιο 1-6. Τι σου τόσο ερχόμενος εξ εδόμ, με η μάτια ερυθρά εκ βοσόρας, αυτός είναι ο Κύριος, ούτως ο ένδοξος εις την στολήν αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, εγώ ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζει. Γιατί είναι ερυθρά η στολή σου και τα ηματιά σου όμοι ανθρώπου πατούντος εν λινό που πατάει στο πατητήρι, επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ή το μετεμού, και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου και κατελάκτησα αυτούς εν διοργή μου, και το αίμα αυτόν εραντίστη επί τα ηματιά μου και μόλυνα όλη μου τη στολή, διότι η μέρα της εκδικήσεως ήταν την καρδία μου και έφτασε ο ενιαυτός των λελιτρωμένων μου, και περιέβλεψα και δεν υπήρχε ο βοηθόν, και θαύμασα ότι δεν υπήρχε ο υποστηρίζον, όθεν ο βραχίων μου ενήργησε σωτηρίαν εις εμέ, και ο θυμός μου αυτός με υπεστήριξε, και κατεπάτησα τους λαούς εν διοργή μου και εμέθησα αυτούς εκ του θυμού μου και κατεβίβασα εις την γη το αίμα αυτών. Και στο Ζαχαρία Ιώτα Δέλτα, στο Ζαχαρία Ιώτα Δέλτα, στο εδάφιο 1-5, ιδού η μέρα του Κυρίου έρχεται και το λαφυρόν σου θέλει διαμεριστεί εν το μέσο σου, και θέλω συνάξει πάντα τα έθνη κατά της Ιερουσαλήμης μάχην, και θέλει αλωθεί η πόλη και η οικία θέλουν συλλελατηθεί, οι γυναίκες θέλουν συνδυαστεί, και το ίμιση της πόλεως θέλει εξέλθει σε ακμαλωσίαν, το δια υπόλοιπο του λαού δεν θέλει εξολοθρευτεί εκ της πόλεως. Και Κύριος, ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ωστότε επολέμησε εν τη μέρα της μάχης. Και οι πόδες αυτού θέλουν συσταθεί κατά την ημέραν εκείνη επί του όρους των ελαιών του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών.
και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί στο μέσον προς ανατολάς και προς δυσμάς και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλης φόδρα, το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς βοράν, το ίμιση αυτού προς νότον και θέλετε καταφύγει στην κοιλάδα των ωραίων μου, διότι η κοιλάς των ωραίων μου θέλει φτάνει έως εις ασάλ και θέλετε φύγει κλπ. Και εδώ λοιπόν μιλάει για την κρίση που θα γίνει στους λαούς εκεί εις την Παλαιστίνη. Ο δε Ιωήλ εις το εδάφιο, στο κεφάλαιο το γάμα, ο Ιωήλ κεφάλαιο γάμα και εδάφιο 13 λέει βάλετε δρέπανον διότι ο θερισμός είναι όρισμος. Έρθετε, κατάβητε, βλέπετε και εδώ μιλάει για τον θερισμό πρώτα και ακολουθία κατόπιν. Έρθετε, κατάβητε, καλεί τους αγγέλους ο Κύριος, διότι ο λινός είναι πλήρης, το πατητήρι είναι γεμάτο, τα υπολίνια υπερχιλίζουση, επειδή η κακία αυτών είναι μεγάλη, πλήθη πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, διότι εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου στην κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτεινιάσουν, οι αστέρες θα χάσουν το φέγγος τους, ο Κύριος θα βρυχήσει εν Σιών, θα εκπέμψει τη φωνή του εξ Ιερουσαλήμ, οι ουρανοί και οι γη θα συστούν, ο Κύριος θα είναι το καταφύγιο του λαού του κλπ. Μετά το θερισμό, το πάτημα των σταφυλών. Αυτό λοιπόν μας δίνει σε αυτή την εικόνα στην Αποκάλυψη. Ο Κύριος που συνάζει τον Σίτον στην αποθήκη και από την άλλη μεριά άγγελοι ή κάποιος άγγελος με εξουσία μεγάλη περί την κρίση το πήρε από το θυσιαστήριο που είναι οι προσευχές εκεί των Αγίων, ο Θεός απαντάει πλέον στις προσευχές των Αγίων, τριγάει τα σταφύλια, τα μαζεύει στο πατητήρι, μαζεύονται τα έθνη εκεί και εκεί γίνεται η μεγάλη κρίση, επατήθη ο λινός έξω της πόλεως και εξήλθε αίμα εκ του λινού έως των χαλινών των ύπων. Σκεφτείτε τι σφαγή θα γίνει μεγάλη, είναι ο τελευταίος αυτός πόλεμος, ο Αρμαγεδόν που θα γίνει εκεί και θα πατηθούν τα σταφύλια της οργής. Αυτά μας τα δείχνει σαν μια εικόνα εκ των προτέρων πριν προχωρήσει να μας τα πει σε λεπτομέρειες. Στο 14ο κεφάλαιο που είναι παρενθετικό μας μίλησε λοιπόν για 144.000 που είναι στον ουρανό, μας μίλησε ότι ένας άγγελος αναγγέλει κρίση, μας μιλάει ότι πέφτει η Βαβυλών για να ανεβεί η λατρεία του Αντιχρίστου, προειδοποιεί να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, μακαρίζει αυτούς που θα πεθάνουν μέσα σε εκείνα τα γεγονότα και έρχεται πλέον ο Υιός του ανθρώπου εν εφέλει και κάνει τον θερισμό του, βάνει το δρέπανο και ακολουθεί το πατητήρι της οργής και του θυμού του Θεού. Αυτά θα μας τα πει βεβαίως σε λεπτομέρειες στα επόμενα κεφάλαια καθώς θα προχωρήσουμε. Έτσι η Αποκάλυψη δεν μας δίνει βέβαια σειρά τα γεγονότα. Είδαμε οι σφραγίδες φτάσανε μέχρι τέλους και τον τελευταίο σεισμό ξαναγύρισε. Μίλησε για τις 144.000 τους Εβραίους. Ο όχλος ο πολλής που θα βγει από τη μεγάλη θλίψη. Μετά παρεμβάλλει το μέτρημα του ναού, το κυνηγητό της γυναίκας, τον Αντίχριστο, τον δράκοντα που κυνηγάει τη γυναίκα, το θηρίον που εμφανίζεται, ο ψευδοπροφήτης που εμφανίζεται και παρεμβάλλει μια άλλη εικόνα, μια σκηνή, τρεις οράσεις εδώ στο 14 κεφάλαιο να μας δείξει εκ των προτέρων αυτά που μέλουν να γίνουν. 144.000 στον ουρανό, άλλοι αυτοί, δεν είναι οι Ισραηλίτες, αγορασμένοι από όλη τη γη. Η παραγγελία να φοβηθούν το Θεό, η πτώση της Βαβυλώνος, η εμφάνιση του Αντιχρίστου, ο θερισμός και ο τριγητός. Και θα έρθει να τα πιάσει πάλι και να τα δώσει αναλυτικά πιο κάτω. Εδώ λοιπόν σταματάμε. Ορίστε. Κοίταξε, δεν είναι αυτό. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτό. Εδώ μας δείχνει, είναι μια σκηνή όπως την βλέπει ο Ιωάννης, έτσι του παρουσιάστηκαν τα πράγματα. Ο Κύριος εμφανίζεται να κάθεται επάνω σε νεφέλη και έχει το δρέπανο στα χέρια του. Αλλά η παραγγελία έρχεται εκ του ναού. Ένας άγγελος στέλνεται από το Θεό. Από το ναό. Εκ του ναού, απάνω, το ουράνιου ναού. Και κράζει με μεγάλη φωνή για να δείξει ότι η ώρα έφτασε, ότι πρέπει να γίνει αυτός ο θερισμός. Και λέει πέμψον τον δρεπανόν σου και θέλησον.
ήρθε η ώρα να θερήσεις. Η πληροφορία έρχεται από το Θεό, μέσω Αγγέλου, προς τον Κύριο. Προς τον Κύριο. Και ο καθήμενος επί της νεφέλης βάνει το δρέπανό του στη γη, στέλνει τους αγγέλους του. Είπαμε δρέπανο, είναι αυτοί οι θεριστές που κρατάνε το δρέπανο. Είναι άγγελοι. Και γίνεται, είναι εικόν, σκηνή, την οποία ο Θεός την έδειξε στον Ιωάννη, με αυτές τις λεπτομέρειες, ακριβώς για να μας πληροφορήσει. Ορίστε, αδελφέ, τι έχεις. Μα η Βαβυλών δεν έπαυσε ποτέ να κατοικείται. Δεν έπαυσε να κατοικείται, πάντα υπήρχαν. Οι προφητείες που μιλάνε για ερήμωση, μιλάνε για την τελική ερήμωση της Βαβυλώνος. Την τελική ερήμωση της Βαβυλώνος. Έχω γράψει, ή μάλλον όχι έχω γράψει, έχω μεταφράσει από κάποιο βιβλίο, ένα άρθρο για την Βαβυλώνα σε παλαιότερο σάλπισμα, που φαίνεται ότι η Βαβυλών πάντοτε είχε κάποιους κατοίκους και οι προφητείες που μιλάνε για την καταστροφή, την τελεία ερήμωση της Βαβυλώνος, είναι αναφέρονται στους μελλοντικούς καιρούς στο τέλος, όταν η Βαβυλών πλέον τελείως θα ερημωθεί. Η Βαβυλών πρέπει να ξανακτιστεί και θα είναι το κέντρο, το ορατό κέντρο της βασιλείας του Αντιχρίστου, της ειδωλολατρίας, η οποία θα ξαναγυρίσει. Και όχι μονάχα θα ξανακτιστεί η Βαβυλών, αλλά στον Ζαχαρία φαίνεται καθαρά ότι κάτω από την επιρροή διδασκαλιών ξαναγυρίζουν τα έθνη της γης και ξανακτίζουν τον ναό, τον πύργο της Βαβέλ. Θα τον ξανακτίσουν και όλες οι θρησκείες θα μαζευτούν και θα λατρεύουν εκεί ο καθένας τον Θεό του, όπως τον αντιλαμβάνεται, και θα είναι πάλι Βαβυλών, όπως ξεκίνησε, ξαναγυρίζει πάλι. Αυτό είναι το πέμπτο κεφάλαιο του Ζαχαρία. Το αναφέρει στο πέμπτο κεφάλαιο του Ζαχαρία. Κάτω από την επιρροή διδασκαλιών, μια γυναίκα που είναι η Ασέβεια, καταλαβαίνεις, απάνω σε ένα εφά που συμβολίζει το εμπορικό ζύγι, δηλαδή ασέβεια και εμπορική εκμετάλλευση. Φέρνουν, ξανακτίζουν εκεί στη γη Σενάρ. Η Ζαχαρίας πέμπτο. Η γη Σενάρ είναι η Μεσοποταμία. Κοιτάξτε τι λέει στον Ζαχαρία πέμπτο, να το διαβάσετε σπίτι σας, να το δείτε. Ύψωσα το λοιπόν, στο πέμπτο κεφάλαιο, πέμπτο. Ο άγγελος ο λαλών μετεμού εξήλθε και είπε προς εμέ, ύψωσε τώρα τους οφθαλμούς σου και είδε τι είναι τούτο το εξερχόμενο, και είπα τι είναι τούτο. Ο δε είπε, τούτο που εξέρχεται είναι εφά, ζύγι. Και είπε, τούτο είναι η παράσταση σε αυτόν καθ' όλη την γη. Δηλαδή είναι η εμπορική εκμετάλλευση της ψευδοθρησκείας. Και ιδού εσηκώνεται ο τάλαντο μολύβδου. Και ιδού μια γυνή εκάθετο εντομέσω του εφά. Και είπε, αυτή είναι η ασέβεια. Είναι εικόνες προφητικές, τις οποίες δείχνει παραστατικές εκείνου που θέλει να πει. Και έριψε αυτήν στο μέσο του εφά, έριψε το μολύβδινο ζύγιον στο στόμα αυτού. Τότε ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον. Και ιδού εξήρχονται δύο γυναίκες. Πάλι εδώ οι γυναίκες είναι δασκαλίες. Και άνεμος ήτο εντεσπέριξη αυτών. Διότι αύτε είχον πτέρυγας ως πτέρυγας πελαργού. Ο πελαργός είναι το πουλί που ξαναγυρίζει στη φωλιά του. Συνεπώς αυτές είναι διδασκαλίες οι οποίες επηρεάζουν τον κόσμο να ξαναγυρίσει από εκεί που ξεκίνησε. Πτέρυγες πελαργού. Και σήκωσαν το εφά αναμέσων της γης και του ουρανού. Και είπα προς τον άγγελο το λαλούντα με τεμού, πού φέρουσι αυτέ το εφά? Και είπε προς εμέ, για να οικοδομήσωσι δι' αυτό οίκον, οίκος θα πει ναός, που εν τη γη Σενάρ. Η γη Σενάρ είναι μεταξύ Τίγρητος και Φράτου, Μεσοποταμία, και θέλει στηριχθεί και θέλει τεθεί εκεί επί την βάση αυτού, εκεί που ήταν άλλοτε αυτός ο πύργος της Βαβέλ. Δηλαδή η λατρεία της Βαβυλώνος θα ξανααρχίσει, η Βαβυλώνα θα ξανακτιστεί, ο ναός θα ξανακτιστεί. Αυτά θα γίνουν, τώρα αρχίζουν και γίνονται κάποιες επαφές με τον Χουσέιν εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε πού θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Το Ιράκ πάντως είναι, περιλαμβάνει μέσα του τον άλλοτε ποτέ παράδεισο, και εκεί ήταν που έπεσαν οι πρωτόπλαστοι. Εκεί ο διάβολος έστησε την έδρα του και την λατρεία, την ειδωλολατρεία, που ξεχύθηκε από εκεί σε όλο το πρόσωπο της γης. Η Βαβυλώνα εμέθησε όλα τα έθνη με το ποτήριον της πλάνης και της αυτής που είχε. Ορίστε.
Ναι, σταμάτησε το. Ναι, μα γι' αυτό είπα ότι οπωσδήποτε θα γίνουν γεγονότα. Τι είπες εσύ, είπες τίποτα, Κωνσταντίνα? Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, τον Μονογενή, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Σε ευχαριστούμε διότι τον εθυσίασες στο Γολγοθά για να πάρουμε σωτηρία. Έχουμε τη χαρά και τη βεβαιότητα ότι είμαι θα δική σου. Προσμένουμε τον ερχομό σου. Ο δούλος ο Παύλος μας λέει: δεν κοιτάμε ψηλά, να προσμένουμε. Δεν ξέρουμε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος. Θα έρθει να παραλάβει την ύμφη του κρυφά, μυστικά. Είναι η αρπαγή της Εκκλησίας για να είμαι θα πάντοτε με τον Κύριο. Τα γεγονότα αυτά τα οποία μας δείχνεις είναι αποκαλυπτικά. Τα διαβάζομαι, τα μαθαίνομαι, φωτιζόμεθα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία σου που αποτελεί μυστήριο και η αρπαγή της είναι επίσης μυστήριο. Μένουμε στο θέλημα το δικό σου, προσμένουμε από σένα, δώσ' μας τις ευλογίες σου, απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

να τον εμπιστευτεί. Βάρος λοιπόν και πιστής των Χριστών, ας ελπιζόμεν όλης αυτών, φέροντες των σταυρών και στα ίχνη αυτού προχωρούν.

Ωραία. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Αυτή την αγάπη σου την οποία απεκάλυψες, εφανέρωσες σε μας, διότι ενώ είχαμε αποστατήσει και απομακρυνθεί, εσύ μας βρήκες και εσύ μας έδειξες το σχέδιο της σωτηρίας, το οποίο έκανες δια του Υιού της αγάπης σου, ένα σχέδιο θαυμαστό για το οποίο οι ουρανοί εκπλήσονται. Έστειλες τον Υιόν σου το μονογενή, επλήρωσες ένα τόσο ακριβό λίτρο για να μας αγοράσεις, για να είναι τα δική σου στην αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και για το Πνεύμα του Θεού που ξεχύνεται στις καρδιές μας, το οποίο μας εχάρισες, μας έχρισες, μας εσφράγισες για την ημέρα εκείνη της απολυτρώσεως. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δώσ' μας το βράδυ τούτο την αποκάλυψη του προσώπου σου και των αληθιών σου, να χαρούμε σ' αυτές. Ερμήνευσέ μας το λόγο σου εσύ τον Άγιο και δώσ' μας χάρη να μπούμε στα ταμεία του λόγου σου, να βρούμε τους θησαυρούς που είναι κρυμμένοι μέσα σε αυτό. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας και δόξασε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω από το 15ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Και είδον άλλο σημείον εν το ουρανό μέγα και θαυμαστό, αγγέλους επτά, ήτινες ήχοντας επτά, εσχάτας πληγάς, διότι εν αυτές ετελέστη ο θυμός του Θεού. Και είδον ως θάλασσαν η Ελλήνη, με μειγμένην με πυρ. Και εκείνους ήτινες ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού και κατά του χαράγματος αυτού και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού, εισταμένους επί την θάλασσαν την Ιαλήνη.

έχοντες κιθάρας του Θεού. Και έψαλον την οδύν Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες «Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαιε και αληθινέ εωδή σου, βασιλεύ των Αγίων. Τις δεν θέλεις σε φοβηθεί Κύριε και δοξάσει το όνομά σου, διότι είσαι μόνος όσιος, διότι πάντα τα έθνη θέλουν ελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, διότι εκρίσει σου εφανερώθησαν. Και μετά τα αυτά είδων και ειδού η νύχτη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν τον ουρανό και εξήλθον εκ του ναού οι επτά άγγελοι έχοντες τα επτά πληγάς ενδεδημένοι λινά, καθαρά και λαμπρά και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. Και εν εκ των τεσσάρων ζώων έδωκε εις τους επτά αγγέλους επτά φιάλας χρυσάς πλήρης του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνας των αιώνων. Και γεμίστη ο ναός από καπνού εκ της δόξης του Θεού και εκ της δυνάμεως αυτού. Και ουδής η δύνατο να

ρώτησε τον άγγελον των υδάτων λέγοντα: «Δίκαιος είσαι, Κύριε, ο ον και ο ίν και όσιος, διότι έκρινες ταύτα, επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκας εις αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι. Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα: «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε εκρίση σου». Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθη εις αυτόν να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ, και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού, του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και δεν μετενόησαν ώστε να δώσωσι δόξαν εις αυτόν. Εδώ θα σταθούμε, είναι αρκετό, εάν βεβαίως μπορέσουμε όλο να το ερμηνεύσουμε. Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αδελφοί, το 14ο, ότι εκεί μας έδωσε μερικές οράσεις. Μία όραση ήταν 144.000 αγορασμένοι από τη γη, οι οποίοι ακολουθούν το αρνίον παντού και κιθαρίζουν με τις κιθάρες τους και έψαλαν οδύν νέαν ενώπιον του θρόνου. Κανείς δεν μπορούσε να μάθει την οδύν παρά οι 144.000 οι αγορασμένοι από τη γη. Είναι αυτοί που δεν εμολύνθησαν με γυναίκας, είπαμε, με διδασκαλίας, και είναι, είναι παρθένοι, υπό την έννοια ότι είναι αγνοί και καθαροί, ούτε είναι οι ακολουθούντες στο αρνίον όπου ανυπάγει. Αγοράστησαν από τον ανθρώπων. Δεν είναι οι ίδιοι 144.000 από κάθε φυλή λαού Ισραήλ που τους έδειξε στο 7ο κεφάλαιο, εκείνοι είναι καθαροί Ισραηλίτες. Διότι είναι από κάθε φυλή Ισραήλ 12.000. Τούτοι εδώ είναι αγορασμένοι από τη γη, απαρχή εις των θεών, από τους ανθρώπους. Και είπαμε ότι όταν γίνεται ο θερισμός, γινότανε στο Ισραήλ, το πρώτο δεμάτι το έπαιρνε ο ιερέας και το κινούσε ενώπιον του Θεού, αφιέρωσης εις το Θεό. Και τούτοι εδώ αποτελούν την απαρχή. Βέβαια είπαμε ότι, και θα πούμε και στη συνέχεια, ότι εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω την Εκκλησία πουθενά μέσα εις την Αποκάλυψη. Δεν την βλέπω την Εκκλησία πουθενά. Η Εκκλησία αρπάζεται σε κάποια στιγμή που δεν έχει αποκαλυφθεί, αποτελεί μυστήριον, διότι ο Απόστολος Παύλος λέει: «Μυστήριον λέγω σε εσάς». Μπορεί να είναι στη μέση. Αν στην αρχή που λένε μερικοί, αποκλίνω μάλλον προς τη μέση. Πάντως, η Εκκλησία αρπάζεται πριν από τη μεγάλη θλίψη. Όλοι τούτοι οι Άγιοι, τους οποίους αναφέρει, και θα μας αναφέρει και πιο κάτω άλλους, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε ακολουθούν το αρνίον, όπως οι 144.000, είτε έρχονται εκ της θλίψεως της μεγάλης, είτε τα πολέμησαν με τον Αντίχριστο, το θηρίον, και νίκησαν. Δεν είναι Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι Χριστός. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι η νύμφη. Αρπάζεται μυστικά από τον Χριστό σε ώρα που κανείς δεν ξέρει και δεν προσδοκά. Συνεπώς, δεν μπορώ να δω σε όλους αυτούς τους Αγίους. Τούτοι είναι απαρχή του Θεού από τους ανθρώπους. Ακολουθούν το αρνίον όπου πάει. Δεν είναι όμως Εκκλησία. Διότι ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι η Εκκλησία είναι η νύμφη, περιβάλλει τον Χριστό, και ότι ο Χριστός δεν θα μπορέσει να φανερωθεί και να αποκαλυφθεί αν δεν έχει την Εκκλησία, το σώμα του. Δεν βλέπω την Εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, στο 14 κεφάλαιο μας έδειξε τις 144.000, μετά μας έδωσε μια άλλη όραση, όταν είδε άγγελο πετώμενο και είπε: «Φοβήθητε το Θεό και αναγγέλει Ευαγγέλιο αιώνιον». Παρακάτω στο 8 εδάφιο θα μας πει, άλλος άγγελος βγαίνει και λέει: έπεσε η Βαβυλών, το σύστημα αυτό το θρησκευτικό που ξεκίνησε, το ιδωλατρικό που ξεκίνησε από τη Βαβυλώνα και ξεχύθηκε σε όλο το πρόσωπο της γης. Άλλος άγγελος μιλάει για το θηρίον και προαναγγέλει ότι εκείνοι που θα δεχθούν το χάραγμα από το θηρίον στο χέρι τους ή στο μέτωπο και το προσκυνήσουν, θα έχουν να υποφέρουν βασανισμόν από το Θεό για όλη την αιωνιότητα. Φαίνεται πως γίνεται σφαγή, διότι λέει: «Μακάρι οι νεκροί που αποθνίσκουν εν Κυρίω από τώρα». Και μετά μας

σε δύο ακόμα οράσεις, ένας ιός όμοιος με ιόν ανθρώπου, κατήμενος επί νεφέλης, και βάνει το δρέπανον του και θαρίζει, είναι ο Κύριος προφανώς, και ένας άλλος άγγελος, ο οποίος εξέρχεται εκ του ναού του Θεού, έχει δρέπανο κοπτερό, κόβει τα σταφύλια της οργής και τα βάζει στην λινόν του Θεού, τριγάει την άμπελον της γης και ρίχνει τα τριγητέντα στη μεγάλη λινόν του θυμού του Θεού. Είναι ο θερισμός και ο τριγητός. Μεταξύ τους υπάρχει ένα χρονικό διάστημα. Ο Υιός του Θεού βάνει τον δρέπανο και θερίζει, αυτός είναι ο θεριστής, είναι και ο σπορέας, είναι και ο θεριστής. Αλλά την άμπελον την τριγάει άγγελος, την λινόν την πατάει ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό είδαμε και στον Ισαΐα που έχει εκεί πέρα και μας λέει, γιατί η στολή σου είναι λερωμένη, βαμμένη, διότι επάτησα μόνος μου, λέει, την λινόν και ουδήσει το μαζί μου. Και όπως μας λέει εδώ πέρα, επατήθη λινός, δηλαδή το πατητήρι, αυτή είναι η Παλαιστίνη, εκεί όπου θα μαζέψει όλους τους ασεβείς στον πόλεμο στον Αρμαγεδόνα, και είναι εκεί που θα πατήσει και θα εξέλθει το αίμα εκ του λινού έως των χαλινών των ύπων, τόσο ψηλά, εις διάστημα 1600 σταδίων. Αυτό το 14 κεφάλαιο λοιπόν είναι οράσεις, τις οποίες μας δίνει εκ των προτέρων ο Ιωάννης, πριν πιάσει πάλι τη διήγηση, γιατί είπαμε το κύριο σώμα της Αποκάλυψης είναι οι 7 σφραγίδες, οι 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες. Αυτές είναι θλίψεις, γενικές θλίψεις οι σφραγίδες, οι σάλπιγγες είναι πιο περιορισμένες αλλά έντονες θλίψεις, και οι φιάλες πιο έντονες ακόμα θλίψεις, αλλά και γενικές απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Ερχόμεθα λοιπόν στο 15 κεφάλαιο. «Και είδον άλλο σημείον εν το ουρανό μέγα και θαυμαστών αγγέλους 7, ήτιν είχον τα 7 εσχάτας πληγάς, διότι εν αυτές ετελέστη ο θυμός του Θεού». Είπαμε ότι έως τώρα μας έδειξε δύο άλλα σημεία. «Είδον σημείον, είδον σημείον». Τι θα πει σημείον? Κάτι που συγκεντρώνει την προσοχή του ανθρώπου. Αν είχα ένα μαύρο πίνακα εδώ και έκμανα με την τελεία, την κυμολία, μια τελεία, όλοι θα κοιτάγατε τι σημαίνει αυτό. Σημείον. Σημείον είναι κάτι το οποίο συγκεντρώνει την προσοχή των ανθρώπων. Προηγουμένως μας έδειξε δύο άλλα σημεία. Η γυναίκα η οποία βασανίζεται να γεννήσει και ο δράκον στέκει μπροστά της για να καταφάγει το τέκνον της, είναι ο Ισραήλ που γεννάει τον Χριστό, την ιδέα του Μεσσία, και ο δράκον κοιτάζει να φάγει το τέκνον της και το τέκνον της αρπάζεται στον ουρανό. Αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο μας το έδειξε σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο, στο ΙΒ κεφάλαιο. Επίσης ένα άλλο σημείο μας έδειξε όταν μας μίλησε για τον δράκοντα, αυτό ήταν ένα δεύτερο σημείο το οποίο μας έδειξε ο Λόγος του Θεού. Αυτό το τρίτο σημείο λοιπόν μας δείχνει, το βλέπει στον ουρανό, μέγα και θαυμαστό, και τι βλέπει? Αγγέλους 7, οι οποίοι είχαν τις 7 έσχατες πληγές. Τις ονομάζει έσχατες, διότι με αυτές ολοκληρώνεται ο θυμός, η οργή του Θεού επάνω στους ασεβείς. Δεν υπάρχουν άλλες. Με αυτές θα καθαριστεί η γη, ώστε η γη να επιστρέψει πλέον εις τον Θεόν, εις τον οποίον και ανήκει. Είχαν λοιπόν τις 7 έσχατες πληγές. Όλες οι κρίσεις του Θεού γίνονται από αγγέλους. Οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά που αποστέλλονται εις διακονίαν από το Θεό. Είναι ποικίλης δυνάμεως, ποικίλης ισχύος, εξουσίας κλπ. Και χρησιμοποιούνται από το Θεό για ποικίλες υπηρεσίες. Επί παραδείγματι, το σύμπαν γύρω φυλάσσεται από αγγέλους. Άγγελοι φυλάνε τον ήλιο, διότι αν δεν τον φύλαγαν, ο Σατάν θα τον κατέστρεφε. Άγγελοι είναι στους ανέμους, διότι αν δεν τους φύλαγαν, ο Σατάν θα κατέστρεφε τους ανέμους. Άγγελοι είναι στα νερά, στα ύδατα, και φυλάτουν τα ύδατα, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα φυλάξει τα στοιχεία αυτά του κόσμου,
τα οποία είναι και απαραίτητα για τη ζωή του. Εάν λοιπόν ο Θεός δεν τα φύλαγε, και φυσικά δεν θα κατεβεί ο ίδιος ο Θεός, δεν τα φυλάξει, είναι ο άγγελος επί των υδάτων, ο άγγελος επί του ηλίου, όλοι αυτοί και άγγελοι που κάνουν κρίση. Στο δεύτερο εδάφιο μας λέει λοιπόν ότι είδον ως θάλασσαν οι αλλήνοι με μειγμένην με πυρ και εκείνους οι την εσεδίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού και κατά του χαράγματος αυτού και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού εισταμένους επί την θάλασσαν την Ιαλήνη έχοντας κιθάρας του Θεού και έψαλον την οδύν του Μωυσέως του δούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου Κύριε Θεέ Παντοκράτορ κλπ. Εδώ λοιπόν τώρα μας δείχνει ένα πλήθος εκείνους λέει οι οποίοι ενίκησαν κατά του θηρίου. Αυτοί είναι οι νικητές. Αυτοί αντιμετώπισαν το θηρίο. Το θηρίο είναι ο Αντίχριστος. Αντιμετώπισαν το θηρίο και δεν εκάμφθησαν, δεν γονάτισαν να τον προσκυνήσουν, αλλά αρνήθηκαν να τον προσκυνήσουν. Ενίκησαν κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού. Ο διάβολος δηλαδή θέλησε μέσω του Αντιχρίστου να λατρευτεί η εικόνα, το άγαλμα του Αντιχρίστου. Θα θυμόσαστε ότι είχαμε πει ότι ο Ναβουχοδονόσορο βασιλιάς είχε πιάσει μια τεράστια εικόνα του προσώπου του, άγαλμα, και παρήγγειλε όλος ο κόσμος να γονατίσει και να το προσκυνήσει και μείνανε όρθιοι και δεν γονάτισαν οι τρεις εκείνοι πέδες, τους οποίους αργότερα στη συνέχεια τους έριξε στο καμίνι για να τους κάψει, αλλά η φωτιά δεν τους έκαψε. Ένας τέταρτος ήταν μαζί τους και περιπατούσε στη φωτιά. Αυτός ήταν ο Κύριος. Αυτό που γίνηκε με τον Ναβουχοδονόσορα είναι μία, θα έλεγε κανείς, προεικόνηση τούτου του πράγματος που γίνεται με το θηρίο. Αλλά δεν έγινε και μονάχα τότε. Στην ιστορία μέσα επανελήφθη σε κατά διαφόρους περιόδους άρχοντες οι οποίοι εξουσίαζαν απάνω στους ανθρώπους, όπως οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ζητούσαν από τον κόσμο να θυσιάσει και να προσφέρει θυμιάματα και να προσκυνήσει το άγαλμα του αυτοκράτορος. Εάν κανείς δεν το έκανε, δεν είχε δικαίωμα ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει. Η αγορά πλέον ήταν κλειστή για αυτόν. Και φυσικά στα πρώτα χριστιανικά χρόνια εκείνοι που ήσαν πιστοί αρνήθηκαν, διότι θα έπρεπε να αρνηθούν τον Χριστό και να θυσιάσουν στον αυτοκράτορα, στο άγαλμα του αυτοκράτορος. Ο αυτοκράτορος δεν ήταν παντού, αλλά στο άγαλμά του. Άρα ήταν το ίδιο πράγμα, το ίδιο και εδώ. Εκείνοι λοιπόν οι πιστοί που δεν γονάτισαν μπροστά στο άγαλμα του αυτοκράτορος ερήφθηκαν ερήπτοντο μέσα στα λιοντάρια, εκεί στα αμφιθέατρα, στις φυλακές, ή τους έκαιγαν ζωντανούς, τους πασάλιβαν με πίσα, τους έδαιναν σε στήλο και τους έκαιγαν ζωντανούς και ούτω καθεξής. Συνεπώς, όπως τότε, στην εποχή λοιπόν του Ναβουχοδονόσορος που υπήρξαν οι τρεις πέδες, όπως στην εποχή των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, άνθρωποι πιστοί, αδελφοί μας, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα του αυτοκράτορος, το ίδιο και με τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος για να κάνει την εικόνα του και να ζητήσει προσκύνηση φαίνεται πως έχει επιβάλει την εξουσία του σε όλη την επικράτεια την οποία έχει, αλλά φαίνεται και σε όλο τον κόσμο θα εξαπλώσει τη δική του εξουσία. Η εικόνα του λοιπόν θα πρέπει ο καθένας να προσκυνήσει την εικόνα του Αντιχρίστου και κατά του χαράγματος αυτού αρνήθηκαν να πάρουν το χάραγμα στα χέρια τους. Και στο μέτωπο είπαμε ότι δεν θα υπάρχει τότε νόμισμα, τα χρήματα θα έχουν καταργηθεί, οι κάρτες οι πιστωτικές δεν θα υπάρχουν, μπορεί να τη χάσεις, να τις την κλέψουν, θα έχουν βρει τον τρόπο με γράμματα ανεξίτηλα που και αόρατα που δεν θα φαίνονται να είναι γραμμένο στο μέτωπο σου και στο χέρι σου
το χάραγμα του θηρίου, του αντιχρίστου. Ο αριθμός του ονόματός του, 666, και κάποιο άλλο στοιχείο που θα είναι του αντιχρίστου, ώστε δεν θα μπορείς να αγοράσεις ή να πωλήσεις, δεν θα μπορείς εάν δεν έχεις το χάραγμα αυτό. Αφού δεν θα υπάρχουν χρήματα, αφού δεν θα υπάρχουν πιστωτικές χάρτες, στην αγορά ή στο σούπερ μάρκετ θα ψωνίζεις και στο τέλος θα βάνεις το χέρι σου στο κομπιούτερ, θα γίνεται ένας αυτόματος διακανονισμός με την τράπεζα. Όσα, από όσα έχεις καταθέσει, ψώνισες τόσα, σου μένουν υπόλοιπο. Αλλά αν δεν πάρεις το χάραγμα, δεν μπορεί να ψωνίσεις. Και δίνεται στο χέρι και στο μέτωπο. Αν βέβαια κοπεί το χέρι, έχει το μέτωπο. Αν κοπεί και το κεφάλι, τότε δεν το χρειάζεσαι. Λοιπόν, το χάραγμα. Τούτοι οι άνθρωποι, οι νικητές που τους ονομάζει εδώ πέρα, δεν υποκλίνονται στον Αντίχριστο, γιατί για να πάρεις το χάραγμα πρέπει να τον προσκυνήσεις. Δεν προσκυνούν τον Αντίχριστο, δεν προσκυνούν την εικόνα του, δεν δέχονται να πάρουν το χάραγμα, ούτε τον αριθμό του ονόματος αυτού που είναι 666, και κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό το 666. Η καλύτερη κατ' εμέ σωστότερη ερμηνεία είναι ότι είναι αριθμός ανθρώπου. Δείχνει δηλαδή ότι αυτός είναι άνθρωπος. Το αριθμός 6 είναι αριθμός, δείχνει τον άνθρωπο. Το 7 είναι το νούμερο της Θείας Τελειότητος. Λοιπόν, αυτός έχει 3 εξάρια που θα πει ότι είναι άνθρωπος και αποτελεί μία προειδοποίηση για τους ανθρώπους, τους πιστούς εκείνου του καιρού, ο οποίος δεν είναι μακριά, πολύ κοντά μας, πλησιάζει, να ξέρουν ώστε να μην τον προσκυνήσουν, διότι δεν είναι Θεός, είναι άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ούτε τον αριθμό του ονόματος αυτού θα πάρουν, και οι άνθρωποι αυτοί φυσικά διώκονται, πολλοί εξ αυτών θανατώνονται, αλλά είναι νικητές. Νικητές υπό την έννοια ότι δεν εκάμπτησαν, δεν προσκύνησαν τον Αντίχριστο. Αυτοί στέκουν στην θάλασσα την Ιαλήνη. Αυτή τη θάλασσα την Ιαλήνη τη βλέπει στον ουρανό και έχουν τις κιθάρες του Θεού και ψάβουν. Εθανατώθησαν, αλλά σαν ψυχές είναι πάνω. Η Ανάσταση ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχουν αναστηθεί, αλλά σαν ψυχές είναι στην παρουσία του Θεού. Τι είναι η θάλασσα η Ιαλήνη? Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο ιερέας έκανε θυσίες, τις έκανε τις θυσίες επάνω στο χάλκινο θυσιαστήριο. Αυτό το χάλκινο θυσιαστήριο που γυάλιζε και το καθάριζαν και γυάλιζε, το ονόμαζαν θάλασσα Ιαλήνη. Εκεί προσέφερε το πυρ και τις θυσίες, τις οποίες έκαιγαν. Αυτό το οποίο είχαν στην Παλαιά Διαθήκη κάτω στο ναό, ήταν αντίτυπο μιας ουράνιας πραγματικότητας, διότι ο Μωυσής όταν έφτιαξε, πήρε την εντολή για να φτιάξει, πήρε τον νόμο από το Θεό και έφτιαξε την κυβωτό της Διαθήκης και πώς θα γινόντουσαν οι λατρείες μέσα στο ναό κλπ. Όλα αυτά ήταν αντίγραφο των όσων ο Θεός του έδειξε απάνω στο όρος. Του είπε θα κάνεις ακριβώς αυτά που είδες. Ήτανε τύπος των πραγμάτων των ουρανίων. Και αυτά όλα μιλούσαν προφητικά και συμβόλιζαν προφητικά τον Χριστό και τη θυσία του. Στη θάλασσα την Ιαλήνη έγινονται εδιαπηρός θυσίε που συμβόλιζαν τον Ιησού Χριστόν στην κρίση της φωτιάς, όπως τον βρήκε στο Σταυρό. Σε αυτή τη θάλασσα την Ιαλήνη λοιπόν, το χάλκινο αυτό θυσιαστήριο ήταν αντίτυπο άλλου που είναι στον ουρανό, επειδή όλα όσα είναι στον ουρανό έλαβε εντολή ο Μωυσής να τα φτιάξει. Γι' αυτό λέμε και η Εκκλησία, η οποία είναι ο ναός, φυσικά ήταν το κατοικητήριο του Θεού. Στο ναό κατοικούσε ο Θεός. Άλλο ότι τους εγκατέλειψε κατόπιν ο Θεός και έφυγε εξαιτίας της αμαρτίας των Ισραηλιτών. Τους εγκατέλειψε. Αρχικά ήταν η νεφέλη της δόξης του Θεού μέσα στο ναό. Και ο Θεός κατοικούσε στο ναό. Αυτό θα πει λέξεις ναός ή νεός. Τόπος, χώρος στον οποίο κατοικεί η Θεότης, ο Θεός.
Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι στις είστε ναός του Θεού του Ζώντος, η Εκκλησία. Ο ναός είχε μία εξέλιξη μέσα στην ιστορία. Ήταν η σκηνή του μαρτυρίου στην έρημο. Κατόπιν κτίστηκε ο ναός του Σολομώντος. Όταν κατεστράφηκε αυτός, είχαμε το δεύτερο ναό του Ζωροβάβελ, όταν γυρίσανε από την Βαβυλώνα την μετικεσία της Βαβυλώνος. Και κτίστηκε ο ναός του Ζωροβάβελ, ο δεύτερος, για τον οποίο οι Ισραηλίτες τον βλέπανε σε σύγκριση με οι παλαιοί Ισραηλίτες και θυμόντουσαν τον ναό τον παλιό, έκλαιγαν γιατί έβλεπαν πόσο φτωχός ήταν αυτός ο δεύτερος ναός, τον οποίο είχαν κτίσει συγκρινόμενος με τη λαμπρότητα του ναού του Σολομώντος. Και τότε σηκώθηκε ο Αγκαίος ο προφήτης, ο Ζαχαρίας ο προφήτης, να τους ενθαρρύνουν να κτίσουν τον ναό, να τον τελειώσουν. Και ο Αγκαίος τους είπε, η δόξα του δευτέρου τούτου ναού είναι μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου, ας τον βλέπετε ταπεινόν, διότι ο Κύριος θα εμφανιστεί σε αυτό το ναό. Πραγματικά αυτό το ναό τον περιποίηθηκε, τον ομόρφινε ο Ηρώδης ο Μεγάλος με μάρμαρα και χρυσόν, και σε αυτόν τον ναό εμφανίστηκε ο Κύριος και πρόβλεψε την καταστροφή αυτού του ναού, που γίνηκε το 70 μετά Χριστόν, όταν ο Τίτος κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Είχε δώσει μάλιστα εντολή ο Τίτος να μην καταστρέψουν τον ναό. Κάποιος πέταξε ένα βέλος αναμένο με φωτιά, το οποίο έπεσε στο ναό από τους στρατιώτες τους Ρωμαίους, έπεσε στο ναό μέσα, φούντωσε η φωτιά μέσα στο ναό, και οι Ρωμαίοι στρατιώτες, προκειμένου να πάρουν το χρυσάφι το οποίο ήταν εντυχισμένο στο ναό με λωστούς και με άλλα πράγματα, ξεκολούσαν τις πέτρες για να αρπάξουν το χρυσάφι από το ναό που κεγόταν. Και πραγματοποιήθηκε, πληρώθηκε η προφητεία την οποία είπε ο Κύριος, ότι δεν θα μείνει λίθος επάνω σε λίθο από αυτόν τον ναό που βλέπετε, και τον θαύμαζαν οι Ισραηλίτες, οι μαθητές. Ο Κύριος, ενώ υπήρχε ο ναός αυτός, τους είπε, καταλύσατε τον ναό τούτον και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω. Και εννοούσε για τον ναό του σώματος του. Δηλαδή, ενώ υπήρχε ακόμα ο ναός αυτός, ήδη ο Θεός έδειξε ότι δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά κατοικεί στην καρδιά του Υιού του, του μονογενούς πρώτα απ' όλα, και στη συνέχεια των πιστών. Ώστε ο ναός του σώματος του Κυρίου, καταλύσατε τον ναό τούτον, εννοούσε το σώμα του, και σε τρεις μέρες, εννοούσε ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Την τρίτη μέρα θα τον εγείρω. Την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Όταν ο Κύριος λοιπόν σταυρώθηκε και αναστήθηκε και έφυγε, το Άγιο Πνεύμα ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής στους πιστούς, οι πιστοί εγίνηκαν ναός του Θεού. Συνεπώς, αυτό το οποίο γίνεται στον κόσμο, που πιάνουν ένα ναό εδώ και ένα ναό εκεί και ένα ναό πιο κάτω και όπου θέλουν να πιάνουν ναούς, αυτό δεν είναι γραφικό. Είναι έξω από τις γραφές και έξω από την αλήθεια του Θεού. Ο Θεός δεν κατοικεί σε αυτούς τους ναούς. Ο Θεός κατοικεί σε ένα ναό. Είχε πει στους Ισραηλίτες, δεν θα προσφέρετε θυσίες οπουδήποτε, αλλά στον τόπο τον οποίο θα υποδείξω εγώ. Και πραγματικά υπέδειξε τον τόπο όπου χτίστηκε ο ναός. Ο ναός του Σολομώντος, ο δεύτερος ναός, κατόπιν που τον ομόρφινε ο Ηρώδης, το σώμα του Κυρίου μέσα στον γύρο, στην Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν σαν ναός και κατοικητήριο του Θεού δεν είναι οτιδήποτε. Ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει μέσα στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία πρέπει να μπαίνεις με πολύ σεβασμό, γιατί είναι πράγμα που ανήκει στο Θεό, κατοικεί ο Θεός μέσα σε αυτό, στην Εκκλησία. Και το πρόγραμμα, το σχέδιο όλο της Εκκλησίας, οι Απόστολοι το πήραν για τις εμπνεύσεως του Αγίου Πνεύματος που ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστή. Λένε μερικοί να έχουμε δημοκρατία, να έχουμε μοναρχία, να έχουμε στην Εκκλησία. Τίποτα από αυτά. Στην Εκκλησία δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Στην Εκκλησία είναι θεοκρατία πνευματική. Ο Θεός κατοικεί μέσα. Και ο Θεός λέει τι πρέπει να γίνεται. Και πρέπει ο Θεός βάνει πρεσβυτέρους, βάνει διακόνους, βάνει χαρίσματα. Δεν είναι του καθενός έτσι, όποιος θέλει να του κατεβαίνει, να λέει τα δικά του και να επιβάλλει τα δικά του. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ουράνιο σώμα και είναι σχέδιο του Θεού που ήρθε από πάνω από τους ουρανούς. Εδώ λοιπόν ήταν η θάλασσα γυαλήνη στο ναό τότε, και εδώ πέρα βλέπει η θάλασσα γυαλήνη επάνω στον ουρανό.
ήταν το θυσιαστήριο το Χάλ. Για να στέκουν επί την θάλασσα την Ιαλήνη και ψάλουν στο Θεό και έχουν κιθάρες του Θεού, προσφέρουν θυσίες εις το Θεό. Τους ονομάζει νικητάς και τους βλέπουμε στον ουρανό. Προηγουμένως μας έδειξε και άλλους που είναι στον ουρανό. Όπως επί παραδείγματι είπαμε, στο 14 κεφάλαιο, στην αρχή του 14, είναι οι 144.000, όχι του 7ου κεφαλαίου που είναι οι Ισραηλίτες και σφραγίζονται διότι περνάνε μέσα από τη μεγάλη θλίψη και δίνουν τη μαρτυρία τους, αλλά 144.000 αγορασμένοι εκ της γης από τον ανθρώπων και να απαρχεί στο Θεό και πηγαίνουν όπου πηγαίνει το αρνίον, πάνε μαζί του. Έχουμε λοιπόν αυτούς. Έχουμε έπειτα στο 7ο κεφάλαιο των καρπών του κηρύγματος των 144.000 των Ισραηλιτών, όχλος πολλής που έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη. Όλοι αυτοί βρίσκονται στον ουρανό. Δεν νομίζω όμως ότι καμία κατηγορία από αυτούς είναι η Εκκλησία. Ούτε αυτοί που αποτελούν την απαρχή και ακολουθούν το αρνίον, που δεν είχαν μολυνθεί με γυναίκας, με διδασκαλίας και είναι αγνοί και παρθένοι. Διότι η Εκκλησία είναι Χριστός, λέει ο Παύλος. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι η νύμφη του Κυρίου και την παίρνει ο Χριστός μυστικά. Τούτοι είναι άνθρωποι, λυτρωμένοι, σπουδαίοι, απαρχή, λαμβάνονται στο Θεό απάνω στον ουρανό, ακολουθούν το αρνίο. Δεν φαίνεται ότι είναι Εκκλησία. Έπειτα δεν βλέπει κανείς και τον ύμνο τους. Κιθαρίζουν ενώπιον του Θεού, αλλά η Εκκλησία ψάλλει και ευχαριστεί για τη σωτηρία της. Και δεν λένε τίποτα τέτοιο. Ούτε τούτοι του 15ου κεφαλαίου οι νικητές. Αυτοί για να είναι νικητές έρχονται από τη θλίψη τη μεγάλη. Αντιμετώπισαν τον Αντίχριστο μέσα στη μεγάλη θλίψη. Αλλά τι ψάλλουν, για να δούμε τι ψάλλουν. Και έψαλαν την οδή Μωυσέως του δούλου του Θεού. Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε δύο οδές του Μωυσή. Δύο ψαλμούς ύμνους του Μωυσή. Οι οδοί που έψαλαν όταν βγήκαν από την Αίγυπτο και πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, μια νικητήρια οδή, και ψάλλουν στο Θεό, ο οποίος έκανε τα θαυμαστά, τις θαυμαστές επεμβάσεις. Αλλά έχουμε και μια άλλη οδή, η οποία είναι στο τέλος του κεφαλαίου του Δευτερονομίου, είναι στο λάμδα β' κεφάλαιο, «Πρόσεχε ουρανέ και θέλω λαλήσει, και ας ακούει η γη τους λόγους του στόματός μου, η διδασκαλδία μου θα σταλάξει σαν βροχή, ο λόγος μου θέλει καταβεί ως υδρόσος, ως θυψεκάς επί τη χλώη και ως ο όμβρος επί των χόρτων, διότι θέλω εξυμνήσει το όνομα του Κυρίου, απόδοτε μεγαλοσύνη στον Θεόν ημών. Αυτός είναι ο βράχος, τα έργα αυτού είναι τέλεια και πάσε εωδή αυτού είναι κρίσης, Θεός πιστός». Και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό, δίκαιος και ευθύς είναι αυτό. Όλος αυτός ο ψαλμός του Δευτερονομίου λάμδα β, φαίνεται πως αυτόν θα έψαλαν και για να ψάλουν που ψάλει τη μεγαλειότητα του Θεού και την πιστότητα του Θεού, το μεγαλείον του και την πιστότητά του στις εκδηλώσεις του. Έψαλον λοιπόν όλοι αυτοί του 15ου κεφαλαίου, οι νικητές, οι νικήσαντες των θηρίων, ψάλουν την οδή του Μωυσέως, του δούλου του Θεού, και την οδύν του αρνίου. Κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι Ιουδαίοι χριστιανοί. Ψάνουν την οδύν του Μωυσέως και την οδύν του αρνίου. Ο Μωυσής φυσικά ήταν τύπος του αρνίου, τύπος του Ιησού Χριστού. Όπως ο Χριστός ελευθερώνει τους πιστούς και ο Μωυσής ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από τη δουλεία της Αιγύπτου, όπως ο Χριστός οδηγεί τους πιστούς διαμέσου του κόσμου τούτου, της ερήμου του κόσμου τούτου για τον ουρανό, και ο Μωυσής οδήγησε το λαό Ισραήλ μέσα από την έρημον για να τον εισαγάγει στη γη Χαναάν. Υπάρχει πλήρης αντιστοιχία του Μωυσέως και του Κυρίου. Ο Μωυσής ήταν τύπος του Κυρίου και ο Μωυσής είπε «Προφήτην καθώς εμέ θέλει εγύρι ανάμεσά σας, Κύριος ο Θεός». Δηλαδή ο Χριστός θα ήταν σαν και αυτόν, προφήτην σαν και εμένα. Και όποιος δεν ακούσει εκείνου του προφήτου θα θανατωθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αντιστοιχία Μωυσέως και Ιησού Χριστού. Αυτοί τώρα ψάλλουν την οδη του Μωυσέως και του Κυρίου. Άρα πρόκειται
περί Ιουδαίων χριστιανών. Και για να είναι τέτοιοι, δεν αποκλείεται να είναι αυτοί από τους 144.000 τους Ισραηλίτες, οι οποίοι σφραγίστηκαν για να αντέξουν και μάλλον να διακρίνονται με χάραγμα από το Θεό, για να διακρίνονται και από τους αγγέλους του Θεού και να προστατεύονται κατά το δυνατόν μέσα στη μεγάλη θλίψη. Αυτοί οι 144.000 Ισραηλίτες που αναφέρονται στο 7ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης είναι δυναμικοί κήρυκες, δυναμικοί μάρτυρες. Ο φθόγκος αυτών θα εξέλθει εις πάσαν την οικουμένη, όλος ο κόσμος θα ακούσει. Φανταστείτε ότι ο καρπός του κηρύγματός των, όπως αναφέρεται στο 7ο κεφάλαιο, είναι όχλος πολλής, τον οποίο να αριθμίσει κανείς δεν μπορούσε από τον κόσμο. Η εκκλησία έχει αρπαγεί, δεν είναι εκεί η εκκλησία. Λοιπόν, τούτοι εδώ οι νικόντες των θηρίων, που δεν είναι από τους 144.000 του 14ου κεφαλαίου που αποτελούν την απαρχή, τους αγορασμένους από τη γη, τούτοι είναι Ισραηλίτες και χριστιανοί συγχρόνως, ψάνουν την οδή του Μωυσέως, του δούλου του Θεού και την οδή του Αρνίου. Και τι λένε? Δεν λένε κάτι για τη σωτηρία. Θαυμάζουν το μεγαλείο του Θεού. Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτων, δίκαιε και αληθινέ εωδήσου, βασιλεύ των Αγίων. Τι δεν θέλει σε φοβηθεί, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου, διότι είσαι μόνος όσιος, διότι πάντα τα έθνη θέλουν συελθεί και προσκυνήσει ενώπιόν σου, διότι εκρίσεις σου φανερώθησαν. Το ότι λέει θα έρθουν και θα προσκυνήσουν ενώπιόν σου τα έθνη είναι διότι αντιτάσσουν αυτό με εκείνο το οποίο γίνεται από τον Αντίχριστο, που τα έθνη πάνε και προσκυνάνε τον Αντίχριστο για να πάρουν το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτοί όμως κηρύττουν ενάντια σε αυτό το πράγμα κατά του Αντιχρίστου και καλούν τον κόσμο να μην τον λατρέψει, αλλά να λατρέψει τον Θεό. Θαυμάζουν λοιπόν το μεγαλείο του Θεού, την πιστότητα του Θεού και εξυμνούν το μεγαλείο του Θεού. Δεν είναι πάντως εκκλησία. Ούτε τούτοι οι νικητές, ούτε ο όχλος ο πολλής, ο ερχόμενος εκ της θλίψεως της μεγάλης, ούτε οι 144.000 οι απαρχοί που αγοράστηκαν από τους ανθρώπους γενικά και ακολουθούν το αρνίον όπου πηγαίνει και είναι παρθένοι. Είναι κατηγορίες Αγίων. Όλοι πιστεύουν στο Χριστό. Αλλά η θέση της Εκκλησίας είναι εντελώς ξεχωριστή. Η Εκκλησία είναι νύμφη, είναι σας ιδαβώνησα με έναν άνδρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μυστήριο κρυμμένο, σε σιγημένο, το οποίο επεκαλύπτει τους καιρούς τούτους. Δεν μιλάει η Αποκάλυψη, πιστεύω, για την Εκκλησία. Τούτα όλα γίνονται στην περίοδο της Βασιλείας του Αντιχρίστου. Η Εκκλησία βέβαια αρπάζεται, δεν ξέρουμε πότε. Είναι δυνατόν πριν από τη μεγάλη θλίψη. Πριν δηλαδή ο Αντίχριστος εμφανιστεί σαν θηρίο. Στο 5ο εδάφιο λέει και μετά ταύτα είδων, και ειδού ηνύχθη ο ναός της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό. Η σκηνή λοιπόν είναι στον ουρανό επάνω. Η σκηνή του μαρτυρίου εν το ουρανό. Αλλά υπήρχε και σκηνή μαρτυρίου στη γη, η οποία ήταν αντίτυπον εκείνου του ουράνιου ναού. Είναι ναός επάνω, στον οποίο κατοικεί ο Θεός και μας μιλάει για αυτόν τον ναό στο τέλος της Αποκάλυψης. Αλλά εκείνη, ο κάτω ναός ήταν αντίτυπον που το παρήγγειλε ο Θεός, οι άνθρωποι να λατρεύουν και να προετοιμάζονται για την ουράνια πραγματικότητα. Και εξήλθον εκ του ναού οι 7 άγγελοι, έχοντες τα 7 πληγάς, ενδεδειμένοι λινά καθαρά και λαμπρά και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. 7 άγγελοι. Το γεγονός ότι φορούνε είναι ντυμένοι λινά, καθαρά και λαμπρά. Δείχνουν την αγιότητά τους στον υπέρτατο βαθμό και η λαμπρότης αυτού του ενδύματος, του λευκού, το οποίο φορούν, και περιεζωσμένοι περί τα στήθη ζώνας χρυσάς. Έτσι εμφανίζονται οι άρχοντες, οι ηγεμόνες στην Ανατολή. Συνήθως φορούσαν μια αισθήτα έως κάτω, ποδήρι, όπως και ο Κύριος στην αρχή της Αποκάλυψης εμφανίζεται, και είχαν ζώνη χρυσή
στο στήθος, όχι στη μέση, στο στήθος. Ήταν σύμβολο αρχοντιάς. Που σημαίνει ότι οι άγγελοι αυτοί θα πρέπει να είναι υπερβατικά όντα από την ανώτερη ιεραρχία των όντων επάνω στους ουρανούς. Έχουν εξουσίαν και ειδική αποστολή, την οποία τους δίδει ο Θεός, και εντολή ειδική από το Θεό, εξοδοτημένη από το Θεό, να ρίξουν τις έσχατες πληγές, κρίσεις του Θεού απάνω στην ασεβή ανθρωπότητα. Και ένα εκ των τεσσάρων ζώων, τα ζώα αυτά τα έχουμε δει από την αρχή της Αποκάλυψης, είναι όντα που είναι γύρω ή βαστάζουν το θρόνο του Θεού. Τέσσερα ζώα και 24 πρεσβύτεροι. Οι πρεσβύτεροι στον ουρανό είναι η πραγματικότης του τύπου εδώ κάτω. Η Εκκλησία έχει πρεσβυτέρους. Στον ουρανό είναι πρεσβύτεροι. Συνεπώς στην Εκκλησία είναι μια τάξη ουράνια, την οποία έχει παραγγείλει ο Θεός, και δεν επιτρέπεται κάποιος να την σαλέψει και κάποιος να την χαλάσει, διότι τα βάνει με το Θεό. Ο Θεός θα τον κρίνει. Λοιπόν, πρέπει να σεβαστεί την τάξη της Εκκλησίας. Διάκονοι, πρεσβύτεροι. Οι πρεσβύτεροι λοιπόν είναι 24, αποτελούν ένα συμβουλευτικό όργανο γύρω από το Θεό, και όργανο με το οποίο ο Θεός, μετά τον οποίο ο Θεός συμμερίζεται τη διακυβέρνηση του σύμπαντος. Τα όντα αυτά όμως που κρατάν το θρόνο του Θεού ονομάζονται ζώα. Ζώο δεν θα πει τα ζώα αυτά τα οποία ξέρουμε έξω, τα κτίνη, τα νεκτίνη. Ζώων θα πει κάτι το οποίο έχει ζωή και εκπέμπει ζωή. Τα όντα αυτά λοιπόν λέγονται ζώα επειδή εκπέμπουν ζωή, και είναι τέσσερα, διότι το καθένα έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα από τις ιδιότητες του Θεού. Το ένα έχει μορφή ανθρώπου, το άλλο είναι μορφή λέοντος, το άλλο μόσχου και το άλλο αετού, που δείχνει την σοφία του Θεού, άνθρωπος, μορφή ανθρώπου, την κυριαρχική ιδιότητα του Θεού, την βασιλική λέον, την υπηρετική ιδιότητα του Θεού, μόσχος, την θειότητα, το άνωθεν, την θεία υπόσταση του Θεού, αετός. Αυτές οι τέσσερες ιδιότητες ακτινοβολούνται από τα όντα αυτά σε όλη τη δημιουργία. Κοιτάς παραδείγματι τη φύση. Τι βλέπεις στη φύση? Βλέπεις ότι η φύση, η δημιουργία γύρω, είναι αποτέλεσμα κάποιας σοφίας. Βλέπεις τη σοφία του Θεού, πως τα έχει φτιάξει, πως τα έχει δημιουργήσει. Ακτινοβολείται η σοφία του Θεού. Ο οποιοσδήποτε κοιτάξει τη δημιουργία θα πει, δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι τυχαίο, κάποιος νους εδούλεψε και τα έφτιαξε. Σοφία του Θεού. Αλλά βλέπεις τη φύση και την κυριαρχική ιδιότητα του Θεού, την βασιλική ιδιότητα του Θεού. Ο Θεός κυρίαρχος και βασιλεύς, αυτός που κυβερνάει το σύμπαν. Στην φύση βλέπεις και την υπηρετική ιδιότητα του Θεού, που υπηρετεί όλα τα πλάσματα, τα υπηρετεί. Αλλά συγχρόνως βλέπεις και την θειότητα, τον θείο χαρακτήρα του Θεού, αετός. Είναι λοιπόν τέσσερα ζώα. Ένα εκ των τεσσάρων ζώων, αυτών των όντων των υπερβατικών που έχουν ζωή, έδωκε εις τους 7 αγγέλους 7 θυάλας χρυσάς. Κάποιο από τα όντα αυτά δίνει στους αγγέλους αυτούς από μία φιάλη, χρυσή φιάλη. Και οι χρυσές αυτές φιάλες περιέχουν το θυμό του Θεού του ζώντος. Είναι πλήρης του θυμού του Θεού του ζώντος εις τους αιώνες των αιώνων. Περιέχουν τις κρίσεις, τις έσχατες, τις οποίες θα ρίξουν στη γη απάνω στους ασεβείς. Αλλού είδαμε θυάλες χρυσές πλήρης θυμιαμάτων. Είναι οι προσευχές των Αγίων. Δεν αποκλείεται ετούτες οι χρυσές θυάλες, οι πλήρης θυμού, να είναι η συνέπεια των προσευχών των Αγίων. Προσεύχονται οι Άγιοι διότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στον κόσμο τούτον και δεν φαίνεται καμία αλλαγή, και ίσως νομίζουμε ότι οι προσευχές χάνονται. Δεν χάνονται. Οι προσευχές φυλάσσονται, εμφανίζονται ενώπιον του Θεού, και έρχεται η στιγμή που ο Θεός πλέον απαντών στις προσευχές των Αγίων στέλνει τις κρίσεις του απάνω στον κόσμο τούτον για να ελευθερώσει την γη από τους ασεβείς. Και γεμίστη ο ναός ο επάνω του Θεού από καπνού της δόξης του Θεού. Ο καπνός της δόξης.
Δηλαδή, όπως θυμιάζουν και γίνεται καπνός, εδώ έχουμε τον καπνό της δόξας του Θεού. Είναι δηλαδή η παρουσία του Θεού και γεμίζει το χώρο όλων του ναού και εκ της δυνάμεως αυτού του Θεού. Και ουδήσει δύνατο να εισέλθει στο ναό έωσου τελειώσουν επτά πληγέ των επτά αγγέλων. Ο ναός είναι κατοικητήριο του Θεού. Τα ουράνια όντα εισέρχονται λατρεύοντας. Και μερικούς εκ των Αγίων, όπως τούτους τους νικητάς, τους βρίσκουμε εκεί στο ναό να λατρεύουν. Αλλά σε αυτή τη στιγμή που είναι έτοιμη πλέον να πέσει η κρίση, θα πάνε στον κόσμο. Κανείς δεν είναι δύνατο να εισέλθει εις το ναό, δεν επιτρέπεται, έως ότου τελειώσουν οι επτά πληγές των επτά αγγέλων. Και στο 16 κεφάλαιο πλέον θα μας μιλήσει για αυτές τις επτά πληγές των επτά αγγέλων. Και είπαμε, το κύριο σώμα της Αποκάλυψης είναι επτά σφραγίδες που ήταν σφραγισμένο το βιβλίο, το χρεόγραφο της ανθρωπότητος και το ξετύλιξε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Επτά σφραγίδες που είναι γενικές κρίσεις απάνω στη γη, επτά σάλπιγγες που είναι πιο ειδικές κρίσεις και έντονες, και οι επτά φιάλες που είναι γενικές κρίσεις αλλά πάρα πολύ έντονες, και θα δούμε ότι πέφτουν και στα στοιχεία της δημιουργίας και κατά συνέπεια καταστρέφεται η δημιουργία και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει, ούτε το νερό, ούτε ο αέρας, ούτε ο ήλιος, θα τους κάψει ο ήλιος, κανένα από τα αγαθά τα οποία έχει δώσει ο Θεός και τα οποία ο άνθρωπος δεν τα διαθέτει στα χέρια του. Δεν είμαστε εμείς που διατάζουμε τον ήλιο να ανατύλει και του λέμε να βγάλει την θερμότητα τόση όσοι χρειαζόμεθα. Δεν είμαστε εμείς που φτιάξαμε τα νερά, τις πηγές και τα ποτάμια. Δεν είμαστε εμείς που φτιάξαμε τη θάλασσα και όλα τα όντα που είναι μέσα στη θάλασσα. Αυτά τα φτιάξε ο Θεός. Και εξαιτίας της αχαριστίας των ανθρώπων έρχεται στιγμή και ο Θεός τα ξαναπαίρνει. Τα μολύνει, τα καταστρέφει. Ήδη οι άνθρωποι τα μολύνουν. Αλλά θα φτάσει να γίνει κάτι το φοβερό. Δεν θα ψωθήσουν όλα τα ψάρια, δεν θα μείνει τίποτα. Να μπορούν να φάνε πια. Θα δηλητηριαστούν τα νερά. Ο ήλιος θα τους κάψει. Και αυτά τα πράγματα θα μας τα πει στο 16 κεφάλαιο, στο οποίο περιλαμβάνει ακόμα μια κρίση στη βασιλεία και το θρόνο του Αντιχρίστου και μια άλλη κρίση που είναι ένας πόλεμος τελευταίος, ο Αρμαγεδόν, και μια τελική κρίση, η 7η κρίση, είναι σεισμός μέγας, τον οποίο μας τον είπε και στις σφραγίδες. Η τελευταία σφραγίδα ήταν σεισμός. Είναι ο ίδιος σεισμός, προφανώς, ο τελευταίος σεισμός που οι πόλεις των εθνών καταστρέφονται και η πρωτεύουσα του Αντιχρίστου, η Βαβυλών, θα κτιστεί από αυτόν, και η Ιερουσαλήμ επίσης, η οποία είναι στην αμαρτία, η κάτω Ιερουσαλήμ, θα γκρεμιστούν και αυτός ο σεισμός θα είναι πολύ καταστροφικός. Έτσι θα γίνει η απελευθέρωση της γης και τότε θα έλθει ο Κύριος με τους Αγίους Του για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του επί της γης. Εδώ λοιπόν σταματάμε για απόψε. Σταματάμε για απόψε και έχουμε λίγα λεπτά. Αν κάποιος έχει κάποιο ερώτημα να το κάνει, στο κάνει. Ορίστε, Κωνσταντίνα, που είσαι πάντοτε έτοιμη να ρωτήσεις. Λοιπόν, δυνατά να ακούσω. Και δρέπανο. Τα είπαμε. Οι φιάλες είπαμε ότι περιέχουν είτε τις προσευχές των Αγίων είτε το θυμό, έτσι το εμφανίζει. Το δρέπανο που βάνει είναι για να θερήσει τα στάχια που έχουν οριμάσει, τους πιστούς δηλαδή, και να πάρει τα στάχια. Το είχε πει και ο Ιωάννης, ότι έχει το δρέπανο του και θα θερήσει και θα βάλει το άχυρο, θα το κατακάψει σε πυρ άσβεστον και τον σύτον θα συγκεντρώσει στην αποθήκη, την ουράνια αποθήκη. Μαζεύει όλους τους πιστούς, όχι μόνο την Εκκλησία και τους Αγίους της Μεγάλης Θλίψεως, στην αποθήκη. Το άλλο δρέπανο που κάνει, τριγάει τα σταφύλια, είναι άγγελοι, η αποστολή αγγέλων που μαζεύουν τους ασεβείς όλους κάτω
στο πατητήρι του Θεού που είναι η Παλαιστίνη, και εκεί τους πατάει στην Λινόν, το πατητήρι θα πει Λινός, του θυμού του Θεού. Είναι ο Αρμαγεδόν που θα τους πατήσει κάτω εκεί όλους. Ερώτημα, άλλο. Ποιοι? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, τίποτα από αυτά. Είπαμε τι είναι. Λοιπόν, άλλο ερώτημα, αν υπάρχει. Φιάλες πυρηνικά δεν έχει καμία σχέση με τα πυρηνικά. Αν έχει κανείς κάτι να ρωτήσει. Γιατί είπαν μερικοί, μα δεν ρωτάμε κιόλας. Να ορίστε. Αν υπάρχει ερώτημα. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε σε συμπέρασμα είναι ότι ο Κύριος αυτά τα πράγματα δεν αργούν. Είναι στον δρόμο, στην πορεία, όπου και να είναι θα αρχίσουν. Και θα πρέπει να έχετε υπόψη σας το εξής. Λέει, γράψε, λέει στον Ιωάννη, όσα μένουν να γίνουν ταχαίως. Θα έλεγε κανείς, τι ταχαίως? Από τον καιρό που τα πήρε ο Ιωάννης και τα έγραψε, μέχρι σήμερα έχουν περάσει 2.000 χρόνια, 1.900 τόσα, 2.000 χρόνια και ακόμα δεν έχουν γίνει. Τι νόημα έχει το ταχαίως? Όσα μένουν να γίνουν ταχαίως. Εννοεί ότι άμα θα αρχίσουν να γίνουν, θα αρχίσουν να γίνονται, δεν προφταίνεις πια. Θα γίνουν ταχαίως. Αργεί και ο Θεός καθυστερεί, διότι δεν θέλει να χαθούν πολλοί, αλλά να έρθουν οι δυνατόν πάντες, να έρθουν εις μετάνοια. Αν όμως έρθει η στιγμή που ο Θεός κρίνει ότι πλέον δεν πρέπει να περιμένει πια και αρχίσουν να γίνονται οι θλίψεις αυτές, δεν θα προφτάσουν οι άνθρωποι, θα γίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα γίνουν ταχαίως. Αυτό το νόημα έχει. Γράψε αυτά τα οποία μέλουν να γίνουν ταχαίως. Ασφαλώς, για το Θεό δεν αργεί, αλλά εμείς λέμε περάσαν 2.000 χρόνια πούντα και υπάρχουν και ήρωνες έξω χλεβαστέ που λένε να παρχίσουν αυτά τα πράγματα γραμμένα. Πού είναι που γίνονται? Αλλά ο Θεός μακροθυμεί, διότι δεν θέλει να χαθούν όλοι, αλλά να έρθουν σε μετάνοια. Όταν θα αρχίσει να γίνονται, θα γίνουν ταχαίως. Εντάξει. Όρθιοι, παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό σου, το μονογενή, το λυτρωτή μας. Σε ευχαριστούμε για τη λύτρωση, σε ευχαριστούμε για την ιδιαίτερη θέση που μας έχεις δώσει να είμαι τα εκκλησία του Χριστού, νύμφη του. Αλλά δίδαξέ μας να είμαι τα αγνή, καθαρή, άγιοι όπως μας θέλει αυτός. Ανήκομαι σε αυτόν για να μην χάσουμε αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Ευλόγησε την εκκλησία σου, δώσε μας φως καθώς διαβάζουμε τα πράγματα τα δικά σου για να καταλάβουμε αυτά τα οποία λες και να ετοιμαζόμεθα για τα μεγάλα αυτά πράγματα και προπαντός για τη μεγάλη συνάντηση με τον Κύριον στους ουρανούς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.

Αυτός με στηρίζει και πάντα κρατεί. Δεν θέλω ποτέ σαλευτεί.

Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Σε ευχαριστούμε διότι τα πραγματοποιήσες και έστειλες τον Υιό σου το μονογενή στον κόσμο τούτο. Σε ευχαριστούμε για το λύτρο το οποίο προμήθευσες εσύ, τόσο πολύτιμο και ακριβό, η ζωή του Υιού της αγάπης σου, η οποία δόθηκε θυσία στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για να λυτρωθούμε όλοι εμείς. Χάρη στο θάνατο του Χριστού, χάρη στη θυσία του Χριστού, είμεθα ενώπιόν σου και έχουμε ελπίδα αιώνια ζωής. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Κύκλωσέ μας με τους Αγίους σου Αγγέλους. Δώσ' μας την αποκάλυψη του προσώπου σου, η παρουσία σου να μας εφράνει και να μας δώσεις να σπουδάσουμε και να απολαύσουμε τις αληθιές σου, τους θησαυρούς σου, τους κρυμμένους μέσα στο Λόγο σου και μέσα στον Κύριον Ιησού Χριστόν, στον οποίον κατοικηγούν όλοι οι θησαυροί της γνώσεως απόκριφοι. Παρακαλούμε πολύ, αποκάλυψέ τους στην καρδιά μας για να μετέχουμε και να χαιρόμεθα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και δοξάσου και δόξασε το Χριστό ανάμεσά μας. Αμήν. Διαβάζω από το 17 κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Γιώτα Ζήτα. Αποκάλυψη Γιώτα Ζήτα. Είναι η 7η φιάλη. Και ήλθε εις εκ των 7 αγγέλων των εχόντων τα 7 φιάλας και ελάλησε με τεμού λέγον μη. Ελθέ, θέλω σου δείξει την κρίση της πόρνης, της μεγάλης, της καθημένης επί των υδάτων των πολλών, μετά τις οποίες επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες στην γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερε εν πνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίων κόκκινων, γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Και η γυνή το ενδεδημένη πορφύραν και κόκκινον και χρυσωμένη με χρυσόν και λίθους θυμίους και μαργαρίτας, έχουσα ενδιχειρή αυτής χρυσούν ποτήριον γέμων δελιγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής. Και επί το μέτωπον αυτής ή το όνομα γεγραμμένον μυστήριον Βαβυλώνη η μεγάλη, η μύτηρ των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα μεθύουσα εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού, και ειδών αυτήν εθαύμασα θαυμασμόν μέγαν. Και μη είπε ο άγγελος, γιατί εθαύμασας? Εγώ θέλω σοι πει το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλει να αναβεί εκ της αβύσου και να υπάγει εις απώλεια. Και τέλος οι θαυμάσιοι οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής, το αποκαταβολής κόσμου. Βλέποντες το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Εδώ είναι ο νους, ο έχων σοφία. 7 κεφαλέ είναι 7 όροι όπου η γηνή κάθεται επ' αυτών. Και είναι 7 βασιλείς. Οι 5 έπεσαν. Ο εις είναι. Ο άλλος δεν ήλθε έτσι. Και όταν έλθει, όλιγον πρέπει να μείνει. Και το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος και είναι εκ των 7 και υπάγει εις απώλεια. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι 10 βασιλείς. Ήτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτη, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσι εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτε έχουσι μίαν γνώμη και θέλουσι παραδώσει στο θηρίον την δύναμη και την εξουσίαν αυτών. Ούτε θέλουσι πολεμήσει με το αρνίον και το αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλέων. Και όσοι είναι μετά αυτού είναι κλητοί και εκλεκτή και πιστή. Και μη λέγει, τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθεται
είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσα. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτι θέλουσι μισήσει την πόρνη και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένη και γυμνή, και τα σάρκα αυτή θέλουσι φάγει. Και αυτήν θέλουσι κατακάψει εν πυρή, διότι ο Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών να κάμωσι τη γνώμη αυτού και να γίνωσι της αυτής γνώμης και να δώσωσι την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον, εωσού εκτελεστώσει η λόγη του Θεού. Και η γηνή την οποίαν είδες είναι η πόληση μεγάλη, η έχουσα βασιλείαν επί των βασιλέων της γης. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Τούτο το κεφάλαιο έχει πολλά μυστήρια μέσα, πολλά και κρυμμένα, πολλά άγνωστα, και φαίνεται ολόκληρο σαν ένα γρίφος πραγματικά. Ευρισκόμεθα ήδη στην 7η σάλπιγγα. Οι προηγούμενες σάλπιγγες, 7η φιάλη, οι προηγούμενες φιάλες έχουν ρηφθεί στην γη και είδαμε ότι πλήττουν, η μία έλκος κακών και πονηρών στους ανθρώπους, η δεύτερη φιάλη στη θάλασσα και γίνεται αίμα η θάλασσα σαν νεκρού, ο τρίτος άγγελος εκχαίει τη φιάλη του στους ποταμούς και μολύνονται οι ποταμοί, γίνονται αίμα και κανείς δεν μπορεί να πιει, και οι πηγές των υδάτων. Ο τέταρτος εκχαίει τη φιάλη του στον ήλιο και καυματίζει τους ανθρώπους. Ο πέμπτος εκχαίει τη φιάλη του στο θρόνο του θηρίου και μασούν τις γλώσσες τους από τους πόνους. Ο έκτος εκχαίει τη φιάλη του στον ποταμό το Μέγα τον Εφράτη, ξηραίνεται το είδον και ετοιμάζεται η οδός των βασιλέων από Ανατολών Ηλίου, οι οποίοι συγκεντρώνονται εκεί στη Μέση Ανατολή, η Δύση από μια μεριά, η Άπο Ανατολή από την άλλη, σε μια σύγκρουση τελική και παγκόσμια για την εξουσία του ποιος θα επικρατήσει και θα κυβερνήσει τον κόσμο ολόκληρο. Αυτοί τελικά ενώνονται όταν θα δουν τον Κύριον ερχόμενον, ενώνονται για να πολεμήσουν τον Κύριον, τον οποίον εκλαμβάνουν μαζί με την Εκκλησία του που έρχεται ως εξωγηίνους. Και τώρα έχουμε τον 7ο άγγελο που ρίχνει τη φιάλη του στον αέρα και γίνηκαν βροντές και λοιπά, αστραπές και σεισμός μέγας, νησιά φεύγουνε, βουνά φεύγουνε, γίνεται ένα φοβερό κακό, και η Βαβυλών έρχεται σε ενθύμηση του Θεού για να την κρίνει. Τώρα λοιπόν έχουμε εδώ πέρα αυτές οι φιάλες, είναι οι τελευταίες θλίψεις. Οι πρώτες ήταν σφραγίδες, οι δεύτερες θλίψεις ήταν 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες. Είπαμε το κύριο σώμα της Αποκάλυψης είναι αυτό. Όταν ο Ιωάννης ευρέθηκε στην Ίσο Πάτμο, ήλθε εις έκσταση πνευματική εν την Κυριακή ημέρα, δηλαδή μετεφέρθη στην ημέρα του Κυρίου και είδε αυτά που θα γίνουν στην ημέρα του Κυρίου. Ενδιάμεσα από αυτές τις θλίψεις, τις 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες, παρεμβάλλει κάποιες εικόνες, όπως το μέτρημα του ναού και οι προσκυνούντες σε αυτόν, οι δύο μάρτυρες που δίνουν τη μαρτυρία τους, οι 144.000, το θηρίον το οποίο εμφανίζεται, ο ψευδοπροφήτης, όλες αυτές είναι εικόνες που παρεμβάλλονται για να ερμηνεύσουν και να εξηγήσουν αυτά τα οποία θέλει να πει. Και τώρα φτάνουμε λοιπόν στο 17ο αυτό κεφάλαιο. Ένας από τους 7 αγγέλους που έχουν τις

κάθε επιδά των πολλών και μαζί της επόρνευσαν με αυτό το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα, το οποίο όπως θα δούμε περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους θρησκείες οι οποίες υπάρχουν επάνω στην Υδρόγειο, διότι ήδη η προσπάθεια αυτή γίνεται να ενωθούν οι θρησκείες και να ξαναγυρίσουν στην κοιτίδα τους από την οποία ξεκίνησαν. Όλες αυτές οι θρησκείες οι διάφορες, είτε είναι χριστιανικές τυπικές, είτε είναι ινδουιστικές, μωμεθανικές κλπ, έχουν μια κοινή πηγή. Είναι η Βαβυλώνη, η οποία το όνομά της Βαβυλών, Βαβέλ, θα πει σύγχυση. Σύγχυση ως προς το πρόσωπο του Θεού, το χαρακτήρα του Θεού, τη λατρεία του Θεού, σύγχυση τέλεια. Το ότι τα θρησκεύματα στον κόσμο πάνε να ενωθούν οι θρησκείες είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ήδη και προετοιμάζεται. Πριν από καιρό ο Πάπας είχε καλέσει στην Ασίζη της Ιταλίας εκπροσώπους όλων των θρησκευμάτων, και χριστιανούς και Ινδουιστές και μουσουλμάνους και ανημιστές και ποικίλους, για μια κοινή προσευχή ο καθένας εις το Θεό του, όπως τώρα αντιλαμβάνεται. Όλοι αυτοί ενώθηκαν λοιπόν εκεί πέρα σε μια κοινή προσευχή και επεκαλέστησαν όλοι το Θεό τους, και ήταν ένας τύπος αυτής της ενότητος η οποία επιδιώκεται. Μάλιστα η κίνηση σε αυτή που λέγεται νέα εποχή, το New Age, είναι ένας από τους σκοπούς της και τις επιδιώξεις της να ενώσει όλες τις θρησκείες σε μια. Λένε ότι λατρεύομαι την ίδια θεότητα. Αυτή η θεότης, την οποία άλλοτε την ταυτίζουν με τον κόσμο και άλλοτε την ξεχωρίζουν από τον κόσμο, λένε την ο Θεός και ο δεύτερος Θεός ο κόσμος, και εμείς όντες οι άνθρωποι τμήματα του κόσμου, άρα έχουμε το Θεό μέσα μας, και η εξέλιξη του ανθρώπου και ο προορισμός του ανθρώπου να φτάσει στην συνειδητότητα, την τέλεια επίγνωση του εαυτού του ότι είναι Θεός. Ο άνθρωπος να καταλάβει ότι είναι Θεός, ότι έχει το Θεό μέσα του, δεν υπάρχει άλλος Θεός εξωτερικός, ταυτίζεται με τον κόσμο, ένα είδος θεοσοφίας, είμαστε όλοι θεοί, και πρέπει να επιδιώξουμε να φτάσουμε σε αυτή την τέλεια συνειδητότητα. Αυτό θα πει να πάρεις το φως το αιωσφορικόν μέσα σου, να γνωρίσεις ότι ο άνθρωπος είναι κάποιος. Βλέπετε, είναι εκείνο το οποίο έγινε και στο ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, όταν στην Εδέμ ο διάβολος, ο αιωσφόρος, είπε στους πρωτόπλαστους, ο Θεός δεν σας είπε μη φάτε και γίνετε θεοί, είστε θεοί, αλλά φοβήθηκε ότι επειδή θα γίνετε θεοί, ο Θεός δεν θέλησε, σας απαγόρευσε για να μην γίνετε. Δεν τους έριξε το σπέρμα ότι αυτοί είναι θεοί, και ότι είναι θεοί έξω από τον Θεό. Συνεπώς, για τη νέα εποχή η οποία επιδιώκει οικονομικά, πολιτικά και θρησκευτικά να ενώσει όλους τους λαούς της γης και να ξαναγίνει εκείνο το οποίο γίνηκε στον πύργο της Βαβέλ τότε. Μία γλώσσα, μία φωνή, όλοι τους ενωμένοι να κτίσουν πόλη, πολιτική εξουσία και πύργων, που ήταν η θρησκευτική εκδήλωση πύργων του τέστη ναών. Και έκτισαν εκείνο τον πύργο, το Ζιγκουράτ, ένας όροφος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, όγδος, με επτά ορόφους, πάνε πω, επτά ορόφους, έβδομος, και επάνω στον έβδομο όροφο είχαν θυσιαστήριος τον Βάλ, ο οποίος Βάλ είναι ο Βελζεβούλ, ο Σατάν, και λάτρευαν τον Σατάν. Τώρα λοιπόν η νέα εποχή εκεί αποβλέπει και πάει να ενώσει τους λαούς της γης και θρησκευτικά, και θα ξαναγυρίσουν στην κοιτίδα τους, στην πηγή από την οποία ξεκίνησαν και διαχύθησαν σε όλο το πρόσωπο της γης όλα αυτά τα θρησκεύματα, τα οποία στο βάθος είναι η ίδια ειδωλολατρεία με διάφορα ονόματα, η ίδια ειδωλολατρεία. Έλα λοιπόν να σου δείξω την κρίση της πόρνης της μεγάλης, η οποία κάπεται πηδά των πολλών, λαοί και όχλοι και έθνη έχουν αποδεχθεί αυτές τις θρησκείες, είναι ουσιαστικά μία. Ουσιαστικά μία, η πόρνη η μεγάλη, μετά της οποίας επόδευσαν οι βασίλεις της γης. Βλέπετε μόλις ολόκληρη την ιστορία, το κράτος μαζί με την εκκλησία, μαζί με την θρησκεία,

τους λαούς. Κράτος και θρησκεία παρέα. Οι μεγάλοι βασίλεις της γης και απόκοντα η θρησκευτική λειτουργή και εμεθύστησαν οι κατοικούντες την γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Δηλαδή αυτή επότισε όλους τους κατοίκους της γης με τις διδασκαλίες της και με το δικό της πνεύμα, έτσι που οι άνθρωποι έφτασαν και πόρνευσαν μαζί της, δηλαδή με το θρησκευτικό αυτό σύστημα ενώθηκαν μαζί του, το ακολούθησαν και δεν λατρεύουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Ο Ισραήλ μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται η γηνή του Γιαχβέ, του Γιεχωβά Θεού, εκ της σχέσεως του Θεού με τον λαό τον Ισραήλ, τον εκλεκτό, την εκλεκτή συνείδηση του Ισραήλ, γεννήθηκε η ιδέα του Μεσσία, ο λυτρωτής που θα έρθει στον κόσμο. Ο λυτρωτής είναι καρπός της λατρείας, της πνευματικής σχέσης, της ελίτ, της εκλεκτής συνείδησης του Ισραήλ με τον Θεό. Ομολογουμένως στον παλιό Ισραήλ, όχι όλοι τους, αλλά υπήρχε μέσα στον παλιό Ισραήλ μία η εκλεκτή συνείδηση. Δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι που είχαν θεοσέβεια πραγματικά, φόβον Θεού, οι δίκαιοι μέσα στον πολύ λαό ήσαν αυτοί. Και ο Θεός φυσικά, αν κρατούσε το λαό αυτόν, τον κρατούσε εξαιτίας αυτών των δικαίων που αποτελούσαν, θα λέγαμε, την ψύχα αυτού του λαού. Ήταν η ψυχή του λαού. Λοιπόν, από την σχέση αυτού του λαού, της ελίτ, της πνευματικής ελίτ με τον Θεό, γεννήθηκε η ιδέα του Μεσσία. Συνεπώς, ο πιστός Ισραήλ είναι η γηνή του Γιαχβέ. Είχε άνδρα, τον Κύριο, τον Θεό. Η Εκκλησία, από την άλλη μεριά, είναι η νύμφη του Αρνίου. Πάλι έχει άνδρα. Τούτη εδώ, που είναι το θρησκευτικό σύστημα, τα θρησκευτικά συστήματα ενωμένα που υπάρχουν στον κόσμο, δεν έχει άνδρα. Έχει θεότητες ποικίλες και αλλάζει κάθε φορά όπως μία πόρνη αλλάζει άνδρες. Μετά τις οποίες επόρνευσαν οι βασίλεις της γης, όλοι όσοι είχαν σχέσεις μαζί της, εμεθύστησαν, ήπιανε από τον ίνον τις πορνείες της και μέθησαν οι κατοικούντες στη γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερε εν πνεύματι εις έρημον, διότι έρημος είναι η πνευματική ζωή, η ζωή των ανθρώπων, όπου αυτή η πόρνη κατοικεί και όπου επικρατεί. Δεν υπάρχει πνευματικό της, δεν υπάρχει κμάδα πνευματική, είναι έρημος. Και είδον γυναίκα καθημένη επί θηρίων κόκκινων. Τώρα το θηρίο μας το έδειξε και στο 13ο κεφάλαιο και διαβάσαμε για το θηρίο αρκετά πράγματα εκεί, είδων θηρίων που ανέβαινε εκ της θαλάσσης, πάλι η θάλασσα θα πει όχλη, λαϊ, το οποίο είχε κεφαλάς 7 και κέρατα 10, μας τα είπε στο 13ο κεφάλαιο. Και στα κέρατα είχε διαδήματα πολλά και επί τα κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Το θηρίο το οποίο είδων ήταν όμοιο με πάρδαλη, οι πόδες του όμοια με άρκτου, το στόμα του με λέοντος, και ο δράκον έδωκε τη δύναμή του και το θρόνο του και την εξουσία του σε αυτό. Αυτό το θηρίον και αυτά τα χαρακτηριστικά, στόμα, πόδια όμοιο με πάρδαλη, πόδια άρκτου, στόμα λέοντος, μας γυρίζουν πίσω στον Δανιήλ τον προφήτη. Θα σας θυμίσω για λίγο τι λέει ο Δανιήλ ο προφήτης. Ο προφήτης ο Δανιήλ αναφέρεται σε ένα όνειρο το οποίο είδε ο Ναβουχόδονοσορ ο βασιλιάς. Κάποτε που έκοβε βόλτες στην ταράτσα του και σκεπτότανε ποιος θα τον διαδεχτεί, είδε το βράδυ ένα όνειρο ότι είδε ένα πελώριο άγαλμα που ήταν το ίδιο το πρόσωπό του, ένα πελώριο άγαλμα. Η κεφαλή ήταν χρυσή, το στήθος ασημένιο, η μέση χαλκίνη και τα πόδια σιδηρά και κατέληγαν σε 10 δάκτυλα. Και ενώ κοιτούσε το πελώριο αυτό άγαλμα, ένα πετραδάκι που κόπηκε χωρίς χέρι από βράχο, χτύπησε το πελώριο άγαλμα στα 10 δάκτυλα κάτω και το διέλυσε, γίνηκε άχερο, το πήρε ο άνεμος, το σκόρπισε και το πετραδάκι εκείνο γίνηκε μέγα, όρος μέγα και κάλυψε όλη τη γη. Αυτό το όνειρο ο βασιλιάς δεν το φανέρωσε στους μάγους, τους σοφούς. Τους ζήτησε να του βρουν το όνειρο και να του δώσουν και την ερμηνεία. Ήταν αρκετά πονηρός, γιατί αυτοί θέλανε να τους πει
το όνειρο, και βέβαια θα δίναν μια ερμηνεία ο καθένας και πώς να την ελέγξει ο βασιλιάς, αν ήταν η αληθινή. Για να ελέγξει λοιπόν ότι του λένε την αλήθεια, λέει θα μου βρείτε πρώτα το όνειρο και μετά την ερμηνεία θα δώσετε. Κανείς δεν μπορούσε, άρχισε να τους καθαρίζει αυτός, ώσπου έφτασε και ερχόταν η σειρά και του Δανίλ, και ο Δανίλ προσευχήθηκε και οι σύντροφοί του, οι τρεις σύντροφοί του, οι τρεις νέοι εκείνοι, προσευχήθηκαν στον Θεό, και ο Θεός το βράδυ του δώσε υπομορφήν οράσεως του Δανίλ το όνειρο το οποίο είδε ο βασιλιάς. Είδε λοιπόν το άγαλμα, του δώσε και την ερμηνεία, παρουσιάστηκε στο βασιλιά, του είπε η χρυσή κεφαλή είσαι εσύ βασιλιά. Ο βασιλιάς του Ναβουχοδονόσορ της Βαβυλώνος. Μετά όπως έρχεται άλλη βασιλεία, κατωτέρα σου, και ήταν κατώτερη, ήταν η Μηδοπερσία, ο όγκος, το στήθος, ήταν η Μηδοπερσία, έπεφτε με όγκος στρατιάς. Και ήταν κατώτερη, διότι ενώ η πρώτη, η Βαβυλωνιακή βασιλεία ήταν απόλυτη μοναρχία, η Μηδοπερσική ήταν η αριστοκρατία που κυβερνούσε περισσότερο και επηρέαζε το βασιλιά. Η δύναμη του βασιλιά ήταν περιορισμένη από την αριστοκρατία. Η τρίτη ήταν η Χαλκίνη, που δείχνει την ευληγησία, ήταν το Αλεξάνδρου, η ελληνική που θα ακολουθούσε μετά την Μηδοπερσία. Τα δύο πόδια, τα σιδερένια, ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Ανατολική και Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το σίδερο δείχνει ότι ήταν μια βασιλεία σίδηρα, πραγματικά δυνατή όπως ο σίδηρος. Τα δέκα δάχτυλα στα οποία κατέληγε αυτή η τετάρτη βασιλεία, η Ρωμαϊκή, είναι η μορφή των δέκα η οποία μέλει να εμφανιστεί στην Πανευρώπη, που θα αποτελέσει μια αναβίωση της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα τέλη των καιρών, τα δέκα κράτη. Σε αυτή τη μορφή, ένα πετραδάκι που κόβεται χωρίς χέρι από το βράχο, και το πετραδάκι είναι η βασιλεία του Κυρίου, χτυπάει το πελώριο άγαλμα των κυριαρχιών, των βασιλιών. Φυσικά υπήρξαν και άλλες βασιλείες και κυριαρχίες απάνω στη γη, στην Άπο Ανατολή κλπ. Παίρνει αυτές επειδή ήσαν στη Μεσόγειο και επειδή έβλαψαν το λαό των Ισραήλ. Ήσαν σε σχέση με τον Ισραήλ και τον χτύπησαν. Η Βαβυλωνιακή, η Μηδοπερσική, η Ελληνική, η Ρωμαϊκή, με τα δέκα δάχτυλα που θα είναι η Πανευρώπη στην αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το πετραδάκι θα χτυπήσει το πελώριο άγαλμα των κυριαρχιών αυτών στο τέλος, στην τελευταία μορφή, στα δέκα δάχτυλα, και το διαλύει. Και το πετραδάκι γίνεται όρος μέγα, είναι η βασιλεία του Κυρίου που θα πλώσει απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Έπειτα από καιρό, αυτό το όραμα, το οποίο εξήγησε ο Δανίλη στον βασιλιά, τον Ναβουχοδονόσορο, το είπε δε πάλι ο Δανίλη υπό άλλη μορφή. Δεν το είδε σαν ένα λαμπρό άγαλμα, αλλά το είδε σαν θηρία που βγαίνανε από τη θάλασσα τη Μεγάλη. Η θάλασσα τη Μεγάλη ήταν η Μεσόγειος. Βγαίνανε από τη θάλασσα τη Μεγάλη, τη Μεσόγειο, θηρία, που έδειχνε δηλαδή ότι εκείνο το οποίο ο βασιλιάς είδε σαν λαμπρό άγαλμα, στον Δανίλη δείχθηκε από το Θεό ότι ήταν θηρία. Δηλαδή ο χαρακτήρας των βασιλιών, των κυριαρχιών απάνω στον κόσμο, ενώ έχει μια εξωτερική λαμπρότητα όπως ο κόσμος τη βλέπει και δείχνει αυτή την εξωτερική λαμπρότητα, στο βάθος ο χαρακτήρ τους είναι θηρία. Θηρία ανήμερα, αρπακτικά θηρία, τα έθνη της γης. Λοιπόν, το πρώτο θηρίο που βγήκε ήταν λιοντάρι και είχε φτερά, κατέτρωγε τα πάντα και κυριαρχούσε παντού, ήταν αντίστοιχο της χρυσής κεφαλής, δηλαδή η Βαβυλωνιακή κυριαρχία, αυτοκρατορία. Μετά βγαίνει μια άρκτος, αρκούδα, η οποία είχε στηρίχθηκε στο ένα πλευρό περισσότερο, Μηδοπερσία, αλλά στηρίχθηκε περισσότερο στο ένα πλευρό, η Περσία τελικά επεκράτησε, και είχε στο στόμα τρία κόκαλα που έτρωγε, ήσαν τρία έθνη τριγύρω, η Λιδία, η Βαβυλώνα και η Αίγυπτος, την οποία κατέφαγε η Μηδοπερσία. Άρκτος, αντίστοιχη του στήθους των νόμων που δείχνει τον όγκονο της Μηδοπερσίας. Η τρίτη ήταν, το τρίτο θηρίο ήταν Πάρδαλης, πολύ ευκίνητο, που έτρεχε με τέσσερα κεφάλια. Τέσσερα κεφάλια. Μια πάρδαλη που έτρεχε πάνω στη γη με τέσσερα κεφάλια. Αυτή είναι του Αλεξάνδρου,
η οποία έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, είχε τέσσερα κεφάλια που είναι οι τέσσερις διάδοχοι του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και η τέταρτη βασιλεία ήταν μια βασιλεία, ήταν ένα θηρίο καταπληκτικό, δεν μπορεί να το περιγράψει σε τι έμοιαζε, με σιδηρένια δόντια και 10 κέρατα. Μας οδηγεί εδώ πέρα, το θηρίο με τα 10 κέρατα. Το θηρίο λοιπόν αυτό ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τα 10 κέρατα, αντίστοιχα των 10 δακτύλων, είναι η τελευταία μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτή η οποία θα γίνει εδώ στην Πανευρώπη, που θα έχουμε την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τώρα στο 13 κεφάλαιο μας έδωσε, μας είπε πολλά πράγματα για το θηρίο αυτό, που μια κεφαλή ήταν σφαγμένη εις θάνατον και ξανάζησε, ήτανε η θανατηφόρος πληγή, πληγωμένη θανατηφόρος, και η πληγή θεραπεύθηκε, που απομιμείται δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού, θα γίνει ίσως κάποια αυτή προσπάθεια να το θανατώσουν, κάποιος να το χτυπήσει και θα ξαναεπανέλθει, απομιμείται την Ανάσταση του Χριστού. Λέει ότι βλασφημεί το θηρίον, το θηρίο κάνει πόλεμο με τους αγιούς και τους νικά, όποιος και άλλο θηρίο που είναι ο ψευδοπροφήτης και ενεργεί θαύματα μπροστά στο πρώτο θηρίο, κάνει σημεία μεγάλα πλανά τους κατοικούντας της γης, και δίνει ώστε να δώσει, δίνει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου και κάνει να λαλήσει η εικόνα του θηρίου, και όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να θανατωθούν, και τους δίνει και το χάραγμα στο χέρι, και όποιος δεν έχει το χάραγμα δεν μπορεί να ψωνίσει, να αγοράσει και να πουλήσει. Αυτό το θηρίο είναι ο Αντίχριστος. Είναι δύο θηρία δηλαδή στο 13ο κεφάλαιο. Το ένα βγαίνει από τη θάλασσα, είναι από τους λαούς της γης, είναι ο πολιτικός άρχον, ο Αντίχριστος, ο ανεβαίνει εκ της γης, πιθανόν της γης του Ισραήλ, και είναι ο θρησκευτικός άρχον που κάνει τα θαύματα ενώπιον του πρώτου θηρίου. Έτσι λοιπόν έχουμε τον δράκοντα, το θηρίον που βγαίνει από τη θάλασσα είναι ο Αντίχριστος, το θηρίο που είναι από τη γη είναι ο ψευδοπροφήτης, είναι η σατανική τριάς η οποία δρά και προηγείται σε δράση της Θείας Τριάδος, του Πατέρα, του Υιού, του Πνεύματος. Εδώ λοιπόν τον φέρνει σε έρημο τόπο και βλέπει μια γυναίκα που κάθεται επί θηρίων κόκκινων. Είναι το θηρίο αυτό. Το κόκκινο θέλει να δείξει την φιλοπόλεμο κλπ. Γέμον ονομάτων βλασφημίας και έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Αυτές οι κεφαλές, οι 7, θα δούμε και παρακάτω, είναι 10, οι 7 κεφαλές είναι 7 κυριαρχίες, οι οποίες πέρασαν απάνω στο πρόσωπο της γης και κατεβασάνισαν και εκτύπησαν, ταλαιπώρησαν κλπ. Το λαό των Ισραήλ. Κεφαλές 7 και κέρατα 10. Είπαμε το θηρίο στο Δανίλη είχε κέρατα 10, αντίστοιχα των 10 δακτύλων. Και μας λέει παρακάτω ότι αυτά τα κέρατα, τα 10, είναι 10 βασιλείς, ηγεμόνες, οι οποίοι δεν έχουν φανεί και θα φανούν στα τέλη των καιρών. Η γυνή ήταν εντυμένη πορφύρα και κόκκινο και χρυσωμένη με χρυσό και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, και είχε στα χέρια της χρυσούν ποτήριον που γεμάτο από τα βδελίγματα και τις ακαθαρσίες της φορνίας της. Ντυμένη, έτσι ντυμένη, μπορείτε να την δείτε στις θρησκείες και στους εκπροσώπους των θρησκειών πώς εμφανίζονται στον κόσμο. Τα χρυσάφια τους, με τα τέτοια τους, με τις μήτρες τους, με τα κόκκινα τους και με τα χρυσαφικά τους απάνω στολισμένη. Η γυνή, δηλαδή οι θρησκείες αυτές, είτε χριστιανικές είτε άλλες, στις λατρείες τους και στις εκδηλώσεις τους έχουν αυτόν τον στολισμό τον εξωτερικό. Όπου λείπει η πνευματικό της υπάρχει εξωτερική εμφάνιση, και όπου η πνευματικό της αυξάνει, το απ' έξω δεν το προσέχει κανείς πολύ. Επί παραδείγματι η πρώτη εκκλησία ήταν στις κατακόμβες, αλλά είχε μεγάλη πνευματικότητα. Σήμερα μπορείς να βρεις καθεδρικούς ναούς έξω, μπορεί να βρεις δεσποτάδες στολισμένους στα άμφια τα χρυσά τους. Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε τίποτα από αυτά. Ήτανε απλός και ταπεινός.
ίσως ήταν υπόβητος, με κάποια σαντάλια τα οποία φορούσε. Δεν είχε τίποτα το εξωτερικό, αλλά ήταν η πνευματικό της. Και η πρώτη εκκλησία που ήταν πνευματική δεν είχε ούτε μεγάλους ναούς πολυτελείς και με χρυσάφια και με όλη αυτή την λαμπρά εξωτερική εμφάνιση. Όταν λοιπόν μέσα στις καρδιές η πνευματικό της λιγοστεύει, κοιτάνε να εντυπωσιάσουν με εξωτερική αυτή μεγαλοπρέπεια και δίνουν βαρύτητα στην εξωτερική εμφάνιση. Αν οι άνθρωποι έχουν πνευματικότητα, δεν πολύ προσέχουν στην εξωτερική να έχουν λαμπρούς ναούς και λαμπρές εμφανίσεις. Εδώ λοιπόν η γυνή ήταν ντυμένη πορφύρα, κόκκινον, χρυσωμένη με χρυσόν, λίθους θυμίους, μαργαρίτας, και είχε στα χέρια της χρυσό ποτήριο που γεμίζει, γεμάτο με τα βδελίγματά της. Βδελίγμα τώρα θα πει αυτό είδωλο, αλλά είναι και γενικά η λατρεία των ειδώλων και ακαθαρσίες της πορνείας αυτής, της πνευματικής πορνείας. Επί το μέτωπον αυτής το όνομα γεγραμμένο μυστήριον, Βαβυλών η μεγάλη, η μήτυρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Αυτή η φράση μας γυρίζει στην πόλη την Βαβυλώνα. Όπως είπαμε, υπήρξαν στον κόσμο μάλλον δύο κέντρα πνευματικά τα οποία συνέβαλαν πολύ στην πολυθεία και στην ιδωλατρία, Βαβυλώνα και Ρώμη. Η Βαβυλώνα, το πνεύμα της Βαβυλώνας ήρθε στη Ρώμη κατόπιν. Αρχικά λοιπόν ξεκίνησε το πράγμα από τη Βαβυλώνα. Εκεί στη Βαβυλώνα ένας βασιλιάς, ο Νεμρώδ, ο οποίος ήταν εγγονός του Χαμ, του τρίτου γιου του Νόε. Ο Νόε είχε τρεις γιους, Σιμ, Χαμ, Ιάφερ, ή του δευτέρου τέλος πάντων, του Χαμ, οπωσδήποτε του Χαμ. Ο Χαμ γέννησε τον Χους και ο Χους τον Νεμρώδ και άλλους. Αλλά ο Νεμρώδ ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Βαβυλώνος, αυτός που οργάνωσε την πολιτική εξουσία και οργάνωσε ταυτόχρονα και τη θρησκεία. Ο ίδιος εμφανιζόταν σαν ιερέας βασιλιάς. Δηλαδή ο διάβολος είχε υπόψη του το σχέδιο του Θεού ότι θα ερχόταν στον κόσμο ιερέας βασιλιάς, ο Κύριος, και επρόφτασε να εμφανίσει τον δικόν του. Ο Νεμρώδ λοιπόν στην Βαβυλώνα οργανώνει την πολιτική εξουσία, το κράτος, και παράλληλα την θρησκευτική εξουσία. Θυμόσαστε που είπαμε ότι θέλησαν να οικοδομήσουν πύργον και πόλη. Πόλη είναι η πολιτική εξουσία, η πόλη αντιπροσώπευε την πολιτική εξουσία, και ο πύργος τη θρησκευτική, δηλαδή νεός, το ζίγκουρατ, και λατρεύανε το διάβολο. Αυτός λοιπόν εισήγαγε την ειδωλολατρία, την οργανωμένη ειδωλολατρία. Ελάτρεψε, η θρησκεία του ήταν ένα είδος πρόγονο λατρείας. Οι πρόγονοι του λατρεύτηκαν ως θεοί, ο Χαμ, ο Χους, και είπαμε κι άλλοτε ο Ερμής, ο ελληνικός Ερμής δεν είναι παρά ο ιός του Χαμ, δηλαδή ο πατέρας του Νεμρώδ, ο Χους. Είναι Χαμ μες, Χεμες, μες θα πει ιός, Χεμες, Ερμές, Ερμής. Ο ιός του Χαμ είναι ο Ερμής, ο αυτός που φέρνει τις αγγελίες των θεών. Λοιπόν, αυτός οργάνωσε την ειδωλολατρεία. Ο ίδιος λατρεύτηκε, η μητέρα του, η Σεμίραμις, η οποία ήταν συγχρόνως και ερωμένη του, μητέρα του και ερωμένη του, η Σεμίραμις, ήταν μεγάλη πόρνη. Λοιπόν, αυτή λατρεύτηκε ως θεά. Τύποι αυτής, όταν ο Θεός εσύγχυσε τις γλώσσες εκεί στον πύργο της Βαβέλ, ξεχύθηκαν σε όλο τον κόσμο, αλλά με διαφορετικά μενονόματα, η ίδια ειδωλολατρεία. Η Κυβέλη που λατρεύτηκε στη Μικρά Ασία και κατόπιν στη Ρώμη ήταν η ίδια αυτή, η Σεμίραμις, ως Κυβέλη. Η Ίσις στην Αίγυπτο ήταν με τον Όσυρη, ήταν η Σεμίραμις με αυτόν, τον Νεμρώδ. Ο Νεμρώδ λεγόταν και Θαμούζ, λεγόταν και Νίνος, Νίνους. Έκτισε την Νινεβή, την πόλη την Νινεβή, από το όνομά του, Νίνους, Νινεβή. Αυτός λοιπόν λατρεύτηκε σαν θεός και τον παρίσταναν στην Ανατολή σαν την Παρθένο με το βρέφος στην αγκαλιά.
η Σεμίραμις με τον Θαμούζ ή τον Ευρώδη στην αγκαλιά της. Τόσο μάλιστα που όταν πήγαν οι Ιεραπόστολοι καλόγεροι του Πάπα απάνω εκεί στα οροπέδια των Ιμαλαΐων, εκεί στο Νεπάλ πάνω εκεί, βρήκαν άγαλμα, πήγαν ως Ιεραπόστολοι να τους εκχριστιανίσουν, και βρήκαν άγαλμα την γυναίκα με το βρέφος. Είπαν στον Πάπα, που μας έστειλες, τούτοι εδώ είναι χριστιανοί πριν έρθουμε εμείς, αφού έχουν την Παρθένο με το βρέφος. Άγαλμα. Λοιπόν, η ιδέα αυτή υπήρχε από τότε και διαχύθη στον κόσμο. Η Κυβέλη, η Ίσης της Αιγύπτου, η Κυβέλη της Ασίας, Μικράς Ασίας, η Ίσης της Αιγύπτου, η Ιστάρ, η Ασταρόθ των Συρίων κλπ. Η Αστάρτη, η γνωστή Αστάρτη, που σύμβολό της ήταν η Σελήνη, η βασίλισσα του ουρανού. Η Αφροδίτη η δική μας, της Κύπρου. Στην Κύπρο λατρεύτηκε ως Αφροδίτη. Η ίδια, η Σεμίραμις, είναι η Αφροδίτη. Στην Κύπρο λατρεύτηκε ως Αφροδίτη, θεά της γονιμότητος. Και στην Έφεσο λατρεύτηκε ως Άρτεμις, με ένα κάστρο στο κεφάλι, προστάτης των πόλεων. Έτσι λοιπόν, η αρχαία ειδομή είχε τη Βαβυλώνα. Από εκεί ξεκίνησε. Και όταν ο Θεός εσύγχυσε τις γλώσσες, ξεχύθηκε σε όλη την γη, όλη αυτή η ιδωλολατρεία με διαφορετικά ονόματα, ίδια όμως το βάθος. Είχε τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια ιστορία. Το μυστήριο της Βαβυλώνας ήταν κάτι το κεκριμένο, το οποίο αποκαλύπτεται εδώ στη γραφή. Η μύτηρ των πορνών και των δελυγμάτων της γης. Από εκεί ξεκίνησαν όλα αυτά τα κακά. Και είδον την γυναίκα να μεθάει από το αίμα των Αγίων και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Οι μάρτυρες του Ιησού είναι από την εμφάνιση του Χριστού και εντέθεν, δηλαδή οι πιστοί. Οι Άγιοι είναι στην παλαιά οικονομία. Προηγούνται οι Άγιοι της παλαιάς οικονομίας. Αυτή λοιπόν η Βαβυλών ήταν διαχρονικά η ίδια, και το πνεύμα της και η στάση της και η διάθεσή της διαχρονικά η ίδια. Κυνηγούσε τους Αγίους του Θεού, τους πιστούς στο Θεό, και τους μάρτυρες του Ιησού Χριστού από την εμφάνιση του Χριστού και εντέθεν. Συνεπώς πρόκειται για αυτό το θρησκευτικό σύστημα, με διάφορες μορφές βέβαια, που είναι πάνω στον κόσμο και που αποτελεί την πόρνη τη μεγάλη, που μεθάει τον κόσμο, συμπράττει με τους βασιλείς και τους άρχοντες και στηρίζεται το θηρίον, την κρατική εξουσία και τον Αντίχριστο, όπως θα δούμε, διότι ανέκαθεν δεν είχε καμία πνευματικότητα για να σταθεί. Οι ψευδοθρησκείες αυτές δεν είχαν πνευματικότητα, εστηρίζοντος στο χωροφύλακα, στο κράτος, στην εξουσία την κρατική. Αυτή του στήριζε και είναι η πόρνη καθημένη επί του θηρίου. Και είδον την γυναίκα λοιπόν να μεθάει από το αίμα των Αγίων και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Και όταν την είδα, εθαύμασα, λέει ο Ιωάννης, μέγα θαυμασμόν. Και μου είπε ο άγγελος, γιατί εθαύμασες? Εγώ θα σου πω το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου που την βαστάζει, το οποίο έχει τις 7 κεφαλές και τα 10 κέρατα. 7 κεφαλές θα δούμε και 10 κέρατα, είπαμε, είναι οι 10 βασιλείς στην τελευταία μορφή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλει να αναβεί εκ της αβύσου και να υπάγει εις απώλεια. Η φράση είναι μυστηριώδης και πραγματικά μοιάζει με ένιγμα. Ήταν και δεν είναι και μέλει να αναβεί εκ της αβύσου. Τι να είναι. Είναι πραγματικά ένα ένιγμα. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι το θηρίον είναι βέβαια το πολιτικό σύστημα, κρατική εξουσία, αλλά είναι και ο εκπρόσωπος που εκπροσωπεί αυτή την πολιτική εξουσία. Πρόκειται λοιπόν και περί προσώπου, άρα του Αντιχρίστου. Εδώ πέρα μας λέει ότι το θηρίο αυτό, το οποίο νήτο, είδες ήτο. Άρα κάποια στιγμή στην ιστορία πριν από τον Ιωάννη υπήρξε. Για να ανατρέξει κανείς την ιστορία, πρόσωπα τα οποία αντεστάθησαν εις τον Θεό και στράφησαν εναντίον του Θεού, κυρίως και εδίωξαν τους Αγίους του Θεού και τους μάρτυρες του Χριστού, δύο προσωπικότητες μπορεί να ξεχωρίσει κανείς. Πρώτον τον Αντίοχο τον Επιφανή, από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος πραγματικά κυνήγησε τον Ισραήλ, στο ναό έβαλε το δικό του το άγαλμα υπομορφήν Διός, ζήτησε θυσίες στο πρόσωπό του
και για πολλούς θεωρήθηκε ότι είναι ο Αντίχριστος, ο Αντίοχος, ο Επιφανής. Είναι το μικρόν κέρας περί του οποίου μιλεί ο Δανιήλ στο 8ο κεφάλαιό του. Στο 8ο κεφάλαιό του ο Δανιήλ βλέπει έναν κρυό που είχε δύο κέρατα. Το ένα κέρατο υψώθηκε παραπάνω από το άλλο. Ο κρυός είναι Μηδοπερσία. Τα δύο κέρατα είναι Μηδία και Περσία. Το ένα κέρατο υψώθηκε περισσότερο, η Περσία, παραπάνω από τη Μηδία. Ο κρυός κεράτιζε δόθε κείτε δεξιά-αριστερά και επικρατούσε. Και όταν κεράτιζε, τα πατούσε και με το ποδάρι του κατασυντρίβε τα πάντα. Δηλαδή έδειχνε την κυριαρχία της Μηδοπερσίας. Ώσπου εμφανίζεται ένας στράγος, ο οποίος ερχόταν από τη Δύση με μεγάλη ταχύτητα, τα πόδια του δεν πατούσαν στη γη. Και είχε ένα κέρατο περίβλεπτο επάνω στο κεφάλι. Ο τράγος αυτός ήταν ο Αλέξανδρος, η βασιλεία του Αλεξάνδρου. Το κέρατο το περίβλεπτο ήταν ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Το ότι ο Δανιήλ είδε με τη μορφή αυτών των ζώων αυτές τις βασιλείες εξηγείται θαυμάσια. Στην Μηδοπερσία κυρίως κυριαρχούσαν και τα ζώα τα οποία είχαν περισσότερο, να πούμε, και από τα οποία είχαν την οικονομία τους κλπ. Ήσανται πρόβατα και κρύοι στη Μηδοπερσία, με μαλλιά, μακριά πρόβατα, τα οποία βέβαια πιάνουν και από τα μαλλιά, τα χρησιμοποιούσαν, το κρέας κλπ. Στην Μακεδονία ήταν ο τράγος, η Γίδα. Η πρωτεύουσα του Αλεξάνδρου λεγόταν Αιγές, από το Αίγα, Αίγες, Γίδες. Και λένε ότι ο Χρησμός είχε πει εκεί που θα έβλεπε κάποιος προπάτορος του Αλεξάνδρου που θα σταματούσε κάποια γύρα, εκεί θα γινόταν η πρωτεύουσά του και την ονόμασε Αιγές. Στην Έδεσα περίπου, η Αιγές. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος σύμβολον είχε τον τράγο. Η περικεφαλαία του είχε κέρατα τράγου. Στην περικεφαλαία. Βάνανε αυτά σαν σύμβολα ισχύως και δυνάμεως. Είχε λοιπόν η μεγάλη ταχύτητα που ο τράγος έτρεχε, δείχνει την ταχύτητα του Αλεξάνδρου στις κατακτήσεις του. Με τρεις μάχες έφτασε μέχρι τον Ινδό ποταμό. Τρεις μάχες έδωσε και διέλυσε τη Μηδοπερσική αυτοκρατορία. Ο τράγος τρέχοντας συνείδησε τον κρυό, στάθηκε μπροστά του για μια στιγμή και μετά ορμάει με το κέρατό του το ένα και χτυπάει τον κρυό, τον έριξε κάτω και τον κατεπάτησε. Ήταν η νίκη του Αλεξάνδρου. Αλλά εκεί που στάθηκε, το κέρατο το περίβλεπτο κόπηκε. Και ανταυτού ανέβηκαν τέσσερα, οι τέσσερις διάδοχοι. Αυτό αναφέρεται στο 8ο κεφάλαιο του Δανιήλ. Και ανάμεσα στα τέσσερα ένα μικρό κέρας, το οποίο ελάλη μιλούσε. Και μιλούσε το μικρό κέρας, εκείνο εμεγαλύνθη, σφόδρα όπως το λέει, και μιλούσε λόγια βλάσμα εναντίον των Αγίων του Θεού και του ύψιστου. Αυτός είναι ο Αντίοχος, ο Επιφανής, εκ των διαδόχων του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος πραγματικά έκανε φοβερά πράγματα και εναντίον του Ισραήλ, διακήρυξε τον εαυτόν του Θεόν, έβαλε το αγαλμά του μέσα στο ναό, ότι με υπομορφή Διός, αυτός ως Δίας, στο ναό, ζήτησε θυσίες στο πρόσωπό του, σταμάτησε η θυσία προς τον ζωντανό και αληθινό Θεό και θεωρήθηκε λοιπόν ότι αυτός ήταν το μικρόν κέρας περί του οποίου είχε προφητεύσει ο Δανιήλ. Συνεπώς, εάν θα πρέπει κανείς να αναζητήσει κάποιον στο παρελθόν που ήταν το θηρίο Νίτο, θα σταματήσει τον Αντίοχο τον Επιφανή. Κι άλλο μία προσωπικό της, η οποία έκανε φοβερά πράγματα και θεωρήθηκε και εκείνος σαν Αντίχριστος, ήταν ο Νέρον. Το θηρίο Νίτο. Και δεν είναι. Δηλαδή στην εποχή του Ιωάννου, που έγραψε ο Ιωάννης, δεν ήταν. Και οι δυο είχαν πεθάνει, ανήκαν στο παρελθόν. Και δεν είναι. Και μέλη να αναβεί εκ της Αβύσσου. Άβυσσος θα πει ύδατα βαθιά σκοτεινά. Ωκεανή. Στην Άβυσσο είναι το φρέαρ της Αβύσσου, που είναι οι φυλακές των δαιμονίων. Βγαίνει λοιπόν από την Άβυσσο, εκεί που είναι οι φυλακές των δαιμονίων, εξέρχεται το πνεύμα αυτό το οποίο νίτο και στην εποχή του Ιωάννου δεν είναι, μέλη δεν αναβεί εκ της Αβύσσου. Να είναι κανένας εξ αυτών, το Αντίοχος ή ο Νέρον, είναι άγνωστο. Δεν αποκλείεται εκείνο το ήτο να θέλει να πει ότι ο Αντίοχος και ο Νέρον είχαν πνεύμα Αντιχρίστου και μέλη
τέτοιο πνεύμα που έρχεται από την Άδησο να ξανακατοικήσει σε κάποιον αυτόν τον αντίχριστο που θα έρθει, ώστε να μπορεί να λέει ήταν

ο Ηλίας και ο Μωυσής? Όχι φυσικά. Αλλά έχουν πνεύμα Ηλίου και πνεύμα Μωυσέως, οι δύο μάρτυρες που αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Συνεπώς, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το θηρίον το οποίον είδες ήταν στην πραγματικότητα ή είχε πνεύμα του θηρίου στην παλιά εποχή, ήτο και δεν είναι, τώρα στην εποχή που γράφει ο Ιωάννης, δεν είναι μέλη να αναδίεκτης αντίσου και να υπάγει απώλεια. Και τέλους οι θαυμάσιοι, οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής, το από καταβολής κόσμου, όχι τα ονόματα γραμμένα από καταβολής κόσμου, το βιβλίο υπήρχε από καταβολής κόσμου, τα ονόματα γραφτήκανε στο βιβλίο όταν αυτοί μετενόησαν και πίστεψαν, δεν ήταν τα ονόματά τους γραμμένα από καταβολής κόσμου για να πιστέψει κανείς τον απόλυτο προορισμό, ότι είχαν προοριστεί από τότε. Τα ονόματα γράφτηκαν όταν μετενόησαν, αλλά το βιβλίο υπήρχε από καταβολής κόσμου. Και θαύμασαν οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα, δηλαδή οι ασεβείς, οι άπιστοι, εθαύμασαν εθαύμασαν βλέποντες το θηρίον, το οποίον ήτο ή έχει τα χαρακτηριστικά εκείνου του θηρίου, του αντιόχου ή του νέρονος, ήτο ή είναι το ίδιο, ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Το αν και είναι σημαίνει ότι το πνεύμα αυτό υπάρχει διάχυτο στον κόσμο. Όπως λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του, αντίχριστοι, πολλοί γεγόνασοι, πολλοί υπάρχουν, εκ τούτου γνωρίζουμε ότι ο αντίχριστος έρχεται. Συνεπώς, το θηρίον, βλέπουν ότι το θηρίον ήτο και δεν είναι, στην εποχή του Ιωάννη δεν είχε εμφανιστεί ιστορικά, αν και είναι, το πνεύμα υπάρχει δηλαδή του θηρίου. Εδώ είναι ο νους, ο έχων σοφία. Επτά κεφαλέ είναι επτά όροι όπου η γηνή κάθεται επ' αυτών και είναι επτά βασιλείς. Οι πέντε έπεσαν, ο εις είναι, ο άλλος δεν ήλθε έτη και όταν έλθει ο λίγον πρέπει να μείνει. Οι κεφαλές αυτές είναι επτά όροι. Επτά κεφαλές, επτά όροι. Το όρος, το βουνό, στην Αγία Γραφή σημαίνει βασιλεία. Το όρος του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω των άλλων ωραίων, λέει ο Ισαΐας. Το όρος του Κυρίου, η βασιλεία του Κυρίου, θα υψωθεί υπεράνω των υπολείπων ωραίων βουνών. Όροι λοιπόν είναι βασιλείες. Οι πέντε έπεσαν. Είναι επτά. Οι πέντε έπεσαν. Λοιπόν, το θηρίο το οποίο είναι, συγγνώμη, οι πέντε έπεσαν στο δέκα εδάφιο. Είναι επτά βασιλείς. Είναι βασιλείες και οι εκπρόσωποι τους. Οι πέντε έπεσαν. Ο εις είναι, ο άλλος δεν ήλθε. Και τούτο μοιάζει με έναν ένιγμα. Ποιοι ήσαν οι πέντε που έπεσαν? Πρέπει να αναζητήσουμε βασιλείες οι οποίες είχαν σχέση με τον Ισραήλ γύρω στη Μεσόγειο θάλασσα, που εκτύπησαν τον Ισραήλ και κατεβασάνισαν. Οι πέντε έπεσαν. Ασσυρία, Βαβυλώνα, Αίγυπτος, Μηδοπερσία, Ελλάδα. Στην εποχή δηλαδή του Ιωάννου οι πέντε είχαν πέσει. Ήταν η Ασσυρία, ήταν η Βαβυλώνα, ήταν η Αίγυπτος, ήταν η Μηδοπερσία, ήταν η Ελλάδα, πέμπτη του Αλεξάνδρου. Οι πέντε έπεσαν. Ο εις εστίν, ο εις είναι. Λοιπόν, στο 10 είπαμε έτσι, πέντε έπεσαν. Ο εις είναι. Ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα χρόνια του Ιωάννου. Όταν ζούσε ο Ιωάννης, ο ένας ήταν η μία κεφαλή ή το ένα όρος. Ο άλλος δεν ήλθε έτη και όταν έλθει, ο λίγον πρέπει να μείνει. Είναι η 10. Είναι η αναβίωση τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που γίνεται τώρα στην Πανευρώπη. Δεν είχε έρθει ακόμα, αλλά όταν έρθει, λίγο καιρό θα μείνει. Τούτη η Πανευρώπη δεν θα μείνει πολύ καιρό. Διότι αμέσως εμφανίζεται ανάμεσά τους το θηρίον, που είναι ο Αντίχριστος, και το θηρίον, το οποίο νήτο και δεν είναι, το οποίο ήταν, υπήρχε και τώρα δεν είναι, δεν το βλέπετε, λέει ο Ιωάννης, είναι και αυτός όγδοος, μια ογδόη μορφή αυτών των κυριαρχιών. Όγδοος. Και είναι εκ των επτά. Έχει μέσα

Κα τα φεύγομεν προσε. Όταν πειρασμοί ποικίλοι, όταν θλίψεις

αγίοι στο πρόσωπο σου. Χαρισάκτη νοβολή.

τας μας τας δυσκολίας η δου φέρομεν δωσέ. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για την χάρη σου, για το ελαιό σου επάνω μας. Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου, διότι έστειλες τον Υιόν σου το μονογενή, τον οποίον εθυσίασες στο Σταυρό στο Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου την εν Χριστώ Ιησού. Η αιωνιότητα δε θα αρκέσει να διηγούμεθα τα μεγαλεία σου, να διηγούμεθα την αγάπη σου αυτή, πώς μας ελύτρωσε ανθρώπους χαμένους, αποστατημένους, εναντίου σε σε, πολεμίου σου, μας έλαβες και μας εδόξασες. Σε ευχαριστούμε, είμεθα δεμένη στο θρίαμβο του Χριστού, πορευόμεθα μαζί του για τη δόξα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας το βράδυ τούτο, δώσ' μας αποκάλυψη δική σου, τα πνεύματά μας να αγαλιαστούν στην αποκάλυψη των αληθιών σου, να μάθουμε, να γνωρίσουμε, να αγαπήσουμε το πρόσωπό σου περισσότερο και περισσότερο. Ευλογών, ευλόγησε όλους μας και δώσ' μας το φως του προσώπου σου ανάμεσά μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω ξανά το ΙΖ κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Δεν το τελειώσαμε την περασμένη φορά και πρέπει να κάνουμε και μία ανασκόπηση αυτού του κεφαλαίου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. ΙΖ 17 κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Και ήλθεν εις εκ των 7 αγγέλων των εχόντων τα 7 φιάλας και ελάλησε με τεμούν λέγον εις εμέ. Ελθέ θέλω συνδείξει την κρίση της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλών, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες στην γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερε πνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθημένην επιθυρίων κόκκινων γέμων ονομάτων βλασφημίας έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και η γυνή το ενδεδημένη πορφύραν και κόκκινων και χρυσωμένη με χρυσών και λίθους θυμίους και μαργαρίτας έχουσα ενδιχειρή αυτής χρυσούν ποτήριων γέμων δελιγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής. Και επί το μέτωπον αυτής το όνομα γεγραμμένον μυστήριον Βαβυλώνη μεγάλη η μύτη των πορνών και των

δελυγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα μεθύουσα εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και ειδών αυτήν εθαύμασα, θαυμασμόν μέγαν. Και μη είπε ο άγγελος, γιατί εθαύμασες? Εγώ θέλω σοι είπει το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίον έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλη να υπάγει, μέλη να ανεβεί εκ της αβύσσου και να υπάγει εις απώλειαν, και θέλω σοι θαυμάσει κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι και γραμμένα εν το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Εδώ είναι ο νους, ο έχων σοφίαν. 7 κεφαλαί είναι 7 όροι όπου η γηνή κάθεται επ' αυτών. Και είναι 7 βασιλείς, οι 5 έπεσαν, ο εις είναι, ο άλλος δεν ήλθε έτη, και όταν έλθει, ο λίγον πρέπει να μείνει. Και το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, και αυτός ο όγδος, και αυτός ο όγδος, και είναι και αυτός ο όγδος, και είναι εκ των 7 και υπάγει απώλεια. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι 10 βασιλείς, ή την βασιλεία δεν έλαβαν έτη, αλλά μία ώρα λαμβάνουν σε εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτε έχουσι μία γνώμη και θέλουσι παραδώσει στο θηρίον την δύναμη και την εξουσίαν αυτών. Ούτε θέλουσι πολεμήσει με το αρνίον, και το αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλέων, και όσοι είναι μετ' αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μη λέγει τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη κάθεται, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσε. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτε θέλουσι νησίσει την πόρνη και θέλουσι κάνει αυτήν ηρημωμένη και γυμνή, και τα σάρκας αυτή θέλουσι φάγει, και αυτήν θέλουσι κατακάψει εμπειρή. Διότι ο Θεός έδωκε εις τας καρδίας αυτών ακάμωση τη γνώμη αυτού, και να γίνωσι της αυτής γνώμης, και να δώσωσι τη βασιλεία αυτών εις το θηρίον, εωσού εκτελεστώσει οι λόγοι του Θεού. Και η γηνή την οποία είδες είναι η πόληση μεγάλη, η έχουσα βασιλεία επί των βασιλέων της γης. Τούτο το κεφάλαιο το γιώτα ζήτα, όπως και το επόμενο κεφάλαιο το γιώτα ήτα, μιλούν για την Βαβυλώνα, με μία διαφορά, ότι ετούτη η Βαβυλών του γιώτα ζήτα είναι το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα που ξεκίνησε από την Βαβυλώνα και ξεχύθηκε σε όλο το πρόσωπο της γης μετά τη σύγχυση των γλωσσών, την οποία ο Θεός έκαμε στον πύργο της Βαβέλ, και συγχύστηκαν οι γλώσσες τους και τα έθνη ξεχύθηκαν σε όλη τη γη. Μετέφεραν μαζί τους το θρησκευτικό σύστημα, το οποίο είχε αναπτυχθεί και καθιερωθεί εκεί στη Βαβυλώνα από τον βασιλιά τους, τον Νεμρόδ, ο οποίος λέγεται στη γραφή και Θαμούζ, και λέγεται και Νίνους, ο οποίος έκτισε την Νινεβή. Έκτισε την Νινεβή και έδωσε το όνομά του. Η Νινεβή από τον Νίνους είναι ο Νεμρόδ της γραφής. Το περιστατικό αυτό της σύγχυσης των γλωσσών αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης, στο κεφάλαιο το Ιώτα Αλφα. Να ρίξουμε μια ματιά στο Ιώτα Αλφα, να το δούμε αυτό. Γένεσης, βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Είσαστε όλοι απόγονοι του Νόε, από τα παιδιά του Νόε μετά τον κατακλυσμό, μιας γλώσσης και μιας φωνής. Σημειώστε ότι βρισκόμεθα ακόμα πολύ κοντά στον κατακλυσμό. Κοντά υπό την έννοια ότι ο πατέρας, ο γιος του Νόε, ο ένας εκ των τριών ήταν ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφετ. Ο Χαμ, γιος του Χαμ ήταν ο Χους, και γιος του Χους ήταν τούτος ο Νευρό. Λοιπόν, δεν είμαι θα πολύ μακριά. Βέβαια ζούσαν πολλά χρόνια, αλλά δεν είμαι θα πολύ μακριά από τον Νόε, από τον κατακλυσμό. Ήταν λοιπόν η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και όταν εκείνησαν από της Ανατολής, έβρον παιδιάδα εν τη γης εν άρ.
Η γη Σενάρ είναι Μεσοποταμία, μεταξύ Τίγρητος και Εφράτου ποταμού. Και κατόκισαν εκεί. Και είπε ο Ιης προς τον Άδων, «Έλθετε, ας κάμωμε πλύνθους και ας ψήσωμε να φτάσεν πυρί». Και χρησίμευσε εις αυτούς, είμαι πλύνθος αντί πέτρας, είδε άσφαλτος, εχρησίμευσε εις αυτούς αντί πυλού. Και είπον, καταλαβαίνετε, το κατασκεύασμα θα πρέπει να ήταν πολύ γερό. Κάνανε πλύνθους, τις ψήσανε στον ήλιο εκεί πέρα και χρησιμοποίησαν την άσφαλτο αντί πυλού. Και είπον, έλθετε, ας οικοδομήσομεν εις αυτούς πόλην και πύργον. Πόλης που θα πει όχι μόνο η πόλη και η εξουσία της, η διακυβέρνησή της, η πολιτική εξουσία. Και πύργον που θα πει ναών, ζιγκουράτ, όπως είναι στην Βαβυλώνα εκεί στην περιοχή, τα ζιγκουράτ, ένας όροφος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Τα ζιγκουράτ. Είχε 7 ορόφους και στον 7ο όροφο είχαν θυσιαστήριο στο οποίο θυσίαζαν προς τα είδωλα, τα δαιμόνια. Που είσατε πίσω από τα είδωλα. Τα δαιμόνια, τα οποία είχαν τον ήλιο, τη σελήνη, σαν στοιχεία, θα λέγαμε φυσικά, με τα οποία εμφανιζόντουσαν. Ο ήλιος ήταν το σύμβολο του Βάλ, ήταν ο Βάλ, η σελήνη ήταν η Αστάρτη, η Αστάρωθ, η βασίλισσα του ουρανού, όπως λέει στη γραφή. Ελάτρευσαν τη βασίλισσα του ουρανού, δηλαδή την σελήνη. Και 5 γνωστούς πλανήτες, διότι στην περιοχή εκείνη και στη Βαβυλώνα είχε αναπτυχθεί πολύ η αστρολογία. Μελετούσαν τα αστέρια, την επιρροή τους απάνω στον άνθρωπο, όπως και σήμερα, και ήταν πολύ προχωρημένοι σε αυτό. Και φυσικά η αστρολογία τους ήταν επικοινωνία με δαιμόνια, όπως είναι και σήμερα. Με δαίμονες επικοινωνούν. Και είπε ο Ιης προς τον άλλον, έλθετε, ας κάμωμε πλύνθους, ας ψήσουμε να φτάσουν πύρι στη φωτιά μέσα, να τις στεγνώσουν, να τις στερεώσουν, και χρησίμευσε εις αυτούς με πλύνθος αντί πέτρας. Είδε άσφαλτος, εχρησίμευσε εις αυτούς αντί πυλού, και είπον, έλθετε, ας οικοδομήσουμε εις αυτούς πόλη με την πολιτική της εξουσία και πύργον η θρησκευτική εξουσία. Τα δύο αυτά ήσαν ενωμένα στον επικεφαλής, τον κυβερνήτη, τον Ευρώδ, ο οποίος

εξέλθετε, ας καταβόμεν. Δεν ξέρω αν είναι άγγελοι αυτούς τους οποίους καλεί να καταβούν, δυνάμεις αγγελικές ή η τριάς, μάλλον δυνάμεις αγγελικές, και ας συγχύσουμε εκεί την γλώσσα αυτών, για να μην εννοεί ο εις του άλλου την γλώσσα. Συνεπώς, η πολυγλωσσία, η οποία γεννήθηκε εκεί στην Βαβυλώνα, στη Βαβέλ, στον πύργο της Βαβέλ, ήταν αιτία, ήταν αποτέλεσμα κατάρας. Ο Θεός κατηράστη. Ο Θεός το έκανε ως κρίση τους διαιρεί, χάσμα μέγα. Πώς μπορείς να επικοινωνήσεις με έναν αλόγλωσσο, με κανέναν τρόπο? Δεν την μπορεί να τη μάθεις τη γλώσσα με κανέναν τρόπο, παρεκτός αν είσαι γεννημένος εκεί, για να τη μιλάς όπως τη μιλάνε αυτοί. Μόνο αν έχεις γεννηθεί εκεί. Τόσο μεγάλο είναι το χάσμα. Ο εις του άλλου να μην εννοεί τη γλώσσα. Και κοιτάξτε ότι αυτό που γίνηκε τότε στη Βαβέλ επανορθώνεται μερικώς την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Πνεύμα το Άγιον ήρθε στους μαθητάς και απίφθηναν προς τους λαούς, τους Εβραίους μεν, από διάφορα μέρη ελθώντας στην Ιερουσαλήμ, στη γλώσσα τους απίφθηναν κάποια λόγια. Βέβαια δεν μιλάγανε πολλά, είπανε κάποιο εδάφιο, τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Αλλά το έλεγαν στου καθενός τη γλώσσα. Και αυτοί λοιπόν εξεπλάγησαν. Πώς αυτοί οι απλοϊκοί άνθρωποι, οι Ιουδαίοι, οι Γαλιλαίοι μάλιστα, που φαινόντουσαν ότι ήταν απλοί και όχι μορφωμένοι, μίλησαν στη γλώσσα τους. Τι έγινε? Και εκείνη η κατάρα που είχε δοθεί, είχε γίνει στην Βαβυλώνα, έρεται, σηκώνεται η κατάρα την ημέρα της Πεντηκοστής, στην ημέρα του Μεσσία, τότε δηλαδή που ο Χριστός ανέβηκε στη δόξα και έστειλε το Άγιο Πνεύμα κάτω, ρίχνονται γέφυρες, είχαν κοπεί γέφυρες της επικοινωνίας. Τώρα ρίχνει γέφυρες επικοινωνίας με όλους τους λαούς. Ήθελε να δείξει ο Θεός ότι στις ημέρες του Μεσσία όλοι οι λαοί θα συνεννοούνται, διότι στον Σοφωνία τον προφήτη λέει θα αποκαταστήσει εις τους λαούς, εις όλους τους λαούς γλώσσαν καθαρά ο Κύριος. Δηλαδή η πολυγλωσσία είναι αποτέλεσμα κατάρας, να μην μπορούν να συνοηθούν, να μην μπορούν να επικοινωνήσουν. Και αυτό θα έρθει, θα φύγει στις ημέρες της βασιλείας του Μεσσία, όταν δοξαστεί ο Μεσσίας και βασιλεύσει, και μια πρόγευση αυτού του μελλοντικού πράγματος που θα γίνει στη χιλετή βασιλεία, τότε που οι λαοί της γης θα συνεννοούνται και θα κατανοούν ο ένας τον άλλον, εγίνει και την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά περιορισμένα. Εκεί στην Ιερουσαλήμ οι μαθητές, οι 120 που μίλησαν στο λαό το συγκεντρωμένο των Εβραίων στη γλώσσα τους κάποια λόγια του Θεού, δεν σημαίνει ότι έμαθαν ξένες γλώσσες, εκείνη την ώρα είπαν λίγα λόγια στη γλώσσα του καθενός. Αλλά αυτοί που ακούγανε όλοι καταλάβανε. Είπανε πώς ακούμε ο καθένας στη δική μας τη γλώσσα. Συνεπώς δεν είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα με τους ονομαζομένους, τους γλωσσολάλους πεντηκοστιανούς. Αυτή μιλάει ένας και κανείς δεν καταλαβαίνει. Είναι σύγχυση, είναι μπέρδεμα, είναι ακατανοησία. Ενώ τότε την ημέρα της Πεντηκοστής ένας μιλούσε, πολλοί καταλάβαιναν. Πώς ακούμε ο καθένας εις την ιδίαν ημών διάλεκτον. Εδώ είναι η πλάνη των πεντηκοστιανών και των γλωσσολάλων. Λένε λόγια ακατάληπτα, επειδή στηρίζονται στο εδάφιο της, εκεί στη γραφή που λέει γλώσσαν ο λαλό γλώσσαν αγνώριστον, το έχει προσθέσει ο Βάμβας, είναι με μικρά γράμματα, θα το δείτε στο 14 κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, είναι με πολύ μικρά γράμματα για να δείξει ότι είναι του Βάμβα προσθήκη, δεν είναι στο κείμενο. Γλώσσαν αγνώριστον, και θέλει να πει ο Βάμβας αγνώριστον στο λαλούντα, γνωστή στον ακούοντα. Αυτοί το παίρνουν λοιπόν το αγνώριστος ακατάληπτος, ακατανόητος, και λένε πράγματα τα οποία είναι ούτε γλώσσες είναι, αλλά μπερδέματα της φωνής και υστερισμοί. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα από αυτά. Εδώ λοιπόν στο ΙΑ κεφάλαιο της Γενέσεως ο Κύριος συγχύζει τις γλώσσες και διεσκόρπισε αυτούς ο Κύριος

εξεκήθεν επί του προσώπου πάσης της γης και έπαυσαν να οικοδομούν την πόλη. Αλλά σαν διασκορπίστηκαν, πήραν μαζί τους και μετέφεραν την θρησκεία την οποία είχαν. Συνεπώς πηγή κάθε ειδωλολατρίας είναι η Βαβυλώνα, η Βαβέλ. Από εκεί ξεκίνησαν και σκορπίστηκαν λοιπόν, έπαυσαν να οικοδομούν την πόλη και διεσκόρπισε αυτούς ο Κύριος εκείτεν του προσώπου πάση της γης. Για τούτο ονομάστη το όνομα αυτής Βαβέλ, διότι εκεί συνέχεια ο Κύριος τη γλώσσα πάση της γης. Βαβέλ τι θα πει, σύγχυσης Βαβέλ. Εκεί συνέχεια ο Κύριος τη γλώσσα πάση της γης και εκείθεν διεσκόρπισε αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπο πάσης της γης. Η θρησκεία λοιπόν την οποία είχαν εκεί, την οποία οργάνωσε και καθιέρωσε αυτός ο Νευρόδ, το όνομά του είναι Νευρόδ ο Αποστάτης, Αποστάτης, απεστάτησε κατά του ζώντος ελεηθινού Θεού, αυτός καθιέρωσε την πρόγονο λατρεία. Ο παππούς του ο Χάμ, ο πατέρας του ο Χούς ελατρεύτηκαν ως θεοί. Η μητέρα του, η Σεμίραμις, η οποία ήταν συγχρόνως και ερωμένη του, πόρνη μεγάλη, έγινε και θεοποιήθηκε και αυτή. Και παρουσίαζαν την Σεμίραμη με το βρέφος στα χέρια της, τον Θαμούζ, και βρήκαν καλόγεροι μοναχοί που απεστάλησαν ως ιεραπόστολοι από τον Πάπα στο Θιβέτ, βρήκαν άγαλμα. Η Σεμίραμις με το βρέφος. Και αυτοί νομίσαν ότι είναι η Παναγιά με το βρέφος. Και γράψανε στον Πάπα, που μας θέλεις, ότι εδώ είναι χριστιανοί πριν έρθουμε εμείς. Από εκεί βγήκαν αυτά όλα. Λοιπόν, η μητέρα του ήταν η Σεμίραμις. Ονομάστηκε και λατρεύτηκε ως Κυβέλη στη Μικρά Ασία. Και σαν Κυβέλη ήρθε και στη Ρώμη. Μετακομίστηκε το ακόμα και το άγαλμά της στη Ρώμη. Στην Αίγυπτο λατρεύτηκε ως Ίσις. Όσυρις και Ίσις είναι αυτή. Ο Θαμούς και η μητέρα του. Στην Συρία λατρεύτηκε ως Αστάρτη, Ασταρόθ. Είναι η ίδια λατρεία, με διαφορετικά ονόματα. Στην Κύπρο λατρεύτηκε ως Αφροδίτη. Και στην Έφεσο λατρεύτηκε ως Άρτεμις, θεά της γονιμότητος και προστάτης των πόλεων, με ένα κάστρο στο κεφάλι. Συνεπώς, όλες αυτές οι θεότητες, όλη αυτή η ιδωλολατρεία βγήκε από την ίδια πηγή, από εκείνη την Βαβέλ, τη Βαβυλώνα, και εξεχύθηκε σε όλο τον κόσμο. Εδώ λοιπόν, στο 17 κεφάλαιο, έχουμε το θρησκευτικό σύστημα. Η Βαβυλών, η πόρνη, η μεγάλη, θα δούμε. Ενώ στο επόμενο κεφάλαιο, το Ιώτα Ήτα, μιλάει για την πόλη Βαβυλώνα, δηλαδή για την πολιτική εξουσία και την πόλη που αντιπροσώπεται αυτή την πολιτική εξουσία. Συνεπώς έχουμε στο 17 κεφάλαιο το θρησκευτικό σύστημα, το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα, και στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο έχουμε την πόλη Βαβυλώνα και την πολιτική εξουσία. Θα πούμε μερικά χαρακτηριστικά του Ιώτα Ζήτα κεφαλαίου, τα οποία είπαμε και την περασμένη φορά, αλλά θα τα επαναλάβουμε για να τα θυμηθούμε. Η γυναίκα κάθεται επί του θηρίου, που είναι ο Αντίχριστος και αντιπροσωπεύει το πολιτικό σύστημα και βασιλεύει επάνω στους βασιλείς της γης. Το πράγμα μπορεί να το δει κανείς πρώτα απ' όλα γεωγραφικά. Γεωγραφικά στην εποχή που έγραψε ο Ιωάννης, εκείνη που είχε το πνεύμα της Βαβυλώνος και κάθετο απάνω σε 7 όρη ήταν η Ρώμη στην εποχή του. Αλλά είχε το πνεύμα της Βαβυλώνος. Η πραγματική Βαβυλώνη ήταν εκείνη από την οποία ξεκίνησε. Πολιτικά εκαθόταν επί πολλών υδάτων, που σημαίνει αντλούσε από εκεί τον πλούτο της. Δηλαδή από τον κόσμο, από τον όχλο, από μιζά, από τον όχλο. Διότι τα χαρακτηριστικά της Βαβυλώνος είναι εμπορικό πνεύμα εκμετάλλευσης του κόσμου και αυτή η θρησκευτική πλάνη, αυτή με ασέβεια προς τον Θεό. Ασέβεια, θα δούμε τα χαρακτηριστικά αυτά, ασέβεια
και εμπορικό πνεύμα. Μα αυτό είναι μέσα στον κόσμο οι θρησκείες. Ασέβεια προς το Θεό και εμπορική εκμετάλλευση του κόσμου. Κάθεται λοιπόν επί των υδάτων των πολλών. Ύδατα πολλά σημαίνουν όχλη, λαοί, σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Σαν να λέμε μία πόλη που είναι τοποθετημένη στις εκβολές ποταμών και θαλασσών. Στους βιβλικούς χρόνους, δύο πόλεις παίξανε το ρόλο αυτό. Η Βαβυλώνα, στα χρόνια της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας, της Μηδοπερσίας και της Ελλάδος, στα χρόνια του Αλεξάνδρου κλπ. Και της Ελλάδος και της Κλασικής ακόμα. Και η Ρώμη στην περίοδο που έζησε ο Ιωάννης. Στα τέλη της ιστορίας, της εθνικής ιστορίας, των εθνών δηλαδή, θα ξαναγυρίσει το σύστημα αυτό το θρησκευτικό στην Βαβυλώνα από την οποία ξεκίνησε. Και ήδη γίνεται με αυτή την κίνηση της νέας εποχής, το New Age, προσπάθεια συνενώσεως των λαών, καθιερώσεως ενός νομίσματος, μιας γλώσσης, μιας θρησκείας. Δεν έχει σημασία αν θα υπάρχουν διάφορες θρησκείες, όλες θα συνενωθούν και θα πούν λατρεύομαι τον ίδιο Θεό. Ο Θεός τον οποίο λατρεύουν είναι ο αιωσφόρος. Ο Θεός αυτός είναι μέσα στον κόσμο και μέσα στον άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι τον έχουν και φτάνει στον ανώτερο βαθμό της πνευματικής σου εξέλιξης όταν φτάσεις στη συνειδητότητα, δηλαδή την αυτοσυνειδησία. Να καταλάβεις ότι έχεις τον Θεό μέσα σου. Είσαι Θεός. Αυτό είναι εκείνο το οποίο ο διάβολος είπε τότε στον Αδάμ και στην Εύα, αν φάτε θα γίνετε σαν θεοί. Φτάνουν εκεί. Λοιπόν, είπαμε θα ξαναγυρίσει εκεί πέρα, στην Βαβυλώνα, στα τέλη της εθνικής ιστορίας. Και ηθικός, αυτή η Βαβυλών, είπαμε γεωγραφικός, στα χρόνια του Ιωάννου ήταν η Ρώμη, θα δούμε, αυτή ήταν πάνω σε 7 λόφους, το Septimontium της Ρώμης. Septem mons montis είναι το βουνό. Σεπτά λόφους. Septimontium. 7 λόφοι κάθεται η Ρώμη. Αλλά η Ρώμη είναι εικόνα της Βαβυλώνας, της αρχικής. Πολιτικός έχουμε τη Ρώμη και τη Βαβυλώνα και ηθικός η Βαβυλώνα αυτή είναι πόρνη. Όπως το λέει εδώ πέρα, να σου δείξω, έλα να σου δείξω την κρίση της πόρνης, της μεγάλης, της καθημένης επιδάτων πολλών, πάνω στον κόσμο και εκμεταλλεύεται από μιζά από τον κόσμο με ένα πνεύμα εμπορικό. Την ονομάζει πόρνη, που σημαίνει ότι ουδέποτε ήταν συζευμένη αυτή, ουδέποτε, δεν είχε άνδρα, είναι πόρνη. Εκδίδεται μετά των ανθρώπων και των βασιλέων της γης, μετά τις οποίες επόρνευσαν οι βασιλείς της γης. Δηλαδή όλοι οι άρχοντες και όλοι οι έχοντες πολιτική εξουσία είχαν συγχρόνως και θρησκεία και ήταν η ίδια θρησκεία αυτή που ξεκίνησε από τη Βαβυλώνα, όπως γίνεται και σήμερα, αυτή η σύμπραξη κράτους και θρησκείας. Η θρησκεία κάθεται επί του κράτους, κάθεται επί της πολιτικής εξουσίας, διότι αν δεν την στηρίξει η πολιτική εξουσία θα πέσει μόνη της. Οι Άγιοι του Θεού, οι πιστοί στον Χριστό, δεν έχουν ανάγκη από την πολιτική εξουσία. Είναι πιστοί στον Χριστό. Εκείνοι δεν έχουν. Είναι χωρίς άνδρα. Ο Ισραήλ είχε άνδρα των Θεών στην Παλαιά Διαθήκη. Αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Και ο Ισαΐας και ο Ιερεμίας λέει στον Ισραήλ τον έλαβε σαν γυναίκα ο Θεός, σαν γυναίκα του τον Ισραήλ. Και από αυτή τη σχέση του Θεού με τον Ισραήλ γεννήθηκε η ιδέα του Μεσσία. Το τέκνον που γεννάται από τη σχέση του Θεού με τον Ισραήλ είναι ο Μεσσίας, ο λυτρωτής. Η γυναίκα αυτή του Θεού βέβαια είχε αποστατήσει από τον Θεό, απεκόπη από τον Θεό ο Ισραήλ, και στον προφήτη τον Ιεζεκιήλ σε μερικά κεφάλαια, το 16, το ΚΓ, το 23, ελέγχει τον Ισραήλ για την αποστασία του από του ζωντανού και αληθινού Θεού. Ο Ισραήλ πάντως είχε άνδρα των Θεών στην Παλαιά Διαθήκη. Η Εκκλησία επίσης θεωρείται ότι είναι η νύμφη του Χριστού. Το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος
στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, στο ΙΑ κεφάλαιο εδάφιο 2, όταν λέει «Σας ηραβώνησα με έναν άνδρα ως αγνήν παρθένων, και πόσο φοβήθηκα, καθώς ο Όφης παγίδευσε την Εύα, και αδιανοείται τα δικά σας ξεπέσουν και φθαρούν από της αγνότητος της εν Χριστώ Ιησού», λέει ο Παύλος. Είναι η νύμφη λοιπόν του Χριστού και ειδοποιείται να προσέχει να μην μοιχεύσει. Αυτή όμως η Βαβυλώνη είναι πόρνη, δεν είχε ποτέ κάποιον. Είναι πόρνη και βρίσκεται σε σχέσεις με την πολιτική εξουσία. Όλοι οι βασιλείς της γης εμεθύστησαν, επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες στην γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Είναι λοιπόν πόρνη. Το σύστημα αυτό, το θρησκευτικό σύστημα, το παγκόσμιο, προϋπήρχε της εποχής του Ιωάννου. Λέει, έλα να σου δείξω την κρίση της πόρνης της μεγάλης. Ναι, και με έφερε πρέακιδο γυναίκα καθημένη επί θηρίων κόκκινων, εκάθητο ήδη σε θηρίο κόκκινων, γέμων ονομάτων λασφημίας, το θηρίων, έχουν κεφάλα 7 και κέρατα 10 και υγιεινή ήτο ενδεδειμένη πορφύραν, κόκκινων, χρυσωμένη. Είναι όλη αυτή η παράσταση και των ιδωλατρικών θρησκειών και των τυπικών θρησκειών σήμερα στον κόσμο, που είναι μια εξέλιξη, ή μάλλον είναι η παλιά ιδωλολατρία με ένα χριστιανικό ένδυμα απάνω, το οποίο έπεσε. Εκείνοι που πιστεύουν στον Χριστό λέγονται οι μάρτυρες του Χριστού, όχι του Ιεχωβά, του Χριστού. Και οι δίκαιοι της παλαιάς οικονομίας είναι οι Άγιοι. Η πόρνη λοιπόν αυτή μεθάει με το αίμα των Αγίων, άρα προϋπήρχε του Χριστού, και με το αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Οι μάρτυρες του Ιησού είναι οι πιστεύοντες στον Ιησού. Αυτή λοιπόν προϋπήρχε. Άρα είναι το σύστημα αυτό το θρησκευτικό, το οποίο ξεκίνησε από εκεί, από την Βαβυλώνα, και μεθάει λοιπόν με το αίμα των Αγίων, δηλαδή των ανθρώπων της παλαιάς οικονομίας και των μαρτύρων του Ιησού της Καινής Διαθήκης. Πλανά τους βασιλείς στη λατρεία των ειδώνων. Ήτανε ειδωλολατρία της, είναι αυτό το βασικό και χαρακτηριστικό της στοιχείο. Και η ειδωλολατρία αυτή, η οποία δεν έπαυσε να υπάρχει σε όλο τον κόσμο, στα τέλη των καιρών θα γενικευτεί ακόμα περισσότερο. Ήδη ο κόσμος λατρεύει είδωλα. Θέλει να λατρεύει πρόσωπα, ήρωες, τους οποίους τους θαυμάζει, τους ηρωποιεί. Και ο Στάλιν λατρεύτηκε, ο Πατερούλης στη Ρωσία, στο Χίτλερ, και οι λαοί ολόκληροι που επέθαιναν στο όνομα του Χίτλερ. Στην Ιαπωνία επίσης η ειδωλολατρία επανέρχεται, στην Αφρική και παντού. Είναι διάχυτη η ειδωλολατρία στον κόσμο. Επίσης, ναι, η καταγωγή της και η έδρα της είναι από μέσα από την Βαβυλώνα. Πολλοί νόμισαν πως είναι η Καθολική Εκκλησία, αλλά η Καθολική Εκκλησία έχει το πνεύμα της Βαβυλώνος μέσα της. Και η Ρώμη που έχει τους 7 λόφους, που εκάθητο επάνω σε 7 όροι. Αλλά και είναι γεγονός ότι στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου η ειδωλολατρία μπήκε μέσα στην Εκκλησία. Διότι όταν κατακτούσαν μια περιοχή, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας τους ράντιζε και όλοι αυτοί, χωρίς να μετανοήσουν και να πιστέψουν, εγίνονται χριστιανοί. Μπαίνανε αφρώς στην Εκκλησία μέσα. Συνεπώς, ο κόσμος απ' έξω εισήλθε μέσα στην Εκκλησία. Η γυναίκα όμως υπήρχε ήδη στην όραση του Ιωάννου. Είδων γυναίκα προϋπήρχε, κάθημένη ήδη, ή το περιβεβλημένη και χρυσωμένη. Είναι ο διάκοσμος αυτός, ο εξωτερικός, ο λαμπρός, τον οποίον έχουν οι θρησκείες αυτές οι τυπικές. Ονομάζεται λοιπόν μήτυρ των πορνών και των δελιγμάτων της γης. Και αυτά υπήρχαν πριν ακόμα υπάρξει ο τυπικός χριστιανισμός. Ο τυπικός χριστιανισμός είναι η παλιά ειδωλολατρία με ένα επένδυμα από πάνω, το οποίο ρίχτηκε χριστιανικό. Δηλαδή τα είδωλα και
οι θεότητες, οι αρχαίες αλλάξανε ονόματα. Ο Άρης γίνει και Αγιώργης, ο Ποσειδώνας γίνει και Άγιος Νικόλαος και ούτω καθεξής. Σύμβολό της είναι ένα χρυσούν ποτήριον που γεμίζει από βδελίγματα. Ο Ιερεμίας 600 χρόνια πριν, 600 χρόνια πριν γράψει ο Ιωάννης, στο Νιάλφα κεφάλαιο γράφει χαρακτηριστικά τα εξής. Ιερεμίας, ας το δούμε, Νιάλφα και εδάφιο 7. Η Βαβυλών, γράφει ο Ιερεμίας, Νιάλφα 51, 7 εδάφιο. Η Βαβυλών εστάθη ποτήριον χρυσούν εν τη χειρή του Κυρίου, μεθείον πάσαν την γην από του ίνου αυτής έπιον τα έθνη, δια τούτο τα έθνη παρεφρόνησαν. Τα έθνη παρεφρόνησαν, ήπιανε από το ποτήρι από τον ίνον της Βαβυλώνος, δηλαδή πίστεψαν και δέχτηκαν την θρησκεία την Βαβυλωνιακή και παρεφρόνησαν τα έθνη. Διότι Βαβυλών, Βαβέλ θα πει σύγχυση. Και αυτό το γράφει ο Ιερεμίας 600 χρόνια πριν. Και είπαμε εκεί στην Βαβυλώνα, ο Νευρώδη ήταν ιερέας βασιλιάς, συνεπώς ήταν μια απομίμηση σατανική εκείνου του έργου το οποίο ο Θεός έκανε και κάνει δια του Ιησού Χριστού. Οι μορφωμένοι, βεβαίως, τους προσεφέρεται στους μορφωμένους φιλοσοφία που ήταν απάτη στο βάθος. Μη σας εξαπατήσει κανείς για τις φιλοσοφίες και τις καινείς απάτης, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το λειτουργήμα αυτού του ιερέα βασιλιά ήταν του γεφυροποιού, ο γεφυροποιός, ο πόντιφεξ, ο ποντίφικας. Ποντίφικας, πόνς πόντις, σημαίνει γέφυρα. Ποντίφιξ είναι ο γεφυροποιός. Ο πόντιφεξ μάξιμους, ο μέγας ποντίφικας, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, που ήταν συγχρόνος και ιερέας. Αυτό πέρασε στην Πέργαμο της Μικράς Ασίας. Ο Άταλος ο πρώτος εγίνηκε πόντιφεξ μάξιμους, δηλαδή μέγας ποντίφιξ. Το 133 π.Χ. με την άδεια του Άταλου του Τρίτου περνάει στη Ρώμη. Ο Κέσαρ ο πρώτος γίνεται ο πρώτος Pontifex Maximus, ο μέγας ποντίφικας της Ρώμης, ιερέας βασιλιάς, το 45 π.Χ. Και κατόπιν οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Καθολικής Εκκλησίας, ονομάζονται ποντίφικες, είναι ο ποντίφικας, ο Pontifex Maximus, ο μέγας Pontifex, ο μέγας γεφυροποιός. Κοιτάξτε, δηλαδή οι ρίζες είναι στη Βαβυλώνα, από εκεί ξεκίνησαν. Βαβυλώνα, Πέργαμος, Ρώμη. Πριν από την ίδρυση της Ρώμης το 750 π.Χ. οι Ετρούσκοι μετέφεραν από τη Μικρά Ασία τη Βαβυλωνιακή λατρεία στην Ιταλία. Οι Ετρούσκοι ήρθαν από εκεί και εγκαθιστάθησαν στην Ιταλία. Μετέφεραν λοιπόν την Βαβυλωνιακή θρησκεία εκεί, στην Ιταλία. Το 204 π.Χ. η περίφημη εικόνα της Κυβέλης, η οποία θεωρείται ότι έπεσε από τον ουρανό. Η Βαβυλωνιακή αυτή θεότης, η οποία Κυβέλη, είπαμε, ήταν η Σεμίραμις, η μητέρα του Νευρώδου. Η μητέρα του Νευρώδου, η Σεμίραμις, ονομάστηκε Κυβέλη στην Ασία, ονομάστηκε Ίσις στην Αίγυπτο, Αστάρτη στη Συρία, Αφροδίτη στην Κύπρο, στην Έφεσο Άρτεμις. Το 204 π.Χ. λοιπόν η περίφημη εικόνα της Κυβέλης μεταφέρεται στη Ρώμη από κάποιον Πέσιμους και εντάχθηκε στο ρωμαϊκό πάνθεον και έδωσε περισσότερο χαρακτήρα βαβυλωνιακό στην θρησκεία της Ρώμης. Ποιο είναι το μέλλον της γυναίκας αυτής, αυτής της του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος, όπως η Εζάβελ είναι θρησκευτικό σύστημα που πλανά τους δούλους του Θεού, λέει, πλανά τους δούλους του Θεού. Τι ήταν η Εζάβελ? Ήταν η βασίλισσα του Αχάβ, η
οποία ήταν Συροφινίκησα και η οποία έμπασε στο Ισραήλ τις θεότητες της δικιάς της, τη δαιμονολατρία της Συρίας και της Φινίκης, την έμπασε στο Ισραήλ και νόθευσε τον Ισραήλ και υπήρχαν οι προφήτες του Βαάλ και λοιπά. Λοιπόν, αυτή η Εζάβελ, όταν λέει η Γραφή τη λέξη Εζάβελ, δεν εννοεί τη βασίλισσα μόνον την τότε, αλλά το σύστημα το θρησκευτικό το οποίο βγήκε από την Εζάβελ και το οποίο μετέφερε η Εζάβελ. Το μέλλον αυτής της γυναίκας λοιπόν της πόρνης, της Βαβέλ, της Βαβυλώνος, ποιο θα είναι? Θα επιβληθεί απάνω σε πολιτικούς ηγέτες. Θα το δούμε πρώτα απ' όλα το μέλλον της. Να γυρίσουμε στο Ζαχαρία, στο έψιλον κεφάλαιο, να δούμε μία προφητεία από εκεί. Ζαχαρίας, κεφάλαιον έψιλον, προφήτης Ζαχαρίας. Είναι πριν από τον τελευταίο προφήτη, το Μαλαχία, ο Ζαχαρίας. Στο έψιλον κεφάλαιο και εδάφιο 1-5. Και λέει ο Ζαχαρίας εκεί, στο έψιλον κεφάλαιο: «Και πάλιν ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και είδου, τόμος πετώμενος», ένας τόμος βιβλίου που πετούσε, «και είπε προς εμέ, τι βλέπεις εσύ?» Και απεκρίθην, «Βλέπω», αυτή είναι η κατάρα, και θέλει να έλθει στον οίκο του κλέπτου κλπ. Ας το διαβάσουμε αυτό, αλλά το παρακάτω θα ερμηνεύσω. «Τι βλέπεις εσύ?» Απεκρίθη, «Βλέπω τόμο πετώμενο, το μήκος αυτού 20 πηχών, το πλάτος αυτού 10 πηχών», και είπε προς εμέ, «Αυτή είναι η κατάρα, η εξερχομένη επί το πρόσωπο πάσης της γης. Διότι πάσος της κλέπτη θέλει εξολοθρευτεί, όπως γράφεται στον τόμο εντεύθεν, και πάσος της ομνή θέλει εξολοθρευτεί, ως γράφεται σε αυτόν εκείθεν. Θέλω εκφέρει αυτήν», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θέλει εισέλθει», την κατάρα δηλαδή, «και θέλει εισέλθει εις τον οίκον του κλέπτου και εις τον οίκον του ομνίοντος εις το όνομά μου ψευδός. Και θέλει διαμείνει εν μέσω του οίκου αυτού και θέλει εξολοθρεύσει αυτόν και τα ξύλα αυτού και τους λίθους αυτού». Στο 5. «Και ο άγγελος ο λαλών μετεμού εξήλθε και είπε προς εμέ, ύψωσε τώρα τους οφθαλμούς σου και είδε τι είναι τούτο το εξερχόμενο. Και είπα, τι είναι τούτο? Ο δε είπε, τούτο το οποίο εξέρχεται είναι εφά». Το εφά ήταν ζύγι. Ζύγι. «Και είπε, τούτο είναι η παράσταση σε αυτόν καθόλην την γη, το εμπορικό πνεύμα». Όλοι αυτοί οι λατρεύοντες τα είδωλα, οι επαναστατημένοι κατά του Θεού, έχουν λοιπόν σύμβολό τους αυτό το εφά, το ζύγιο. «Και είπε, τούτο είναι η παράσταση αυτών καθόλου τη γη», στο 7 εδάφιο, «και ειδού εσηκώνε το τάλαντο μολύβδου», αυτό το εφά, «και ειδού μια γυναίκα εκάθετο εν το μέσο του εφά, και είπε, αυτή είναι η ασέβεια». Προσέξτε τώρα, εμπορικό πνεύμα και ασέβεια, τα δύο χαρακτηριστικά. «Και έριψε αυτήν εις το μέσο του εφά, και έριψε το μολύβδινο ζύγιον εις το στόμα αυτού. Τότε ύψωσα τους οφθαλμούς μου και είδον, και ειδού εξήρχοντο δύο γυναίκες», συμβολίζουν διδασκαλίες, «και άνεμος ήτο εις τας πτέρυγας αυτών. Διότι αυτέ είχον πτέρυγας ως πτέρυγας πελαργού». Ο πελαργός είναι το πουλί που ξαναγυρίζει στη φωλιά του, το αποδυνητικό. Φεύγει και ξαναγυρίζει πάλι στη δική του τη φωλιά. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες είχαν πτέρυγες πελαργού, που σημαίνει ότι διδασκαλίες οι οποίες επιστρέφουν ξανά στην κήτη από την οποία ξεκίνησαν. Είχαν πτέρυγες πελαργού και σήκωσαν το εφά αναμέσων της γης και του ουρανού. «Και είπα προς τον άγγελον το λαλούντα μετεμού, πού φέρουσι αυτέ οι γυναίκες, οι δασκαλίες, το εφά?» Και είπε προς εμέ, «Δια να οικοδομήσωσι δι' αυτό οίκον εν τη γη Σενάρ». Σενάρ είπαμε ήταν η Μεσοποταμία, εκεί που ήταν η Βαβυλώνη. Εκεί λοιπόν στη Σενάρ που χτίσανε τον πύργο της Βαβέλ. Και αυτές, κάτω δηλαδή από την επιρροή διδασκαλιών, η θρησκεία θα ξαναγυρίσει πάλι, και όλοι αυτοί που λατρεύουν θα γυρίσουν πάλι στη γη Σενάρ για να οικοδομήσουν οίκον εν τη γη Σενάρ, δηλαδή ναών στη γη Σενάρ. «Και θέλει στηριχθεί
και θέλει τεθεί εκεί επί την βάση αυτού, εκεί που ήταν άλλοτε. Δηλαδή ο πύργος της Βαβέλ θα ξανακτιστεί, θα είναι ένας ναός που όλοι οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν τη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού θα λατρεύουν εκεί, όλοι ενωμένοι, αδιάφορο σε ποιο θρήσκευμα, αίρεση κλπ. Ανήκουν, όλοι θα συνενωθούν, θα λατρεύουν εκεί στην γη Σενάρ και θα φτιάξουν οίκον που θα τοποθετηθεί στη βάση του, εκεί που ήταν άλλοτε. Στη βάση του θα τοποθετηθεί ο ναός και όλοι μαζί θα λατρεύουν τον Σατάν. Διότι και η λατρεία στον πύργο της Βαβέλ ήταν η λατρεία στο Βάλ, και ο Βάλ είναι ο Βελζεβούλ, ο Σατάν. Ελάτρευαν τον Σατανά, ήταν σατανολατρεία, και είχαν και θυσιαστήριο επάνω και θυσίαζαν στον Βάλ ο ιερέας. Λοιπόν, αυτό, και γίνονται βέβαια όρια κατά τη λατρεία εκείνη και ανηθικότητες μεγάλες, όπως τη λατρεία της Αστάροθ, καθώς επίσης τη λατρεία της Αφροδίτης. Οι αίριες ήσαν εταίρες, και η λατρεία στην Αφροδίτη ήταν ό,τι ανηθικότης μπορεί κανείς να περιγράψει και να φανταστεί. Ήταν η ίδια λατρεία που ξεκίνησε από τη Βαβέλ και ξεχύθηκε σε όλο τον κόσμο. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, εκείνοι που πιστεύουν στον Χριστό είναι μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Αλλά όταν στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου γίνει και όλος ο κόσμος άπλωσε και μπήκε μέσα στην χριστιανική αλήθεια, δεν είχαν πιστέψει, αλλά τους ράντιζαν με λίγο νερό και θεωρούνται όλοι χριστιανοί, και η Εκκλησία πήρε πλέον την οργάνωση την κρατική με βαθμούς, με αξιώματα και όλη εκείνη τη λαμπρότητα την εξωτερική, είναι η παλιά ειδωλολατρεία πάνω στην οποία έπεσε ένα ρούχο ονομαζόμενο χριστιανικό. Είναι όμως η παλιά ειδωλολατρεία υπό χριστιανική όψη. Οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης που πίστευαν στο Θεό και λάτρευαν τον ζωντανό Θεό, και οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης διώκονται από το σύστημα αυτό το θρησκευτικό. Διώκονται τον παλιό καιρό, μεθούσε με το αίμα των Αγίων του Θεού και με το αίμα των μαρτύρων του Ιησού Χριστού. Ο Ποντίφικας λοιπόν, και ήδη είπαμε οι Ετρούσκοι είχαν φέρει τη βαβυλωνιακή λατρεία στην Ιταλία, το 204 η εικόνα της Κυβέλης μεταφέρθηκε στη Ρώμη, και το μέλλον της είναι να ξαναγυρίσει πάλι στην Βαβυλώνα από όπου ξεκίνησε. Θα επιβληθεί σαν απάνω σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες του κόσμου, θα διώξει τους πιστούς, και είναι ίσως οι αγριότητές της, κάτι τέτοια γίνηκαν και στο Μεσαίωνα, με την αυτήν την Ιερά Εξέταση, οι αγριότητές της ίσως θα εξεγείρουν τους κυβερνήτες εναντίον της, όπως θα δούμε πιο κάτω. Και όπου η λατρεία αυτή της παγκόσμιας θρησκείας στέκει και μένει, γίνεται έρημος. Γι' αυτό λέει, είδα, λέει, ύψωσα, λέει στο 17 κεφάλαιο της Αποκάλυψης, με έφερε σε έρημον τόπον. Όπου είναι η Βαβυλώνη είναι έρημος, στις καρδιές και γύρω. Με έφερε πνεύματι εις έρημον και είδα γυναίκα καθημένη επί θηρίων κόκκινων. Αυτό το θηρίον το είδαμε και στο ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο μας μίλησε. Είναι ο Αντίχριστος, που γεμάτο ονόματα βλασφημίας, και έχει κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και είπαμε οι κεφαλές οι 7 είναι, μα θα μας πει παρακάτω, θα το διαβάσουμε παρακάτω, η γινήτα δημένη, πορφύρα, κόκκινο, χρυσωμένη, χρυσών και λίθους τιμίους, μαργαρίτας, έχουσα αντιχειρή αυτής χρυσούν ποτήριων, γεμάτων δελυγμάτων και καθαρσίας της πορνείας αυτής. Επί το μέτωπον αυτής το όνομα γεγραμμένο μυστήριον. Είναι αυτή η μυστική αντίληψη της Βαβυλώνος που έχει το ξεκίνημά της από τη Βαβυλώνα. Η μύτηρ των πορνών, από αυτή ξεκίνησαν όλες οι πνευματικές πορνίες, έτσι, αλλά και οι άλλες. Η μύτηρ των πορνών και των δελυγμάτων της γης. Και είδον τη γυναίκα με θείουσα εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και ειδών αυτήν εθαύμασα μέγα.
Και μη είπε ο άγγελος, γιατί εθαύμασες, εγώ θέλω σου πει το μυστήριον, το κεκριμένον. Δεν είναι του καθενός να το καταλάβει και να το γνωρίσει, μόνο η αποκάλυψη του Πνεύματος του Θεού σε κάνει να το δεις και να καταλάβεις τι γίνεται γύρω σου. Το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου. Το θηρίον είναι ο Αντίχριστος, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 13, του βαστάζοντος αυτή, αυτή η πολιτική εξουσία, την οποία εκπροσωπεί ο Αντίχριστος. Η Βαβυλών, η ψευδοθρησκεία, το παγκόσμιο αυτό θρησκευτικό σύστημα, το ειδωλολατρικό, δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο του, δεν στέκει. Την βαστάζει το θηρίον, στηρίζεται στο κράτος, ο χωροφύλακας και ο ιερέας μαζί. Λοιπόν, του βαστάζοντος αυτήν, το οποίο έχει τα 7 κεφαλάς το θηρίον και τα 10 κέρατα. Τώρα θα μας μιλήσει για το θηρίον. Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλι να ανεβεί εκ της αβύσσου. Είπαμε ήτο στην εποχή του Ιωάννου. Ήτο στην εποχή του Ιωάννου, ποια να ήταν η φυσιογνωμία αυτή? Δύο κυρίως φυσιογνωμίες ξεχωρίζουν. Ο αντίοχος ο επιφανής, ο οποίος εισήγαγε ειδωλολατρία και λατρεία ειδώλων και λάτρεψε και την λατρεία του ιδίου του αγάλματος εις το ναό στην Ιερουσαλήμ, κατέκτησε την Ιερουσαλήμ, ενώθευσε τη λατρεία, σταμάτησε τη λατρεία στο ζωντανό Θεό, έβαλε το αγάλμα του υπομορφήν Διός και προσέφερε θυσίαν χείρον ως θυσίαν, που ήταν δέλυγμα για τους Ιουδαίους. Χείρον θυσίαν, χοιρινό. Το θηρίον λοιπόν, ή το ίσως ο αντίοχος, ο οποίος θεωρήθηκε ότι ήταν το μικρόν κέρας περί του οποίου ομιλεί ο Δανιήλ, ή ο Νέρον επίσης θεωρήθηκε, επειδή δίωξε τους χριστιανούς πολύ και τελικά πιθανόν αυτοκτόνησε. Υπήρχε όμως η αντίληψη ότι αυτός χάθηκε εις τους Σπάρθους, είχε φύγει εις τους Σπάρθους σε έναν πόλεμο με τους Σπάρθους στην Ασία, και ότι θα επιστρέψει μετά από καιρό, θα επιστρέψει ξανά στον κόσμο για να διώξει τους πιστούς. Ο Νέρον θα ξαναζήσει. Νέρους ρεδιβίβους, θα ξαναζήσει ο Νέρον. Λοιπόν, το θηρίον το οποίο είδες, ή το κάποια φυσιογνωμία, πιθανόν ο Αντίοχος, πιθανόν ο Νέρον, δεν ξέρουμε, κάποια φυσιογνωμία, ή το και δεν είναι, στην εποχή του Ιωάννου δεν είναι, μέλει να αναβεί εκ της Αβύσσου. Στην Άβυσσον είναι νεκρή. Υπήρχε αντίληψη ότι κάποιος που θα αναστηθεί από νεκρούς και θα έρθει από νεκρούς, αυτός θα κυβερνήσει τον κόσμο. Και αυτό το πράγμα είναι από μίμηση του Κυρίου, ο οποίος αναστένεται, αφού σταυρώθηκε, θανατώνεται, αναστένεται, και ως αναστημένος Χριστός θα βασιλεύσει και είναι Κύριος. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και για τον Αντίχριστον, το θηρίον λοιπόν θα έλθει εκ της Αβύσσου. Εκ της Αβύσσου. Στην Άβυσσον υπήρχε, όπως είπαμε, η αντίληψη ότι κάποιος που θα έλθει από κάτω από τους νεκρούς θα είναι αυτός ο οποίος θα κυριαρχήσει και ο οποίος θα βασιλεύσει. Η άποψη αυτή μας θυμίζει τις νεκρομαντίες στις οποίες καταφεύγουν οι άνθρωποι για να πάρουν πληροφορία για τη ζωή τους από νεκρούς, και φυσικά δεν είναι νεκροί, αλλά είναι δαίμονες που απομιμούνται τους νεκρούς και πλανούν τον κόσμο. Αλλά οι νεκρομαντίες δείχνουν αυτή την αδυναμία και την τάση του ανθρώπου να πληροφορηθεί για το μέλλον του και για την τύχη του από νεκρούς. Ακόμα στο 1 Σαμουήλ καπαΐτα 25 διαβάζουμε ότι ο Σαούλ εκάλεσε μια μάγισσα, εκάλεσε το πνεύμα του Σαμουήλ και εμφανίστηκε. Δεν ήταν ο Σαμουήλ, ήταν να έρθει ο Σαμουήλ για να του πει, που ήταν πεθαμένος, να ανέβει. Δεν ήταν ο Σαμουήλ, ήταν δαιμόνιο το οποίο τον πλάνησε. Ακόμα στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, ο πλούσιος λέει κάποιος από τους νεκρούς να πάει, τότε θα καταλάβουν, διότι τώρα δεν καταλαβαίνω, αλλά αν κάποιος από τους νεκρούς πάει θα γνωρίσουν. Και επίσης τελικά
έχουμε τον Νέρονα, έτσι, ο οποίος λέγεται ότι θα ξαναζήσει. Από το βιβλίο των νεκρών της Αιγύπτου αναφέρεται εκεί ότι ο νεκρός Άνι, ο οποίος είναι ο Όσιρις Άνι, θα εξέλθει την ημέρα να κάνει ό,τι του αρέσει στη γη μεταξύ των ζώντων. Θα εξέλθει και θα ξαναγυρίσει ο νεκρός Άνι, ο Όσιρις Άνι, θα εξέλθει και θα κάνει ό,τι του αρέσει στη γη μεταξύ των ζώντων. Αυτή η ιδέα του κάποιου νεκρού που θα κυβερνήσει. Ο Νέρον, όπως είπαμε, Ρεντιβίβους, ο Γερμανός Φρυδερίκος Βαρβαρόσα, ο αυτοκράτορας αυτός που πέθανε το 1190, ότι θα ξαναεπανέλθει και θα ξαναζήσει. Στις οράσεις της Σίβυλας επίσης αναφέρεται, ο Νέρον ταυτίζεται με τον Αντίχριστο και θα αναστηθεί ως Αντίχριστος. Και ο Επιμενίδης ο Κρής αναφέρεται, παρουσιάζει τον Μίνωα, τον γιο του Δία, ο Επιμενίδης ο Κρής, ο κριτικός, εμφανίζει τον Μίνωα, το γιο του Δία, να μιλάει και να απευθύνεται στο Δία με τούτα τα λόγια: «Έκαμαν τάφο για σε, ο Άγιε, και ύψιστε οι Κρήτες. Οι Κρήτες αείψευστες, κακά θηρία, γαστέρες αργέ. Αλλά σύ», λέει στον Δία, «δεν απέθανες, αναστήθηκες και ζεις για πάντα, διότι είσαι ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Βλέπετε, αυτό το είχε πει ο Επιμενίδης ο Κρής. Το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τίτον και αναφέρεται και στις πράξεις. Που σημαίνει ότι μέσα στον κόσμο τον ειδωλολατρικό υπήρχε η ιδέα του κάποιος που θα έρθει από τους νεκρούς και θα κυβερνήσει τον κόσμο. Και αυτή είναι η απομίμηση, η σατανική, εκείνου που έκανε ο Θεός, που ανέστησε τον Υιόν του, τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων της Γης, και θα βασιλέψει απάνω στη γη. Η ιδέα λοιπόν ότι κάποιος που θα έρθει από τους νεκρούς. Και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τον Θηρίον, τον Αντίχριστο, το οποίο νήτο και δεν είναι και μέλη να ανεβεί από την Άβυσσο και να υπάγει σε απώλεια. Θα χαθεί αυτός. Και τέλος οι θαυμάσιοι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντας το Θηρίον. Θα δουν το Θηρίον, το οποίο ήτο και δεν είναι στην εποχή που θα γράφει ο Ιωάννης, αν και είναι, διότι το πνεύμα του ήταν διάχυτο στον κόσμο, λέει ο Ιωάννης, εκ τούτου γνωρίζουμε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, διότι πολλοί αντίχριστοι γεγόνασι εν το κόσμο. Υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι με πνεύμα Αντιχρίστου. Είναι διάχυτο το πνεύμα του Αντιχρίστου. Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι ο Αντίχριστος έρχεται. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν το Θηρίον, το οποίο ήτο, υπήρχε δηλαδή σαν ύπαρξη, δεν είναι τώρα, γιατί ανεβαίνει από την Άβυσσο, αν και είναι, το πνεύμα του είναι διάχυτο. Εδώ είναι ο νους, ο έχων σοφία. Επτά κεφαλέ του Θηρίου, έχει επτά κεφαλές και δέκα κέρατα. Οι επτά κεφαλές είναι επτά όροι, γι' αυτό είπαν οι Ρώμοι, επειδή είναι κτισμένοι απάνω σε επτά λόφους, το Σέπτε Μόντιουμ, Σεπτιμόντιουμ της Ρώμης, επτά λόφοι. Λοιπόν, είναι επτά όροι όπου η υγιεινή κάθεται επ' αυτών. Αλλά τα όροι έχουν μία μυστική συμβολική σημασία. Στη γραφή σημαίνουν βασιλείες, βασιλείες, κυριαρχίες. Το όρος του Κυρίου θα ανεβεί υπεράνω των άλλων ωραίων. Είναι επτά βασιλείς. Τα επτά όροι αυτά όπου η υγιεινή κάθεται είναι επτά βασιλείς και βασιλείες, κυριαρχίες. Οι πέντε έπεσαν. Και είπαμε την περασμένη φορά, οι πέντε που παρενόχλησαν τον Ισραήλ είχαν πέσει στην εποχή του Ιωάννου. Ποιοι ήσαν αυτοί? Η Αίγυπτος, η Ασσυρία, η Ασσυρία, η Αίγυπτος, η Βαβυλώνα, η Μηδοπερσία, η Ελλάδα. Κυριαρχίες στον κόσμο. Είναι θηρία που ανεβαίνουν στην όραση του Δανιήλ, ανεβαίνουν από τη θάλασσα τη μεγάλη, δηλαδή τη Μεσόγειο. Όλοι αυτοί οι εβράχηκαν στη Μεσόγειο. Ασσυρία λοιπόν, Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα. Οι πέντε έπεσαν. Ο Ις είναι η Ρώμη που ήταν στην εποχή του Ιωάννου. Ο άλλος δεν ήλθε έτη.
είναι τα 10 κράτη πανευρώπη, η οποία σχηματίζεται τώρα. Και όταν έλθει, ο λίγων πρέπει να μείνει. Λίγο καιρό θα μείνουν αυτοί, διότι θα δώσουν αμέσως τη βασιλεία στο θηρίον. Και το θηρίον το οποίο νήτο και δεν είναι, είναι και αυτός όγδος, η μορφή, είναι ο Αντίχριστος, και είναι εκ των 7, έχει το πνεύμα των 7 προηγουμένων μέσα και υπάγει εις απώλεια. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι 10 βασιλείς, αυτή πανευρώπη, που θα γίνει τώρα οι 10, μα είναι 16, οι 10 που αποτελούν την Δυτικο Ευρωπαϊκή Ένωση, τον πυρήνα αυτής της ευρύτερης πανευρώπης, που είναι και το μαχητικό σκέλος, πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό σκέλος. Τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, οι οποίοι η βασιλεία δεν ενέλαβαν ακόμη, αλλά μίαν ώραν, σχετικά με την κυριαρχία των εθνών σε όλο τον κόσμο, αυτοί για λίγο, μίαν ώρα λαμβάνουν σε εξουσία ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτε έχουν μία γνώμη και θέλουν να παραδώσει στο θηρίον, τον Αντίχριστο, την δύναμη και την εξουσία αυτό. Εδώ σταματάμε. Βέβαια, τα πράγματα ήδη δουλεύονται και προχωρούν, αλλά η ρίζα τους είναι πολύ μακριά. Ξεκίνησαν τη Βαβυλώνα, ξεχύθηκαν σε όλο τον κόσμο, ήδη γίνεται καλλιεργία να ξαναγυρίσουν πάλι εκεί, θα γίνει πρωτεύουσα του Αντιχρίστου. Η Βαβυλώνα θα γίνει πρωτεύουσα του Αντιχρίστου και οι 10 θα φανούνε, λίγο καιρό θα μείνουν και αμέσως θα δώσουν την εξουσία στο θηρίον, το οποίο είναι εν όψη, πρέπει να έχει γεννηθεί αυτός. Εδώ λοιπόν σταματάμε, διότι και η ώρα μας πέρασε, αλλά όπως καταλαβαίνετε το μάθημα αυτό το επαναλαμβάνομαι, διότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν τα ξέρουμε και πρέπει να τα πούμε και να τα ξαναπούμε πάλι. Και έγινε κατοικητήριο δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και μισητού. Διότι εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μετ' αυτής και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής. Και ήκουσα άλλην φωνήν εκ του ουρανού λέγουσα, εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, για να μην συγκοινωνήσετε εις τας αμαρτίας αυτής και να μην λάβετε εκ των πληγών αυτής. Διότι αμαρτία αυτής έφτασαν έως του ουρανού και ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής. Απόδοτε εις αυτήν, ως και αυτή απέδοκε εις εσάς και διπλασιάσατε εις αυτήν διπλάσια κατά το έργο αυτής, κατά τα έργα αυτής. Με το ποτήριον με το οποίον εκέρασε, διπλάσιον κεράσατε εις αυτήν. Όσον εδόξασε εαυτήν και κατετρίφησε τόσων βασανισμών και πένθος δότε εις αυτήν. Διότι λέγει αντικαρδία αυτής, κάθμε βασίλισσα και χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θέλω η γη. Δια τούτο 9 ημέρα θέλουσι ελθεί επληγέ αυτής. Θάνατος και πένθος και πείνα θέλει και θέλει κατακαυτή εμπειρή. Διότι ισχυρός είναι Κύριος ο Θεός ο κρίνων αυτήν και θέλουσι κλάψει αυτήν και πενθήσει δι' αυτήν η βασιλής της γης οι πορνεύσαντες και κατατρυφήσαντες μετ' αυτής όταν βλέπωσι των καπνών της πυρπολήσεως αυτής. Από μακρόνθεν ιστάμενοι δια των φόβων του βασανισμού αυτής, λέγοντες ουέ, ουέ, η πόλη μεγάλη, η μεγάλη Βαβυλών, η πόλη η ισχυρά, διότι εν μια ώρα ήλθε η κρίση σου, και οι έμποροι της γης κλαίουσι και πενθούσι δι' αυτήν, διότι ουδής αγοράζει πλέον τας πραγματείας αυτής. Πραγματείες χρυσού και αργύρου και λίθων τιμίων και μαργαριτών και δίσου και πορφύρας και μετάξης και κοκκίνου και παν ξύλο αρωματικών και παν σκεύος ελεφάντινων και παν σκεύος εξύλου πολιτήμου και χαλκού και σιδήρου και μαρμάρου και κοινάνομων και θυμιάματα και μύρων και λίβανων και ίνων και έλεων και σεμίδαλιν και σίτων
και κτίνη και πρόβατα και ύπους και αμάξας και ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων. Και τα οπορικά της επιθυμίας της ψυχής σου έφυγαν από σου, και πάντα τα παχαία και τα λαμπρά έφυγαν από σου, και πλέον δεν θέλεις ευρύ αυτά. Οι έμποροι τούτων, οι πλουτίσαντες από αυτής, θέλουν συσταθεί από μακρόθεν δια των φόβων του βασανισμού αυτής, κλαίοντες και πενθούντες και λέγοντες: «Ουέ, ουέ, η πόλης, η μεγάλη, η ενδεδειμένη βύσινων και προφυρούν και κόκκινων και χρυσωμένη με χρυσών και λίθους θυμίους και μαργαρίτας. Διότι εν μια ώρα ηρημώθη ο τοσούτος πλούτος και πας πλοίαρχος και παν το πλήθος, το επί των πλοίων και ναύτε και όσοι εμπορεύονται δια της θαλάσσης εστάθησαν από μακρόθεν. Και έκραζον βλέποντες των καπνών της πυρπολίσεως αυτής λέγοντες: ποια πόλη σε στάθη ομοία με την πόλη τη μεγάλη, και έβαλον χώμα επί τα σκεφαλάς αυτών. Και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες λέγοντες: ουέ, ουέ, η πόλη η μεγάλη, ενή επλούτησαν εκ της αυθονίας αυτής πάντες οι έχοντες πλοία εν τη θαλάσση, διότι εν μια ώρα ηρημώθη. Εφραίνω επ' αυτήν ουρανέ και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Προφήτες, διότι έκρινε ο Θεός την κρίση σας εναντίον αυτής. Και σήκωσε εις άγγελος ισχυρός λίθον ως μιλόπετραν μεγάλην και έριψε εις την θάλασσαν λέγον: ούτω με ορμήν θέλει ρηφθεί η Βαβυλώνη πόλη μεγάλη και δεν θέλει ευρεθεί πλέον. Και φωνή κιθαροδών και μουσικών και αυλητών και σαλπιστών δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ, και πας τεχνίτης, πας εις τέχνης δεν θέλει ευρεθεί πλέον εν σύ, και φωνή μήλου δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ, και φως λίχνου δεν θέλει φέγγει πλέον εν σύ, και φωνή νυμφίου και νύμφης δεν θέλει ακουστεί πλέον εν σύ, διότι οι έμποροι σου ήσαν οι μεγιστάνες της γης, διότι με την γοητεία σου επλανήθησαν πάντα τα έθνη και ναυτή ευρέθη αίμα προφητών και Αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης. Πολύ κουραστικά. Το κεφάλαιο τούτο που διαβάσαμε, το 18, μας μιλάει, αδελφοί, για την πόλη Βαβυλώνα. Και η πόλη Βαβυλών είναι τελείως διάφορη από εκείνο που περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο που είχαμε αναπτύξει, το 17ο κεφάλαιο, όπου εκεί γίνεται λόγος για την Βαβυλώνα, την πόρνη, τη μεγάλη, την καθημένη επί του θηρίου. Η Βαβυλών του 17ου κεφαλαίου, αυτό που αναπτύξαμε, είναι ένα παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα, μιας ψευδοθρησκεία, η ψευδοθρησκεία η οποία αγνοεί το Θεό. Αυτό που γίνηκε, οργανώθηκε, εφύτρωσε, πρόβαλε για πρώτη φορά στην πόλη Βαβυλώνα τον αρχαίο καιρό, με όταν ήταν βασιλιάς ο Νεμρόδ, ο εγγονός του Χαμ. Όπως θυμόσαστε, τα παιδιά του Νόε ήταν Σιμ, Χαμ και Ιάφερ. Ο Χαμ ήταν εκείνος ο οποίος εχλέβασε τον πατέρα του, τον Νόε, τον βρήκε μεθυσμένον και τον εχλέβασε και τον διαπόμπευσε, ενώ οι άλλοι δυο γη, ο Σιμ και ο Ιάφετ, πήρανε ένα σκέπασμα και πήγανε οπισθόνοτα προς τα πίσω και σκέπασαν τον πατέρα τους για να μην δουν την ασχημοσύνη της γυμνότητός του. Αυτός ο Χαμ, λοιπόν, ο οποίος εχλέβασε και διαπόμπευσε τον πατέρα, ήτανε από αυτόν ευγήκε, εγγονός του ήτανε ο Νεμρόδ, αυτός ο οποίος οργάνωσε την θρησκευτική αποστασία εναντίον του Θεού. Αυτός ήτανε πρώτος βασιλιάς της Βαβυλώνος, το όνομά του λεγότανε Κεθαμούζ ή Νίνους, και από το όνομά του εκτίστηκε και η Νινεβή. Αυτός έκτισε την Νινεβή, ήτανε βασιλέας ιερέας κατά απομίμηση του βασιλιά ιερέα, τον οποίον ο Θεός στα σχέδιά του είχε. Και πραγματικά την εποχή εκείνη φαίνεται πως τα δύο αυτά λειτουργήματα ήσαν ενωμένα στην ιδία κεφαλή. Επί παραδείγματι βρίσκομαι ότι
στην Ιερουσαλήμ, στην πόλη Σαλήμ, που ονομάζεται Ιερουσαλήμ, λεγότανε πόλη Σαλήμ, πόλη Ειρήνης, ο βασιλιάς Σαλήμ, της Σαλήμ, της Ειρήνης, ο βασιλιάς εκεί, και ήταν και ιερέας του υψίστου, ήταν ο Μελχή Τσεντέκ. Μελχή Τσεντέκ θα πει βασιλιάς δικαιοσύνης. Και ήταν και Μελχή Σαλήμ, βασιλιάς Ειρήνης. Και ήταν ιερέας βασιλιάς στην πόλη Σαλήμ, την κατόπιν Ιερουσαλήμ, πόλη της Ειρήνης. Αυτός λοιπόν, ο Νευρόδ, ο εγγονός του Χαμ, ήταν αυτός που πρώτος οργάνωσε αυτό το θρησκευτικό σύστημα, που ήταν ένα είδος πρόγονο λατρείας, λατρεύανε τους προγόνους, τους θεοποιήσανε, και αποκρυφιστικής επικοινωνίας με το υπερβατικό, σατανολατρείας. Και αυτός ήταν εκείνος που οργάνωσε πλέον την θρησκεία της αποστασίας, η οποία πήρε το όνομα από την πόλη Βαβυλών, Βαβέλ, και Βαβέλ θα πει σύγχυσης. Σύγχυσης όσον αφορά το πρόσωπο του Θεού, όσον αφορά τη λατρεία που πρέπει να αποδίδεται εις το Θεό, όσον αφορά την θέση του ανθρώπου, την τύχη του ανθρώπου, το μέλλον του ανθρώπου. Σύγχυσης. Αυτό το σύστημα, μετά την σύγχυση των γλωσσών που γίνηκε στον πύργο της Βαβέλ, ο οποίος πύργος, όπως είπαμε, ήταν ναός, τον οποίο είχαν φτιάξει πύργος, διότι είχε 7 επαλλήλους ορόφους, και στον τελευταίο όροφο ήταν θυσιαστήριο με το οποίο θυσίαζαν στον Βάλ. Ο Βάλ ήταν ο Βεελζεβούλ, ο Σατάν. Ήταν επικοινωνία με πνεύματα, με δαιμόνια, με τον Σατανά. Στην λατρεία εκείνη γινόντουσαν όργια. Αρκεί να πούμε ότι οι κυρίες της υψηλής τάξεως της Βαβυλώνος το θεωρούσαν τιμή τους να συνευρεθούν μια νύχτα με τον Θεόν, τον οποίον Θεόν υπεδίαιτο ο ιερέας του Βάλ. Επάνω εκεί είχαν το θυσιαστήριο και επάνω εκεί έγινονται όρια. Λοιπόν, αυτή η θρησκεία μετά τη σύγχυση των γλωσσών διεσκορπίστη εις όλο το πρόσωπο της γης. Η παγκόσμια ειδωλολατρεία σε υποδιάφορες μορφές. Η μητέρα του Νευρόδ ήταν η Σεμίραμις, η οποία ήταν και ερωμένη του. Αυτή λοιπόν παριστάνεται ως η γυναίκα με το βρέφος στην αγκαλιά, τον Θαμούζ. Και η λατρεία αυτή ξεχύθηκε σε όλη την Ιφίλιο υπό διάφορες μορφές, όψεις και ονόματα. Η Σεμίραμις στην Ασία λατρεύτηκε ως Κυβέρη. Στην Συρία και Βαβυλώνα ως Αστάρτη ή Ασταρόπ. Ήταν σύμβολό της η σελήνη, όπως σύμβολο του Βάλ ήταν ο ήλιος, και από εκεί βγήκε η ηλιολατρεία, και από εκεί βγήκε και η συνήθεια την οποία έχουν μέχρι σήμερα άνθρωποι που δεν είναι αναγεννημένοι και φωτισμένοι να στρέφουν προς Ανατολάς κατά την Ανατολή του ηλίου και να κάνουν την προσευχή τους ή το σταυρό τους, ή να βάλουν τις εκκλησίες των ιερών προς Ανατολάς, τους τάφους κλπ. Αυτό είναι υπόλοιπο της αρχαίας ηλιολατρείας που ήταν η λατρεία του Βάλ. Αυτή λοιπόν η Σεμίραμις λατρεύτηκε ως Κυβέλη στην Ασία, ως Ίσης στην Αίγυπτο, ως Αστάρτη και Ασταρόθ στην Συρία και στην Βαβυλώνα, ως Αφροδίτη στην Κύπρο και ως Άρτεμις στην Έφεσο. Είναι η ίδια, το ίδιο πρόσωπο υπό διάφορα ονόματα, και ήταν η ίδια λατρεία. Αυτή λοιπόν η ειδωλολατρεία, η παγκόσμια, όταν ήλθε ο Κύριος και μετά την εμφάνιση του Κυρίου, αυτό το σύστημα στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου άπλωσε και ένα επένδυμα χριστιανικό απάνω στην παλιά ειδωλολατρεία, και διατηρήθη η παλιά ειδωλολατρεία με καινούρια ονόματα. Οι θεοί της παλιάς ειδωλολατρείας είναι σήμερα οι διάφοροι Άγιοι που είναι σε αυτό το θρησκευτικό σύστημα που είναι απλωμένο σε όλο τον κόσμο. Είναι συνέχεια αυτής της παλιάς ειδωλολατρείας.
Αυτό το σύστημα, όπως και παλιά, όπως και σήμερα, μετά Χριστόν δηλαδή, στρέφεται εναντίον των Αγίων του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή των ανθρώπων που ήταν αφιερωμένοι στο Θεό, και εναντίον των μαρτυρών.

Η λατρεία του θηρίου, δηλαδή του αντιχρίστου. Θα λατρευτεί ο αντίχριστος, το πρόσωπό του, ως Θεός. Συνεπώς, στο 17ο κεφάλαιο είχαμε την έκθεση αυτού του θρησκευτικού συστήματος, το οποίο κάθεται πάνω σε λαούς, σε ύδατα πολλά, αυτό θα πει όχλη λαή, και κάθεται επί του θηρίου, και το θηρίον με τις 7 κεφαλές και τα 10 κέρατα. Οι 7 κεφαλές, είπαμε, είναι 7 κυριαρχίες οι οποίες απλώνουν απάνω στη γη και κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου, και έπληξαν και έβλαψαν τον λαό Ισραήλ. Στην εποχή του Ιωάννου, ο Ιωάννης λέει, οι 5 έπεσαν, και αυτοί οι 5 ήταν Ασσυρία, Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Μίδο Περσία, Ελλάδα. 5. Οι 5 έπεσαν, όλες αυτές είχαν σχέση με το Ισραήλ και καταπώνησαν το Ισραήλ. Και από την άλλη μεριά ήταν στην περιοχή της Μεσογείου. Τα θηρία τα οποία βγαίνουν από τη θάλασσα, λέει ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ σε μία όρασή του, την οποία βλέπει στο κεφάλαιο το 7ο, βλέπει θηρία να βγαίνουν από τη θάλασσα. Το ένα ήταν λιοντάρι, το άλλο ήταν άρτος, το άλλο ήταν πάρδαλης, το άλλο ήταν θηρίο καταπληκτικό με σιδηρούς οδόντες και είχε 10 κέρατα. Είναι ακριβώς η ίδια αυτή η εικόνα την οποία μας δίνει και στην Αποκάλυψη. Οι 5 λοιπόν στην εποχή του Ιωάννου είχαν πέσει. Το λιοντάρι ήταν η Βαβυλώνα, η άρκτος η Μηδοπερσία, ο πάνθυρας είναι λεοπάρδαλης η Ελλάδα του Αλεξάνδρου, το θηρίον το σιδηρούν με τα σιδηρένια δόντια είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ούτω καθεξής. Και τα 10 κέρατα, η τελευταία μορφή, η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στον ευρωπαϊκό χώρο, εκεί που άλλοτε ποτέ ήταν η Ευρωπαϊκή, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα υπάρξουν 10 κέρατα, δηλαδή 10 έθνη. Αυτά θα αποτελέσουν την τελευταία μορφή της πανευρώπης, του θηρίου του τελευταίου. Οι 5 λοιπόν στην εποχή του Ιωάννου είχαν πέσει. Και είπαμε ήταν Ασσυρία, Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Μίδο Περσία, Ελλάδα. 5. Ο ένας έστεκε, ο ίσες τι λέει ο Ιωάννης στο 17 κεφάλαιο. Ήτανε η Ρώμη. Ο άλλος δεν ήρθε, και όταν έρθει ο λίγων πρέπει να μείνει. Είναι η μορφή των 10 η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τα 10 κράτη, η οποία όμως για λίγο θα σταθεί, επειδή αμέσως δίνουν την εξουσία τους στο θηρίον, και το θηρίον είναι μια 8η μορφή και έχει περιλαμβάνει μέσα του το πνεύμα των 7 και είναι εκ των 7 το θηρίον που είναι ο Αντίχριστος. Ώστε λοιπόν το 17 κεφάλαιο μας μίλησε για το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα, το οποίο είναι απλωμένο σε όλο τον κόσμο, που μεθάει με το αίμα των Αγίων στην Παλαιά Διαθήκη και με το αίμα των μαρτύρων του Ιησού στην Καινή Διαθήκη. Τούτο το 18ο κεφάλαιο μιλάει πάλι για Βαβυλώνα, όχι όμως για παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα, αλλά για μία πόλη, την πόλη Βαβυλώνα. Η πόλη Βαβυλών, η οποία στην εποχή του Ιωάννου το πνεύμα αυτής το είχε η Ρώμη τότε. Αλλά όμως η Γραφή μιλάει για τη Βαβυλώνα και λέει «Βαβυλών η μεγάλη, η Βαβυλών η πόλης η ισχυρά, Βαβυλών η μεγάλη πόλη». Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Βαβυλώνα στους τελευταίους τούτους καιρούς θα ξανακτιστεί. Ήδη έχουν γίνει και ανακοινώσεις και σε εφημερίδες παλαιότερα, και αυτός ο Σαντάμ Χουσέιν ήθελε να ξανακτήσει τη Βαβυλώνα, ώστε να γίνει η Βαβυλών μια διεθνής τουριστική πόλη. Και φαίνεται πως όλα τα έθνη της γης, πότε θα γίνει, πως θα γίνει, ο καιρός είναι σύντομος, αλλά τίποτε δεν με τα μέσα τα οποία έχουν σήμερα, όταν τελικά τα έθνη της γης επιτραπεί και αποφασιστεί αυτό το πράγμα, έλθει η ώρα του Θεού, τότε όλα τα έθνη της γης θα κτίσουν από ένα τετράγωνο το δικό τους κομμάτι, τα έθνη της γης. Και η πόλη της Βαβυλών πάρα αυτά θα αναφανεί. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο αυτών κεφαλαίων του 18, του 17 κεφαλαίου,
που μας μιλάει για

παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα και του 18ου κεφαλαίου που μιλάει για την πόλη Βαβυλώνα. Το 18ο πρώτα απ' όλα εισάγεται με άλλον άγγελον. Είναι ένας άλλος άγγελος ο οποίος εμφανίζεται και είναι λαμπρός και είναι μιας ξεχωριστής αυθεντίας. Λέει εδώ πέρα «και με τα ταύτα είδων άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε εξουσίαν μεγάλην και η γη εφωτίστη εκ της δόξης αυτού». Συνεπώς, εδώ πέρα έχουμε ένα καινούριο γεγονός. Διάφορο εκείνου του 17ου. Στο 17ο έλεγε «ήλθε ένας εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τα επτά θυάλας και λάλησε με τεμού, λέγον μη ελθέ θέλω συνδείξει την κρίση της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί υδάτων πολλών λαών», δηλαδή μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύστησαν οι κατοικούντες στην γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Όντως, αυτό το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα διαπότησε όλο τον κόσμο. Έθνη, λαοί, βασιλιάδες πήρανε, μετήχαν και λάβανε μέρος και ήπιαν από τον ίνο αυτό της και μέθησαν από το κρασί που αυτό το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα επότισε όλα τα έθνη, δηλαδή το κρασί της ειδωλολατρίας. Αυτό λοιπόν το 17ο κεφάλαιο εισάγεται με έναν άγγελον, έναν από τους 7 αγγέλους που είχαν τις 7 πληγές της Έσχατες. Τούτο όμως, το 18ο, είναι μια κρίση ακόμα πιο μεγάλη εναντίον όχι πλέον του παγκόσμιου θρησκευτικού συστήματος, αλλά εναντίον της πόλεως από την οποία προήλθε το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα. Ο άγγελος αυτός, στο 18ο, είναι λαμπρός και αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή αυθεντία. Στο Ιώτα Ήτα λοιπόν αναφέρεται σαφώς ότι είναι άλλη όραση με τα ταύτα είδων, λέει, άγγελων καταβαίνοντα εκ του ουρανού. Συνεπώς έχουμε μια άλλη όραση διάφορων από εκείνη του 17ου κεφαλαίου. Ο άγγελος του 18ου κεφαλαίου κατεβαίνει από τον ουρανό και εισηγείται ένα θέμα εντελώς διαφορετικό. Αυτό το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει μια υπέρτερη εξουσία ο άγγελος του 18ου κεφαλαίου δείχνει ότι και υπενήσεται μια φοβερότερη κρίση η οποία θα γίνει και θα πέσει εις την πόλη αυτή. Η Βαβυλών του 18ου κεφαλαίου μεταβάλλεται σε κατοικητήριο δαιμονίων και φυλακή ακαθάρτων πνευμάτων, ενώ η Βαβυλών του 17ου κεφαλαίου πάβει να υπάρχει ξαφνικά, πάβει να υπάρχει μάλλον όχι ξαφνικά, προοδευτικά πάβει να υπάρχει, κατακαίγεται, όπως μας λέει μέσα εκεί, θα την κατακάψουν οι βασιλείς αυτοί, τα 10 κέρατα θα την κατακάψουν. Η Βαβυλών λοιπόν του 17ου κεφαλαίου πάβει να υπάρχει, κατακαίγεται, όπως λέει, ούτι, λέει στο ΙΖ 16. Διαβάζουμε στο ΙΖ 16. Τα 10 κέρατα, τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτι θέλουσι μισήσει την πόρνη και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένην και γυμνήν και τα σάρκας αυτής θέλουσι φάγει και αυτήν θέλουσι κατακάψει εν πυρή. Ήδη έχουν εμφανιστεί φαινόμενα από την κρατική εξουσία πάνω στην οποία στηρίζεται αυτό το παγκόσμιο θρησκευτικό ψευδοσύστημα, ειδωλολατρικό σύστημα, έχουν εμφανιστεί σημάδια, εκδηλώσεις που η πολιτεία προσπαθεί να πάρει την περιουσία, να πάρει την περιουσία του θρησκευτικού αυτού συστήματος. Ακόμα και στη δική μας τη χώρα υπήρξαν τέτοια σημάδια και αυτά θα πολλαπλασιαστούν, τόσο που οι 10 αυτοί που θα αποτελούν την Πανευρώπη, την τελευταία μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην αναβίωσή της, αυτοί, όπως λέει εδώ πέρα,
θα μισήσουν την πόρνη, το ψευδοσύστημα αυτό, το θρησκευτικό, το παγκόσμιο, και θα κάνουν αυτήν ηρημωμένη και γυμνή. Θα τις πάρουν την περιουσία. Και τα σάρκα αυτής θέλουν συφάγη. Και αυτήν θέλουν κατακάψει εν πυρή, διότι ο Θεός έδωκε εις τας καρδίας αυτών να κάμωσει την γνώμη αυτού και να γίνωσει της αυτής γνώμης και να δώσουν την βασιλεία αυτών εις το θηρίον, τον Αντίχριστο, εωσού εκτελεστώσει οι λόγοι του Θεού. Τώρα λοιπόν, αυτό το ψευδοσύστημα, όπως είπαμε, οπωσδήποτε θα ερημωθεί και θα κατακαεί τελικά. Η Βαβυλών του Ιωταζήτα λοιπόν είναι το ψευδοσύστημα και είναι ένα μυστήριο. Συνδέεται ο σύστημα μυστικά με την πόλη της Βαβυλώνας από την οποία προήλθε. Η πόλη της Βαβυλών, που ήταν η πρωτεύουσα αυτού του Νεμρόδ, ο οποίος έφτιαξε αυτό το θρησκευτικό σύστημα και γίνηκε παγκόσμιο μετά την σύγχυση των γλωσσών, αυτό γίνηκε, βγήκε από την πόλη Βαβυλώνα και είναι η εκδήλωση της ζωής της. Μια ζωή αποστασίας ανθρώπων οι οποίοι είχαν αποστατήσει από τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Δύο πόλεις μέσα στον κόσμο είναι αντίπαλες. Η Βαβυλών από μια μεριά που αντιπροσωπεύει το σύστημα το κοσμικό, το ειδωλολατρικό και το εχθρικό προς τον ζώντα και αληθινό Θεό, και η πόλη Ιερουσαλήμ, όπως θα είναι, έπρεπε να είναι και θα είναι στην χιλιετή βασιλεία η πόλη του μεγάλου βασιλέως του Κυρίου, η Ιερουσαλήμ. Εδώ λοιπόν έχουμε τη διαφορά μεταξύ του 17ου κεφαλαίου και του 18ου κεφαλαίου. Η Βαβυλών του Ιωταζήτα, είπαμε, είναι μυστήριο και συνδέεται σαν σύστημα μυστικά με την πόλη Βαβυλώνα. Ενώ στο Ιωταζήτα αυτό που αναφέρεται είναι πόλης. Το είδαμε στα εδάφια 10 που λέει «Από μακρόθεν ιστάμενη για τον φόβο του βασανισμού αυτής λέγοντες ουέ ουέ η πόλης η μεγάλη». Στο εδάφιο 16 που λέει «Και λέγοντες ουέ ουέ η πόλης η μεγάλη». Στο 18 «Και έκραζον βλέποντες το καπνό της πυρπολίσεως αυτής λέγοντες ποια πόλη σε στάθη ομοία με την πόλη την μεγάλη». Στο 19 «Και έβαλαν χώμα επί τα σκεφαλάς αυτών και έκραζον κλαίοντες και πενθούντες λέγοντες ουέ ουέ η πόλη η μεγάλη ενή επλούτησαν εκ της αυθονίας αυτής πάντες οι έχοντες πλοία εν τη θαλάσση διότι εν μια ώρα ηρημώθη». Και στο 21 «Και εσήκωσε εις άγγελος ισχυρών λίθων ως μιλόπετρα μεγάλη και έριψε στη θάλασσα λέγον ούτω με ορμήν θέλει ρηφθεί η Βαβυλώνη η μεγάλη πόλη και δεν θέλει ευρεθεί πλέον». Αυτά τα λόγια και γενικά αυτά που λέγονται για την πόλη τη μεγάλη μας φέρνουν στη μνήμη μας και απηχούν τα λόγια τα οποία είπε ο Ναβουχοδονόσορ στο βιβλίο του Δανιήλ στο κεφάλαιο το 4 Δανιήλ 4 και στο εδάφιο το 30 τι είχε πει τότε ο Ναβουχοδονόσορ ενώ ήταν στο βασιλικό του παλάτι στη Βαβυλώνα και έβλεπε την πόλη ελάλησε ο βασιλεύς Δέλτα 30 Δανιήλ και είπε «Δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη?» Βλέπετε τα ίδια λόγια λέγονται εκεί «Η μεγάλη Βαβυλώνη, η πόλη μεγάλη». «Δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη την οποία εγώ οκοδόμησα δια καθέδραν του βασιλείου μου με την ισχύν της δυναμεώς μου και εις τιμήν της δόξης μου?» Και ενώ έλεγε αυτά τα λόγια ο λόγος ήτο ακόμα ενδοστόματι του βασιλέως έγινε φωνή εξ ουρανού λέγουσα «Προσέ αναγγέλλεται να Ναβουχοδονόσορ βασιλεύ η βασιλεία παρήλθε από σου και θέλει σε εκδιωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θέλει είστε η κατοικία σου χόρτον όσοι βόες θέλει στρώγει και επτά κερί θέλουν συμπαρέλθει επί σε έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισόν την αφέλει δίδει αυτήν. Και εν αυτή τη ώρα
ο λόγος εξετελέστη επί των Ευχοδονόσορα και ξεδιώχτη εκ των ανθρώπων και χόρτονος η βόες έτρωγε και υπό τη δρόσου του ουρανού το σώμα αυτού εδρέχετο εωσού ετρίγες αυτού υξύνθησαν όσα ετών πτερά και οι όνυχες αυτού ως ορναίων. Αυτό είναι η γνωστή ως λικανθρωπία, λικανθρωπία του Ναβουχοδονόσορου. Τη στιγμή που έλεγε αυτά τα λόγια τα υπερήφανα που έκτισε την Βαβυλώνα για το μεγαλείο του και τη δόξα του, ήρθε ταυτόχρονα η κρίση του Θεού απάνω του, φαίνεται τούστριψε, τρελάθηκε και πλέον δεν μπορούσε να σταθεί μέσα στο παλάτι, διώχτηκε. Αυτός κατέφυγε σε δάσος, φαίνεται μέσα, και ζούσε σε μια αγρία κατάσταση για πολλά χρόνια, έως ότου πάλι το πνεύμα του επανήλθε και ο Θεός τον αποκατέστησε στη βασιλεία του κλπ. Είναι η γνωστή λικανθρωπία του Ναβουχοδονόσορος, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο κεφάλαιο το τέταρτο του Δανιήλ, να το διαβάσετε ιδιαίτερως και στο σπίτι. Εδώ λοιπόν τα λόγια τα οποία λέγονται για αυτήν την πόλη, τη Βαβυλώνα, θυμίζουν αυτά που είπε τότε και ο Ναβουχοδονόσορ για την Βαβυλώνα που είχε κτίσει. Εκείνη ήταν η πρώτη Βαβυλώνα, θα ξανακτιστεί η Βαβυλώνα. Οι λεπτομέρειες του κεφαλαίου Ιώτα Ήτα, κυρίως από στα εδάφια 11 έως 20, αναφέρονται σε πόλη και δεν μπορούν να αποδοθούν αλλού. Πάντως χάρη ότι εμπορεύτηκε, είχε εμπόριο με ποικίλα πράγματα, πολύτιμους λίθους, χρυσάφια, ανδράποδα, δούλους, πράγματα κλπ. Αυτό αφορά πόλην και όχι θρησκευτικό σύστημα, όπως είναι το 17ο κεφάλαιο. Το Ιώτα Δέλτα, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, 8 εδάφιο, αναγγέλει την πτώση της Βαβυλώνος πριν το θηρίο καταδιώξει τους Αγίους αυτού. Ουέ, ουέ, η πόλη μεγάλη Βαβυλών, η πόλη η ισχυρά. Στο εδάφιο 16. Ουέ, η πόλη μεγάλη, είναι στο κεφάλαιο αυτό το Ιώτα Ήτα, εδάφια 16, 18 κλπ. Τα διαβάσαμε αυτά. Και αντιστοιχεί στο Ιώτα Ζήτα 16, 17 με την κρίση της πόρνης της μεγάλης, πριν το θηρίο ανύψωθεί από τους 10 βασιλείς, πριν δηλαδή οι 10 βασιλείς βασιλεύσουν. Οι βασιλείς του Ιώτα Ζήτα 16 μισούν και καταστρέφουν την πόρνη Βαβυλώνα, δηλαδή το παγκόσμιο θρησκευτικό σύστημα. Οι βασιλείς του Ιώτα Ήτα 9 θρηνούν για την καταστροφή της πόλεως. Είναι διαφορετικό. Εκεί μεν μισούν και καταστρέφουν την πόρνη, την κατακαίουν, την ερημώνουν. Εδώ στο Ιώτα Ήτα θρηνούν για την καταστροφή της πόλεως. Στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο οι ίδιοι οι βασιλείς συνασπίζονται εναντίον του Κυρίου. Αυτοί οι 10 συνασπίζονται εναντίον του Κυρίου. Ο Κύριος θα τιμωρήσει τους βασιλείς επί της γης. Το αναφέρει και ο Ισαΐας στο Κάπα Δέλτα 21 εδάφιο. Αν γυρίσουμε στον Ισαΐα, το Κάπα Δέλτα εδάφιο του Ισαΐα είναι τρομερό. Κάπα Δέλτα κεφάλαιο του Ισαΐα είναι ένα τρομερό κεφάλαιο, το οποίο δείχνει τη μεγάλη κρίση την οποία, η οποία θα γίνει από το Θεό επάνω στη γη. Αυτό το Κάπα Δέλτα διαβάστε το στο σπίτι σας. Είναι τρομερό κεφάλαιο. Ιδού ο Κύριος κενώνει την γη και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. Και θέλει είστε ως ο λαός, ούτως ο ιερεύς, ως ο θεράπων, ούτως ο Κύριος αυτού, ως η θεράπωνα, ούτως η κυρία αυτής, ως ο αγοραστής, ούτως ο πολιτής και ούτω καθεξής. Ολοκλήρως θέλει κενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί, στο 4 εδάφιο, διότι ο Κύριος ελάλησε το λόγο τούτο. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέθησαν διαθήκην αιώνιων,
Για τούτο η αρά, η κατάρα, κατέφεα για την γη και οι κατοικούντες εν αυτοί ηρημώθησαν. Για τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Κοιτάξτε τι καταστροφή είναι η τελευταία αυτή κρίση που γίνεται στα τέλη στην βασιλεία του Αντιχρίστου. Και λοιπά, δεν το διαβάζω ολόκληρο. Και λέει λοιπόν εις το χωρίο που διαβάσαμε στο Ιώτα Θήτα, στο Ισαΐας Καπαδέλτα 21, «Εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης». Ποιο είναι το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη? Αυτοί είναι δαίμονες, ο Σατάν και οι δυνάμεις του. Ο Κύριος θα παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης. Δηλαδή η κρίση στην οποία θα κάνει ο Θεός τότε θα είναι και εναντίον του Σατάν, ο οποίος συλλαμβάνεται και δένεται για 1000 χρόνια, και οι δυνάμεις του, καθώς και οι βασιλείς που είναι, βρίσκονται απάνω στη γη και οι οποίοι κινούνται από αυτά τα πνεύματα τα εν υψηλής. Εν εκείνη λοιπόν τη μέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης, και θέλουσι συναχθεί, θα τους μαζέψει, καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι εις των λάκων, και θέλουσι κλειστεί εν τη φυλακή. 1000 χρόνια θα φυλακιστεί ο Σατάν, και μετά πολλά ημέρας, δηλαδή 1000 χρόνια, θέλει γίνει επίσκεψη στις αυτούς. Πότε θα γίνουν αυτά? Τότε η σελήνη θέλει εντραπεί, ο ήλιος θέλει εσχυνθεί, όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού. Δηλαδή έχουμε τα σημάδια στη σελήνη, στον ήλιο, της Δευτέρας έλευσης του Κυρίου. Είναι το τέλος πια. Τότε που δένει τους βασιλείς, δένει τους υψηλούς εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης και τους ρίχνει στην φυλακή, τους φυλακίζει στο λάκκο. Λοιπόν, ενώ η γυναίκα, η πόρνη του Ιώτα Ζήτα κεφαλαίου, καταστρέφεται σταδιακά. Η πόλη σε μια στιγμή, η γυναίκα, το σύστημα το θρησκευτικό, σταδιακά μισείται, ερημούται, κατατρώγουν τις σάρκες της οι 10 βασιλείς. Ενώ η πόλη ξαφνικά, μάλιστα λέει, σαν όπως ένας λίθος που πέφτει μεγάλος στη θάλασσα, έτσι θα καταστραφεί η πόλη. Οι βασιλείς του 17ου κεφαλαίου του Ιώτα Ζήτα τρώνε τις σάρκες της πόρνης Βαβυλώνος, ενώ η πόλη ρίχνεται σαν πέτρα στη θάλασσα. Ιώτα Ζήτα 21 εδάφιο. Και σήκωσε ένας άγγελος ισχυρός λίθων, ως μιλόπετρα μεγάλη, και έριψε εις τη θάλασσα λέγον, ούτω με ορμήν θέλει ρυφθεί η Βαβυλών, η μεγάλη πόλη, και δεν θέλει ευρεθεί πλέον. Τώρα, μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, σε διάφορα χωρία, εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, γίνεται λόγος για την καταστροφή της Βαβυλώνας. Και όντως η καταστροφή εκείνη της Παλαιάς Βαβυλώνας εγίνηκε και όταν οι Μίδο-Πέρσες, οι Πέρσες ιδιαίτερα, κατέλαβαν την πόλη, την Βαβυλώνα. Όταν ο Βαλτάσαρ, ο βασιλιάς, γλεντούσε, αυτοί κατόρθωσαν, οι Πέρσες, και μπήκαν στη Βαβυλώνα, η οποία είχε τύχη μεγάλη μέσα, μεγάλα τύχη. Αλλά μέσα από τη Βαβυλώνα έρεε ο ποταμός ο Εφράτης. Αυτοί λοιπόν κατόρθωσαν πολύ μακριά από τη Βαβυλώνα να στρέψουν την κήτη του ποταμού σε άλλη κατεύθυνση. Και έστρεψαν την κήτη του ποταμού, το ποτάμι, να πάει σε άλλη κατεύθυνση. Και ξεράθηκε κάτω η κήτη του ποταμού και ο στρατός των Περσών μπήκε από κάτω από τα τείχη, όπου έρεε το ποτάμι μέσα στην πόλη. Μπήκαν από κάτω από τα τείχη και μπήκανε μέσα στην πόλη. Ο βασιλιάς, ο Βαλτάσαρ, γλεντούσε τη νύχτα εκείνη, το βράδυ εκείνο, και μάλιστα είχε πάρει και τα σκεύη, τα ιερά, από το ναό του Σολομώντος, που τα είχαν, ο Ναβουχοδονόσορ είχε καταστρέψει την Ιερουσαλήμ
και είχε πάρει τα σκεύη, τα χρυσά και λοιπά που χρησιμοποιούνται στη λατρεία του ζωντανού Θεού από το ναό του Σολομώντος, και με αυτά τα σκεύη κερνούσε και έπινε. Τα χρησιμοποιούσε σε μια βέβηλη χρήση για τα γλέντια του και για τις παλακές του και λοιπά. Και τότε φάνηκε ένα χέρι, άνευ δάκτυλη, άνευ προσώπου και λοιπά, ένα χέρι που έγραψε στον τοίχο τα λόγια «Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν». Ζυγίστηκες στην πλάστικα, μετρήθηκες, ευρέθηκες λειψός. Και ενώ ο βασιλιάς κοίταζε το χέρι αυτό που έγραψε την καταδίκη του, ήταν η καταδίκη κρίσης του Θεού, την έβλεπε που έγραψε στον τοίχο αυτή την φράση, την τρομερή την καταδίκη. Ζυγίστηκες στην πλάστικα, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός. Και η βασιλεία σου έληξε. Την ίδια εκείνη νύχτα οι Πέρσες μπήκαν και σκότωσαν τον βασιλιά τον Μπαλτάσαρ, τον εφώνευσαν. Λοιπόν, μέσα και κατέλαβαν την πόλη, μέσα στους προφήτες και στον Ισαΐα, γιώτα γάμα κεφάλαιο, γιώτα ζήτα, μη ζήτα, μη ήτα, και Ιερεμίας νι και νι αλφα, αναφέρεται η καταστροφή της Βαβυλώνας. Αλλά η καταστροφή αυτή της Βαβυλώνας είχε διπλή όψη. Η προφητεία για την καταστροφή της Βαβυλώνας είχε διπλή όψη, όπως κάθε προφητεία έχει μία διπλή εφαρμογή. Μία εγκυτέρα την εποχή εκείνη και μία αποτέραν στα τέλη των καιρών. Έτσι και με την Ιερουσαλήμ. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ αναφέρεται από τον Λουκά, όταν στρατεύματα θα την περικυκλώσουν, και αυτό γίνηκε το 70 μετά Χριστόν, όταν ο Τίτος κατέλαβε την Ιερουσαλήμ. Αλλά ο Ματθαίος αναφέρει μια άλλη καταστροφή στα τέλη των καιρών, όχι από στρατεύματα, όταν θα φανεί ο Αντίχριστος, θα βάλει το βδέλυγμα της ερημόσεως, το αγαλμά του μέσα στο ναό και θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Και πολλές προφητείες έχουν μια διπλή εφαρμογή. Η προφητεία για την Πεντηκοστή είχε μια εφαρμογή πρώτην, τότε που γίνει και η Πεντηκοστή, και μια αποτέραν στα τέλη των καιρών, όταν ο Ισραήλ θα στραφεί στον Κύριον και ο Θεός θα τους επισκεφθεί με το πνεύμα του, και τότε δίνει και σημεία στον ήλιο, στη σελήνη κλπ. Ο Ιωήλ, η προφητεία του Ιωήλ στο κεφάλαιο το δεύτερο, έχει διπλή εφαρμογή. Όπως και οι προφητείες για την έλευση του Κυρίου. Μιλούσαν για την έλευση του Κυρίου. Αλλά ήτανε, η προφητεία είχε μία εγκυτέρα εφαρμογή, πρώτη έλευσης, και μία αναποτέραν εφαρμογή στα τέλη των καιρών. Όλες οι προφητείες έχουν μία διπλή εφαρμογή, μία εγκυτέραν, μία αποτέραν. Εδώ λοιπόν, αυτές οι προφητείες για την Βαβυλώνα μιλάνε και για την εγκυτέρα καταστροφή της, όταν κατελήφθη από τους Πέρσας, και για την αποτέραν αυτή που θα γίνει και την περιγράφει η Αποκάλυψη στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, αυτό που διαβάσαμε για την πόλη τη Μεγάλη. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν που μπερδεύουν τα πράγματα, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποια εδάφια αφορούν την πρώτη καταστροφή της Βαβυλώνος, όταν γίνηκε από τους Πέρσες, και ποια μιλούν για την αποτέρα που θα γίνει στα τέλη των καιρών, στις ημέρες του Αντιχρίστου, όταν ο Κύριος θα κάνει την κρίση κατά της πόλεως της Βαβυλώνας. Μία όμως προσεκτική ματιά στις προφητείες δείχνει πραγματικά την διαφορά που υπάρχει τις δύο αυτές όψεις της προφητείας. Επί παραδείγματι, στο Ιώτα Γάμα του Ισαΐα 6 και 9 εδάφιο λέει ότι αυτή η καταστροφή περί της οποίας ομιλεί θα γίνει την ημέρα του Κυρίου. Η ημέρα του Κυρίου δεν ήταν η ημέρα εκείνη που οι Πέρσες κατέλαβαν την Βαβυλώνα, ήταν και τότε κρίσης από Θεού. Αλλά η ημέρα του Κυρίου θα αρχίσει με την εμφάνιση του Αντιχρίστου και είναι μια περίοδος μακρινή που περιλαμβάνει όλες τις θλίψεις μέσα και τη χιλιετή βασιλεία. Είναι το Γιόμ Γεβέ, δηλαδή η ημέρα του Γιαχβέ, αυτή την οποία, για την οποία μιλούσαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και έλεγαν αλίμονο σε εσάς για την ημέρα του Κυρίου. Περιμένετε την ημέρα του Κυρίου. Η ημέρα του Κυρίου καίει ως κλίβανος, στην ημέρα του Κυρίου ισχυρός θα κράξει,
ο δυνατός και ούτω καθεξής. Την εμφανίζει ως ημέρα φοβερά, την ημέρα του Κυρίου, που είναι μια περίοδος κρίσεων και είναι στο τέλος από την εμφάνιση του Αντιχρίστου και ενδεύτερ. Λέει λοιπόν στον Ισαΐα, αυτή η καταστροφή θα γίνει στην ημέρα του Κυρίου. Άρα τότε με τους Πέρσας δεν πρέπει να γίνει και ολοκληρωτική καταστροφή της Βαβυλώνος. Αναμένεται να γίνει αυτή στην ημέρα του Κυρίου. Θα γίνει, ακόμα διαβάζω και τούτο και θα κλείσουμε γιατί η ώρα είναι περασμένη, θα γίνει όταν σημεία θα υπάρξουν στον ήλιο, στη σελήνη και στα αστέρια. Διαβάζει κανείς στον Ισαΐα, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, 10 και 13 εδάφιο. Ισαΐας, Ιώτα Γάμα, 10 και 13 εδάφιο, και μιλάει για σημεία που θα γίνουν στον ήλιο. Ιώτα Γάμα, 13, 10 και 13, λέει, διότι τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί αυτού δεν θέλουν σιδώσει το φως αυτόν. Ο ήλιος θέλει σκοτιστεί εν τη ανατολή αυτού και η σελήνη δεν θέλει εκπέμψει το φως αυτής. Και στο 13, δια τούτο θέλω ταράξει τους ουρανούς και η γη θέλει συστεί από του τόπου αυτής εν το θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και εν τη ημέρα της φλογεράς οργής αυτού. Αυτή τι είναι αυτά τα λόγια? Λέει στην αρχή του Ιώτα Γάμα, η κατά της Βαβυλώνος όρασης, την οποία είδε ο Ισαΐας, ο Υιός του Αμός. Αφορούν τη Βαβυλώνα. Αλλά αυτή η καταστροφή θα γίνει τότε που θα γίνουν και αυτά τα σημεία στον ήλιο, στη σελήνη, στα αστέρια, στον ουρανό. Και αυτά θυμίζουν το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο μη δέλτα κεφάλαιο 29 και 30, ότι μετά την θλίψη των ημερών εκείνων θα γίνουν αυτά τα σημάδια στον ήλιο, ο ήλιος δεν θα δώσει το φως του, η σελήνη κλπ. Συνεπώς, αυτές οι προφητείες για την καταστροφή της Βαβυλώνας είχαν μια διπλή εφαρμογή, γίνηκαν εν μέρη τότε από τους Πέρσες, όμως θα ολοκληρωθεί στα τέλη των καιρών όταν ο Αντίχριστος θα βασιλεύσει. Εδώ θα σταθούμε για λίγο, θα σταθούμε μάλλον για απόψε, και στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το θέμα αυτό και θα δείτε ότι η Βαβυλών στην πραγματικότητα ουδέποτε κατεστράφει με την καταστροφή η οποία προφητεύεται. Πάντοτε υπήρχαν κάτοικοι και κατοικούσαν εκεί, δεν έπαυσε να κατοικείται, και στα τέλη των καιρών όπως φαίνεται θα ξανακτιστεί, και στα τέλη των καιρών όπως φαίνεται και από τον προφήτη τον Ζαχαρία, και το είπαμε, θα το ξαναπούμε κι άλλη φορά, θα ξαναγυρίσει κάτω από την επιρροή διδασκαλιών η λατρεία προς τον Σατάν, θα ξαναγυρίσει εκεί στη Βαβυλώνα, στη γη Σεναάρ που είναι η Μεσοποταμία, στη Βαβυλώνα, και θα, ο ναός, ο οίκος αυτός θα τοποθετηθεί πάλι εκεί στην βάση αυτού όπου ήταν ο πύργος της Βαβέλ. Θα ξαναγίνει δηλαδή ναός και όλοι οι λαοί της γης θα λατρεύουν το δικό τους Θεό και όλοι μαζί θα είναι ενωμένοι και θα πούνε δεν έχει σημασία αν συλλατρεύεις έτσι, εσύ λατρεύεις έτσι, εσύ είναι ανημιστές, Ινδουιστές, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί κλπ. Όλοι λατρεύουμε κάτι, κάποιον. Και αυτό το, ο κάποιος είναι ο Σατάν. Και θα ξαναγυρίσει πάλι εκεί στην κοιτίδα από όπου ξεκίνησε. Εδώ λοιπόν σταματούμε. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε την άλλη φορά που θα έχω και τα γυαλιά μου, τα δικά μου. Και θα τα μπορούμε να τα λέμε καλύτερα. Τώρα θα σηκωθούμε όρθιοι, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να κλείσουμε. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε διότι είσαι Θεός ζωντανός και αληθινός. Εσύ μας ξεσκεπάζεις την ανθρώπινη ιστορία και μας δείχνεις πραγματικά τι έγινε και μέσα σε αυτή, πώς η αποστασία που ξεκίνησε από την Βαβυλώνα ξεχύθηκε απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, θα ξαναγυρίσει στην κοιτίδα από όπου ξεκίνησε, αλλά η κρίση η δική σου θα έρθει απάνω σε αυτόν τον αποστάτη κόσμο. Δώσε μας τη χάρη να καταλάβουμε ότι εμείς βγήκαμε από μέσα από την Βαβυλώνα, λατρεύουμε εσένα, τον ζωντανό Κύριο της δόξης. Δώσε μας χάρη να σε λατρεύουμε πραγματικά, η ζωή μας να μαρτυρεί, η ζωή μας να είναι φως, επειδή είμαι θα εις το φως, και να προσμένουμε τον Κύριον που θα έρθει από τους ουρανούς
και θα μετασχηματίσει τα σώματα της ταπεινώσεώς μας σε σώματα που θα είναι σύμμορφα και σε όμοια με το σώμα της δόξης το ειδικό σου. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας και για απόψε και ευλόγησε όλους μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η αυτής και εξεντήκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού. Και εκ δευτέρου είπων, αλληλούια. Και ο καπνός αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν των καθήμενων επί του θρόνου λέγοντες αμήν, αλληλούια. Και εξήλθε εκ του θρόνου φωνή λέγουσα ενείτε τον Θεόν ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούια, διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομαι και ας αγαλιόμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ηττίμασε εαυτήν και εδόθη εις αυτήν ένδυκη βύσινο καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ γράψον μακάρι και κλειμένη εις τον δείπνο του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μη πρόσεχε μη κάνεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου ή την εσέχουση τη μαρτυρία του Ιησού των Θεών προσκύνησον, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Ο Θεός να μας δώσει χάρη να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα μέχρι εδώ και θα δούμε στη συνέχεια. Είδαμε αδελφοί στο προηγούμενο μάθημα την κρίση όχι μόνο της του παγκοσμίου θρησκευτικού συστήματος, του ψεύδο θρησκευτικού συστήματος εκείνου το οποίο ονομάζει Βαβυλώνα, αλλά και την πόλη Βαβυλώνα από την οποία βγήκε το σύστημα αυτό και ξεχύθηκε σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Και είδαμε ότι ο Θεός έκανε τελικά κρίση. Τούτη σκηνή τώρα την οποία βλέπουμε και δεν είναι φυσικά μέσα στο σώμα, το κύριο σώμα της Αποκάλυψης. Είπαμε το κύριο σώμα είναι σφραγίδες που ανοίγουν του σφραγισμένου εκείνου βιβλίου που ήταν το χρεόγραφο της ανθρωπότητας ολόκληρης και κανένας δεν μπορούσε να τα ανοίξει παρά μονάχα το αρνίον, το εντομέσο του θρόνου. Είναι εκείνο που είχε την δύναμη και την αγάπη και τα μέσα, η δύνατο δηλαδή να προσφέρει ώστε να πληρώσει και να ανοίξει τις σφραγίδες του χρεογράφου εκείνου και κάθε σφραγίδα ήταν κρίσης εναντίον του Σατάν, των ασεβών που κατέχουν την γη τούτη. Και η τελευταία σφραγίδα περιέχει 7 σάλπιγες, η τελευταία σάλπιγες 7 φιάλες. Αυτό το κύριο σώμα. Αλλά είπαμε διαμέσως ο Ιωάννης παραθέτει και κάποιες εικόνες για να φωτίσει τα πράγματα και να μας δείξει και το μέλλον. Εδώ λοιπόν έχουμε μία σκηνή που ξετυλίγεται στον επάνω κόσμο, στον ουρανό. Και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν το ουρανό λέγοντος. Καταρχήν οι λέξεις ουρανός, όχλος πολλής εν το ουρανό λέγοντος, όχλου πολλού λέγοντος. Ο ουρανός, την λέξη την συναντάμε και στον πληθυντικό μέσα στην Αγία Γραφή και δεν μπορεί να ξέρει κανείς πόσοι πραγματικά ουρανοί υπάρχουν. Ο Μετανοητός έλεγε μέχρι εκεί που πετάνε τα πουλιά του ουρανού, μετά είναι ο αστερόης ουρανός, τα αστέρια, τα φυσικά αστέρια, μετά είναι ο τρίτος ουρανός, εκεί που ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος και ήκουσε ρήματα τα οποία κανείς δεν μπορούσε να είπε και να τα λαλήσει. Δεν είναι το δυνατό να τα λαλήσει. Αυτός είναι ο τρίτος ουρανός. Αλλά ο τρίτος ουρανός δεν είναι το τέρμα, όπως φαίνεται. Ο τρίτος ουρανός είναι ο τόπος όπου ο Θεός αποκαλύπτει κατ' οικονομίαν των εαυτών του. Κατ' οικονομίαν.
αποκαλύπτεται ο Θεός στα όντα τα υπερβατικά επάνω εκεί, και εκεί πάνε και οι ψυχές των Αγίων οι οποίοι πεθαίνουν στον κόσμο τούτο, ανεβαίνουν στην παρουσία του Θεού. Είναι ο τρίτος ουρανός. Στον τρίτο ουρανό είναι τα τέσσερα ζώα που είναι αυτά τα χερουβίμ που κρατούν το θρόνο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος θα λέει θρόνους. Είναι 24 πρεσβύτεροι από την ανώτατη ιεραρχία του ουρανού που αποτελούν ένα είδος πρεσβυτερίου, συμβουλίου ανωτάτου, στο οποίο, ενώπιον του οποίου λύνονται υποθέσεις διακυβερνήσεως του σύμπαντος ή δικαστικές υποθέσεις κρίσεως απάνω σε άτομα κλπ. Και εκεί ο Θεός κατά συγκατάβαση αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Είναι το τέρμα? Μάλλον όχι. Ο Λόγος του Θεού στους ψαλμούς μας λέει «Οι ουρανοί των ουρανών». «Οι ουρανοί των ουρανών», που σημαίνει αν βάλεις δύο από την μια μεριά και δύο από την άλλη, είναι τουλάχιστον τέσσερες. Οι Εβραίοι ομιλούσαν περί εβδόμου ουρανού, έβδομος ουρανός. Και στην προς Εβραίους επιστολή έχουμε ότι ο Κύριος διήλθε διαμέσου όλων των ουρανών, διαμέσου πάντων των ουρανών, και πέρασε μέσα από τα όντα αυτά για να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού, αλλά το έχουμε στον πληθυντικό των ουρανών. Στο βιβλίο της Γένεσης, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 1, λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τους ουρανούς και την γη». Επίσης, στον Δανιήλ, β' κεφάλαιο 44, λέει «Ο Θεός των ουρανών θέλει αναστήσει βασιλείαν, ή της εις τον αιώνα δεν θέλει θαρή». Στο Ματθαίο γάμα 2 λέει «Η βασιλεία των ουρανών ίγγικε». Και στο Αποκάλυψης 2:2 λέει «Αγάλεστε ουρανοί». Ο Κύριος είπε «Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολέμονε». Συνεπώς, εδώ έχουμε πολλούς ουρανούς. Εάν είναι αληθής η παράδοση των Εβραίων, πρέπει να είναι και έβδομος ουρανός. Εκεί όπου κάθεται ο Θεός, απόλυτα Κύρια, Κύριος, Μονάρχης, ο μόνος Κύριος και Βασιλεύς των Βασιλέων, Βασιλεύς των αιώνων. Κάθεται ο Θεός. Εκεί απάνω ανέβηκε ο Ιησούς Χριστός και είναι στα δεξιά του θρόνου του Πατρός και μεσητεύει για όλους εμάς. Αλλά η λέξη ουρανή μιλάει όχι μόνο για τους χώρους, αλλά και για τα όντα που είναι μέσα στους χώρους και πληρούν τους ουρανούς. Όταν η Γραφή εκφράζεται με τον τρόπο αυτόν και λέει «οι ουρανοί», εννοεί τα όντα που είναι στους ουρανούς. Όταν ο Θεός δημιούργησε την γη και τους ουρανούς, εν αρχή επίσης ο Θεός τους ουρανούς και την γη, εννοεί και το πλήρωμα αυτόν, δηλαδή τους κατοικούντας εκεί. Εδώ λοιπόν έχουμε επάνω στον ουρανό φωνήν, ακούγεται μία φωνή μεγάλη όχλου πολλού. Πολύς όχλος, που θα πει πολύς κόσμος. Τι να είναι αυτή? Να είναι εκείνοι που έρχονται εκ της θλίψεως της μεγάλης που τους βλέπουμε στον ουρανό και ήτανε, κανείς δεν μπορούσε να τους αριθμίσει. Όχλος πολλής, οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Να φαίνεται πως είναι μόνο εκείνη. Φαίνεται πως είναι διάφορες κατηγορίες όντων σε σωσμένων και ενδεχομένως μέσα στην έκφραση αυτή όχλος πολλής περιλαμβάνονται και άγγελοι ακόμα. Που σημαίνει ότι όλο το ουράνιο σύμπαν από πάνω, όλο το σύμπαν επάνω, δηλαδή ο όχλος ο πολλής που ήρθε από τη θλίψη τη μεγάλη, οι 24 πρεσβύτεροι, τα τέσσερα ζώα, οι δούλοι του Θεού που περιλαμβάνονται σε όλες τις προηγούμενες κατηγορίες, οι δούλοι μικροί και μεγάλοι, άγγελοι και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί βρίσκονται στον ουρανό και γίνεται δοξολογία προς το Θεό, αναπέμπεται. Αρχίζουν και λένε τη λέξη «Αλληλούια». Το «Αλληλούια» που λέμε, και το δεν το καταλαβαίνουμε φυσικά και το λέμε με τόση ευκολία «Αλληλούια, Αλληλούια», θα πει «Αλληλού, Γιαχ» είναι το «Γιαχβέ». «Γιαχ» είναι το «Γιαχβέ», «Ιεχωβά», «Ιεχωβά». «Αλληλού, Ιεχωβά».
που θα πει δοξάστε σεις τον Ιεωβά, αλληλούιαχ, τον Γιαχβέ. Αυτό είναι το αλληλούια που λέμε. Το Ια είναι το Γιαχ, το Γιαχβέ, το Ιεωβά. Δοξάσατε εσείς τον Κύριον. Αυτό θα πει το αλληλούια. Δοξάσατε εσείς τον Κύριον. Και όλος αυτός ο όχλος που ακούγεται και παρακάτω σαν φωνή υδάτων πολλών, αναφέρει τέσσερες φορές το αλληλούιαχ, που θα πει δοξάσατε εσείς τον Κύριον τον Θεό. Και απευθύνεται αυτό στη μεγαλοσύνη του Θεού και στην καλοσύνη του Θεού, και ψάλλουν για τη σωτηρία, για τη δόξα, για την τιμή και την δύναμη που ανήκουν στον Κύριον των Θεών, εξαιτίας του γεγονότος ότι έκρινε την πόρνη, τη μεγάλη, το παγκόσμιο ψευδοθρησκευτικό σύστημα και την πόλη, και συνεπώς είναι αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του Θεού. Επειδή η πόρνη μεγάλη είχε φθείρει την γη με την πορνεία αυτής. Είπαμε ότι από εκείνη την πόλη, την Βαβυλώνα, ξεχύθηκε σε όλο τον κόσμο η ειδωλολατρία. Ο πρώτος βασιλιάς της πόλης εκείνης ήταν ο Νεμρώδ, ο οποίος οργάνωσε την ειδωλολατρία, οργανωμένη πλέον ειδωλολατρία, που ήταν πρόγονο λατρεία και ένα είδος πανθεϊσμού, που πίστευαν ότι ο Θεός είναι παντού, ένα είδος θεοσοφίας, αν θέλετε, ότι ο άνθρωπος είναι Θεός. Θεοποίησαν τους ανθρώπους. Αυτός θεοποίησε και τον εαυτό του. Αυτός ο Νεμρώδη είναι ο Θαμούζ ή ο Μαρδούκ των Βαβυλωνίων. Λατρεύτηκε ως Θεός, ο Θεός Μαρδούκ. Και η μάνα του, η οποία ήταν και ερωμένη του Ισεμίραμις, λατρεύτηκε και εκείνη σαν Θεός, σαν Θεά. Ήταν η Αστάρτη. Σύμβολό της ήταν η Σελήνη. Ήταν η κυρία του ουρανού, η βασίλισσα του ουρανού, και οι ίδιοι τίτλοι απεδότησαν κατόπιν στα χριστιανικά χρόνια στην Μαριά. Απεδότησαν ήδη τίτλοι. Βασίλισσα του ουρανού, η κυρία των ουρανών. Σύμβολό της ήταν η Σελήνη. Στην Βαβυλώνα η θεότης αυτή ελατρεύεται, και στην λατρεία της εγίνονται όρια. Όρια. Είναι η Ίσις των Αιγυπτίων, είναι η Κυβέλη της Μικράς Ασίας, είναι η Αστάρτη των Συρίων, είναι η Ασταρόθ, είναι η Αφροδίτη της Κύπρου, η Άρτεμις της Εφέσου. Όλες αυτές οι θεότητες είναι εκείνη η γυναίκα η Σεμίραμις, η οποία λατρεύτηκε ως Θεός, και όταν γίνηκε η σύγχυση και σκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι και μπερδεύτηκαν οι γλώσσες τους, μετέφεραν τις ίδιες θεότητες, την ίδια λατρεία υπό διαφορετικά ονόματα σε όλο το πρόσωπο της γης. Συνεπώς, η πόρνη μεγάλη έφθυρε την γη με την πορνεία αυτή, εννοεί την πνευματική πορνεία, ώστε οι άνθρωποι να εκτραπούν και να λατρεύουν όχι τον ζωντανό και αληθινό Θεό, αλλά είδωλα, δαίμονες και ανθρώπους που είχαν θεοποιηθεί. Έφτυρε την γη με την πορνεία αυτής και εξεδίκησε εκ της χειρός αυτής ο Θεός το αίμα των δούλων αυτού. Επειδή μας είπε ότι αυτή η ψευδοθρησκεία, η οποία ξεκίνησε από την Βαβυλώνα και σε όλη τη διαδρομή των αιώνων ήτανε απάνω στο κράτος και στηριζότανε στο κράτος. Αυτή λοιπόν η πόρνη, η μεγάλη, η ψευδοθρησκεία, και στα παλιά τα χρόνια προ Χριστού και στα μεταχριστιανικά χρόνια, με το επένδυμα το χριστιανικό, με πολλές θεότητες που λατρεύονται σαν θεοί, άγιοι, που αντιπροσωπεύουν κάποιες ιδιότητες του Θεού, όλοι αυτοί λατρεύονται λοιπόν, και αυτή μεθούσε με το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων του Ιησού. Άγιοι είναι στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι του Θεού, οι μάρτυρες του Ιησού,
Είναι όλοι εκείνοι που στην Καινή Διαθήκη έδιναν την μαρτυρία τους για το όνομα και τη σωτηρία του Χριστού. Όλους αυτούς λοιπόν τους εθανάτωνε, εμεθούσε με το αίμα των Αγίων και μεθάει ακόμα η ψευδοθρησκεία υπό τις διάφορες μορφές της που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης. Το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων του Ιησού με το αίμα των δούλων του Θεού. Και ο Θεός εξεδίκησε το αίμα των δούλων του. Ήρθε η ώρα και ζήτησε τον λογαριασμό και απέδωκε εις αυτή, της ανταπέδωκε εκείνο που της άξιζε. Την ερήμωσαν, την κατέκαψαν, την κατεγύμνωσαν, η δε πόλης που τη γέννησε κατεστράφηκε. Και εκ δευτέρου είπων αλληλούια, πάλι επαναλαμβάνεται εδώ, που σημαίνει δόξα στον Γιαχβέ, αλληλού, Γιαχβέ, και ο καπνός αυτής ανεβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων της πόρνης, ο καπνός της πόλεως, η οποία σε μια στιγμή κατεστράφει, και ο καπνός της ανεβαίνει στους αιώνας των αιώνων. Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκύρισαν τον Θεόν τον καθήμενον επί του θρόνου λέγοντες. Βλέπετε, όλος ο ουράνιος κόσμος λατρεύει και προσκυνάει τον Θεόν των ζώντα. Οι 24 αυτοί πρεσβύτεροι, είπαμε, είναι ανώτατη ιεραρχία όντων επάνω στους ουρανούς. Κατά συνέπεια, όταν η Εκκλησία έχει πρεσβυτέρους, το σχήμα αυτό δεν το πήρε από τον κόσμο, ούτε το αντέγραψε από πουθενά. Είναι ένα σχήμα το οποίο έδωσε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους, να υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία όντα τα οποία έχουν κάποια πνευματικότητα, διακρίνονται για την πνευματικότητά τους, ονομάζονται πρεσβύτεροι. Και τα 4 ζώα. Είπαμε, με τους πρεσβυτέρους αυτούς ο Θεός σημερίζεται την διακυβέρνηση του σύμπαντος αφενός και αφετέρου εκεί σε αυτό το ανώτατο συμβούλιο, ένα είδος δικαστικού συμβουλίου. Έρχονται οι υποθέσεις, όπως η υπόθεση του Ιώβου, η υπόθεση του Αχάβου, και συζητούνται εκεί και λύονται, λαμβάνονται αποφάσεις εκεί, προεδρεύοντος του Θεού. Και τα 4 ζώα που είπαμε ότι είναι όντα που έχουν και εκπέμπουν ζωή, τα οποία είναι στο θρόνο του Θεού και βαστάζουν τροποντίνα το θρόνο του Θεού, ο Απόστολος Παύλος τα ονομάζει θρόνους, θρόνοι κυριών της εξουσία αρχαία. Είναι θρόνοι. Λοιπόν, τα όντα αυτά

0: από τις βασικές
1: ήρθαν από το θρόνο του Θεού.
0: Ο Απόστολος Παύλος τα ονομάζει θρόνους, θρόνοι κυριών της εξουσία αρχαίων. Είναι θρόνοι.
1: Λοιπόν, τα όντα αυτά

θρόνους, θρόνοι κυριότητες, εξουσία, ριχέν. Είναι θρόνοι. Λοιπόν, τα όντα αυτά, και τα οποία έχουν το καθένα, εκπέμπει κάποιες από τις βασικές τα συγκατάβαση να κάθεται επάνω σε ένα θρόνο εν μέσω των ανωτάτων αυτών όντων και των Αγίων του. Εμείς θα δούμε το Θεό, εφόσον φυσικά ζούμε μια ζωή καθαρή, Αγία, αφιερωμένη, διότι χωρίς των αγιασμών, λέει ο Λόγος του Θεού, ουδείς θελειδή των Κύριων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Χωρίς των αγιασμών, χωρίς καθαρά ζωή, καθαρά καρδία, κανείς δεν θα δει το Θεό. Και πάλι ο Κύριος λέει, μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί των Θεών όψονται, αυτοί θα δουν τον Θεό. Οι καθαροί λοιπόν. Και λένε λοιπόν αυτά τα όντα, αμήν, αληθώς, αυτό θα πει το αμήν, αληθώς, έτσι είναι, αλληλούια, που θα πει είπαμε αλληλού, γιαχ, δόξα, δοξάστε εσείς τον Γιαχβέ. Και εξήλθε εκ του θρόνου φωνή λέγουσα, ενείτε των Θεών ημών, πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Αυτό θυμίζει τον ψαλμό του Δαβίδ, όταν σε δύο σειρές οι ψάλλοντες έλεγαν ενείτε των Θεών, διότι μέγα το έλεος αυτού, και οι άλλοι ανταποκρίνονται και έλεγαν αλληλούια, ενείτε των Θεών, και ήταν μια αντιφώνηση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και πάνω στους ουρανούς. Ενείτε των Θεών ημών, πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών, οι μικροί και οι μεγάλοι, εννοεί όχι σε ηλικία μικρή, αλλά σε δύναμη, σε εξουσία κλπ. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού, πάλι εδώ πέρα, και έχουμε όλο φαίνεται τον κόσμο του ουρανού, φωνήν όχλου πολλού, και ως φωνή υδάτων πολλών, οι φωνές τους ακουγόντουσαν σαν να είσαν νερά που πέφτανε και τρέχανε. Εάν μπορούσατε να πάτε, κι όσοι έχουν πάει, εγώ έχω πάει, και έχετε πάει στο Νιαγάρα, στους καταράκτες του Νιαγάρα, στο Niagara Falls, και μπαίνει σε ένα καραβάκι, σου βάλουν και μια στολή και αδιάβροχο να μην βραχείς, γιατί θα μου σκέψεις ολόκληρο σε ένα αδιάβροχο. Φοράνε όλοι όσοι πάνε, και πάει το καραβάκι μέχρι εκεί που πέφτουν από πάνω. Πέφτουν οι καταράκτες του Νιαγάρα. Και ακούς λοιπόν τη βοή των υδάτων, η οποία ακούγεται σε μεγάλη απόσταση, σε μεγάλη έκταση. Και είναι λοιπόν σαν φωνές, είναι φωνή υδάτων πολλών. Έτσι λοιπόν βλέπεις τον Νιαγάρα να τρέχουν τα νερά του, και οι καταράκτες να πέφτουν, Νιαγάρας, και ακούγονται οι φωνές αυτές σαν φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων. Φαίνεται πως είναι ανάμεικτοι και άγγελοι μαζί με ανθρώπους. Αλληλού, γιαχ, δοξάσατε εσείς τον Γιαχβέ, τον Θεόν, τον Κύριον, διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Βεβαίως η βασιλεία του Θεού απλώνει σε όλο τον κόσμο, και ο Θεός είναι βασιλεύς απαρχής. Είναι βασιλεύς και Κύριος απαρχής μόνος αυτός. Όμως ξέρουμε ότι υπήρξε μερίδα αγγελική η οποία αμφισβήτησε αυτή την απόλυτη κυριαρχία του Θεού. Ο αιωσφόρος, ο Σατάν και οι δυνάμεις του. Και δυστυχώς αυτή η ανταρσία προχώρησε και στη γη κάτω, και κάτω στη γη υπήρξε μερίς ανθρώπων η οποία αντέστη στην κυριαρχία του θελήματος του Θεού. Όταν ο Κύριος ήλθε και δίδαξε τους μαθητάς να προσεύχονται ελθέτω η βασιλεία σου, υπονοούσε κάτι τέτοιο, ότι η βασιλεία του Θεού είχε αμφισβητηθεί σε τούτη τη γωνιά του σύμπαντος. Το έργο του Σταυρού του Χριστού, η συνδιαλλαγή την οποία έκανε, η επανόρθωση που έκανε, άνοιξε τον δρόμο της επιστροφής πολλών ψυχών πάλι στο Θεό, έτσι που το θέλημά του τώρα κυριαρχεί μες στις καρδιές των πιστευόντων, και θα έρθει η στιγμή που όλα αυτά τα όντα που αντιτάσσονται στη βασιλεία του Θεού

θα απορριφθούν και η βασιλεία του Θεού θα αποκατασταθεί και θα πλώσει παντού. Εν όψη λοιπόν του γεγονότος αυτού, της κρίσεως των ασεβών και της κρίσης του Αντιχρίστου και της κρίσης του Σατάν, τα όντα αυτά ήδη λένε «Εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ». Είναι κάτι το οποίο και αναμένεται, αλλά είναι βέβαιο ταυτόχρονα ότι θα γίνει. Και λένε τι, ψάλλουν τι, ας χαίρομαι και ας αγαλιόμεθα και ας δώσουμε την δόξα εις αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασε εαυτήν. Εδώ πλέον έχουμε μια ωραία αποκάλυψη η οποία αφορά όλους εμάς τους πιστεύοντας, δηλαδή την Εκκλησία του Χριστού. Ο Θεός ηθέλησε και όρισε βασιλέα του τον Υιόν του, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, βασιλεύς βασιλεύς.

όλοι οι πιστεύοντες που αποτελούν την Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η νύμφη του Αρνίου. Ο Ισραήλ ήταν η γυναίκα του Γιαχβέ Θεού, του Ιεωβά. Η Εκκλησία είναι η νύμφη του Αρνίου. Ο Απόστολος Παύλος, η Παρθένος, η νύμφη, η Παρθένος του Αρνίου. Δεν έχει παντρευτεί ακόμα το Αρνίον. Ο ουράνιος νυμφίος ακόμα δεν την έχει πάρει. Αυτή ευρίσκεται κάτω στη γη. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Σας ηραβώνεσα», στην προς Κορινθίους επιστολή, «με έναν άνδρα, ως αγνήν Παρθένα». Και πόσο φοβούμε, μήπως όπως ο Όφης διέστρεψε την Εύα, διεύθυρε την Εύα, διαφθείρει και εσάς τα διανοήματά σας από τις απλότητος της εν Χριστώ, της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Η Εκκλησία είναι λοιπόν η νύμφη ηραβωνισμένη με ένα άνδρα. Ο αραβώνας στην παλαιά εποχή στο Ισραήλ γινότανε κατά αυτόν τον τρόπο. Είτε από μικρά τα αραβώνιαζαν και όταν γινότανε μεγάλος αναζητούσε την νύμφη που τον είχαν αραβωνιάσει, είτε και ακόμα εάν σε μεγάλη ηλικία, σε όριμη ηλικία, ένας νέος έδινε την υπόσχεσή του σε μια νέα, πίνανε από το ίδιο ποτήρι. Της πρόσφερε να πει από το ίδιο ποτήρι που έπινε και αυτός. Αυτός ήταν ο αραβών και κλείνεται ο αραβών. Έφευγε κατόπιν αυτός να ετοιμάσει τα της δουλειάς του και σπιτιού του και σε χρόνο απρόβλεπτο και σε χρόνο απρόσμενο και απίθανο αυτός ερχότανε με τους φίλους του για να πάρει την νύμφη. Δεν ερχότανε στο σπίτι της νύμφης από μακριά, μερικές γωνίες μακριά, ένας εκ των φίλων φώναζε με μεγάλη φωνή «Ιδού ο νυμφίος έρχεται». Και έπρεπε η νύμφη, η οποία επρόσμενε και έπρεπε να αγρυπνεί, να μην κοιμηθεί και έρθει ο νυμφίος και δεν τη βρει αγρυπνούσα, έπρεπε να είναι ξύπνια και να αγρυπνεί, βοηθουμένη από τις φίλες της, έβγαινε η συνάντηση του νυμφίου για να πάνε για τους γάμους. Αυτή την εικόνα την ζούμε κι εμείς πνευματικά. Κάθε Κυριακή πίνουμε από το ποτήρι του Κυρίου και αυτό που κάνουμε είναι ανανέωση του αραβώνος μας. Ότι διακηρύττουμε ότι έχουμε αραβωνιαστεί με έναν άνδρα, τον ουράνιο νυμφίο, τον οποίον και προσμένομαι. Η Εκκλησία δεν μπορεί να δοθεί σε άλλον και αν άλλοι έρθουν και προσπαθήσουν να την θέλξουν και να την ελκύσουν την Εκκλησία, αυτή δεν θα τους ακολουθήσει και δεν θα στραφεί ο πίσω τους, επειδή είναι νυμφευμένη με τον ουράνιο νυμφίο και τον περιμένει, ηραβωνισμένη και τον περιμένει, τον νυμφίο. Πότε θα έρθει, άγνωστο. Κάθε Κυριακή όμως επαναλαμβάνουμε να πίνουμε από το ποτήρι του Κυρίου και είναι ανανέωση του αραβώνος μας. Λέμε ότι εμείς ανανεώνουμε τον αραβώνα μας με τον Χριστό και τον προσμένουμε. Τον προσμένουμε να έρθει σε ώρα απίθανη και άγνωστη να πάρει την Εκκλησία του. Η Εκκλησία οφείλει να αγρυπνεί κάθε μέρα, διότι δεν ξέρει πότε ο Κύριος θα έρθει να την καλέσει. Όταν ο Κύριος έρθει, δεν θα έρθει κάτω εδώ όπου είναι η νύμφη. Όπως τότε στεκότανε μακριά ο νυμφίος μερικές γωνίες και κάποιος εφώναζε, τώρα όταν θα έρθει από πάνω συνοδευόμενος από τους φίλους του που είναι ενδεχομένως άγιοι της παλαιάς οικονομίας ή γιατί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει τον εαυτόν του φίλων του Αρνίου, δεν λέει ότι είναι νύμφη αυτός. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει «ο έχων την νύμφη νυμφίος εστίν». Ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και βλέπων, χέρι για την χαρά του νυμφίου. Ο Ιωάννης λοιπόν ήταν ο φίλος του νυμφίου και ήταν ο μεγαλύτερος από εκείνους που είχαν έρθει στην παλαιά οικονομία. Συνεπώς όλοι αυτοί της παλαιάς οικονομίας δεν είναι νύμφοι, είναι φίλοι του νυμφίου. Ο έχων την νύμφη είναι νυμφίος. Η νύμφη δεν είχε ακόμα σχηματιστεί ούτε εμφανιστεί. Η νύμφη σχηματίστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ο Χριστός

Ανέβηκε πάνω στη δόξα του, ένδοξος, και έστειλε το πνεύμα του εις τους πιστεύοντας στην εκκλησία, και τότε σχηματίστηκε η νύμφη. Η νύμφη εδώ κάτω συνοδεύεται από το πνεύμα το Άγιον, το οποίο έχει στείλει ο Χριστός. Στο τέλος της Αποκάλυψης διαβάζουμε, και το διαβάζουμε κάθε Κυριακή αυτό, μετά το δείπνο του Κυρίου, διαβάζουμε ότι το πνεύμα νύμφη λέγουσι ελθέ. Το πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ. Ποιος της ακούει, ας είπε ελθέ. Δηλαδή το πνεύμα είναι μαζί με την νύμφη, με την εκκλησία. Και τι κάνει το πνεύμα? Μιλάει στην εκκλησία για τον νυμφίο. Της εξηγεί τον νυμφίο, της λέει πως είναι ο νυμφίος, τι έχει ο νυμφίος, τι ζητάει από την νύμφη ο νυμφίος, της υπενθυμίζει. Την κρατάει σε μια διαρκή εγρήγορση. Όπως είχε γίνει όταν ο Ισαάκ, προκειμένου να παντρευτεί, να έβρει νύφη σύζυγον, ο Αβραάμ έστειλε τον δούλο τον Ελιέζερ στη συγγένειά του και πήρε την Ρεβέκα, την οποία έφερε, και καθοδόν ο Ελιέζερ ο δούλος, ο οποίος έφερνε τη Ρεβέκα με τις καμήλες για να την παρουσιάσει στον Ισαάκ, συζητούσε ο Ελιέζερ με την Ρεβέκα. Και τι θα ήταν η συζήτηση? Τι να είναι ο τάχα ο κυριός μου, η Ρεβέκα, και ο Ελιέζερ ερμήνευε και εξηγούσε στη Ρεβέκα τον μελλοντικό νυμφίο, τον Ισαάκ. Πώς είναι ο Ισαάκ, τι είναι ο Ισαάκ, τι περιουσιακά στοιχεία έχει, τι ικανότητες έχει, τι αρετές έχει, και τις ερμήνευε καθοδόν. Έως ότου, όταν έφτασε και τον είδε η Ρεβέκα από μακριά να έρχεται, και ρωτάει τον Ελιέζερ ποιος είναι αυτός, και ο Ελιέζερ την ειδοποιεί και της λέει, την πληροφορεί ότι είναι ο Ισαάκ, ο κυριός μου, πήδησε και αυτή από την καμήλα και γονάτισε και κάλυψε το κεφάλι της εις ένδειξη υποταγής και αυτής αφιερώσεώς της σε αυτόν. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και η Εκκλησία στο δρόμο τούτον της ερήμου που πορευόμεθα, ο Ελιέζερ ο Πνευματικός, το Άγιο Πνεύμα, μας ερμηνεύει, μας εξηγεί για τον Κύριο. Και εμείς πολλές φορές ρωτάμε πως να είναι ο Χριστός, τι είναι ο Χριστός, τι έχει ο Χριστός, και το Πνεύμα όλο και μας εξηγεί μέσα μας και μας ερμηνεύει μέσα μας τις αρετές του Κυρίου, έως ότου φτάσουμε και τι μας παραδώσει σε αυτόν. Δεν είναι τα μόνοι. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο Ελιέζερ του Θεού. Και εκείνο που κάνει είναι να γεννάει μέσα μας την επιθυμία, τον πόθο, την ηκεσία, την οποία διαρκώς την λέμε και την επαναλαμβάνουμε, «Ελθέ Κύριε Ιησού, έρχου Κύριε Ιησού, αμήν έρχου Κύριε Ιησού». Αυτό τον πόθο, αυτή την επιθυμία την πάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας. Είναι λοιπόν η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η νύμφη λοιπόν του αρνίου. Και όταν θα έρθει ο Χριστός θα την ζητήσει, θα ακουστεί η φωνή Αρχαγγέλου που θα φωνάξει «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», και πρέπει να είμαι θα έτοιμη για την αρπαγή. Η Εκκλησία δεν είναι σαν τις άλλες κατηγορίες των Αγίων τις οποίες είδαμε και διαβάσαμε. Διαβάσαμε επί παραδείγματι για τις 144.000, όχι τους Ισραηλίτες που είναι κάτω, εκείνους που υγοράστησαν από τη γη και είναι μαζί με το Θεό στο 14ο κεφάλαιο, 144.000 που ακολουθούν το αρνίον όπου ανυπάγει. Αυτοί είναι σύντροφοι του αρνίου. Ακολουθούν το αρνίον όπου ανυπάγει. Διαβάσαμε για τον όχλο των πολύ των ερχόμενων εκ της θλίψεως της μεγάλης. Άλλη κατηγορία Αγίων, πιστών. Δεν είναι εκκλησία. Είναι όχλος πολλής οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Η εκκλησία δεν θα έρθει από τη μεγάλη θλίψη, διότι δεν θα περάσει από τη μεγάλη θλίψη. Ο Κύριος λέει θέλω σε φυλάξει από τις ώρες του πειρασμού που μένει να έρθει επί του προσώπου όλης της γης. Και ακόμα λέει ότι ρίσεται εμάς, θα μας λυτρώσει, από τις οργείς της ερχομένης. Η ερχόμενη οργή είναι αυτή η μεγάλη θλίψη. Η Εκκλησία δεν περνάει από εκεί. Αυτός είναι ο όχλος που έρχεται εκ της θλίψεως της μεγάλης. Δεν είναι η Εκκλησία ούτε οι νικητές.
Εκείνοι που νικούν τον Αντίχριστο και δεν δέχτηκαν του θηρίου το όνομα, το γράμμα, το χίξι στίγμα, δεν θα το δεχτούν επάνω τους και θα προτιμήσουν να πεθάνουν παρά να προσκυνήσουν το θηρίο. Αυτοί είναι οι νικόντες το θηρίο και το χάραγμα κλπ. Αλλά δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ένα με τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας εις τους Κορινθίους, λέει όπως το σώμα έχει μέλη πολλά, ούτω και ο Χριστός. Αν και είναι ένα σώμα, όμως είναι μέλη πολλά. Δηλαδή η Εκκλησία είναι Χριστός. Είναι μια γυναίκα που παντρεύεται έναν άντρα, αλλάζει και το όνομά της. Λέει κυρία τάδε, του τάδε. Διότι ενσωματώνεται, γίνεται ένα με τον άντρα. Για να είναι οι δύο εν. Και στους γάμους αυτό επαναλαμβάνουμε και λέμε. Ο Θεός έκαμε ώστε άρσεν και θήλη και είπε θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα, θα προσκοληθεί στη γυναίκα και θα έσονται οι δύο ένας άνθρωπος. Μία σάρξ, εις άνθρωπος. Σάρξ θα πει άνθρωπος, την ψυχοφυσική του υπόσταση. Θα είναι λοιπόν μία σάρξ. Κατά συνέπεια αυτοί αποτελούν ένα. Έσονται οι δύο εν, εχάντ, θα πει εν, όχι εις εν, ενώπιση. Λοιπόν και η Εκκλησία με τον Χριστό είναι εν. Αν ο Χριστός είναι ο νυμφίος, η Εκκλησία είναι η νύμφη. Αν ο Χριστός είναι η κεφαλή, η Εκκλησία είναι το σώμα. Ένα σώμα και κεφαλή αποτελούν εν. Δεν μπορεί να τα χωρίσει αυτά. Συνεπώς καμία κατηγορία Αγίων δεν είναι ό,τι είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι Χριστός. Τώρα το θέμα. Το θέμα είναι βέβαια Χριστός, αλλά πόσοι και ποιοι είναι αυτοί που θα αποτελέσουν τον νυμφίο, την νύμφη. Είναι όλοι που λένε ότι πιστεύουν στο Χριστό. Όλοι βέβαια, διότι ο Θεός θέλει πάντα να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση. Όλοι όμως δεν θέλουν, δεν έρχονται, δεν ανταποκρίνονται. Επί παραδείγματι ήταν θέλημα του Θεού όλοι όσοι βγήκαν από την Αίγυπτο να φτάσουν στη γη Χαναάν, αλλά δεν έφτασαν, φτάσανε μόνο δύο, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, από όλη την, την παλιά γενναία. Όλοι οι άλλοι κατεστρώθησαν στην έρημο, διαπήθηκαν. Μόνον δύο από εκείνους τους οι οποίοι βγήκαν από την Αίγυπτο μπήκαν στη γη Χαναάν. Και ο λόγος του Θεού στην προς Εβραίους επιστολή μας λέει προσέξτε να μην υστερείτε κανείς της χάριτος του Θεού. Προσέξτε τη ζωή σας. Μήπως έχετε ξεφύγει. Μήπως εις κενών δεχθείτε, ματέως δεχθεί κανείς την χάρη του Θεού. Μη εις κενών την χάρη του Θεού, λέει και στην Β' Κορινθίους 6 κεφάλαιο 1 εδάφιο. Η προσφορά του Θεού στην παλιό Ισραήλ ήταν όλοι να γίνουν ιερείς, αλλά έγινε μόνο μια φυλή ιερείς, οι Λεβίτες. Και από τη φυλή αυτή ένας κλάβος, απόγονος του Αρών. Ο Ηλί, οι απόγονοι του, απεκόπησαν. Ηθέλησαν, ο Κύριος λέει, πόσο ηθέλησα όπως η όρνης μαζεύει την εωσιά της, να σας μαζέψω κάτω από τα φτερά μου. Αλλά δεν ηθελήσατε. Η ηθική ελευθερία του ανθρώπου παραμένει. Παραμένει. Ο άνθρωπος είναι ηθικά ελεύθερος. Όλοι πιστεύουμε. Πόσοι θα φτάσουμε. Στην πορεία εδώ πρέπει να προσέξουμε εάν ζούμε ζωή καθαρή. Δεν μπορείς να γίνεις η νύμφη του νυμφίου, του αρνίου και να έχεις μια τόσο υψηλή θέση και τιμή εάν δεν ζεις μια ζωή συνεπή. Εκείνοι που ζουν μια ζωή δόθε κήθε, να προσέξουν μήπως τους αφήσει κάτω στην αρπαγή. Και είναι εκείνοι οι οποίοι θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη και επειδή τα ξέρουν τα πράγματα, ίσως γίνουν οι μάρτυρες της μεγάλης θλίψεως ή ο όχλος ο πολλής, οι ερχόμενοι της θλίψεως της μεγάλης. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Και λέει μέσα στην Αγία Γραφή ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού.
Μπορεί να λέμε όλοι, ομολογήσω Χριστό, ομολογώ και τόσο εύκολο τον ομολογούμε. Είσαι στην πραγματικότητα. Ο Κύριος γνωρίζει τους όντας αυτού. Και εκείνοι θα αποτελέσουν λοιπόν την νύμφη. Τώρα η θέση της νύμφης είναι εκλεκτή. Σε ένα γάμο μετέχουν πολλά πρόσωπα. Είναι ο νυμφίος, είναι η νύμφη, είναι οι φίλοι του νυμφίου, οι φίλες της νύμφης, είναι οι καλεσμένοι, πλήθη κόσμου. Το ίδιο και στους γάμους του Αρνίδου. Είναι ο νυμφίος, η νύμφη, είναι οι φίλοι του νυμφίου από την Παλαιά Διαθήκη. Οι φίλες της νύμφης, ο πιστός της Ισραήλ, στην Καινή Διαθήκη. Ο όπλος ο πολλής από την θλίψη τη μεγάλη, οι καλεσμένοι, και κάποιος βρίσκεται χωρίς ένδυμα και τον πετάνε έξω, χωρίς ένδυμα γάμου και τον πετάνε έξω, οι καλεσμένοι και τόσοι άλλοι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, τα μάτια όλων στρέφονται προς τον γαμβρό και την νύμφη. Αυτά είναι τα κεντρικά πρόσωπα σε ένα γάμο, ο νυμφίος και η νύμφη. Και όλοι κοιτάνε αυτούς και η δόξα του νυμφίου και της νύμφης είναι ξεχωριστή. Η Εκκλησία λοιπόν έχει αυτή την ξεχωριστή θέση. Θα πεις, γιατί το έκανε ο Θεός? Έτσι το θέλησε, για να δείξει στους αιώνας τους επερχομένους τον υπερβάλλοντα πλούτον, που το λέμε τα πάνω, τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού εν Χριστώ Ιησού. Να δείξει δηλαδή ότι η γενοδορία του Θεού είναι τόσο μεγάλη ώστε παίρνει όντα ανάξια, τα οποία δεν έπρεπε να έχουν αυτή τη θέση. Αλλά όμως, ειδικά στην οικονομία αυτή της χάριτος, ο Θεός τρέφει και παίρνει όντα τέτοια, τα οποία τους δίνει μια ξεχωριστή θέση, να γίνουν όχι σύντροφοι του Υιού του, όχι να τον υμνούν, όχι να τον βλέπουν, όχι φίλοι, να είναι ένα με τον Υιόν. Νυμφίος και νύμφη. Ένα με τον Υιόν. Αυτό το πράγμα το φανέρωσε ο Θεός και το έδειξε ποικίλο τρόπο στην Παλαιά Διαθήκη. Η Εύα που παίρνεται από την πλευρά του Αδάμ συμβολίζει την Εκκλησία και ο Αδάμ τον Χριστό. Ο Μωυσής που απορρίπτεται από τα αδέλφια του και βρίσκει γυναίκα απ' έξω, την κόρη του Ιωθώρου, του ιερέως της Μαδιάμ, συμβολίζει τον Χριστό που θα τον απορρίψουν οι αδελφοί του και εν διαπορρίψη του θα έβρει απ' έξω, μη Ισραηλίτες δηλαδή, θα έβρει σύντροφον στη ζωή του. Όπως και ο Μωυσής βρήκε σύντροφον αφού τον απέριψαν. Ο Ιωσήφ, ο οποίος απερίφθη από τους αδελφούς του, όταν ανέβηκε σε δόξα και σχεδόν γίνηκε ένας παραώ, τότε ανεζήτησε σύντροφον εις τη ζωή του και πήρε την κόρη του ιερέως της Ον, της Αιγύπτου. Εθνική, απ' έξω, την οποία νηφεύτηκε, συμβολίζει τον Χριστό που θα απορριφθεί από τους αδελφούς του, θα ανεβεί στη δόξα και στη δόξα εκεί θα αναζητήσει σύντροφον την οποία παίρνει απ' έξω από τους εθνικούς, από τα έθνη. Όλες αυτές οι περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη είναι εικόνες. Οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης δεν τις καταλάβαιναν. Αλλά οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης, φωτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιον και ρίχνοντας φως στις εικόνες αυτές, συλλαμβάνουμε το σχέδιο του Θεού και βλέπουμε ότι αυτό δείχνει, συμβόλιζε την Εκκλησία που ήταν μυστήριο, σεσηγημένο, δεν το είχε αποκαλύψει ο Θεός, το οποίο τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, εφανερώθη στους Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτας, και αυτή η αποκάλυψη εδόθη ιδιαιτέρως εις εμέ των ελάχιστων πάντων των Αγίων, εις τον οποίον ανέθεσε ο Κύριος, το έδωσε την εξουσία και τον απέστειλε να μαζέψει την Εκκλησία εκ των εθνών. Λαών εκ των εθνών, το ονόματι αυτού αφιερωμένους στο όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η νύμφη. Και εδώ λέει στο 7 εδάφιο, ας χαίρομαι και ας αγαλιόμεθα και ας δώσουμε την δόξα εις αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του Αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασε εαυτήν. Ετοιμάστηκε η γυναίκα του Αρνίου. Τι ετοιμάστηκε? Και δόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινο, καθαρό και λαμπρό. Το βύσινο δεν ήταν το βυσίνι χρώμα, ήταν λινό, πολύ λεπτό λινό, πολύτιμο, λευκότατο, καθαρότατο, λαμπρότατο. Διότι το βύσινο συμβόλιζε και συμβολίζει
τα δικαιώματα των Αγίων. Δηλαδή, αυτά που θα ντυθούμε, αφού σταθούμε στο βήμα του Κυρίου και πάρουμε τον έπαινο, και βέβαια μας ελέγξει και για πολλά, θα πάρουμε και εκείνα τα οποία μας ανήκουν, τα δικαιώματά μας. Αυτά θα τα ντυθούμε. Ο ένας από τον άλλον θα διαφέρει ανάλογα με την δόξα που θα πάρει. Ο Κύριος θα απονείμει την δόξα, τους επαίνους, τα στεφάνια. Αλλά στο σύνολο της η Εκκλησία θα ακτινοβολεί, θα είναι σαν ένα πολύτιμο πετράδι κρυσταλλίζων, θα ακτινοβολεί τη δόξα του Χριστού, θα είναι η νύμφη του Αρνίου, αλλά αστήρα, αστέρος, διαφέρει εν δόξη. Ο καθένας θα έχει τη δική του τη δόξα, την ιδιαίτερα. Και λέγει προς εμέ, γράψε, μακάρι οι προσκεκλημένοι στο δείπνο του γάμου του Αρνίου. Άλλοι οι προσκεκλημένοι. Μακάρι είναι ευτυχείς που είναι προσκεκλημένοι. Αλλά η νύμφη είναι άλλο. Εδώ λοιπόν σταματάμε και θα επανέλθουμε λίγο στο επόμενο μάθημα, να πούμε πάλι μερικά πράγματα γύρω από αυτό το μυστήριο του Χριστού και της νύμφης και των γάμων, να δούμε πού θα γίνουν οι γάμοι. Οι γάμοι γίνονται στον ουρανό, αλλά το τραπέζι θα γίνει στη γη. Θα το δούμε αυτό. Εδώ λοιπόν σταματάμε και δεν μένει παρά να δοξάσουμε το Θεό για την αγάπη Του, τα σχέδιά Του για μας. Εκλήθεις να γίνεις μέλος της νύμφης της Εκκλησίας. Μεγάλη η τιμή, υψίστη η τιμή. Κοίταξε, μη χάσεις την ευκαιρία. Σε κάλεσε ο Χριστός, πήρες την κλίση, αποδέξου την, ευχαρίστησε και ζήτησε να ζεις ζωή συνεπή κατά το Λόγο του Θεού, διότι η τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλη και υψηλή. Καμία κατηγορία Αγίων δεν θα είναι όπως η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι Χριστός. Χριστός. Πολλές κατηγορίες Αγίων, όχι όμως σαν την Εκκλησία. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Όρθιοι λοιπόν τώρα να κλείσουμε. Πατέρα μας ευλογημένα, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου τον Χριστό. Παρόλες τις δυσκολίες συγκοινωνιών, στον δρόμο, η καιρή, ο καιρός, άλλες δυσκολίες όμως, ήλθαμε και είχαμε το μαθημά μας και ήταν ευλογημένο και σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι για όσα μας επεκάλυψες για την Εκκλησία σου και το μέλλον της Εκκλησίας σου. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Δώσ' μας Αγίαν Φιλοτιμίαν να είμεθα και να ανταποκρινόμεθα σε αυτό το κάλεσμα όπως πρέπει, ώστε μια μέρα να συναντήσω με τον Ιμφίο και να περιβάλλομαι τριγύρω τον Ιμφίο ως γηνή περιγυρίζει, περιτριγυρίζει άνδρα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλόγησέ μας και από όλη σέμας ειρήνη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτού μια νικόμενε πάντου μη φοβού έχε θάρρος έμπρος ναι ασφαλής και ευδαιμόν θα ζεις ελπίζε μη δισταγαζείς να τον εμπιστευτείς. Όθεν θάρρος λοιπόν και πιστής των Χριστών ας ελπίζομεν όλοι σ' αυτόν φέροντες των Σταυρών και στα ίχνη αυτού προχωρούντες αφόβος παντού. Ναι ασφαλής και ευδαιμόν θα ζεις ελπίζε μη δισταγαζείς να τον εμπιστευτείς. Ότι να ζητήσουμε την παρουσία του. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου, διότι το μονογενή σου Υιό δεν λυπήθηκες, αλλά τον έστειλες από τους ουρανούς, πήρε τη θέση τη δική μας, επλήρωσε τα λύτρα αυτός. Ο Κύριος της δόξης απέθανε στο Σταυρό στο Γολγοθά και έδωσε τον εαυτόν του ολόκληρο σώμα, ψυχή και πνεύμα, λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε ότι χάρη στο λύτρο αυτό ο δρόμος άνοιξε
Οι πόρτες άνοιξαν του ουρανού και κάθε ψυχή γίνεται δεκτή στο όνομα του Χριστού από σένα, για όλη την αιωνιότητα να είναι δοξασμένη και ευτυχής. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι και εμείς δεχτήκαμε την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε διότι απολαμβάνουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας και έχουμε ελπίδα αιωνίου ζωής κάποτε να δούμε το πρόσωπό σου. Παρακαλούμε το βράδυ τούτο να μας επισκεφτείς, να μας ευλογήσεις, να αποκαλύψεις περισσότερο και περισσότερο το Χριστό και να μεγαλυνθείς μέσα στις καρδιές όλων μας. Μίλησέ μας και απόψε εσύ με τον τρόπο που ξέρεις να ομιλείς, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, για τη δόξα σου. Άμεν. Διαβάζω λοιπόν λίγα λόγια πάλι από το Ιωταθήτα κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Από το εδάφιο 6. Ιωταθήτα 6. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια. Αλληλούια. Γιαχβέ. Διότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλιόμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε εαυτήν. Και δόθη εις αυτή να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ γράψον, μακάριοι και κλειμένοι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου, και λέγει προς εμέ ούτε είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μη, πρόσεχε μη κάμεις τούτο. Εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου, ή την εσέχουσι τη μαρτυρία του Ιησού. Τον Θεόν προσκύνησον, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, αδελφοί μου. Είπαμε λοιπόν ότι η σκηνή αυτή γίνεται πάνω, ξετυλίγεται πάνω στον ουρανό, όπου είναι όχλος πολλής, όχι μόνον πιστοί, αλλά ίσως και αγγελικές προσωπικότητες. Όλοι αυτοί ψάλλουν εις τον Θεόν, δοξάζουν τον Θεόν, ψάλλουν τη μεγαλοσύνη Του, την δικαιοσύνη Του, την κρίση την οποία έκανε εναντίον της πόρνης, δηλαδή του θρησκευτικού συστήματος και όχι μόνον, αλλά και της πόλεως από την οποία βγήκε το παγκόσμιο ειδωλολατρικό θρησκευτικό σύστημα. Αλλά έρχονται τώρα όλος αυτός ο όχλος, φωνήν όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών, λέγω αν κανείς έχει μπορούσε να δει τους καταράκτες του Νιαγάρα, έχω πάει εκεί, είχα πλησιάσει πολύ κοντά μάλιστα με κάποιο καραβάκι που σε πηγαίνει μέχρι εκεί, ένα ειδικό μουσαμά για να μην βρεχείς, και ένα καραβάκι φτάνει μέχρι εκεί που πέφτουν οι καταράκτες και ακούς τα ύδατα αυτά που είναι σε έκταση να πέφτουν θορυβωδώς και ακούγεται ο θόρυβος πολύ μακριά. Είναι κάτι ανάλογο με φωνές πολλού όχλου, όπως λέει, και φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια. Και είπαμε το Αλληλούια θα πει δόξα στον Ιαχβέ. Αλληλούια. Ιαχβέ. Δόξα στον Ιαχβέ. Αυτό θα πει το Αλληλούια που λέμε. Δόξα στον Θεό, στον Κύριο. Διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Η βασιλεία του φυσικά ήταν πάντοτε και διαρκούσε πάντοτε, αλλά υπήρξε εποχή που γίνηκε εκείνο το ρήγμα, το αγγελικό, και μετά το αγγελικό ρήγμα ακολούθησε η πτώση του ανθρώπου. Συνεπώς υπήρχε περιοχή του σύμπαντος επαναστατημένη κατά του Θεού. Έπρεπε συνεπώς να γίνει έργο και να υπαχθεί όλος ο κόσμος, είτε εκούσια είτε ακούσια, με την ισχύ του Θεού, να υπαχθούν κάτω από τη διακυβέρνηση του Θεού. Έτσι ο Κύριος εδίδαξε τους μαθητάς του με την προσευχή εκείνη να προσεύχονται «Ελθέτω η βασιλεία σου», που σημαίνει ότι κάτω εδώ στη γη δεν ήταν η βασιλεία του Θεού, διότι ο διάβολος βασίλευε όπως ήθελε αυτός, είχε στην δική του εξουσία τα έθνη της γης, όπως το είπε άλλωστε
και εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν στους πειρασμούς. Όλα αυτά τα έθνη, του δείξε τα έθνη σε μια στιγμή, του πήρε δικά μου, σε μένα έχουν δοθεί και πώς εδόθηκαν. Επειδή ο άνθρωπος εξέπεσε, επειδή ο άνθρωπος πετάχθη στους πειρασμούς του εχθρού, είχε κυριαρχία και εξουσία απάνω στα έθνη. Και του λέει, αν με προσκυνήσεις θα σου τα δώσω. Ο Κύριος βεβαίως αρνήθηκε αυτό το πράγμα, είπε, Κύριον, τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτόν μόνον λατρεύσεις, αλλά θα το κάνει κάποιος άλλος αυτό. Θα το κάνει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα προσκυνήσει τον Σατάν και ο Σατάν θα του δώσει την εξουσία απάνω σε όλα τα έθνη. Και γι' αυτό θα γίνει και κυρίαρχος κάποτε ο Αντίχριστος. Ο Κύριος λοιπόν αρνήθηκε και λέει εγώ ότι τους μαθητάς του τους εδίδαξε να προσεύχονται ελθέτω η βασιλεία σου. Αυτή η βασιλεία για την οποία μιλάμε την είχε υποσχεθεί αρχικά ο Θεός εις τον Δαβίδ. Την υποσχέθηκε στον Δαβίδ, οι προφήτες την ανήγγυλαν, την προφήτευσαν, ήρθε η

όπως την υποσχέθηκε. Βασιλεία για την οποία μιλάμε, την είχε υποσχεθεί αρχικά ο Θεός εις τον Δαβίδ. Την υποσχέθηκε στον Δαβίδ, οι προφήτες την ανήγγυλαν, την προφήτευσαν, ήρθε η

Ήταν η μετάνοια του λαού. Έπρεπε ο λαός να μετανοήσει. Ο λαός όμως δεν μετανόησε. Η βασιλεία την οποία ανήγγειλε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Κύριος, οι 12 και οι 70, είχε όλα τα σημάδια της βασιλείας του Θεού. Εμπρότης, ο Κύριος έκανε θαύματα, τα οποία θαύματα έδειχναν ότι η βασιλεία αυτή ήταν εντακτήλο Θεού, με ενέργεια του Θεού. Θαύματα. Δεύτερον, τους εδίδαξε την προσευχή της βασιλείας, ελθέτω η βασιλεία σου. Τρίτον, έστειλε τους πρέσβεις της βασιλείας να καλέσουν το λαό, οι 12 και κατόπιν οι 70, να κληθεί ο λαός. Και είχαμε και την προσφορά του βασιλέως, ο οποίος ήταν παρόν.

Την ηθική τη βασιλεία να καλέσουν το λαό. Οι 12 και κατόπιν οι 70, να κληθεί ο λαό. Και είχαμε και την προσφορά του βασιλέω, ο οποίο ήταν παρόν. Εν τούτης, ο Ισραήλ, ο λαό, δεν μετενόησε. Την ηθική βγάλει εκεί τα δαιμόνια, η μη εντοάρχοντη των δαιμονίων. Δηλαδή έχει τον αρχιδαίμονα μέσα του και βγάνει δαιμόνια. Ο κύριο, όταν άκουσε αυτό, είπε ότι πλέον η αμαρτία αυτή δεν μπορεί να συγχωρηθεί σε, σε αυτούς τους ανθρώπους. Την ηγεσία είναι βλασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου. Δυσφημούσαν τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ήταν δυνατόν να δοθεί συγχώρηση, διότι ο λαός είχε πολύ διαστραφή, ηγεσία τουλάχιστον. Έφτασαν να βλέπουν το θαύμα, το Άγιο Θαύμα, που είχε Άγια ελαττήρια και το απέδιδαν σε πονηρές δυνάμεις. Ο Κύριος πλέον δεν μιλούσε

καλή γη. Η βασιλεία των ουρανών γίνεται δεκτή διαφοροτρόπως από τους ανθρώπους. Ένας παράγων διαφοροποιήσεως της βασιλείας ήταν οι καρδιές των ανθρώπων. Ένας άλλος παράγων

σε αυτό το στοιχείο της προσφοράς στο Θεό. Αλλά σε αυτά τα τρία μέτρα αλεύρου έρχεται μια γυναίκα και βάλει το προζύμι. Και στο τέλος ζυμώνεται ολόκληρο. Το προζύμι είναι το στοιχείο του κακού. Το έβαλε μια γυναίκα που σημαίνει η διδασκαλία, η οποία βάνει το κακό σε αυτό το στοιχείο της προσφοράς. Να αντιληφθεί κανείς όπως τον δίνει η γραφή. Η ανθρώπινη φύση του, η θεία του προέλευση, Υιός του Θεού του Ζώντος. Λοιπόν, σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Ήταν τότε μόνο που ο Κύριος μίλησε για την εκκλησία και πήλε άδου δεν θα κατησχίσουν. Δεν τους εξήγησε όμως τι είναι αυτή η εκκλησία. Ούτε τους έδωσε λεπτομέρειες. Και αυτοί δεν κατάλαβαν. Και γι' αυτό μετά την Ανάσταση τον ρωτούσαν, άραγε τούτο τον καιρό θα αποκαθαστήσεις την βασιλεία. Αυτοί περίμεναν βασιλεία, την οποία είχε ο Θεός υποσχεθεί στο Δαβίδ, που οι προφήτες την είχαν αναγγείλει, που ο Ιωάννης ο πρόδρομος την είχε κηρύξει, ο Κύριος την είχε κηρύξει, οι 12, οι 70 την είχαν κηρύξει. Αλλά η οποία βασιλεία κρύφτηκε εξαιτίας διαφόρων παραγόντων που θα επηρέαζαν ώστε να μην μπορεί να εγκαθιδρυθεί με τη μορφή με την οποία ο Κύριος την έφερε και ο Θεός την υποσχέθηκε. Ο Κύριος δεν τους έδωσε εξηγήσεις, τους είπε θα μείνετε στα Ιεροσόλυμα προσευχόμενοι μέχρι ότου πάρτε την επαγγελία του Πατρός. Την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε το Πνεύμα του Άγιον στις καρδιές των μαθητών και η βασιλεία του Θεού την οποία περίμεναν γίνηκε εσωτερική εντός ημών εστίν η βασιλεία του Θεού. Και η βασιλεία δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι υπακοή στο θέλημα του Θεού με αγάπη και δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίω. Έχουμε λοιπόν αυτή τη μορφή της βασιλείας. Βασιλεία προφητευθήσα, βασιλεία προσφερθήσα από τον Ιωάννη, τον Κύριον και τους 12 και τους 70. Η βασιλεία εν μυστηρίο που κρύφτηκε, τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών και κρυμμένη

της Πεντηκοστής. Παίρνει το βοζ και εκείνο συμβολίζει τον Χριστό και την Εκκλησία. Συνεπώς, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μερικές εικόνες που δείχνουν τον Ιμφίο και την Ύμφη. Αλλά η Ύμφη άρχισε από την ημέρα της Πεντηκοστής. Παίρνει το βοζ και εκείνο συμβολίζει τον Χριστό και την Εκκλησία. Συνεπώς, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μερικές εικόνες που δείχνουν τον Ιμφίο και την Ύμφη. Αλλά η Ύμφη άρχισε από την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετά να βγει έξω η συνάντηση του Ιμφίου. Η παραβολή αυτή μας δίνεται στην παραβολή των 10 παρθένων. Οι 10 παρθένες δεν είναι η Ύμφη. Δεν θα παντρευτεί και τις 10. Ο Ιμφίος αυτός δεν είναι πολυγαμία. Θα παντρευτεί μία. Αλλά η μία δεν φαίνεται ανάμεσα στις 10. Οι 10 είναι συντρόφισσες της νύμφης. Η νύμφη δεν ονομάζεται εκεί. Και πραγματικά ο Ιμφίος και οι φίλοι του έρχονται, δεν πάνε στο σπίτι της νύμφης και φωνάζει κάποιος, ειδού ο Ιμφίος έρχεται εντωμέσω της νυχτός, και αυτές οι 10 πρέπει να βοηθήσουν την νύμφη και να βγουν οι συνάντηση του Ιμφίου. Οι 5 είχαν λάδι, οι 5 δεν είχαν λάδι, τρέξανε την ώρα εκείνη να πάνε να βρουν λάδι, το λαδάκι του πνεύματος. Οι συντρόφισσες της νύμφης είναι ο πιστός Ισραήλ. Η Εκκλησία λοιπόν θα οδηγηθεί να συναντήσει τον Ιμφίο. Δεν θα έρθει ο Ιμφίος κάτω, θα σταματήσει στην ατμόσφαιρα και η Εκκλησία θα πάει σε συνάντηση του Ιμφίου. Ιδού ο Ιμφίος έρχεται, μάλιστα εκείνοι που φτιάξανε κάποια πόστερς για τα κυριακά σχολεία έχουν βάλει 10 κοπέλες, 5 στο σκοτάδι, 5 στο φως, αλλά και μία η οποία είναι πλάι στον Ιμφίο, αυτή είναι η νύμφη, την οποία η παραβολή δεν τη δείχνει. Όπως και η παραβολή των γάμων δείχνει τον πατέρα, τον γαμπρό, κάτι γάμο στο γιο του, καλεί πολλούς, οι καλεσμένοι, και ένας βρίσκεται χωρίς ένδυμα. Πού είναι η νύμφη? Και εκεί δεν υπάρχει νύμφη μέσα. Διότι η Εκκλησία ήταν μυστήριο και κρυμμένο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, τώρα εφανερώθη εις τους Αγίους αυτούς.

Ασαγαλιόμεθα από τους φίλους του θα φωνάξει, δύο νυμφίος έρχεται το μέσο της νυχτός. Και τότε η εκκλησία, εκείνη που θα είναι έτοιμη, θα αρπαγούν η συνάντηση

κάποια στιγμή και δοξάζεις τον Κύριον, αυτό σου ετοιμάζει δόξα στους ουρανούς. Κάτι υπερβολή είναι υπερβολή. Εκείνη την ημέρα θα πεις, μα τόση δόξα, πώς την έφτιαξα. Κάποια θλίψη που πέρασες, κάποια στιγμή και δοξάζεις τον Κύριον, αυτό σου ετοιμάζει δόξα στους ουρανούς. Κάτι υπερβολή είναι υπερβολή. Εκείνη την ημέρα θα πεις, μα τόση δόξα, πώς την έφτιαξα. Κάποια θλίψη που πέρασες, κάποια στιγμή σου δηλαδή, ανερώσει, επειδή διαπυρώσει, ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο νεκάστου, το έργο που έκανες. Να δούμε τι θα μείνει. Θα περάσει μέσα από μία δοκιμασία. Εάν το έργο την ως το οποίο επικοδόμησε μένει, θα λάβει μισθό.

εκείνη την ημέρα, αν πραγματεύτηκες την πραγμάτια σου που σου δόκε, την δούλεψες καλά και την έφερε καρπό. Και θα δοθούν την ημέρα εκείνη μπροστά στην παρουσία του, στο βήμα του Κυρίου, τα στεφάνια. Είναι ο στέφανος της δικαιοσύνης. Αν πραγματεύτηκες την πραγμάτια σου που σου δόκε, την δούλεψες καλά και την έφερε καρπό. Και θα δοθούν την ημέρα εκείνη μπροστά την ημέρα εκείνη μπροστά στην παρουσία του, στο βήμα του Κυρίου, τα στεφάνια. Είναι ο στέφανος της δικαιοσύνης. Αν πραγματεύτηκες την πραγμάτια σου που σου δόκε, την δούλεψες καλά και την έφερε καρπό. Και θα δοθούν την ημέρα εκείνη μπροστά στην παρουσία του, στο βήμα του Κυρίου, τα στεφάνια. Είναι ο στέφανος της δικαιοσύνης. Σαν ψυχές, ο στέφανος, ο αμαράνδινος της δόξης. Για εκείνους που δεν ζητήσανε επίγεια δόξα, την παίρνω από τον Κύριο. Πέντε στεφάνια. Και γενικά τα δικαιώματά σου, τι δόξα θα σου δικαιούσε να πάρεις. Βέβαια, αν έκανες πίσω, αν δεν υπηρέτησες, αν τεμπέλιασες, ήσουν οκνηρός πνευματικά, εάν δεν είχες μαρτυρία, όλα αυτά θα είναι πλην. Αλλά θα υπάρχουν και πολλά συν. Και εκείνα τα οποία θα σου μείνουν είναι τα δικαιώματά σου. Η νύμφη λοιπόν, όπως λέει εδώ πέρα, στο κεφάλαιο που διαβάζουμε της Αποκάλυψης, στο Ιωταθήτα, εδόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινο καθαρό λαμπρό, διότι το βύσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Το νυμφικό που θα φορέσει η νύμφη, η δόξα της, η εξωτερική, η νύμφη. Και λέγει προς εμέ, γράψον, μακάρι η κεκλειμένη εις το δείπνον του γάμου του αρνίου. Μακάρι η προσκαλεσμένη στο δείπνο. Αφού πάμε πάνω και αφού σταθούμε στο βήμα και αφού πάρουμε τα δικαιώματά μας και τα ντυθούμε, θα ακολουθήσει ο γάμος. Ο γάμος τι είναι? Θα περιβάλλουμε τον Χριστό. Η Εκκλησία θα περιβάλλει τον Χριστό. Η σύνδεση με τον Χριστό είναι Χριστός. Η Εκκλησία είναι το σώμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Δεν μπορεί η κεφαλή να εμφανιστεί

η παρουσία μόνη της χωρίς το σώμα της. Θα πάρει την Εκκλησία πρώτα και μετά θα εμφανιστεί. Η Εκκλησία θα περιβάλλει τον Χριστό. Η σύνδεση με τον Χριστό είναι Χριστός. Η Εκκλησία είναι το σώμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Δεν μπορεί η κεφαλή να εμφανιστεί

Η Εκκλησία είναι το σώμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή. Δεν μπορεί η κεφαλή να εμφανιστεί στη δεύτερη παρουσία μόνη της, χωρίς το σώμα της. Θα πάρει την Εκκλησία πρώτα και μετά θα εμφανιστεί όλη. Αλλά είναι νύμφη. Η νύμφη είναι η Εκκλησία. Έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού μερικές σκηνές οι οποίες μας μιλούν για το... μας μιλούν για αυτόν τον το τραπέζι που θα γίνει, το δείπνον του γάμου του Αρνίου. Ποιο είναι αυτό το τραπέζι αυτό? Η χιλετής βασιλεία. Θα έρθει ο Κύριος με την νύμφη του, την Εκκλησία που θα βασιλέψει, και μακάρι οι άνθρωποι εκείνοι που θα μπουν στη χιλετή βασιλεία και θα ζήσουν στη χιλετή βασιλεία. Η νύμφη είναι μαζί με τον Χριστό, αλλά οι άλλοι που έρχονται στην χιλετή βασιλεία είναι μακάρι, είναι όλοι οι καλεσμένοι στους γάμους του, του δείπνου στο, ναι, στο δείπνο του γάμου του Αρνίου και της νύμφης. Μπορούμε να δούμε από την Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά κάνα δύο-τρεις εικόνες. Στο Λουκά επί παραδείγματι, στο κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15, εκεί ο Κύριος είχε δώσει κάποιες, τον είχαν καλέσει κάπου να φάει, και όταν πήγε τους είπε και μερικές συμβουλές. Του είπε: μην παίρνετε την πρωτοκαθεδρία, μα και σου πει κανείς τι, κάτσε μπροστά, πήγαινε πίσω και φωνάξει άλλον και τον βάλει μπροστά. Κάτσε πίσω και αν είναι να σε φωνάξει, να έρθει. Οπότε λοιπόν, ακούσα στάφτα ίστος συγκαθημένων, λέει στο 15 εδάφιο, είπε προς αυτόν: μακάριος ως της φάγει άρτον εν τη βασιλεία του Θεού. Είπε αυτός, το είχαν οι Ισραηλίτες, το είχαν πιάσει αυτό, το είχαν ακούσει, θα γίνει δείπνο της βασιλείας. Μακάριος όποιος φάει άρτον. Δεν μιλάνε για εκκλησία. Η εκκλησία είναι η νύμφη, ήταν μυστήριο κρυμμένο. Ο δε είπε προς αυτόν ο Κύριος, του δίνει μια την παραβολή. Άνθρωπος της έκαμε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλον την ώρα του δείπνου να είπε προς τους προσκεκλημένους: έρχεστε, επειδή τα πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και ήρθαν πάντες με μια γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν: αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρετημένο. Άλλος είπε: ηγόρασα πέντε ζεύγη βοών. Παρακαλώ σε, πάω να τα δοκιμάσω. Έχε με παρετημένο. Και άλλος είπε: γυναίκα είναι ηνυφεύτη, για τούτο δεν δύναμε να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε ταύτα προς τον Κύριο. Ποιοι είσαι αντικαλεσμένοι στο δείπνο? Ισραηλίτες. Και βρήκανε προφάσεις αμαρτιών όλοι τους να μην προσέλθουν στο δείπνο. Οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού: έξελθε ταχαίως εις τας οδούς, εις τας πλατείας, στας οδούς της πόλεως. Εισάγαγε εδώ πτωχούς, βλαμμένους, χολούς, τυφλούς, ανθρώπους αναξίους που θα κληθούν να πάρουν μέρος στο δείπνο, στο δείπνο της βασιλείας, επειδή εκείνοι που ήσαν αρχικά καλεσμένοι δεν δέχτηκαν. Και ο Κύριος είπε κάποτε: θα έρθουν εξ Ανατολών και από Δυσμών πολλοί και θα καθίσουν μετά του Αβραάμ και του Ισάκ, και εσείς οι γη της βασιλείας που είχατε πάρει την πρόσκληση από αρχής θα εκβληθείτε έξω. Το λέει στον Ισραήλ, δεν αφορά την Εκκλησία. Αλλά το δείπνο του γάμου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την νύμφη, είναι ο νυμφίος, είναι η νύμφη. Και είπε ο δούλος: Κύριε, έγινε ως προσέταξες και ακόμα υπάρχει τόπος. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλο: έξελθε εις τα σοδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθουν. Μπάς τους με τη βία. Για να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών των και κλειμένων εκείνων θα λυγευθεί του δείπνου μου. Έχουμε λοιπόν την παραβολή στο Λουκά. Επίσης μπορούμε να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ΚΒ 1-4, στο κατά Ματθαίο, Ματθαίος ΚΒ 1-4, και εδώ το ίδιο αποκριτής ο Ιησούς πάλι είπε προς αυτούς δια παραβολών λέγον: ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο βασιλέα, ως της έκαμε γάμους εις τον ιόν αυτού. Εδώ έχουμε τον Πεθερό και τον Γαμβρό, τον ιόν του, γάμους τον ιόν του. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσουν τους προσκεκλημένους εις τους γάμους. Και δεν ήθελε να έλθωσει, είναι ο Ισραήλ, που είχαν αρχικά την πρόσκληση, διότι η πρόσκληση δινόταν πολύ νωρίς, και όταν ερχόταν η ώρα τους φωνάζανε όσους είχαν πάρει την πρόσκληση.
Αλλά αυτή

βρήκανε δικαιολογίες διάφορες. Τους προσκεκλημένους εις τους γάμους και δεν ήθελα να έρθω. Πάλι απέστειλα τους δούλους λέγον, είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, οι τάβοι μου, τα θρεπτά μου είναι σφαγμένα και πάντα έτοιμα. Έρθετε στους γάμους, αλλά είναι προσκεκλημένοι, δεν είναι νύμφοι στους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες, απειλτονωμένοι στον αγρόν αυτού, οδέοι στο εμπόριον αυτού, οι δέλοιποι πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς, οργίστη και πέμψα στα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαψε η κρίση κατά του Ισραήλ. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθώντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρων, κακούστε και καλούς. Και γεμίστη ο γάμος εκ των από των ανακεκλημένων. Βέβαια στη χιλιετή βασιλεία θα υπάρχουν καλοί πίστοι, θα υπάρχουν και πολλοί που θα υποκρίνονται πίστοι. Και ο σατανάς θα έχει δεθεί τα χίλια χρόνια και δεν θα έχουν εκδηλωθεί έως ότου στο τέλος των χίλιων χρόνων θα λυθεί ο σατανάς και θα μαζέψει όλους αυτούς. Γι' αυτό λέει καλοί και κακοί. Και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένους. Εισελθόν δε ο βασιλεύς για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδε εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένον ένδυμα γάμου. Αυτό δεν έχει σχέση με την νύμφη, ήταν από τους προσκεκλημένους. Και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εισήλθες εντάφτα, μη έχουν ένδυμα γάμου. Πώς μπήκες, δεν το λογάριασες, δεν το σκέφτηκες που πας. Ο δε αποστομώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, δέσαντε σε αυτού πόδα και χείρα, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε στο σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Σε αυτή τη σκηνή έχουμε τον πεθερό, έχουμε τον γαμπρό, έχουμε τους προσκεκλημένους και έναν που μπήκε λαθρέα μέσα χωρίς ένδυμα γάμου. Πού είναι η νύφη? Δεν υπάρχει νύφη. Επειδή η Εκκλησία ήταν μυστήριο και δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα. Επίσης ο Κύριος σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου, επί παραδείγματι στο Ματθαίο, να δούμε κάπα στίγμα, μια και είμαστε στο Ματθαίο, δηλαδή 26 κεφάλαιο και εδάφιο 29, λέει εδώ πέρα, σας λέγω, ότι δεν θέλω ποιήσει το εξής εκ τούτου του γεννήματος της Αμπέλου στο δείπνο. Έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον με θυμόν εν τη βασιλεία του πατρός μου. Στη χιλιετή βασιλεία θα το πει νέον ο Κύριος μαζί μας. Εις δε τον Λουκά, στο ΚΒ 18 του Λουκά, ΚΒ κεφάλαιο και εδάφιο 18 έως 30. Λέει 18. Λέει ότι ήλθε η ώρα από το 14. Εκάθεσε στην τράπεζα και οι 12 απόστολοι μετά αυτού και είπε προς αυτούς, πολλοί επεθύμησαν να φάγω το Πάσχα τούτο με εσάς προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγη πλέον εξ αυτού, εωσού εκπληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Θα ξανακάνει το δείπνο τότε, στη βασιλεία του Θεού, στη χιλιετή. Και λαβών το ποτήριον ευχαρίστησε και είπε, λάβετε τούτο και διαμεράσα τις αλίδες. Αυτό δεν είναι το ποτήριο της Διαθήκης, ήταν το ποτήρι του χαιρετισμού. Το έκανε ο οικοδεσπότης και τους έδινε, διαμοιράσατε μεταξύ σας. Λοιπόν, σας λέγω, δεν θέλω πάει στη βασιλεία. Και λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε και είπε, λάβετε τούτο, διαμοιράσατε τις αλλήλους. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω ποιοι από του γεννήματος της Αμπέλου, εωσού έλθει η βασιλεία του Θεού. Και μετά, ενώ έτρωγαν. Λαβών των άρτων, ευχαριστήσας έκοψη και έδωκε σε αυτούς, λέγον τούτον το σώμα μου, το υπερημών διδόμενον, τούτο κάμνεται στη δική μου ανάμνηση. Και στο 20, ο θάφτος και το ποτήριον, αφού εδείπνησαν, λέγον τούτο το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη, εν το αίματι μου το υπερημών εκχυνόμενο. Ο Λουκάς αναφέρει δύο ποτήρια, ένα στην αρχή και ένα ενώ αφού φάγανε. Εκείνο που είναι το ποτήρι της Διαθήκης είναι αφού φάγανε. Το δεύτερο. Το πρώτο ήταν το ποτήρι του χαιρετισμού, σήκωνε ο οικοδεσπότης, χαιρετούσε όλους και τους λέει ο Κύριος, δεν θα ξαναπιώ από το γέννημα αυτό της Αμπέλου έως ότου το πιώ στη βασιλεία. Αλλά το ποτήρι της Διαθήκης, ο άρτος και το ποτήρι είναι αφού φάγανε,
ενώ τρώγανε, καθοδόν ο Κύριος μίλησε για το ποτήρι που συμβόλιζε το αίμα του και τον άρτον που παρίστανε μάλλον το αίμα του και παρίστανε και το σώμα του. Ώστε μέσα στην Αγία Γραφή σε διάφορα σημεία γίνεται λόγος για την Βασιλεία και για το δείπνο που θα γίνει στη Βασιλεία. Και αυτό το δείπνο είναι μετά το γάμο που θα ακολουθήσει και είναι μακάρι η προσκεκλή.

που θα ακολουθήσει και είναι μακάρι οι προσκεκλημένοι. Όχι οι νύμφοι. Η νύμφη είναι με το νυμφείο. Έχει αρπαγεί, έχει φορέσει τα ωριά και για το δείπνο που θα γίνει στη βασιλεία. Και αυτό το δείπνο είναι μετά το γάμο που θα ακολουθήσει και είναι μακάρι οι προσκεκλημένοι.

φορέσει τα ωριά και για το δείπνο που θα γίνει στη βασιλεία. Και αυτό το δείπνο είναι μετά το γάμο που θα ακολουθήσει και είναι μακάρι η προσκεκλημένη, όχι η νύμφη. Η νύμφη είναι με το νυμφείο. Έχει αρπαγή, έχει φορέσει τα ωριά προσκύνηση σε κανένα από τα ουράνια όντα πλην του Θεού. Είτε είναι άγιοι, είτε είναι άγγελοι, είτε είναι οτιδήποτε, μόνον στο Θεό. Τον Θεόν προσκύνησον, του λέει. Διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και έτσι λοιπόν εδώ μας ανήγγειλε τους γάμους του νυμφίου και της νύμφης. Και η Εκκλησία έχει αυτή την υψηλή τιμή και δόξα να είναι η νύμφη η οποία θα αρπαγεί και θα σταθεί γύρω από το νυμφίο, ντυμένη τα νυφικά της, το ένδυμα, το βύσινο, το λαμπρό, το καθαρό. Φανταστείτε τι δόξα περιμένει, αναμένει την Εκκλησία. Εδώ θα σταθούμε, αδελφοί, στο ερχόμενο, μαζί με άλλα, θα δούμε και μια σκηνή στην Παλαιά Διαθήκη από ένα ψαλμό που περιγράφει το γάμο του βασιλέως και την βασίλισσα, πώς είναι ντυμένοι και πώς την εμφανίζουν ενώπιον του βασιλέως. Θα το δούμε στο ερχόμενο. Εδώ στεκόμεθα. Είναι κάτι που θέλετε να ρωτήσετε? Η Κωνσταντίνα πάντοτε έχει να ρωτήσει. Παρακαλώ. Ναι. Όσοι μετανοήσουν και μετενόησαν, βέβαια σώθηκαν. Αν μετενόησαν και πίστεψαν, σώθηκαν. Είναι κανένα ερώτημα? Θα τα ξαναπούμε, θα τα ξανααναλύσουμε. Όρθιοι. Πατέρα μας Άγιε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είναι πραγματικά θαυμαστά αυτά τα οποία μας αποκαλύπτεις μες στο λόγο σου. Είναι υπέροχα, είναι ασύλληπτα. Η Εκκλησία σου θα έχει μια τέτοια δόξα. Δώσε μας χάρη να καταλάβουμε την αποστολή μας. Και δώσε μας χάρη τούτο το χρόνο που έχουμε εδώ κάτω και τον ζούμε, να μην τον χάσουμε, αλλά να υπηρετήσουμε και να καταθέσουμε στην τράπεζα του ουρανού, ώστε την ημέρα εκείνη να έχουμε τα δικαιώματά μας, τα οποία θα ντυθούμε για τους γάμους με τον νυμφίο. Δώσε μας χάρη να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία σου αποτελεί ένα ξεχωριστό σώμα πιστών. Δεν είναι ούτε όχλος ο πολλής, ούτε οι νικητές εκείνοι που αναφέρεις, ούτε οι 144.000. Είναι η νύμφη εκείνη που είναι το σώμα της κεφαλής. Ο Χριστός η κεφαλή και η Εκκλησία το σώμα. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη. Τούτα τα οποία είπαμε, δούλεψέ τα μες στο πνεύμα μας και δώσε να έχουμε διαυγή και καθαρά ιδέα των πραγμάτων των δικών σου, των αποκαλύψεων των δικών σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Να μας αποκαλύψεις τις αλήθειές σου, να τις αγαπήσουμε, να τις απολαύσουμε, να τις ζήσουμε. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου. Αμήν. Αποκάλυψη 19, Ιώτα Θήτα. Εδάφιο 11.

και είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά και είχε όνομα γεγραμμένον το οποίον ουδής γνωρίζει ημί αυτός. Και ήτο ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένον με αίμα και καλείται το όνομα αυτού ο λόγος.

του Θεού. Και τα στρατεύματα τα εν το ουρανό οικολούθουν αυτών εφήπων λευκών, ενδεδειμένη δύσινων λευκών καθαρών και καθαρών. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, για να κτυπά με αυτήν τα έθνη. Και αυτός θελυπημάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Και αυτός πατεί των λινών του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Και είδον έναν άγγελο ιστάμενον εν το ηλίο και έκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα. Έλθετε και συνάγεστε εις τον δείπνον του μεγάλου Θεού, για να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημένων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. Και είδων των θηρίων και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα για να κάμωση πόλεμων με τον καθήμενον επί του ύπου και με το στράτευμα αυτού. Και επιάστη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, ως της έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις την λίμνη του πυρός την καιωμένη με το θείον, και οι λοιποί εφωνεύθησαν με την ροφέα του καθημένου επί του ύπου την εξερχομένη εκ του στόματος αυτού. Και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Η σκηνή τούτη την οποία έχουμε απόψε μπροστά μας, αδελφοί, κλείνει όλη τη σειρά των κρίσεων τις οποίες ο Θεός ή μάλλον ο Κύριος Ιησούς Χριστός από το θρόνο Του έκανε εναντίον των ασεβών εις την γη, του Αντιχρίστου, του ψευδοπροφήτου, του Σατάν. Είδαμε ότι ήταν μια σειρά θλίψεων τις οποίες η Αποκάλυψη, στην οποία κοίταξε ο Ιωάννης όταν βρέθηκε στην ίσο Πάτμο, εγενόμην εν πνεύματι εν δι Κυριακή ημέρα, που θα πει ότι περίλθα σε έκσταση πνευματική και το πνεύμα με έφερε στην ημέρα του Κυρίου, και είδα αυτά τα οποία θα συμβούν εις την ημέρα του Κυρίου. Και είπαμε, η ημέρα του Κυρίου είναι περίοδος χρονική μέσα στην οποία ο Θεός πραγματοποιεί και συντελεί όλες τις κρίσεις τις οποίες είχε προαναγγείλει ήδη από την παλαιά οικονομία, ακόμα και στην Καινή οικονομία, στην Καινή Διαθήκη προαναγγείλει μέσω των δούλων του, των προφητών, των Αποστόλων, των υπηρετών του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν ήταν μια σειρά θλίψεων όταν το αρνίον άρχισε να ανοίγει τις φραγίδες του χρεόγραφου εκείνου, το οποίο αντιπροσώπευε το χρέος όλης της ανθρωπότητος εξαιτίας της πτώσεώς της και της καταστάσεως την οποία βρέθηκε μπροστά στον Θεό και τον εχθρό της ψυχής, τον διάβολο, ο οποίος επωφελήθηκε από την πτώση του ανθρώπου για να πάρει στη δική του κυριαρχία απάνω την γη ολόκληρη. Το χρεόγραφο αυτό, είδαμε, ήταν κατατεθειμένο το πρωτότυπο στο ναό του Θεού εν είδη υποθηκοφυλακίου. Έτσι γινόταν τα παλιά τα χρόνια, όταν ένας Ισραηλίτης έχανε την περιουσία του λόγω πτωχεύσεως, λόγω χρεών, συνετάσσεται το χρεόγραφο εκείνο, ο δανειστής γινόταν κύριος της περιουσίας, αλλά συνετάσσεται ένα χρεόγραφο και ήταν τόσο σφραγισμένο, δηλαδή ένας κύλινδρος, μια περγαμηνή εκεί που έκλεινε σφραγίζεται με 7 σφραγίδες, ήταν το σφραγισμένο και το ανοιχτό. Το ανοιχτό, το αντίγραφο το έπαιρνε ο δανειστής, το σφραγισμένο ήταν κατατεθειμένο στο ναό εν είδη υποθηκοφυλακίου. Και αν κάποιος είχε τη δυνατότητα να πληρώσει και ήθελε να πληρώσει, και μάλιστα αν ήταν ο στενότερος συγγενής, ήταν δυνατόν να εξαγοράσει το χωράφι αυτό ή τον αγρό ή την περιουσία αυτή, να την εξαγοράσει πληρώνοντας τα λίτρα
στον δανειστή και ανοίγοντας το χρεόγραφο το σφραγισμένο με τις 7 σφραγίδες. Κάθε άνοιγμα σφραγίδος θα είναι κρίσης κατά του δανειστού, επειδή το χωράφι θα επέστρεφε στον Ισραηλίτη τον πτωχεύσαντα. Αυτό έκανε και ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος γίνηκε ο στενότερος συγγενής μας, γίνηκε άνθρωπος, καθώς εμείς παρεκτός αμαρτίας, συγγένεψε μαζί μας, ήθελε να πληρώσει διότι είχε αγάπη στην καρδιά του για μας και είχε να πληρώσει επειδή ήταν ο δίκαιος και πλήρωσε τα λύτρα αυτός, ενίκησε ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα. Ακούει εκεί ο Ιωάννης την φωνή που φωνάζει και λέει, έλεγε πρώτα, ποιος μπορεί να ανοίξει τις σφραγίδες, πού να βρεθεί κανείς. Και ο Ιωάννης έκλαιγε πολλά, διότι ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε υποκάτω της γης ήταν κάποιος ικανός και άξιος να ανοίξει τις σφραγίδες. Αλλά ενίκησε ο Λέων από τη φυλή Ιούδα, η ρίζα Δαβίδ, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος άνοιξε τις σφραγίδες. Κάθε σφραγίδα είναι κρίσης κατά των ασεβών, κατά του Αντιχρίστου και κατά του Σατάν. Η τελευταία σφραγίδα περιέχει 7 σάλπιγγες, η τελευταία σάλπιξ 7 φιάλες, όλες αυτές είναι κρίσεις και το ξετύλιγμα όλων αυτών των κρίσεων το είδαμε, το διαβάσαμε, το αναπτύξαμε στην διαδρομή του βιβλίου εδώ της Αποκαλύψεως, το οποίο μελετάμε. Και φτάνουμε τώρα στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος που πλέον ο Κύριος έρχεται για την κρίση κάτω στη γη. Το πράγμα έχει πλέον οριμάσει. Λίγο νωρίτερα, στο ίδιο κεφάλαιο, ακούσαμε όλο τον ουράνιο κόσμο να φωνάζει «Αλληλουγιά», που θα πει «Αλληλού δόξα στον Γιαχβέ», στον Γιαχ. Αυτό θα πει το «Αλληλουγιά». Είναι «Αλληλού Γιαχ». Δόξα στον Γιαχ, στον Γιαχβέ, τον Ιεωβά. Λοιπόν, όλος ο ουράνιος κόσμος ψάλλουν επάνω φωνή όχλου πολλού εν ουρανό που λένε «Αλληλού Γιαχ», η σωτηρία, η δόξα, η τιμή, η δύναμη σ' ανήκει στον Κύριο το Θεόν ημών κλπ. Και λένε ακόμα «Αλληλού Γιαχ», διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, η βασιλεία αυτής της περιοχής του σύμπαντος που είχε αποστατήσει κατά του Θεού ο Σατάν, οι δυνάμεις του και η ανθρωπότης που τον ακολούθησε. Αυτή η γωνιά του σύμπαντος ήταν αποστατημένη, ενώ η βασιλεία του Θεού άπλωνε παντού πλην τούτης της γωνιάς του σύμπαντος. Και το βλέπουμε και στην προσευχή την οποία ο Κύριος εδίδαξε στους μαθητάς του. Την Κυριακή προσευχή τους είπε να ζητάνε «Ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης». Γιατί στη γη δεν ήταν η βασιλεία του Θεού. Στη βασιλεία ο διάβολος κυβερνούσε. Όταν ο διάβολος πήρε τον Κύριον επάνω στο όρος και του δείξε τα έθνη της οικουμένης και του είπε «Αν με προσκυνήσεις θα στα δώσω, διότι η δικά μου είναι, σε με έχουν δοθεί και θα στα δώσω», έλεγε μια αλήθεια, ότι τα έθνη οικειοθελώς υπετάχθησαν στον Σατάν και κατά συνέπεια κυβερνάει ο Σατανάς σε όλο τον κόσμο. Υπό ποικίλες μορφές ο Σατανάς κυβερνάει σε όλους τους τομείς και τις εκδηλώσεις της ζωής, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά, παντού. Λοιπόν, αυτά είναι τα έχει ο Σατανάς στα χέρια του και κατά συνέπεια τούτη η περιοχή του σύμπαντος ήταν αποστατημένη. Τώρα, αφού γίνηκαν οι κρίσεις, πλέον ο Κύριος είναι όπως κάνουν σε μία μάχη, βαράει το βαρύπο, η πυροβολικό, βαράει ως ότου τους εξουθενώσει, δεν έχουν τη δύναμη πλέον να σταθούν και ορμάει πλέον το υπηκό ή το πεζικό και τους παίρνει φαλάνι και κατακτάει το έδαφος. Κάτι τέτοιο γίνηκε και στη μεγάλη θλίψη. Βάρεσε το πυροβολικό των κρίσεων του Θεού, σφραγίδες, σάλπιγγες, φιάλες, χτύπησε στους ασεβείς της γης και τώρα που σχεδόν παρέλυσαν, να τόσο, ο Κύριος εμφανίζεται και έρχεται για την κατάκτηση. Και θα μας πει εδώ πέρα, είδων των ουρανών ανεωγμένων και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Είδων των ουρανών ανεωγμένων.
Αυτή ήταν μια επιθυμία πολύ παλιά των ανθρώπων των δικαίων, των ευσεβών του Θεού. Θα θυμηθούμε του Ισαΐα την κρεβγή, την οποία έβγαζε όταν έβλεπε την κατάσταση κάτω στη γη. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες στο ξύ δέλτα κεφάλαιο, να διελύοντο τα όρια εν τη παρουσία σου, ως πυρ και ον θάμνους, ως πυρ καύνον το είδωρ να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν στους εναντίου σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν τη παρουσία σου. Το ευχότανε ο Ισαΐας και το προσευχότανε να γίνει, να ανοίξει ο ουρανός και να κατεβεί. Βέβαια στην πρώτη του έλευση όταν ήρθε, δεν ήρθε έτσι τρομερός, ήρθε γλυκής, ταπεινός, ήρθε σαν βρέφος, αυξήθηκε μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια, γίνηκε ο σωτήρας του κόσμου. Αλλά τώρα ήρθε η στιγμή που έρχεται σαν πολεμιστής, όπως το ζητούσε ο Ισαΐας ο προφήτης. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρια την παρουσία σου. Τα όρια συμβολικά είναι οι βασιλείες του κόσμου, οι κυριαρχίες του κόσμου, να διαλυθούν στην παρουσία σου. Σαν πυρ που καίει θάμνους, σαν πυρ που κάνει το είδωρ να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, τους εχθρούς σου, και να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Και αυτό ακόμα το είχε ζητήσει και στην Καινή Διαθήκη ο δούλος του Θεού ο Παύλος, ο οποίος έλεγε γράφοντας εις τους Θεσσαλονικείς, στην Β' Επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει για εκείνους οι οποίοι εδίωκαν τους πιστούς και οι οποίοι εστρέφονται και εναντίον του Κυρίου, λέει στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο, ας το πούμε, από το πάρουμε από το 6 ή μάλλον από το 5, το οποίο είναι ένδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού για να αξιωθείτε της βασιλείας του Θεού, υπέρ της οποίας και πάσχετε, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψην εις τους όσους σας θλίβουσι. Εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεσιν με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού. Βλέπετε, έρχεται από πάνω από τον ουρανό, ανοίγει ο ουρανός, μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εμπειρίφλογος, κάμνον εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή την εστέλουση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού, όταν έλθει να ενδοξαστεί εν της Αγίης αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύουσιν, επειδή εσείς επιστέψατε εις την μαρτυρία ημών εν την ημέρα εκείνη. Και εδώ μας δίνει την ίδια εικόνα, την έλευση του Κυρίου εν δυνάμει, με αγγέλους δυνάμεως αυτού που έρχεται από τον ουρανό και έρχεται για να κρίνει εν πυρίφλογος όλους τους ασεβείς. Και αυτή την εικόνα την είχαν κατά αποκάλυψη και άνθρωποι της παλαιάς οικονομίας πριν από τον κατακλυσμό ακόμα, που η ασέβεια όπως φαίνεται είχε αρχίσει από τότε να πλώνει απάνω στη γη, και ο Θεός έδωσε αποκάλυψη σε ανθρώπους δικαίους τους δικούς του, όπως ήταν επί παραδείγματι ο Ενόχ, του οποίου την προφητεία ο Ιούδας στο δικό του βιβλίο, που είναι μια σελίδα ολόκληρο πριν από την Αποκάλυψη, το βιβλίο της Αποκαλύψης, έχουμε τον Ιούδα, ο οποίος μας δίνει την όραση εκείνη την οποία είχε πάρει ο Ενόχ, λέει στο 14 εδάφιο του: προεφύτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, λέγον, ιδού ήλθεν ο Κύριος. Δηλαδή το θεωρεί σαν δεδομένο, σαν τετελεσμένο ότι έρχεται ο Κύριος. Ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, για να κάνει κρίσιν κατά πάντων
και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών, για πάντα τα έργα της ασεβείας αυτών τα οποία έπραξαν και για πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλοί ασεβείς. Βλέπετε λοιπόν ότι η αποκάλυψη αυτή της έλευσης του Κυρίου εν δόξη είχε ήδη δοθεί πολύ παλιά, πριν ακόμα από τον κατακλυσμό, στους Αγίους του Θεού, και αυτή η αποκάλυψη όλο και μεγάλωνε, όλο και μεγάλωνε. Ο Ισαΐας το φωνάζει και το προσεύχεται, ο Παύλος το οραματίζεται και ούτω καθεξής. Και εδώ έχουμε εδώ πέρα πλέον στην αποκάλυψη, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, που ο Ιωάννης στην ίσο Πάτμο έχει πλέον την όραση αυτού του πράγματος. Βλέπει, είδον, λέει, είδον. Είχε μια όραση που είδε, άνοιξαν τα μάτια του και είδε των ουρανών ανεωγμένων, αυτό που ποθούσε να γίνει, γίνηκε. Το βλέπει μπροστά του σαν τετελεσμένο. Και ειδού ύπος λευκός. Και ο καθήμενος επ' αυτών εκαλείτο πιστός και αληθινός. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Κύριος μας όταν έφυγε από τον κόσμο τούτο, νεφέλη τον υπέλαβε, τον σκέπασε. Και όταν θα ξανάρθει, θα έρθει ενεφέλες. Ίσως αυτή είναι η ύπη περί των οποίων ομιλεί και κάπως ποιητικά και με κάποιο τρόπο εδώ πέρα ο Ιωάννης το βλέπει σαν ύπο, ύπος λευκός. Αλλά έχουμε και έναν ύπον λευκόν, ο οποίος είναι στα πρώτα κεφάλαια της Αποκάλυψης, μάλιστα όταν ανοίγει η πρώτη σφραγίδα. Η πρώτη σφραγίδα που ανοίγει, εξέρχεται κάποιος στο έκτο κεφάλαιο, αρχή του έκτου κεφαλαίου, στο πρώτο εδάφιο, και είδον, λέει και εκεί ο Ιωάννης, ότε ήνιξε το αρνίον μίαν εκ των σφραγίδων και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνής βροντής έρχου και βλέπε, και είδον και ειδού ύπος λευκός, και εκεί, και ο καθήμενος επ' αυτών είχε τόξον και δόθη σε αυτόν στέφανος και ξύλθε νικών και διανανικήσει. Ετούτο δω στο 19ο κεφάλαιο, είναι πάλι ύπος λευκός, αλλά δεν κρατεί τόξον, είναι μια άλλη περιγραφή και όπως θα δούμε πιο κάτω, εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά με την οποία διανακτυπάμε αυτήν τα έθνη. Η ρομφαία, η κοπτερά, θα το δούμε και στη συνέχεια, είναι ο λόγος του που χτυπάμε αυτήν, θανατώνει με το λόγο του. Για να πάρει μαχαίρι, εξέρχεται εκ του στόματος του. Ο λόγος του είναι ως ρομφαία κοπτερά, ο λόγος του Θεού, λέει, είναι μάχαιρα δίστομος, εισερχομένη μέχρι τα μπάθη της καρδιάς και της ψυχής και χωρίζει μυαλούς, ψυχήν και λοιπά από το σώμα και ούτω καθεξής. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι απλώς ότι εισέρχεται για να ελέγξει τα βάθη της ψυχής, αλλά χτυπάμε αυτήν τα έθνη. Με το λόγο του χτυπάει τα έθνη, που σημαίνει είναι ικανός, δύναται να θανατώνει με το λόγο της δυνάμεως αυτού. Ο λόγος του που είπε να γίνει το σύμπαν και γίνηκε, ο ίδιος αυτός λόγος μπορεί και να θανατώσει. Ποιος είναι λοιπόν αυτός του έκτου κεφαλαίου και ποιος είναι αυτός του 19ου κεφαλαίου? Στο 19ο κεφάλαιο, επειδή μας δίνει στοιχεία σαφή, δεν δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ότι είναι ο Κυριός μας. Είναι το όνομά του, ο Λόγος του Θεού και λοιπά. Και μας δίνει πλήρη στοιχεία. Είναι βασιλεύς βασιλέων, Κύριος Κυρίων. Είναι ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έρχεται στο τέλος της μεγάλης θλίψης για να κάνει την κρίση. Ετούτος που προηγείται και προηγείται όλης της επταετίας των θλίψεων και των κρίσεων, ποιος είναι? Αυτός είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος προηγείται, ο οποίος έρχεται υπέβη επί ύπου λευκού, απομιμείται, είναι μια απομίμηση του υπέως του 19ου κεφαλαίου, και αυτός υπέβη επί ύπου λευκού, διότι απομιμείται κατά πάντα των Κύριων, και κρατάει τόξον. Το τόξον είναι ενδεικτικό του τόπου της προελεύσεως. Απόψε είχε μια ωραία εκπομπή στα 2000 κανάλι που μίλησε ο Γιώργος με τον Αντώνη τον Περιάλη, ο κύριος Λιχνός με τον Αντώνη τον Περιάλη,
είχαν συζήτηση πολύ ωραία για τον Αντίχριστο και είπαν τις συνθήκες, τις οικονομικές, πολιτικές, ηθικές των εθνών, των διαφόρων, μέσα στις οποίες θα εμφανιστεί η φυσιογνωμία αυτού του Αντίχριστου. Αλλά ο Αντίχριστος, και ίσως κάνουμε μια εκπομπή εκεί και στο ραδιόφωνο να ακουστεί, πρέπει να είναι οπωσδήποτε Ισραηλίτης. Ισραηλίτης, διότι αν δεν είναι Ισραηλίτης, οι Ισραηλίτες δεν θα τον δεχτούν ως Μεσσία. Πρέπει να είναι γεννημένος από γυναίκα Εβραία. Για να είναι, να χαρακτηριστεί Ισραηλίτης και να αναγνωριστεί ως Ισραηλίτης από τον Ισραήλ, θα πρέπει να είναι η μάνα του Εβραία. Ο πατέρας δεν έχει σημασία, η μάνα. Να είναι γιος Εβραίας. Και αυτός θα είναι γιος Εβραίας, πιθανόν εκλεψιγαμίας, διότι θα απομιμηθεί τον Κύριον που ήταν γιος Εβραίας και πατρός του Θεού. Αυτός λοιπόν θα είναι αγνώστου πατρός και μάνας Εβραίας. Και ακόμα δεν αποκλείεται να είναι, και κατά πάσα πιθανότητα, να είναι από τις χαμένες φυλές του Ισραήλ, τις 10, οι οποίες εχμαλωτίστηκαν και εξορίστηκαν στην περιοχή της Ασσυρίας, στην Νινεβή επάνω, στα σύνορα Τουρκίας, Ιράκ και Περσίας, που ήταν εκεί η παλιά Ασσυρία, η Νινεβή κλπ. Και φέρανε άλλους και εγκαταστήσανε στη θέση τους από εκεί πάνω, φέρανε και εγκαταστήσανε στο Ισραήλ, και αυτοί ήταν οι Σαμαρίτες, δεν ήταν γνήσιοι Εβραίοι. Τούτες οι χαμένες φυλές λοιπόν χάθηκαν. Κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι. Υποψία υπάρχει ότι είναι ενδεχόμενο να είναι οι Κούρδοι, οι οποίοι είναι ένας μαχητικός λαός που μάχεται και με τους Τούρκους και με τους Πέρσες και με τους Ιρακινούς, και δεν υποτάσσεται και ζητάει το δικό του τόπο, το Κουρδιστάν. Οι ίδιοι οι Κούρδοι αγνοούν την καταγωγή τους και την ταυτότητά τους. Έχουν έθιμα τουρκικά, αυτά που θα λένε Οθωμανικά, για την Οθωμανή, όμως έχουν και κάποιες συνήθειες εβραϊκές, δέκατα κλπ. Έχουν και υπόλοιπα Ιουδαϊκών εθήμων. Αυτοί ήδη δεν ξέρουν βέβαια την ταυτότητά τους. Αλλά δεν είναι όλοι αυτοί που μάχονται εκεί. Πολλοί εξ αυτών είναι και στην Τουρκία, κατέχουν διοικητικές θέσεις και υψηλές μάλιστα θέσεις μέσα στην κυβέρνηση. Πολλοί από αυτούς σπουδάζουν στην Αγγλία. Κάποιος λοιπόν εκείνης της περιοχής που από τις φυλές εκείνες που διεσπάρισαν εκεί, δεν αποκλείεται να είναι αυτός ο οποίος θα εμφανιστεί, δεδομένου ότι οι Εβραίοι έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη τη διεθνή ζωή, κίνηση κλπ. Και στη διακυβέρνηση των εθνών και στην οικονομία. Η Σιμών Βέιλ της Πανευρώπης ήταν Εβραία. Πολλοί εξ αυτών είναι Εβραίοι. Και είναι μεγάλες φυσιογνωμίες. Η σημερινή Ολμπράιτ, υπουργός των εξωτερικών της Αμερικής, είναι Εβραία. Όλοι αυτοί είναι Εβραίοι. Τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα Νόμπελ, βραβεία Νόμπελ, τα πήραν Εβραίοι. Τα έχουν πάρει Εβραίοι. Εβραίος ήταν ο Καρλ Μάρξ. Εβραίος ήταν ο Οπενχάιμερ, που διέσπασε το άτομο και ανακάλυψε την πυρηνική βόμβα. Εβραίος ήταν ο Αϊνστάιν. Εβραίος ήταν ο Φρόιντ. Πολλοί φυσιογνωμίες μέσα στον κόσμο είναι όπως διέπρεψαν στην υπηρεσία του Θεού και αναδείχθηκαν προφήτες, Μωυσής, προφήτες, ο Ψαλμοδός κλπ. Κατά τον ίδιο τρόπο και στο κακό είναι πρώτη. Είναι λαός ειδικά πρικισμένος. Ετούτος λοιπόν εμφανίζεται κρατών τόξων. Οι σύροντες τόξων ήσανται στην περιοχή Περσίας, Ιράκ και Περσίας, κάτω εκεί. Είναι οι σύροντες τόξων. Και φαίνεται ακριβώς αυτό, είναι ενδεικτικό του τόπου της προέλευσης, και δόθη σε αυτόν Στέφανος, βάλετε στην Ευρώπη, στην Πανευρώπη, του δίδεται Στέφανος και εξήλθε νικών και είναι να νικήσει. Δηλαδή
την χάνει μιας διεθνούς αναγνωρίσεως, του δίδεται Στέφανος, τον αναγνωρίζουν γενικά σαν ικανόν, μια ικανή ηγεσία, ηγετική φυσιογνωμία, και εξέρχεται νικών και για να νικήσει. Σκοπός του είναι να επιβληθεί. Αυτός λοιπόν αποτελεί μια ικτρά απομίμηση του υπέως του 19ου κεφαλαίου. Προηγείται του Κυρίου, όπως ο διάβολος εις όλα τα πράγματα προλαβαίνει να κάνει και να απομιμηθεί τα σχέδια του Θεού. Και έχουμε εδώ πέρα σε όλη τη διάρκεια των 7 χρόνων όπου ξετυλίγονται οι κρίσεις εναντίον της ανθρωπότητας, έχουμε την σατανική τριάδα που δρά. Απομιμούμενη την Θεία Τριάδα. Ο Σατάν, ο Αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης. Αντί του Πατρός, του Υιού, του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Η σατανική τριάδα. Έχουμε λοιπόν ύπον λευκό. Και ο καθήμενος επ' αυτών δεν είναι που κρατάει τόξον σαν και εκείνον κλπ. Αλλά εκαλεί το πιστός και αληθινός. Είναι δύο στοιχεία χαρακτηριστικά του Κυρίου. Ήταν ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός του Θεού. Και με αυτά, με τους δύο αυτούς τίτλους, τον εμφανίζει και στην Αποκάλυψη, στην αρχή της Αποκαλύψεως. Είναι ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Δηλαδή έδωσε αξιόπιστη μαρτυρία του Θεού στον κόσμο τούτον. Είναι ανάλογο, αντίστοιχο με εκείνο που λέει «Το όνομά σου εφανέρωσα εις τους ανθρώπους». Έδειξε στον κόσμο ποιος είναι ο πραγματικός και αληθινός Θεός. Ο κόσμος είχε μια πολύ πλανημένη και σφαλμένη αντίληψη περί Θεού. Να σκεφτεί κανείς ότι λαοί καλλιεργημένοι με πολιτισμό στην αρχαιότητα, οι Αιγύπτιοι παραδείγματος χάρη, παρίστανταν το Θεό σαν κροκόδιλο, σαν γάτα, σαν σκύλο, σαν το πόδι άπης και ούτω, σαν φίδι και ούτω καθεξής. Οι Έλληνες πάλι έφτιαχναν αγάλματα ανθρώπων, ανθρωποειδή, μαρμάρινα κλπ. Και έδειχναν τον Θεό. Και οι άλλοι Βαβυλώνοι πάλι άλλες τρομερές παραστάσεις. Συνεπώς ο κόσμος είχε μια πολύ εσφαλμένη αντίληψη της θεότητος. Οι Ιουδαίοι από την άλλη μεριά που είχαν την αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης δεν έδωσαν και εκείνη σωστή ιδέα του Θεού. Αν διαβάσει κανείς τι λέγανε εκείνοι οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, εναντίον των οποίων ο Κύριος εξαπολύει εκείνα τα τρομερά ουέ, διότι παρίστανταν έναν Θεόν αυστηρών, άδικων, που είχε διακρίσεις, συμφέροντα, που επενέβαινε, μπορούσε να αρπάξει τον άνθρωπο άνευ λόγω από τα αυτή και να τον σύρει και ούτω καθεξής. Η εικόνα δηλαδή που δίνανε για τον Θεό ήταν πολύ άσχημη. Ο Κύριος έδωσε τη ζωντανή, την αληθινή, την πραγματική εικόνα του Θεού, ότι είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Είναι Θεός ευσπλαχνίας, αλλά και αγιότητος, από την άλλη μεριά, μακρόθυμος, αλλά και που επεμβαίνει και κάνει κρίσεις. Αυτά τα άδειξε ο Κύριος με τα λόγια του και με τη ζωή του. Ήτανε το πολύτιμο πετράδι ο Κύριος, απάνω στο οποίο έπεφτε το φως του Θεού, από την πηγή από πάνω το φως, και απέδιδε την ακτινοβολία αυτήν του φωτός πιστά στον κόσμο. Είναι ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Γιατί κρίνει εν δικαιοσύνη? Διότι είναι Υιός ανθρώπου, επειδή γίνηκε άνθρωπος. Το λέει στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του κατά Ιωάννη. Πάσα η κρίση σε δόθη στον Υιό. Ότι Υιός ανθρώπου εστίν. Επειδή είναι Υιός ανθρώπου, όλη η κρίση. Αυτός θα κρίνει την ανθρωπότητα εν δικαιοσύνη. Αυτή η αντίληψη ότι κάποιος άνθρωπος θα κρίνει την ανθρωπότητα ήταν πανάρχαιη. Και φαίνεται πως ο Θεός είχε δώσει απαρχής αποκαλύψεις τέτοιες που διατηρήθησαν ακόμα και μέσα στον κόσμο σαν μια παράδοση αόριστη. Παν χάρη έλεγαν οι αρχαίοι ότι ήταν τρεις βασιλείς κάτω στον Άδη, ο Μήνος, ο Ραδόν, τις ψυχές που κατεβαίνουν κάτω. Η ιδέα ότι η ανθρωπότητα θα κριθεί από άνθρωπον ήταν διαδεδομένη, διότι ο Θεός βεβαίως θα κρίνει, αλλά θα πει ο άνθρωπος
στον Θεόν θα αντιτάξει. Εμένα το κουνούπι με κρίνεις εσύ, τι πώς να απολογηθώ μπροστά σου? Αλλά ο Θεός την κρίση πάσαν έχει δώσει στον Υιόν, επειδή ο Υιός είναι Υιός ανθρώπου, επειδή και ο Κύριος γίνηκε άνθρωπος και γι' αυτό κρίνει. Και ακόμα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 25 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν ο Κύριος έρχεται για να κάνει την κρίση στη γη ως βασιλεύς, λέει εκεί ο Ματθαίος ΚΕ 25, ο Ματθαίος στο 31 εδάφιο, όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, είναι συνέχεια αυτής της εμφανίσεως, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού και θέλουσι συναχθεί έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείον και θέλει στήσει, θέλει στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήθεια εξ αριστερών και ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών και λοιπά. Κρίνει, κρίνει του ζώντας. Η κρίση λοιπόν των ζώντων ανήκει στον Υιόν και πολεμεί. Και πολεμεί επειδή είναι Υιός ανθρώπου ακριβώς. Έχει γίνει άνθρωπος. Ο Αντίχριστος στην διάρκεια της βασιλείας του κάποια δολοφονική απόπειρα θα γίνει εναντίον του και θα αναζήσει με τη δύναμη της αθέου επιστήμης. Ίσως βέβαια χρησιμοποιήσουν και δυνάμεις αποκρυφιστικές. Η επιστήμη θα τον επαναφέρει στη ζωή. Για να μιμηθεί με αυτόν τον τρόπο, μιμείται την θανάτωση και ανάσταση του Κυρίου. Όπως ο Κύριος σταυρώθηκε και αναστήθηκε και ο Αντίχριστος πεθαίνει, γίνεται δολοφονική απόπειρα εναντίον του και επανέρχεται στη ζωή. Και σε αυτή τη δεύτερη φάση είναι η πνευματική του φάση. Η δεύτερη φάση είναι εκεί που πλέον αποκαλύπτεται ως θηρίον, διότι γίνεται ενσάρκωσης σατανική μέσα του. Είναι ο Υιός της απολίας στο ίμιση των 7 χρόνων. Από το ίμιση και πέρα είναι που γίνεται αυτό το πράγμα, όπως ο Κύριος μετά την Αναστασή του ονομάστηκε Κύριος για της Αναστάσεως, Υιός Θεού. Απεδείχθη Υιός Θεού για της Αναστάσεως εκ νεκρών. Μετά την Αναστασή του λατρεύτηκε από όλη την Οικουμένη ως Κύριος. Συνεπώς και τούτος απομιμείται κατά πάντα των Κύριών μας. Τώρα ο Κύριος κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός. Έτσι τον είδε και ο Ιωάννης όταν του εμφανίστηκε στην Ίσο Πάτμο. Τα μάτια του σαν πύρινες φλόγες που ερευνούν τα πάντα, διερευνούν τα πάντα. Και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά. Τα πολλά διαδήματα είναι συνέπεια του γεγονότος ότι ονομάζεται βασιλεύς βασιλέων, Κύριος Κυρίων. Δηλαδή δεν είναι ενός έθνους. Είναι Κύριος και βασιλεύς όλων των εθνών. Και γι' αυτό έχει διαδήματα πολλά. Το διάδημα το φορούσαν οι βασιλείς. Ο Πτολεμαίος λέει στην Αντιόχεια εφόρεσε διπλούν διάδημα για να δείξει την κυριαρχία του και επί άλλου έθνους. Λοιπόν, διπλούν διάδημα. Εδώ έχει διαδήματα πολλά, δείχνει την, του Κυρίου την, την βασιλική του κυριαρχία επάνω σε πολλά έθνη. Τα δε πολλά διαδήματα την κατά πάντων αυτού βασιλείαν, τη βασιλείαν αυτού η οποία είναι κατά πάντων, τόντε εν ουρανή, εν ουρανό, τόντε εν ουρανό και γη ενίτεται. Σημαίνει, υποδηλεί την κυριαρχία της βασιλείας του κατά πάντων, τόσο στον ουρανό επάνω, όσο και εις την γη. Διαδήματα πολλά. Και είχε όνομα γεγραμμένον το οποίον ουδής γνωρίζει ημί αυτός. Το όνομα είναι το σύνολο των ιδιωτήτων ενός πράγματος. Το σύνολο των ιδιωτήτων. Δηλαδή όταν λες τον σχάρι άνθρωπος, τι εννοείς? Ένα όν που έχει δύο πόδια, δύο χέρια, έχει συνείδηση κλπ. Τώρα
το σύνολο των ιδιοτήτων. Η τραπέζι είναι ένα πράγμα που έχει τέσσερα πόδια που βάλουμε αντικείμενα επάνω του για να μην τα βάλουμε κάτω. Ώστε λοιπόν το όνομα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων. Ο Αδάμ ονομάτισε τα ζώα τα οποία ο Θεός τα έκανε να παρελάσουν μπροστά του, όλα τα ζώα όταν δημιουργήθηκαν. Και ο Αδάμ τους έδιδε όνομα όπως αυτός ήθελε. Αυτή ήταν μεγάλη δουλειά. Αυτή η δουλειά του Αδάμ ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό προϋποθέτει γνώση των ιδιοτήτων. Και ο Αδάμ δεν ήταν ένας πίθηκος που πηδούσε από ένα δέντρο σε άλλο, όπως νομίζουνε. Δεν ξεκίνησε ο άνθρωπος από εκεί, από πίθηκος. Αν υπάρχουν κάποιοι άγριοι στην Αφρική, στη ζούγκλα και είναι σαν τα κτίνη, αυτοί είναι κλάδοι της ανθρωπότητας που έχουν αποκοπεί από τον κύριο κορμό και απομονωθεί και ξεπέσανε. Και αυτοί νομίζουν τώρα ότι από εκεί ξεκίνησε ο άνθρωπος. Ενώ αυτοί είναι κλάδοι κομμένοι και αποκομμένοι. Ο άνθρωπος ξεκίνησε επιστήμον και σοφός, όπως ο Θεός τον έφτιαξε. Ο Αδάμ ονομάτισε τα ζώα. Το ότι ονομάτισε τα ζώα σημαίνει ότι διέκρινε τις ιδιότητες των ζώων και έβαλε στο καθένα το όνομα που τέριαζε και αντιστοιχούσε στις ιδιότητες τις οποίες διέθετε. Συνεπώς, το όνομα δείχνει το σύνολο των ιδιοτήτων. Εδώ πέρα είχε όνομα το οποίο όμως ουδής γνωρίζει ημί αυτός. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι η ουσιαστική του δόξα που ακτινοβολείται για των ιδιοτήτων του, δηλαδή το βαθύτερο είναι του, η προσωπικότητα του, είναι αγνωστός στους ανθρώπους. Ουδής γνωρίζει, επειδή είναι Θεός, Υιός Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος λέει, ουδής γνώσκει, επιγνώσκει, γνωρίζει βαθιά, κατέχει. Ουδής επιγνώσκει τον Υιόν, ημί ο Πατήρ. Και ουδής επιγνώσκει τον Πατέρα, ημί ο Υιός. Λοιπόν, αυτό πραγματικά δείχνει την ουσία του, την ουσιαστική δόξα την οποία έχει μέσα του ο Υιός και την θεία του προσωπικότητα κατά το εγώ του, το οποίο είναι ουδής γνωρίζει. Δεν μπορεί κανείς να τον εξαντλήσει, να γνωρίσει τις ιδιότητές του και να τον προσδιορίσει. Είναι Θεός, εναρχήν ο Λόγος και Θεός. Είναι αυτός ο λόγος. Άλλο ότι κατέβηκε και γίνηκε άνθρωπος. Αλλά όμως κατά το εγώ του είναι ένα θείο εγώ. Είναι Θεός. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος. Και δεν τον γνωρίζει παρά μονάχα ο Πατήρ. Ουδής επιγνώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ. Γι' αυτό λέει εδώ έχει όνομα γεγραμμένον το οποίο ουδής γνωρίζει ημί αυτός. Αυτός ξέρει ποιος είναι. Και ή το ενδεδειμένος ημάτιον βεβαμένον με αίμα και καλείται το όνομα αυτού ο Λόγος του Θεού. Τώρα εδώ μας δίνει άλλο όνομα. Ο Λόγος του Θεού. Παραπάνω είπε ουδής γνωρίζει το όνομά του. Τις ουσιαστικές του ιδιότητες. Εδώ είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά το όνομα αυτό είναι σε σχέση και αναφορά με την ανθρωπότητα, τη δημιουργία. Στη σχέση του με τη δημιουργία είναι ο Λόγος, ο αποκαλυπτικός του Θεού. Όπως ο δικός μας Λόγος αποκαλύπτει τα πάθη μας, κατά τον ίδιο τρόπο ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα στη δημιουργία. Λέει επί παραδείγματι, ουδείς τον Θεόν εγνώρισε, ημί ο μονογενής Υιός, ουδείς είδε τον Πατέρα, τον Θεόν, ημί ο μονογενής Υιός, ο όνης τους κόλπους του Πατρός. Εκείνος εξηγήσατο. Εξήγησε ποιος είναι ο Θεός. Ο μόνος που έδωσε εξήγηση είναι ο Υιός. Επειδή είναι Λόγος, όπως ο δικός σου Λόγος δίνει εξήγηση του τι είσαι. Έτσι ο Υιός που είναι ο Λόγος του Πατρός έδωσε εξήγηση στη δημιουργία.

συνθήκη, γράφεις βιβλίο, ο λόγος σου, ο οποίος επιζεί και μετά το θάνατό σου και φέρνει αποτελέσματα. Μια διαθήκη μπορεί να φέρει αποτελέσματα, ο άνθρωπος έχει πεθάνει χρόνια πολλά και η διαθήκη του φέρνει αποτελέσματα.

αλλά στη σχέση με τους δύο ο λόγος σου, ο οποίος επιζεί και μετά το θάνατό σου και φέρνει αποτελέσματα. Μια διαθήκη μπορεί να φέρει αποτελέσματα, ο άνθρωπος έχει πεθάνει χρόνια πολλά και η διαθήκη του φέρνει αποτελέσματα, ο λόγος του. Συνεπώς ο λόγος έχει διπλή αποστολή, αλλά στη σχέση με τους δύο ο λόγος σου, ο οποίος επιζεί και μετά το θάνατό σου και φέρνει αποτελέσματα. Μια διαθήκη μπορεί να φέρει αποτελέσματα, ο άνθρωπος έχει πεθάνει χρόνια πολλά και η διαθήκη του φέρνει αποτελέσματα, ο λόγος του. Συνεπώς ο λόγος έχει διπλή αποστολή, αλλά στη σχέση με τους βλέπει να είναι ματιά του κόκκινα και έρχεται από την περιοχή του Εδόμ, που είναι η περιορδανία στο νότιο μέρος. Ο Εδόμ ήταν το νότιο μέρος της, ο Εδόμ είναι ο Ισάφ, ο αδελφός του Ιακώβ, ο οποίος ήταν στην Πετρέα Αραβία, ας πούμε, απέναντι από την Νεκρά Θάλασσα. Στην περιοχή ο Κύριος εμφανίζεται ερχόμενος από την πλευρά εκείνη εκ Βοσόρας, ούτως ο ένδοξος εις την στολήν αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, τον βλέπει ένδοξον και περιπατούντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, και απαντάει: εγώ ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζην. Εγώ είναι ο Κύριος, ο λαλών εν δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζην. Και ρωτάει πάλι ο προφήτης: γιατί είναι ερυθρά η στολή σου και τα ηματιά σου όμοια ανθρώπου πατούντος εν λινό, σαν να πάτησες τα σταφύλια στο πατητήρι και ο μούστος σέβαψε. Και απαντάει: επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ή το μετεμού. Η λινός του Θεού που πατάει τα σταφύλια της οργής είναι η Παλαιστίνη. Εκεί ο Κύριος θα συντρίψει, θα πατήσει όλα τα έθνη, τις δυνάμεις των εθνών που θα έχουν μαζευτεί στον Αρμαγεδόνα, και για να πολεμήσουν μεταξύ τους για την κυριαρχία της γης, αλλά όταν θα δουν τον Κύριο ερχόμενον, αυτοί θα ενωθούν για να πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου, όπως το λέει ο δεύτερος ψαλμός του Δαβίδ: οι νατοί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, εστράφησαν εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Χριστού αυτού λέγοντες, και την συζήτησή τους. Οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες, τι θα λένε: ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε αφημών τα σαλίσεις αυτών. Θα τους εκλάβουν ότι είναι εξωγήινοι οι οποίοι έρχονται για να τους δέσουν, και σου λέει ελάτε να ενωθούμε για τη λευτεριά της γης, και θα πολεμήσουν κατά του Κυρίου, και τι θα λένε μεταξύ τους, έχει την κουβέντα τους: ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών που έρχονται και ας απορρίψουμε αφημών τα σαλίσεις αυτών, έρχονται να μας αλυσοδέσουν. Λοιπόν, εδώ ο Ισαΐας τον βλέπει μετά το γεγονός αυτό. Τι, επάτησα μόνος των λινών και ουδείς εκ των λαών ή το μετεμού, και κατεπάτησα αυτούς εν το θυμό μου και κατελάκτησα αυτούς εν τη οργή μου, και το αίμα αυτών εραντίστη επί τα ηματιά μου και εμόλυνα όλην μου τη στολή. Είναι μετά την κρίση που κάνει στα έθνη, τα έθνη της γης τους πατάει εκεί τον Αντίχριστο και τους άλλους, διότι η ημέρα της εκδικήσεως ή το εν την καρδία μου, για να κάνει την κρίση, και έφτασε ο ενιαυτός των λελιτρωμένων μου, η ώρα οι λυτρωμένοι μου να απολαύσουν την λύτρωσή τους, και περιέβλεψα και δεν υπήρχε ο βοηθόν κανένας να σταθεί κοντά του, αλλά ο Κύριος έκανε την κρίση, και θαύμασα ότι δεν υπήρχε ο υποστηρίζον, όθεν ο βραχίων μου ενήργησε σωτηρίαν εις εμέ και ο θυμός μου αυτός με υπεστήριξε, και κατεπάτησα τους λαούς εν τη οργή μου και εμέθησα αυτούς εκ του θυμού μου και κατεβίβασα εις την γη το αίμα αυτών. Είναι αυτή η σκηνή, και γι' αυτό έχει βεβαμένον με αίμα το ημάτιόν του, είναι που έκανε την κρίση ενάντια στους λαούς. Οι λαοί της

Παλαιστίνη, είναι αυτή η σκηνή. Και γι' αυτό έχει βεβαμένον με αίμα το ημάτιόν του, είναι που έκανε την κρίση ενάντια στους λαούς. Οι λαοί της γης είναι τα σταφύλια της οργής που μαζεύονται στην Παλαιστίνη, είναι αυτή η σκηνή. Και γι' αυτό έχει βεβαμένον με αίμα το ημάτιόν του, είναι που έκανε την κρίση ενάντια στους λαούς. Οι λαοί της γης είναι τα σταφύλια της οργής που μαζεύονται στην Παλαιστίνη εξαστράπτω. Είναι η δικαιοσύνη τους. Ο καθένας μας ντυμένος με τη δικαιοσύνη που του δώσε ο Θεός όταν μετανόησε και πίστεψε στον Χριστό. Όπως λέει εκεί στον Άσοτο, την στολή την πρώτη φορέστε του. Η πρώτη στολή είναι αυτό το ένδυμα της δικαιοσύνης, το οποίο καλούμεθα να προσέξουμε, να μην το λερώσουμε, να μην το μολύνουμε. Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, ο λόγος του, για να χτυπάμε αυτήν τα έθνη. Και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, με το λόγο του. Και αυτός πατεί των λινών του ίνου, του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Και είπαμε, ο λινός αυτός, το πατητήρι, είναι η Παλαιστίνη, εκεί που θα συγκεντρωθούν τα έθνη της γης, μεταξύ τους για να πολεμήσουν μεταξύ τους για την κυριαρχία του κόσμου. Ο Αντίχριστος με τους βασιλείς από Ανατολών Ηλίου, θα έρθουν οι βασιλείς από Ανατολών Ηλίου και θα ξεπέσουν εκεί, και ο Αντίχριστος με τη Δύση. Αλλά όταν δουν τον Κύριον ερχόμενον, αυτοί θα ενωθούν κατά του Κυρίου, και εκεί είναι που θα τους συντρίψει ο Κύριος. Ημάτιον λοιπόν πατεί των λινών του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος, και επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού έχει γεγραμμένο το όνομα βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Αυτός είναι ο Κυριός μας, και εμείς θα έρθουμε μαζί του. Θα έχουν γίνει οι γάμοι του αρνίου και της νύμφης, θα έχουμε σταθεί στο βήμα, θα έχουμε πάρει τα βραβεία, θα έχουμε περικυκλώσει τον Κύριον, το σώμα και η κεφαλή ο Χριστός, και μαζί με τον Χριστό κατεβαίνουμε στην επιφάνεια του Κυρίου, τότε που θα τον δει πας ο φθαλμός και εκείνοι που τον εξεκένδυσαν. Εδώ σταματάμε για απόψε. Είναι λαμπρά αυτή η σκηνή, θυμίζει, αλλά τι θυμίζει? Ήταν ικτρό αντίγραφο εκείνο που κάνανε οι Κέσαρες όταν γυρίζανε νικητές και κάνανε το θρίαμβό τους προς το Καπιτόλιον, και περνούσαν από την Ιερά Οδό της Ρώμης και πήγαιναν στο Καπιτόλιο, ντυμένος στα λευκά ο Κέσαρας με στέματα και λοιπά, και πίσω ερχόταν όλοι οι σκλάβοι, οι δούλοι τους οποίους είχε εχμαλωτήσει, εχμάλωτοι και λοιπά, στο θρίαμβό του. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ μεγαλύτερος θρίαμβος, που ο Κύριος έρχεται και εμείς οι εχμαλωτισμένοι από τον Κύριον είμεθα από πίσω και ακολουθούμε. Είμεθα στο θρίαμβο του Χριστού. Ίσως μην ευωδίας. Ως μη ζωής εις άλλους, ως μη θανάτου εις θάνατον εις άλλους. Εδώ λοιπόν σταματάμε, αδελφοί. Βέβαια δεν έχουμε περιθώρια για ερωτήσεις, η ώρα είναι ήδη 9. Θα κλείσουμε, θα κάνουμε την προσευχή μας και στο επόμενο μπορείτε να ρωτήσετε. Έτσι. Όρθιο. Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είσαι Θεός ένδοξος και θαυμαστός. Όλα όσα γράφεις είναι πίστης και αλήθεια. Πιστεύουμε και περιμένουμε την έλευση του Κυρίου, την παρουσία του, όταν θα μας πάρει και μαζί του θα έλθουμε στην επιφάνεια, στη δόξα. Θα είναι εκείνος ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων, και εμείς ενωμένοι στο δικό του το θρίαμβο. Μια σκηνή την οποία θα τη ζήσουμε κάποτε και χαιρόμεθα εκ των προτέρων, καθώς τα διαβάζουμε, τα μελετάμε και τα σπουδάζουμε. Σε ευχαριστούμε για όλα, σου αποδίδουμε τη δόξα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η ζωή μου μιλά αυτόν και λατρεύω, ποιος άλλος στη γη για μένα μπορούσε σταυρό να δεχθεί. Γιατί να το κρύψω

Ωραία. Να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου με προσευχή. Πατέρα μας ένδοξε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες απ' αρχής. Πριν δημιουργήσεις τον κόσμο, συνέλαβες το σχέδιο να φέρεις την ύπαρξη όντα στα οποία θα χάριζες την αιώνια ζωή, τη δόξα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι αν και μας δημιούργησες, όμως παραπέσαμε, απομακρυνθήκαμε, αποστατήσαμε, αλλά εσύ το έλεό σου δεν τα απέσυρες και εσύ ο Θεός έκανε σχέδιο σωτηρίας για μας. Μας εκάλεσες δια του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Σταυρού του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία, χάρη στην οποία εμφανιζόμεθα ενωπιόν σου. Σε ευχαριστούμε και για το Πνεύμα σου το Άγιο, το με το οποίο μας έχρισες από τη στιγμή που πιστέψαμε στον Ιησού Χριστόν τον Κύριο, τον Υιό σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι τώρα μας ετοιμάζεις για τη δόξα. Αποκαλύπτεις σε εμάς τους θησαυρούς σου και παρακαλούμε και το βράδυ τούτο να μας επισκεφτείς, να μας δώσεις αποκάλυψη, φως από το πρόσωπό σου, να καταλάβουμε τις αλήθειες τις δικές σου, να μας φρουρήσεις κυκλώπτεν με τους Αγίους σου Αγγέλους και να δοξάσεις το όνομά σου στη ζωή μας. Δώσε ενδιαφέρον, δώσε πνευματικό ενδιαφέρον στην Εκκλησία σου, ο Κύριε, να εκζητεί τις αλήθειες τις δικές σου με πάθος, με Άγιο πόθο. Παρακαλούμε πολύ, επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και φρούρισέ μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.

μετά στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αδελφοί. Εις το κεφάλαιο το 16. Διαβάζω το κομμάτι που θα αναπτύξουμε. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ναού, λέγουσαν προς τους 7 αγγέλους. Υπάγεται και εκχέεται εις την γην τας φιάλας του θυμού του Θεού. Και υπήγε ο πρώτος και εξέχε τη φιάλην αυτού επί την γην και έγινε έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις την θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ο τρίτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγάς των υδάτων και έγινε αίμα. Και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα: δίκαιος είσαι Κύριε, ο ον και ο ειν και ο αιώσιος, διότι έκρινας ταύτα. Και επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα στις αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι. Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα: ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτων, αληθινέ και δίκαιε εκρίση σου. Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθη εις αυτόν να καυματίσει τους ανθρώπους με πύρ. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας και δεν μετενόησαν ώστε να δώσωση δόξαν εις αυτόν. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρης σκότος και εμάσουν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού για τους πόνους αυτών και για τα έλκη αυτών και δεν μετενόησαν από τον έργον αυτών. Και ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγα των Ευφράτη και εξειράνθη το είδωρο αυτού για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από ανατολών ηλίου. Και είδων τρία ακάθαρτα πνεύματα, όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου. Διότι είναι πνεύματα δαιμόνων, εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, για να συνάξωση αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ως της Αγρυπνή και φυλάτη τα ημάτια αυτού, για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπωση την ασχημοσύνη αυτού. Και συνήθρισε αυτούς εις τον τόπον των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Και ο έβδομος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις τον αέρα και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού και από του θρόνου λέγουσα ετελέστη. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλος σεισμός. Και διηρέθη η πόλης η μεγάλη τρία μέρη και πόλης των εθνών έπεσον. Και Βαβυλώνη μεγάλη ήλθε εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού για να δώσει σε αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσα νήσος έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν. Και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινε εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών για την πληγήν της χαλάζης, διότι η πληγή αυτή αυτής ή το μεγάλη σφόντα. Είδαμε, αδελφοί, μέχρι σήμερα ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης, το σώμα, το κύριο σώμα του βιβλίου της Αποκάλυψης είναι 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες και 7 φιάλες τις οποίες διαβάζουμε τώρα. Αυτές είναι οι θλίψεις τις οποίες ο Θεός ρίχνει επάνω σε μία ασεβή ανθρωπότητα η οποία έχει έναν διωθεί εναντίον του Θεού και η οποία ζει ενάντια στο θέλημα του Θεού για να απαλλάξει τη γη από τους ασεβείς και από τον Αντίχριστο και από την επιρροή των Σατάν και των δυνάμεών του
και να επαναφέρει την γη εις τον Θεόν, ο Θεός εις τον εαυτόν του, για τους Αγίους του και για τους ευσεβείς. Βέβαια μας έδειξε αρχικά την όραση του Υιού του Θεού εν δόξη, περιπατούντος εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Μας έδειξε ακόμα, μας έδωσε τα μηνύματα προς τις 7 εκκλησίες εις την Μικρά Ασία, που είναι τύποι των εκκλησιών όλων των καιρών. Και χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εκκλησιών έχουν όλων των καιρών. Και στη συνέχεια μας έδωσε, αφού μας έδειξε μια όραση του ουρανού και του βιβλίου του σφραγισμένου που ήταν στο θρόνο του Θεού και κανείς δεν μπορούσε να τα ανοίξει παρά μονάχα ο Υιός του Θεού, ανοίγουν οι σφραγίδες. Και μετά ακολουθούν οι σάλπιγγες. Και μετά ακολουθούν οι φιάλες, σαν κρίσεις γενικές οι σφραγίδες, οι άλλες πιο ειδικές οι σάλπιγγες, αλλά οι φιάλες καταλαμβάνουν ολόκληρη τη γη και κυρίως αυτές χρησιμοποιούνται από το Θεό για μία περιορισμένη χρονική περίοδο, όπως είναι η χρονική περίοδος της μεγάλης θλίψης. Βέβαια μας παρενέβαλε στο μεταξύ και κάποιες εικόνες. Η εικόνα της γυναίκας που την κυνηγάει ο δράκον και ζητεί να φάει, είναι έγκυος και θα γεννήσει ιόν που θα ποιμάνει τα έθνη εν ράβδος σιδηρά και ζητεί να καταφάγει το παιδί της. Αυτή διώκεται, της δίδεται τόπος έρημος, εις έρημον τόπον και τρέφεται εκεί 1260 ημέρες και είπαμε η γυναίκα αυτή είναι η πνευματική, ο πνευματικός Ισραήλ, η πνευματική ελίτ του Ισραήλ, αυτοί που είχαν τον πόθο του Θεού και την επικοινωνία με τον Θεό και οι οποίοι γέννησαν την ιδέα του Μεσσία, του Σωτήρος που θα ποιμάνει τα έθνη εν ράβδος σιδηρά. Το τέκνο της αρπάζεται στον ουρανό, αυτή έχει μία τόπον, σε έρημον τόπον, για να τρέφεται 1260 μέρες. Οι 1260 μέρες είναι αντίστοιχες των 3,5 χρόνων. 1260 μέρες είναι ακριβώς 3,5 χρόνια που είναι η μεγάλη θλίψη. Δηλαδή καιρός, καιρή και ίμιση καιρού ή 42 μήνες είναι ίδια χρονικά διαστήματα. Είχαμε ακόμα την όραση του θηρίου, του ψευδοπροφήτου και ακόμα μας έδωσε στο 14 κεφάλαιο μερικές οράσεις. Οι 144.000 που είναι αγορασμένοι από τη γη, διάφοροι από τους πρώτες 144.000 που είναι Ισραηλίτες από κάθε φυλή του λαού Ισραήλ και οι οποίοι σφραγίζονται διότι θα κηρύξουν κατά την περίοδο της μεγάλης θλίψης, τούτοι είναι αγορασμένοι από τους ανθρώπους, τους βλέπει επάνω στον ουρανό, ακολουθούν το αρνίον όπου υπάγει, υπήρξαν καθαροί, αγνοί, δεν εμολύνθησαν με διδασκαλίες. Ακόμα είδε άγγελον ο οποίος προεξαγγέλει την κρίση που θα γίνει εναντίον εκείνων οι οποίοι θα δεχθούν το χάραγμα του θηρίου και θα προσκυνήσουν το θηρίο. Στο 14 κεφάλαιο εξαγγέλει την κρίση. Εδώ στο 16 κεφάλαιο έχουμε πλέον την κρίση να πραγματοποιείται και να συντελείται. Άλλος άγγελος μίλησε για την πτώση της Βαβυλώνος και ακόμα είδε το όμοιον με ιόν ανθρώπου να κάθεται επί νεφέλης και με το δρέπανό του να θερίζει τον θερισμό της γης. Είναι οι πιστοί της μεγάλης θλίψεως οι οποίοι συνάζονται στο σιτοβολώνα του ουρανού και άλλος άγγελος που τριγάει τα σταφύλια της οργής για να τα θέσει στην Λινόν, το πατητήρι που θα πατηθούν τα σταφύλια. Είναι οι ασεβείς και οι στρατιές τους που θα μαζευτούν κάτω εις την Παλαιστίνη, εκείνον το πατητήρι όπου θα τους πατήσει και θα φτάσει το αίμα μέχρι χαλινών των ύπων. Είδαμε ακόμα και στο 15 κεφάλαιο προεισαγωγικά κάποιους άλλους οι οποίοι έρχονται και αυτοί από τη θλίψη τη μεγάλη και υπήρξαν νικητές. Δεν δέχτηκαν να πάρουν το χάραγμα, δεν πήραν τον αριθμό του θηρίου, το όνομα του θηρίου επάνω τους, ούτε προσκύνησαν το θηρίο και αυτοί στέκουν σε μια θάλασσα η Αλήνη με μειγμένη με πυρ
ήταν το θυσιαστήριο στο οποίο άλλοτε στην Παλαιά Διαθήκη γίνονται θυσίες. Τώρα εκείνο ήταν τύπος, το βλέπει τώρα στον ουρανό, την θάλασσα την Ιαλήνη. Αυτοί λοιπόν έδωκαν τον εαυτό τους θυσίαν και προσφοράν στο Θεό και βρίσκονται εις την παρουσία του Θεού. Ακόμα είπε, μας έδειξε το ναό του Θεού από όπου βγαίνουν 7 άγγελοι που κρατούν τις 7 θυάλες που είναι η οργή του Θεού, η τελευταία που θα πέσει επάνω εις τους άσεβεις κατά την περίοδο της μεγάλης θλίψης. Και είναι θα λοιπόν στο κεφάλαιο το 16. Ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ναού λέγουσα προς τους 7 αγγέλους. Δεν μας λέει από πού, ποια είναι η φωνή αυτή, ποιος είναι που μιλάει. Δεν αποκλείεται να είναι του ιδίου του Θεού, ο οποίος λέει, δίνει την εντολή στους 7 αγγέλους, υπάγεται και κχαίεται εις την γη τα σφιάλας του θυμού του Θεού ή από κάποιο όργανο ανώτερο από τα όντα εκείνα γύρω στο θρόνο του Θεού, τα οποία δίνουν την εντολή αυτή. Άλλωστε μας λέει ότι ένα από τα χερουβίμ, ένα από τα ζώα που είναι στο θρόνο του Θεού, και αυτά είναι τα 4 χερουβίμ, τα οποία κρατούν το θρόνο του Θεού και τα οποία αντιπροσωπεύουν 4 βασικές ιδιότητες του Θεού που ξεχύνονται σε όλο τον κόσμο. Το ένα μορφή ανθρώπου, τη σοφία του Θεού, το άλλο μορφή λέοντος, την κυριαρχία του Θεού, το άλλο μορφή αετού, την θειότητα του Θεού, και το άλλο μορφή μόσχου, την υπηρετική ιδιότητα του Θεού. Ένα από αυτά έδωσε τις 7 θυάλες εις τους 7 αγγέλους. Και τώρα η φωνή τους λέει, πηγαίνετε και κχαίατε εις την γη τα θυάλας του θυμού του Θεού. Είναι η κρίση του Θεού, η τελευταία, η οργή του Θεού. Γι' αυτό και η μεγάλη θλίψη είναι η πιο σκοτεινή περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι, πέφτουν οι φιάλες, η οργή του Θεού σε πολύ έντονο βαθμό επάνω στους ανθρώπους. Και υπήγε ο πρώτος άγγελος και εξέχε την φιάλην αυτού επί την γη και έγινε έλκος κακών και πονηρών στους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Υπάρχει μία αντιστοιχία ανάμεσα στις φιάλες και τις φραγίδες, τις σάλπιγγες. Υπάρχει μία ομοιότης. Η ομοιότης είναι ότι και οι σάλπιγγες και οι φιάλες σαν πρώτο πλήγμα το κάνουν επί της γης, απάνω στη γη, κατά της γης. Ρίχνουν την φιάλη τους επί την γη και γίνεται έλκος εδώ κακών και πονηρών στους ανθρώπους. Και εκεί οι σάλπιγγες χτυπούν πρώτα απ' όλα τη γη. Ο δεύτερος άγγελος, όπως και ο δεύτερος άγγελος που σαλπίζει και ο δεύτερος άγγελος που ρίχνει τη φιάλη του, χτυπούν την θάλασσα. Ο τρίτος τους ποταμούς και τις πηγές των υδάτων, το ίδιο. Ο τέταρτος χτυπάει τον ήλιο. Ο πέμπτος τον θρόνο του θηρίου, γίνεται σκοτάδι και από την άλλη μεριά. Ο έκτος άγγελος εκχαίει τη φιάλη του στον ποταμό τον Εφράτη, το ίδιο και εκεί. Και ο έβδομος άγγελος χτυπάει και ρίχνει τη φιάλη του και γίνεται σεισμός. Ώστε υπάρχει αντιστοιχία. Η διαφορά είναι ότι οι σάλπιγγες έχουν πιο περιορισμένη δράση, ενώ οι φιάλες καλύπτουν όλη την υδρόγειο. Εδώ λοιπόν έχουμε την φιάλη, ο πρώτος άγγελος εξέχει τη φιάλη του επί την γη και έγινε έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Εάν κανείς ανοίξει στην Παλαιά Διαθήκη, στο Έξοδο Θήτα 9-11, και εκεί πέρα ο Μωυσής κάνει ανάλογα σημεία κατά του Φαραώ και κατά της Αιγύπτου. Αν δούμε λοιπόν στο Έξοδος Θήτα 9-11, διαβάζουμε τα εξής. Τότε είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Αρών, γεμίσατε τα σχήρα σας από στάκτην καμίνου,
ασκόρπισε αυτή ο Μωυσής προς τον ουρανό έμπροσθεν του Φαραώ και θέλει γίνει λεπτός κονιορτός εφόλην την γη της Αιγύπτου και θέλει γίνει επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη καύσης αναδίδουσα ελκώδη εξανθήματα καθόλην την γη της Αιγύπτου. Έλαβαν λοιπόν την στάκτη της καμίνου, εστάθησαν ενώπιον του Φαραώ, εσκόρπισε αυτήν ο Μωυσής προς τον ουρανόν και έγινε καύσης, αναδιδούσα ελκώδη εξανθήματα επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη. Και δεν ειδήναν το οι μάγοι να σταθούν έμπροσθεν του Μωυσέως εξαιτίας της καύσεως, διότι καύσης ήταν επί τους μάγους και επί πάντα στους Αιγυπτίους. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι αυτές τις πληγές τις οποίες έκανε ο Μωυσής εναντίον του Φαραώ επαναλαμβάνονται σε μεγαλύτερη έκταση σε όλο τον κόσμο. Στη βασιλεία του Αντιχρίστου εξέχε λοιπόν την φιάλη επί τη γη και έγινε έλκος και εκεί ελκώδη εξανθήματα και εδώ έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους. Τι να είναι αυτό? Δεν αποκλείεται ένα είδος καρκίνου το οποίο γίνεται επάνω στους ανθρώπους, βγαίνει επάνω στους ανθρώπους. Έλκος κακών και πονηρών, ένα είδος καρκίνου, που σημαίνει ότι είναι δυνατόν κάποιες αρρώστιες που συμβαίνουν στη γη και πλήττουν τους ανθρώπους να έχουν αιτία υπερβατική. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν βεβαίως να υπάρχει κάποια οργανική πάθηση ή να υπάρχει κάποιο μικρόβιο που πλήττει. Όμως, εδώ πέρα έχουμε πραγματικά την αιτία ότι η αιτία είναι πνευματική. Δηλαδή, ένας άγγελος που εκχαίει τη φιάλη του και γίνεται το έλκος των κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους. Άλλωστε, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν θεράπευε κάποιους οι οποίοι είχαν αρρώστιες, έβλεπε πίσω από την αρρώστια μία πνευματική αιτία. Πάντως χάρη κάποιος που ήταν κουφός, ο Κύριος του βάλε τα δάχτυλα στα αυτιά και είπε, κουφός ήταν και άλαλος, δεν μπορούσε να μιλήσει. Και όμως ο Κύριος είπε, σε σένα λέγω, το δαιμόνιον το κοφόν, έξελθε εξ αυτού. Δηλαδή την κουφαμάρα και την μουγκαμάρα την είχε προκαλέσει δαιμόνιο, το οποίο ο Κύριος το ονομάζει δαιμόνιο κοφόν. Και βγήκε το δαιμόνιο και ο άνθρωπος θεραπεύτηκε. Η συγκύπτουσα ήταν δεμένη από τον διάβολο 18 χρόνια και ούτω καθεξής, η αιμορροούσα κλπ. Συνεπώς, είναι δυνατόν κάποιες αρρώστιες, δεν λέω όλες, αλλά είναι δυνατόν κάποιες αρρώστιες και μάλιστα αθεράπευτες, που δεν μπορεί η επιστήμη να έβρει τρόπο να τις αντιμετωπίσει, είναι δυνατόν να οφείλονται σε πνευματικές αιτίες. Αυτό αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Εδώ λοιπόν ένα έλκος κακών και πονηρών, που σημαίνει κάποια πληγή απάνω τους, καρκίνος, κάτι διάφορο. Εν πάση περιπτώσει, χτυπάει ποιους? Τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Αυτό δείχνει και σημαίνει ότι ευρισκόμεθα ήδη εις τη μεγάλη θλίψη. Οι άνθρωποι προσκυνούν το θηρίον, τον Αντίχριστο δηλαδή, και τους δίνει χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο. Εάν δεν πάρουν το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο, δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν ούτε να πουλήσουν, διότι το χρήμα θα έχει καταργηθεί, η πιστωτική κάρτα θα έχει καταργηθεί και την κάρτα θα την έχεις γραμμένη στην παλάμη ή στο μέτωπο. Θα πηγαίνεις να αγοράζεις, θα βάλεις το χέρι στο κομπιούτερ, θα γίνεται διακανονισμός με την τράπεζα, όλα αυτά αυτομάτως, και έτσι μόνο θα μπορείς να ψωνίζεις. Αλλιώτικα δεν θα μπορείς να αγοράσεις ούτε να πουλήσεις. Ετούτοι λοιπόν, για να μπορέσουν να πάρουν το χάραγμα, την πιστωτική θα λέγαμε κάρτα, προσκυνούν την εικόνα του θηρίου. Σήμερα πολλές φορές γράφονται στις εφημερίδες και γίνεται θόρυβος από ανθρώπους θρησκευτικούς και λένε το 666, το 666, προσέξτε εδώ είναι το 666, εκεί 666. Δεν είναι το νούμερο μόνο το 666. Βέβαια το νούμερο δείχνει ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος. Το 6 είναι αριθμός ανθρώπου. Αλλά είναι ότι για να πάρεις τον αριθμό πρέπει να προσκυνήσεις το θηρίο.
Τώρα ακόμα αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει, διότι το θηρίον δεν έχει εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Και εκείνοι που γράφουν το 666, δεν πάνε να το βάλεις απάνω στο σώμα σου το 666 από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Είναι το θέμα να μην προσκυνήσεις το θηρίον για να το πάρεις. Όταν λοιπόν προσκυνήσεις το θηρίον και σου δώσεις το 666, τότε θα μπορείς να αγοράζεις και να πουλάς, αλλά τότε πλέον έχεις τοποθετηθεί στην λατρεία του Αντιχρίστου. Και φυσικά η κρίση στην οποία εξήγηλε από το 14 κεφάλαιο και είπε εδώ στο 14:9 ένας άγγελος που είπε: «Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει το χάραγμα». Επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, αυτός θέλει ποιη εκ του ίνου του θυμού του Θεού, του και κερασμένου ακράτου, που έχει κεραστεί άκρατον, εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Αυτό είχε εξαγγείλει ο άγγελος στο 14 κεφάλαιο, και ήδη εδώ πέρα πραγματοποιείται αυτό. Εκείνοι που προσκυνούν το θηρίο πλήττονται με ένα έλκος κακό και πονηρό. Τώρα ο δεύτερος άγγελος εκχέει τη φιάλη του στη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Δηλαδή κάθε είδους ζωή, ψάρια και λοιπά, θα ψοφήσουν όλα. Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να φάνε. Δεν θα μπορούν να φάνε. Αυτή η πληγή την είχε γίνει και από το Μωυσή. Αν δούμε την σχετική παραπομπή, θα μας στείλει στο, λοιπόν, η δεύτερη σάλπιγγα, στο Έξοδος Ζήτα 2025. Στο Έξοδος Ζήτα 2025. Ανάλογα λοιπόν είχε κάνει και ο Μωυσής εναντίον του Φαραώ, για να μπορέσουν να βγουν ο λαός Ισραήλ να ελευθερωθεί και να λατρέψει τον Θεό. Στο Ζήτα λοιπόν 25 μας λέει: «Και έκαμον ούτως ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς προσέταξε ο Κύριος. Και υψώσας ο Αρών τυράβδον, εκτύπησε τα ύδατα του ποταμού ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον των θεραπώντων αυτού, και μετεβλήθησαν εις αίμα πάντα τα ύδατα του ποταμού, και τα οψάρια τα εν το ποταμό ετελεύτησαν, και ο ποταμός ευρώμησε, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν είναι δυνατόν να πείωσει είδωρο εκ του ποταμού, και ή το αίμα καθόλην την γη της Αιγύπτου». Εδώ λοιπόν έχουμε την ίδια πληγή που γίνεται, που είχε κάνει ο Μωυσής, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Εδώ είναι όχι μονάχα ο ποταμός της Αιγύπτου, είναι η θάλασσα γενικά, όλες οι θάλασσες. Φαίνεται όμως ιδιαίτερα η Μεσόγειος πλήττεται, όπου είναι ο Ισραήλ και όπου η βασιλεία του Αντιχρίστου, στην περιοχή της αναβίωσης της παλαιάς ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και όπου είναι και ο Ισραήλ, η Παλαιστίνη, απάνω στην οποία θα εκδηλώσει την κυριαρχία του ο Αντίχριστος. Και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα στη θάλασσα απέθανε. Μπορεί να φανταστεί κανείς τώρα τι μεγάλο κακό θα είναι αυτό, όταν θα δουν τα νερά να έχουν μεταβληθεί σε αίμα, και μάλιστα λέει αίμα νεκρού, σκοτωμένο αίμα. Θα είναι τέτοιο πράγμα, και όλα τα ψάρια, όλη η ζωή στη θάλασσα θα έχει νεκρώσει. Τρίτη πληγή. Ο τρίτος άγγελος εκχέει τη φιάλη του στους ποταμούς και τις πηγές των υδάτων, και έγινε αίμα, και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα: «Δίκαιος είσαι Κύριε, ο Ων και ο Ιν και ο Όσιος, διότι έκρινα στάφτα, επειδή αίμα Αγίων και Προφητών εξέχεαν, και αίμα έδωκας εις αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι». Εδώ λοιπόν πλήττονται οι ποταμοί και οι πηγές που τρέχουν, βγάλουν το νερό το πόσιμο, ώστε και αυτό μεταβάλλεται σε αίμα. Ο λόγος για τον οποίο
κάνει ο Θεός αυτό, είναι μια δικαία ανταπόδοση. Επειδή αυτοί έχησαν αίμα μαρτύρων και Αγίων του Θεού, Αγίων και μαρτύρων όπως το λέει εδώ, Αγίων και προφητών λέει, αίμα έδωκας εις αυτούς να πείωσι. Χύσαν αίμα δικαίων ανθρώπων, Αγίων ανθρώπων αίμα, και ο Θεός ανταπαντά με το να τους δώσει να πιούν αίμα. Και μεταβάλλονται όλα τα ποτάμια και οι πηγές των υδάτων σε αίμα. Και ο άγγελος το βρίσκει ότι είναι μια δίκαιη ανταπόδοση αυτή, και απευθυνόμενος στο Θεό λέει: δίκαιος είσαι Κύριε, ο ον και ο ίν και ο όσιος, διότι έκρινα στάφτα, επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχιαν και αίμα έδωκα σε αυτούς να πείωσι. Είναι άξιοι να πάθουν αυτά τα πράγματα. Και ένας άλλος άγγελος από το θυσιαστήριο είπε: ναι Κύριε Θεέ Παντοκράτων, αληθινέ και δίκαιε εκρίσεις σου. Δεν είναι δυνατόν η αδικία η οποία γίνεται στον κόσμο να παραμείνει για πάντα και να μείνει ως αδικία χωρίς να αντιμετωπίσει την δίκαιη κρίση του Θεού. Εάν ο Θεός δεν απαντούσε, και πολλές φορές δεν απαντάει αμέσως, και αυτό αποθρασύνει τους ανθρώπους, τους κάνει να σκέπτονται ότι δεν υπάρχει Θεός. Να γίνει και αυτό το κακό ή εκείνος έκανε αυτά τα κακά. Και πού είναι ο Θεός να κάνει ανταπόδοση? Και ο Θεός αργεί. Ώστε να σιγεί, να σιωπά. Δεν υπάρχει Θεός. Και δεν υπάρχει Θεός δίκαιος. Δηλαδή στη ζωή θα επιπλέουν και οι δίκαιοι και οι άδικοι παράλληλα. Το πράγμα δεν είναι έτσι. Η Αγία Γραφή μας δείχνει ότι ο Θεός είναι δίκαιος, και σε την ορισμένη στιγμή που θα κρίνει αυτό κατάλληλη, θα απαντήσει με δικαιοσύνη εναντίον των πράξεων των ανθρώπων. Και εδώ πέρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν τη δίκαιη κρίση του Θεού. Αυτό το πράγμα συνεπάγεται μια αναγνώριση, δοξολογία και διακήρυξη της δικαιοσύνης του Θεού επάνω στους ουρανούς. Όλος ο αγγελικός κόσμος που το βλέπει αυτό αποδίδει την δικαιοσύνη στο Θεό και δοξάζει το Θεό, διότι είναι Θεός δίκαιος. Δεν είναι το δυνατόν, αν σιωπούσε τελείως ο Θεός, αυτό θα ξεσήκωνε, θα επαναστατούσε όλο τον κόσμο τον υπερβατικό. Υπάρχει δικαιοσύνη, αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι στη γη, αλλά ο Θεός εν καιρό απαντάει. Και βλέπετε ένα πράγμα, φαίνεται εκ πρώτης όψεως σαν να σβήνει, σαν να ξεχνιέται, σαν ο Θεός να μην κάνει κρίση, αλλά δεν είναι δυνατό να μην κάνει κρίση. Αργεί, αλλά θα απαντήσει. Τώρα γιατί αργεί? Είναι η παιδαγωγική του Θεού που θέλει να φέρει σε μετάνοια τους ανθρώπους, δοκιμάζει τις καρδιές, οδηγεί τις καρδιές σε ταπείνωση, αναγνωρίζουν πλέον, βλέπουν τις κρίσεις και τις επεμβάσεις του Θεού και έρχονται τελικά να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός εποπτεύει επάνω στην ιστορία, επάνω στα έθνη και επάνω στους ανθρώπους, και καμία πράξη δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Η δικαιοσύνη είναι η ιδιότητα του Θεού που αποδίδει στα τέλη των καιρών στον καθένα ανάλογα με το τι έπραξε. Δίκαιος ο Θεός και θα αποδώσει δικαιοσύνη. Ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων. Το ίδιο και εις τις άλπιγες, επί των ήλιων. Και δόθη εις αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους με πύρο. Εκεί στις άλπιγες ο ήλιος, στις σάλπιγες, η τετάρτη σάλπιγς, ο ήλιος σκοτεινιάζει. Το τρίτον του ήλιου χάνει το φως του. Εδώ πέρα αυξάνεται η θερμοκρασία του. Ο ήλιος καυματίζει. Τελευταία είχε γίνει πολύς λόγος και είχε γραφεί στις εφημερίδες ότι στον ήλιο παρατηρούνται φαινόμενα εξάρσεως. Κοιλίδες, σκοτεινές κοιλίδες, οι οποίες στο τέλος εκρήγνυνται και δημιουργούν εκρήξεις που η ακτινοβολία τους και το ύψος της φλόγας φτάνει σε πολύ μεγάλη απόσταση, χιλιόμετρα, έτσι που οι επικοινωνίες, αυτές επικοινωνίες τηλεφώνων και λοιπά, να βλάπτονται στη γη και να επηρεάζονται από αυτές τις ηλιακές εκρήξεις. Τελευταία γίνεται
πολλής λόγος για εκρήξεις ηλιακές, οι οποίες δημιουργούν ύψος φλογών σε μεγάλη απόσταση, πολύ μεγάλη απόσταση. Τίποτε το περίεργο λοιπόν, ότι τότε, σε αυτή την εποχή, τη μεγάλη θλίψη, ο ήλιος, επειδή ο άγγελος εκχαίει τη φιάλη του επί των ήλιων, εδόθη στον ήλιο να καυματίσει τους ανθρώπους με πύρ. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία του σύμπαντος προστατεύονται από αγγέλους. Είναι ο άγγελος επί του ηλίου, ο άγγελος επί των υδάτων, ο άγγελος... Και προστατεύονται γιατί? Διότι θα ήταν δυνατόν στον σατανά να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την καταστροφή του ανθρώπου. Ο σατάν είναι ανθρωποκτόνος. Και εκείνα τα οποία ο Θεός έφτιαξε για την εξυπηρέτηση της ζωής, θα ήταν δυνατόν ο σατάν να τα γυρίσει ώστε να καταστρέψουν τους ανθρώπους. Υπάρχουν λοιπόν άγγελοι του Θεού που προστατεύουν αυτά, τους ανέμους, οι άγγελοι επί των ανέμων, και κρατούν ή επιτρέπουν στους ανέμους να πνεύσουν. Εάν λοιπόν τώρα φτάνει η ώρα της κρίσεως, αυτοί που προστάτευαν την ανθρωπότητα και προστάτευαν τα στοιχεία αυτά ώστε να μην η ανθρωπότης βλαφτεί, είναι δυνατόν να αφήσουν τα στοιχεία να καταστρέψουν τους ανθρώπους. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ πέρα, κάποιες εκρήξεις επάνω στον ήλιο θα δημιουργήσουν κύματα καύσωνος τέτοια ώστε οι άνθρωποι να καυματιστούν. Ήδη από τις αυτές τις εργασίες, τις χημικές και τις, των εργοστασίων κλπ. Έχει καταστραφεί το όζον σε μεγάλη έκταση, ώστε να επιτρέπει στις ακτίνες του ηλίου να έρχονται χωρίς να διαφλώνται μέσα από το όζον και να χάνουν εκείνη την οξύτητά τους, την θανατηφόρο, και να έρχονται κάτω σαν ακτίνες οι οποίες μας ευεργετούν. Ήδη γράφουν πολλοί ότι δεν θα πρέπει να εκτιθέμεθα στον ήλιο, διότι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εγκάβματα, καρκίνη του δέρματος. Ενώ λοιπόν έχουμε τον ήλιο να παίρνει, δίδεται στον ήλιο να καυματίσει τους ανθρώπους με πύρ. Αυτό το στοιχείο του Θεού, το οποίο είχε γίνει για να μας δίνει φως και να ζεσταίνει τον άνθρωπο, έρχεται τώρα και τον καυματίζει. Να μια δίκαιη κρίση του Θεού. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέχα. Και τι έγινε? Μήπως μετενόησαν με όλες αυτές τις θλίψεις? Αντιθέτως, ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού, του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας. Και δεν μετενόησαν ώστε να δώσουν την δόξα εις αυτόν. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο. Την ελευθερία του την χρησιμοποιεί πολλές φορές για το κακό. Και ενώ παιδαγωγείται από το Θεό και θα έπρεπε η παιδαγωγική του Θεού να τον οδηγήσει σε ταπείνωση και μετάνοια, μήπως έβρει έλεος από το Θεό, αντίθετα αυτοί σκληρύνονται. Όπως το έκανε και ο Φαραώ της Αιγύπτου, όταν έπεφταν οι πληγές εκείνες απέναντι του Μωυσέως και του Αρών, και σκληρύνεται ακόμα περισσότερο και δεν άφηνε το λαό Ισραήλ να βγει και να πάει να λατρέψει το Θεό. Το ίδιο γίνεται και με τους ανθρώπους στα τέλη των καιρών. Αν και καυματίστησαν, καύμα μέγα, όμως ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού, του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας, και δεν μετενόησαν ώστε να δώσωσι δόξαν εις αυτόν. Θα έπρεπε να περιμένει κανείς μια ειλικρινή μετάνοια. Όμως αντιθέτως, τώρα ο πέμπτος άγγελος εκχαίει την φιάλη του επί το θρόνο του θηρίου και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρη σκοτούς, και μασούσαν τας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, και ευλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού για τους πόνους αυτών και για τα έλκη αυτών, και δεν μετενόησαν από τον έργο αυτών. Κάτι ανάλογο σαν γι' αυτό που διαβάζουμε εδώ, που γίνεται σκοτάδι,
Εγίνηκε και στην εποχή του Μωυσέως. Αν διαβάσει κανείς, γυρίζει στο Έξοδος, στο βιβλίο της Εξόδου, στο Ιώτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 21 έως 23, Ιώτα 21-23, έχεις κάτι ανάλογο και εκεί. Βέβαια σε πολύ πιο περιορισμένη κλίμακα, όμως είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, και είπε ο Κύριος από το 21 εδάφιο προς το Μωυσή, έκτινον την χείρα σου προς τον ουρανό και θέλει γίνει σκότος επί την γη της Αιγύπτου και σκότος ψηλαφυτών. Και εξέτεινε ο Μωυσής την χείρα αυτού προς τον ουρανό και έγινε σκότος πυκνών εφόλην την γη της Αιγύπτου 3 ημέρες. Δεν έβλεπε ο ίς τον άλλον, ουδέ σηκώθη της από του τόπου αυτού 3 ημέρες. Πού να πάνε, δεν βλέπανε. Μπορούσαν να σκοτωθούν 3 ημέρες. Αντιθέτως εις πάντας τους Ιούς Ισραήλ ή το φως έντες κατοικίες αυτών. Συνεπώς βλέπουμε ότι τα μέσα τα οποία κάποτε χρησιμοποίησε ο Θεός τα χρησιμοποιεί πάλι στα τέλη των καιρών και μάλιστα σε μια πιο έντονη μορφή. Εξέχε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου του Αντιχρίστου και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρης σκότους. Ποια βασιλεία? Αν ο Θεός δεν τη δώσει και αν ο Θεός δεν προστατεύσει, δεν είναι δυνατόν καμία βασιλεία να σταθεί. Τούτη η βασιλεία του Αντιχρίστου βάση είχε την αδικία, την απιστία, την αντίθεση προς τον Θεό. Και πώς ήταν δυνατόν ο θρόνος του να σταθεί? Έγινε η βασιλεία του πλήρης σκότους και μασούσαν τις γλώσσες τους από τον πόνο και βλασφήμισαν τον Θεόν του ουρανού, όλοι αυτοί οι σφραγισμένοι, οι λατρευτές του Αντιχρίστου. Δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών και δεν μετενόησαν από τα έργα αυτών. Βλέπετε, αυτό το δεν μετενόησαν από τα έργα αυτών έρχεται και επανέρχεται σαν μία εποδός θρήνου, μια θλιβερά εποδός για τους ανθρώπους εκείνους της εποχής εκείνης. Είναι τόσο, έχουν σκληρινθεί τόσο πολύ που καμία κανένα πειθαρχικό μέσο που ο Θεός χρησιμοποιεί δεν τους φέρνει σε μετάνοια και επιστροφή. Γίνονται χειρότεροι. Και ίσως αυτές οι κρίσεις έρχονται για να τους αποδείξουν ότι γίνονται χειρότεροι. Να δείξουν ότι είναι διεστραμμένοι και ότι διαστρέφουν τον εαυτό τους πιο πολύ. Και ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών το Μέγα τον Εφράτη. Αυτό το είδαμε και εις τις Σάλπιγγες. Στο θήτα κεφάλαιο είπε εκεί πέρα στις Αποκάλυψεις, θήτα της Αποκάλυψης, κατά τον ίδιο τρόπο ο έκτος άγγελος εσάλπισε και του είπε λύσον τους 4 αγγέλους τους δεδεμένους στο Μέγα ποταμό Εφράτη. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν τον έκτον άγγελο, ο οποίος ρίχνει τη φιάλη του, το περιεχόμενο της φιάλης, στον ποταμό το Μέγα τον Εφράτη πάλι. Ο Εφράτης ποταμός μεταξύ Τίγρητος και Εφράτου ήταν ο Παράδεισος, ο κήπος της Εδέμ, ο οποίος καταστάθηκε μετά την πτώση του ανθρώπου. Είναι εκεί που ο Σατάν έδρασε και έριξε τον άνθρωπο. Ο Θεός είχε πει στον Ισραήλ ότι τα όρια τους στις ημέρες της βασιλείας του Μεσσία θα πιάνουν από τον Νείλο ποταμό έως τον Εφράτη επάνω. Εδώ λοιπόν έχουμε το Μέγα ποταμό τον Εφράτη που ξηραίνεται, εξηράνθη το είδωρ αυτού και το αναφέρει και σε άλλα σημεία, και στον Ισαΐα και στον Ζαχαρία αναφέρει ότι θα ξηραθεί το νερό του ποταμού του Εφράτου ώστε θα γίνει οδός μεγάλη, έτσι που και οι Ισραηλίτες θα κατεβούν και θα πάνε στην Παλαιστίνη. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ξηραίνεται το είδωρο αυτού για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Έχουμε δηλαδή τους ηγεμόνες, τους επικεφαλείς των εθνών
από την Άπο Ανατολή ξυπνάει ο κίτρινος κίνδυνος. Κινέζοι, Ινδοί, άλλοι Ασιάτες κατοικοί, Βιετνάμ κλπ. Όλοι οι Ασιάτες από Ανατολών Ηλίου ξεσηκώνονται αυτοί. Και τι γίνεται? Είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος που είναι ο Σατάν, εκ του στόματος του θηρίου που είναι ο Αντίχριστος και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου που είναι ο θρησκευτικός, θα λέγαμε, συνεργάτης του Αντιχρίστου. Και τα τρία αυτά πρόσωπα αποτελούν την σκοτεινή τριάδα, την σατανική τριάδα, η οποία είναι από μίμηση συχτρά της Θείας Τριάδος. Στην Θεία Τριάδα έχουμε τον Πατέρα, έχουμε τον Υιόν, έχουμε και το Άγιον Πνεύμα. Ενώ εδώ πέρα έχουμε τον Σατάν, έχουμε τον Αντίχριστο αντί του Χριστού, ο Σατάν αντί του Θεού και ο ψευδοπροφήτης αντί του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η σατανική τριάδα, η οποία προηγείται εις τον αδράση στη γη, ακολουθεί κατόπιν η δράση της Θείας Τριάδος, η οποία εξαφανίζει βέβαια κάθε έργο το οποίο η σατανική τριάς κάνει. Εδώ λοιπόν από τα τρία αυτά πρόσωπα, τον Σατάν, τον Αντίχριστο και τον Ψευδοπροφήτη, από το στόμα τους βγαίνουν τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους και μας λέει στο 14 συνέχεια ότι είναι πνεύματα δαιμόνων που εκτελούν σημεία. Και τι κάνουν? Εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης για να συνάξουν αυτούς εις τον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Και εις τις άλπιγες, όπως διαβάσαμε στο θήτα κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, και εκεί πάλι στον Εφράτη γίνεται. Αλλά εκεί πλέον ποιοι είναι οι παράγοντες που δρούν και ξεσηκώνουν και κάνουν πόλεμο, ξεσηκώνουν ένα πόλεμο? Εκεί ήσαντε τέσσερες άγγελοι δεμένοι εις τον μέγα ποταμόν των Εφράτη. Και είπαμε τότε ότι για να είναι δεμένοι είναι άγγελοι κακοποιοί αυτοί οι τέσσερες άγγελοι δεμένοι. Και λύθησαν οι ετοιμασμένοι στην ώρα, την ημέρα, το μήνα, το χρόνο για να θανατώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων ήταν 200 εκατομμύρια. Δισμύριες μυριάδες. 200 εκατομμύρια. Και γίνεται ένας πρώτος πόλεμος. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στο κεφάλαιο το 16, στα αντίστοιχα εδάφια, το εδάφιο 13, πάλι από την ίδια περιοχή, αλλά εκεί ήσαν τέσσερις άγγελοι δεμένοι, εδώ είναι τρία ακάθαρτα πνεύματα που βγαίνουν από το στόμα του Σατάν, του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου. Είναι δαίμονες. Και τους εμφανίζει σαν βατράχους, όμοι με βατράχους. Οι βάτραχοι, σύμφωνα με την περσική θρησκεία, τη Ζεντ Αβέστα, από το στόμα του Αριμάν, που είναι αντίστοιχος του Σατάν, βγαίνουν βάτραχοι, που είναι το σύμβολο μαστίγων και κακών που έρχονται πάνω στην ανθρωπότητα. Αυτή η άποψη, η θρησκεία των Περσών, ήταν πολύ διαδεδομένη στην Ανατολή, Περσία, κάτω στη Βαβυλώνα που είχε κατακτήσει Περσία, έως τη Μικρά Ασία. Δεν αποκλείεται. Ο Ιωάννης να είχε αυτό υπόψη του και δείχνει αυτά τα πνεύματα των δαιμόνων σαν βατράχους, όπως δηλαδή η περσική θρησκεία τα έδειχνε, τα οποία εκτελούν σημεία. Και τι κάνουν αυτά? Εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης. Είναι από το στόμα του Αντιχρίστου, το στόμα του Σατάν και του ψευδοπροφήτου θα εκπορευθούν λόγοι πιστικοί, αλλά που θα είναι δαιμονικοί, θα φέρονται από δαίμονες προς τους βασιλείς της γης, τους ηγεμόνες της γης και της οικουμένης όλης. Εκεί στην προηγούμενη
κρίση που γίνηκε, στον πόλεμο που γίνηκε και είσαν οι τέσσερις άγγελοι δεμένοι, θανατώνεται το 1/3 της γης. Τούτο εδώ και ήσαν 200 εκατομμύρια στρατός. Εδώ είναι όλοι οι οικουμένοι και όλη η γη, και του συνάζει στον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι είναι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος που αναμένεται, που είναι μπροστά, και ο οποίος έχει δύο φάσεις. Η μία φάση είναι περίπου στην αρχή της βασιλείας του Αντιχρίστου, όταν τα 200 αυτά εκατομμύρια ξεσηκωμένα από τους τέσσερους δεμένους αγγέλους ξεσηκώνουν.

ή όρος Μεγιδό. Και υπάρχει το βουνό αυτό, νοτίος της Ναζαρέτ, παρακάτω. Λοιπόν, ο Αρμαγεδόν. Και είναι μια μεγάλη κοιλάδα μπροστά στο βουνό αυτό, τριγωνική κοιλάδα, πολύ στρατηγική σημασία, και εκεί αναφέρεται ότι είχαν γίνει στο παρελθόν αρκετοί πόλεμοι, δηλαδή μάχες και λοιπά, σε εκείνη την κοιλάδα. Είναι πραγματικά μια τριγωνική κοιλάς η οποία το δούμε εδώ, μια τριγωνική κοιλάς στην οποία είχαν λάβει άλλοτε ποτέ μάχες μεγάλες. Πάνω χάρη, ο Βαράκ και η Δεβόρα πολέμησαν εκεί εναντίον των Χαναναίων. Ο Γεδεών επολέμησε εναντίον των Μαδιανιτών. Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν πολέμησαν εναντίον των Φιλιστέων και έπεσαν εκεί. Ο Ιωσίας, ο βασιλιάς, αντιμετώπισε τον Φαραώ Νεχαώ εκεί. Και αυτός τον εκτύπησε, τον Ιωσία, ο οποίος κατόπιν απέθανε. Συνεπώς, είναι ένας τόπος γνωστός και μεγάλης ιστορικής σημασίας, στρατηγικής σημασίας. Και εκεί θα μαζευτούν. Αλλά εκεί είναι το επίκεντρο, διότι η μάχη θα εκταθεί σε όλη την Παλαιστίνη και έως την κοιλάδα Ιωσαφάτ που είναι μπροστά από την Ιερουσαλήμ και προς νότον της Ιερουσαλήμ. Αλλά εκεί θα είναι το επίκεντρο. Τους μαζεύει λοιπόν στην κοιλάδα, στον τόπο των καλούμενων εβραϊστή Αρμαγεδόν, η κοιλάς Μεγιδό, και είναι εκεί λοιπόν που γίνεται ο τρομερός τελευταίος πόλεμος που θα γίνει. Εκεί θα εμφανιστεί και ο Κύριος και θα πολεμήσει εναντίον του Αντιχρίστου στα χέρια του, όπως θα τα υψώσει από τις παλάμες του εκπορεύονται ακτίνες θανάτου, το αναφέρει ο Αβακούμ ο προφήτης, ακτίνες θανάτου, και θα, με αυτές θα χτυπήσει τον αρχηγόν του οίκου τον Ασεβόν, τον Αντίχριστο, και προειδοποιεί εδώ και λέγει: ιδού έρχομαι ως κλέπτης, η μέρα του Κυρίου βέβαια, μακάριος όποιος αγρυπνεί και φυλάτη τα ημάτια αυτού, για να μην περιπατεί γυμνός και βλέπωση την ασχημοσύνη αυτού. Αυτή είναι μια εικόνα παρμένη από την επιθεώρηση την οποία έκανε ο αξιωματικός του ναού το βράδυ στους φρουρούς που φύλαγαν το ναό. Υπήρχαν οι φρουρές, οι φυλακές της νυχτός, φρουρές 9, 12, 3, 6 το πρωί. Ο φρουρός έπρεπε να γρυπνεί. Ο αξιωματικός του ναού που έκανε φόδους κάθε τόσο και έβλεπε εάν αυτοί είναι στη θέση τους, εάν τον έβρισκε να κοιμάται, ήταν δυνατόν να του πάρει τα ρούχα, να τα κάψει και αυτός πλέον να εκτεθεί. Είναι εικόνα παρμένη από εκεί. Έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ώστις αγρυπνεί και φυλάτη τα ημάτια αυτού. Σε άλλα σημεία βέβαια μας έδειξε ότι τα ημάτια τα οποία φορούσαμε άλλοτε και τα βγάλαμε δια του βαπτίσματος, τα πετάξαμε και φορέσαμε το ένδυμα το λευκό, συμβολίζουν την εξωτερική συμπεριφορά και διαγωγή του ανθρώπου. Την κακή μας διαγωγή την παλαιά την απορρίψαμε, φορέσαμε νέα ενδύματα και πρέπει να προσέξει ο πιστός να μην μολύνει τα ενδύματά του, να μην λεκιάσει τα ενδύματά του, τα καθαρά, τα λευκαμένα της δικαιοσύνης το ένδυμα, να μην το λεκιάσει, να μην το λερώσει με την, αμαρτία, στην αμαρτία του κόσμου. Λοιπόν, αγρυπνεί και φυλάτη τα ημάτια αυτού, να μην τα πάρει και τα κάψει, για να μην περιπατεί γυμνός εκτεθειμένος και βλέπωση την ασχημοσύνη αυτού. Εδώ λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε, διότι η ώρα επέρασε. Στον Αρμαγεδόνα θα κάνουμε μια μικρή επανάληψη στο ερχόμενο και θα προχωρήσουμε στον 7ο άγγελο που μιλάει για έναν μεγάλο σεισμό που γίνεται εκεί. Είναι ο τελευταίος σεισμός που θα γίνει και όλη η γραφή μιλάει για αυτόν τον σεισμό του τέλους. Θα πρέπει να είναι τρομερός, όπως αναφέρεται εδώ. Εδώ λοιπόν σταματάμε για απόψε. Λυπούμε διότι δεν μας έδινε περιθώριο χρόνου να

ρωτήσετε. Αν θα έχει, θέλετε κάτι να ρωτήσετε, αν κανείς έχει ένα ερώτημα, ας το κάνει εν συντομία. Άλλωστε, την ερχόμενη φορά θα κοιτάξουμε να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να έχουμε και μία στο τέλος συζήτηση, εάν κάποιος έχει κάποια απορία. Υπάρχει τώρα καμία απορία που θέλει κανείς να διατυπώσει, αν υπάρχει. Ας τα αφήσουμε λοιπόν για το ερχόμενο. Όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Βλέπουμε πραγματικά ότι εσύ ο Θεός είσαι δίκαιος και δικαίως θα κρίνεις τον κόσμο τον ασεβή κάτω στη γη. Εκρίσεις σου κτυπούν και την γη και την θάλασσα και τα ποτάμια και τις πηγές και τον ήλιο και τον αέρα. Γίνεται σκοτάδι και βλέπουμε έναν πόλεμο τρομερό που υπάρχει μπροστά μας. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν. Δώσε μετάνοια, δώσε επιστροφή σε σένα, δώσε εκζήτηση του προσώπου σου. Μήπως, Κύριε, το έλεος σου σκεπάσει κάποιους από αυτούς. Εμείς διατηρούμε την πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου και προμοσμένουμε τον ερχομό του Κυρίου, ο οποίος θα έλθει να μας παραλάβει εν δόξη. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

166. Πολύτιμος Κύριος είναι ο Χριστός, σωτήρισε με

Θα ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε πολύ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός θαυμαστός, αληθινός, παντοδύναμος, Θεός αγάπης, Θεός ελέους και ικτυρμών. Πολύ σε ευχαριστούμε ότι επέτρεψες να μπούμε στον καινούριο χρόνο. Ήδη ευρισκόμεθα στην τρίτη ημέρα και περπατούμε μέσα στον καινούριο χρόνο. Η αγάπη σου παρέτεινε το ελαιός της επάνω μας. Εσύ ο Θεός έχεις τα σχέδιά σου τα ένδοξα για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης σου που τον έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες μας. Σε ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης, το θαυμαστό που εξέπληξε τους ουρανούς και άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν σε αυτό το οποίο ο Υιός της αγάπης σου έκαμε και θαυμάζουν και εκπλήσονται. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία τη μοναδική την οποία εσύ ο Θεός ετοίμασες, πραγματοποίησες και μας την γνωστοποιείς, την ανακοινώνει σε κάθε ψυχή. Σε ευχαριστούμε γιατί δεχθήκαμε, σε ευχαριστούμε γιατί τώρα πορευόμεθα φεδρή των Αγίων την οδόν, σε ευχαριστούμε διότι ο ουρανός είναι ετοιμασμένος για όλους τους πιστούς σου και για μας που πιστεύσαμε και έχουμε τη χαρά να προσμένουμε τον ερχομό του Κυρίου. Παρακαλούμε το βράδυ τούτο να μας επισκεφτείς, να μιλήσεις στις καρδιές μας τα λόγια σου τα Άγια από τους θησαυρούς τους δικούς σου, να μας δώσεις αποκάλυψη και φως να γνωρίσουμε τις αλήθειες τις δικές σου. Κύριε, δώσ' μας περισσότερο και περισσότερο γνώση των αλήθειών σου για να οικοδομούμεθα και να αυξάνουμε στην επίγνωση σου του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, φρούρισέ μας και δοξάστητη ανάμεσά μας. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω πάλι το κεφάλαιο το 16 της Αποκάλυψης. Το έχουμε ερμηνεύσει πλην του τελευταίου τμήματος, αλλά επειδή θα κάνουμε μια ανασκόπηση, ας το διαβάσουμε. «Και ήκουσα φωνή μεγάλη εκ του ναού, λέγουσα προς τους 7 αγγέλους, υπάγεται και εκχέατε την γη εις την γη τας φιάλας του θυμού του Θεού. Και υπήγε ο πρώτος και ξέχαιε την φιάλην αυτού επί την γη, και έγινε έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις την θάλασσαν και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Και ο τρίτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού εις τους ποταμούς και εις τα σπηγάς των υδάτων και έγινε αίμα. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα: δίκαιος είσαι Κύριε, ο Ων και ο Ιν και ο Όσιος, διότι έκρινες ταύτα. Επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα στις αυτούς να πείωση, διότι άξιοι είναι. Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα: ναι Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε εκρίση σου. Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δόθη σε αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας και δεν μετενόησαν ώστε να δώσωσι δόξαν εις αυτόν. Και ο πέμπτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των θρόνων του θηρίου και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρη σκότους. Και εμάσουν τα γλώσσα αυτών εκ του πόνου και βλασφήμισαν τον Θεό του ουρανού για τους πόνους αυτών και για τα έλκη αυτών και δεν μετενόησαν από τον έργον αυτών. Και ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών το μέγα τον Εφράτη και εξειράνθη το είδωρο αυτού για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολών Ηλίου. Και είδων τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης για να συνάξωση αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος.
Ιδού έρχομαι ως κλέπτης. Μακάριος ώστις Αγρυπνή και φυλάτη τα ημάτια αυτού, για να μην περιπατεί γυμνός, και βλέπω σε την ασχημοσύνη αυτού, και συνήθισε αυτούς εις των τόπων των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Και ο έβδομος άγγελος εξέχαιε την φιάλην αυτού εις τον αέρα, και εξήλθε φωνή μεγάλη από του ναού του ουρανού, από του θρόνου λέγουσα, ετελέστη, και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ, και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης τόσο πολλά μεγάλο σεισμός. Και διηρέθη η πόληση μεγάλη εις τρία μέρη, και πόλεις των εθνών έπεσαν, και Βαβυλώνη μεγάλη ήλθε εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού, για να δώσει εις αυτήν το ποτήριον του ίνου του θυμού της οργής αυτού. Και πάσα νήσος έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν, και χάλαζα μεγάλη έως ενός ταλάντου κατέβαινε εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους, και ευλασφήμισαν οι άνθρωποι των Θεών για την πληγή της χαλάζης, διότι η πληγή αυτής ή το μεγάλη σφόδρα. Είπαμε, αδελφοί, κατ' επανάληψη, ότι το κύριο σώμα της Αποκάλυψης είναι οι 7 σφραγίδες. Οι 7 σάλπιγγες που περιέχονται στην 7η σφραγίδα και οι 7 φιάλες. Αυτό το κύριο σώμα της Αποκάλυψης είναι οι βασικές θλίψεις, τις οποίες μας αναφέρει ο Ιωάννης, ότι μένουν να πέσουν απάνω στη γη κατά των ασεβών και κατά του Αντιχρίστου, του Θηρίου, κατά την περίοδο της βασιλείας του Αντιχρίστου. 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες, 7 φιάλες. Στο κεφάλαιο τούτο έχουμε τις 7 φιάλες που πέφτουν. Βέβαια, στην Αποκάλυψη είπαμε, όταν του είπε το Ιωάννη, γράψε όσα είδες, όσα είναι, όσα μέλουσαν να γίνουν με τα ταύτα, καταρχήν έγραψε το όραμα το οποίο είδε του Υιού του Θεού, περιπατούντος εν δόξη, περιπατούντος εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών. Περιέγραψε ακόμα όσα είναι, δηλαδή το ιστορικό είναι των εκκλησιών, οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, τύπος χαρακτηριστικός των 7, των 7 τύποι χαρακτηριστικοί των εκκλησιών που βρίσκονται σε όλο το πρόσωπο της γης. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να το δει αυτό κανείς και να το διαπιστώσει, κοιτώντας τις εκκλησίες που είναι πάνω στο πρόσωπο της γης. Είναι ακόμα 7 τύποι πιστών εις μίαν και την αυτήν εκκλησία, και είναι επιπλέον 7 εκκλησιαστικές περίοδοι από τον καιρό που η εκκλησία ξεκίνησε έως την τελευταία εκκλησία της Λαοδικίας. Δηλαδή περίοδος έχει τον χαρακτήρα της κάθε εκκλησίας, της Εφέσου, της Μύρνας, της Μύρνης, της Περγάμου, των Σάρδεων, της Φιλαδελφίας, των Θυατήρων, Σάρδεων, Φιλαδελφίας και της Λαοδικίας, των χαρακτήρα. 7 εκκλησιαστικές περίοδοι. Και είπαμε ότι ο Ιωάννης ευρέθηκε στην Ίσο Πάτμο. Αυτά τα οποία είδε και ο λόγος του Κυρίου τον οποίον άκουσε γράψον είναι εγίνηκαν στην Ίσο Πάτμο. Και ο Ιωάννης μεταφέρθη δια του Πνεύματος στην ημέρα του Κυρίου. Εν την Κυριακή ημέρα που λέει, όλα αυτά θα συνέβαιναν στην ημέρα του Κυρίου. Είναι γεγονότα, όχι ότι ήταν Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, αλλά μεταφέρθη δια του Πνεύματος στην ημέρα του Κυρίου. Και η ημέρα του Κυρίου, είπαμε, είναι μια περίοδος χρονική, την οποία αναφέρουν πολλοί οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και οι Απόστολοι. Ο Απόστολος Παύλος, η μέρα εκείνη, η μέρα του Χριστού, η μέρα του Κυρίου και ούτω καθεξής. Είναι η μέρα του Κυρίου, η Κυριακή ημέρα, το Γιόμ Γεβέ, όπως λένε οι Εβραίοι. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν θα γίνουν αυτά τα γεγονότα τα οποία αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Οι 7 λοιπόν σφραγίδες, η τελευταία σφραγής περιέχει 7 σάλπιγγες και η τελευταία σάλπιγγες 7 φιάλες, είναι οι θλίψεις που πέφτουν στην περίοδο της βασιλείας του Αντιχρίστου στην γη και ιδιαίτερα στο ίμιση της βασιλείας του, το δεύτερο που είναι η μεγάλη θλίψη. Υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ των σφραγίδων, των σαλπίγγων και των φιαλών. Εδώ παραδείγματι, καθώς διαβάζουμε τις φιάλες, βλέπουμε ότι πλήττονται πρώτα απ' όλα τα στοιχεία της δημιουργίας και πλήττονται ακόμα και οι άνθρωποι.
πλην της πρώτης εδώ φιάλης που την ρίχνει εναντίον των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι εδέχτησαν και πήραν την σφραγίδα του Αντιχρίστου. Έχουμε λοιπόν κάπως συνοπτικά, γιατί τα ερμηνεύσαμε αυτά, κάπως συνοπτικά θα μιλήσουμε λοιπόν για το 16 αυτό κεφάλαιο. Ο πρώτος άγγελος ρίχνει την φιάλη του στη γη, έγινε έλκος κακών και πονηρών εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Είναι αυτό μια προειδοποίηση για τα δεινά, τα αιώνια τα οποία μένουν να τους μένουν να αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί που θα λατρέψουν τον Αντίχριστο και θα πάρουν το χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο. Στο χέρι και στο μέτωπο. Έλκος κακών και πονηρών. Αυτές οι πληγές που βλέπουμε εδώ πέρα έχουν την αντιστοιχία τους και στις πληγές που έκανε ο Μωυσής εναντίον του Φαραώ. Ανάλογες. Και εκείνα τα οποία γίνηκαν τότε επαναλαμβάνονται τώρα στα τέλη της ιστορίας, θα επαναληφθούν, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Τότε γίνηκαν εναντίον του Φαραώ και του κράτους του, της Αιγύπτου και των υπηκόων του. Τούτα όμως αφορούν ευρύτερα ολόκληρη τη γη. Ο Θεός προειδοποίησε να μην προσκυνήσουν το θηρίο. Βέβαια, για να πάρει κανείς το χάραγμα που θα αντικαθιστά την πιστωτική κάρτα, χωρίς την οποία δεν θα μπορείς να ψωνίσεις, δεν θα μπορείς να αγοράσεις, θα πρέπει να προσκυνήσεις το θηρίο. Κάτι αντίστοιχο γινότανε στα πρώτα ρωμαϊκά χρόνια. Εάν δεν επικαλείσω κύριον τον αυτοκράτορα και δεν εθυσίαζες εις τον αυτοκράτορα, η αγορά ήταν κλειστή για σένα. Δεν μπορούσες να αγοράσεις, να ψωνίσεις, να πωλήσεις. Κάτι ανάλογο λοιπόν θα συμβεί και τώρα. Ο Αντίχριστος, ο αυτοκράτορ αυτός ο τελευταίος, επειδή θα έχει μια αυτοκρατορία τεράστια, για να σου δώσει την κάρτα την πιστωτική να πάει να ψωνίσεις, επειδή τα αγαθά θα αριθμηθούν και θα μετρηθούν και θα δίδονται, δεν θα μπορεί ο καθένας να παίρνει ό,τι θέλει και να είναι ελεύθερος, θα είναι προσδιορισμένα το τι θα μπορείς να πάρεις, και όλες αυτές οι ελλείψεις και οι οικονομικές ανάγκες που πιέζουν σήμερα την κοινωνία εκεί οδηγούν και θα οδηγήσουν ώστε οι κυβερνώντες να βρουν συστήματα διανομής των αγαθών, κατανομής των αγαθών, για να μην μπορεί ο καθένας να παίρνει ασυστόλως και ασίδωτα. Αλλά για να πάρεις θα τον προσκυνήσεις, θα τον αναγνωρίσεις, θα τον λατρέψεις ως Θεόν αντί του Ιησού Χριστού. Το ίδιο γινόταν λοιπόν στα πρώτα ρωμαϊκά χρόνια και επαναλαμβάνεται εδώ. Εναντίον αυτών λοιπόν που παίρνουν το χάραγμα του θηρίου, και βέβαια να αντισταθεί κανείς είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, θα πρέπει να έχει αρκετή πίστη, και μάλιστα μερικοί τους οποίους αναφέρουμε στη γραφή και θα δούμε και πιο κάτω, κυρίως τους ανέφερε, αντεστάθησαν και δεν εδέχθησαν το χάραγμα, εθανατώθησαν και είναι οι νικητές. Είναι αυτοί που, όπως είδαμε στο 15ο κεφάλαιο, στο 2ο εδάφιο, στέκουν στη θάλασσα την Ιαλήνη, που είναι το χάλκινο θυσιαστήριο, αλλά στον ουρανό, όλοι οι νικήσαντες το θηρίον και την εικόνα του και το χάραγμα και τον αριθμό του ονόματος αυτού, και έχουν κιθάρα του Θεού και ψάλλουν ενώπιον του Θεού. Ο δεύτερος άγγελος εκχαίει την φιάλη του στη θάλασσα και γίνεται αίμα ως νεκρού. Πάσα ψυχή ζώσα απέθανε τη θαλάσση. Το αντίστοιχο έχουμε και στις σάλπιγγες. Ένας εκ των αγγέλων που σαλπίζουν μεταβάλλει την θάλασσα, ή μάλλον πέφτει αστεροειδής από τον ουρανό σαν βουνό. Ένα είδος αστεροειδούς πέφτει στη θάλασσα, και η θάλασσα, το 1/3 των εμψύχων όντων μέσα στη θάλασσα θανατώνονται. Εδώ όμως η κρίση είναι ευρύτερη, πολύ γενικότερη, διότι έγινε αίμα ως νεκρού όλη η θάλασσα και πάσα ψυχή, όχι το 1/3 που αναφέρει εκεί στις σάλπιγγες. Εδώ έχουμε λοιπόν μια εντονότερη κρίση και πολύ γενικότερη. Πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσση. Τα νερά μεταβάλλονται λοιπόν σε αίμα. Δεν μπορεί κανείς, ούτε και βέβαια τα έμψυχα όντα, εννοεί τα ζώα αυτά στη θάλασσα, ψάρια κλπ, ψοφούν όλα. Δεν θα μπορούν να έχουν κάποιο το λίγο οξυγόνο το οποίο παίρνουν και δεν θα μπορούν να ζήσουν. Πάσα ψυχή λοιπόν ζώσα αποθνίσκει μέσα στη θάλασσα. Συνεπώς οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να φάνε,
δεν θα μπορούν να πάρουν ψάρια, δεν θα μπορούν, η θάλασσα πλέον πάβει να τους δίνει και να τους εφοδιάζει. Ο τρίτος άγγελος εχέει τη φιάλη του στους ποταμούς και τα σπηγά των υδάτων και γίνονται αίμα κι αυτά. Βέβαια η θάλασσα κυρίως, είναι όλη η θάλασσα, αλλά κυρίως η Μεσόγειος, στην οποία θα συμβούν στη Μέση Ανατολή τα γεγονότα αυτά, ίσως περισσότερο θα αντιμετωπίσει την κρίση. Άλλωστε και η έδρα του Αντιχρίστου, αν υποθέσουμε ότι θα είναι στην Παν Ευρώπη, αυτός μπορεί να είναι η Ρώμη, μπορεί να είναι κάποια άλλη πόλη, αργότερα θα είναι η Βαβυλώνα, αλλά η δραστηριότητα του είναι εδώ, στην περιοχή αυτή, στη Μέση Ανατολή. Ο τρίτος άγγελος εκχαίει τη φιάλη του στους ποταμούς και στα σπηγά των υδάτων και γίνεται και εκεί αίμα. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα. Εδώ ο άγγελος ο επί των υδάτων αποσύρεται. Αποσύρει πλέον την προστασία. Είπαμε κι άλλοτε ότι όλα αυτά τα στοιχεία στη δημιουργία, τα νερά, οι θάλασσες, ο ήλιος, προστατεύονται από αγγέλους. Είναι όργανα υπηρετικά τα οποία αποστέλλονται εις διακονία, οι άγγελοι. Προστατεύουν αυτά. Αν δεν τα προστάτευαν, δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρχουν και ο άνθρωπος να ζήσει. Ο ήλιος, επί παραδείγματος χάρη, θα τον κατέστρεφε ο σατανάς. Τα νερά, επίσης, η ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε να ζήσει. Υπάρχει λοιπόν άγγελος επί των υδάτων, για να τα προστατεύει. Αλλά ο άγγελος αυτός των υδάτων, λέει ο άγγελος των υδάτων, αποσύρεται πλέον και αποσύρει την προστασία του και λέει «Δίκαιος είσαι Κύριε, ο Ων και ο Ιν και ο Αιώσιος, διότι έκρινα στάφτα, επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα σε αυτούς να πείωση». Αφού είναι τόσο διψασμένοι για αίμα, αιμοβόροι, κακοί και τους αρέσει να χύνουν αίμα, δώσ' τους αίμα να πιούν. Και μετά βάλει όλες τις πηγές και όλους τους ποταμούς σε αίμα. Και αυτοί πλέον δεν μπορούν να πιούν. Η ανθρωπότητα δεν θα μπορεί να πει. Σκεφτείτε λοιπόν, η θάλασσα δεν θα δίνει τίποτε. Δεν μπορεί να τρώσει. Νερό δεν θα μπορεί να πιει. Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος. Πώς θα ζήσει. Οι κρίσεις αυτές είναι φοβερές και τρομερές, πραγματικά. Άξιοι είναι. Και άκουσα άλλον εκ του θησαστηρίου λέγοντα, ναι Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε εκκρίσεις σου. Βλέπετε, όλος ο ουράνιος κόσμος επικροτεί τις ενέργειες αυτές του Θεού ως δίκαιες και τις αποδέχεται. Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων. Βέβαια, αυτά αντιστοίχως εγίνηκαν και στην εποχή του Μωυσέως, αλλά σε περιορισμένη κλίμακα. Τώρα εδώ είναι σε όλη τη γη. Ο τέταρτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ήλιων και δότη εις αυτούς να καυματίσει τους ανθρώπους με πύρ. Οι σάλπιγγες, μία εκ των σαλπίγγων, πλήττεται ο ήλιος και χάνει το φως του. Εδώ πέρα ο ήλιος αντιθέτως, όχι αντιθέτως, μάλλον αυξάνεται η θερμότηση του και καυματίζει τους ανθρώπους. Πώς θα γίνει αυτό? Επιστημονικές εξηγήσεις είναι δυνατόν να δοθούν πάρα πολλές. Ήδη τελευταία είχε γραφεί ότι μεγάλες εκρήξεις γίνονται στον ήλιο και οι εκπεμπόμενες φλόγες σε χιλιόμετρα, σε μεγάλο ύψος, διαταράσσουν τις επικοινωνίες επί της γης. Πλέον τούτου η αραίωση του αζότου κάνει ώστε οι ακτίνες του ηλίου να έρχονται χωρίς εκείνη την διήθηση που παθαίνουν διαμέσου της ατμόσφαιρας και μπορούν να καυματίσουν. Άλλωστε λέγεται και φωνάζουν, φύγεται από τον ήλιο, φύγεται, γιατί δημιουργεί καρκίνους του δέρματος. Τότε λοιπόν οι άνθρωποι θα καυματιστούν. Καύμα μέγα μάλιστα. Καύμα μέγα. Και μήπως αυτό τους οδηγεί σε μετάνοια, ο λόγος του Θεού λέει, και βλασφήμησαν το όνομα του Θεού, του έχοντος εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας. Και δεν μετενόησαν, ώστε να δώσωση δόξαν εις τον Θεό. Ώστε λοιπόν οι άνθρωποι με όλες αυτές τις επεμβάσεις και τις κρίσεις του Θεού σκληρύνονται ακόμα περισσότερο. Και ενώ βλέπουν την άβυσσο μπροστά τους, όμως σκληρύνονται ακόμα περισσότερο και βλασφημούν τον Θεό, ο οποίος έχει εξουσία επί τας πληγάς ταύτας. Βλέπει λοιπόν κανείς
ότι η ελευθερία του ανθρώπου είναι δυνατόν να τον οδηγήσει σε μία απευθείας εναντίωση, αντίθεση κατά του Θεού, σε φανερό πόλεμο. Ενσυνείδητο πλέον. Αυτοί οι ενσυνειδήτως στρέφονται εναντίον του Θεού. Και αυτό το βλέπουμε συνήθως, αλλά σε περιορισμένη κλίμακα, καθώς οι άνθρωποι υποφέρουν από ποικίλες μάστιγες και κρίσεις του Θεού. Αντί πολλοί εξ αυτών να μετανοήσουν, κάποιοι μετανοούν, οι περισσότεροι όμως σκληρύνονται. Σκληρύνονται και στρέφονται εναντίον του Θεού, αντί να ταπεινωθούν και να ζητήσουν το έλεος του Θεού. Ο πέμπτος άγγελος εξέχει τη φιάλη του επί των θρόνων του θηρίου. Πλήττεται κατευθείαν η έδρα του θηρίου, του Αντιχρίστου. Και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρη σκότους και εμάσουν τα γλώσσα αυτών εκ του πόνου. Αντίστοιχο γίνηκε στην εποχή του Μωυσέως. Όλη η Αίγυπτος βυθίστηκε στο σκοτάδι, ώστε για τρεις ημέρες κανείς δεν κινήθηκε από τη θέση του. Δεν έβλεπαν τίποτα και δεν είχαν καθόλου φως. Για τρεις ημέρες. Εδώ όμως φαίνεται πως η έκταση της κρίσεως είναι πολύ μεγαλύτερα. Πλέον τούτου, οι άνθρωποι αυτοί που πλήττονται μάσουν τις γλώσσες τους από πόνο. Που σημαίνει λοιπόν ότι πέραν του σκότους είναι και πληγή η οποία πλήττει και αυτούς, διότι πονούν, υποφέρουν. Και ευλασφήμησαν, και εδώ πέρα το ίδιο. Στρέφονται εναντίον του Θεού, σκληρύνονται. Ευλασφήμησαν τον Θεό του ουρανού για τους πόνους αυτών και για τα έλκη αυτών. Ποιος ξέρει, μια εξάνθηση καρκίνων, ποικίλων μορφών και του δέρματος και λοιπά. Έλκη. Και δεν μετενόησαν εκ των έργων από των έργων αυτών. Φανταστείτε πόσο σκοτεινή θα πρέπει να είναι αυτή η περίοδος. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας λέει, θέλω ρίσετε ημάς, θα μας λυτρώσει από τις οργείς της ερχομένης. Αυτή είναι η ερχόμενη οργή, η μεγάλη θλίψη. Για την οποία λέει ο Κύριος ότι δεν έγινε στη γη ούτε μέλι να γίνει τέτοια θλίψη. Η Εκκλησία πρέπει να αρπαγεί. Θα έχει φύγει από τον κόσμο τούτον. Ο Κύριος θα την αρπάξει. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς το χρονικό σημείο που η Εκκλησία φεύγει και αρπάζεται, αλλά οπωσδήποτε τα λόγια αυτά ρίσεται ημάς. Θα μας λυτρώσει από τις οργείς της ερχομένης. Καθώς επίσης θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού, η οποία μέλη να έρθει επί του προσώπολης της γης, αφήνει να νοηθεί, το λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, αφήνει να νοηθεί ότι η Εκκλησία, οι πιστοί στον Κύριον θα γλιτώσουν, θα προφτάσουν να φύγουν. Δηλαδή δεν θα είναι τα 3,5 χρόνια τα πολύ σκοτεινά της βασιλείας του Αντιχρίστου εδώ στη γη. Ο έκτος άγγελος εκχέει την φιάλην αυτού επί τον ποταμό το Μέγα τον Εφράτη. Είπαμε ότι ο Εφράτης ήταν το όριο της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ακόμα είναι το όριο του Ισραήλ στα χρόνια της Χιλετούς Βασιλείας, σύμφωνα με όσα λέει εκεί στον Ιεζεκίλ. Θα φτάνει μέχρι εκεί. Αλλά ο Εφράτης πέραν τούτων έχει μεγάλη σημασία, διότι εκεί μεταξύ Τίγρητος και Εφράτου ήταν ο Παράδεισος, η Εδέμ, ο κήπος της Εδέμ. Και είναι εκεί που έβρασε ο Σατάν όταν έριξε τους πρωτόπλαστους. Κατά συνέπεια, εκεί έχει ειδικούς λόγους να είναι η έδρα των ενεργειών και των δραστηριοτήτων του Σατανά. Θα δούμε ότι εκεί στον Εφράτη είναι και η Βαβυλώνα. Και από την Βαβυλώνα ξεχύθηκε η οργανωμένη ειδωλολατρία στον κόσμο. Εκεί γίνηκε το πρώτο κράτος το ειδωλολατρικό, από τον Ευρώβου, τον εγγονό του Χαμ. Από τον Χαμ, Χαμ Χους Νευρόδο. Ο Νευρόδο, εγγονός του Χαμ, είναι αυτός που οργάνωσε την ειδωλολατρία και το κράτος το κατακτητικό και αθεϊστικό. Ίδρυσε την Νινεβή, ονομαζόταν και Νίνους το όνομά του, και από το όνομά του κτίστηκε η Νινεβή ή Θαμούζ. Ήταν γιος της Σεμιράμιδος. Η Σεμιράμιδος ήταν η μητέρα του, η οποία ήταν η μητέρα του και ερωμένη του από τον χρόνο. Όλοι αυτοί ελατρεύτηκαν ως θεοί. Ο πατέρας του, ο Χους, ήταν ο γιος του Χαμ, ο Χαμ Μες.
Χαμές, Χεμές, Ερμές, Ερμής. Σε μία αυτήν εξελεκτική, θα λέγαμε, εξέλιξη της λέξεως αυτή φτάνουμε στον Ερμή. Ο Ερμής ήταν ο πατέρας του Νεμρόδου, ο Χούτς, που έπαιρνε τις αγγελίες από τους θεούς. Ο Θεός ήταν ο Χαμ. Δηλαδή κατιέρωσε την πρόγονο λατρεία. Την πρόγονο λατρεία. Από εκεί λοιπόν ξεχύθηκε και η Βαβυλώνα. Και είναι η αυτή η οποία επότισε όλη τη γη με τον ύνο της πορνείας της. Πορνείας εννοεί όχι φυσικής, της πνευματικής πορνείας, να λατρεύουν άλλους θεούς. Και η Βαβυλώνα στο τέλος, θα δούμε, έχει ειδικό κεφάλαιο που η πόλη αυτή κρίνεται από το Θεό. Έχει ειδικό κεφάλαιο. Εκεί λοιπόν στον Εφράτη ξηραίνεται το είδωρο αυτού για να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων από Ανατολών Ηλίου. Όλοι αυτοί οι από Ανατολή. Ο κίτρινος κίνδυνος. Ο κίτρινος δράκων, έλεγε ο Ναπολέων. Αφήστε τον να κοιμάται. Αλίμονο στην ανθρωπότητα αν ξυπνήσει. Μπορεί να φανταστεί κανείς πόσα εκατομμύρια στρατό θα κινηθούν από εκείνες τις ασιατικές χώρες. Ήδη σε μία ανάλογη πέμπτη, στην έκτη σφραγίδα, συγγνώμη, έκτη, στην έκτη σάλπιγγα, Μασέα μίλησε πάλι για τον ποταμό τον Εφράτη και για ένα πόλεμο που ξεκινάει από εκεί. Ήσαν τέσσερις άγγελοι δεμένοι στον ποταμό τον Εφράτη, λέει εις τις σάλπιγγες, στην έκτη σάλπιγγα, στο κεφάλαιο το θήτα. Λοιπόν, τέσσερις άγγελοι δεμένοι. Αυτοί οι τέσσερις άγγελοι για να δεμένοι σαν κακοποιοί και σαν δεμένοι στον Εφράτη. Λύονται και συνάζουν στρατών 200 εκατομμυρίων. Δισμύριες μυριάδες. Είναι 200 εκατομμύρια στρατός που επιτίθενται. Προφανώς είναι η πρώτη φάση του τρίτου παγκοσμίου πολέμου τον οποίο έχουμε μπροστά μας. Η πρώτη φάση. Εκείνη της Σάλπιγγος της έκτης στο θήτα κεφάλαιο. Εδώ έχουμε την φιάλη του έκτου αγγέλου, η φιάλη, η οποία φιάλη ολοκληρώνει τον πόλεμο αυτόν που άρχισε με τους τέσσερους αγγέλους που κίνησαν την ανθρωπότητα σε πόλεμο. Εδώ πέρα τι είναι? Τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους. Είπαμε στην θρησκεία των Περσών, την Ζέντα Βέστα, οι βάτραχοι θεωρούνται ότι ήσαν στοιχείο μάστιγες κακού και συμφορά στον κόσμο. Τρία ακάθαρτα πνεύματα, δαίμονες, βγαίνουν από το στόμα του δράκοντος, δηλαδή του Σατάν, του στόματος του θηρίου, του αντιχρίστου, και του στόματος του ψευδοπροφήτου. Αυτοί οι τρεις, ο Σατάν, ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, είναι η σατανική τριάς. Μία, θα λέγαμε, κακοποίηση της Θείας Τριάδος, την οποία αυτοί απομιμούνται και δρούν μέσα στον κόσμο, νωρίτερα επεμβαίνουν και δρούν πριν η Θεία Τριάς ενεργήσει. Ο Σατάν αντί του Θεού του Πατρός, ο Δράκον, το Θηρίον, ο Αντίχριστος αντί του Χριστού, και ο ψευδοπροφήτης αντί του Αγίου Πνεύματος. Από το στόμα αυτών των τριών προσώπων βγαίνουν λοιπόν τρία κάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους. Αυτά είναι πνεύματα δαιμόνων που εκτελούν σημεία. Κι άλλο το έχουμε πει, ότι οι δαίμονες δεν είναι άγγελοι. Άλλο οι άγγελοι, οι οποίοι είναι πνεύματα, μόνο πνεύματα. Οι δαίμονες ήσαν ενσώματα όντα, άλλοτε ποτέ. Και επειδή έχουν χάσει τα σώματά τους, δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς σώμα. Πρέπει να μπουν κάπου. Η Μαγδαληνή είχε 7 δαιμόνια που την ελευθέρωσε ο Κύριος. Ο Γαδαρινός είχε λεγεώνα ολόκληρη, 6.000. Μια ρωμαϊκή λεγεώνα είχε 6.000. 6.000 δαίμονες σε έναν άνθρωπο μέσα. Μπαίνουν σε ζώα. Εζήτησαν όταν τους έβγαλε ο Κύριος να μπουν στους χείρους. Φοβούνται την Άβυσσον, διότι εκείνη η φυλακή των δαιμονίων, και παρεκάλεσαν τον Κύριο να μην τα στείλει στην Άβυσσο και να μπουν στους χείρους. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε δαιμόνια, δαίμονες, είναι όντα κακοποιά, διεστραμμένα,
Αυτά, αν κατοικήσουν σε έναν άνθρωπο, του υποβάλλουν τα πάθη τους, τα βίτσια τους, τις διαστροφές τους, και βλέπεις τον άνθρωπο να κάνει, να πράττει πράγματα και δεν μπορεί να ελευθερωθεί.